0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπαρμάτος είναι 6,3, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, θα δώσω Παγιανόπλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε στον επόϊχο του Σαββατοκύριακου, όπου είχαμε τα μπαράζ για την Άντι Super League 2. Νέα δεδομένα με πύρο και Ζάκιν τώρα που έχουν προβάδισμα, αλλά βέβαια ζούμε ακόμη 3 αγωνιστικές. Στη Μοναχαϊκή δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της παραχώρησης του management για τη νέα περίοδο. Αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική στις επαφές που γίνονται με τους υποψήφιους να αναλάβουν την ομάδα. Οι επαφές πάντως προχωρούν για την ώρα από το μόνο που διαρρέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Βέσσερα Σενκή περιμένει γραπτές και έμπραχτες εγγυήσεις από την πλευρά για να προχωρήσει σε συζητήσεις. Την Τετάρτη φιλικό παιχνίδι με το Πάτρε στο γήπεδο της Αγιάς, 4:30 το απόγευμα. Έχουν γίνει τηλέφωνα και σε ποδοσφαιριστές να πάνε να αγωνιστούν στο φιλικό παιχνίδι. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Άλλαξε ημερομηνία ο τελικός του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Πάει 3 μέρες αργότερα. Παναγιάλης και Θύρα θα παίξουν ειδικά όχι την Κυριακή, αλλά την Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7 το βράδυ, στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Καθώς παρακολουθήθηκε το στάδιο, αλλά αυτό Σαββατοκύριακο έχει διασυλλογικούς αγώνες, δεν μπορεί να παραχωρηθεί για αγώνα ποδοσφαίρου και τελικά πήγε για Τετάρτη, 13 του μήνα, μετά από συμφωνία και των δύο ομάδων. Στην πρώτη κατηγορία, ο Ατρόμητος είναι έτοιμος για την άνοδο του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Του λείπει ένας πόντος και ετοιμάζεται για φιέστα στην επόμενη αγωνιστική. Ενώ η Ένωση Γλάφκου Έσπερου πανηγυρίζει την είσοδό της στους τελικούς του πρωταθλήματος National League 1 και πλέον θα διεκδικεί στην άνοδο της τώρα στην Elite League στους αγώνες μπαράζ που ξεκινούν. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες Περμαίου 2 θα παίξουν το τελικό κύπελλο Ελλάδος. Παναχάκη και Περμαίου τις διοικητικές εξελίξεις επί της ουσίας. Την ώρα που τα μπαράζ για την Άνοδο Super League 2 φέρνουν μετά τη χθεσινή αγωνιστική νέα δεδομένα στο προσκήνιο. Βέβαια, ακόμη δεν έχει κρυθεί τίποτα, αλλά νομίζω ότι μετά τις 3, μετά το κλείσιμο του μισού πρωταθλήματος, ο Πύργος και η Ζάκυνθος αποκτούν πολύ μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους, και ειδικά η Ζάκυνθος μετά το διπλό που κάνει. Κάθε διπλό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή βεβαίως υπάρχει το Πύργος Ζάκυνθος. Παίζουν μεταξύ τους. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει το Άρης Πετρούπολης Εθνικός, και ο Εθνικός έχει χάσει πολύ έδαφος. Και όλα είναι πλέον σε μια κλωστή. Βέβαια για τη Ζάκυνθος το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας. Αν πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο, νομίζω κρατά την κίνηση στα χέρια της μετά, καθώς έχει δύο παιχνίδια με Άρη Πετρούπολης και Εθνικός στην έδρα της. Ο Πύργος, αν κερδίσει την Κυριακή της Ζάκυνθος, κάνει βήμα ανόδου, παρότι παίζει τα δύο τελευταία παιχνίδια στην Αθήνα εκτός έδρας. Είναι λίγο ρευστή ακόμη η κατάσταση, αλλά δεν αποκλείεται τώρα να γίνει και ένα πιθανό σενάριο να ανέβουν ακόμη και οι δύο ομάδες από το τέταρτο όμιλο. Αυτά τα δεδομένα προέκυψαν μετά τη χθεσινή αγωνιστική, όπου η Ζάκυνθος πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στο Εθνικό. Ο Πύργος, έστω και στο 90, πήρε την νίκη από τον Άρη Πετρούπολη, τον προσπέρασε στη βαθμολογία. Έπιασε την Πετρούπολη. Τώρα γίνεται χαμός και ο Εθνικός είναι τελευταίος. Ο Εθνικός πλέον, αν δεν κερδίσει η Κυριακή στην Πετρούπολη, νομίζω ότι η χρονιά τελειώνει για τον Εθνικό. Το έλεγα ότι εδώ και πολύ καιρό οι ομάδες αυτές δεν έχουν παίξει τέρμι. Και φαίνεται τώρα ξεκάθαρα η δυναμικότητα της κάθε ομάδος μέσα στους αγωνιστικούς χώρους στα μπαράζ. Υπάρχουν και διαιτησίες που ουσιαστικά, γενικά έχουμε καλές διαιτησίες, μικρολάθη γίνονται. Εντάξει, όπως χθες στον Πύργο θα μπορούσε να δώσει ένα πέναλτι υπέρ του Πύργου, αλλά γενικώς δεν επηρεάζουν οι διαιτησίες στα αποτελέσματα. Τρεις αγωνιστικές μένουν ακόμη. Πάμε για την ευθεία του πρωταθλήματος. Δύο εβδομάδες από τώρα θα ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που θα πανηγυρίσουν άνοδο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι δύο τώρα του ομίλου μπορεί και προσδοκούν σε άνοδο. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος βλέπουν ότι είναι ένα πιθανό σενάριο, και αυτό σίγουρα παρακολουθούν και οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου να δουν αν θα ανέβουν και οι δύο, αν θα ανέβει η μία. Νομίζω ότι η μία θα ανέβει σίγουρα και βάσει προγράμματος. Να δούμε αν τελικά θα καταφέρουν να είναι οι δύο και να αφήσουν έξω τις δύο αθηναϊκές ομάδες, ή αν θα είναι μία και θα μία αθηναϊκή ομάδα.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στο τρίμερο και όντως αυτό συνέβη. Δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη από σήμερα. Φαίνεται ότι επανακινεί ο κύκλος των επαφών, των συζητήσεων για να μπούμε σε μια καθοριστική εβδομάδα, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα διαφανούν πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι θα τελειώσουμε μέσα στη εβδομάδα, αλλά πολλοί θεωρούν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί κάποιοι μένουν ότι θα υπάρξει και ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών και κυρίως ότι τώρα είναι η ώρα που ουσιαστικά θα πρέπει να δουν το θέμα πώς φτάνουν στην συμφωνία των εγγυήσεων. Η πλευρά της Παναχαϊκής είναι ξεκάθαρη, ζητά εγγυήσεις, έμπρακτες και γραπτές. Από την άλλη πλευρά, για το τι προσφέρουν και η πλευρά των υποψήφιων να λάβουν το management ομάδος ζητούν και αυτοί κάποιες εγγυήσεις από την αριστερική για θέματα που τα γνωρίζουν οι δύο πλευρές. Άρα φαίνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία. Αυτή η εβδομάδα που αναλαμβάνω για πολλούς είναι σημαντική. Θα δείξουν οι επόμενες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτήν την εβδομάδα θα κορυφωθούν οι επαφές. Κάποιοι λένε ότι τα πράγματα είναι αρκετά προχωρημένα. Αυτό που λέει στο δικό μου ρεπορτάζ πάντως είναι ότι έχουν γίνει τηλέφωνα σε παίκτες τις τελευταίες μέρες και σε παίκτες που παίζουν και σε β' εθνική κατηγορία. Σε κάποιους είπαν να έρθουν να παίξουν το φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης με το Πάτρε. Σε κάποιους άλλους ενημερώνουν ότι έρχονται καλές εξελίξεις στην Παναχαϊκή και θα πρέπει να περιμένουν πρόταση από την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Άρα νομίζω ότι για να πέφτουν τηλέφωνα κάποιοι θεωρούν ότι εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Όμως αν δεν δούμε στην πράξη, αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό στη δεδομένη χρονική στιγμή το τι θα συμβεί. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει όμως και απόλυτη μυστικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν διαρρέει το παραμικρό. Εντάξει, είχαμε πει ότι αυτό το ημέρο δεν θα γίνει τίποτα, τώρα όμως αυτή η εβδομάδα λέγεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επαναλαμβάνω, ούτε καλά, η πλευρά της αριστερικής τώρα, γιατί την άλλη πλευρά δεν τη γνωρίζουμε κιόλας. Για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι δεν γνωρίζει κανένας. Και το μόνο που μεταφέρεται και τις τελευταίες ώρες είναι ότι ο υποψήφιος είναι ένα όνομα το οποίο ούτε έχει ακουστεί, ούτε έχει γραπτεί, ούτε έχει πλησιάσει

Ποιος υπάρχει αυτή η σιγή και δεν υπάρχουν και πράγματα προς τα έξω, τόσο όλοι αναμένουμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το παραμικρό. Υπάρχουν άτομα που, επαναλαμβάνω, γνωρίζουν. Γνωρίζουν ταυτότητα των υποψηφίων, απλά δεν μιλάνε καθόλου. Υπάρχουν άτομα που φαίνεται ότι έχουν μιλήσει μαζί τους. Τηλεφωνικές επικοινωνίες υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι είναι δύσκολο να μην υπάρχει συμφωνία, αλλά κρατούν χαμηλούς τόνους μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλο το αυτή τη στιγμή το βάρος έχει πέσει στις επαφές που γίνεται με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό προκύπτει ότι η Πανακή δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει και κάποια άλλη πρόταση εξουσίας, αλλά φαίνεται ότι στην Πανακή θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Φαίνεται ότι από αυτά που έχουν ακούσει και τους έχουν μεταφέρει πιστεύουν ότι είναι λύση, αλλά επαναλαμβάνω ότι η πλευρά της Πανακής πλέον ζητάει ξεκάθαρα έμπραχτες και γραπτές εγγύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι η Πανακή δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε επίσημες κουβέντες αν δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει, εάν δεν τους πείσουν ότι όντως έχουν το όραμα, έχουν τα χρήματα και έχουν και το πλάνο να προχωρήσουν ομάδα τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα υπήρχε μια ακόμη προπόνηση, μια από τις τελευταίες προπονήσεις. Θα υπάρξει φιλικό παιχνίδι Τετάρτη, 4.30 με το Πάτρε. Και την Παρασκευή, τις 3.30 το μεσημέρι, θα υπάρξει τελευταία προπόνηση για τη φετινή χρονιά. Από την Παρασκευή το μεσημέρι, οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής θα είναι ελεύθεροι. Βεβαίως, αυτό που έχει ικανοποιήσει τους ανθρώπους της Παναχαϊκής είναι ότι εκτός από προπονήσεις, τις προπονήσεις προγραμματισμένες που έχουν, αρκετοί ποδοσφαιριστές πηγαίνουν και μένουν τους στην Αγία από την πληροφορούνται κάνουν προπονήσεις. Κάποιοι άλλοι ακολουθούν προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19 για να κρατιούνται σε ρυθμό, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μέχρι το όταν θα αρχίσει η προετοιμασία, που λογικά θα είναι προς τα τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί αρχίζουν προετοιμασία οι ομάδες, ή αρχές Αυγούστου, είναι μεγάλο το διάστημα. Μην κρυβόμαστε, γι' αυτό πολλοί παίκτες πηγαίνουν καθημερινά στο γήπεδο της Αγίας και κάνουν προπονήσεις να μείνουν σε μια κατάσταση. Επισήμως πάντως η χρονιά θα κλείσει την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι, την Παρασκευή το απόγευμα θα είναι η αποχαιρετιστήρια προπόνηση. Οι παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι, θα φέρουν ένα πρόγραμμα. Βεβαίως, ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει ήδη καταθέσει την έκθεσή του όσον αφορά το ρόστερ που είχε η ομάδα. Έχει δώσει την έκθεσή του στη διοίκηση για να γνωρίζει πλέον και επόμενη δείξη ποιες είναι οι εισηγήσεις τεχνικής ηγεσίας. Θα κάνει ακόμη μια έκθεση η οποία θα αφορά παιδιά τα οποία έχει δει τις τελευταίες μέρες προπονήσεις, παιδιά δηλαδή από την Πάτρα, από την ΚΑΠΑ 17, τα οποία και αυτά παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 τα γνωρίζει τα περισσότερα, γιατί έχει δει και αγώνες. Θα υπάρξει λοιπόν και μια δεύτερη έκθεση που θα παραδώσει όσον αφορά κάποια παιδιά τα οποία εισηγείται την απόκτησή τους. Και βεβαίως να πω ότι θα υπάρξει μια εισήγηση όσον αφορά παιδιά του 2008. Επίσης εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Το 2008 το τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή έχει για τη νέα περίοδο τρεις ποδοσφαιριστές που είναι γεννηθέντες και μπορούν να παίξουν, μικροί, αλλά και οι δύο αυτή τη στιγμή είναι, υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους δύο. Ο Μπούρδος είναι ο ένας, ο οποίος βέβαιας περιμένει να δει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ για το ότι αποφασίζει. Ο ΠΑΟΚ βλέπει αρκετά παιδιά από ό,τι μαθαίνω καθημερινά και είναι και σε επιλογές πολύ προσεκτικοί που θα γίνουν, αλλά ο Μπούρδος περιμένει μια ενημέρωση γιατί πήγε καλά στις προπονήσεις που είχε γίνει. Ο Παπευθυμίου παίζει το 8, ένα γεννηθές και αυτός σε αυτήν την ημερομηνία, και υπάρχει και ο Δαραμούσκας. Αυτοί τρεις είναι, αλλά ο Δαραμούσκας δίνει πανελλαδικές, που σημαίνει ότι μπορεί να περάσει κάποια άλλη πόλη και να μην υπολογίζεται. Άρα, εκ των πραγμάτων, η Παναχαϊκή είναι υποχρεωμένη να ψάξει παίκτες το 8. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Μην γελιόμαστε. Πολλοί δεν έχουν παίκτες το 8 πολύ. Όλες οι ομάδες έχουν τεράστιο πρόβλημα του χρόνου με τους μικρούς ποδοσφαιριστές.

στην παραγωγική είναι ποτέ στο καλύτερο σενάριο να είναι οι δύο, θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλους 4-5 διεκδικητέ το 2008. Δηλαδή τουλάχιστον 5 μεταγραφές θα είναι παιδιά από το 2008. Γιατί είναι υποχρεωτικό να του πάρει. Θα είναι 2 στο αγωνίζονται, 2 στον πάγκο, 4 υποχρεωτικά και θα έχει και 2 ακόμη για περίπτωση τραυματισμού και όλα αυτά. Άρα τουλάχιστον 4-5 που τα αποκτηθούν τι μεταγραφές θα είναι παιδιά. Νεαρά παιδιά. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν του χρόνου ως ηλικιακά μικροί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Οι μικροί. Άρα λοιπόν ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα παραδώσει και μια έκθεση με παιδιά που έχει δώσει στην διοίκηση ώστε να τεθεί υπόψη των καινούριων, αν υπάρχει συμφωνία, για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στη μεταγραφική περίοδο.

Ο Δημήτρης λέει στο πρώτο μήνυμα: γιατί τόση μυστικότητα, Αλέξη? Σε όλες τις άλλες ομάδες μαθαίνουμε ποιοι ενδιαφέρονται. Μόνο στην Παναχαϊκή γίνονται αυτά. Δημήτρη, κοίταξε, αυτή τη στιγμή φαίνεται, δεν υπάρχει διαρροή καθόλου πάντως. Αυτό πρέπει να το πω κιόλας είναι ότι άτομα που γνωρίζουν, γιατί επαναλαμβάνω, τελικά μαθαίνουν ότι γνωρίζουν. Και γνωρίζουν και άτομα εκτός ερασιτεχνικής. Ένα-δύο έχω πληροφορίες ότι γνωρίζουν. Δεν θέλω να πω περισσότερο, αλλά μαθαίνω ότι ξέρουν. Έχω μιλήσει με ανθρώπους της ερασιτεχνικής και γνωρίζουν ποιος είναι ο συγκεκριμένος που θέλει να αναλάβει. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανένας. Εντάξει, είναι μια απόφαση η οποία περιμένουν στη δίκη της ερασιτεχνικής να υλοποιηθεί και μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Εντάξει, δεν είναι και πάντα κακό να μιλάνε κάτι. Θεωρώ ότι αν να γίνει, θεωρούν όλοι ότι αυτό το δεκαήμερο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ κρίσιμο, μάλιστα, χωρίς να έχει τεθεί ημερομηνία. Έτσι. Δεν υπάρχει ημερομηνία που να λέω ότι πλέον σε αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Κάποιοι θεωρούν ότι μέχρι 15 του μήνα πιθανότητα θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα φανεί αυτή η εβδομάδα, αυτό που τσεκάρω πάντως είναι ότι όντως είναι κρίσιμη εβδομάδα. Κάποιοι λένε για ραντεβού, ότι θα υπάρξει κρίσιμο ραντεβού των δύο πλευρών για να προχωρήσουν την διαδικασία. Άρα σίγουρα θα μπούμε σε σημαντικές ημέρες και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Βασίλης λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλέξης πάντως σε ερευνητική δεν πρόκειται να πάει σε έκτακτη γενική συνέλευση. Βασίλη, δεν έχει υποθεί το παραμικρό για αυτό το θέμα. Μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τώρα πάει κοντά μία εβδομάδα από τη μέρα που έδωσε πανεπιστημιακή ιδέα το αίτημα για. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αν ήταν, θα το έχουμε μάθει και από την ιδέα, θα είχε ενημερωθεί ότι μέχρι τώρα ούτε καν μου δείχνουν ότι ασχολούνται. Να πω ότι μου είπε άνθρωπος της Παναχαϊκής, ο οποίος μου είπε ότι είναι προσωπική μου εκτίμηση, έτσι δεν εκφράζομαι από την ερασιτεχνική. Όταν το ρώτησα, του λέω ότι μου είπε ότι δεν το ξέρω, αυτό είναι θέμα της διοίκησης, αλλά θα σου πω ότι είναι προσωπική μου άποψη. Και ο Πάοκ μου είπε όταν πήρε τώρα που έδωσε την ομάδα στο Μιστακίδη, πρώτα έγιναν οι ενέργειες, συμφώνησε και μετά έγινε και η συνέλευση. Αυτό όμως είναι προσωπική μου εκτίμηση. Είπα, δεν εκφράζω καμία αριστεχνική. Στο λέω όμως ότι για να μην λένε κάποιοι ότι και στον ΠΑΟΚ. Έτσι έγιναν τα δεδομένα. Πρώτα υπήρχε συμφωνία και μετά πήγαμε στη Γενική Συνέλευση και πήγε ο ΠΑΟΚ στη Γενική Συνέλευση και ενημερώθηκε ο κόσμος. Δεν αποκλείει να συμβεί και κάτι τέτοιο εδώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση. Δεν έχουμε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα. Και δεν βλέπω δηλαδή και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή να τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Νομίζω το βάρος των ανθρώπων της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή είναι στο να κλείσουν τη συμφωνία. Φαντάζομαι ότι αυτό που έχω μάθει έχουν πει στους ανθρώπους ότι όταν υλοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει να παρουσιαστείτε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον όλων, να πείτε το πλάνο σας, το όραμά σας. Αυτό είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Περισσότερο νομίζω θα τα μάθουμε όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για την ώρα πάντως δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι. Ούτε το επίσημο τοποθέτηση, ούτε κάποια ενημέρωση. Άρα δεν μου δείχνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Ο Δημήτρης λέει, ο Σταθάκης γιατί ήταν στην Πάτρα, θα καταθέσει πρόταση. Εντάξει, ο Πέτρος Σταθάκης είχε δικές του δουλειές. Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο Πέτρος Σταθάκης επανέλαβε από ό,τι έμαθα και με ανθρώπους με τους οποίους έφαγε, συνομίλησε, ο κέντρο της Πάτρας, πήγε στο γήπεδο του Ζαρουχλέικων. Είπε ότι υπάρχουν, ότι έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται, αλλά ότι ο ίδιος προσωπικά δεν μπορεί, κάνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει, είπε, απολύτως τίποτα. Θεωρεί ότι, καταρχήν είπε ότι αν εκπροσωπούσε τον οποιονδήποτε θα πρέπει να βγει ο ίδιος μπροστά και ξέρει ότι με την ανασθενική θα υπήρχε θέμα. Οπότε είπε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απλά νομίζω ότι ήρθε 2 μέρες στην Πάτρα, είδε και το μάτσο του Ατρόμητος, μίλησε με φίλους, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη προοπτική σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω, το έχω πει πολλές φορές, ότι το κομμάτι αυτό για Πέτρο Σταθάκη έχει κλείσει και για τον ίδιο προσωπικά δεν φαίνεται ότι θέλει να επανέλθει σε καμία από των περιπτώσεων. Είπε τον έχουν πλησιάσει άνθρωποι και μάλιστα είπε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά είπε ότι εγώ θα έπρεπε να βγω μπροστά, η ερασιτεχνική σίγουρα τότε δεν θα αρνιόταν, οπότε είπε δεν υπάρχει και λόγος να γίνει το παραμικρό.

Ο Πολύβος λέει, άσε λέει τι σου είπε για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζει, λέει, τη λέει ο νόμος αν δεν κάνουν τη συνέλευση. Λέει, μήπως όχι. Πολύβοι φαντάζονται ότι ξέρουν. Λέω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Αυτό λέω. Πολύβοι, εγώ μένω εκεί. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Έχει πέρασει μία εβδομάδα. Αν ήταν να είχαν απαντήσει την ιδέα, θα το είχαμε μάθει την ιδέα. Άρα δεν έχουν απαντήσει. Δεν έχουν πει κάτι. Δηλαδή, μία εβδομάδα μετά δεν υπάρχει κάτι. Αυτό είναι, είπα. Το ξεκαθαρίζω έτσι. Και μου είπα άνθρωπο ότι εγώ την άποψή μου είπα. Δεν είμαι φράζο αριστερική, είπε τα αποφασίσει του συμβούλιο. Το ξεκαθάρισα. Αλλά δεν μου έχει δείξει κάποια, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα, ότι καίγονται για αυτό το θέμα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, τώρα που έχουν πέρασει τόσε μέρε, δεν υπάρχει κάτι τοποθέτηση επί του ερωτήματο. Δεν ξέρω αν έχουν και συνεδρίαση αυτή τη εβδομάδα, οπότε μπορεί να αποκλείεται να πάρει συνεδρίαση. Έτσι. Αλλά μέχρι σήμερα η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει φανεί ότι είναι κάτι που του απασχολεί. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου δίνει να καταλάβω μετά από μια εβδομάδα. Αν ήταν κάτι που το οποίο θα ήθελα να πάνε σε γενική συνέλευση πριν τις επαφές, νομίζω ότι δεν το είχαμε μάθει. Δεν ξέρω αν φάνηκε κάτι μέσα εβδομάδα. Δεν το λέμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική να προχωρήσει το θέμα. Τώρα, αν θα αποφασίσουμε κάτι άλλο σαν εγγύη, θα το μάθουμε. Λέω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι ως απάντηση ή ως κάτι που να δείχνει ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε όπως περιμένουμε όλες αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πέρσι, λέει το δρόσο, όμως λέει τον πήγαν στη συνέλευση. Φέτος δεν θα πάνε το θέμα στη συνέλευση. Γιώργο μου, δεν γνωρίζω. Λέω ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αυτό, ξεκάθαρα, τι να σου πω. Για κάτι που δεν έχουν. Δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος να πάνε χαϊκή και να πει ότι θα υπάρξει γενική συνέλευση. Ούτε εγώ είδα, ούτε εσείς έχετε δει κάποιο. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση για αυτό το θέμα. Για το αν θα πάνε ή όχι. Εγώ βλέπω ότι προχωράνε τις επαφές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και μαθαίνω. Σας λέω ότι εδώ έχουν γίνει τηλέφωνα σε παίχτες. Και είναι έγκυρο αυτό. Τσεκαρισμένο ότι έχουν πάρει τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν παίζουν πίτα εθνική που τους πήραν τηλέφωνο. Ότι να σταμπάει, ότι έρχονται καλά πράγματα στην Παναχαϊκή, θεωρούν ότι θα υπάρξει deal και ότι θα πρέπει να αναμένουν τηλεφωνήματα στις επόμενες μέρες. Κάποιος είπαν να έρθουν να παίξουν το φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης, άρα εδώ γίνονται κινήσεις. Δεν είναι ότι κάθονται. Και κάποιοι θεωρούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει. Αυτό βγαίνει στο ρεπορτάζ, δεν βγαίνει κάτι άλλο μέχρι τώρα. Αν τώρα υπάρξει κάτι άλλο, θα το μάθουμε όλοι, φαντάζομαι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποια επίσημη ενημέρωση, τι να πούμε. Είδε κανείς κάποια επίσημη τοποθέτηση Παναχαϊκής στο κομμάτι αυτό της αίτησης της Παναχαϊκής θέσης? Κανένας. 7 μέρες μετά δεν έχει απαντήσει κανένας. Θα δούμε τι θα δείξουν οι επόμενες ημέρες και πώς θα το χειριστεί η διοίκηση Παναχαϊκής.

Ο Γιώργος λέει: εισήγηση, λέει, του προπονητή σε τι μπορεί να αφαιλήσει. Καλά, αυτό, παιδιά, εισήγηση προπονητή. Κάθε φορά είναι, Γιώργο μου. Κάθε προπονητή φεύγει από μια ομάδα, κάνει μια εισήγηση. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα ολοκληρωθεί στην εργασία του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την περίοδο. Έτσι. Κανείς δεν το ξέρει. Με το τι θα συμβεί στο θέμα προπονητή. Είναι υποχρεωμένος, μη γνωρίζοντας την επόμενη μέρα της Παναγαϊκής, ποιοι θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα είναι ο προπονητής, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Θα κάνει και ο Κώστας Κωνσταντίνης από το κομμάτι έκθεση. Είναι υποχρεωμένη την παραδώσει στην εκάστοτε διοίκηση, ότι να, και μετά να τεθεί υπόψη κάποιων ανθρώπων, αν θέλουν να λαμβάνουν υπόψη, όταν όχι, κάνουν τις επιλογές τους. Είναι σωστό αυτό που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είπε, πρέπει να δώσει μια έκθεση. Γι' αυτό υπάρχει ότι πρέπει να, λέει, ότι πρέπει να μείνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τους κατονομάζει, θεωρεί ότι ποιοι μπορούν να βοηθήσουν ως πρώτη λύση, από ό,τι μαθαίνω, που θεωρεί ότι κάποιοι είναι δεύτερες λύσεις, μπορούν να παραμείνουν στην ομάδα ως δεύτερες λύσεις, και θεωρεί ότι η ομάδα θα ενίσχυσε, αυτό που λέει ο κόσμος. Είναι δεδομένο ότι ο προπονητής, σε όποια ομάδα και να είναι, αφήνει μια έκθεση. Το ίδιο ενίσχυσε και εδώ. Τώρα θα ληφθεί υπόψη της νέας διοίκησης, της νυν διοίκησης. Κανείς δεν ξέρει ακόμη ποιος θα είναι στο κουμάντο, ποιος θα έχει διοίκηση ποδοσφαιρικής ομάδος, και ανάλογα θα αποφασίζει αυτός που θα κάνει θα είναι το αφεντικό. Είτε είναι άλλος προπονητής, αν είναι ο ίδιος, βεβαίως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την έκθεσή του, ξέρει τι επιλογές πρέπει να κάνει η ομάδα, αλλά είναι υποχρεωμένος, γιατί με την Παρασκευή τελειώνει η χρονιά. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως κάθε ένα στην Παναγική, θα περιμένει τις εξελίξεις. Την επόμενη μέρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Στο πρόβλημα τη Ινδία, ξέρω, σοφέ τα μηνύματά σα. 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω Νίκο εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Η εραστενική είναι υποχρεωμένη λέει, να κάνει ό,τι τη λέει ο καθένα και ό,τι ζητάει. Και κυρίω αυτού που είναι αρνητέ των πάντων και θέλουν να έχουν, λέει, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Νίκο, φαντάζομαι ότι η δίκη εραστενική ξέρει το καταστατικό, θα πράξει αυτό που νομίζει η ίδια. Εγώ λέω ότι αυτέ που χωράνε. Μέχρι τώρα δεν μου έχουν δείξει ότι έχουν ασχοληθεί. Και επειδή είναι και ο Κωνσταντίνος ένα μήνυμα επίσης, τέτοιο θα πω, γιατί τώρα έχει γνώση και με δικηγόρο, φίλο που ακούει και έγκριτο δικηγόρο, και θα πω τι μου απάντησε σε αυτό το κομμάτι. Ο Κωνσταντίνος λέει: είναι νόμιμα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, λέει, που θα δώσει το management τη ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν καμία γενική συνέλευση. Αν τα κάνουν μπίπ του χρόνου που έχουν εκλογές, λέει, να πάρουν υποψηφιότητα άλλα πρόσωπα και να πάρουν τη διοίκηση. Και ας τα κάνουν αυτοί καλύτερα. Ναι, Κωνσταντίνε, κοίταξε. Ναι, και εγώ μέχρι τώρα δεν μου δείχνει κάτι. Να πω ότι πριν από λίγο, πολύ έγκριτο γηγόρο που ακούει στην Αθήνα, μου τηλεφώνησε και μου ξεκαθάρισε κάτι. Μου είπε, δηλαδή ακούω διάφορα. Αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει, μου είπε, σύγκληση σε κάθε εραστεχνικό σωματείο, μου είπε, δεν μιλάω για την Παναχαϊκή. Έτσι, βέβαια, γνωρίζει τα θέματα τη Παναχαϊκή. Σε κάθε εραστεχνικό σωματείο πρέπει να ζητηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από ένα συγκεκριμένο ποσοστό μελών, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει, το γράφει το καταστατικό ποιον, δεν ξέρω ποιον της Παναχαϊκής, πρέπει να είναι συγκεκριμένο το ποσοστό, το καταστατικό μιλάει για ποσοστό μελών. Αν όντως είναι το συγκεκριμένο ποσοστό μελών που ζητάει τη σύγκληση έκτασης Γενικής Συνέλευσης, η εραστενική πρέπει να πάει σε συνέλευση. Εάν όμως δεν είναι το ποσοστό που λέει το καταστατικό, δεν είναι υποχρεωμένη. Και ένα δεύτερο, μου είπε, για να γνωρίζει και ο κόσμος κάποια πράγματα. Δεν είναι το ποσοστό που ζητάει αυτό που λέει το καταστατικό. Δεν κάνει η εραστεχνική Γενική Συνέλευση. Είναι στο χέρι της. Η άλλη πλευρά θα πρέπει να πάει μετά σε ασφαλιστικά μέτρα, να βγάλει προσωρινή διαταγή, μετά να πάμε στην κύρια ουσία, πέρασε το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που νομίζουν κάποιοι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο είναι ότι αν υπάρχει ένα αίτημα, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό, δεν ξέρω ποιον, τι λέει το ποσοστό της Παναχαϊκής, έτσι, ποσοστό μελών, έτσι, δεν ήξερε ο άνθρωπος, ξέρω, τις ιδέες που μεταθέσει είναι μέλη της αριστερικής. Μου είπε, λέει, συγκεκριμένο ποσοστό. Πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό αυτή τη στιγμή για να πάμε σε Γενική Συνέλευση. Εάν δεν το πράξει, είναι το συγκεκριμένο ποσοστό και δεν το πράξουν, μετά πρέπει να πάμε στη διαδικασία ασφαλιστικών, στα δικαστήρια, να μία χρόνο μου. Έτσι. Δεν, αλλά μου λέει το βασικό για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει σε κάθε καταστατικό, λέει πόσο ποσοστό μελών πρέπει να ζητήσει η Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρουμε πόσο είναι τη Παναχαϊκής.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα σας. Λέει: πάλι κάποιοι σπέβδουν, λέει, να ειδοποιήσουν παίχτες. Λέει: αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο, λέει, άμεσα εμπλεκόνοι που γνωρίζουν σε ποιο σημείο είναι συζητήσεις. Και ελπίζω αυτή να είναι και όχι ο καθής, λέει, που κάτι άκουσε και ως δεν ξέρω, ως τι θέλει να δείξει. Ό,τι γνωρίζει και νομίζω ότι αυτό είναι κακό για τις διαπραγματεύσεις. Καλή συνέχεια. Χρήστο, τηλεφωνήματα γίνονται από άνθρωπο που γνωρίζει, πάντα τις εξελίξεις, να ξέρεις. Έτσι. Δεν γίνονται μάλλον τυχαία. Έχει ενημερώσει παίχτες. Εγώ γνωρίζω κάποιους παίκτες που σε κάποιον σου είπαν να έρθουν να παίξουν Τετάρτη, τους είπαν δεν μπορούν, είναι σε ομάδες. Σε κάποιους τους ενημερώνουν ότι έρχονται εξελίξεις στην Παναχαϊκή και είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν από ό,τι ξέρω και λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Τώρα είπα, όμως, αν δεν προχωρήσουν εξελίξεις, δεν μπούμε στην ευθεία και δεν δούμε υπογραφές, όλοι πρέπει να είμαστε, να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Επαναλαμβάνω, την πλευρά της ερασιτεχνικής, το μόνο βέβαιο είναι ότι ζητάει ξεκάθαρες εγγυήσεις και γραπτές εξεγγίσεις από την άλλη πλευρά. Θέλει να διασφαλίσει το σύλλογο σε οτιδήποτε γίνεται από πλευράς επαφών. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει, όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Όντως φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει. Γιατί δεν είναι μόνο στο αγωνιστικό τμήμα από ό,τι μαθαίνω. Έχουν μπει για τα θέματα του γηπέδου και των ακαδημιών, πολλά θέματα στο τραπέζι. Άρα, ας κρατήσουμε όμως λίγο την μπάλα χαμηλά, γιατί αν δεν παίζουν υπογραφές, κανείς δεν ξέρει σε μια διαπραγμάτευση τι μπορεί να γίνει. Μια διαπραγμάτευση μπορεί να φτάσει στο 90 παρακάτι και να χαλάσει το εκεί. Άρα, καλό θα είναι να περιμένουμε όλοι. Γίνεται πάντως μια ενημέρωση σε παίχτες ότι έρχονται καλές εξελίξεις από ό,τι μαθαίνουν. Τώρα, εντάξει, αυτό δεν είναι και κακό, ότι μας περιμένετε, μην κλείσετε άλλες ομάδες, τη Παναχαϊκή θα έρθουν εξελίξεις. Εντάξει. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν κάποια πράγματα. Και θεωρούν, από ό,τι μαθαίνω, στους αυτούς που μιλάνε, ότι το δίνουν και ως το πιθανότερο να γίνει. Δεν παίρνουν άδεια την πάρτι, αυτό θέλω να πω. Ότι είναι άνθρωποι που είναι μέσα και πιθανόν να έχουν γίνει και κάποιες κουβέντες. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε πράγματα, Χρήστο, αυτό είναι το θέμα. Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά τα λέμε τώρα, ξέρεις. Μπορεί κάποια πράγματα να έχουν συζητηθεί, να έχουν περπατήσει. Ας κάνουμε λίγες μέρες υπομονή, αφού λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, για πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, λέγω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, εμένα δεν με ψήνεις. Εμένα δεν με ψήνεις με τίποτα, ξέχασε.
0: Εγώ, μα και εγώ είπα να κρατήσω την μπάλα χαμηλά, είπα.
1: Δεν με ψήνεις εμένα, σου λέω.
0: Εντάξει, εγώ την μπάλα χαμηλά την κρατάω, Αντώνη μου, δεν είναι.
1: Ωραία, την μπάλα καλά την χαλάσεις εσύ χαμηλά, αλλά δεν με ψήνεις ότι δεν ξέρεις τι παίζει.
0: Όχι, μάμα δεν ξέρω τώρα, να σου πω ότι δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι από ποιος
1: μιλάνε. Εγώ δεν ψήνομαι. Εντάξει. Εγώ δεν ψήνομαι. Άλλοι μπορεί να ψήνουν.
0: Εγώ, Αντώνη μου, δεν γνωρίζω, ειλικρινά σου λέω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν περίμενα να μου πεις ότι γνωρίζεις. Και να γνωρίζω, δεν θα μου το έλεγες.
0: Αντώνη, ειλικρινά σου μιλάω. Στη φιλία μας, όσα χρόνια έχουμε συζητήσει πολλά. Άλλες φορές σου έχω πει ότι ξέρω. Τώρα σου λέω, δεν ξέρω τίποτα.
1: Θα έβγαινες, άμα έχεις δώσει το λόγο σου, θα έβγαινες στον αέρα και θα έλεγες ξέρω.
0: Θα φωτογράφιζα. Θα φωτογράφιζα.
1: Σε ρωτάω κάτι άλλο.
0: Ναι. Με ξέρεις.
1: Αν είχες δώσει το λόγο σου. Αν είχες δώσει το λόγο σου. Θα έβγαινες στον αέρα και θα έλεγες ξέρω, είναι αυτό.
0: Δεν θα λέγω, μπορεί να μην λέγω το όνομα, θα φωτογράφιζα όμως. Τώρα δεν ξέρω κάτι, είμαι στο σκοτάδι όπως είσαι και εσύ, Αντώνη. Όπως είσαι και εσύ, είμαι και εγώ στο σκοτάδι. Και εγώ στο ίδιο.
1: Είμαι στο σκοτάδι.
0: Μαζί σου και εγώ. Ακριβώς. Όπως είμαστε όλοι. Και όλα αυτά που λέμε μπορεί να ξέρεις απλά από ό,τι ακούμε δεξιά και αριστερά. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα.
1: Αλέκο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Η εκπομπή είναι επανάληψη. Όχι, έτσι, live.
0: Όχι, να live. Και εγώ, live.
1: Γιατί μου φαίνεται σαν να ακούω να πούμε τις ίδιες εκπομπές που ακούγα κάτι χρόνια πριν καλοκαίρι.
0: Τα καλοκαίρι δυστυχώς στην Παναχαϊκή αυτό είναι.
1: Ακριβώς είναι.
0: Αντώνη μου, εσύ πώς θα γίνει τα καλοκαίρια, τα έχεις δει λίγο διαφορετικά. Αφού τα ζεις.
1: Όχι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι είναι σαν μια επανάληψη.
0: Βέβαια.
1: Τα μανά τα ίδια δηλαδή για να μας πιόνται συνέχεια.
0: Βέβαια, Αντώνη, άκου. Θεωρώ υπάρχει ένα καλό. Ότι φέτος έχουν ξεκινήσει επαφές πολύ γρήγορα.
1: Και πρόπερση είχαν ξεκινήσει. Και παραπρόπερση είχαν ξεκινήσει επαφές. Και με το Σταθάκι είχαμε επαφές. Και με Ισραηλινούς είχαμε επαφές.
0: Ναι, με Ισραηλινούς όλα αυτά είχαν αρχίσει μετά το τέλος του μαθήματος, από Μάιο-Ιούνιο και μετά μπήκαν όλοι στο κόλπο.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν Μάιο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Επειδή ξέρεις πράγματα, ναι, συμφωνώ.
1: Όχι να ρωτήσω, να πω κάτι άλλο. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι στην Παναχαϊκή ιδέα και δεν πέφτει λόγος να. Ούτε να κρίνω την Παναχαϊκή ιδέα, ούτε να Να απολογηθώ εγώ για την επαγγελματική.
0: Όχι.
1: Κανονικά θα έπρεπε να βγει κάποιος δικός του να, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Περί τούτου. Όσον αφορά τώρα, επειδή λες ότι σου έγραψε ένας δικηγόρος, ναι, βεβαίως. Το λέει το καταστατικό, το λέει και ο νόμος.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Το 1/5.
0: Το 1/5 λέει.
1: Το 1/5. Των δακμιακώς τακτοποιημένων μελών έχουν δικαίωμα να ζητήσουν σύγκληση γενικής συνέλευσης για οποιοδήποτε θέμα.
0: Μάλιστα. Σωστά. Άρα είναι το 1/5. Άρα το 1/5, έτσι. Έτσι λέει το καταστατικό.
1: Εάν λοιπόν ψήφισαν 110,
0: ναι,
1: το 1/5 ποιο είναι?
0: Το 1/5 40 κάπου.
1: Ούτε
0: 40, λιγότερο.
1: Γύρω στα 35 άτομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αν λοιπόν υπάρχουν 35 υπογραφές, η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την κοινική συνέλευση.
0: Ναι, μου το είπατε και η Γοροσάν, είναι, είναι το ποσοστό αυτό που λέει, κανονικά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση.
1: Και δεν ξέρεις αν, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά νομίζω αν βρίσκεται την ανακοίνωση, λέει και για άλλα, και για άλλα θέματα που διέπει τη σχέση του μεραστέχνης.
0: Ναι.
1: Νομίζω, δεν είναι μόνο για την αγοροπολισία.
0: Άρα τώρα και ο δικηγόρος και εσύ μου δίνετε όντως το ίδιο απάντηση, ότι όντως αυτό είναι με το καταστατικό και μου λες το καταστατικό εσύ το ξέρεις, το 1/5 λέει, έτσι.
1: Ευχαρίστω αύριο να το αναγνώσω μέσα από
0: το άνθρωπο. Άρα λέει το 1/5, το 1/5, ναι, δεν ήξερα πόσο λέει, το λες το 1/5, εντάξει. Άρα είναι κάτω από 40 άτομα, ναι, κάτω από 40
1: άτομα. Βάσει με τις εκλογές, βάσει με αυτούς που ψηφίσανε, που ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Έτσι, βάσει των εκλογών ήταν γύρω στα 110 άτομα. Αν δεν κάνω λάθος, άρα γύρω εκεί στα 35 άτομα. Αν έχουν υπογράψει 35 άτομα, η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη να πάει στη γενική συνέλευση.
0: Όχι, με τα 110 άτομα, Αντώνη, είναι 24 άτομα.
1: Ναι, 24 άτομα.
0: 24 άτομα. Με τα 110 μέλη, 24
1: άτομα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουν υπογράψει, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι, 24 άτομα είναι με το 1/5. Με βάση αυτούς.
1: Λοιπόν, άρα η ερασιτεχνική πρέπει να. Και δεν μπορώ να καταλάβω εάν δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν υπάρχει λόγος για να μην κάνει γενική συνέλευση. Ούτε πιστεύω εγώ ότι καταρχήν η ιδέα δεν έχει καμία πρόταση φέτος για την ομάδα. Δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση. Άρα δεν υπάρχει πρόταση της ιδέας. Άρα όλοι αυτοί που λένε ότι τιμητές και τέτοια παιδιά να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Γιατί υπάρχουν ανθρώποι που απαρτίζουν και αυτούς. Έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και είναι μέλη του ερασιτέχνη.
0: Ναι, μου το είπε και ο δικηγόρος αυτό. Ότι αψημούν μέλη, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκθεση και γενική συνέλευση.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας. Αν είναι μέλος και διαφοροποιείται, μπορεί βεβαίως να βγει και να πει: εγώ διαφοροποιούμε από τη θέση που έχουν πάρει αυτά τα μέλη, αλλά έχουν δικαίωμα τα μέλη. Τα μέλη έχουν κάποια δικαίωμα. Έχουν κάποιες υποχρεώσεις να πληρώνουν τις συνδρομές τους, να μην προβούν σε καταστάσεις και κινήσεις που να προσβάλλουν το σωματείο, που να δημιουργήσουν κακό, όπως π.χ. ας πούμε χρέη απλήρωτα. Γιατί θα πρέπει να διαγράφονται αν κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μας... Δηλαδή ασχολούμαστε με το τι κάνει η ιδέα που προσπαθεί τουλάχιστον... Κατά ναι, δεν ξέρω. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Να δει και να λειτουργήσει ο ερασιτέχνης όπως πρέπει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει που αυτή τη στιγμή το σωματείο πούλησε μια περιουσία. Πλήρωσε 250 χιλιάρικα χρέος σε εφορία. Το σωματείο εφορία 250 χιλιάρικα χρέη. Έχει 1 εκατομμύριο χρέος, είναι κλειστό το γήπεδο, πετάμε την ομάδα έξω για να κάνουμε συναυλίες. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτά, αλλά ασχολούμαστε με το ότι 20-30 παιδιά που λένε ότι είναι της ιδέας και κάποιοι άλλοι που πραγματικά, πρόσεξε, δεν είναι υπογραφές μόνο της ιδέας, είναι και απλών μελών. Την κίνηση την κάνει η ιδέα. Αλλά είναι και άλλα μέλη που υπογράφουν σε αυτό το πράγμα. Και μας ενδιαφέρει και ασχολούμαστε με το τι ζητάνε τα μέλη του ερασιτέχνη, ποιοι, αυτοί που δεν είναι μέλη του ερασιτέχνη. Γιατί προβαίνουν σε μια κίνηση για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σωματείο. Για να μην γίνουν αυτά που γινόταν στο παρελθόν. Γιατί αυτά πρέπει να σταματήσουν. Κατά τα άλλα, εντάξει, μας θέλει η ιδέα. Που είναι κλειστό το γήπεδο, που δεν έχουμε ομάδα, που την παίρνει ο ένας και ο άλλος. Κάνουν μόνο δεσερέντια με λαμόγια. Και να ρωτήσω κάτι. Πριν δύο εβδομάδες, όποιος μου δώσει 150.000 εγγυητική, παίρνει την ομάδα. Ξαφνικά τώρα γύρισε ο Καρσιλαμάς. Τώρα που έκανε την ένσταση, η ιδέα, γύρισε ο Καρσιλαμάς και ζητάμε εγγυήσεις. Άρα το μέτρο πίεσης λειτουργήσε. για το καλό της Πανακαϊκής. Ζητάμε εγγυήσεις. Όχι εγγυήσεις μονάχα για να μην χρεώσουν το σωματείο. Εγγυήσεις για το αύριο της ομάδας.
0: Ναι, ναι, βεβαίως δεν εγγυήσεις. Μα εγγυήσεις
1: που δεν πήραμε από τους Αμερικάνους.
0: Μα τώρα η Παναχαϊκή το έχει πει ότι θα ζητήσει πιο πολλές εγγύσεις. Το έχει πει αυτό την αρχή. Η Παναχαϊκή τη Μετάκολα το έχει πει ότι θα υπάρχουν πιο πολλές εγγύσεις τώρα.
1: Αυτό το παραμυθάκι παίζει τώρα μετά την ανακοίνωση της ιδέας. Πριν την ανακοίνωση της ιδέας, 150.000.
0: Καλά, Αντώνη, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τις εγγύσεις που ζήτησε η Παναχαϊκή, γιατί κανείς δεν ξέρει τις διαπραγματεύσεις και τις κουβέντες που έχουν γίνει. Και δεν ξέρω αν και το ποσό το 150.000. Ούτε αυτό το ξέρω. Δηλαδή...
1: Κατά το λεγόμενα τα δικό σου. Άστο το 150.000. Κατά τα λεγόμενα τα δικά σου, εσύ είπες τώρα πριν από λίγο.
0: Ναι, αυτό λέω. Λέω από την αρχή, εννοώ από την αρχή, αυτό λέω. Αυτό το επιμένω. Και δεν ξέρω αν ήταν και 150.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι κακό να ζητάνε τις εγγυήσεις για το μέλλον και.
1: Τι κακό. Επιβάλλεται
0: ακριβώς.
1: Δεν μιλάει κανείς ότι είναι κακό. Επιβάλλεται να ζητάς εγγυήσεις για το αύριο της ομάδας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ωραία, την παίρνει κάποιος στην ομάδα. Ωραία, παίρνουν 150-200 χιλιάρικα εγγύησεις και του τα δίνουν ένα μισή σιγά-σιγά και δεν χρεώνει το σωματείο. Και ανεβάζει την Παναχαϊκή στην Β' Εθνική. Και τι γίνεται, παίρνει πάλι ποδοσφαιριστές, χρεώνει το σωματείο, ρίχνει την ομάδα, πάρ' τα χρέη πάλι. Πάρ' την ομάδα στην γάμα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πλάνο υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος που θα πει έχει πλάνο. Αυτό το πλάνο που έχει, έχει τη δυνατότητα να το στηρίξει.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τώρα η Ερασενική αυτά λέει. Η Ερασενική αυτά λέει για εγγυήσεις, για τα χρήματα, για το πλάνο, για το όραμα. Αυτά μιλάει, για αυτές τις εγγυήσεις.
1: Ας τα οράματα, το πλάνο. Τι πλάνο υπάρχει για την ομάδα. Θέλετε κύριε το μάνας με της Παναχαϊκής. Βεβαίως. Θέλουμε εγγυήσεις για να μην το χρεώσετε. Βεβαίως. Τι πλάνο έχετε για την ομάδα. Θα κάνετε πρωτοαθλητισμό. Ναι. Με ποιο στόχο. Πώς μπορείτε να το στηρίξετε αυτόν τον πρωτοαθλητισμό. Πού θα στηρίξει αυτός ο πρωτοαθλητισμός.
0: Από ό,τι έχω μάθει, τουλάχιστον για το πλάνο υπάρχει όντως. Θα ζητάνε εγγύησεις και πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η χρονιά στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Το πρόγραμμα το είπες και νωρίτερα εσύ. Ότι θες δύο χρόνια θα ανέβει και στο Super League 2. Μετά τι γίνεται, εκείνο το εμπόδιο είναι στο Super League 2, δεν είναι στη ΓΑΜΑ εθνική.
1: Ωραία, η Super League.
0: Ακριβώς. Στη ΓΑΜΑ εθνική. Στη ΓΑΜΑ εθνική βάζει 500-600 χιλιάρικα, είναι πρωταγωνιστής. Εντάξει, ξέρει πάνω κάτω τι πρέπει να βάλει.
1: Καλά, είναι δύσκολο του χρόνου να ανέβει.
0: Ναι, ρε παιδί, μα και αυτοί είπαν ότι υπάρχει ένα πλάνο. Δεν θα πούνε ότι αύριο θα πάμε μια Super League 1 τετραετία και δύο κατηγορίες. Εντάξει, σωστά το σκέφτονται γιατί ξέρουν και αυτές τις δυσκολίες που θα υπάρχουν. Λέω όμως ότι για την ΓΑΜΑ εθνική ξέρουν, θες 500-600 μωρά αδελφέ, αυτά είναι τα χρήματα που απαιτούνται.
1: Αυτό τώρα το τετραετία και δύο κατηγορίες δεν μου άρεσε. Δεν μου ακούστηκε καθόλου.
0: Μπορεί να βγουν σε δύο, αλλά να δεν θα πούνε σε δύο χρόνια θα πάμε την ομάδα Super League 1.
1: Γιατί δύο κατηγορίες είναι γάμα βήτα. Άλλο δύο πρωταθλητισμοί, άλλο δύο κατηγορίες. Στην τετραετία επάνω. Τετραετία και δύο πρωταθλητισμοί το κατανοώ.
0: Όχι, δύο κατηγορίες είναι. Το διορθώνω. Από ό,τι ξέρω ότι αυτό που θα ανακοινώσω είναι ότι πλάνο τετραετίας για δύο κατηγορίες.
1: Επειδή για να είναι η ομάδα Super League.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το βασικό στόχο.
1: Αυτό ακούγεται καλά. Ναι. Γιατί όμως τότε εγώ κατάλαβα ότι
0: όχι, όχι.
1: Δύο κατηγορίες γάμα βήτα.
0: Από ό,τι έχω μάθει σε πλάνο τετραετίας θα πούνε για δύο κατηγορίες.
1: Μακάρι να υπάρχει δυνατότητα και να υπάρχει ο άνθρωπος αυτός που θα αναλάβει αυτό το Γολγοθά, γιατί πρόκειται περί Γολγοθά. Και σου είπα, στο μόνο που συμφωνώ με τον Αντωνόπουλο, ένα πράγμα μονάχα. Ότι αυτός που θα έρθει να αναλάβει την Παναχαϊκή δεν θα είναι επενδύτης, θα είναι ευεργέτης.
0: Δεδομένως.
1: Αν μπορεί να καταφέρει. Αν μπορεί να καταφέρει στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή και το σωματείο, μαζί με την κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν μπορεί και έχει ο άνθρωπος αυτός και τις ικανότητες. Και τις οικονομικές ικανότητες, αλλά και τις τεχνικές ικανότητες και τις εξωαγωνιστικές ικανότητες να μπορέσει να παίξει η ομάδα σε βάθος της τετραετίας στην Αλφα Εθνική, για μένα θα είναι ευεργέτης. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, θα είναι ευεργέτης. Γιατί η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, 25 χρόνια μετά, δεν είναι επενδυτική, δεν έχει επενδυτική εικόνα. Έτσι, ξεκάθαρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το κουράζουμε άλλο το θέμα. Η γενική συνέλευση πρέπει να γίνει και τα μέλη θα λύσουν τα προβλήματα του ερασιτέχνη. Σαν μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: Ταμιακό σου λέει εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί που ψήφισαν. Λέει σου να υπάρχουν και άλλα μέλη του Ταμιακού εντάξει που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, Χρήστο, μπορεί να ισχύει και αυτό. Το πώς είναι, λέει, το γνωρίζει πρώτα ο γραμματέας του συλλόγου και στη συνεχεία το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Ακριβώς, Χρήστο, αυτή είναι η πραγματικότητα που είπες τώρα με αυτό το μία πώς είναι η Ταμιακό εντάξει. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, λέει, γνωρίζετε ποια είναι συνέχεια το Έσπερο Γκλάφ που λέει μετά την πολύ καλή πορεία που είχε ως τώρα. Λέμε ποια ομάδα και πότε συνεχίζει. Πάει τελικό. Με τον Κρόνο πάει τελικό. Τώρα διεκδικεί άνοδο και έχει και δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, αν καταφέρει και η σειρά ξεκινάει από το 1-1, είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στις τρεις νίκες. Δηλαδή, αφού είναι στο 1-1 με βαντάζ Κρόνου, ο Ένωση τώρα, αν περάσει το εμπόδιο του Γλάφου, ανεβαίνει κατευθείαν. Αν ακόμη όμως και δεν περάσει το εμπόδιο του Κρόνου, πάμε έχει δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, θα είναι δεύτερη και θα παίξει με τους άλλους δύο δεύτερους των άλλων ομίλων σε ουδέτερη έδρα, μονά παιχνίδια και πλέον ο πρώτος από τους τρεις θα ανέβει στην Elite League. Δηλαδή τώρα για την Ένωση είναι διπλή ευκαιρία. Και νομίζω ότι με την κατάσταση που είναι θα διεκδικήσει την άνοδο της σίγουρα από εδώ και πέρα. Εγώ ο Κώστα μου το έλεγα από το καλοκαίρι για την Ένωση. Πολλοί δεν την πίστευαν, λέγα ότι είναι σίγουρα τετράδα την έβλεπα και έφτασε πανάξια στον τελικό μέχρι τώρα. Τώρα είπα, έχει πρώτη ευκαιρία με τον Κρόνο, αλλά μακάρι να καταφέρει να έχει πάτρα μια ακόμη ομάδα στην Elite League και αν δεν τα καταφέρει έχει και δεύτερη ευκαιρία. Με τους δεύτερους να διεκδικήσει το ένα εισιτήριο ανόδου. Και βεβαίως να σταμπάει όταν κατέβει κάποια ομάδα, έτσι. Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά με τις κάρτες και όλα αυτά που ακούγεται. Εντάξει, διάφορα ακούγεται στο Wild Card και στον Απόλλωνα περιμένουν για Wild Card. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Θα δούμε, αλλά η Ένωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια, να ολοκληρώσει μια τεράστια επιτυχία. Όντως είναι μεγάλη επιτυχία εδώ που έχει φτάσει, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν την έχει τελειώσει. Και επειδή έχει μπροστά της δρόμο, μπορεί και να τα καταφέρει.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Δεν χρειάζεται καμία γενική συνέλευση να γίνει, λέει, συμφωνία με τα καλό και άλλο. Και για να παίρνουν παίχτες τηλέφωνο, Αλέξη, λέει: Κάτι γίνεται, δεν γίνονται όλα τυχαία. Ναι, Νίκο, κοίταξε, Νίκο, υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν και αυτό που λένε ότι θεωρούν ότι είμαστε το μόνο που μπορούμε να λέμε είναι ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν λένε κάτι. Είπα ότι είναι η πρώτη φορά που στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει παραμικρή διαρροή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή από τα άτομα που γνωρίζουν δεν υπάρχει παραμικρή διαρροή προς τα έξω. Δεν είναι άλλες χρονιές που κάτι μάθαινες. Εδώ τώρα έχουμε 20 μέρες που γνωρίζουμε το θέμα και έχει ξεκινήσει νωρίτερα πολύ, που κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι το 8 Απριλίου, το τελευταίο παιχνίδι, τότε φαίνεται ότι είναι η πρώτη επαφή. Πάμε για ένα μήνα. Έτσι. Και δεν έχει διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι μέχρι τώρα είναι στόματα κλειστά. Αυτοί που γνωρίζουν δεν μιλάει κανένας.

Ο Μαρίζο λέει: καλησπέρα σε όλου. Λέει και καλή εβδομάδα. Λέει: Αντωνόπουλο, σα κάνει ίσω εκτέσει. Θέλει άρκη, είναι αυτό στον πάγκο στο νέο πρωτάθλημα. Αυτό Μαρίνο θα το κρίνει πιεκά στο διοίκηση που θα έχει τα 9 του προσωπικού τμήματο. Το ποιο θα είναι προπονητή αυτή τη στιγμή, έτσι, θα το κρίνει η εκάστοτε διοίκηση. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος την Παρασκευή θα ολοκληρώσει τις προπονήσεις, θα κλείσει χρονιά. Βεβαίως δεν είναι κρυφό ότι γνωρίζει αυτούς που συζητάνε. Έτσι, τους γνωρίζει. Αυτόν πήραν πρώτα τηλέφωνο, γιατί ο ένας είναι γνωστός του. Δεν έχει όμως να κάνει αυτή τη στιγμή. Και ο Αντωνόπουλος, να ξέρεις, έχει προτάσει αυτή τη στιγμή και από άλλες ομάδες. Αλλά είναι κάτι που θα αποφασίσει η διοίκηση. Λέγω, δεν γίνεται deal, δεν υπάρχει κάτι. Το πάμε ήρασταν εκεί. Δεν αποκλείει κανένας μετά από ότι μπορεί να ξανασυζητήσει. Γι' αυτό μην προτρέχουμε σε θέματα. Προέχει πρώτα να ξεκαθαρίσει το διοικητικό και όλα τα υπόλοιπα έχει χρόνο να τα δει. Αλλά το θέμα του προπονητή, των επιλογών παιχτών και όλα αυτά είναι θέμα που θα επιλέξει η διοίκηση. Η κάθε διοίκηση. Δεν νομίζω ότι θα το επιλέξει κάποιο άλλο. Αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι τι γίνεται σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι τώρα το βασικό.

Ο Κώστας λέει: Αλέξη, αφού τους γνωρίζεις, λοιπόν, αυτός θα είναι προπονητής, αν συμφωνήσουν να πάρουν την ομάδα. Κώστα, επίσης και αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο πήραν τηλέφωνο. Δεν είναι κρυφό. Έτσι είναι, έχει μαθευτεί. Τους γνωρίζει. Ούτε αυτό είναι σημαντικά. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν μετέχει σε συζητήσεις. Να το διευκρινίσω, δεν μετέχει σε συζητήσεις. Συζητήσαμε πλέον από την ώρα που ο Σπύρος Αντωνόπουλος μετέδωσε στη διοίκηση. Είναι μεταξύ του Κώστα Σβόλη, είναι Νίμος Παναγιώτης Μητέκολος και κανένα δύο άτομα ακόμη. Έτσι. Άρα δεν συμμετέχει σε καμία κουβέντα. Και ό,τι μπορεί να μαθαίνει είναι από κάποιο τηλέφωνο που μπορεί να του γίνεται να τον ρωτάνε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Αυτά είναι θέματα δευτερεύοντα για την ώρα. Πρωτεύον είναι άλλο θέμα σήμερα. Δεν είναι ποιο θα είναι προπονητή στην νέα περίοδο. Προπονητή θα βρει. Το θέμα είναι αν θα γίνει deal. Αυτό είναι που προέχει αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα, προπονητή, παίκτε, αν τελειώσει γρήγορα, πού ξέρει πώ του βρίσκει. Πληθώρα παίκτων. Και προπονητή. Άρα θα αποφασίσει η δείξη. Προέχει το θέμα αν θα υπάρξει οριστικό deal στην παραχώρηση του management. Αυτό νομίζω κάτι που πιέζει αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα Μάιο είναι. Μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Ο Σπύρος λέει καλησπέρα Αλέξ, μακάρι η αριστερική να βρει ένα αξιόλογο άνθρωπο να τρέξει στο ποδόσφαιρο ώστε να ασχοληθεί με τα αριστερικά τμήματα. Ας ελπίσουμε τον μπάσκετ, λέει, να ανέβει φέτος όπως τα καταφέρει το γυναικείο βόλεϊ. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σπύρος, συμφωνώ. Και η αριστερική, από ό,τι μαθαίνω, ζητάει πολλές εγγύσεις για το μέλλον. Και σωστά πράττει. Δεν είναι δηλαδή βρήκε έναν και που εμφανίστηκε και λέει έλα πάρ' την ομάδα αύριο το πρωί. Δεν το κάνει. Λέει γραπτός, αδελφέ, γραπτός, έμπραχτα, πες μας τι εγγυείσαι για το μέλλον. Όντως το κάνει αυτό. Θέλει να βρει έναν άνθρωπο, αλλά να είναι σίγουρο ότι αυτός αυτά που λέει θα τα πράξει. Σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όντως υπάρχουν και τα άλλα τμήματα. Όντως. Το βόλιο ανέβηκε, που είναι τεράστια επιτυχία να έχει ομάδα σε Α2. Και τεράστια επιτυχία αν το ανέβει το βόλιο, τον μπάσκετ της Πανωχακής. Εγώ θέλω να σου πω, Σπύρο, το έχω πει εδώ και δύο μήνες που κάποιοι λέγανε τον μπάσκετ πάει. Θυμάσαι να πει, είχα πει θα πάει τελικό σίγουρα. Την έβλεπα. Να σου πω ότι μου φαίνεται θα ανέβει. Δηλαδή πολύ κοντά στη χρονιά να ανέβει φέτος. Και ξέρεις, μια ανώτηση της Πανωχακής στον μπάσκετ θα φέρει και νέα δεδομένα πλέον στο χάρτη. Τον τοπικό χάρτη. Έτσι. Είναι όντως χρονιά ευκαιρίας τώρα. Όντως ο οργανισμός Πανωχακή θα συμφωνήσει στον Σπύρο ότι είναι σε μια εγρήγορση. Δηλαδή ψάχνει άνθρωπο να φύγει το management από το ποδοσφαιρικό τμήμα που πρέπει να φύγει από την αριστερική. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Ανέβασε το βούλι, είναι ευκαιρία να ανεβάσει και τον μπάσκετ. Γιατί γι' αυτό το μπάσκετ παλεύει χρόνια. Τα περισσότερα λεφτά έχουν πάει στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μην κρυβόμαστε, το μπάσκετ πάντα έχει ένα 90 χιλιάρικα πρόγραμμα budget. Νομίζω ότι τώρα τέτοια ευκαιρία σαν τη φετινή δεν θα ξαναβρει. Εγώ νομίζω ότι και σπάσιμο έτος μπορεί να κάνει στους Γαργαλιάνους και αν δεν τα καταφέρει, στη δεύτερη ευκαιρία έχει την τύχη να τα να ανέβει. Είναι όντως μια μεγάλη ευκαιρία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και πάμε να ερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τρίτο μέρος. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, πολλοί λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις, μακάρι. Θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε και θα δούμε ποια, τι θα γίνει. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάτι θα μαθευτεί. Νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια νέα κάθοδος στην Πάτρα, κάτι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Για την ώρα πάντως, νομίζω ότι αυτοί το παραλάβουν πολλές φορές, αυτοί οι λίγοι που ξέρουν, δεν μιλάνε καθόλου. Όλοι μιλάνε και μια πολύ καλή περίπτωση μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οπότε θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, υπάρχει χρόνος. Αυτό είναι σημαντικό ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος. Οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχει χρόνος τώρα μπροστά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αλλά και κυρίως και σε θετικό ενδεχόμενο για να τρέξουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, αλλάζουμε για λίγο θέμα και πάμε, όπως είπαμε, στη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης Γλαύκου Έσφαιρου, που όντως το λέγαμε και νωρίτερα, τεράστια επιτυχία και τώρα είναι πολύ κοντά και να διεκδικεί στην άνοδο. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δραμία που έχουμε τον Γιώργο Κογιόνι, ένα από τους βασικούς παίκτες της Ένωσης. Γιώργο, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι ένα όνειρο για εσάς τους παίκτες της Ένωσης Γλαύκου Έσφαιρου ότι είστε πλέον στον τελικό. Το έχετε συνειδητοποιήσει και αν θεωρείς ότι αυτή η σειρά με τον Προμηθέα ήταν μια φοβερή σειρά αγώνων που σας έφερε αυτό το πολυπόθητο ιστορικό για τον τελικό.
1: Εντάξει, νομίζω δεν έχουμε προλάβει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε καταφέρει. Η ομάδα ξεκίνησε με διαφορετικό στόχο στην αρχή της σεζόν. Όταν μαζευτήκαμε στην προετοιμασία, θέλαμε να διευθύνουμε στην κατηγορία. Μετά βήμα-βήμα αναβαθμίστηκαν οι στόχοι μας. Εντάξει, η σειρά ήταν τρομερή με τον Προμηθέα. Χορτάσαμε μπάσκετ, την αλήθεια. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε ειδικά τώρα στο τελικό απέναντι στο φαβορί της κατηγορίας, τον Κρόνο, που πιστεύω και εκεί θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Γιώργο, ποιο είναι το μυστικό αυτής της ομάδας του φετινού Γλαύκου Έσπρου, γιατί κάνετε τεράστιες νίκες σε όλη τη διαδρομή. Και αν θες να πάμε και λίγο πιο πίσω, ποιο κουμπί γυρίζει? Το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Έτσι, οι πρώτες αγωνιστικές για την Ένωση δεν είναι καλές. Τι γυρίζει ξαφνικά στο διακόπτη και είναι ομάδα που κάνει 10 σερί νίκες, δεν καταλαβαίνει αντιπάλους, πιο ιστορικές ομάδες να τις κερδίζετε εντός εκτός. Τι έχει αλλάξει εκείνη τη στιγμή και η Ένωση κάνει αυτή την εκπληκτική πορεία που έκανε στο πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε. Ήταν λίγο τα παιχνίδια, πώς να το πω, αναγνωριστικά στην αρχή. Δεν τα αντιμετωπίσαμε με την απαραίτητη σοβαρότητα που θα μπορούσαμε. Ποιος ξέρει, κάναμε κάποιες ήττες εκτός έδρας που δεν μας χαροποιούσαν καθόλου και αυτό θεωρώ μας τραβούσε λίγο προς τα κάτω. Μας βοήθησε λίγο η διακοπή στις γιορτές. Δεν επιστρέψαμε μετά τις γιορτές όπως θέλαμε, γιατί χάσαμε στην Ελευσίνα το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Μετά θεωρώ, εντάξει, βοήθησε σίγουρα η προσθήκη του Ράιαν, του Άλεν. Αλλά και το ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι με τις σίτες που είχαμε κάνει και είπαμε ότι ως εδώ. Και απλά μπήκαμε στον Ολυσιακό, κερδίσαμε και από τότε ήρθε ένα μεγάλο σερί, πέρα από τη Λαμία δηλαδή, που αρνούμαστε να χάσουμε, ειδικά σε πολλά παιχνίδια όπως φαίνεται.
0: Αυτή η ομάδα θεωρείς ότι είχε το μέταλλο του νικητή τελικά όπως αποδείχτηκε? Έτσι, και εσάς δεν πανάξια στα τελικά, δεν το αφημιστεί κανείς και τώρα είσαι πλέον και στο τελικό.
1: Ναι, θεωρώ έχουμε μέταλλο. Η αρχική επιστροφή ήταν από αυτό τον κακό πρώτο γύρο και μετά είναι το σερί που έχουμε κάνει. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα πάει και με τους τελικούς.
0: Αν σου έλεγα, Γιώργο, να ξεχωρίσει κάποια κομβικά μάτς που σας έδωσαν αυτό το. Που σας έφτασαν μέχρι τον τελικό, ποια θα έλεγε? Εντάξει, τα γνωστά είναι τον Πανευσυνιακό στην τελευταία αγωνιστική που σας πήγε στα ημιτελικά. Εντάξει, Προμηθέας τώρα όντως ήταν ημιτελικός. Υπάρχει ένα-δύο μάτς που θεωρείς ότι ήταν κομβικά, που πιστέψατε πλέον ότι είστε ικανοί να φτάσετε να πάρετε τη δεύτερη θέση? Ή το μάτς με την Ελευσίνα είναι το πιο κομβικό, θεωρείς?
1: Όχι, θεωρώ ότι το πρώτο, η αρχή έγινε στον Ελευσιακό. Σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και ας μην έφτασε σε υψηλά στη βαθμολογία όπως θα ήθελε. Θεωρώ μετά ότι το παιχνίδι με τον Κρόνο στην έδρα μας, μετά από κακή ήττα στη Λαμία, πάλι ήταν πολύ κομβικό για να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε ο καθένα. Και επίσης το παιχνίδι στο Παγκράτη. Αυτά τα τρία εγώ ξεχωρίζω. Γιατί είναι παιχνίδια από ανατροπές και τα δύο είναι στη λήξη του αγώνα.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι η δύναμη της έντρας, γιατί αποδείχθηκε ότι η Ένωση έχει μια έντρα που προκαλεί τρόμο στα αντιπάλους ομάδες. Θεωρείς ήταν ένα κλειδί η έντρα φέτος για να φτάσει εντός μέχρι τον τελικό?
1: Σίγουρα ήταν το κλειδί, γιατί όταν δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα εκτός έδρας, είχαμε τα παιχνίδια εντός που μας βοηθούσαν να μένουμε ψηλά στην κατηγορία, στη βαθμολογία της κατηγορίας. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, γεμίζει κάθε Σάββατο το γήπεδο και βλέπουμε ότι μας βοηθάει όταν έρχεται και σε εκτός έδρας παιχνίδια, είτε σε γήπεδο και βλέπουμε ότι μας βοηθάει όταν έρχεται και σε εκτός έδρας παιχνίδια, είτε σε

0: που είσαστε στην Ένωση, που λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, που δείξαμε επικεφαλής τον Κώστα Μαρλαφέκα, έχουν φέρει επαγγελματική νοοτροπία στην ομάδα. Δεν σας λείπει τίποτα, νιώθεις ότι είσαι τυχερός τώρα, Γιώργο, μετά τον αφορολογήσεις σε αυτή την ομάδα της Ένωσης, που πλέον διεκδικεί και την άνοδό της?
1: Ναι, σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι η ομάδα από πέρυσι κιόλας που ήταν στην National League 2 λειτουργούσε με επαγγελματικά δεδομένα όπως ομάδες στην Basket League. Η διοίκηση μας είναι πάντα δίπλα μας, μας τα παρέχει όλα. Έχουμε τους φυσικοπαιδευτές μας, τους γυμναστές, ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι χρειαστεί ο καθένας σε όλους τους τομείς είναι καλυμμένος. Οπότε έχω ξαναπεί το ιδανικό περιβάλλον για κάποιον που θέλει να αποδώσει 100% στο εκάστοτε άθλημα, στην περίπτωση μας στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα τελική. Κρόνος Ένωση. 1-1 ξεκινάει η σειρά, που σημαίνει ότι πάμε πάλι σε μεγάλα παιχνίδια. Τι πρέπει να προσέξετε τώρα στα μάτς με τον Κρόνο, αν θεωρείς το πρώτο μάτς μπορεί να είναι το καθοριστικό, και αν είναι μια, η πιο μεγάλη πρόκληση πλέον για όλους σας να κάνετε αυτή την ανατροπή και να φέρετε τον τίτλο στην Πάτρα?
1: Αρχικά ξέρουμε όλοι ότι παίζουμε την καλύτερη ομάδα της Β' Εθνικής. Τελείωσε με 3 ήττες την κανονική περίοδο. Έχει ένα πλήρες ρόστερ με έμπειρα παιδιά ανώτερης κατηγορίας. Δηλαδή είναι παίχτες που έπαιζαν στην Α2 χρόνια, έχουν παραστάσεις από την Basket League. Σίγουρα είναι ένα παραπάνω κίνητρο το να παίζουμε με μια τόσο έμπειρη ομάδα και όταν είμαστε και πρωτάθλητες στην κατηγορία. Και το ότι είμαστε και το outsider θεωρώ μας δίνει μια παραπάνω πρόκληση να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να σταθούμε εμπόδιο σε μια τέτοια ομάδα.
0: Ότι είστε μία από τις τρεις ομάδες που κερδίσατε τον Κρόνο μέχρι τώρα, σας δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ για αυτή τη σειρά των αγώνων?
1: Σίγουρα, όταν κερδίζεις τον πρωτοπόρο, γι' αυτό έβαλα και το παιχνίδι στην έδρα μας ως ένα από τα πιο κομβικά μέσα στη σεζόν, σου δίνει μια αυτοποίθηση παραπάνω. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τόσο καλή ομάδα, οπότε πας με μια άλλη νοοτροπία. Πάντα πηγαίνουμε σαν ομάδα να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε, αλλά όταν έχεις και ένα αποτέλεσμα στην πλάτη σου, γίνεται λίγο πιο εφικτή αυτή η σκέψη.
0: Μάλιστα. Να φανταστώ, Γιώργο, ότι στο μυαλό τώρα των παιχτών της Ένωσης, που ακόμη δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει στο φετινό πρωτάθλημα, φαντάζομαι τώρα είναι στόχος ο τίτλος στο μάτσο με τον Κρόνο. Δεν νομίζω ότι σκέφτεστε ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία, γιατί όντως θα έχετε μια ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσετε την άνοδο. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα σας όλοι, ως outsider, όπως είπες, θα θέλετε να πάρετε το πρωτάθλημα τώρα στην πρώτη φάση.
1: Προφανώς. Εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, εννοείται ότι θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Δεν υπάρχει το προς το παρόν στο μυαλό μας αυτή η δεύτερη ευκαιρία, δεν τη σκεφτόμαστε. Θέλουμε να πάμε να κοιτάξουμε τον Κρόνο στα μάτια και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα αφού έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Είμαστε ικανοί. Έχουμε ένα πολύ καλό σερί. Αρνούμαστε, όπως φαίνεται, να χάσουμε σε πολλές καταστάσεις, από ανατροπές, παρατάσεις. Οπότε, ναι, θεωρώ δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Απλά υπάρχει σίγουρα η σκέψη ότι είμαστε το outsider και ότι ίσως θεωρητικά έχουμε κάποιες λιγότερες πιθανότητες.
0: Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο της Πάτρας, γιατί τώρα η Πάτρα είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, ότι του χρόνου μπορεί να έχει ομάδα στην Elite League, έτσι. Είναι πολύ σημαντική πρόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την κουβαλάτε εσείς αυτήν την ώρα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στο φιλάθλο κόσμο της Πάτρας που γεμίζει το κλειστό σας και φαντάζομαι τώρα στους τελικούς δεν θα χωράει και τον κόσμο θα θέλει να δει τα μάτια με τον Κρόνο?
1: Τίποτα, να μας στηρίξουν, να είναι έτοιμοι για μια συναρπαστική σειρά. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και στο staff και στους συμπαίκτες μου. Οπότε να έρθουν στο γήπεδο και να είναι έτοιμοι να στηρίξουν μια ανερχόμενη δύναμη στην Πάτρα.
0: Μάλιστα, για σένα θεωρείς ότι έχεις την εμπειρία τέτοιων αγώνων ότι έχεις παίξει με τον Απόλλωνα με μικρότερη συμμετοχή, έχεις συμπεριθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι παιχνίδια τα οποία εσύ μπορεί να θες να βγεις μπροστά μαζί με τους συμπαίκτες σου. Έχεις την εμπειρία αυτών των αγώνων, είναι σημαντικό για σένα?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό. Έχω πάλι περάσει από τον Έσπερο πιο παλιά. Δόξα τω Θεώ, έχω υπάρξει ανάλογα παιχνίδια όπως είπατε, με λιγότερη συμμετοχή.

0: κατοχή, αλλά εντάξει, πάντα προετοιμάζεσαι το ίδιο. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου σε μια τέτοια συναρπαστική σειρά. Και ναι, θεωρώ είμαι έτοιμος από μπροστά, όπως εγώ και οι συμπαίκτες.
1: Μάλιστα, ρωτάει εδώ ένας φίλος ακροατής, λέει: Γιώργο, θεωρείς το πρώτο μάτς θα είναι κομβικό το αν κάνετε την ανατροπή στο πρώτο μάτς, γιατί μετά θα παίξετε στην έδρα σας?
0: Σίγουρα θα προσθέσει ένα παραπάνω άγχος στον αντίπαλο, γιατί όταν χάνεις την έδρα σου και παίζεις ένα παιχνίδι με την πλάση του τοίχου εκτός έδρας, σίγουρα μπαίνουν δεύτερες σκέψεις. Εγώ θεωρώ όμως ότι και καλά να μην πάει το πρώτο παιχνίδι, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να επανέλθουμε. Σίγουρα θα μας χαροποιήσει μια νίκη νωρίς στη σειρά, ώστε να έχουμε παραπάνω πιθανότητες.
1: Μάλιστα, Γιώργο, δεν ξέρω αν είσαι προστάσει κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμβουλία, σώσουμε και πάλι συγχαρητήρια. Και μακάρι όλη αυτή η προσπάθεια που έχετε κάνει φέτος, που είναι τεράστια προσπάθεια, να ευοδοθεί με την άνοδο. Γιατί νομίζω ότι που έφτασε τώρα η ένωση αξίζει την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι νομίζω η πιο μεγάλη πρόκληση αυτή την ώρα, έτσι. Για να σωματίσει την ένωση, είναι η πιο μεγάλη πρόκληση στην ιστορία της, έτσι.
0: Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση και μακάρι να το απεξέλθουμε.
1: Να σας ευχηθώ. Να είσαι καλά, Γιώργο, και συγχαρητήρια. Καλή άνοδο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Κογιώνης για τη μεγάλη επιτυχία του της Ένωσης, που πλέον είναι στον τελικό με τον Γκράνο και διεκδικεί την άνοδο της Ελλή Λίγκ. Επιστρέφουμε, πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Στην αρχή εγώ νόμιζα τώρα, μετά τις 7, ότι μας τρόλαρες.
0: Όχι, εντάξει, τι είναι.
1: Τι ήταν. Γιατί
0: να τρόλαρο, δεν.
1: Μα τώρα έχουμε συντονιστεί να ακούσουμε εντάξει, για το διοικητικό της Παναθηναϊκής.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι και μια τεράστια επιτυχία μιας ομάδας πάντας.
1: Δεν είναι λίγο, δηλαδή, εντάξει, ναι, και μου βγάζεις το... Κότρα της,
0: Κογιώνης, ο Γιώργος Κογιώνης.
1: Ναι, το θυμόμουν ότι είχε να κάνει με ξηρούς καρπούς. Να ακούσω για το Γλάφκο. Εδώ αν σε ακούν 800 άτομα αυτή τη στιγμή, π.χ. λέω 800, έτσι, 1.000, 2.000, πήγε... Το 105% ενδιαφέρεται να ακούσει θα γίνει μετά το 2020.
0: Το λέμε, αυτό λέμε. Δεν λέμε. Έχουμε τσεκ 6 ώρα που ασχολούμαστε.
1: Και το κόψαμε τώρα να μιλήσουμε για το Γλάφκο Έσπερο.
0: Πάμε, για να σε ακούσω τώρα. Κάτι έξω μου πείσεις σήμερα. Συμπαντικό.
1: Όχι, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω... Κοίταξε τώρα, θα σου πω την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχω πει. Και εμένα και αυτή η μυστικοπάθεια δεν μου αρέσει. Μακάρι να είναι για καλό, αλλά δεν βλέπω το λόγο που επικρατεί αυτή η μυστικοπάθεια.
0: Από ό,τι έχω διαλυεύσει ότι είναι και τη άλλη πλευρά το έχει ζητήσει ότι δεν θέλει να βγουν ονόματα αν δεν υπάρξει deal. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν τους λόγους τους.
1: Μπράβο. Όταν όμως εγώ σε είχα ρωτήσει προημερών και σου λέω Αλέξη, αν δεν προκύψει deal θα τα μάθουμε τα ονόματα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μου λες βεβαίως θα τα μάθουμε.
0: Χρήστο, κάτι θα μαθηθεί.
1: Δεν θέλει η άλλη πλευρά.
0: Φαντάζομαι τα ονόματα μαθευτούν, Χρήστο, όπως είχαν μαθευτεί και πριν 2 χρόνια. Τώρα. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι αλήθεια, Χρήστο. Εγώ που είμαι τώρα χρόνια στο ρεπορτάζ και εσύ που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, πολλά καλοκαίρια, ναι. Δεν διαρρέει τίποτα. Είναι αλήθεια.
1: Όχι, και ξέρεις τι μου κάνει. Βγαίνουν πολλοί που λένε ότι ναι, ξέρουμε έτσι από μέσα ότι το έχουμε συζητήσει κιόλας κατηδίαν, έτσι.
0: Καλά, όλοι δεν ξέρουν. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι, αλλά όλοι δεν ξέρουν.
1: Ναι, βγαίνουν πολλοί που λένε ότι ξέρουμε, αλλά δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως όλο αυτό το έργο.
0: Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μυστικότητα. Πάντως αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι είναι σημαντική. Από ό,τι μαθαίνω,
1: και πάμε, όντως... Τώρα ξέρεις τι μου κάνει, τι με έχει φορτώσει. Λες εσύ ότι. Που δεν το αμφισβητώ, ότι για να το λες ισχύει έτσι. Ότι οι άνθρωποι από την Παναχαϊκή παίρνουν παιδιά που ανήκουν σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι να έρθουν να δοκιμαστούν, να παίξουν.
0: Να παίξουν σε κάποιους και σε κάποιους ότι τους ενημερώνουν ότι υπάρχουν, έρχονται εξελίξεις στην Παναχαϊκή, να μην βιαστούν και ότι έρχονται καλά πράγματα στην Παναχαϊκή.
1: Άρα λοιπόν, όταν λες κάτι τέτοιο, έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι σε πολύ πρώιμη φάση.
0: Ναι, τώρα όχι, φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει. Κοίταξε Χρήστο, εγώ δεν κρύβω ότι άτομα που γνωρίζουν, μου λένε 2-3 άτομα που ξέρουν, μου λένε ότι πάμε καλά. Ότι είναι, φαίνεται δύσκολο να χαλάσει. Βέβαια, αν δεν το υπογραφές, κρατάω, είπα, χαμηλά την μπάλα. Όμως φαίνεται ότι δεν είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει και να πάμε τώρα από ό,τι μαθαίνω σε συναντήσεις, μαθαίνω ότι έχουν ψαχτεί πάρα πολύ με θέματα του γηπέδου έμαθα χθες και σήμερα. Δηλαδή, άρα όλες αυτές οι κουβέντες και κινήσεις που κάνουν σημαίνει ότι τώρα δεν είμαστε πλέον σε πρώιμο στάδιο. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Απλά είμαστε στο θέμα των εγγυήσεων τώρα. Δηλαδή, να βρουν το, αν βρουν, μου μεταφέραν την συνιστόσα των εγγυήσεων τη μία πλευρά και τη άλλη, θεωρούν ότι υπάρχει μετά τελική ευθεία για τον deal.
1: Μάλιστα. Και οι εγγυήσεις ποιες είναι τώρα, εδώ να γεννήθηκε άλλο θέμα σήμερα. Έχει υποθεί και το έχω χάσει ότι αυτό που ζήταγε η ερασιτεχνική είναι μια εγγυητική των 150.000.
0: Εγώ δεν το ξέρω το ποσό γιατί δεν μου το έχει πει βέβαια κανένα, είναι 150.000.
1: Δεν υπόθηκε πριν.
0: Ναι, είχε γραφτεί, είχε γραφτεί. Όντως τη ζήτησα και δεν το ξέρω. Λένε, η ερασιτεχνική λέει πέρα από το οικονομικό ότι ζητάει και τις εγγυήσεις γραπτός για το μέλλον της ομάδας. Ότι πώς μας εγγυήσετε, ποιο είναι το πλάνο σας, πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Ζητάει εγγυήσεις και καλά κάνει, Χρήστο. Γιατί έχει καεί από ό,τι φαίνεται και δεν θέλει να ξανακαεί.
1: Μα εγώ δεν διαφωνώ. Άλλο θέλω να μου πεις όμως. Ανεβαίνοντας μια ομάδα από τη Γάμα στη Β' Εθνική, δεν είναι ερασιτεχνικό το σωματείο.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: απλά...
1: για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
0: Φαντάζομαι όμως ότι εκεί είναι όλη η ιστορία, ότι ναι. Ποιο είναι το πλάνο σας, Πώς εγγυήσατε, ναι. Γιατί η γάμα την.
1: Εθνική... Ό,τι πλάνο και να δώσουμε.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Μιλάμε για ανώνυμη.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέω. Συμφωνώ.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν σε κανέναν.
0: Ακριβώς συμφωνώ.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως.
1: Ίσως,
0: Χρήστο, ξέρεις τι θέλω να πω. Ότι στη γάμα εθνική λες 500-600 ρε παιδί με αυτόν τον μπάτζετ του προαθλισμού βγήκα. Στη Β να μας έχετε πει ότι δεν θα πείτε φεύγουμε, ότι τα βρήκαμε μπαστούνια και θα φύγουμε. Κάπως έτσι.
1: Δεν μπορεί να το διασφαλίσει, σου λέω αυτό. Δεν υπάρχει τρόπο να το διασφαλίσει. Γιατί θες να το πάμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Και με τους Αμερικάνους επενδυτές. Ανεβήκανε πολύ εύκολα στη.
0: Ναι, την πρώτη χρονιά, Γιώργος.
1: Την πρώτη χρονιά. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έλεγε και ο Σεμιτέκολος, δεν χρεώσαν την ομάδα που ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Μετά από 3 μήνες δεν έμεινε ρόιδο. Το θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Από το παιχνίδι στην Κηφισιά και μετά δεν έμεινε κουνούπι στην Παναχαϊκή. Γιατί, δηλαδή, πώς μπορούσε να διασφαλιστεί ο ερασιτέχνης. Για πες μου.
0: Ναι, είναι ίδιο αυτό το σκεπτικό σου, είναι πολύ σωστό, δεν αντιλέγω.
1: Ναι, όταν μιλάς για ΠΑΕ, δεν πέφτει λόγο, θα μου πεις έχει το 10% μπαρμπούτσα.
0: Μάτε, ακριβώς. Γιατί και μια φορά που ζήτησε η ερασιτεχνική συνέλευση, τα οικονομικά στοιχεία τους δόθηκαν, αφού οι άλλοι καλκουλάτε έχουν τον 90.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μην ακούμε τώρα, αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Εμένα εκεί είναι που κολλάω, που λέμε όλοι.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς εγγύησεις που ζητάνε κάθε πλευρά. Εκεί, πάντως, αυτό που μεταφέρεται εμένα είναι ότι αν βρεθεί συνιστόσα των εγγύησεων. Πάμε για τον deal.
1: Ναι. Και με τις ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες. Εκμαδημίες με εκμετάλλευε τη ιδιότητα.
0: Ναι, εντάξει. Έχουν τεθεί όλα αυτά που έχουμε μάθει στο τραπέζι.
1: Το θέμα των ακαδημιών.
0: Και το γηπέδο και των ακαδημιών έχει μια κουβέντα. Όλα.
1: Δηλαδή... Ποιες ακαδημίες σου λέω. Είναι υποδιαπραγμάτευση ακαδημίες.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχουν ενημερωθεί τι ακριβώς ισχύει, ποιο είναι το συμφωνητικό. Όλα αυτά. Αυτό εννοώ. Ότι έχουν ενημερωθεί για όλα. Αυτό εννοώ. Τώρα παραμέσα δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε εσύ τι έχω πει.
1: Εννοείται προφανώς.
0: Εννοείται, δεν ξέρουμε.
1: Γιατί...
0: Α, ναι. Έχουν ενημερωθεί. Ναι. Ούτε, Χρήστο μου, ένας σοβαρός επενδυτής τα ξεκίναγε ούτως ή άλλως για το αγωνιστικό τμήμα. Γιατί παίχτες θα βρεις, έτσι. Προπονητές θα βρεις, είναι δεδομένο. Αυτό που τους καίνει το γήπεδο, τι θα κάνουμε με το γήπεδο. Μαθαίνω ότι έχουν βάλει θέματα με το γήπεδο, ότι ψάχνουν πολλά θέματα. Με τις ακαδημίες. Είναι ένα εύλογο ότι τα έχουν ρωτήσει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Εμένα απλώς δεν μου κολλάει το ότι να βγαίνουν 20-30. Να λένε στην πόλη, εμείς ξέρουμε.
0: Καλά, εντάξει. Μιλάμε,
1: ναι. Τι είναι, αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν 20-30, τόσο πολύ δεν είναι. Ας κάνουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ναι.
1: Θα το πάμε έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι, και όλα καλά και όλα ωραία. Και ο κόσμος να μείνει στο σκοτάδι.
0: Μα όλοι μας είμαστε στο σκοτάδι στιγμή. Εγώ ειλικρινά το λέω ότι στο ρεπορτάζ μετά πολλά χρόνια είμαστε εντελώς μακριά από τι μπορεί να πω.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και καλό, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι απαραίτητα κακό.
0: Όχι, εγώ, εγώ το είμαι πρώτος που έχω πει αυτό.
1: Μπράβο. Εγώ λέω, σου λέω να είναι και καλό. Αλλά μην απορούμε που γεννιέται και στον κόσμο μια δυσπιστία. Βέβαια, αφού είναι το άγνωστο, είναι σκοτάδι. Θα υπάρχει και μια δυσπιστία από τον κόσμο και μια ανησυχία.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Κατανοητό δεν είναι και αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Ναι. Πάντως ελπίζω να βγουν κάποια στοιχεία προς τα έξω. Διότι όταν λες ότι αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική. Είτε
0: ναι, έτσι προκύπτει. Ναι, μαθαίνω ότι είναι άλλη σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα. Αυτό το που είπες, είπες μια πιο σημαντική κουβέντα απόψε, δεν φαίνεται να είμαστε πλέον σε πρώιμο στάδιο, πρέπει να είμαστε μπροστά.
1: Μα όταν μου λες ότι ξέρεις, παίρνουν παίχτες τηλέφωνα έτσι από εδώ, από εκεί δεν μιλάς για ένα ενδιαφέρον που είναι σε πρώιμο στάδιο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μιλάς για ένα ενδιαφέρον που είναι προς ολοκλήρωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα να σου πω κάτι, Χρήστο. Και όταν βγήκε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος στην τηλεόραση, αυτό που μου είπε ήταν ξεκάθαρο.
1: Πού βγήκε, σε ποιο κανάλι βγήκε. Είχε βγει στο
0: Λεπάντο. Ναι, εντάξει, πάση περιπτώσει, το τοπικό στο Λεπάντο.
1: Αλλά...
0: Ναι, είπε ότι κατά την προσωπική του άποψη, επειδή του ξέρει, θεωρεί ότι κατά 70% είπε θα πάμε σε deal. Είχε πει κατά 70% θα πάμε σε deal. Ότι είναι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Εδώ έχουμε δει άλλα
0: ναι.
1: Και άλλα. 99,9%.
0: Ακριβώς. Εγώ γι' αυτό κρατάω την μπάλα χαμηλά. Χρήστο μου, ακριβώς. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές μέχρι και τελευταία υπογραφή στη συμφωνία, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει, σου λέω, και κάτι άλλο στον ορίζοντα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε 2-3 εναλλακτικές επιλογές να δούμε τι είναι το καλύτερο.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η κουβέντα γίνεται με αυτούς συγκεκριμένους.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μόνο πριν από ένα μήνα, υπήρχε μια επικοινωνία 20 μέρες με τους Ολλανδούς. Φαίνεται ότι αυτή η επικοινωνία με τους Ολλανδούς έχει σταματήσει. Είναι ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Εσύ θα την πληρώσετε, τέλος.
0: Εντάξει. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: 2610 677 72 και 6987 177 655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για το τελευταίο μέρος. Λέει ο Νίκος εδώ, όποιος και να είναι, λέει, όποιος και να είναι ο στόχος, λέει, πρέπει να είναι ένας και μόνο η άνοδος. Νίκο, αυτό είναι δεδομένο ότι για αυτό το στόχο θα ξεκινήσουν. Για το budget της περίοδου, της φετινής, το έχω πληροφορηθεί ότι τα χρήματα που απαιτεί ο προαθλητισμός είναι δεδομένα θα τα βάλουν. Δεν τίθεται θέμα. Για τα χρήματα που γνωρίζουν πάνω κάτω πόσο είναι τα χρήματα για τον πρωταθλητισμό. Πάνω κάτω είπα στα χρήματα που έχουν πάει οι ομάδες φέτος. Σε γνωστά νόμα. Όταν πας για πρωτάθλημα, λίγο πολύ ξέρεις. Τώρα με κάποια απόκληση, άλλη λίγο παραπάνω. Και δεν είναι μόνο το budget. Ορίστε τώρα, λέω εγώ τώρα. Εθνικός έχει μεγαλύτερο budget και τα πουστέστερους που παίρνουν στον παράζ. Ο Εθνικός, αν βγάζει την Πετρούπολη, αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, καληνύχτα για φέτος. Και για φέτος. Δεν σημαίνει ότι όποιος δηλαδή έχει το μεγαλύτερο budget θα πάρει και το. Δηλαδή η Ζάγνος αυτή τη στιγμή που είναι γύρω στα πάνω από 550, με έχει με τον Εθνικό απόκληση 150 και μπορεί να βγει. Και τον κέρδισε κιόλας. Και τον κέρδισε. Δεν σημαίνει. Δηλαδή από ό,τι μου έχουν ενημερώσει ότι θα πάνε σε ένα budget όντως αυτό που απαιτείται το πρωτάθλημα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η οργάνωση. Εκεί έχουν θέματα. Η λειτουργία της ομάδος. Όντως αυτά είναι τα θέματα που. Μια ομάδα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει κάποιος και βάλει 800. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ο άλλος καλλιτέχνης έβαλε 750 και πήγε στα play out. Δεν είναι μόνο ότι ό,τι πόσο θα βάλεις σημαίνει ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ο Εθνικός από τις 4 έχει το μεγαλύτερο. Μπάτζε τώρα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, του χρόνου πάλι. Νομίζω ότι επειδή μαθαίνω ότι το ξέρουν το ποδόσφαιρο. Ειδικά ο ένας το ξέρει πολύ καλά, ότι ξέρει και τι πρέπει να κάνει. Έτσι, ποια είναι η διαδρομή και τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το να θα έχεις 50 χιλιάρικα λιγότερο από τον άλλον, 50 παραπάνω από τον άλλον, θες αυτά που λένε αυτοί, οργάνωση, λειτουργία ομάδος, άνθρωπος εμπιστοσύνης πάνω κατά πάνω. Είναι πολλά τα θέματα. Η λειτουργία, δηλαδή, κάτι μου που έχει πει φέτος και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο Κώστας Δενίδης, είναι πολύ σημαντικό. Ότι η Παναχαϊκή φέτος, αν σώθηκε και δεν μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, είναι γιατί είχε στεγανά αποδυτήρια. Μου είπαν ότι υπήρξαν δύσκολες στιγμές, που όμως κανείς δεν έμαθε για τις δύσκολες στιγμές στα αποδυτήρια. Έμενε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό που. Και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ένας παράγοντας αυτός της λειτουργίας ομάδας που έπαιξε ρόλο στην παραμονή. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν από τη στιγμή που έχει κάνει σε ομάδα ο ένας και σε μεγαλύτερη κατηγορία σε υψηλό επίπεδο. Γνωρίζει πως γίνεται το ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και τα λεφτά, αλλά δεν παίρνεις πρωτάθλημα μόνο με τα λεφτά.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά.
1: Μάλιστα. Πάνω σε αυτά τώρα που έλεγες. Βασικά κατάλαβες τι είπες.
0: Ναι, ότι θα βάλουν το budget που, του πρωταθλητισμού, δεν το έχει ομάδα. Ό,τι απαιτείται δεν το βάλουν.
1: Ναι, ναι, όχι. Όλα αυτά που είπες σήμερα τα κατάλαβες. Κατάλαβες ότι αυτά που σου λένε δεν στέκουν.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ή το καταλαβαίνω μόνο εγώ.
0: Γιατί δεν στέκουν, δηλαδή ποιο
1: πράγμα? Γιατί λες ρε φίλε ότι αυτοί θα έρθουν και θα πάνε για άνοδο και ξέρω εγώ τι θα κάνουν, ωραία.
0: Ναι, ήταν το πλάνο τους, ναι.
1: Μάλιστα. Μετά από λίγο είπες ότι ή της ερασιτεχνικής ότι ενοχλούν ποδοσφαιριστές για να έρθουν στην ομάδα. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Δηλαδή θα έρθει να πάρει την ομάδα κάποιος και τους παίχτες τώρα που μιλάμε σήμερα τους κλείνει η ερασιτεχνική?
0: Δεν είπα, Θόδωρε.
1: Τι δεν είπες?
0: Δεν κατανόμασα ποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν...
1: Όχι, είπες ότι από την ερασιτεχνική ότι παίρνει τηλέφωνο. Η ερασιτεχνική είπες ότι παίρνει τηλέφωνο τους παίκτες.
0: Αν είπα την ερασιτεχνική, έχω κάνει λάθος. Δεν νομίζω είπα τη λέξη ερασιτεχνική. Πάση περιπτώσει, όντως τηλέφωνο...
1: Αυτό είπες, Αλέξη. Αυτό είπες.
0: Άνθρωπος που είναι μέσα στην Παναχαϊκή πάντως έχει κάνει τηλέφωνο.
1: Αυτό, άνθρωπος που είναι μέσα στην Παναχαϊκή, Αλέξη. Αυτό εννοώ. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στην Παναχαϊκή είναι της ερασιτεχνικής.
0: Ναι, μπορεί να έχουν συζητήσει με ανθρώπους που θέλουν να είναι στα... να τους
1: έχουν... Αλέξη, να συζητήσουν εδώ. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να συζητάνε για το αν θα πάρουν την ομάδα. Και συζητάνε για να πάρουν παίκτες. Και τι τους λένε? Ελάτε στην Παναχαϊκή του χρόνου κατά 70% θα την
0: έχουν πάρει. Όχι, τους λένε σε κάποιους... Πήραν κάποιους να έρθουν να παίξουν το φιλικό και σε κάποιους έχουν ενημερώσει.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς εγώ. Είπες για μεταγραφές ότι ενοχλούν. Είπες μάλιστα, είπες και τη συγκεκριμένη φράση ότι έχουν ενοχλήσει και ποδοσφαιριστές Β' Εθνικής.
0: Ναι, και τους έχουν πει ότι
1: δεν τους πήραν για το φιλικό.
0: Όχι, τους είπαν ότι κάτι καλό θα γίνει στην Παναχαϊκή, να μην βιαστούν να πάνε σε ομάδες και ότι θα γίνει κάτι καλό και στην Παναχαϊκή.
1: Αυτό ποιος το είπε, η μεριά της ερασιτεχνικής ή των καινούργιων επενδυτών?
0: Αυτό μου το είπαν παίκτες, μου το είπε περιβάλλον παιχτών.
1: Των παιχτών?
0: Βέβαια, που πήραν τηλέφωνο.
1: Όχι, λέω ποιοι το είπαν αυτό της ερασιτεχνικής, από την ομάδα δηλαδή, από τους νέους.
0: Από την ομάδα.
1: Και τι λόγος της πέφτει της ομάδας, αφού θα έρθουν κάποιοι άλλοι αύριο να την πάρουν την ομάδα. Θα τους μπουν μέσα και θα τους διώξουν όλους από εκεί. Τι λόγος τους πέφτει?
0: Καλά, όλα μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο που μπορεί να παραμείνουν.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν και 32. Ναι. Τους έχουν δώσει το OK να τρέξουν την ομάδα τώρα να βρουν παίχτες.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ ξέρω
0: ότι έγιναν κάποιοι τηλέφωνα σε παίχτες.
1: Μα πώς συζητάνε για το ρόστερ, ακόμα και αν θα μείνουν κάποιοι, αν θα φύγουν. Αφού οι καινούργοι δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει καν συζητήσεις. Να το λέμε σωστά. Έτσι. Πώς ενοχλούν ποδοσφαιριστές? Ή αν θα έρθουν, ή αν θα φύγουν, ή αν θα μείνουν. Εδώ είναι διαφορετικές οι διοικήσεις. Άλλη διοίκηση η σημερινή που μιλάμε και άλλη αυτή που λέτε εσείς ότι θα προκύψει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: δεν θα πάρει ένας από το ποδοσφαιρικό τμήμα να ενοχλήσει έναν ποδοσφαιριστή Β' Εθνικής χωρίς να ξέρει ποιος θα τον πληρώσει. Χωρίς ο ίδιος να μην έχει... τι του είπε? Ότι θα πάρει πώς?
0: Δεν είπε για αυτό. Το είπα ότι έρχονται κάποια καλά πράγματα στην Παναχαϊκή, να περιμένετε γιατί μην βιαστείτε, γιατί θα αλλάξουν πράγματα στην Παναχαϊκή.
1: Εντάξει. Αυτό εσύ αν το καταλαβαίνεις λογικό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείς πολύ. Έτσι, για μένα αυτό δεν είναι λογικό. Να καθίσουν όλοι στα αυγά τους, να περιμένουν τι θα γίνει. Αν θα την πάρουν την ομάδα οι καινούργοι, θα την πάρουν την ομάδα οι καινούργοι και θα την προχωρήσουν και θα την τρέξουν και θα φέρουν παίκτες. Αν δεν την πάρουν και την κρατήσουν οι ίδιοι, που δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, έτσι, να την τρέξουν οι ίδιοι. Εκεί τότε να πάρουν τηλέφωνο. Τώρα δεν τους φεύγει λόγος να πάρουν κανένα τηλέφωνο. Μπορεί ο άλλος να έρθει και να φέρει 10 από τον Κονγκό. Δεν θα ρωτήσει κανέναν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Είπα και για την έκθεση του προπονητή ότι είναι θέμα δικό του αν δεν λάβουν υπόψη του.
1: Οπότε να περπατάνε στον δρόμο με τα δικά του τα παμπούτσια. Όχι με τα ξένα. Εγώ έτσι το ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Έτσι τα λίγα.
0: Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε για φιέστα στο Ζαρουκλέικα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει φιέστα. Τι εννοεί φιέστα?
0: Εγώ μαθαίνω ότι θα κάνω το Ζαρουκλέικα.
1: Πρέπει να κερδίσουν ένα παιχνίδι και να ανέβουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικά ένα παιχνίδι θα το βρουν. Πάντως η διαφορά μεγαλώνει με την Αχαϊκή. Δεν μικραίνει από τη μέρα που πήγε ο Λαγός. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει μεγαλώσει.
1: Συνέχεια μεγαλώνει,
0: Τώρα ο Ατρόμητος είπε την κυρία, φαντάζομαι το Σάββατο δεν θα είναι πρωταθλητής.
1: Ναι, εντάξει, λογικά θα είναι πρωταθλητής και θα είναι και άξιος πρωταθλητής.
0: Άξιος, δεν το σύστα.
1: Έτσι, πανάξιος πρωταθλητής.
0: Πανάξιος δεν αμφισβητεί κανένας.
1: Φέρανε μέχρι και από τη Ζουαζιλάνδη διαιτητές. Δεν άλλαξε τίποτα, χειροτέρεψε για αυτούς η κατάσταση. Λοιπόν, εντάξει, καλά και ο Γλάφκος εδώ, ο Ζαρφ λέει καλή που έπρεπε.
0: Ναι, άρα πάμε για δύο τίτλους.
1: Δύο, ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι... Εντάξει, μαθαίνω πάντως ότι η φιέστα του Ατρόμητου θα είναι εντυπωσιακή. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Εντάξει. Πρέπει από να ετοιμάζονται για τον χρόνο. Να είναι σοβαροί για τον χρόνο. Αυτό. Δεν τελείωσε τίποτα με μία χρονιά.
0: Όχι, βέβαια, εντάξει.
1: Και άσε πρώτα να λέμε και μετά θα τα πούμε.
0: Την άλλη Δευτέρα θα μου λες ότι είστε πρωταθλητής.
1: Την άλλη Δευτέρα, όχι αυτή.
0: Ναι, μαθηματικά πάντα, έτσι.
1: Ναι. Λες θα έχει μάθει μέχρι την άλλη Δευτέρα και ο Σιμιτέκολος ποιοι είναι οι επενδυτές.
0: Ξέρει,
1: ακόμα δεν
0: από,
1: το λένε.
0: Από ό,τι ξέρω, γνωρίζει.
1: Μα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγες ότι...
0: Το έψαξα πολύ, γνωρίζουν κι άλλοι, Γιώργο.
1: Α, απλά
0: δεν μιλάει όμως κανένας, είναι όλοι σφίγγες. Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι και καλό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, εγώ λέω μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει την ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και ούτε λέω να την πάρει την ομάδα και να την πάει η Β' Εθνική. Να έρθει ένας άνθρωπος να πάρει την ομάδα και να την τερματίσει πέμπτη. Δεν έχω απαιτήσεις από την κατάσταση που βρίσκεται και τέταρτη να την τερματίσει, πετυχημένος θα είναι για μένα. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι προβλήματα έχει η Παναχαϊκή. Έτσι. Και όλοι τα γνωρίζουμε τα προβλήματα της Παναχαϊκής. Τώρα να έρθει ένας και να το ρίχνουμε με το ραβδί από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μας φέρει το πρωτάθλημα, θέλει και υπομονή. Και το λέω εγώ για κάποιον που δεν ξέρω ποιος είναι. Όντως δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Μα κανένας δεν ξέρει. Από εμάς δεν ξέρει.
1: Θέλει υπομονή. Δεν θα έρθει εδώ κάποιος που φέρει μας το πρωτάθλημα. Τι είναι, ο Άγιος Βασίλης είναι.
0: Φαντάζομαι ότι όντως υπάρχει τόσο μυστικοπάθεια που νομίζω Γιώργο δεν έχει αντιληφθεί κανένας για ποιον μιλά. Δηλαδή θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια και εσύ ήξερες.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Δεν είναι καλό. Κακό είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ εντάξει, αλλά, ναι, δεν το βλέπω για κακό. Μακάρι να μάθουμε στο τέλος ποιος είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν λέω για αυτό συγκεκριμένα. Εγώ λέω μακάρι να έρθει ένας να πάρει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε αυτούς ξέρω, ούτε τους επόμενους. Να έρθει ένας να πάρει την ομάδα. Να φύγει από αυτούς.
0: Μα ούτως ή άλλως και δείξε ρεσταγγής, ουσιαστικά αυτό θέλει να βρει ένα σοβαρό άνθρωπο, να τη δώσει και να φύγει το ποδόσφαιρο από πάνω της. Δεν νομίζω ότι είναι το πλάνο της. Εντάξει, αν δεν συμφωνήσουν θα την κρατήσουν, αλλά νομίζω κατά βάθος ότι αυτό που ζητάνε είναι να την παραχωρήσουν. Να παραχωρήσουν το μάνατζερ.
1: Ναι, ναι. Όχι, και εγώ θέλω να την παραχωρήσουν την ομάδα, γιατί δεν θέλω να βάζουν 70 χιλιάρικα το χρόνο. Κατάλαβες. Να μην βάζετε 70, ρε παιδί μου, δώστε τη. Δεν θέλουμε να σας λέμε ευχαριστώ. Δώστε την ομάδα. Βρείτε κάποιον και δώστε την ομάδα να μην σας λέμε ευχαριστώ για τα 70 που βάζετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει πάντως Αλέξη Κρυακή ήταν ματσάρα πύργο Ζάκυνθος. Εντάξει, ματσάρα. Θα είναι όλα τα μπάρα είναι καλά παιχνίδια. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, τώρα είναι φωτιά. Τώρα και όποιος κερδίσει θα κάνει βήμα πάντως. Για τα μένουν διαγωνιστικές. Ειδικά καλά, η Ζάκυνθος αν πάρει αποτελέσμα νομίζω ότι μετά έντρα θέλει και θα πάρει τον από τα δύο εισιτήρια. Αν κερδίσει ο πύργος νομίζω ότι αγκαλιάζει άνοδο. Νομίζω ότι μετά θα το κάνει το ένα αποτέλεσμα στην Αθήνα, το κάνει. Με την ψυχολογία που θα έχει. Και πολύ φοβάμαι ότι την Κυριακή κάποιος από τους δύο θα είναι στη συνέχεια θα μείνει αδιάφορος από τους δύο. Δηλαδή Πετρούπολη και Εθνικό παίζουν μεταξύ τους. Είναι κομβικό παιχνίδι το Πετρούπολη Εθνικό στην Κυριακή. Ο χαμένος υπόθεσης και ειδικά είναι ο Εθνικός πάει μόνο για νίκη. Έτσι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα την Κυριακή. Αν τα κερδίσει την Πετρούπολη, νομίζω ότι μετά τα κουτιά δεν βγαίνουν. Δηλαδή και στο παλιά να πάρει, πάει τρεις. Το πολύ που μπορεί να πάει είναι 9. Μα θα πάνε οι άλλοι που φανταζούν τουλάχιστον στους 10. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να παιχτεί τελευταία αγωνιστική το ένα εστίριο στο Ζάκυνθο πύργο. Μπορεί και στο Ζάκυνθο ο Εθνικό. Μπορεί και να είναι έτσι. Ο Εθνικό όμω για πάει τελευταία αγωνιστική να παίξει Ζάκυνθο πρέπει να κερδίσει την Πετρούπολη μεταβρή. Είναι ματσάρε από εδώ και πέρα όπω και το κάνουμε.

Ο Δημήτρης λέει: νομίζω ότι είναι καλό, λέει, που υπάρχει μυστικότητα στις διαπραγματεύσεις, γιατί η δημοσιότητα μόνο ζημιά θα κάνει. Δημήτρη, όντως, εγώ έχω να το πω ότι αυτοί που ξέρουν είναι σφίγγες. Είναι το πρώτο καλοκαίρι στο ρεπορτάζ, σου λέω ότι βλέπω σφίγγες. Δεν μιλάει κανένας. Ενώ ξέρω τώρα 5-6 άτομα που ξέρουν πράγματα. Έτσι. Υπάρχουν 4-5 που ξέρουν σίγουρα. Και υπάρχουν και ένα-δύο που μπορεί να είναι, παιδί μου, σε νευραλγικές θέσεις, ξέρουν κάτι. Εκτός Παναγιώτης εννοώ νευραλγικές θέσεις. Ξέρουν, αλλά ούτε αυτοί μιλάνε. Απλά λίγο φωτογραφίζουν κάποια δεδομένα τα οποία λίγο πολύ ξέρουν. Έτσι. Τώρα, ναι, δεν υπάρχει διαρροή. Ναι, δεν είναι κακό. Φαντάζομαι ότι βοηθάει αυτό στο να προχωράνε. Γιατί τώρα λέμε εμείς εδώ πέρα, μπορεί και κάποια στιγμή αυτός ο συγκεκριμένος να έχουν έρθει απόψε, αύριο, μεθαύριο, δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους φιλιάζεται κανένας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ότι του βοηθάει πάρα πολύ στην όλη διαπραγμάτευση, στην πρόοδο, στο να προωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει με το γήπεδο τι γίνεται, Αλέξη. Και το γήπεδο, Νίκο, είπα, έχει μπει σε μια τροχιά αυτή τη στιγμή. Θα μάθω μέσα στην εβδομάδα. Δεν ασχολήθηκα σήμερα, θα μάθω όμως. Είπα ότι γίνονται προσπάθειες τώρα για την αδειοδότηση του γήπεδου. Και επειδή 30 Ιουνίου δεν είναι πολύ μακριά, φαντάζομαι ότι είμαστε πλέον σε τροχιά εξελίξεων και στο γηπεδικό. Από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και συνεργασία του Μηχανικών Περιφέρειας και Μηχανικών Παναχαϊκής, είμαστε στον δρόμο. Αύριο θα έχω ρεπορτάζ, γιατί σήμερα δεν έκανε τηλέφωνο, μην σου λέω ψέματα, Νίκο. Θα μάθω, γιατί είναι ένα θέμα το γηπεδικό που καίει. Νομίζω ότι από αυτά που ξέρω μέχρι την Παρασκευή ότι είναι σε καλό δρόμο. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις καθημερινά. Τα αναγκαία. Αυτό είναι πλέον το κλειδί, είναι τα αναγκαία. Να ξεκινήσουν τα αναγκαία. Αυτό που μετέφεραν από την περιφέρεια, να μπουν τα αναγκαία να ξεκινήσουν ώστε να δοθεί άδεια μετά. Τώρα, τι ακριβώς εννοούμε αναγκαία, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ μόνο οι μηχανικοί το ξέρουν, έτσι. Φαίνεται όμως ότι είναι θέμα που τρέχει. Το θέμα της σκεπαστής. Ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θα το λύσει το θέμα με περιφέρεια Αγρινίου, λέει και ο Αντωνόπουλος. Κι όμως, Νίκο, αυτή τη φορά τώρα θα το λύσει ο Τάκης Αντωνόπουλος. Επειδή το ξέρω το θέμα, τώρα στο λέω θα το λύσει ο Τάκης Αντωνόπουλος. Για ξέρεις. Καταλυτική συμβολή του στο να δοθεί λύση έστω και για τα αναγκαία. Αυτή τη στιγμή το θέμα το χειρίζει ο Τάκης Αντωνόπουλος, ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος της πλευράς Παναχαϊκής και άτομα της Επιτροπής Περιφέρειας για την καταλληλότητα των γηπέδων και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ναι, έχει βάλει πλάτη ο Τάκης Αντωνόπουλος, για να ξέρεις. Και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα πω. Έτσι. Με έχουν δεσμεύσει, εδώ λέω ότι με έχουν δεσμεύσει να μην πω πράγματα στο κομμάτι αυτό. Έχει βάλει όμως μεγάλη πλάτη. Για να βρεθεί λύση για την αδειοδότηση του γηπέδου στις 30 Ιουνίου.

Λοιπόν, είπαμε και ότι ο τελικός του κυπέλλου Αριστεχνών πάει τρεις μέρες αργότερα. Ο παίκτης Παναγιαλίου και της Θήλας θα περιμένουν μερικές μέρες ακόμη για να τελειώσει η χρονιά. Τελικά λύση υπάρχει, είναι το Πανεπιστημιακό Στάδιο. Το λέγαμε ότι δεν έχει πρόβλημα το στάδιο. Αυτή είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Ήταν το Πανεπιστημιακό Στάδιο, έχει άδεια πλέον. Εδώ στο στάδιο μπορεί να γίνουν και τελική ακόμη. Αλλά το Σαββατοκύριακο έχει διασυλλογικό πρωτάθλημα και δεν μπορεί να παραχωρηθεί το στάδιο. Όμως οι ΕΠΣ και δύο ομάδες ήθελαν να γίνει ο αγώνας στο Πανεπιστημιακό. Δεν έπαιζε τους άλλους δεύτερη επιλογή, να το πω ξεκάθαρα. Το είπα ότι είχε αποκλειστεί εντελώς το γήπεδο της Πανεπιστημιακής για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είχε αποκλειστεί. Εντάξει, τα καλάβια τώρα ήταν μια επιλογή να πάνε ομάδες μακριά. Δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Πρώτη επιλογή από την αρχή και μοναδική ουσιαστικά ήταν το στάδιο. Αυτή ήταν από την αρχή. Από τη στιγμή που το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό, οι δύο ομάδες από τη στιγμή που έψα ζήτησαν να γίνει εκεί ο τελικός και επειδή δεν μπορεί να γίνει την Κυριακή, αποφάσισαν να πάνε Τετάρτη. Εντάξει, θα παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων τρεις μέρες ακόμη παραπάνω και θα πάμε την επόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7 η ώρα, σε ένα τελικό γιορτή που θέλει να κάνει η ΕΠΣΑ, στο Πανεπιστημιακό Στάδιο, στο μεγαλύτερο στάδιο της πόλης. Θα υπάρξουν πάρα πολλά event πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτή η εβδομάδα, πλέον από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε το στάδιο, θα αποφασιστούν τα πρόσωπα που θα βραβευτούν από κάθε ομάδα, θα βραβευτούν παίκτες και από τη Θήλα και από τον Πανεγιάλιο, θα επιλεγούν τα δύο πρόσωπα, τα οποία θα βάλουν την κούπα στον αγωνιστικό χώρο την επόμενη Τετάρτη. Είπα ότι από το ρεπορτάζ δικό μου το ένα είναι ο Τάξης Λαμπρόπουλος, που έχει παίξει και στη Θήλα και στον Πανεγιάλιο. Και από μία θα δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο πρόσωπο που θα επιλεγεί για την κούπα. Η ΕΠΣΑ θέλει να κάνει ένα τελικό πραγματικά γιορτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει να μαζέψει αρκετό κόσμο και να κλείσει τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο σε ένα τελικό που θα γίνει στο Πανεπιστημιακό Στάδιο.

Λοιπόν, για φινάλε, μόνο πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα για το ναυτικό όμιλο της Πάτρας, που πλέον κινδυνεύει τώρα με υποβασμό στην Α2 κατηγορία, καθώς έχασε το πρώτο κομικό παιχνίδι σήμερα από τα Χανιά και μάλιστα με διαφορά 7 γκολ. 22-15 κέρδισαν τα Χανιά το ναυτικό όμιλο της Πάτρας. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Νόπ ήθελε πάση θυσία να κερδίσει, και τώρα πλέον, εάν την Τετάρτη, αν την Πέμπτη παίζει στο Ηράκλειο στο Χανιά, χάσει, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι λοιπόν έχασε με 22-15 ο ναυτικός όμιλος της Πάτρας σήμερα από τα Χανιά, σε ένα παιχνίδι που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα υπήρχαν μεγάλες εντάσεις, κόκκινες κάρτες από διαιτητές, ενώ πρέπει να πούμε ότι σε εξέδρες του γηπέδου, εκτός από τους λάθους, ήταν ο δήμαρχος Πάτρας, ο κ. Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού, ο Τάξο Πετρόπουλος, και ο αντιπεριφερειάρχης, ο Χάρης Μπονάνος, που πήγαν να ενισχύσουν την προσπάθεια του ΝΟΠ, αλλά τελικά ο ΝΟΠ δεν τα κατάφερε. Έχασε με 22-15 και πλέον το μάτς της Πέμπτης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στα Χανιά. Τώρα, αν χάσει και στα Χανιά, το πιθανό του σενάριο είναι του χρόνου να βρίσκεται στην Α2 εθνική κατηγορία. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Από τον Αλέξη Γιάννη, στο μικρόφωνο του Σπορ FM Πάτρας και το τώρα Παγιανόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή ξημέρωμα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: a perfume. Smell like the weekend.
1: This funky joint way down in the city, where the girls sing along to the hip hop all night long.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Latina, so, so pretty. Don't make me give you this ring, baby.
2: Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτας 96,3. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Έτσι, έχουμε μπει δυναμικά στο Μάιο. Είναι τις πρώτες μέρες και κάπως μας φαίνεται όλο αυτό. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος.

Και εκεί που είπαμε θα ηρεμήσουμε λίγο από τον πόλεμο και θα έχουμε λίγο κυχηρία και τέτοια, βλέπω πάλι ένταση εκεί πέρα και διαβάζουμε. Είναι ένα βήμα όπως όλα δείχνουν, έτσι, πάντα εισαγωγικά με το δάχτυλο σκανδάλι, αλλά και χωρίς εισαγωγικά, έτσι όταν μιλάμε για πόλεμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε θα πετανεύσει η λογική και να βρεθεί επιτέλους μια λύση και σε αυτό το κομμάτι. Αν μιλάμε τέλος πάντων για πόλεμο, δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί. Κάποιος θα είναι ο χαμένος, κάποιος θα είναι ο νικητής. Ποτέ δεν υπάρχει αυτό που λένε, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε στα δικά μας και καταρχήν να πω ότι είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα, της Μεγαλομάρτυρος. Να κάνουμε και το σταυρό μας, Τόδωρε, βλέπεις, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ. Άρα, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Ειρήνη, Ειρήνα, Ειρηνιό, Ειρηνούλα, Ειρήνα, Ειρένια, κάπως ψιλοκολλάει, ο Ειρηναίος, ο Ρένος, ο Εφραίμ, ο Εφραίμιος, η Εφραιμία, έτσι όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά πραγματικά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και είναι η διεθνής ημέρα Μαϊών. Μάλιστα. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 19 πρώτα λεπτά, κοντεύουμε 8 και 20. Η σελήνη είναι 18,1 ημερών, αρχίζει και ξεθολώνει λίγο το σκηνικό της Πανσέλινου που είχαμε την Πρωτομαγιά.

Και μάλιστα διαβάζω τώρα ότι η επόμενη Πανσέλινος, το μπλε φεγγάρι που λένε, θα το δούμε στις 31 Μαΐου, φέτος. Θα δούμε το μπλε φεγγάρι. Μπλε φεγγάρι, εντάξει, οκ. Okay. Τι είναι μπλε το φεγγάρι, δεν να το καταλάβω τώρα, τέλος πάντων. Μπλε φεγγάρι, κρατήστε αυτό. Μέχρι τότε έχουμε όμως καιρό, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό πριν πάμε στα αθλητικά νέα, γιατί είχαμε πολλά και θα έχουμε και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά, φεύγει αυτό το κρύο έτσι που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, λίγο μας ταλαιπώρησε, επιστρέφουν σε φυσιολογικά, ας πούμε, για την εποχή επίπεδα, γιατί είδαμε εικόνες με και χιόνια έπεσαν. Ο Χριστός και η Παναγία, Μάιος, μήνας και χιόνισε. Δεν θα βλέπουμε τώρα και το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα να χιονίζει και θα μας φαίνεται φυσιολογικό, έτσι όπως πάμε. Τέλος πάντων, όλη την εβδομάδα έτσι θα πάει, με καλοκαιρία, με ηλιοφάνεια κτλ. Δεν υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί. Βέβαια την Παρασκευή έτσι μια ψιλοβροχούλα μπορεί να έχουμε, κάτι όχι κάτι ιδιαίτερο. Το Σαββατοκύριακο πραγματικά θα είναι για μπάνιο, 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Για μπάνιο όσοι είναι τολμηροί, έτσι. Γιατί είναι και κάποιοι που δεν θέλουν να είναι ζεστή η θάλασσα για να κάνουν μπάνιο. Όσο με δυσκολεύομαι την παγωμένη θάλασσα, δεν μπορώ. Με πιάνουν τα νεύρα μου, θέλω να φύγω. Καλά, εμένα και ζεστή που είναι η θάλασσα, πάλι μπορεί να με πιάνουν τα νεύρα μου και να φύγω, γιατί ναι. Είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δεν κάθομαι πολύ ώρα στη θάλασσα. Απ' έξω μπορεί να κάθομαι. Μέσα στη θάλασσα δεν κάθομαι πολύ. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τέλος πάντων, άσε μη λέω γιατί μετά. Ναι. Έχουμε ζήσει. Λοιπόν, πάμε. Τι είχαμε χθες. Νομίζω το θέμα, έτσι, αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν σαφώς η Α1 Sky. Η τελευταία αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Όσοι περίμεναν ντέρμπι απροήτικα, δεν συνέβη αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα και εγώ μέσα μου ότι θα μπορούσε και η ΕΑΠ να κοντράρει. Από ό,τι είδαμε χθες όμως δεν μπόρεσε. Σε κανείας. Βασικά λίγο εκεί που μείωσε τη διαφορά, δεν κάνω λάθος, προς το τρίτο δεκάλεπτο που έπεσε η διαφορά σου σε 9, εκεί κάποιοι πίστεψαν, αλλά ξαναφόρτσαρε η αέρο η Τίκον. Έφτασε την 26η σερή νίκη της, 26-26, έτσι έκλεισε τη σεζόν. Και πλέον έχει όλες τις ομάδες στο 2-0 εν ώψη των play-off. Να δούμε εδώ τι έγινε χθες, το τελικό 91-67. Ας ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους της ΕΑΠ, του κυρίου Φραγκισκάτου. Ο Κάλης είχε 2 πόντους, ο Πατούχας 2, ο Κωνσταντόπουλος 8 με 2 τρίποντα, ο Διαμαντόπουλος 1 πόντο, ο Δέλτα Φραγκισκάτος 14, ο Δέλτα Φραγκισκάτος 2, γιατί είναι 2, 4 πόντους. Ο Σούντρης έμεινε στους 9, ο Λεοντίου στους 16 και είχε και 3 τρίποντα, ο Μπαλάσκας 2, ο Καμάτσος 6 και ο Σημακόπουλος 1 τρίποντο. Στην αντίπερα όχθη, στην ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου που έκανε και επίδειξη δύναμης, πρώτος σκόρερ ήταν ο Πολυδωρόπουλος, ο γιος του, ο Διονύσης, με 22 πόντους και έχοντας και 2 τρίποντα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Διονύση, γιατί όλο το παιχνίδι και τηλεοπτικά του Λεπάντο. Και ο Σταθόπουλος, τρομερό παιχνίδι, 18 πόντους με 2 τρίποντα, αλλά και ο Λιμπέρης με 18 πόντους και 3 τρίποντα. Δηλαδή αυτοί

Να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Νέοι Γλαύκου Πας Ναυπάκ του 78-46, Διαγόρα Σαραχοβίτη Κακτέο 80-85, Ηρακλής Πύργου Ολυμπιάδα 64-61, Απολωνιάδα Ανδραβίδα 75-50, Κεραυνός Σεόλος Αγιάς 79-76, Δήμοι Αστέρας Θέμενης 83-77.

Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Πλέον τα ροήθηκα με 26-26, είπαμε, τερμάτισε στην πρώτη θέση, ενώ για τα υπόλοιπα αποτελέσματα να πούμε ότι η Ανδραβίδα υποβιβάστηκε απευθείας στην Α2 SKI και εκκρεμεί και η δεύτερη ομάδα που θα προκύψει στα play-out. Θα δούμε την τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια της επόμενης φάσης. Στη βαθμολογία η τελική 52 βαθμούς για τα Ροήτικα, 46 για την ΕΑΠ, 45 ο Κεραυνός στην τρίτη θέση, στην τέταρτη η Αραχοβίτη Κακταίο με 41, ο Αίολος με, βασικά τα Αραχοβίτη Κακταίο με 43, ο Αίολος Αγιάς με 41, η Ολυμπιάδα 39, ο Διαγόρας 39, 38 ο Αστέρας Θέμενης, η Απολλωνιάδα 36, η Δήμη 36, η Νέη Γλαύκο 35, η Ναύπακτος και ο Ηρακλής με 34 και η Ανδραβίδα με 28. Να δούμε λοιπόν στα play-out, ξεκινάμε από τα play-out. Δήμη Ηρακλής με τις νίκες να είναι στο 1-1. Νέη Γλαύκου Πας Ναυπάκτου με τις νίκες να είναι 1-1. Και πάμε και στην πρώτη φάση των play-off, εκεί όπου έχουμε το ζευγάρι Αεροητίκων Αστέρας Θέμενης με 2-0 στις νίκες για τα Ροήτικα. ΕΑΠ Διαγόρας με τις νίκες στο 1-1. Κεραυνός Ολυμπιάδα με τις νίκες επίσης το 1-1 και το τέταρτο ζευγάρι Αραχοβίτη Κακταίο Αίολος Αγιάς με 2-0 για τα Αραχοβίτικα. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Φαντάζομαι θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Λογικά θα είναι αυτή την εβδομάδα. Νομίζω να έχουμε καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν έχει βγει και το πρόγραμμα ήδη, θα μπω να δω. Αλλά επειδή χθες ολοκληρώθηκε, το μεταξύ έχουμε και τις εκλογές την Κυριακή στην SKI. Όχι ότι θα έχουμε καμιά έτσι έκπληξη, αλλά να δούμε. Για να δω ρε Θόδωρε, κλείσε μία να δω.

Όχι, ακόμα δεν έχουμε το πρόγραμμα. Στην Α2 Sky είχαμε νίκες για τον προφήτη Ηλία απέναντι στη Νίκη με 69-59. Έγινε το πρώτο βήμα για τον προφήτη Ηλία. Ενώ στο άλλο ζευγάρι, Ήλιδα Τρίτων 62-58. Αύριο έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια. Στο κλειστό της Παναχαϊκής 9 η ώρα, Νίκη Προαστίου προφήτης Ηλίας. Και στο κλειστό δημοτικό της Αλεξιώτισσας 8 η ώρα, Τρίτων Ήλιδα.

Χτες το βράδυ ήμουνα και στη τηλεόραση, έβλεπα καλά το Ρώμα Φιωρεντίνα έβλεπα, αλλά κάποια στιγμή χάθηκε το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα περισσότερα γκολ να βάλει η Ρώμα, γιατί πάντα δεν ξεχνάς αυτόν που σου έχει βάλει 5 γκολ. Τέλος πάντων, έμεινε το 4-0. Καλό είναι και αυτό, και πλέον γίνεται μάχη και στο Champions League. Έχουν μπει

0: τρεις-τέσσερις ομάδες για δύο θέσεις. Μίλαν 67, η Γιουβέντους έχει 66, 65 βασικά, 64 η Ρώμα, 62 η Κόμο. Και είναι τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Εντάξει, φαβορή είναι η Μίλαν και η Γιουβέντους τώρα για την τετράδα, μην γελιόμαστε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έχοντας μια Γιουβέντους, να παίξεις και τελευταία αγωνιστική με την Τωρίνο. Τωρίνο Γιουβέντους, η μισητή Τωρίνο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά γενικά είναι ένα πρωτάθλημα πρόβλεπτο, πάντα με την Ίντερ πρωταθλήτρια. Και η Νάπολη που έχει κλειδώσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Τώρα στην Αγγλία έγινε η έκπληξη. Η Everton, παρότι έχανε στο ημίχρονο 1-0 και θα μπορούσε να είχε φάει κι άλλα, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με την Manchester City σε 3-1. Μείωσε γρήγορα η Manchester City σε 3-2, αλλά μέχρι εκεί, και πλέον να κλώνει το φαβορί η Arsenal για την κατάκτηση της φετινής Premier League. Μια Arsenal που πήγε να το χάσει μόνη της, βέβαια είναι η αλήθεια. Και πόσο ρε παιδιά να την πάει τη Ρέντα και η City. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε City καταρχήν. Δεν έκανε φάσεις. Ξύπνησαν οι άλλοι, οι οποίοι διεκδικούν και Ευρώπη. Να το χαστούκι. Και εδώ μιλάμε για Arsenal. Να, ο φίλος ο Γιώργος λέει, γιατί έχει 6 το διπλό της Ατλέντικο απόψε. 3-3 ήρθε. Και φίλε κοιμήθηκε. Και πάλι όμως, και πάλι το χάσε. Δεν είναι, δεν προλαβαίνει. 3-3 ήρθε. Το κλείσα στο 3-2 το μεταξύ, να σου πω γιατί το κλείσα. Καταλαβαίνεις γιατί το κλείσα. Γιατί είχε κυκλώσει ένα ωραιότατο διπλό και τσαντίστηκα πάρα πολύ και λέω εκεί να χάσετε. Αλλά δεν αλλάζει και κάτι. Νομίζω θα το πάρει η Arsenal πλέον. Εντάξει, να μου πεις, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η City. Και πάλι δεν βλέπω που θα στραβώσει. Εκτός και στραβώσει τώρα West Ham Arsenal. Ξέρω εγώ. Το Arsenal είναι ατλέντικο τώρα γιατί το δίνει 6. Όχι 6, 5,75. Όχι, 6,5,75. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις. Για το πρώτο μάτς 1-1, έτσι να πούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στην έδρα της η Arsenal είναι φαβορή. Φαντάζομαι με αυτό το σκεπτικό. Εγώ αν το έπαιζα, βέβαια, το βλέπω πλέον ανοιχτό παιχνίδι. Τι να κάτσεις, να υπερασπιστείς το 1-1 ή οι άλλοι να καθίσουν πίσω, δεν έχει νόημα. Οπότε θα ανοιχτούν οι δύο ομάδες. Εγώ το βλέπω over και ίσως και over 3,5. Το βλέπω πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό θα ποντάρω. Αν να κάτσει, έκατσε. Ξέρεις, πολλές φορές λες, α ναι, άντερ. Αυτό θα παίξω εγώ προσωπικά. Και αποδόσεις τώρα είναι σχετικό γιατί βγαίνουν έτσι. Γιατί τι έχω πάθει ρε παιδί, 0-0. Και διαβάζω εδώ πέρα 1-1 το πρώτο μάτς. Για μισό λεπτό. Α, όχι, λες 0-0, οκ, σαν πρόβλεψε εσύ. Όχι, γιατί το λες, φίλε. Παίζουν επιθετικά και οι δύο. Και η Ατλέντικο είναι επιθετική ομάδα. Δεν τη λες τώρα ότι κάθεται πίσω και... Άμα δεις τα τελευταία της παιχνίδια, είναι με πολλά γκολ. Δες πάνω, γκολ συνήθως βγαίνει τα παιχνίδια της. Μακάρι, να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτσι, για όσους δεν έχουν, αύριο τώρα θα δούνε το άλλο παιχνίδι. Που εκεί κι αν είναι, έχουν ποντάρει όλοι. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μία παρένθεση, μιλάμε για όλα. Θα πάμε στο μπάσκετ. Θα επικοινωνήσει ο Θόδωρος τώρα. Θα πάμε στη γυναικεία ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπερος. Την Έλλη την Κολόκα. Θα μιλήσουμε με την Έλλη την Κολόκα, που είναι αθλήτρια της γυναικείας ομάδας του ΕΣΠΕΦ. Μιλάμε έτσι γενικά να μιλήσουμε και για το μπάσκετ. Επειδή έλεγα για την ΕΣΚΑΗ, απλά έκανες παρένθεση εσύ, φίλε Γιώργο, με το Champions League. Αφού μιλάμε για μπάσκετ, λοιπόν, τα κατάφερε έτσι η γυναικεία ομάδα του νέου ΕΣΠΕΡΟΥ Πάτρας, όπως θέλετε πείτε το, εξασφάλισε την άνοδο στο τελικό, έτσι κέρδισε στον Μπαράζ Πελοποννήσου Στερεά Ελλάδας που έγινε στην Κόρινθο, 77-42 της Ολύμπιας Αργολίδος. Η ομάδα του Βαγγέλη Φλωράτου λοιπόν πήρε την άνοδο. Θα μας εξηγήσει τώρα η Έλλη Κολόκα τώρα που την οποία έχουμε. Την έχουμε. Καλημέρα Έλλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά. Πολύ. Συγχαρητήρια για την άνοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι έτσι, πώς αντέδρασες ή έτσι, συναισθήματα μετά τη λήξη του τελικού με την ομάδα της Αργολίδας.
1: Εντάξει, ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη και χαρούμενη. Ήταν κάτι που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό και παλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Έλλη, πάντως είδα ότι σαν στατιστικά, γιατί πάντα κοιτάω να δω ποιες αθλήτες έτσι ξεχώρισαν, πέτυχες 20 πόντους έτσι στον αγώνα. Δεν είναι για σένα, ναι, έτσι κάτι σημαντικό και αυτό, ότι το πήρες προσωπικά, αν θες, ήσουν από τις πρωταγωνίστες, για να μην το λέμε έτσι.
1: Πραγματικά, σε ένα τόσο
0: και σε ένα κρίσιμο, ναι, παιχνίδι, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, πραγματικά. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε η ομάδα μου. Ανεβήκαμε κατηγορία επιτέλους που το θέλαμε τόσο πολύ. Ποιος είναι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος σκόρερ είναι ενδεικτικό, γιατί δεν αναφέρονται καν τα rebound, οι assist, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, τα κλεψίματα. Οι πόντοι είναι απλά πόντοι.
0: Α, μάλιστα, καλά το λες τώρα. Γιατί το περιμένατε τόσο πολύ την άνοδο? Τι ήταν αυτό, ας πούμε, γιατί το θέλατε τόσο πολύ?
1: Αρχικά φέτος δημιουργήθηκε η καινούργια κατηγορία της Β' Εθνικής, δηλαδή από την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα καλό σκαλοπάτι, θα λέγαμε, ανάμεσα από το τοπικό και την Α' Εθνική, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά. Οπότε είναι ένα έναυσμα για μας. Και έτσι μπορούμε να παίξουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο σίγουρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Επίσης είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Το περιμέναμε περίπου κάποια χρόνια.
0: Εντάξει, γιατί σε έλεγα και στο τηλέφωνο ότι γενικά το γυναικείο μπάσκετ, όσο το θυμάμαι στο μυαλό μου, γιατί έπαιζαν και οι αδερφές μου μπάσκετ, ήταν αυτό, ναι, ρε παιδί μου, ότι να φτάσουμε σε ένα σημείο μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι ομάδες να πάνε παραπάνω.
1: Αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια ενδιάμεση κατηγορία από το τοπικό και την Α2 εθνική και η διαφορά είναι χαοτική, ειδικά στην Α2 εθνική του Νότου. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε οι ομάδες να λάβουν άλλα μέτρα, να πάρουν παίκτριες, ενώ τώρα η Β' εθνική ίσως μας δώσει το βήμα να κάνουμε πράγματα και μόνες μας, να δουλέψουμε πολύ σίγουρα, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα με μια καινούργια κατηγορία ενδιάμεση.
0: Έλλη, τα κορίτσια έρχονται τελικά στο μπάσκετ? Λέμε ότι, ας πούμε, το βόλεϊ, επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα στο βόλεϊ με το αντρικό βόλεϊ, πάνε πολλά κορίτσια στο βόλεϊ, αντίθετα στο μπάσκετ λένε όλοι περισσότερα είναι αγόρια, αλλά βλέπεις έτσι μια άνθηση έτσι και στο γυναικείο μπάσκετ?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και ναι και όχι. Δηλαδή τώρα ευχόμαστε με τη νέα κατηγορία η νέα κατηγορία να προσελκύσει και άλλα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά σταματάνε μετά από ένα σημείο, γιατί και η Ομοσπονδία τόσο καιρό δεν μας στήριζε όπως θα έπρεπε. Ζητούσαμε πολλά χρόνια να μπει αυτή η καινούργια κατηγορία για να μπορούμε να παίξουμε και εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες. Ίσως τώρα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου.
0: Ναι, βέβαια, χωρίς τον κόσμο, καλά. Βέβαια, φέτος η Αθλητική Ένωση, η Γλαύκος Έσπερος, γενικά πάει εξαιρετικά παντού. Δεν ξέρω κάποιο τμήμα που δεν πάει. Είναι ένας, δεν ξέρω, όλο αυτό είναι μαγικό φέτος για την ομάδα του Γλαύκου.
1: Η Ένωση κάνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι το σπίτι μου. Πραγματικά, το λέω και το εννοώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή την ομάδα.
0: Για πες μας για το πώς είναι η συνεργασία με τον προπονητή, τον Βαγγέλη τον Φλωράτο.
1: Εντάξει, είναι εξαιρετικός. Αρχικά είναι εξαιρετικός άνθρωπος και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και μετά, εννοείται, στη δουλειά του είναι άριστος. Έχουμε άψογη συνεργασία, μπορούμε να συνεννοηθούμε. ό,τι πρόβλημα προκύψει μας βοηθάει, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι οτιδήποτε, στο μπάσκετ.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι είναι, έρχεται για σας, είναι ξεκούραση, είναι πώς θα το διαχειριστείτε μέχρι το...
1: Σκληρή δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί είναι τώρα μια καινούργια, καταλαβαίνω, μια καινούργια κατηγορία και τώρα πρέπει να δώσετε παραπάνω.
1: Εννοείται. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κάποιο ακριβές πλάνο για τη δομή της Β' Εθνικής. Δεν έχουν βγει όλοι.
0: Πάνε λίγο έτσι στο ψάξιμο οι περισσότερες ομάδες δηλαδή.
1: Ναι, αλλά η δουλειά δεν σταματάει ποτέ.
0: Οι δικοί σας άνθρωποι, η οικογένειά σας στηρίζει σε όλο αυτό γενικά τα κορίτσια, δηλαδή έρχονται, είναι φανατικοί ας πούμε, μαζί σας φωνάζουν.
1: Εννοείται. Σκεφτείτε ότι εμένα οι γονείς μου έρχονται από τα Γιάννενα και με βλέπουν.
0: Α, μάλιστα. Είσαι από τα Γιάννενα, Έλλη.
1: Και μένω στα Γιάννενα.
0: Α,
1: και ερχόμουν μόνο για τους αγώνες, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πολύ ωραία. Είναι έτσι, εντάξει, και κοντινή απόσταση τώρα, πλέον με τον καινούριο δρόμο. Βλέπεις έτσι την Πάτρα, πώς σου φαίνεται, έτσι με ένα γενικότερο σχόλιο, πώς σου φαίνεται η Πάτρα?
1: Ως προς τι?
0: Γενικά, γιατί ξέρεις να λέμε άσχημα λόγια για την πόλη, να ακούσουμε και μια κοπέλα η οποία είναι από τα Γιάννα, έτσι, τι άποψη έχεις για την πόλη γενικότερα?
1: Εμένα η Πάτρα μου έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες, μου άρεσε πάρα πολύ όσο έμεινα.
0: Α, ωραία.
1: Απλά θα ήθελα πραγματικά να υπήρχαν περισσότερες γυναικείες ομάδες μπάσκετ. Ο Γλαύκος κάνει μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή.
0: Κάνει αγώνα όπως το λες. Θα μείνεις του χρόνου?
1: Δεν το γνωρίζω, θα ήθελα πάρα πολύ. Απλά μπαίνει στη μέση προσωπική ζωή. Δεν γνωρίζω σε ποια πόλη θα είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τον αγώνα σας και θα τα πούμε και στη βραδιά των νικητών, έτσι που διοργανώνουμε δίσως Sport FM πάντα στον Ιούνιο. Με χαρά να έρθει όλη η ομάδα να παραλάβει το βραβείο της.
1: Θα σας δούμε εκεί. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Έλλη Κολόκα, η αθλήτρια της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκος Έσπερος στο μπάσκετ. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και Κεφαλονιά. Θα πάμε στην Κεφαλονιά και τον προπονητή του Κεφαλονιακού, έτσι να ανοίξουμε λίγο ορίζοντες, να ακούσουμε και δύο πράγματα έτσι, που δεν τα ακούμε συχνά. Κάνουν κάποιοι αγώνα, είναι αλήθεια, και στο γυναικείο μπάσκετ γίνεται αγώνας, όπως είπα πριν και για το αντρικό βόλεϊ, γίνεται αγώνας, και τα κορίτσια αυτά έτσι ακούσατε, κάνουν το δικό τους αγώνα να έρθουν κορίτσια, να έρθουν περισσότερα άτομα στο γυναικείο μπάσκετ. Παλιά υπήρχαν, είναι η αλήθεια, αν θυμάμαι καλά, παλιά υπήρχαν αρκετές ομάδες γυναικείες. Ας ελπίσουμε ότι η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπρος έκανε την αρχή και να μεγαλώσει όλο αυτό. Αύριο, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πέφτει με τον Παναθηναϊκός Βαλένθια. Τη βάψαμε πάλι. Ποιο, το ποδόσφαιρο? Πάλι. Πω. Και τώρα τι θα δούμε? Ταυτόχρονα, ξέρω εγώ. Ανάλογα το ενδιαφέρον. Έμεινε και μια σούπα το που δεν θα είναι, πιστεύω. Το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ. Και αντίθετα, αν είναι σούπα το μπάσκετ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Παρίσι Σεν Ζερμέν 5-4, έτσι, την Μπάγερν Μονάχου. Τώρα δεν έχω δει και πόσο δίνει το over, για ένα περίεργο λόγο, δεν το έχω δει. Να το δω τώρα, αν μπορέσω να το δω. Θα έχει καλό. Όχι, δεν μπορώ να το δω τώρα έτσι όπως είμαι. Αυτά. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
13: Sport FM

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι άλλα υπάρχουν. Ναι, τι λέει ο φίλος, συγγνώμη. Α, μου στείλε το δημοσίευμα, έγινε πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα ο Οδυσσέας. Το στιγμιότυπο έτσι που είχαμε, εντάξει, μας το έστειλε και ο Δημήτρης Σαρής, να λέμε ποιος μας το έστειλε, που έγινε βοηθός διαιτητή στον αγώνα του Πανιωνίου Αχιλλέα, έγινε viral. Έγινε πρώτο θέμα στα περισσότερα site σε όλη την Αθήνα. Καλά το ξεκίνησε ο Σωτηρόπουλος που είναι σε αυτά μανούλα, στο μονομπάλα, και φτάσε μέχρι και δεν ξέρω κι εγώ. Μέχρι και ο Κυριάκος Στομαίδης το έπαιξε. Τι να πω, πραγματικά.

0: Θα μείνουμε στο μπάσκετ όμως και θα πάμε στην Κεφαλονιά, έτσι στο coach, το να μου επικοινωνήσει ο Θόδωρος με τον κύριο Πέτρο Κωστίδη, τον προπονητή του Κεφαλονιακού που κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την Α1 SKI, δίκαια, κατά γενική ομολογία. Μάλιστα προχθές είχαν και την φιέστα τους οι άνθρωποι, μια εντυπωσιακή φιέστα στο Αργοστόλι, στο κλειστό Αντώνη Τρίτσης, που έδωσε το παρόν και ο Βαγγέλης Ολιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Δημοσθένης ο Καρμύρης, έτσι, δίνοντας έτσι ένα ξεχωριστό τόνο. Μια επιτυχία, ναι, προσπαθώ να γράψω κι εγώ στον, ναι, που ήταν δίκαιη, είναι η αλήθεια, και πάμε να τον ακούσουμε αφού τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε. Καλημέρα, coach.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς?
0: Όλα καλά. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Coach, θέλω να μου πεις έτσι, να πούμε συναισθήματα καταρχήν από όλη αυτή την επιτυχία και την άνοδο.
1: Τα συναισθήματα εννοείται ότι είναι μόνο χαρά, υπερηφάνεια και ικανοποίηση, γιατί μια πολύ δύσκολη χρονιά είχε αυτό το αποτέλεσμα, να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανεβούμε κατηγορία. Έτσι όλος ο οργανισμός, να το πω έτσι, του Κεφαλονιακού αισθάνθηκε πάρα πολύ όμορφα, με την, να νιώσει αυτή την ικανοποίηση ότι οι κόποι και οι θυσίες ανταμείβονται. Άρα η χαρά και η υπερηφάνεια είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν εξ αρχής στόχος η άνοδος στην Α1 SKI?
1: Δεν θα σας το κρύψω ότι ναι, για τη φετινή χρονιά ο στόχος ήταν να ανεβούμε στην Α1. Μπορεί να μην το πολύ λέγαμε, να μην το διαφημίζαμε, αλλά προετοιμαζόμασταν για ακριβώς αυτό το, για αυτόν τον λόγο, να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Δεν το λέγατε γιατί, ξέρετε, φοβόσασταν την αποτυχία, ή δεν το λέγατε για να, ξέρετε, να, οι αντίπαλοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και να
1: δεν το λέγαμε, δεν το λέγαμε εντός εισαγωγικών. Πρώτα, για να μπορέσει να έρθει αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε αυτό που λες να γίνει πράξη. Τα λόγια μόνο δεν φτάνουν. Όταν μπορέσεις και δεις μέσα από τη δουλειά που κάνεις ότι αυτά τα οποία θέλεις και πιστεύεις γίνονται και πράξεις στο γήπεδο, ναι, τότε το γίνεται και το κάνεις.
0: Ειδικά στον πρώτο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι δύο ήττες που κάνατε, ήταν οι δύο κολλητές που κάνατε.
1: Ναι, ναι, εκεί ακριβώς.
0: Με τον τρίτο, εκείνο το σημείο δηλαδή φοβήθηκες, coach, ότι...
1: Όχι, όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Ίσα-ίσα, εκείνο το σημείο ήταν το κομβικό, το οποίο μας έδωσε την όθηση πραγματικά να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί ξέρεις, όταν κάποιος ξεκινάει και κάνει δύο νίκες με μεγάλες διαφορές, όλοι αρχίζουν και λένε περίπατο και έτσι και αίτητο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως τρως τα δύο σκαμπύλια, συνέρχεσαι, ισορροπείς και βλέπεις τι γίνεται. Και αυτό σε πεισμώνει και σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα περισσότερο. Το σημείο εκείνο πραγματικά ήταν κομβικό για μας και από εκεί και πέρα τα πράγματα βελτιωθήκαν πάρα πολύ και στο αγωνιστικό κομμάτι και σε όλα τα κομμάτια της ομάδος και μας έδωσε την όθηση για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Τι ομάδα είναι ο Κεφαλονιακός, δηλαδή από τι παίκτες αποτελείται, έτσι είναι νεαροί, έμπειροι, έτσι για να ξέρει ο κόσμος, γιατί οκ, okay, Πάτρα εδώ, αλλά Κεφαλονιακός του χρόνου θα παίζει με πατρινές ομάδες εδώ στην Α1.
1: Ο Κεφαλονιακός έχει έμπειρους παίκτες, όπως πολύ έμπειρους, όπως είναι ο Τριφωνόπουλος, που ήρθε φέτος στην ομάδα από τον ΕΟΛ, αλλά έχει και πολύ νεαρούς παίκτες, παίκτες και έφηβους, οι οποίοι ήταν και ρούκις, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα της Α2. Δεν έχουν ξαναπαίξει, δεν είχαν συμμετοχές, οι οποίοι όχι απλώς σταθήκανε πάρα πολύ καλά, ήταν και οι βασικοί από ένα σημείο και μετά. Άρα η ομάδα μας είναι ένα μείγμα νέων και έμπειρων παιχτών, οι οποίοι προπονούνται για να γίνουν ένα πολύ καλό σύνολο και να παίξουν ένα πολύ καλό μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί και οι συνθήκες τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι συνθήκες έχουν στην Κεφαλονιά, αλλά φαντάζομαι καλές. Νομίζω γίνονται νωρίς τα παιχνίδια, είναι τα δρομολόγια, αυτά τώρα είναι θέμα, έτσι, για σας.
1: Εμείς είμαστε εδώ στον Κεφαλονιά, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ειδικά και τώρα στον Κεφαλονιακό, και αυτό είναι και θέμα φιλοσοφίας περισσότερο, αλλά από ένα σημείο και μετά και ανάγκης. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μεταγραφές. Οι ομάδες στην Πάτρα μπορούν να κάνουν μεταγραφές παικτών, γιατί ξέρεις, από τη μία γειτονιά πάνε στην άλλη. Εδώ για μας δεν είναι εύκολο να γίνουν μεταγραφές. Αλλά και ούτε είναι και στόχος μας αυτός. Θέλουμε με τα δικά μας παιδιά, με παιδιά που είναι στην Κεφαλονιά ή επιστρέφουν στην Κεφαλονιά μετά από κάποια χρόνια που έχουν σπουδάσει ή έχουν γυρίσει πίσω για τις δουλειές τους, με τους δικούς μας παίκτες να μπορέσουμε να κάνουμε την ομάδα μας και να έχουμε μια ταυτότητα σαν ομάδα της Κεφαλονιάς.
0: Εντάξει, στην Α2 τα καταφέρατε. Τώρα στην Α1 δεν ξέρω. Πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα εκεί?
1: Θα προσπαθήσουμε. Δεν είναι τίποτα εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αν έχεις προγραμματισμό και δουλεύεις σωστά, όλα γίνονται. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν έχεις παίχτες από μεταγραφές δεν μπορείς να σταθείς.
0: Τις υπόλοιπες ομάδες πώς τις είδατε και πώς βλέπετε έτσι τα play-off, γιατί έχουν ξεκινήσει και εκεί?
1: Ναι, είδα τα play-off. Κοιτάξτε, είναι προφήτης Ηλίας και η Ήλδα έχουν το προβάδισμα και το είχαν το προβάδισμα και σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου είναι και οι δύο ομάδες που θα παίξουν για το επόμενο εισιτήριο, για την άνοδο. Ο προφήτης με την Ήλιδα.
0: Αυτούς τους δύο.
1: Αυτό έδειξε. Ναι, έτσι όπως έγινε και τώρα, όπως είδα και τα πρώτα παιχνίδια των play-off της ανόδου, είναι οι δύο ομάδες που έχουν τον πρώτο λόγο, πιστεύω.
0: Τι επικρατεί έτσι στο νησί και στον οργανισμό του Κεφαλονιακού τώρα? Είναι έτσι ενθουσιασμός, φαντάζομαι, και
1: είναι,
0: ξεκινάει η δουλειά για την επόμενη χρονιά. Αν υπομονείτε τώρα να ξεκινήσει η Α1 Sky.
1: Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας ενθουσιασμός μετά και την πολύ ωραία τσιφιέστα που έγινε και μας τίμησε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Λιόλης, που ήταν παρόν, συν όλους τους τοπικούς εδώ άρχοντες του νησιού, και έγινε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπόθηκαν και συζητήθηκαν πράγματα πολύ σημαντικά. Ελπίζω να είναι ένα εφαλτήριο αυτό για να βελτιωθεί η κατάσταση στην Κεφαλονιά, στο μπασκετικό κομμάτι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Αλλά μετά από ένα τέτοιο γεγονός παίρνεις δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσεις και να προσπαθήσεις και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Και είναι πραγματικά, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, τα συναισθήματα αυτά, η περηφάνεια, ο ενθουσιασμός, η χαρά, που σε κάνουν να συνεχίσεις ακόμα περισσότερο ανεξαρτήτου των δυσκολιών που θα βρεις μπροστά σου.
0: Εντάξει, επειδή και εγώ εκεί αποκατάγομαι από Κεφαλονιά και καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις δυσκολίες και τα λοιπά. Βέβαια και στο ποδόσφαιρο έχει επιτυχία, όχι ο Κεφαλονιά, εντάξει, είναι γενικότερα ο Παλουξουριακός και τα λοιπά. Αλλά,
1: αυτό και το ανέβηκε στη Γάμα Εθνικία, δεν κάνω λάθος, και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτυχίες το νησί.
1: Όπως και να πούμε και ότι και ο Νεόλ παίζει εθνικές κατηγορίες πολλά χρόνια, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Βέβαια. Ξέρετε, επειδή είναι, λέμε δεύτερη, μου έλεγαν πολύ δεύτερη ομάδα από την Κεφαλονιά και να ανέβει. Γιατί να μην ανέβει, λέω, δεν κατάλαβα. Βέβαια, μπορούν να σταθούν, γιατί έχετε καλή σχέση με το Λιξούρι.
1: Μα φυσικά δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε καλή σχέση. Δεν υπάρχει. Και μας φιλοξενήσαν στο γήπεδό τους όταν το γήπεδο του κλειστού του Αργοστολίου γινόταν κάποιες εργασίες, όπως και φέτος. Όταν γινόταν αλλαγή του παρκέ στο Νιόλ, τους φιλοξενήσαμε με πολύ χαρά και όποτε χρειαστεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και παίζουμε και φιλικά μεταξύ μας. Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα με το κανένα, ίσα-ίσα, το αντίθετο θα έλεγα.
0: Coach, να σε πάω και στο... Εντάξει, okay, καλά αυτά, αλλά θα ήθελα και την άποψή σου έτσι για Ευρωλίγκα. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάση, δεν ξέρω πια αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα, αλλά πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Στην Ευρωλίγκα η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι στο Final Four, όπως και η Φενέρ. Μένει μια εκκρεμότητα, μια ιδιαιτερότητα στο μάτι της Ρεάλ με τη Χαποέλ, αλλά θεωρώ ότι και η Ρεάλ θα είναι παρόν στο Final Four. Τώρα από εκεί και πέρα, μέχρι εκεί μπορούμε να τις φτάσουμε τις προβλέψεις. Γιατί όπως και πέρσι διαψεύστηκαν όλοι λέγοντας ότι θα γίνει ελληνικός τελικός και τελικά ήταν καμία ομάδα στον τελικό και έπαιξε η Μονακό με τη Φενέρ. Άρα οι προβλέψεις μας σταματάνε μέχρι το Final Four. Μπορούμε να πούμε και τις τέσσερις ομάδες. Τώρα το τι θα γίνει στο Final Four είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Καλά, κάποιοι είχαν ξεγραμμένη τον Παναθηναϊκό. Άλλοι
1: ακριβώς,
0: λένε τώρα το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, είναι το. Άλλοι λένε Ολυμπιακός θα το πάρει.
1: Λένε μέσα στο ΆΚΑ και θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Άλλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ και θα το πάρει. Αλλά βλέπετε ότι πάντα τα φαβορί έρχονται σε δύσκολη θέση στα Final Four. Πάντα γίνεται κάποιο ξεπέταγμα και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή ήμασταν τόσο σίγουροι πέρσι για τον ελληνικό τελικό που ξεχάσαμε τον ημιτελικό. Και πήγαμε κατευθείαν στον τελικό. Κατευθείαν στον τελικό. Επομένως τα πράγματα είναι στα Final Four αλλάζουν τα δεδομένα. 25% πιθανότητα για κάθε ομάδα. Εξαρτάται τη μέρα που θα βρεθείς, τι ημιτελικό θα έχεις για να, την ομάδα, κατάλαβες. Μπορεί κάποιος ημιτελός για κάποια ομάδα να είναι πιο εύκολο το παιχνίδι, πώς θα πάει, κάποιος να έχει μεγαλύτερη δυσκολία. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο.
0: Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους της ομάδας τώρα του Κεφαλαιονιακού και έτσι και στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα το μπάσκετ εκεί στην περιοχή και γιατί όχι να έρθουν σε εσάς.
1: Εμάς το μήνυμά μας είναι αυτό που στέλνουμε εδώ και 5 χρόνια από τη στιγμή που κάναμε την ένωση, γιατί και εδώ είναι ο Κεφαλαιονιακός, είναι η ένωση των 2 σωματείων, mm-hmm. του ΑΣΚ και του Κεφαλαιονιακού. Και φέτος συμπληρώνονται τα 5 χρόνια από τη στιγμή που έγινε η ένωση αυτών των 2 ομάδων. Εγώ αυτό που θέλω να τους πω όλους είναι ότι ο Κεφαλαιονιακός έχει μια φιλοσοφία να βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν σωστά το μπάσκετ και να δίνει τις ευκαιρίες σε όλους να παίζουν και να αναπτύσσονται μέσα από την διαδικασία της ομάδος. Οι συνθήκες που παρέχει ο σύλλογος μας είναι ιδανικές και δεν υπάρχουν ποτέ σκέψεις ή δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να εμπιστευτούν τον Κεφαλαιονιακό, γιατί πραγματικά η δουλειά που γίνεται και από τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν το σύλλογο είναι εξαιρετική.
0: Εσύ βέβαια, coach μου, δεν είσαι από την Κεφαλαιονιά, έτσι?
1: Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, όχι, δεν είμαι από Κεφαλαιονιά. Με έφερε η ομάδα στο νησί, οι άνθρωποι της διοίκησης, όταν έγινε η ένωση, για να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, το οποίο μας δικαιώνει και εμένα σαν προποντή για την επιλογή μου. Και φαντάζομαι και την διοίκηση για την επιλογή που έκανε.
0: Ελπίζω να σας δούμε από κοντά στη βραδιά νικητών εκεί στον Ιούνιο προς τα μέσα
1: Ιουνίου. Με πολύ Ιουνίου. Μεγάλη χαρά. Με
0: να
1: πολύ
0: έρθετε
1: μεγάλη
0: στην Πάτρα.
1: Χαρά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Να είσαι καλά, coach.
1: Και εγώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ήταν ο coach του Κεφαλνιακού, ο Πέτρος ο Κωστίδης. Θα ακούσουμε πολλούς έτσι μέχρι τη βραδιά των νικητών, μέχρι να δω ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν δικαιωθεί μέσα το δικό τους τέλος πάντων κομμάτι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Άλλο πάλι και αυτό είδηση βόμβα, Θόδωρε. Τώρα μου στείλε ο Οδυσσέας ότι του έγινε πρόταση από την Αρκαδική Διαιτησία. Μάλιστα. Παιδιά, δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν είναι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό που έχει γίνει. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Πάμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τίποτα. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα νέων της Εψαχαΐας. Μπαίνουμε και εκεί στα παιδικά πρωταθλήματα τελική ευθεία. Να πούμε. Είχαμε το πρώτο παιχνίδι νέων, εκεί όπου ο Άτλας κέρδισε 5-1 το Δία στο Άτλας Αρένα. Σήμερα, μάλλον αύριο, έχουμε 6:30 στο γήπεδο της Θίελλας, Θίελλα Πατρών Απόλλων Γλυκάδας, έτσι είναι μια συνεργασία με την Παναχαϊκή. Δυνατό παιχνίδι. Εδώ διαιτητές ορίστηκαν Ταξιάρχης, Μαραγκός και Μαρίνος. Και την Πέμπτη στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου, Νίκη Προαστίου και Κεραυνός Αργυρά Φοίνικας, είναι έτσι αυτή η συνεργασία που έληξε ουσιαστικά, αλλά εντάξει, Νίκη Προαστίου είναι απέναντι στον Πανεγιάλιο με διαιτητή Γιώργο Μπακογιάννη, Δημήτρη Ελευθέριο Γαλάνη και Νίκο Νικολακόπουλο. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων και μετά συνεχίζεται για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και τελειώνουμε με την πέμπτη αγωνιστική. Όποια ομάδα τερματίσει την πρώτη θέση παίρνει και το πρωτάθλημα νέων. Δεν υπάρχει τρίτη φάση. Έτσι όπως σύμφωνα με την προκήρυξη. Στο πρωτάθλημα παιδών βρισκόμαστε στην για να δω, συγγνώμη, να δω ποια αγωνιστική είναι, γιατί τώρα και με αυτά με τις αναβολές και τα λοιπά. Α, βρισκόμαστε στην 12η αγωνιστική, απομένουν 3 για τη λήξη της κανονικής περίοδου και εδώ στη βαθμολογία είναι πρώτος ο Άτλας με 28, ο Δίας με 21 στη δεύτερη θέση, ο Δαβουλής τρίτος με 19, τέταρτη Πάτρα 2005 με 14 και ένα παιχνίδι λιγότερο, πέμπτη Θίελλα με 12, έκτη Παναχαϊκή με 8 βαθμούς, έβδομο το Πάτρε με 6 και η Θίελλα Αιγίου στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς. Έχουν παιχνίδι λιγότερο η Πάτρα 2005, η Παναχαϊκή, το Πάτρε. Και τώρα πώς γίνεται η Θίελλα Αιγίου να έχει 11, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και έχει 11 αγώνες. Ναι, οκ, okay, δώσεις παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά.

Δεν τα κατάφερε ο Νόπε. Χθες έχασε 22-15 στην Πάτρα, στην πρεμιέρα των play outs στην Α1 Εθνική Πόλο των Ανδρών, σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα. Την Πέμπτη θα πάει στα Χανιά ο Νόπ. Αν δεν καταφέρει να κάνει το 1-1, αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Βρέθηκε χθες πίσω σκορ με 17-7, μείωσε σε 17-11, αλλά δεν μπόρεσε κάτι παραπάνω. Το συγκρότημα του κυρίου Κουνδουράκη. Κανελόπουλος 3 γκολ, Σταμέλος 1, Μπιοχάνιν 3, Λαμπάτος 3, Παναγιώτης Σαμιάς Σιαμάς 1, ο Παπαχριστόπουλος 2, Ανδρικόπουλος 1, ο Χάτζης 1 πόντο. Κρίμα, κρίμα για τον ΟΠ. Για να δούμε αν θα μπορέσει στα Χανιά να ισοφαρίσει σε 1-1. Την Πέμπτη, έτσι, την προσεχή Πέμπτη. Αυτά, κλείνουμε, έτσι Θόδωρε, σιγά σιγά κλείνουμε. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο την κοινή εδώ για 2 ώρες. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για οτιδήποτε προκύψει, www.sportfmpatras.gr. Γεια σας.

0: χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
7: Τα σούτ.

0: Λοιπόν, 7 λεπτάκια μετά τις 8. Καλημέρα, είναι ο Μπουιγουίν, Sport FM 94,6. Ο Μπουιγουίν. Ο Μπουιγουίν. Κόψτε αυτό, κόψτε αυτό. Είναι ο Μπουιγουίν. 94,6. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πώς θα πάει αυτό. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Είναι το μέγιστο χρώμα. Εγώ και ο Ρήλος μπορεί να βάλουμε ένα τέτοιο χρώμα ως μέγιστο.
1: Γκρενά.
2: Γκρενά είναι αυτό.
1: Γκρενά είναι.
0: Γκρενά Αρκαδίας. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλά που κάθεται σαν διευθυντής με το ατμιστικό του κύριος που του πήρα...
1: Κάνει ατμόσφαιρα.
0: Ναι, στο Δίνο. Ακριβώς. Του έκλεψα το πάρκινγκ με το σμαρτάκι του με χειρονομίες. Γιατί λέει πάρκινγκ και έκανα εγώ πίστεν από την... πολυκατοικία από απέναντι και του έκανα χειρονομίες.
1: Δεν πρόλαβε να βάλει την καρέκλα.
0: Δεν πρόλαβε να βάλει τον κόνο. Έχουμε δει τέτοιους αμυντικούς. Τι κάνετε, πώς είστε?

0: Πάρα πολύ. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Χθες κατέβασα τα καλοκαιρινά, όχι χειμωνιάτικα. Μάλιστα χειμωνιάτικα. Κατέβασα καλοκαιρινά. Ναι. Των παιδιών. Τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά, είναι και πολλά.
1: Καλά, δεν ψηφίζουν ακόμα.
0: Όχι. Αλλά όταν ήταν πιο μικρά, ήταν λίγα τα ρούχα. Ήταν μικρά τα ρούχα, ξέρεις, και δεν πιάνανε πολύ χώρα. Τώρα τα χειμωνιάτικά του.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Κάπως έτσι ήμουν εγώ χθες. Ναι, τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, φανταστικά. Είδα, εσύ ήσουν στην απερκοινωνία.
1: Ήμουνα σε πολύ απκοινωνία. Ένας βλάχος. Ένας αρτινός.
0: Τι ωραίο ρολόι.
1: Ένας αρτινός. Κάνω δώρα στον εαυτό μου. Ένας αρτινός ο οποίος μπήκε στο jet set για λίγο. Βέβαια.
0: Με τη Μαρίνα Βερνίκου, με το Λάκη Καβαλά. Με το Λάκη Καβατζίκη. Σόπα, μωρέ.
1: Ναι, βέβαια.

0: αυτή.
1: Μα ξέρει όλες τις κυρίες που είναι ποτοξαρισμένες στα διευθύντριες περιοδικών. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι απενεχοποιημένες κυρίες οι οποίες τα πετάνε έτσι κοινικά. Και εμένα αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι ήρεμος. Ξεκίνησα δηλαδή εχθές με το jet set την εβδομάδα. Και το μόνο που σκέφτομαι, Μαρία, είναι την Τετάρτη το 3-0. Σκέφτομαι μόνο τη Βαλένθια το 3-0. Και να πάρω Παναθηναϊκό το εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Και όπως είπε ο πατέρας μου, ο μεγάλος Παπατζίκης, όχι ο Καβατζίκης, όλοι 3-0 θα κερδίσουν.
0: Αλήθεια.
1: 3-0 όλοι, δεν παίζει κανένας. Δεν παίζει κανένας. Θα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, τη Μονακό θα την πατήσει μέσα εκεί. 3-0. Ο Παναθηναϊκός εδώ 3-0. Μου λέει, θυμίσου. Εν τω μεταξύ μπορεί να χάσει όλοι τώρα. Μπορεί. Θα πάει Ρεάλ, η Ρεάλ που παίζει Ντουμπάι, πάνω εκεί στη Ρουμανία δεν παίζουνε. Πες το και έτσι, ρε, μισοπλέον.
0: Ναι, δίπλα μωρέ, σιγά. Θα πάει
1: Ρεάλ, 3-0 η Ρεάλ και θα παλέψει εκεί η Λιθουανή και στο τέλος ο Τούρκος, η Φενέρμπαχτσε είναι ο Τούρκος, θα κάνει και αυτά στο 3-0 και μετά θα κάθονται 20 μέρες μέχρι να αρχίσει το Φαράφορ να κάνουν σουτάκια, μου κάνει.
0: Okay.
1: Πού θα βρουν ρυθμό.
0: Εντάξει.
1: Αν ανησύχησε και για το ρυθμό μας.
0: Ναι,
1: έτσι μου λέει ο father. 3-0 όλοι μου λέει. Παίξε το 3-0 μέσα στην εβδομάδα, ξεμπερδεύουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω τον Παπαγιάννη.
1: Μια φορά μου είπε θα έρθει άντερ αυτό και ήρθε 9-1.
2: Εντάξει, μια φορά.
0: Άντερ 14.
1: Ναι, μετράει. Βέβαια. Όπως λέει ο φίλος, συγχαίρουμε τους ταλεγάκηδες, αλλά Τσούβε, ευχαριστώ για την Premier League. Το δίκαιο είναι να το πάρει η Arsenal. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Το δίκαιο. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έφτασε, να μην σκοντάψει από μοναχή της και βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό της.
1: Αυτό με το ποδήλατο. Με την αλυσίδα, το μιμ.
0: Άντε παράτα μας. Τελείωνε.
1: Δεν το βλέπω, μωρέ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει η City, αν και έριξε μέταλλο στο
0: 3-3. Δεν έχει κριθεί ακόμα.
1: Τρεις στροφές πριν το φινάλε.
2: Είναι στο,
1: είναι στο μείον 5, αλλά έχει και μάτς λιγότερο. Η Arsenal καταλαβαίνουμε ότι έχει την τύχη στα χέρια της. Αυτό, όπως λέει η Μαρία, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, Μαρία, γι' αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο, αυτό καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, να ήταν σε κανένα αλουνού τα χέρια, θα ήταν πιο σίγουρο. Τσόχος έχει κοιμηθεί. Θα μάθουμε στις 10 η ώρα.
1: Και πραγματικά, Μαρία, μέσα στο 26, όπου όλα μπορεί να γίνουν, πραγματικά πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να πάρει Premier League και Champions League.
0: Όχι.
1: Το πιστεύω.
2: Λες να κάνει τέτοια
1: double. Ναι, το πιστεύω.
0: Δεν μπορεί. Καλά. Δεν μπορεί. Θα πνιγεί.
1: Το πιστεύω.
0: Θα πνιγεί.
1: Καλά.
0: Καλά. Δεν νομίζω.
1: Εγώ θα τον ποντάρω.
0: Εσύ ποντάρε το.
1: Εντάξει. Με την Ατλέτικο θα περάσει Ατλέτικο. Θα περάσει Ατλέτικο, θα περάσει Ατλέτικο. Να δεις δύο μπαλάκια που θα φάνε στο Λονδίνο τώρα οι Ατλέτικο.
0: Περίμενε. Σήμερα παίζουν ή αύριο.
2: Σήμερα,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Σήμερα παίζουν αυτοί και αύριο παίζουν οι άλλοι.
1: Μπράβο, άντε αυτή τώρα είναι ενημέρωση. Μάθετε γιατί έτσι σας κάνουμε να μπείτε. Λέει, παιδιά, τι είπαμε.
0: Άρσεναλ Ατλέτικο σήμερα 1-1 και αύριο. Θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι. Και Μπάγερν Μονάχου Παρίσι Σεν-Ζερμέν αύριο. 5-4 υπέρ της Παρί σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. 1-0. 1-0 η Παρί.
1: 1-0 η Παρί.
0: 1-0 η Παρί.
1: Και να σου πω κάτι. Είχα πει θα περάσει Άρσεναλ και Μπάγερ και το πιστεύω ακόμα.
0: Ναι, το έχει πει.
1: Το πιστεύω ακόμα.
0: Το έχει πει. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα τα αντίθετα, δεν μπορούν να βγουν και τα δύο. Και στη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν και τα δύο, θα ήθελα να περάσει Παρί.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό
1: το καταλαβαίνω.
0: Περάσει, λίγο, γιατί τη συμπαθώ πολύ αυτή την Παρί και τα πιτσιρίκια της και τον προπονητή της.
1: Όλο.
0: Εντάξει, αυτό. Κόλαση στην Κατεχάκη, κολλημένη, μποτιλιάρισμα τεράστιο προς Αττική οδό.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Είναι χαμηλά, είναι η αλήθεια αυτό το τέτοιο. Μέχρι τον Καρέα, μετά ξαναπιάνει λίγο. Άπαξ και περάσει εκεί την Ασδέν, την παλιά που λέγαμε. Την Ασδάμ πια. Ανοίγει ο δρόμος.
1: Η Ασδέν έγινε Ασδάμ. Την Ασδέν ήμουνα γι' αυτό.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Άκη.
1: Γεια σου, Άκη.
0: Το έχασα το μήνυμα. Που δεν είναι πειράζει. 2 χρόνια και μας ακούει.
1: Ο Άκης είναι.
0: Γεια σου. Α, συγγνώμη, στον Παναγιώτη. Ω, το πέτυχα.
1: Παναγιωτάκης.
0: Στο δίχρονο Παναγιώτη που κάθε πρωί μας ακούει με αφοσίωση. Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά
0: θα.
1: Καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι συνελήφθηκε ο περίεργος Ντελιβεράς Διανομέας που επιτέθηκε στις 5 γυναίκες πετώντας πέτρες. Πετούσε πέτρες στην Κηφισιά σε γυναίκες μόνο. Είχε μαζέψει πέτρες. Η μία τραυματίστηκε βέβαια στο θώρακα, ενώ τη βρήκε στο πρόσωπο με σοβαρό τραυματισμό. τη μία γυναίκα, πολύ μεγάλες πέτρες περνούσε

0: και πετούσε πέτρες. Η μία κυρία υπέστη κατάγματα σε 5 δόντια και ένα 16χρονο κορίτσι, και αυτό τραυματίστηκε στο πόδι. Συνελήφθη ο διανομέας.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν
1: καλά ο κόσμος. Τώρα αυτό θα πει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι. Δεν με χάιδευε η μαμά μου αρκετά. Μου κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο.

0: κυματώσουμε με την πέτρα. Πήγα πιο γρήγορα, πήγα πιο αργά. Σου λέω, όταν την πέταξα, εγώ πέρασα. Και σκάει στο τέτοια κοτρόνα, παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένας με μια κουκούλα και έτρεχε. Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι καλά. Το έχουμε. Δεν είμαστε καλά γενικότερα. Αλλά απλά εμείς.
0: Δεν έχω πέταξει πέτρες σε αγνώστους.
1: Εγώ δεν πετάω πέτρες σε αγνώστους. Και είχα τίποτα. Ούτε αυγά, γιαούρτ, τίποτα.
0: Αυγά έχουμε φάει με τον Κώστα Παπαγεωργίου και το Θανάση παράσταση. Από τον τέταρτο όροφο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, στην παράσταση στην Πανόρμου. Ήταν ο Κώστας ευγενέστατος και ακούω ένα δίπλα από το κεφάλι και σκάνε αυγά στο πρώτο τραπέζι. Και, απλά... και κάνει ο Κώστας. Ναι, και δεν προλάβαμε να τα τηγανίσουμε. Ο Κώστας και εμείς είχαμε γίνει και κάνει ο Θανάσης. Τώρα για ποιο λόγο το κάναν αυτό.
1: Ναι, ρε, τώρα θα σου εξηγήσει και θα καταλάβει.
0: Από την ταράτσα στην Πανόρμου, σε ανοιχτό μαγαζί. Άκου εδώ. Άκου πέτρες. Delivery Petres.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί εδώ με τον Αλέξανδρο και με τον Πάνο, μας την έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Για το ποδόσφαιρο, για τη διαιτησία, για τα εμβόλια, για την κυβέρνηση, για τους μετανάστες, για τους γκέι. Να μου την πούνε για το Google Maps. Όχι, ρε φίλε.
2: Όχι,
0: ρε φίλε, να μου την πούνε για το Google Maps. Δεν μου είχε τύχει. Μπράβο, ρε φίλε. Εσύ που το σκέφτηκες και νομίζω ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από το Google Maps. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα αμάξια έχουν Android Auto, εκτός από τα κάρτα δικά σας.
2: Εγώ έχω, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί βαριέμαι.
0: Και πες ότι έχουμε κι εμείς Android Auto.
2: Έχουμε, έχουμε όλοι.
0: Θες να πάω τώρα στο αυτοκίνητο. Ξέρεις που είμαι.
2: Φύγε, φύγε κάτω.
3: Φύγε, φύγε και πάρε τηλέφωνο.
2: Αλλά να μιλάς φεύγοντας.
0: Android Auto.
2: Να μιλάς. Ακούστε.
0: Αλλά έχω Apple Car. Τι να κάνω τώρα.
2: Τώρα με, εμένα μου.

0: Λέτε καταλαβίστηκα, έχω Android τότε κι εγώ, αλλά δεν ξέρω να το.
1: Δεν έχω Android περιβάλλον.
0: Δεν το βάζω. Δεν το βάζω.
1: Νομίζετε ότι είστε μάγκες και λέγατε στην κίνηση από τον Google. Από πού θέλετε, τι θες να κάνουμε, ρε αδερφέ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε.
0: Ρεμπρό, ρεμπρό, να είσαι updated.
1: Δεν είμαι updated.
0: Ρεμπρόσκι, μπρόσκι.
1: Τζεν.
0: Τζεν Ομέγα.
1: Αυτό.
0: Άστε τώρα, πήγαμε στο τέλος. Εμείς έρχονται, μας καβαλάνε οι τζένς.
1: Πόσα γράμματα έχει. Αυτό, το τελευταίο.
0: Πόσες λέξεις.
1: Κάποιος άλλος λέει, ήθελα να ξέρω, λέει, το χειμώνα βελέτζες φοράτε. Τι σημαίνει ανεβοκατεβάζω τα ρούχα και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνω, δυστυχώς ακόμα.
0: Μπορεί να είναι ο ίδιος με το Google Maps.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω διώξει τα παιδιά από το σπίτι να κάνω τα δωμάτια τους ντουλάπες.
0: Γιατί φέρτε λεφτά και μεροκάματα.
1: Να κάνω τα δωμάτια τους, πώς θα είναι, step in, δεν θυμάμαι.
0: Πώς έχω εγώ που δεν έχω, είναι με
1: step in doors, ξέρω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι τις λένε.
0: Έχω δει τέτοια ταινία, ναι.
1: Μόλις τα διώξω, περιμένω τώρα να πάνε και τα 2-15 χρονών, να πάνε να βρουν, να πιάσουν τη ζωή από τα χέρια, από το λαιμό, ξέρω από κάπου να την πιάσουν.
0: Η ηλικία σου ήμουν 22.
1: Δεν θα έχω να ανεβοκατεβάζω ρούχα, γιατί ναι, τα βάζω σε υφασμάτινα σιρτάρια.
0: Α, τόσο οργανωμένα.
1: Τι, πού θες να τα βάλω, έτσι να τα ρίξω πάνω.
2: Πέτα τα.
0: Εντάξει, αν ήταν στο χέρι μου, έτσι θα τα έκανα εγώ. Τα πουλόβερ, ας πούμε,
1: και ναι ρε φίλε, το χειμώνα φοράω πουλόβερ και το καλοκαίρι φοράω κοντομάνικα και σορτσάκια και τέτοια. Δηλαδή,
0: εγώ δεν φοράω σου τι.
2: 65 χρόνια γυναίκα.
0: Με
2: κόβει.
0: Με κόβει.
2: Πρέπει σε 65 χρόνια γυναίκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Από μια ηλικία και μετά δεν σε νοιάζει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Να, λοιπόν, ο Ολυμπιακός για το τρίτο παιχνίδι 9 παρατέταρτο απόψε. Απέχει μια νίκη από το να βρεθεί στο 5ο διαδοχικό Final Four.
1: Yes.
0: Έπεσα μέσα λέγοντας δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει στο Final Four. Το λέω στον Ερατζή από τον Οκτώβριο.
1: Το έχεις πει πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό πήγα να σου πω.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν
1: υπάρχει. Έχεις πει ότι είναι και το φαβορί.
0: Και το πιστεύω
1: το
0: ακόμα.
1: Φαβορίτ.
0: Το πιστεύω ακόμα ότι είναι το φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγα Ολυμπιακός. Δεν έχω λόγο να μην το πω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το φαβορί θα ξέρει μετά. Φοβάται, μην είναι, πέσει μέσα.
1: Έχει τερματίσει και πρώτος, μην ξεχνάμε.
2: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να σπάσει. Έχει αυτή η κατάρα της πρωτιάς.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Για να τα πούμε όλα μέσα.
0: Ποιος τα πιστεύει αυτά τα τυχαία γεγονότα.
2: Στις σωστές εκπομπές την κίνηση τη λένε από ελικόπτερο.
1: Θα τα λέμε αυτά.
2: Έχω την εντύπωση
1: ότι, ακόμα.
2: Ότι ήταν ο Sky αυτός.
1: Ο Sky,
0: με Γιώργο Αυτιά. Με Γιώργο Αυτιά. Πάμε λοιπόν, το λέγε και ρεθιζόταν. Έκανε και τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
3: Εγώ Γιώργο θέλω να σου πω ότι
1: σαν να έχουμε ακόμα.
2: Όχι ρε, το ελικόπτερο δεν ξέρω αν το έχει Sky.
1: Είπα το έχουμε.
2: Για την κίνηση.
0: Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
3: Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτο.
1: Έχω να πω Κώστα Ναβαρίνο το Σαββατοκύριακο λέω μου.
2: Μήπως βρίσκεται.
0: Έχει τρόπο, έχει ελικόφο.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν σε πάνε με αυτό.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Δεν πάω εγώ, μου το πρότεινε την άλλη φορά να με πάνε και κάτω. Λέω θα έρθω με τα Max 2,5 ώρες. Μα είναι 20 λεπτά. Καλά να περάσετε. 25 λεπτά. Καλά να περάσετε. Είναι το πιο ασφαλές. Καλά να περάσετε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
0: Όχι, αυτοί μου είπαν για ποιο λόγο είναι το πιο ασφαλές και ότι αν συμβεί η πτήση, δεν θέλω να συμβεί. Τίποτα. Αυτό το μόνο που μπορεί να σημαίνει είναι ότι θα περάσει και μου κάνει μια σφίνα να μπει μπροστά μου στην Αττική Οδό. Αυτός μπαίνει μπροστά μου και μου λέει: κοίτα, πλήρωσα πιο γρήγορα. Έναν τέτοιο θέλω. Τίποτα άλλο.
1: Δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
0: Θέλεις.
2: Θέλει.
0: Εγώ πιστεύω έτσι θα προσγειωθεί ο πρόεδρος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα. Και θα ακούγεται.
1: Dolby Surround.
0: Πιστεύω θα πετάχεται παντού. Το ξυπνητήρι, εκεί που κοιμάσαι, το ξυπνητήρι.
2: Αγάπαμε!
0: Κάτω το κρεβάτι.
2: Αγάπαμε!
0: Θα πετάγεται παντού. Πρόεδρος θα τα δώσει όλα. Θα δώσει
1: περιεχόμενο. Σταμάτα, σταμάτα, έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια μπροστά.
0: Καλά.
1: Καλά, Μαριά και Τούμπα.
2: Πέτρος Ματούβαλος, σωστά. Καλά. Σωστά, σωστά, σωστά. Ελικόπτερο.
1: Ο ρεπόρτερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βάλει χιλιάδες ερωτήσεις.
0: Τσούβι, πες αλεύρι, ο Μοντέρο σε γυρεύει. Θα βγάλω και selfie. Σούπερ selfie με Μοντέρο.
2: Δεν έρχονται οι οπαδοί,
0: Ναι, έδωσαν τα εστήρια. Όλα στον Παναθηναϊκό δεν έρχονται οι οπαδοί της Βαλένθια.
1: Τι είπανε, δεν ερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Έδωσαν όλα. Όλο πράσινο θα είναι.
1: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
0: 300 φίλες μου. Τις βλέπω που τις ακολουθώ στο Instagram. Δώσε το link τώρα. Λοιπόν, θα δεις link και πατουσόνια στο ΑΚΑ. Κάνει και ζέστη. Καλά, θα γίνει χαμός. Εύκολο 3-0.
1: Θα πας έτσι.
0: Ναι.
2: Το παλιά στα μαγαζιά μας έκαναν παρατηρήσεις. Αν ήμασταν αξίριστοι, πού συνέβαιναν ακριβώς.
1: να σου πω, στα κάτι. Καλά τα μαγαζιά, με συγχωρείς, δεν πήγαινες αξίριστος. Καταρχάς δεν πήγαινες και μπακούρι. Δεν πήγαινετε και.
0: Όχι, όχι, το ξέρω αυτό.
4: Για να δουλέψεις προφανώς, λέει, γιατί τώρα με τις πλατφόρμες κάθε ψυχά έχεις κλέφτης, βιαστής, γίνεται και delivery.
0: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ.
4: Άλλο να φας πόρτα σε μαγαζί, ας πούμε, πας αμέλητος.
1: Ναι. Okay. Ναι.
0: Χελικόπτερ του
4: Sky. Πάλι το ακούω, αλλά οκ.
1: Ναι.
0: Πας. Καλημέρα. Μέχρι 8 και 4 το Kids Radio με Frozen. Εννοείται. Λέει η Άννα από Κέρκυρα και μετά Big Wins for FM και μουσικές του Ρίλου.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στην Άννα.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό. Καλό switch.
0: Ωραίο.
1: Από Walking Kids. Closet λέγεται αυτό που θα κάνω όταν φύγουν τα παιδιά.
0: Αυτό που περπατάς με στην ντουλάπα να σφύγουν τα ψυχικά τραύματα.
1: Που κοιτάς και λες δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα.
0: Εγώ και ο Σιμεών είμαστε ίδιοι με τα μαύρα. Μια μαυρίλα που έχει το δωμάτιό μου. Εγώ και Σιμεώνη και ο Αϊνστάιν. Τους έβαλα όλους μαζί αυτούς.
1: Έχω μπει, λέει, σε μονοκινητήριο βιετναμέζικο ελικόπτερο.
0: Όπα, χαλάρωσε,
1: στρατό,
0: Ράμπο.
1: Έπιανε 120 κόμβους στην κατηφόρα.
0: Ράμπο,
3: χαλάρωσε.
0: Όπα, Ράμπο. Ράμπο, έχω και στα λιώτια έναν. Ράμπο! Δεν ήξερα, λέω, θα εμφανιστεί κανένας που μοιάζει.
1: Και ήταν τελικά.
0: Και ήρθε ένας.
1: Ήρθε από εκεί.
0: Ήρθε ο Ράμπο. Έλα ρε, αγαρίστε να φάμε. Ρε το Ράμπο. Ρε το Ράμπο. Ήταν τζάμπο τελείω. Γίγαντας. Δεν το περίμενα. Λέω, όταν ακούς ένα όνομα, δεν περιμένεις και το ανάλογο. Έρχεται ο Ράμπο. Λέω, θα έρθει κάποιο που τον φωνάζουν έτσι, επειδή είναι γυμνασμένος, φλέβες και τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Καμία από κάτι άλλο θα ήταν μάλλον.
0: Ναι. Από κάπου αλλού βγαίνει. Από το τραμπολίνο, τράμπο, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αλλά ωραίος τύπος, με φοβερό άμα ναι. Θα χάσετε τσουβέλα, λέει, την Πέμπτη, την Τετάρτη, πέμπτη. Την Τετάρτη. Πέμπτη. Και μετά, λέει, θα φοβηθείτε. Εντάξει.
1: Καλά. Εντάξει. Πιστεύω από την κίνηση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Γεια σου, Λάμια.
1: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στο Δαμιανό από το Μόλμε. Μετά από μια μικρή περιπέτεια υγεία, πάλι σε επάλξεις.
0: Περαστικά.
1: Σιδερένιος.
0: Περαστικά. Και να σου πω κάτι. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ακύλας έκλεψε τον Τάσο Μπουγά. Βγήκε ο Μπουγάς και είπε ότι με έκλεψε. Το είναι θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Όσα έχω να τα πάμε, άντε πες και φέρτο.
1: Πάμε, δεν ήταν.
0: Ναι, αλλά έχει κλέψει, λέει, το φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Έχει
0: είναι
1: κλέψει το.
0: Τη μουσική.
1: Όχι, δεν έχει κλέψει τη μουσική, έχει κλέψει την ιδέα για τύπου, μουσική, το
0: τη θέλω μουσική. Για τη μουσική, άμα λέει τα βάλετε κάτω, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά.
1: Ήταν σαν τον άλλον που έλεγε.
0: Ραταράρα, και το παίρνει ο Πασκάλι Τζαζή και μου το κάνει τα. Και έτσι μου το επεξηγούσε. Και εγώ το έκανα τη σύνδεση. Θέλει μπουζούκια, φέρτο. Θέλει μπαράκια, φέρτο. Πρέπει να γίνει αυτή η
1: μύτη.
0: Πρέπει να γίνει αυτό το σάφλ. Ναι, πες μου και φέρτο μου, φέρτο μου. Φόρεσε μου τα φέρτο. Εκείνα τα μετάξω, φέρτο. Για άντε στην υγειά σου.
1: Και βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα.
0: Να, δεν θέλω, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Τάσος Μπουγάς στην παράστασή μου, σου έχω πει με το μικρόφωνο.
1: Πήρε το μικρόφωνο και παρήγγειλε.
0: Ένα καμπάρι. Λέει, φέρε μου λίγο το όφωνο.
1: Και δεν θα τραγουδήσει.
0: Λέω, κάτι θέλει να πει. Ένα καμπάρι, δεν βλέπει σερβιτόρα. Ναι, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Μπουγάς με τράπεζα κλαμπ.
1: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση τώρα στην τέχνη, γενικά δεν
0: υπάρχει. Το Σανίσο Μπουγάς, τράπεζα κλαμπ. Ήταν Μπουγάς Χριστίνα Δελή από τα πρώτα μου αλκοόλια. Μπουζουκο αλκοόλια. Κατάλαβες. Ο πλανητάρχης, εν τω μεταξύ, είναι καλύτερος πολιτικός από τον Τραμπ. Ο Μπουγάς.
4: Εύκολο.
1: Καλά, ναι. Εδώ θα με βρεις λίγο κάπου.
0: Πόλεμος όρμους.
1: Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη.
4: Πάμε.
0: Τώρα,
1: πάμε. Να δούμε το μεγάλο τελικό του Champions League, του UEFA Champions League από κοντά. Είναι εφικτό, να ξέρετε. Είναι εφικτό γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Αρκεί να μπεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Αν είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica, φυσικά, 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26. Η Cosmote Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Σημείωσε αν έχεις το εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις στο Cosmote Telecom Booth. Σε περιμένουν happenings, δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Αυτό που έκανε ο Μπουγάς δεν ήταν αστείο, ήταν απίστευτη αγένεια. Σιγά που θα θυχτώ, ρε φίλε. Εγώ γέλασα. Κι ας ήταν αγένεια. Όλα τα παίρνουμε βαριά.
1: Εντάξει, ήταν, ήταν ότι ήταν αγένεια, ήταν καλά, αγένεια.
0: Και τι,
1: τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, αν του ζήταγε στο λογαριασμό.
0: Ναι. Δηλαδή, αν μου το έκανε ο Μπαμπινιώτης, θα με σόκαρε. Αν το έκανε ο Καργάκος που έχει φύγει από τη ζωή. Μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, κύριε. Τότε θα. Το έκανε ο Μπουγάς, το περιμένει.
1: Το περιμένει. Έχεις δίκιο.
4: Θα μου πεις τίποτα άλλο.
1: Θες να σου πω.
0: Είσαι μα. Κεντροπίσου.
1: Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Γιατί βρίσκουμε γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα μας από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις πως ό,τι θέλεις θα το βρεις εγγυημένα και βραβευμένα στα Lidl.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Χρόνια σήμερα πολλά γιορτάζει η Ειρήνη και ο Ειρηναίος. Mm-hmm. Νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Τι γεια Ειρήνη σήμερα, 5 του Μάη.
1: Ωραίο όνομα και το Ειρήνη και Ειρηναίος.
0: Ναι,
1: ειδικά είναι Μητροπολίτης ο Ειρηναίος.
2: Ρένος.
0: Και ο Ρένος.
1: Είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Από εκεί. Ναι, από εκεί πρέπει να βγει.
1: Παραλαμπίδης. Δεν θυμάμαι άλλο Ρένο. Ρένος. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Τέλος πάντων, Ειρήνη,
1: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Μία ερώτηση στη Μαρία λέει.
1: Ναι, Ειρήνη.
0: Πώς γίνεται να σου στείλει κάποιος μήνυμα χωρίς να είναι φίλος στα social, επειδή είμαι άσχετη, λέει, και να σου πει: σήμερα που γιορτάζεις, σκέψου κάτι θετικό. Δηλαδή, εμένα. Δηλαδή, αυτό
1: δεν.
0: Αυτό
1: ποτέ,
0: σου έστειλε ένας άνθρωπος. Ε, καλά, πέρα από αυτό, εννοείται ότι ποτέ.
1: Εκτός αν είναι ο Μπαρδέμ. Δηλαδή, μπαίνεις από περιέργεια. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Αν είναι και βλέπεις 2,5 εκατομμύρια followers και λες, μάλλον αυτός θα είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Εκτός αν σου πει μετά, θέλω 60.000 ευρώ για να γυρίσω το 2 το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Ναι. Και επίσης έχει ανάγκη το παιδί, θα πάω να πάρω. Θα βγω από την Τηρεσία. Και θα πάω να πάρω ένα δάνειο για το Χαβιέ
0: το
1: Μπαρδέμ. Το αξίζει αυτό το παιδί. Πορή μάδρε, πορή πάδρε και τα λοιπά. Οπότε, αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και σου πει κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο. Αν είναι κάποιος άσημος της γειτονιάς και αυτά, θα πει σε Θεέ μου, τι είμαστε, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Αν είναι όμως κάποιος, ποιος να σου πω, εκτός από τον Μπαρδέμ, που μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Οποιοσδήποτε.
1: Αυτός που παίζει Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ο Σίλιαν Μέρφυ, ας πούμε.
1: Αυτός.
0: Ναι. Δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος.
1: Μπορεί να πει, α, μπήκε στο translation και το έβγαλε.
0: Το αντίθετο, πιστεύω ότι οι διάσημοι θα έχουν και μια συστολή. Κατάλαβες, για να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι και φίλοι μεταξύ τους, ενώ με τις κοπέλες, στέλνουν ό,τι να είναι. Ειρήνη μου, δεν μπορείς να φανταστείς ότι έχουν δει τα ματάκια μου.
1: Ναι.
0: Μα έστειλε ένας κάποια στιγμή. Ναι. Σε είδα στον ύπνο μου και κάναμε αυτό και πήγαμε εκεί και φάγαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω από κοντά.
2: Να το κάνουμε και ζωντανά.
0: Ναι, αυτό.
1: Για να βγει το όνειρο.
0: Και λέω, δηλαδή πιστεύεις ότι 50% επειδή η υπόθεση είναι τελειωμένη.
1: Μπήκε στα βυζάνια ο Μπαρδέμ.
0: Επειδή 50% λοιπόν είναι τελειωμένη η υπόθεση. Πιστεύεις
1: είναι με οψιόν.
0: Το υπόλοιπο 50% είναι το ίδιο εύκολο.
1: Είναι με οψιόν. Είναι αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή
1: ναι.
0: Το άλλο που σου λένε, ξέρω εγώ. Αχ, έχει χάρη που είσαι παντρεμένη. Ρε φίλε, αυτό είναι που μας κρατάει χώρια.
1: Έχει
0: όχι,
1: χάρη.
0: Δεν
1: άμα
0: αυτό.
1: Δεν ήσουν να.
0: Έχει δεις χάρη. Ή έχει χάρη που είμαι εγώ παντρεμένος. Ξέρω
1: ναι,
0: εγώ. Έχει
1: καλά,
0: χάρη
1: εντάξει,
0: που είμαι παντρεμένος.
1: Πες του εσύ ένα ναι και θα δεις που θα πάει ο γάμος. Γιατί
0: δεν είχε μας κρατάει αυτό χώρια, ναι, να ξέρεις. Αυτό. Ναι, μάνθος φουστάνος, κανονικά.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Γιορτάζει και ο Εφραίμ.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Εφραίμ Σαλέα. Ξέρω τι λέω.
0: Ερώτησε σε τι είναι θετικό. Ναι, και εγώ φαντάστηκα ότι.
1: COVID. Έχω χαντοϊό. Είναι και η κάμερά μας του άχαστου ο Ειρηναίος. Αυτή
0: η. Να το χαίρεστε. Τελικά η
1: δεν
0: φωτογραφία
1: τύπο
0: που είχατε στείλει στο Μαλιάτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο Ιγκουαίν, ήταν AI.
1: Ναι, μετά όμως θέλαμε να πειράξουμε το Μαλιάτσι.
0: Ο Μαλιάτσι ποιος είναι αυτός, λέει. Κιθαρίστας Παπακοσταντίνου.
1: Κιθαρίστας, ναι.

0: Εντάξει, λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο και τι να δω. Είχαν διαφημίσει οι άλλοι σταθμοί και στις εκπομπή. Απίστευτο.
1: Έκανε ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Δεν τρέπεσαι,
2: κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Μάρκε.
2: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Τι μας κρατάει η χώρια Μαρία.
1: Καλημέρα σε Σοφία. Καλημέρα από μία που είναι 22χρονα σε ένα.
0: 22χρονα.
1: Και καλημέρα και στα παιδιά
2: του. Ωραίο το 22χρονα, 40 χρονών γυναίκα.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: Έχουν ήρθει, έρχονται σιγά σιγά οι νταλίκες που μεταφέρουν το υλικό το, τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
0: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
2: Έχουν
0: έρθει. Ο Σαλοπέτας λέει, έπαθα. Ναι, εννοείται. Είναι ΑΕ.
1: Ναι,
0: είναι.
2: Θα γνωστήσουν εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εννοείται. Θέλει πολύ δουλειά, δεν είναι.
3: Φέρε το λίγο πιο αριστερά στο εκεί.
0: Φέρε το μικρόφωνο εδώ και πάρ' το και φύγε.
3: Λοιπόν, σε δύο ώρες βγαίνουν τα παιδιά. Τεστ, τεστ, τεστ. Ένα, ένα, δύο, δύο, δύο, τεστ, τεστ. Δώσε λίγο βάθος. Τεστ, τεστ, nothing else, μα τεστ, τεστ.
0: Τα λόγια σου, Μαρία, αποδεικνύουν ποιο gender είναι πιο σκληρό. Σε αγαπάει ο άνθρωπος, ρε Κακίστρο. Παιδιά, δεν γίνεται να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον που δεν τον ξέρει.
2: Εδώ την πατάς από ανθρώπους που ξέρει.
0: Ακριβώς.
2: Τι σε αγαπάω, λέτε.
0: Το ότι κάποιος μπορεί να με βλέπει στο Instagram ή να με ακούσει στο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι με γνωρίζει.
2: Πες μου, Μαρία, είναι ένα τέλειο ραντεβού με κάποιον.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
2: Και, έλα, πάμε. Έχουμε ένα τέλειο ραντεβού το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, για να βγούμε.
2: Έχουμε
0: για
2: βγει.
0: Να βγούμε ραντεβού.
2: Έχουμε βγει.
0: Πρέπει να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, βγαίνουμε ραντεβού. Γνωριζόμαστε και βγαίνουμε ραντεβού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Κάτσε να λέω ωραία πράγματα για να σε εντυπωσιάσω. Όχι άβολα.
3: Βρήκε άνθρωπο, ρε.
2: Όχι άβολα. Όχι άβολα. Όχι άβολα. Τύπου. Εγώ λέω να πάρουμε μπουκάλι κρασί.
0: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε. Ναι, ρε παιδιά. Δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το μπουκάλι.
2: Θα πάρω μπουκάλι κρασί. Πραγματικά βλέπω στο απέναντι τραπέζι ο άλλος βάζει. Βάζει ένα φυσικό στο κρασί, μιλάμε για ηλιθιότητα.
0: Α, όχι, μην το κάνει αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Ναι, ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Κάθισε και κοιτά τι κάνει ο άλλος.
2: Πήγε το μάτι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, μην το κριτικάρεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ξέρεις, δεν να
2: πάρουμε ομάθελο και σεβίτσε και ταρτάρ και τα λοιπά. Ό,τι αρέσει σε σένα. Όλο. Σε έχω εντυπωσιάσει. Σε έχω εντυπωσιάσει. Όχι, όχι, όχι.
0: Εσένα τι σ' αρέσει.
2: Εμένα μου αρέσει η ριμπάι, αλλά μου αρέσει η ρέαρ. Δεν θέλω ούτε καν medium. Το ριμπάι το θέλω
0: κατευθείαν, έτσι,
2: με το αίμα.
0: Ψυγείο,
2: ναι, ναι, ναι. Είμαστε καλά. Πάει ωραία τώρα.
0: Πάει καλά.
2: Δίκαια το παίρνει και έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχει πάρει ακόμα. Έχει ακόμα τρία
2: παιχνίδια. Εντάξει, εννοείται γιατί πολλά γίνονται. Αν δεν πάρουμε κούπα, είμαι και αξίζει. Αν δεν δω μαθηματικά να πάρουμε την κούπα.
0: Είμαι και αξίζει, λέει, και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούγεται ήμουν στο Ολυμπιακό.
2: Έλα, Παναγία μου, τι βάλανε τα παιδιά εδώ.
0: Έχει παιδιά.
2: Ναι, έχω ένα παιδί. Δεν θέλω να το κρύψω. Έχω έναν υπέροχο γιο.
0: Mm-hmm.
2: Εσύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: 13, εσύ.
0: Α, και εγώ έχω.
2: Α, αγόρι, κορίτσι. Έχεις δύο?
0: Έχω δύο, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Ναι, χαίρομαι, ναι, χαίρομαι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί φεύγεις από την κουβέντα. Μπορώ να έχω, ξέρεις, λίγο το λογαριασμό. Μπύρι. Πάει πολύ καλά το ραντεβού. Χέρι, υπάρχει ένα τένσιο.
0: Ναι,
2: ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Σ' αγαπάω.
0: Αυτό.
2: Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο red flag ούτε στο φεστιβάλ Κνεκ Τρίτσι, το πάρκο Τρίτσι, τέτοιο κόκκινη σημαία.
0: Δεν αντί ρωτήσει την άλλη στο πρώτο ραντεβού, το καλοκαίρι τι θα κάνεις, θες να κανονίσουμε μαζί διακοπές? Όχι.
2: Να σου πω, αυτό που σου έλεγα είναι η μάνα μου μένει απέναντι. Αυτά που έλεγε. Ναι.
1: Θα την γνωρίσει.
2: Είναι άβολο.
0: Δηλαδή και σκέψου να έχεις βγει με τον άνθρωπο ένα ραντεβού. Τώρα στον ο άλλος που στέλνει μήνυμα και λέει, ξέρω, μπουρμπουρ και σ' αγαπάω. Όχι, ρε φίλε, δεν με αγαπάς. Και θέλω να σε παντρευτώ. Όχι, αν βλέπεις το γάμο έτσι.
2: Εγώ φοβάμαι τους άντρες που θέλουν γάμο και παιδιά. Θέλω ένα γωνία εκεί πέρα, σε μια γωνία να κάνω τι θέλω.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα θα κανονίσει από τα λιώσια πάνω, τα πάρουμε όλα μετάλλικα. Σου πω εγώ. Του λένε και μετάλλικα, έρχονται τα χάλκινα. Τώρα περίμενε. Να, η Νικόλ λέει ότι είχε στόκερ αστυνομικό. Λέει. Την παρακολουθούσε την Νικόλ. Θέλει παιδιά, εντάξει, δεν έχει να κάνει το επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει μια μεγάλη προσοχή. Τι να πω τώρα, είναι λίγο άβολα όλα αυτά.

0: Καλά τα γέλια, σοβαρευτείτε και πείτε καμιά κουβέντα, λέει ο καθένα τη γνώμη του για Arsenal Ατλέτικο. Το είπαμε πριν από λίγο, ρε φιλέ.
1: Εγώ έχω πει θα περάσει Arsenal εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ λέω Ατλέτικο.
1: Βλέπω νίκη Arsenal, καθαρή. Σακοσάρα, μπύρυμα στα μπαστούνια. 2-1, κάτι τέτοιο. Βλέπω νίκη Arsenal. Αυτό βλέπει το κεφάλι μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι,
1: μπορεί να πάρει, λέω, και το Champions League Arsenal.
0: Ναι, το είπα. Εσύ, Ρίλο.
2: Εγώ νομίζω ότι θα περάσει η Arsenal. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει μία από τις δύο που θα περάσουν από τις άλλες. Μπορεί να τελικώς είναι, όλα γίνονται. Η Bayern είναι πάρει.
1: Άμα αν μπει γκολ θα πάει 1-1-2-0.
2: Φίλε, νομίζω ότι μία από τις δύο που θα περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Α, λες ότι από εκείνο το ζευγάρι. Άλλο αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Πάμε διάλειμμα τώρα. Ατσενέρωση. Τι σε τρόμαξε που σου είπα σ' αγαπάω. Γιατί φεύγει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Να ορίστε σε αυτά που λέμε σχετικά με συμπεριφορές. Χτες παίρνει η κυρία 45 ετών, ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Όλα μια χαρά, με την άκρη του ματιού μου βλέπω δύο πατούσες να κουμπάνε στο κάθισμα του συνοδηγού. Πίσω. Είχε απλώς πόδια, πίσω. Και τα κουμπούσε στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Είχε βγάλει τα παπούτσια προφανώς.
0: Ναι. Δύο πατούσεις είπε, δεν είπε δύο πόδια. Ναι. Τακ, άνετη και ωραία.
2: Που είναι επικίνδυνο αυτό, άμα φρενάρει απότομα.
0: Ακορντεόν.
2: Αυτό. Θα διπλώσει.
0: Κογιότ.
2: Καλημέρα από σπηλιά Κέρκυρας.
1: Μέσα.
2: Ποιος βάζει αυτές τις μουσικάρες. Ποιος άλλο, παιδιά. Ρίλος, παιδιά. Ρίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το εξωτικό πέραμα.
0: Εξωτικό το πέραμα.
2: Εξωτικότατο. Σε πρώτο ραντεβού το κουμπενάκι ρωτάει: μένεις με τους γονείς σου? Τα παίρνω κράνα και απαντάω: με τη γιαγιά μου μένω. Έχει πολλά θετικά. Μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί μου βάζει εκκλησία και χαλάει. Ο Γιώργος λέει: την έχει πατήσει. Το πέταξε αυτό, το σ' αγαπάω. Άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Ευτυχώς το έσωσα γιατί την είδα που γκρίντζαρε λίγο.
0: Καλά, ρε φίλε, τώρα την αγαπά την άλλη το πρώτο ραντεβού. Φοβάμαι. Σε συμπαθώ.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, στο Μανώλη από το Μόχλο Σιτία.
0: Καλημέρα και στο Γεμπενιάμα Μαρία, γιατί έγραψε ιστορία χθες στο NBA. Γεμπενιάμα, με 12 τάπες σε ένα μάτσο. Είναι αυτός που είναι 2,45.
2: Μοίραζε σκοτάδι.
0: 12 τάπες.
2: Ωραία.
0: Triple double με 11 rebound. 11 πόντους, 15 rebound και 12 τάπες. Συνήθως το triple double είναι με assist.
2: Ναι.
0: Αυτός έκανε 12 τάπες.
2: Καλό, ωραίο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Άσε κανέναν άνθρωπο να βάλει.
0: Έλα. Μου θυμίζει. Έλα στο θείο να βάλεις καλάθι. Οπ, τάπα. 12 τάπες. Ρε βερε, Γουεμπανιάμα εξωγήινε. Μα είναι πολλές οι 12 τάπες. Έχεις φάει τάπα, γενικά. Αυτό που μου είπες με ένα gaslighting, αυτή είναι τάπα. Που σε διο... Είναι τάπα,
2: ναι,
0: κόψιμο.
2: Σε υποβαθμίζει.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: μια τάπα που έχω φάει εγώ με το βάτραχο που είχα το αυτοκίνητο. Βρίσκω πάρκινγκ και έρχεται ένας και μου λέει: πάρα από εδώ αυτό το διαόλι, γιατί βγάζει καπνού. Θα ανατιναχτεί και θα μου χαλάσει το μαγαζί. Εξαφανίσω από
2: εδώ. Είχε δίκιο.
0: Είχε. Έφαγα τάπα.
2: Το πήρε και έφυγε.
0: Ναι. Και η φίλη μου Καταρίνα Παπαγεωργίου γελούσε. Στα ΤΕΗ Αθήνα. Αυτή ήταν μια τάπα που ρούφηξα τότε. Έχω φάει τάπα. Ή όπω λέει ο κότσια ο Κοδράκο καπάκι. Το λέει καπάκι.
2: Καπάκι, ωραίο το καπάκι.
0: Ναι, είχε 12 καπάκια. Καπάκι. Αυτό βγάζει 5 ευρώ με 12 καπάκια.
2: Ήταν από αυτό που έφαγε ο Νάν προχθές.
0: Φάουλ. Αλλά είναι στο NBA, δεν σφυρίζεται.
2: Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον? Since You've Been Gone.
2: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Πανάθα μόνο, Θοδωρής Ταξί.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Τάπα.
2: Τι έκανε καμιά κίνηση στο τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια ο Ναν?
0: Ναι.
3: Σεκ τα μόρ. Κρέσ φορ λόβ.
2: Έπιασε. Να δει αν είναι εκεί.
0: Γι' αυτό έτρεξε ένας παίκτης να τον χτυπήσει.
2: Ναι.
0: Και γλίστευσε και έπεσε. Ο Θεός τον φύλαξε από το Λεσόρ. Λοιπόν, ναι, γιατί μέσα στα αποδυτήρια βλέπεις χέρια και κεφάλια
2: ναι.
0: Στη φυσούνα ή τη φιστούνα, όπως το λέμε εμείς. Γλίστρεσε και χτύπησε τα γόνατά του στα σίδερα. Ο αθλητής, δεν ξέρω αν το είδες το σκηνικό. Τρέχει ένας να γενηγήσει τον Αν με το σεξ, τα μόρ! Και γλιστράει και σκάει με τα γόνατα. Πω, τσακίστηκε σου λέω και όταν σηκώθηκε έκανε.
2: Μαύρα τα γόνατα.
0: Κλαψίγελο.
2: Είναι τρίπλη τάπα, ωραίο.
0: Ωραίο το τρίπλη τάπα.
2: Καλό. Μέσα σε τρεις μέρες έσπασε το ρολόι, μου σκίστηκε το παντελόνι σε πάρτι και σήμερα το πρωί έσπασαν τα γυαλιά μου. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω την εβδομάδα.
0: Το πάρτι λίγο σπίτι. Πήγαινε χορέψει.
2: Πήγαινε χορέψει. Προφανώς. Έκανε τίποτα. Πάρτι. Ναι. Το James Brown.
0: Ποιο κάνει σε παρτάκια.
2: Ναι, βέβαια γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας δεν σκέφτομαι ότι χορεύουμε με στα σπίτια.
2: Καλά, όχι μόνο σε σπίτια και σε μαγαζιά γίνονται 90s, 20s, zeros, πως τα λένε.
0: Κοιτάω πως εκείνο το μίμι, το πιθικάκι.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Σ' αρέσει να μπαίνεις μέσα για να χορεύουν 55χρονοι.
2: Δεν είπα ότι πήγα.
0: Σ' αρέσει να τα βλέπεις.
2: Μ' αρέσει να λέω, α, γίνονται τέτοια πάρτι. Θα πάμε,
0: είναι αυτό που 55χρονοι δείχνουν ένας τον άλλον στο χορευτικό.
2: Όχι. Μην ξαναπούμε τι.
3: Στην πλατή ρίχνει τα μαλλιά. Φορά καρδέλα, βυσίνια.
0: Και χορεύει πάντα ένα ο CEO και όλοι είναι δίπλα του. Ο κύριο Μίλτο είναι υπέροχο.
2: Και παλαμάκια.
0: Βοηθάει το πόντι και Μαρία. Σε αγαπώ. Σε αγαπάω. Σε λένε. Το κορίτσι του Μάη.
2: Λοιπόν, τεράστια απάτη έκανε ένας τύπος.
0: Τι έκανε?
2: Στο Τέξας, σε φαστφουντάδικο, 80.000 δολάρια.
0: Τι λες, ρε,
2: κατάφερε να αποσπάσει 80.000 δολάρια βασιζόμενος σε εικονικές παραγγελίες mac and cheese.
0: Πόσο τι
2: έχει συμβεί, Μακ.
0: Αγαπούλα.
2: Έχει συμβεί.
0: Αγαπούλα, ναι.
2: Λένε αλλά... ότι έχει συμβεί με εικονικές ναι. παραγγελίες. Ναι. Λένε. Δεν έχει αποδειχθεί
1: κάτι
2: ποτέ.
1: Στυλό, κάτι δεν, γραφές,
2: κάτι καφέδες. Κάτι ναι. καφέδες, βεβαίως. Σε, σε ένα κατάστημα λυσίδας Chick-fil-A, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα, πρώην εργαζόμενος, σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, έκανε 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου και μάλιστα είχε μπει και μέσα στην ταμιακή μηχανή, είχε καταφέρει και είχε μπει στο σύστημα. Έβαζε μέσα παραγγελίες και έπαιρνε τα χρήματα, ναι.
0: Γίγαντας. Πόσα mac and cheese, φίλε.
2: 800 παραγγελίες, σου λέω.
0: Απίστευτο.
2: Φοβερό.
0: Έχω προμηθευτεί πλαστική τρομπέτα για την Τετάρτη. Είναι καλή επένδυση. Σκότης Βολάνης. Γεια και λέμε Σκότης. Αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό.
2: Περνάει στο γήπεδο.
0: Περνάει το Σκότης. Να,
2: όχι,
0: η τρομπέτα. Πρέπει να τη βάλεις κάπου να μην υπάρχει τον έλεγχο.
2: Okay. Άμα έχεις αργήσει.
0: Μου φύγε. Λοιπόν, αυτό που πάει να κάνει η Χάρτς είναι μαγικό, του Κιζηρίδη. Η Χάρτς στη Σκωτία πάει να σπάσει το δίπολο μετά από 41 χρόνια, Μαρία. Μετά από 41 χρόνια. Νίκησε 2-1 τους Rangers η Χάρτς και γενικά πάει να κάνει κάτι μοναδικό. Φουλάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος με ανατροπή. Έχει 76 βαθμούς, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Celtic. Τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-off. Έχουν και εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Ναι.
0: Έχουν play-off. Παίζει Hearts Motherwell. Μάνα καλά. ενώ τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Celtic εκτός. Θα παίξει και με τη Falkirk εντός. Δηλαδή με δύο νίκες, γιατί σε ισοβαθμία το παίρνει Hearts. Μετά από 41 χρόνια. Πάει να μπει ανάμεσα. Διαβάζω εγώ εδώ.
2: Ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους.
0: Διαμαρτυρόμενους.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι.
0: Έτσι το λέω πάντα. Οι Προτεστάντες και οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι. Καθολικοί.
2: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
0: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι είναι οι Προτεστάντες, νομίζω.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Δεν προτέστ. Προτέστρεφτε.
2: Δεν τα βασικά.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Συγγνώμη.
2: Και οι καθολικοί.
0: Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι. Παίξε καλά. Ναι, κάτσε, θα λέω κάποια βλακία σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ναι. Και δεν σέβεσαι.
0: Σέβομαι.
2: Εντάξει.
0: Σαραντα χρόνια δηλαδή, είναι φοβερό.
2: Ναι.
0: Η Αμπερντίν το 85 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήταν το μακρινό 1985 όπου η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκισον είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το... Αυτό το είχε ξανακάνει.
2: 80.000 λέει δεν είναι τεράστια πάτη. Ο Πεκεπέ είναι.
0: Ναι, αλλά τα
2: θαμπάπ, φίλε.
0: Θα πω κάτι. Το στοματάκι σα, τι καινούργιο είναι αυτό. Θέλω το. Αυτό είναι. Τώρα επικίνδυνο να βαράζει το σχέση τη μούρη σου, Μαρία. Πού ήρθε δηλαδή... στεφανοχάρτη σου. Εσένα σε πειράζει. Μπράβο. Θέλω αυτό το αυγενικό που κάνει.
2: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το συζητάμε αυτό, άνετους χώρους. Δηλαδή για οικογενειακή μετακίνηση, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Top.
2: Και η τιμή του 24.990 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να κάνετε και test drive στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και αυτό που με συνδέει με τη Motherwell είναι εκείνο το σύνθημα που κάνουν οι Ισλανδοί. στο πλάγιο, ειδικά που κάνουν οι Ισλανδοί στην εξέδρα ένα.
2: Τι σχέση έχει με τη Motherwell?
0: Είναι σύνθημα τη Motherwell. Οι οπαδοί τη Motherwell έπαιζαν και το. Το έκαναν όλοι. Και όταν έπαιζε με τη Στιάν Ρα, μια Ισλανδική. Το πήραν οι Ισλανδοί αυτό το 14 και το υιοθέτησαν και το πήραν όλοι. Το κλέψαν το σύνθημα. Από Motherwell. Ξέρει μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Με νέα προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN, διεκδικείς 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση. Πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Και ιδιοχείρος.
9: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras

0: Επιστρέψαμε με ακαταλαβίστικα λόγια για τα οποία κάνουμε όλοι σαμπρασά. 9 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλιος. Η από εδώ.
2: Του Σαραμπάκη!
0: Ποιος είναι ο father, ο Big Wins for FM 94,6. Ο father, η κορυφαία συχνότητα της πατρίδας αυτής. Ναι, ναι, ναι, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα, μεγάλο και έντονο των ενδιαφέρων. Όσοι δεν ήσασταν την πρώτη ώρα, να πούμε ότι δώσαμε τις 3.000 ευρώ, το μεγάλο δώρο της Τρίτης.
1: Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση για τα 3 βιβλία από El Sombrero, έχω να πω.
0: Την κάνουμε σήμερα.
1: Την έχω ήδη κάνει, δεν το έχω ανεβάσει.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε βάλει εκείνη την.
0: Καλοφόρετα τα βιβλία. Τι λένε, καλοδιάβαστα. Καλοδιαβαστερά.
1: Τα έβγαλε η εφαρμογή.
0: Ωραία, τα έβγαλε η εφαρμογή.
1: Απλά δεν το έχω ανεβάσει, δεν του έχω ενημερώσει. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία δήλωση του Έντρικ, ο οποίος παίζει στη Λιόν και είναι δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ο Τσιπυρικάς.
1: Ναι. Τον ρώτησαν τι θα κάνει, ρε παιδί, θα μείνει στη Λιόν.
0: Θέλω να περάσω ένα ΤΕΙ.
1: Και λέει το μέλλον μου. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και η γυναίκα μου.
3: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
0: 18.30. Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό. Είναι στην ανθρωπή. Ό,τι Θεός και η γυναίκα. Μετά χωρίζουν, μετά με την ανιψιά.
1: Εντάξει. Όχι όλοι.
0: Χουλκ.
1: Ο Χουλκ. Ναι, αλλά είχαμε και την περίπτωση του Κακά.
0: Ο Κακά πάλι μόνο το έμεινε.
1: Ναι, αλλά.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι χωρίσαν και οι δύο. Τι έλεγε, αγαπάω.
1: Ήταν καταπιεστικό.
0: Ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ήταν καλό σαν. Μπορώ να γίνω Κακά.
1: Το ξέρω.
0: Ό,τι ξέρεις εσύ είναι, ναι,

0: Είσαι καλά, σίγουρα. Κάτι έχεις και δεν μου λες. Σίγουρα, ε. Σίγουρα, ε. Μπορείς να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα.
1: Τι σκέφτεσαι τώρα, γιατί δεν μιλάς.
0: Σίγουρα, είναι όλα καλά. Θέλω να ξέρω αν έσφαλα κάπου.
1: Ακούσε ένα βουητό συνέχεια στα αυτιά.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος, να βελτιωθώ.
1: Αυτό σε ενοχλεί, να το πάρω αυτό από εδώ. Σε ενοχλεί, θες να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πού θες να πάμε.
0: Θες να σου φέρω παγωμένο νεράκι. Έχει τα λεμά. Λοιπόν,
1: και
0: αυτό είπε ο Έντρικ, έτσι δήλωσε.
1: Έτσι δήλωσε. Ναι. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εννοείται Λιόν. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει η γυναίκα μου. Βέβαια.
0: Αν του πει ο Θεός, πήγαινε και σε μέσα στο salad bar.
1: Ναι, και θα πει το κάνει. Ο Θεός. Βέβαια, δεν θα του πει το ίδιο η γυναίκα, θα του πει τι έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό. Μ' αρέσει βέβαια γιατί διαβάζω ένα. Διαβάζω αυτή την είδηση. Ξεκινάει η είδηση και λέει Ηλιών Ήψιλον Ωμέγα και από κάτω Ηλιών Γιώτα Όμικρον. Σου λέει πώς να τη γράψω. Θα τη γράψω
0: και με τα δύο.
1: Και με τα δύο. Περνάει.
2: Πείτε λέει στην Αγγελικάρα μου την Αγγελική καλή επιτυχία. Αύριο γεννά τη δεύτερη κοράκλα μας.
0: Γεια σου Αγγελικάρα. Θεάρα όμορφιά.
2: Στο δεύτερο δεν είναι πιο απλά τα πράγματα, ρε Μαρία.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, επειδή ξέρεις τι έρχεται. Mm. Δεν είναι καθόλου. Εγώ okay. το μεγαλύτερο άγχος το είχα στη δεύτερη γένα.
2: Α, μάλιστα.
1: Γιατί πας και λίγο με την άγνοιά σου στο πρώτο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Ό,τι έχεις ακούσει, ό,τι σου έχουν πει και τέτοια. Στο δεύτερο που ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Okay. Πας. Επίσης πρώτη φορά ακούω. Καλή επιτυχία για κάποιον που πάει να γεννήσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προσοχή στα rebound.
1: Αλλά ναι, παιδιά, να πάνε όλα καλά με κανένα πόνο.
2: Αν γίνεται.
1: Ναι.

0: Τον κοροϊδεύετε που έχει κορώνα στο κεφάλι του, τη γυναίκα του. Όχι, ρε, ζηλεύουμε. Mm. Ζηλεύουμε, που κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Ό,τι σας λένε οι γυναίκες σας να κάνετε.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
0: Κάτι ξέρουν παραπάνω.
1: Ναι, Αγγελικούλα μου θα σε έλεγα. Ναι, στο καλό, πάρα γεννήσω. Στο καλό, Αγγελικούλα. Ποια είσαι.
2: Θα έκανα τέτοια αστεία.
0: Όχι, μαζί θα γεννήσουμε να πεις. Μαζί θα γεννήσουμε.
1: Άντρα, τίκτη. Ναι.
0: Ο άνδρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη.
2: Ναι,
0: ναι, μην τα
1: ξέρω. Δεν τα ξέρω. Και δεν με νοιάζει. Καλημέρα από την Animal Print. Γεια σου, Μισάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκεί στο μαγευτικό Χαϊδάρι. Καλημέρα, πρωταθλητές. Ένα το έχει πάρει, ξέρει από τώρα.
0: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για το Final Four, λέει.
1: Ναι. Όχι, μωρέ, έτσι είναι. Κάνουν φιέστες στα σπίτια από τώρα.
0: Ακόμα τρία παιχνίδια, παιδιά. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ναι, την άλλη εβδομάδα, ισοπαλία. Την παράλληλη
1: έχω
0: εβδομάδα.
1: Έχω πει ισοπαλία. Πάω Ολυμπιακό.
0: Την
1: άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή.
0: Την άλλη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι, έχουμε πρωταθλητή. Έχουμε ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και νίκη τη ΑΕΚ. Εσύ είναι ικανή να λέει μετά. Σαν την άλλη την Πασχαλίδη είχε βγει η Παπαρίζου 130 βαθμούς μπροστά. Μάλλον είναι νικήτρια. Έπρεπε απλά να λιποθυμεί, να μην βγει στη σκηνή να πει. Δεν το...
0: Φεύγω τώρα. Φεύγω. Να βγάλει τα μικρόφωνα και να φύγει.
1: Αλλά
0: καλημέρα
1: βέβαια.
0: Και στην Ατάσα από τον Brighton.
2: Πάει οδοντίατρο.
0: Έτσι λέει. Mm. Έτσι λέει. Σε νεαρή ηλικία είχαν ρωτήσει τον Νεϊμάρ για την καριέρα του και είχε πει ό,τι μου πει ο Θεός και αδελφοί μου.
1: Γι' αυτό
0: πιθανό,
1: το είπε.
0: Πολύ
1: και
0: πιθανό. Βάει, βάει. Πολύ πιθανό.
2: Θα να είσαι.
1: Εντάξτε, τώρα αυτά είναι...
0: Γιατί δεν μπορεί να αγαπάει την
1: αδελφή. Κακά σχόλια
0: του, δηλαδή.
1: Και τέτοια.
0: Γιατί τέτοια. Κακά. Mm-hmm. Αγαπιούνται τα αδέλφια. Τι καλύτερο να πλακώνονται.
1: Ναι. Φίλε, αν εγώ είμαι στο τελικό που λες για το Final Four και το Παραολυμπιακός, εγώ θα μείνω και στην απονομή, θα χειροκροτήσω τον νικητή, έτσι όπως κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνω εγώ. Θα χειροκροτήσω τον νικητή,
0: ναι.
1: Θα χαιρετήσω τον Γιαννούλη,
0: τον
1: Βεζέκο,
0: ναι.
1: Τον Παπα-Νικολάου. Ναι, δεν είναι μόνο τι μιλάω, είναι το θέμα να δεν θα χειροκροτήσει τον Παπα-Νικολάου αρχηγό στην Εθνική. Δηλαδή τώρα ναι. μην λέμε τώρα τι να είναι. Ναι. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός σίγουρα. Δεν είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Με φοβίζει εμένα αυτό. Ναι. Όμως ξέρω τι κάνω εγώ. Εγώ προσωπικά. Εγώ, ναι. εγώ προσωπικά ξέρω τι κάνω. Εγώ. Ο καθένας αν βάλει έτσι. Να αφήσει λίγο το φίλαθλο, το παδικό στην άκρη
0: κτλ.
1: Το παδικό. Εντάξει, ρε παιδιά, γιατί θα γίνει. Θα πεθάναμε το Παραολυμπιακό στο άκρη. Πάλι εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε καζούρα. Η Μαρία δηλαδή να. Φέτος παίζει το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγα εγώ.

0: Είπε η Μαρία, πρέπει να είσαι άσχετος αν θεωρείς ότι η ΑΕΚ είναι το πιο μεγάλο φαβορί. Είναι το πιο μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Σας έλεγα, βάλτε ό,τι έχει. Ναι, δεν πρέπει να είσαι και πολύ σχετικός. Το έχουμε, το στέλνουν το απόσπασμα και λέω κάνει πλάκα η Μαρία γιατί είμαστε φίλοι.
1: Α,
0: ναι, το είπε σε δίκη Ναστείου.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε λυσάξει. Φυσικά θα λυσάξουμε. Και σου λέμε Παναθηναϊκός θα φάω 2-3 γκολ. Τρία γκολ θα φάω. Το μάτι λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει διπλό και μετά τα έχουν συμφωνήσει και κάτι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας έχει σχέσεις με οπαδούς και διοικητικούς από τη Motherwell. Και λέει: οι τύποι είναι θεούλιδες. Με έχουν καλέσει να πάω το καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν προετοιμασία και έχουν και την πιο μεγάλη σε ηλικία γυναίκα οπαδό.
0: Α, ναι, άμορφη. Τη μεγάλη μαμά.
1: Ωραία. Καλημέρα από Σικότη Πίπεν. Καλημέρα στο Θανάη. Από ηλιόλου στη Stone City, ιατρικός επισκέπτης, συγγνώμη. Ο Μιχάλης, εγώ ως λάτρης λέει των λογοπαιχνίων, έκανε ένα, το στο πρώτο ραντεβού και μου απάντησε η κοπέλα, μωρέ, σ' αγαπάω εσένα. Το πήρα σαν μωρέ, είσαι λίγο. Δίκιο είχα, δεν υπήρξε δεύτερο. Ναι. Καλά, το λέμε αυτό, πω, καλά, πολύ σ' αγαπάω. Αν ταιριάζουμε σε κάτι πάρα πολύ, σ' αγαπώ.
0: Σ' αγαπώ, ρε, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ, ρε.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Ειρήνη από Πάτρα και χρόνια πολλά.
0: Μαζί, ναι.
2: Διάλειμμα.
0: Είναι 9 και 17. Να μην μου λένε και 14 πάτε για διάλειμμα. Ορίστε, πάμε και 17.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.

0: έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: 12 τάπες αλλά έχασαν οι Spurs. Τι το θες φίλε μου, το 1-0 το έκαναν οι Timberwolves, 104-102. Και μπήκα να λέω, όπου 12 τάπες πρέπει να τους γυαλίσανε, χάσανε. Αυτό με τα στατιστικά του NBA, αυτή ο πρώτος παίκτης που Μάιο μην, με ώρες που...
1: Ενώ είχε ξυπνήσει στις 5:40 το πρωί και τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώτος παίκτης που μπήκε με τζιν και αθλητικά πάνω από τα 2-10.
1: Ο Μάρκος λέει, ο κόσμος του Lord of the Rings και εμείς, οι Έλληνες, έχουμε κάτι που μας ενώνουν.
0: Το μάτι.
1: Και οι δύο πιστεύουμε στο μάτι.
0: Και οι Thundercats.
1: Άντε και οι Thundercats. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί που πιστεύουν στο μάτι. Δεν το λένε μάτι. Το λένε ενέργεια και τέτοια. Ναι.
0: Υπάρχει αυτό με την ενέργεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σου μπει την καλή διάθεση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή είστε μια χαρά, εσείς εδώ, αεξίδες. Είστε μια χαρά και έρχομαι εγώ και σας λέω. Τι έγινε, ρε, καλημέρα, ρε, καλά.
1: Ναι, μια χαρά. Τι έγινε, τι κάνει.
0: Τι ξέρω, εσύ, ξύπνησα και ούρισα αίμα χτες. Πρώτα σε ο Ρίλος κάνει. Λες και θα εκτελέσεις φάουλ.
2: Πόνεσα λίγο.
0: Ναι, καταλαβες. Παπ, παπ, παπ, πέφτουν όλες οι διαθέσεις.
1: Ναι. Φτιάχνει ο καιρός και θα κάνει ζέστη λίγο.
0: Για εσάς, εγώ που θα ήμουν νοσοκομείο. Κακ, παπ, τάτ, πάρτο.
1: Αυτό όμως. Αυτό το κουβαλάς πάντα. Δεν είναι ότι κάτι σου
0: είναι μια κακή ενέργεια που σου ρίχνει τη διάθεση. Α πούμε ότι αυτό.
1: Ένας άνθρωπος με κακή ενέργεια που την έχει πάντα.
0: Έτσι γεννήθηκε αυτός.
1: Ξέρω.
0: Δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Ποτέ θετικά, ας πούμε. Του λέω σε κάποιον, καλή όρεξη. Δεν χορταίνομαι ένας άντρας, αλλά δεν έχω λεφτά να πάρω δεύτερο. Μου διέλυσε τη ζωή.

0: Τα λένε έτσι και σε διαλύουν.
1: Όχι, ξέρεις γιατί τα λένε. Όχι, θέλουν να σου φορτώσουν τη δική τους κακή διάθεση.
0: Okay.
1: Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που δεν γουστάρουν να σε βλέπουν εσένα με καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πέρα το ότι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα που είναι εντάξει, το εθνικό μας σπορ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι που δεν θέλουν. Πέρα το ότι ζουλεύουν. Ναι, ναι. Πέρα το ότι ζηλεύουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τους άλλους με καλή διάθεση.
0: Θα πας, θα φύγετε Σαββατοκύριακο, θα φύγετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα χάλασε το αμάξι μου και δεν μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου.
1: Εμείς δεν έχουμε εξοχικό να πάμε.
0: Τώρα θα έρθει μήνυμα για εξοχικό. Με ΟΑΚΑ, ΣΕΦ κτλ.
1: Τέλος πάντων. Και δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μην στείλετε μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε δεύτερο σάντουιτς. Το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και ποια είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα της χώρας.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ψυχικής διάθεσης. Γιατί και εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Αν με καταλαβαίνεις. Και δεν μαυρίζουν τους άλλους.
0: Έχω και αυτόν εδώ που ενδιαφέρεται αν θα κάνω εγώ παιδί. Κάθε μέρα μου στέλνει. Πρώτον, ρε φίλε, παιδί έχω εσένα, είμαι ο μπαμπάς σου. Γιατί με έπρεξες. Κάνε κανένα παιδί, τα πάρεις μαζί σου. Έχω παιδιά, ρε φίλε, έχω πολλά. Έκανε 12 τάπες και χάσανε. Φαντάσου, λέει ο άλλος, αν δεν έκανε τόσες τάπες. Μάλιστα.
1: Επίσης, παιδιά, όχι, δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σχετικά με την κόντρα του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο.
0: Αφορά το Βαγγέλη Αρναούτογλου, ναι, και το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δεν θέλετε
1: σε
0: να πάρετε.
1: Σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο site,
0: σε μια προσωπική κόντρα.
1: Ναι.
0: Τσακώθηκε και ο Ζουγανέλης και ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Γιατί δεν σε νοιάζει. Τσακώθηκε ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Και εμείς έχουμε σχετική.
1: Ναι. Επίσης, ό,τι υποστηρίζει ο Αρναούτογλου, ο Τσακίρης, και Τσετζόγλου, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζονται όλοι οι ρεπόρτερ ΑΕΚ ή όλοι όσοι υποστηρίζουν την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και
0: δηλαδή
1: δεν χρειάζεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι για αυτά που υποστηρίζουν αυτοί.
0: Δεν είναι άνθρωποι που κοιμούνται όλοι μαζί, δεν είναι το Big Brother των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Ένα εσύ, το τραγούδι. Ένα Big Brother ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ.
2: Όχι.
0: Και έχουν δοκιμασίες, ας πούμε. Δεν ξέρω
1: τι ρόλο
0: βαράει.
1: Περίμενε, είχε έρθει ένα μήνυμα πριν που έλεγε ότι η Μαρία είναι, επειδή είμαι κουμούνι, είμαι η τοπαθής.
0: Α.
1: Η Μαρία είναι τοπαθής, Άλεξ. Κουμούνιγαρ.
0: Κουμούνιγαρ.
1: Και μετά ήρθε δεξιά άποψη η Μαρία και ναρκισιστική. Η ζήλια. Μας μεγάλωσαν με αυτή τη βλακία.
0: Είσαι κομμούνι δεξιό. Κομμούνι.
1: Εθνική παράκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Στο ότι κάποιος πάει να σου φορτώσει τη μαυρίλα του. Και παιδιά, το έχουμε δει αυτό και το βλέπουμε. Και αυτό τα social media, αυτό.
2: Το
1: γιγαντώνει πάρα πολύ. Γιατί στα social media συνήθως βάζουμε μερικά ψήγματα θετικής ζωής, ας πούμε. Και κάποιος πιστεύει ότι έτσι είναι η ζωή μας όλοι. Που δεν είναι. Έτσι.
0: Το δεξιό κομμούνι δεν το έχω ξανακούσει. Εσύ είσαι αυτή.
1: Αυτή είμαι, ναι. Είμαι δίδυμος με δίδυμο, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Τους έχεις μπερδέψει.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν έχεις ακούσει ωραία πράγματα.
0: Δεν πρέπει να έρθει προς τον ίδιο Τσακίρη στη θέση του Τσακίρη. Αυτό Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Τώρα πρέπει κάποιος να το κλέψει. Πρέπει να το κλέψει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε με την ενέργεια είναι η κουμπάρα μου, λέει. Ό,τι και να της πεις, έχει κάποιος στον περίγυρό της που το έχει πάθει. Και επίσης, ό,τι αφορά, ό,τι και να κάνεις, λέει εκείνη, το έχει κάνει καλύτερο. Έχει κάποια καλύτερη. Εντάξει, okay, ναι, είναι okay, και αυτό. Okay. Βέβαια.
2: Πρώτη φορά βλέπω γραμμένο το τσούβι με αυτόν τον τρόπο.
1: CHOU.
0: Ο Μαλιάτης θα το έγραψε. Σαν Χιλιανός το έγραψε.
2: Αυτό θέλει να κάνει παιδί μαζί σου.
0: Να κάνουμε, ρε φίλε. Έλα να κυλιστούμε κάτω. Τι να κάνω τώρα.
1: Πάρει ένα αριστερό εξτρέμ από το πόδι. Ναι, θα μπορούσα.
0: Με δύο δεξιά πόδια.
1: Κομμούνι με δεξιά τσέπη, Μαρία, χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Το reality magazine σαν η μεγάλη μοναχοκόρη. Θα έχετε πάρει το πρωτάθλημα εντωμεταξύ και θα λέτε δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σας θέλει μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπες στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αγάπαμε γιατί να ζήσω χρόνια σου δεν γίνεται κεράκι. Κομματάρα εντωμεταξύ. Κομματάρα. Πουλόπουλος, ε.
2: Ναι. Αμπράσαμε ο μπαμπάς ο...
0: Ιγκλέσιας.
2: Μπράβο.
0: Είδες, έχω μεγάλη γνώση. Ο Χούλιο.
2: Ο Χούλιο.
0: Ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα τελευταία.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά εντάξει, εγώ είμαι με τον Ενρίκε. Το μόνο που ενώνει εμένα με τον Ενρίκε είναι φορούσε καπέλο. Φορούσε baseball κάτω ένα διάστημα. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι ο ασβεστάς της μουσικής. Αν με ρωτάς.
1: Δεν τον αναγνωρίζεις άμα το βγάλει.
0: Όχι, όχι. Βγαίνει μαζί με το μαλλί. Και έχω και τον Παγκανίνη, να κάνουμε ένα μαζί. Παγκανίνη είμαι έτοιμο. Κάνω παιδί με τον Παγκανίνη. Γιανιώτικο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Βγαίνει το παιδί, βγαίνει. Τσίπουρο. Τσίπουρο.
1: Υπάρχει χειρότερο από το σ' αγαπώ στο πρώτο ραντεβού. Να βγεις με γυναίκα να άρχισε ο ξερόλα που μπαίνει σε αντρικό ρόλο, αγαπητή Μαρία. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει, αγαπητέ.
0: Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά τα red flags αν οι άλλοι είναι τούμπανο. Δεν πάνε να λέει. Οι άντρες μπορεί να πούμε να σου πω κάτι. Έκαψε τα μάξι του πρώην της, αλλά κάτι θα τις έκανε. Εν τω μεταξύ είναι τούμπανο, με τη δεις φιλία για σπαθία. Χάραξε.
1: Θα της είπες αγαπώ στο πρώτο ραντεβού.
0: Πήγε και έβαψε με μπογιές στο σπίτι του, στο πατρικό. Έφυγε και πήγε στη μακρακόμη και του έβαψε το σπίτι. Αλλά κάτι θα. Για να είναι τόσο έξαλλη, κάτι έκανε αυτό. Δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε.
1: Στέλια από Βρυξέλλες, εντάξει, ναι, το έπαθες εσύ το σοκ με τη δεύτερη γέννα των γυναικών. Δεν τα λέμε τώρα πρωί-πρωί στον αέρα. Εντάξει. Νομίζουν ότι κάνουμε και ξέρεις και show off. Δεν γίναμε μια παραπάνω.
0: Πλακούντα τον πήρε και κάνει σκινάκια. Άκατα μάκατα σε κουτμπέ. Πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα και θα έρθει το Μαρόκο να το ζητήσει.
1: Μετά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Τι κάναμε.
0: Τι κάναμε. Εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε. Έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό Μαρία του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για Βουδαπέστη το μεγάλο παιχνίδι. Το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με άτομο που θα επιλέξεις. Μπες Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση της Big Win διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
12: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
11: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχει δίκιο η Μαρία.
1: Να καλημερίσουμε
0: κανένας,
1: τον κόσμο.
0: Καλημέρα, ναι. Μαρία. Κανένας δεν μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τη μάνα σου.
1: Ναι. Καλά,
0: κανένας. Κανένας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Εμένα η μάνα μου μπορεί να μου χαλάσει σε ένα δεύτερο τη διάθεση με μια φράση. Είδα ένα κακό όνειρο. Να προσέχεις. Απλά το λέω.
1: Τελείωσες.
0: Αυτό, τελείωσες.
2: Πάει.
0: Υγείο.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: γιατί είναι το μητρικό.
0: Είναι
1: το μητρικό.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είσαι, έχει
0: ναι.
1: Λίγο το νου σου σήμερα. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Έτρωγα στα φύλλα, έτρωγα στα φύλλα κάτω ναι. Και σε είδα να τρως στα φύλλα και αυτό
0: είναι
1: σε μένα
0: κακό,
1: βγαίνει στεναχώρητο στα φύλλα. Είναι στεναχώρητο στα φύλλα.
0: Έχω ένα βάρος. Τι έχεις ρε μαμά. Δεν ξέρω. Εσείς τι κάνει. Μπράβο, να είστε καλά εσείς. Να είστε καλά.
1: Ας μην είμαι εγώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι ρε μαμά. Τέλος πάντων. Έβλεπα το θείο στο μεθαμβέρο. Όλο το βράδυ
0: έχει πεθάνει 30 περίπου. Χρόνια τώρα ο θείος Μπάμπης.
1: Από πού και ως πού, ούτε τον μνημόνευσα, ούτε τον συζήτησα. Πώς ήρθε στο όνειρό μου ο θείος. Κοίτα ζωντανό το όνειρο.
0: Τι ήθελε, κάτι ζητούσε, κάτι ζητούσε.
1: Μου ζήτησε νερό και ελιές και δεν του δώσα.
0: Δεν είχα και του δώσα σταφίδες.
1: Οι σταφίδες μου βγαίνουν στα χώρια. Και μου είπε, πού σου Ριόλα, δεν ξέρεις ότι είμαι αλλεργικός. Θες να με πεθάνεις πάλι.
0: Έτσι.

0: Η μάνα μου με πηγαίνει στο 0% μέσα σε έναν δευτερόλεπτο.
1: Ναι, είναι γρήγορο αυτό. Είναι γρήγορο όλο αυτό.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξο στη ζωή μου, λέει, αλλά έχω τον πατέρα μου κάθε φορά που βρισκόμαστε να μου δίνει μία να φύγω στον κρεμό.
1: Μην αγωνίζεις.
0: Να είναι καλά, Ιαν. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Καλημερούδια από Αντίπαρο.
1: Ο πατέρας είναι το άλλο άκρο. Τύπου, ξέρω εγώ, πάθαμε μία οικονομική ζημιά 5.000. Έλα, μωρέ, νέο, θα δουλέψει. Τι έγινε. Τι βλέπεις να το παίρνει ο Παναθηναϊκός, σου αλλάζει την κουβέντα.
0: Δεν σε αφήνει ούτε καν να παραπονεθεί, ρε παιδί μου, να πει τον πόνο σου, ξέρει. Τώρα μην με μαυρίζει με αυτά, θα σου πει.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Χτες πήγαμε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, είχε κολλικό. Μωρέ, ρουτίνα είναι τώρα για αυτούς.
0: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα, ξέρεις.
1: Μπορεί να το χάσει επίτηδες για να έρθει ο πρόεδρος.
0: Μπράβο, στον τελικό.
1: Ναι, πετάνε και τέτοια. Μα σου λέω για το νοσοκομείο. Ναι, να έρθει από εδώ να ψήσουμε, ρε. Έχει και πατέρα, ε.
0: Δεν θυμάσαι εγώ που είχα την προηγούμενη φορά.
1: Δεν βγήκε έτσι. Εγώ, ο πατέρα έχει περάσει. Ποιο είχε περάσει κολλικό. Δεν ήμουν ένα μήνα, ρε, με τη χολή, ρε, στο χέρι, ρε. Και δεν παραπονέθηκα.
0: 36 και 2 ο πατέρα.
1: Συνεχίστε χωρίς εμένα. Αν έρθουν οι εχθροί, θα του σταματήσω.
0: Έχω πονοκέφαλο, σταματήστε.
1: Και δεν ακούει. 5 φορές πες πατέρα.
0: Πατέρα. Μπαμπά. Πατέρα. Πατέρα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Σου μιλάω, δεν ακούς.
1: Δεν άκουσα, τι έγινε.
0: Να σου πω, πρέπει να πάμε στο γιατρό. Δεν ακούς τελευταία.
1: Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα.
0: Μιλάω, δεν με ακούς.
1: Καλά τώρα, βέβαια.
0: Να σου πω, θα πάμε στο γιατρό, τελείως. Θα κλείσω ραντεβού.
1: Από τα χέρια αυτά τα κολοκυνητά.
0: Ποια κολοκυνητά, δεν ακούς, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, να πάμε στο
0: και
1: γιατρό.
0: Ξεχνάς.
1: Για ποιο λόγο
0: και να ξεχνάς. Είχε βάλει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατάψυξη.
1: Ρατά να είναι παγωμένα να πιάσει καλά η βόλτα.
0: Να μας καταστρέψεις.
1: Δεν παθαίνετε τίποτα.
0: Να βάλεις φωτιά στο σπίτι.
1: Είπα εγώ να βάλω φωτιά στο
0: σπίτι. Δεν είπες να βάλεις. Είχες ξεχάσει τον γκάζι ανοιχτό την προηγούμενη
1: τώρα
0: φορά.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Αναβήσει.
1: Πήγαινε μέσα γιατί η μάνα σου λέει δεν αναπνέει καλά. Πήγαινε μέσα. Δες, έχει 5 μέρες έτσι.
0: 5 μέρες και μου το λες τώρα.
1: Πήγαινε,
0: γιατί δεν την πήγες στο γιατρό.
1: Αφού δεν θέλει. Την
0: τι δεν θέλει. Πάρτινε με το ζόρι. Δηλαδή, τι κάνετε, λέει. Πρέπει να έρθω εγώ εδώ πέρα. Θα βρω ψόφιου καμιά ώρα.
1: Κάτσε γιατί μάλλον το σπίτι. Καλά, το σκυλί.
0: Κουτσένει το σκυλί. Ναι. Τι πάθατε, γιατί.
1: Λόλα! Έλα εδώ, Λόλα μου!
0: Μπαμπά, η Ρόλα έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Πήγαινε στη μάνα σου μέσα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Λόλα! Κάτι ζαλίζεται, λέει.
0: Πήγαινε εσύ! Εγώ ήρθα να σας δω.
1: Μάνα σου.
0: Τι μάνα μου είναι, μάνα και γιατί μου το λες τώρα.
1: Μάνα, εγώ δεν έχω ζωή.
0: Τι ζωή έχεις.
1: Θυσιάστηκα για όλου.
0: Τι λες, ρε πατέρα, τι έπαθες τώρα. Να σου κλείσω ένα ραντεβού να πας στη μαμά στο γιατρό.
1: Την πάση δεν έχω αμάξι.
0: Γιατί τι έπαθε τα αμάξι.
1: Αυτά δεν τα έχω πει όλα. Έχω μείνει εδώ, είμαι και 5 μέρες με τα αμάξι. Δεν πήγα να το φτιάξω.
0: Γιατί δεν πήγες να το φτιάξω.
1: Έβγαλε πολλά φώτα εκεί μπροστά. Δεν έχω τα 2.000. Άμα έχετε εσείς, δώστε τα.
0: Δεν σου είπα να πηγαίνεις για σέρβις το αυτοκίνητο κάθε χρόνο.
1: Το ξέχασα. Και τη μάνα σου έπρεπε να την πάω και την ξέχασα για αυτή. Λόλα! Κουτσένει το σκυλί. Όχι, δεν κουτσένει. Δέστε, δεν κουτσένει. Κάτι πάτησε.
0: Τι έπαθε.
1: Κάτι πάτησε εκεί κάποια ακίδα εκεί πέρα. Τη μάνα σου να πας. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Η σιωπή του πατέρα που απλά σε κοιτάει όταν έχει κάνει λαλακή είναι χίλια μαντήρια. Ναι, ναι. Που προσπαθεί να επεξεργαστεί την πληροφορία και να πει τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Το χέρι μου. Το βλέπεις το χέρι μου εδώ τι έχω πάρει.
0: Τι έχεις πάρει.
1: Το κόψα με το τσεκούρι, πήγα να κόψω
0: ξύλο. Τι δουλειά έχεις εσύ με το τσεκούρι.
1: Πήγα να κόψω ξύλο.
0: Γιατί να κόψεις ξύλα.
1: Δεν ήρθε ο άλλος εδώ και πήγα να τα κάνω μόνος μου. Εδώ
0: κοίτα. Έχεις ξανακόψει ξύλα. Ξέρεις να κόβεις ξύλα εσύ.
1: Λογιστής άνθρωπος, τα χρόνια.
0: Ο ξυλουργός.
1: Το ξέρω, ναι. Δεν ήρθε. Κάτι μυρίζει εκεί μέσα στο δωμάτιο. Πήγαινε να λίγο τιμά. Για Οδύσσια του Νόλαν, ρε φίλε. Σου κάνουμε θέατρο της Τρίτης εδώ. Το θέατρο της Τρίτης.
0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ. Η μάνα είναι και αυτή που σε φορτώνει νεχές, είτε φταίς είτε όχι. Άσε μας εμάς, εσείς να περνάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα να μόνιμο εδώ, μεγάλη γη, ό,τι ήταν να κάνω, τώρα εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σας μεγάλωσα, σας πήγα, σας ανέθρεψα.
0: Θυσιάστηκα.
1: Αφήστε με, πήσε Παπαδόπουλου.
2: Θυσιάστηκα για σένα.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις με το μεγάλο του ταξίδι στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του μάτια.
1: Παρακολουθούμε και τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις τώρα. Ναι, για πες.
0: 97 φορές ρωτήθηκε γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά. 9 ώρες οδήγησε.
1: Οδήγησε
0: με το αυτοκίνητο.
1: Δεν πήγε με αεροπλάνο.
0: Ναι, αλλά μέσα στην Ιορδανία οδηγούσε. Να τη γυρίσει όλη. Mm-hmm. Ένα νέο ρολόι αγόρασε. Ένα νέο θαύμα του κόσμου για το κόστος. Και έκανε 38.121 βήματα. Εντάξει.
1: Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει τι διαβάζει αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε τον απολογισμό
1: του ταξιδιού. Το ταξιδιού του στην Ιορδανία.
0: Έτσι ξεκίνησε. Έκανε τον απολογισμό του και έστειλε.
1: Ένα ρολόι πήρε μόνο.
0: Ναι, πήρε ένα new watch. 38.121 βήματα.
1: Σε πόσες μέρες?
0: 2 μέρες. Μια μισή μέρα.
1: Πολύ είναι.
0: Έκανε πολλά βήματα.
1: Έκανε, ναι.
0: Και έχει μεγάλο άνοιγμα, δηλαδή αυτό πρέπει να πάμε τα πόδια.
1: Ναι, δηλαδή εμένα αυτά θα είναι τα διπλάσια βήματα για να τα προλάβω.
0: Ή περπατάς γρήγορα. Αργά περπατάω. Ή όλε χάλεμες. Πού είσαι με το Χέις Ντέιβις? Έλα δεις τη μάνα σου. Άρση Ιορδανίες τώρα και έλα εδώ πέρα.
2: Με μάχεις Χέις.

0: Συγγνώμη, έγινε και αυτό. Με ενόχλησε κάπως. Με ενόχλησε. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Έκανε τη συναυλία Σάκυρα. 2 εκατομμύρια κόσμο χαλαρά μάζεψε. Να. Σε δωρεάν συναυλία. 2 εκατομμύρια.
1: Που στη Βραζιλία, στη Κοπακαμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Και εν χορό βρίζαν τον Πικέ. Άντε μπει Πικέ.
1: Πικέ. Πικέ.
0: Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Ναι. Πάρε μου, Σίλβου πλέ, ρε πικέ, ρε πικέ. Ναι. Λοιπόν, πήγε η Ροδανία για να γίνει Τζόρνταν ενώπιση τρίτου παιχνιδιού. Λέει ο ακροατής. Καταλαβαίνετε.
1: Πόσα βήματα δεν έχει κάνει στην καριέρα, τα έκανε εκεί, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Τον είδατε, τον είδατε. Πάμε διάλειμμα το τελευταίο. Πάμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λε.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε και το νέο τρέιλερ Οδύσσιας του Νόλαν. Εγώ βέβαια κάθομαι στο YouTube και βλέπω τα μπάκια τέλει. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ό,τι είμαι εγώ ατιά.
0: Εσύ γατιά. Ναι. Λοιπόν,
1: και ένα χρόνια πολλά στη γυναικάρα μου που σας ακούει στη δουλειά. Πάνω, αν μπορείς, σας αφιερώνω το Born to Raise Hell.
2: Ωραία σχέση. Καλύτερα αυτό που λέει ότι δεν θα ξαναπάω για δουλειά.

0: Λέτε ότι λατρεύετε το Ρίκι Ζερβές. Πώς γίνεται.
1: Δεν λατρεύω κανένα.
0: Τέλος πάντων. Τέλος να δεν μ' αρέσει.
2: Εμένα μου αρέσει.
0: Περίμενε. Αφού σατυρίζει όλα τα αφηγήματα που σηκώσατε λάβαρο, έπιασε λογοτομή. Προφανώς δεν έχεις δει Ζερβές για να τα λες αυτά.
1: Καλά, δεν έχει ιδέα τι λέει τώρα. Ούτε για λάβαρο, ούτε για Ζερβές, ούτε τίποτα. Είδε ένα απόσπασμα και ξέρει το Ζερβές. Ξέρει τη συνεντεύξη του, ξέρει αυτά. Είδε, σηκώσαμε και λάβαρο. Ναι. Είδε για λογοτομή. Τα βλέπει και του δράκου που κάνατε τάκλιν, δεν λέτε τίποτα. Ήταν φάουλ, γιατί πρώτα παίρνει πόδι του δράκου και μετά μπάλα.
2: Έρχεται και εγώ κατζέντα στο επόμενο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί που λένε, άμα πει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι. Και να παντρεύονται και γκέι, ε!
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα μαζί. Λες και θα πάμε στα σύννεφα του γκέι και θα του πετάμε πάνω εκεί.
0: Ένα σχόλιο για τη διαφήμιση με τον ύμνο του Champions League. Παιδιά, δεν είμαι σίγουρη.
1: Η Εύα τραγουδάει έτσι, να σου πω.
0: Νομίζω ότι άκουσα τσόχο.
2: Γνωστές φωνές.
0: Σαμπράκο. Νομίζω.
1: Άρχισε να πνίγεται ο τραγουδιστής.
0: Θα μας πει τώρα ο Τσόχο. Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Δεν γίνεται να περάσει έτσι αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, χθες δεν είδε ότι πήγα να τον πατήσω. Περπατούσε ευθεία με τον ατμιστή ο Τσόχος και περίμενα εγώ με τα μάξι να περάσει. Δεν με είδε καν ότι έρχομαι. Και λέω πόσο viral θα γινόταν. Ο προηγούμενο εκπομπή να πατήσει την επόμενη.
0: Είδε και θα πούνε.
1: Έχουμε κάνει over.
0: Υπήρχε κόντρα τελικά.
1: Να το. Θα τον βρίσκανε με έναν ατμιστή.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Γεια σου, Δήμητρα.
0: Η μάνα μου θέλει να την πάω κάπου. Λοιπόν, φεύγουμε. Λέει, μην πας από εκεί, από παραλιακή. Γιατί από εκεί πήγε και η Γιανούλα από απέναντι τέτοια ώρα και τράκαρε. Εντάξει, τη λέει πάω. αφού βολεύει, πήγαινε με και μέχρι το νεκροταφείο.
1: Σου λέει, εγώ όταν έχω τη μάνα μου μέσα, μου λέει: βάλει το χέρι μέσα. Μια κοπέλα λέει: τη κόψαν το χέρι με τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Ξέρει πόσο γρήγορα το βάζω μέσα.
0: Ξέρει πόσο γρήγορα.
1: Το βάζω το χέρι στον ώμο, ώστε αν βρει μπάλα στο χέρι, να μην είναι χέρι. Να είναι κολλημένο.
0: Να μην είναι πέναλτι.
1: Να είναι κολλημένο. Εντάξει. Λες ότι λατρεύει τον Clint Eastwood. Αλλά είδε τι δήλωσε.
0: Δεν το λατρεύω τον Clint Eastwood. Δεν το μεξί καθόλου. Αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι. Καλό, ωραίος ηθοποιός, πάρα πολύ ωραίος.
1: Και σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επειδή είναι με τον Τραμπ,
0: Εντάξει. Είχαμε και μια διπλή επίθεση σε ανήλικους στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη.
1: Και
0: την Κυριακή το βράδυ.
1: Επικίνδυνη επίθεση.
0: Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ο 14χρονος με πιο ελαφριά τραύματα. Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλίου στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 10 νεαρών προσέγγισε μια παρέα 4 ατόμων, συνομήλικη. Και μετά από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, κάπου διαβάζω ότι τους ρώτησαν από πού είσαι. Δηλαδή, από πού μπορεί να είναι, ρε φίλε, δηλαδή. Τι, από πού είσαι, από πού προέκυψε αυτό. Από πού είσαι.
1: Από μεγαλό χαριάρτα.
0: Δηλαδή είσαι δηλαδή στο Νέο Κόσμο. Από πού είσαι.
2: Είναι παλιό αυτό, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Είναι παλιό. Εσείς από πού είστε, παιδιά.
1: Και καλά για να γίνει φασαρία.
0: Ναι, για να γίνει φασαρία. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι, στο μυρό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που πήγαν στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν ακόμα ένα τραυματία, ένα 14 ετών, που πήγε μόνος του στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Πολύ αισιόδοξος.
1: Να σε ρωτήσει ο γιατρός από πού είστε και να φοβηθείς.
0: Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Δεν είναι.
0: 14χρονα με μαχαίρια. Τι γίνεσαι, καλά.
1: Καλά είμαι εγώ, εσύ.
0: Αυτά γινόντουσαν και παλιά, απλά δεν τα μαθαίναμε γιατί δεν είχαμε.
1: Το βρίσκονε το μαχαίρι με 10 ευρώ αυτό το καραμπίτ. Παίζει πολύ αυτό με τη λαβή. Και μετά κλαίμε. Δεν λέμε, δεν είχε δώσει δικαίωμα, το παιδί δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εγώ τον Τζόχο ακούω. Αλλά δεν θα ήθελα να ήξερα αν όντως είναι αυτός. Θέλω να ζω στην ψευδέστησή μου, λέει η Νιρβάνα Βύση.
2: Λόφος του Βόκου. Πού είναι ο λόφος του Βόκου.
1: Ρε φίλε, μπορεί να βρει σε κάποιο.
2: Όχι, ρε, όχι, ισχύει αυτό.
1: Υπάρχει ο λόφος του Βόκου.
0: Ναι, και στα Πατήσια γινόντουσαν αυτά. Okay. Εσύ από Γκράβα, εσύ αυτό. Ναι. Εσύ από άνω Πατήσια, εσύ από Γκράβα κτλ. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία και ανατριχιάζω λίγο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Έχω ανατριχιάσει και χωρίς παιδιά σκέψη. Ναι, δηλαδή

0: Εντάξει, έχουμε και μπιφ τώρα στο θέρετρο γυμνιστών με τους Σουίγγες. Έγινε ένας χαμός σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία που θεωρείται παγκοσμίως. Δεν θέλω να αγοράσω αθλητικά με τέτοια αερόσολα.
1: Γιατί?
0: Ανατομική.
1: Γιατί?
0: Μπορείς να φύγεις
1: μετά
0: από μπροστά.
1: Μετά θα πονάει η μέση σου.
0: Μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο, σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία. Έχουν μαζευτεί swingers και κάνουν σεξ στην παραλία μέρα μεσημέρι, στο Cap Dodge, και έχουν κάνει έξαλλο στους γυμνούς θαμώνες. Που θέλουν απλά να απολαύσουν τον ήλιο γυμνούλιδες.
1: Καλά, ναι, με συγχωρείς. Είναι άλλο το να κάνεις μπάνιο γυμνός και άλλο να...
0: Ανταλλάσσουν τους συντρόφους. Το Cap Dodge είναι ένα περιφραγμένο αυτόνομο χωριό όπου όποιος απολαμβάνει να περπατάει γυμνός μπορεί να απολαύσει απελευθερωτικές διακοπές.
1: Okay, υπάρχουν αυτές οι παραλίες.
0: Βέβαια. Okay. Θα ρίνεσαι να γδυθείς. Θες, δεν θες, σε τραβάνε, βγάλε το βρακί. Δεν θέλω.
1: Μπορεί να είσαι εδώ πέρα.
0: Πέτα το ματσαφλίκο. Λοιπόν, και πήγε τώρα, πήγαν οι swingers στο Cap Dodge, οι campers. Μαζεύτηκαν εκεί από πάνω και το κλείσε μάτια. Το 1, το 3 και το 5. Και βγάζουν αριθμάκια και ανταλλάζουν συντρόφους και φικ, φικ, φικ, φικ, φικ. Και δεν μπορούν οι άλλοι να πάνε να χαρούν τον ήλιο. Γυμνοί. Είπαμε να είμαστε γυμνοί, όχι να μαζί με το ζόρι στο Cap Dodge. Και έχει γίνει μήνυση, έχουν μαζευτεί, πήγαν γυμνοί στο δικαστήριο.
1: Για να αποδείξουν ότι είναι από τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εσείς κύριε, για ποιο λόγο, εσείς κύριε, είστε γυμνός. Θέλατε φικ-φικ ή θέλατε απλά τον ήλιο. Λεσολέι. Να σημειωθείτε πρακτικά. Έχουμε 100 που θέλουν ανταλλαγές και έχουμε 30 που θέλουν να είναι γυμνοί. Εγώ τι να κάνω. Έχετε άδεια. Φέρτε μου ένα χαρτί.
1: Νομίζω δεν επιτρέπεται.
0: Φέρτε μου.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν ξέρω στο φεκ.
1: Να αυτόνεσαι όπου να είναι.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά στο Cap Dodge δεν περίμενα ποτέ να έχουμε μπιφ τέτοιο.
1: Ένα βίντεο στο Αμάλφι.
0: Ναι. Και εκεί.
1: Όχι.
0: Θέλω να με πάνε.
1: Δεν κατάλαβες. Τι να σου πω. Διαδήλωση. Η Μετάλλικα. Πότε 60.000 κόσμο δεν έχει. Μετάλλικα. Δεν μπορούσες όχι να περπατήσεις. Μπούκωσε το αμάλφι.
0: Γιατί μπούκωσε το αμάλφι.
1: Από τον πολύ τουρισμό.
0: Έλα.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει τίποτα, τίποτα. Εκεί. Ό,τι είδε εκεί. Φύγε τώρα.
0: Έφυγε.
1: Μα δεν. Ναι, ναι, δεν ναι, ναι, έχει άλλο.
0: Είμαι στην Τοσκάνη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Από μακριά το έχω δει.
1: Αυτό.
0: Και εδώ μπούκωσε.
1: Λοιπόν,
0: το
1: καλύτερα Μετάλλικα. Καλύτερα Μετάλλικα. 9 του Μάη το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο στο ΑΚΑ. Έρχονται οι Μετάλλικα και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Εάν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείς να επισκεφτείς το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, γιατί εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα και εκπλήξεις που μπορεί να κάνουν την εμπειρία σου να την απογειώσουν.
0: Δεν έχει απευθείας πτήση.
1: Για Αμάλφη δεν έχει.
0: Όχι, για φρέσκο κρέας, ξέρεις τι θα πει. Εγγυημένο νόστιμο στα Lidl. Μπάρμπεκιου για φίλους με μπριζόλες. Στα Lidl. Γιουβετσάκι της Κυριακής. Γιουβετσάκι! Που μου κουμυρίζει η Μαρία το πίτι. Γιουβετσάκι! Στα Lidl. Φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο. Η Βέλτια είναι εδώ. Με διατροφική αξία και γεύση. Να γλύψει τα δαχτυλά σου. Μαλακό κρεατάκι. Ζουμένο ωραίο. Τα Lidl είναι δίπλα. Γιουβετσάκι στα Lidl.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο στοίχημα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλημέρα.
1: Bye. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα, El Greco, El Greco, πάλι ζωγράφισες.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Και εγώ, παιδιά, κάνω εικόνα με τσόχο να τρέχει γυμνός στο Πικαντήλι στην πλατεία. Με φανέλα της Everton, μάλλον. Με ένα κασκόλ της Everton. Να τρέχει και να πανηγυρίζει. Επειδή εδώ πέρα έχετε στείλει πολύ την εικόνα που κάνει το Μιχάλη να πανηγυρίζει πάνω σε καναπέδες εχθές το 3-1 να κάνει να δείχνει. Και επειδή οι προηγούμενοι μιλάγανε για swingers και γυμνιστές, εμένα μου έκανε την εικόνα ο τσόχος στο Πικαντήλι με ένα κασκολάκι της Everton να τρέχει γύρω-γύρω και να πανηγυρίζει για το διαφαινόμενο πρωτάθλημα το οποίο κατακτά η Arsenal μετά το 2004. Αυτό μου ήρθε. Έτσι, τώρα τι να σου πω. Άρρωστα μυαλά σου λέει μετά. Εντάξει. Καλημέρα! Το θερμόμετρο θα μας τρελάνει. Έχει πάει πάλι 23 και είναι ακόμα πρωί. Είμαστε εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6. Σφίγγουν οι ζέστες και εσείς είστε συντονισμένοι πάντα εδώ με Πάνο Ρίλο σε αγωνιστική διάθεση. Πάντα στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος είναι στην γενική γραμματεία της εκπομπής, έτοιμος να μαζέψει τα μπαγκάζια του και να φύγει για να πάει να σηκώσει μια βαρύτιμη κούπα στην Βαρκελόνη, στην Πανταλώνα. Καθώς θα είναι μέλος της πολύτιμης αποστολής του bwinΣΠΟΡ FM στην προσπάθεια της ΣΑΕΚ να κατακτήσει το Champions League. Μαζί με Λουκά Χατζή θα είναι εκεί να μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό τα πάντα. Ναι, το καταλάβατε. Ναι, θα το ρίξουμε στο μπάσκετ, διότι είναι εβδομάδα μπασκετικιά. Μπορεί να έχει αυτά τα Champions League, μπορεί να έχει τα μάτς τα σημαντικά του πρωταθλήματος για τα άλλα πρωταθλήματα. Μπορεί να έχει στο τέλος της εβδομάδας ντέρμπι, μπορεί να κρίνουν ακόμα και τον πρωταθλητή εδώ στην Super League. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή, έχουμε μπάσκετ. Όχι, παιδιά, είναι εντυμένος. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και θέλει να κάνει το 3-0. Να είναι σοβαρός. Να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα. Να μην παρασυρθεί από τις απουσίες της Μονακό. Να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει το 3-0. Να κλείσει το πρώτο εισιτήριο για το Final Four. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να κεφαλαιοποιήσει στα δύο μάτς που ακολουθούν, Τετάρτη και Παρασκευή. Να μην χρειάζεται της Παρασκευής. Στα δύο μάτς πάντως που ακολουθούν να κεφαλαιοποιήσει αυτό το σημαντικό ζευγάρι νικών που πήρε στην Βαλένθια και να πάει και αυτό στο Final Four. Και φυσικά έχουμε και την ΑΕΚ, η οποία μεθαύριο και το Σάββατο διεκδικεί μία ακόμα ευρωπαϊκή κούπα. Ναι, μπορεί Μανώλη την τσάντα να την έχει και να βάλει τα ρούχα μέσα, έτσι, όταν τρέχει γυμνός με το κασκόλ της Everton στο Πικαντήλι. Ατιμούτσικο, ρε. Ατιμούτσικο. Πες πρωτάθλημα, ρε.
1: Όπως έλεγα και χθες.
0: Τόσο ήσουν όταν το πήρες τελευταίο.
1: Όπως έλεγα και χθες εκτός αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο είναι τα μάτια που θα κάνουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό.
0: Μπράβο.
1: Και το West Ham Arsenal της Κυριακής.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Γίνεται και παραγίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τους ρίξω.
0: Ναι. Πρέπει να τους ρίξεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τους ρίξεις και να σώσεις την Tottenham.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, μια λεπτομέρεια που σχολιάζει την ιστορία, αλλά.
1: Ποτέ δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα πέσουν, αλλά σε αυτό το μάτς θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ποτέ εύκολο στην Αγγλία να είσαι εσύ που θα ρίξεις μια ομάδα στην έδρα της. Πόσο μάλλον μια τόσο ιστορική ομάδα, δηλαδή μιλάμε για αίμα και άμμος.
0: Άκου, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα οπτικής και κάρμα και άβρας που μεταφέρει στην ομάδα. Δεν μπορώ να. Εχθές έκανες για μένα.
1: Γιατί δεν.
0: Γιατί
1: δεν μετέφερα κάρμα στην Everton.
0: Ρε παιδί μου.
1: Δεν σου έλεγα ότι αυτό εδώ είναι μεγάλη μπανανόφλουδα, γιατί.
0: Ναι. Τώρα. Ρε, για την Arsenal μιλάμε τώρα και σου λέω.
1: Ναι.
0: Μην γλιστράς τον Τζέραρντ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή είσαι μπροστά τώρα.
1: Άκου.
0: Δεν κοιτάς πίσω.
1: Πες ότι είχε γίνει το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Είχα κερδίσει εγώ τη Manchester City. Και έφερα χθες 3-3 και έχανα από την Everton.
0: Ναι.
1: Θα αντισουβλίζανε την Arsenal. Γιατί να μην πούμε ότι λιποθύμησε η City.
0: Λιποθύμηση ήδη, ναι, προφανώς.
1: Στην Premier League υπάρχουν τόσες πολλές καλές ομάδες που αν δεν είσαι υπηρχητικός,
0: σαν
1: τη σύνδη του Πέπι, δεν υπάρχει να κάνεις 10 νίκες.
0: Ναι, αλλά είναι και το attitude, φιλέ. Πρέπει να έχεις το σωστό attitude. Είσαι μπροστά, έτσι, έχεις αβάτζο πλέον καθαρών 2 βαθμών, γιατί έχουν ένα μάτσο στο χέρι αυτή. Έχεις 2 βαθμούς αβάτζο καθαρό. Έχεις καλό goal difference για να καλυφθείς τα επόμενα 3 μάτς, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό έλεγα.
0: Έχει ένα μάτς μέσα με την Μπένλι.
1: Αν κάνεις... δεν είχε μπει τον γκολ στο 97, πότε μπήκε του Ντοκού, είχε μείνει το 3-2, θα σου έλεγα ότι το πήρε. Γιατί έστοχη θα έκανα
0: πριν. Έχει ένα μάτς με την Μπένλι εντός έδρας που μπορεί τον goal difference να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο για σένα.
1: Mm.
0: Ναι ή όχι.
1: Mm.
0: Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν τι κάνεις τώρα, κοιτάς μπροστά και λες, Παίρνω τα μάτς που απομένουν. Είναι West Ham, είναι Burnley και
1: καλά, άμα πάρω τα μάτς που απομένουν, δεν χρειάζομαι.
0: West Ham, Burnley και
1: Crystal Palace εκτός.
0: Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι και κανένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Κάνεις τρεις νίκες και παίρνεις πρωτάθλημα.
1: Όχι, ανυπέρβλητο δεν είναι. Σούπα, το δύσκολο είναι ότι η West Ham γιατί πρέπει να την ρίξω. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Αλλιώς δεν θα ήταν. Αλλά επειδή σε αυτό το μάτς πρέπει να την ρίξω, ό,τι αν έχει συμβεί το Σάββατο στο Tottenham Leeds.
0: Ναι.
1: Είτε έχει. Καλά, αν έχει συμβεί και άσος, θα παίζει πραγματικά το τελευταίο της χαρτί. Μετά την νίκη της Nottingham χθες με την Chelsea.
0: Αυτό δεν ήταν νίκη, αυτό ήταν παρέλαση.
1: Ναι.
0: Ρε Chelsea. Πάλι ρε Chelsea. Πάει ο Παναθηναϊκός στο conference και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου να είσαι και εσύ εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι.
0: Γιατί δεν θα είναι.
1: Πουθενά δεν θα είναι. Πώς δεν θα είναι. Εκτός αν πάρει το κύπελλο.
0: Δεν πήρε το Καραμπάο.
1: Όχι, ρε.
0: Το πήρε το Καραμπάο.
1: Εσύ το πήρε. Μπερδεύεσαι, είναι στον τελικό του κυπέλου.
0: Α. Άμα πάρει το τελικό του κυπέλου, πάει και ο Γκουρόπα όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε εμείς.
1: Όχι. Όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει το. Chelsea έχει
1: έτσι όπως είναι το. Μετά τη χθεσινή ήττα δεν θα βγει η Ευρώπη αν δεν πάρει το κύπελλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνει εκτός Ευρώπης.
0: Όχι, εγώ λέω το καπημένο είναι, ξέρω εγώ λέει, 87,9% το πάρει. Όχι, ρε παιδιά, λίγο είναι αυτό. Το 87,9% το πάρει. Λίγο είναι. Λίγο είναι.
1: Λέει ένας φίλος και βάζει γκολ ο Μητροπάνος. Προφανώς θέλοντας να
0: πει
1: ο Μαυροπάνος. Και σώζει τη West Ham. Εντάξει. Και είναι από Θεσσαλονίκη ο Γιώργος, οπότε του ήρθε πολύ εύκολο το Μητροπάνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κύριε Τσόχο, μπορείτε να διαβάσετε το εξής. Κύριε Τσούτσικα, θα μας πείτε σήμερα για την ομάδα των Κελτών στο μπάσκετ. Δεν μας έχετε ενημερώσει προσφάτως. Μια υπερπατική χρονιά ολοκληρώθηκε με ένα ατυχές αποτέλεσμα απέναντι στη Φιλαδέλφεια. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού. Γλιτώσαμε κάποιες ώρες ύπνου. Χάσαμε νωρίς στα προημιτελικά της Ανατολής. Πήγαμε σπίτι μας του χρόνου πάλι, παιδιά. Λοιπόν, καλή, πώς το λένε, καλή καρδιά. Δεν τρέχει και τίποτα, σιγά. Τα περισσότερα έχω έτσι και ίσως ακόμα. Και να πάθεις, το είχα στο σχόλιο αυτό για την πορεία των Celtics στο φετινό NBA. Και τώρα που μιλάμε, παιδιά, για φάσεις, να ξέρετε ότι τώρα είναι η καλύτερη φάση για αλλαγές. Και αν μια εταιρεία γνωρίζει από αλλαγές, αυτή είναι η Novamex, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει το τοπίο των δομικών υλικών συνδυάζοντας αξιοπιστία και καινοτομία. Η Novamex, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της, κόλλες, αρμόστοκοι, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και αλλάξτε το χώρο σας με την εγγύηση ποιότητας της Novamex. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά!
2: FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά!

0: απομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα στα πιο όμορφα αγόρια του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Εντάξει,
0: το διαβάζω, λέω δεν είναι καλά αυτός ή αυτή που το στέλνει. Ναι. Συνεχίζει όμως και λέει, άμα θέλετε κάθε μέρα τέτοια μηνύματα, ξέρετε εσείς αυτοκίνητο. Είπα κι εγώ.
1: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε.
0: Το καθένα... δέχομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δέχομαι, έτσι και εγώ τον βλέπω το όμορφότερο αγόρι άμα πάρω αυτοκίνητο.
1: Το δέχομαι. Τρομερή ταβέρνα στο Σκαφιδάκι Αργολίδος, για όσους ξέρουν. Ωραία πληροφορία, άσχετη με το περιεχόμενο της εκπομπής μέχρι στιγμής, αλλά πάντα χρηστική.
0: Ποτέ δεν είναι άχρηστη μια τέτοια πληροφορία σε αυτήν εδώ την
1: εκπομπή. Σκαφιδάκι Αργολίδος, πας και για πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Φαντάζομαι, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, πάμε Μονακό τώρα.
0: Ναι.
1: Πιούμε ένα καφεδάκι στο Μονακό.
0: Είναι πιο μακριά.
1: Να πάμε στο καφέ Ντε Παρί να πιούμε ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Ζερβά μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να ανησυχήσουμε και δεν μπορούμε για το μάτσο σήμερα, να ξέρεις. Δηλαδή,
2: ναι,
1: ακούμε τον Μπαρτζόκα, ναι, αυτό έγινε το άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κρατήσει λίγο τους παίχτες προσγειωμένους. Δεν μπορούμε να ανησυχήσουμε. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε.
2: Ναι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από το 2009 που πηγαίνω play-off με τον Ολυμπιακό, ναι, είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα άγχος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι χθες μάθαμε το πρωί ότι δεν θα παίξει το Diallo του Price με αποτέλεσμα η Μονακό να είναι στους 8 παίκτες, σε συνδυασμό με την καθολική ανωτερότητα που έχει δείξει ο Ολυμπιακός, την ετοιμότητα, τη σοβαρότητα, τη συγκέντρωση, την πληρότητα, βάλτε όποιες λέξεις θέλετε, νομίζω ότι καθιστούν την αποστολή, δεν θα πω εύκολη, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, αλλά 100% στο χέρι του. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός είναι στο 70-80% αυτό που είδαμε στο Ειρήνης και Φιλίας την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι από αυτό το βράδυ θα εξασφαλίσει την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του Final Four. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο την 8. Γιατί 10 ήταν, ας πούμε, στα δύο πρώτα, αλλά στην πραγματικότητα έλειπε μόνο ο Μίροτιτς, κανείς άλλος. Εννοώ πρωταγωνιστής. Τώρα οι απουσίες είναι οι δύο που λείπουν τώρα.
1: Δεύτερο ουσιαστικά έλειψε και ο Τάις, γιατί χτύπησε νωρίς.
0: Ναι, ναι. Τώρα ο Τάις και ο
1: Διαλό.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Είναι μεγάλη απουσία και θα βάλω και κάτι άλλο στην εξίσωση. Ότι την Κυριακή παίζανε παιχνίδι με το Στρασβούργο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκουράστηκαν.
0: Να.
2: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Έτσι, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και νομίζω ότι εντάξει, απλά σήμερα ο Ολυμπιακός, αν κάνει τα βασικά, θα προκριθεί και θα έχει πάρα πολλές μέρες, περίπου 15-16, για να ετοιμάσει την σειρά των ημιτελικών. Δηλαδή είναι με τη Φενέρη, είναι με τις Άλγκυρες.
1: Γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουν και play-off εδώ στο πρωτάθλημα, 13 Μαΐου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι
2: και Μύκονο, ναι.
1: Προθέρμανση.
2: Ναι.
1: Τα παιχνίδια αυτά.
2: Παιχνίδια προθέρμανση.
1: 13 Μαΐου ξεκινάνε και αυτοί. Ξεκινήσουμε μόνο το Πάκο Περιστέρι αυτή την εβδομάδα. Την προηγούμενη δηλαδή.
0: Α, λες με Κολοσσό, ένας με Μύκονο άλλος.
1: Ναι, με Κολοσσό Ολυμπιακός, με Μύκονο
2: άλλος.
1: Έχουν πια στα νησιά.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάζει, σου λέει, κάτσε να πάμε μια βόλτα.

0: Λοιπόν,
1: να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Νικόλα, είπες να κάνει αυτά που πρέπει. Ποια είναι αυτά που πρέπει να κάνει?
1: Σοβαρό στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Και κυρίως στο να πιέσει πολύ καλά τα γκάρ της Μονακό, τον Τζέιμς και τον Ακόμπο και τον Στράζελ, αυτούς τους τρεις δηλαδή που τραβάνε το περισσότερο κουπί. Να πάρει τα rebound και να προσπαθήσει σε αυτό το πολύ μικρό πρόβλημα που είχε εμφανίσει σε μικρά διαστήματα των δύο πρώτων αγώνων στο 5-5 παιχνίδι. Κυρίως στην πρώτη περίοδο γίνει αυτό που.
0: Στο 5-5 στην επίθεσή του, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή κυκλοφορία και εύστοχος, έτσι, ναι, για να ανοίξει η άμυνα. Ναι. Γιατί είδαμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι όταν μπήκαν και τα πρώτα σουτ, μετά δεν υπήρχε καμία επιστροφή για την Μονακό. Εντάξει, και φυσικά να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει στους ψηλούς, έτσι. Δηλαδή, όταν έχει Μιλουτίνοφ, Κόλ και Τζόουνς και ο αντίπαλος έχει μόνο τον Κεβάριους Χέιζ, εντάξει, μπορεί να τον παίξουν βολή, έτσι ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε.
0: Σωστό. Σωστό. Ναι, εδώ ένας φίλος λέει: αν υπάρχει ανησυχία επειδή ο αντίπαλος είναι σε τέτοια κατάσταση και είναι πιο εύκολοι αγώνες. Γιατί να υπάρξει ανησυχία, ενώ πιο Final Four, ας πούμε.
1: Γίνεται μια συζήτηση, ναι, ότι ο Ολυμπιακός επειδή δεν έχει βρει στεναρή αντίσταση, αλλά εντάξει, από την άλλη τι να κάνει, κάτσε να,
0: καταρχάς,
1: να χάσει.
0: Εσύ, Νικόλα, ναι, και σε 16-17 μέρες τι θα κρατήσει? Δηλαδή, πες ότι έπαιζε, ας πούμε, με την Real Madrid και ήταν full τσιτωμένος ο Ολυμπιακός και προκρινόταν με 3-2.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λένε αυτό. Ότι το 3-2 σε πάει με πολύ έντονα ματς μέχρι μια εβδομάδα πριν το Final Four.
0: Όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες.
2: 10 μέρες πόσο ήταν.
0: Γιατί δηλαδή 10 μέρες ήταν τσιτωμένοι, παίζει, δεν κοιμόντουσαν, δεν θα ηρεμούσαν, δεν θα κάνανε διακοπές, δεν θα κάνανε κάτι.
1: Νομίζω ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι κακό του κάνει.
0: Ναι.
1: Το ότι όλες οι σειρές, με ξέρεις την περσινή που ήρθε 3-1 με την Real, όλες οι σειρές έχουν λήξει με πόνο και αίμα, έτσι.
0: Εντάξει, Νικόλα,
1: και στο σώμα, έτσι.
0: Σωστό, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να προβληματιστούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Μονακό δεν προβληματίζει με τίποτα.
1: Όχι, ναι, είναι από τις πρώτες φορές να λέω που ο Ολυμπιακός ως πρώτος πήρε έναν αντίπαλο που λόγω συνδικών, έτσι, όχι λόγω ονόματος,
0: ναι,
1: και ρόστερ, είναι και χεριού, τι να το κάνουμε, το είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Δεν είναι ούτε υποτίμηση, ούτε τίποτα άλλο. Απλά νομίζω ότι πρώτη φορά έχει αργυρώνει τόσο πολύ ότι δεν έχει άγχος, ξέρει ότι θα προκριθεί. Τώρα θα προκριθεί απόψε, θα προκριθεί την Πέμπτη, θα προκριθεί, έτσι, είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Ναι. Και νομίζω ότι με την Μπαρσελόνα θα ήταν τέτοια εικόνα, έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Είναι μεγάλη ενωτερότητα. Και πλέον το συνηθίζουμε γενικά αυτό σιγά-σιγά, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 5 χρόνια θα σφήνουν. Ίσως θα ανεβαίνουν και περισσότερο.
0: Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Για πες, Νικόλα, τι πήγες να πεις και σε διακόψαμε.
1: Όχι, αυτό ότι είναι, ότι είναι ο Τάισον Γουόρντ εκτός. Έτσι, αυτό είναι πρέπει να βάλουμε σε απουσία, έτσι, γιατί είναι η μέση του. Και ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει όμως εδώ, έτσι, και διοικητικά και οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι εδώ.
0: Αυτό είναι.
1: Θα έχει και τον κόσμο. Σίγουρα. Γιατί έχουμε κάνει και το τσάρτερ ήταν γεμάτο βασικά με κόσμο. Απλά ξέρω ότι έχει κάνει και πολλούς κόσμους και θα κάνει και σήμερα το πρωί η εκδρομή μεμονωμένη. Άρα νομίζω ότι έχει πολύ ισχυρή παρουσία ο Ολυμπιακός. Όλα να πάνε καλά, να πανηγυρίσει την πρόκληση σήμερα και να γυρίσουμε αύριο σαν άνθρωποι να δουλέψουμε, κύριε Βάγια.
0: Μάλιστα, κύριε Νίκο, μας άντρα, γεια σας και το μαγκαζίνο, Λοιπόν. Έλα, καλημέρα.
1: Όσο μεγαλώνεις,
0: Θες στο σπίτι σου. Ναι. Καλημέρα σου, κύριε, καλή μετάδοση.
1: Καλή κομπούλα, καλημέρα.
0: Έλα, φιλιά. Λοιπόν, να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα εδώ. Να πούμε ότι το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πέτρο, από μεταμόρφωση συμφωνώ απολύτως μαζί σου για το μήνυμα μας έχει στείλει.
0: Ναι, χωρίς να χρειάζεται να το συζητήσουμε.
2: Ναι, χωρίς.
0: Δεν το συζητάμε καθόλου.
2: Και επίσης γι' αυτό μου ρωτάει αν είμαι εγώ ο τρίτος στο διαφημιστικό. Ναι, εγώ είμαι. Ο τέταρτος είναι ο Σαμπράκος.
0: Ναι.
2: Άνθρωποι της Κοσμοτέτη, είμαστε. Που μας βάλανε ξαφνικά να τραγουδήσουμε τον ύμνο της Champions League. Λέει τους στίχους. Ούτε και θυμάμαι. Δηλαδή, όχι ούτε και θυμάμαι, ούτε και το ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, ναι.
2: Ναι.
0: Πάντως, ναι, κάτι. Σώθηκες που δεν αναγκάστηκες να ρίξεις, ας πούμε, μια ζαριά στο τραγούδι. Να πεις μπας και γίνω τραγουδιστής. Σώθηκες, φίλε, και έχεις να πει το φάει να φας.
2: Γιατί?
0: Τι εννοείς?
2: Με έχεις ακούσει το τραγουδό.
0: Πιστεύεις δηλαδή.
2: Τι θες,
0: ότι με το αποτέλεσμα.
2: Θες να κάνουμε καραόκι τώρα να βάλω το ρίλο να βρει ένα κομμάτι.
0: Βάλε μια μίλβα.

0: Έχεις και Champions League σήμερα.
1: Arsenal Atlético Madrid.
0: Να ξέρεις. Υπάρχει ισορροπία, υπάρχει balance στη ζωή. Υπάρχει balance στη ζωή.
1: Εγώ έλεγα ότι προτιμώ να περάσει η Μπαρσελόνα από την Ατλέτικο. Ναι. Μπορεί να τα βόλευα με την Μπαρσελόνα. Με την Ατλέτικο το βρίσκω δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια τώρα μετά το 1-1, για να μην υπερβάλλω, είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Είναι 50-50 τώρα.
0: Είναι, πόσο το πρώτο μάτς, 1-1.
1: 1-1.
0: 1-1. Ναι. Εντάξει, και αύριο έχει το άλλο.
1: Και αύριο έχει το άλλο.
0: Πάνω στον Παναθηναϊκό, που θα είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Πάλι να το δω.
1: Ναι. Θα έρθει τίποτα.
0: Τι γίνεται.
1: 4-2 αυτό. 4-2.
0: Βλέπεις να περνάει η Μπαγιέν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί βλέπω Παρί.
1: Μπορεί. Ναι. Δεν παίρνω όρκο. Δηλαδή είναι...
0: Βασικά είναι άδικο που παίζουν στον ημιτελικό αυτοί οι δύο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι άδικο, ρε φίλε.
1: Να βγαίνανε πρώτη, όπως βγήκε η Arsenal, ναι. Να πάρουν το καλό.
0: Όταν βγαίνει εσύ πρώτο, παίζει με τα λιμά. Όταν παίζω εγώ πρώτο, γυρνάω και παίζω με την Παρί. Η παράγκα του Σλοβαίνου. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα για το δειμά του. Μην πούμε τέτοια τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 λογάκια, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρείτε διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, έχει άνετους χώρους, έχει και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ή μπείτε στο Instagram του Sport FM, ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε το διαγωνισμό, κάντε τα απλά 3 βηματάκια και κερδίστε το. Στις 22 του Μάη το δίνουμε γιατί γιορτάζουμε 30 χρόνια.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχει, ύπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
13: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε παπά.
13: Όχι.
14: Είπε παπά το καμάρι μου.
13: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Όντως, δηλαδή, πιστεύεις εσύ ότι στον ύμνο της Champions League κάποια φωνή λέει την Biagio?
1: Βάλε λίγο τον ύμνο της Champions League. Βάλε λίγο τον ύμνο της Champions
0: League. Ότι, δηλαδή, το πιστεύεις ότι λέει την Biagio?
1: Όχι, όχι. Κάτσε να βάλει και θα σου πω.
0: Ναι, ναι. Περίμενε τώρα. Κώστα, κάνει την υπομονή. Και έτσι έκανε υπομονή.
1: Εμείς δεν έχουμε τραγουδήσει μια τάκα.
0: Ναι.
1: Έχουμε προσπαθήσει να τραγουδήσουμε όλο. Κάπου λοιπόν λέει κάτι που ακούγεται σαν Φαν Μπάστεν. Θα δεις.
0: The Besten.
1: Μπράβο. Εκεί έμενα λοιπόν με έχει πιάσει ο ίστρος.
0: Και λέει ποιος είναι ποιος παπάς
1: του Μπιάτζιο. Φαν Μπάστεν. Γιατί σου λέω το τραγουδάμε όλο. Και μετά το Φαν Μπάστεν δεν ξέρω γιατί. Να βάλω και να την πιάσει.
0: Ναι, δίπλα είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς. Να το. Αυτό, να το. Εντάξει, τον Τιμπιάτζιο δεν κολλάει πουθενά βέβαια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Θοδωρίδης, αν είμαι αδημάτος, έστω. Να, αν είμαι αδημάτος, θα σου έρχεται ένα μπαν από πώς το λένε τις εκδηλώσεις της UEFA για τα επόμενα δύο
1: χρόνια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Βασιλάκης που το λέει ελληνικά.
0: Ποιο Βασιλάκης το ελληνικά?
1: Ο Σαβράκος. Μετά από μένα λέει το Champions.
0: Ναι.
1: Το Champions.
0: Όντως.
1: Μου λέει και δεν έχει και ελληνικά. Να και ελληνικά.
0: Να και ελληνικά, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετσετζόγλου τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς είστε, κύριε μου, τι κάνετε?
2: Μιχάλη.
0: Αρνείτε, ναι.
2: Εδώ είμαι, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά ναι. Αρνείς να τοποθετηθείς, λέω.
1: Όχι, να τοποθετηθεί έτοιμος. Είναι ο άνθρωπος, όταν τον πήρες τα μοτρά.
0: Ορίστε, δεν βλέπεις. Τι γίνεται, πατάει αναμονές.
2: Τι έγινε.
0: Πάτε σε αναμονή.
1: Εντάξει, μας τώρα.
0: Ναι.
2: Α, μα πριν ήμουν κανονικά και λέγατε νόμα να τοποθετηθώ.
1: Ναι, λες, ακούγαμε κι εμείς κανονικά.
2: Α,
1: είχες πει εδώ είμαι.
2: Μιχάλη, σε στηρίζω γιατί και εμείς μικροί ως χεβιμεταλλάδες, που είμαστε ακόμη στην ψυχή.
1: Ναι.
2: Στο Mr. Crowley του Όζη λέγαμε είσαι πολύ κακός.
1: Όντως.
2: Οπότε εντάξει, ο Παμπάστεν είναι οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς είναι από τους μεγάλους παίκτες που πέρασαν. Δεν πρόλαβε το Champions League βέβαια, στη μορφή την εξελιγμένη, αλλά στο πρωταθλητριόν ήταν από τους μεγάλους.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σήμερα παίζει η Arsenal.
1: Ναι. Σήμερα παίζει η Arsenal Αθλητικό.
0: Η επίδοξη πρωταθλήτρια Αγγλίας. Σε παρακαλώ.
2: Ναι, καλή επιτυχία, Μιχάλη. Και το πρωτάθλημα φέτος θέλω να το πάρει η Arsenal.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Γι' αυτό το είπα, είμαστε τουλάχιστον δύο. Αλλά εσύ και παρελθόν.
1: Ναι, ναι, okay. Σωστά.
2: Εγώ του χρόνου την κάνω, σε πρωτοποιώ από τώρα. Δεν πάει δηλαδή, χειρότερη από την Nike σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι της Κυριακής που ήταν και μια χαμένη ευκαιρία αλλά και μια και ένας πόντος επιπλέον στη διαφορά στην κορυφή, έχει τώρα την Κυριακή πραγματικά το πιο κρίσιμο μάτς. Λέμε εντάξει είναι πάντα το επόμενο, αλλά αν η ΑΕΚ καταφέρει και νικήσει την Κυριακή, ό,τι και να γίνει στα άλλα μάτς των άλλων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, υπεραλαμβανομένου και αυτό που θα γίνει τώρα, η ΑΕΚ θα θέλει ένα πόντο σε δύο αγώνες.
0: Ναι.
2: Έναν εκτός και έναν εντός. Δηλαδή σε δύο μάτς που στα ίδια παιχνίδια στην κανονική περίοδο και στα δύο θα είναι ισόπαλο. Τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να νικήσει, έγινε αυτό με το Μάκελ στο τέλος. Στην Τούμπα έφερε 0-0. Το κρίσιμο τώρα είναι να καταφέρει να νικήσει το Παναθηναϊκό για τρίτη φορά φέτος, αφού στη Λεωφόρο δεν τα κατάφερε. Ξαναγυρνώντας λίγο πίσω στο παιχνίδι της Κυριακής, χωρίς να θέλω να παρηγορήσω κανένα, γιατί δεν χρειάζεται και παρηγορία κανείς, η ΑΕΚ έχασε στο τρίτο της μάτς, εκτός έδρας, ήταν το πρώτο που δεν νίκησε. Απλά, αν βάλεις κάτω τα παιχνίδια, υπάρχει αυτή η διαφορά με το παίχτη λιγότερο του Παναθηναϊκού από πολύ νωρίς, αλλά όλοι έχουν πει, δηλαδή ακόμη και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ας πούμε, στις αναλύσεις που έχουν γίνει, όλοι έχουν πει ότι τελικά αυτό ίσως βοήθησε τον Παναθηναϊκό, γιατί πράγματι το πρώτο 15 λεπτό στο 11-11 ήταν η μισή παραγωγή της ΑΕΚ ήταν εκεί σε φάσεις. Μεγάλες φάσεις βγήκαν μετά. Θέλω να πω λοιπόν ότι για παράδειγμα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που η ΑΕΚ έβαλε 3 γκολ και νίκησε τη Λεωφόρο της όπως νίκησε με αυτό το θρίλερ που είχε γίνει τότε και με τα λάθη σίγουρα και τα δικά της αλλά και και του Παναθηναϊκού. Δεν είχε παίξει καλύτερα τότε από τώρα. Δεν είχε παίξει καλύτερα. Δηλαδή νομίζω ότι τώρα ήταν καλύτερο το παιχνίδι της. Απλά έπεσε πάνω σε ένα φοβερό τερματοφύλακα και δεν είχε την αποτελεσματικότητα που είχε στο άλλο μάτς, που βέβαια ήταν και πιο μεγάλες ευκαιρίες, γιατί τα δύο ήταν πέναλτι σε εκείνο το παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή που δεν έχει κρυθεί κάτι, για να λέγαμε ότι μετράει μόνο το αποτέλεσμα, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν το πιο σημαντικό, και με κακή εμφάνιση ΑΕΚ και με μία ευκαιρία, αν την έβαζε, να νικούσε. Αυτό θα ήταν που θα θέλαν όλοι σε αυτό το χρονικό σημείο. Όμως είναι κάτι που αξίζει να το σημειώσουμε, γιατί υπάρχουν ακόμη παιχνίδια. Έτσι, και θεωρώ εγώ, έχοντας δει, η αλήθεια είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Παρά την απώλεια αυτή στη Λεωφόρο. Και αυτό για μένα μετράει στα τρία παιχνίδια που απομένουν. Τρία μάτσα έχουν μείνει. Είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να αλλάξει η φόρμα των ομάδων. Και θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο. Αλλά το πρώτο και το βασικό τώρα για την ΑΕΚ είναι απέναντι στο Παναθηναϊκό, που δεν ξέρω, μήπως την Κυριακή και κατά λάθος εντός εισαγωγικών που αναγκάστηκε να παίξει τετράδα, μήπως προσαρμοστεί εκεί, γιατί φάνηκε σαν να του βγαίνει καλύτερα.
0: Φάνηκε σαν να ταιριάζει, ναι.
2: Ναι, φάνηκε σαν να του βγαίνει καλύτερα.
0: Και έτσι κι αλλιώς είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει ότι ο Μπενίτεθ το εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Μήπως και το κάνει.
1: Πάντως σε γενικές γραμμές δεν. Οκ, προφανώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους άλλους δύο. Αφήνω εγώ την ΑΕΚ στην άκρη. Ισχύει αυτό που λέει ο Κώστας για την κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι το τελευταίο 1,5 μήνα στην καλύτερη κατάσταση.
0: Σωστό, σε σχέση με τους άλλους.
1: Με τους άλλους δύο, δεν είναι τώρα.
2: Όχι, απλά το είπα γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν άλλαξε με την εικόνα των ομάδων την Κυριακή. Γι' αυτό το είπαμε.
1: Ναι. Απλώς λέω ότι πραγματικά είναι. Οκ, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να συμβούν δύο, όταν μάλιστα μιλάμε για τρία μάτς σε μια εβδομάδα, μπορούν να συμβούν δύο τραυματισμοί που θα αποσυντονίσουν μια ομάδα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
2: Και πάντα είναι τρία ντέρμπι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή είναι παιχνίδια που ιστορικά τα πάντα μπορούν να γίνουν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Επειδή είναι τρία ντέρμπι, γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε που δεν είναι σε καλή κατάσταση να κερδίσει τρία ντέρμπι. Και επί της ουσίας ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτό ψάχνουν.
0: Σωστό.
1: Είναι εξόχως δύσκολο. Ακόμα και αν στην ΑΕΚ γίνουν τα όποια στραβά, ας πούμε, και κάνει ένα χ, δύο χ, δεν κάνει καμία νίκη στα τρία ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο οι άλλοι να κάνουν τρεις νίκες.
2: Ναι. Και λέω και πάλι ότι αυτό που είπα και χθες, ότι η ΑΕΚ στους 6 πόντους έφτασε τώρα. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει από την αρχή του πρωταθλήματος.
1: Σωστά.
2: Στην πρώτη θέση.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που είχε οποιοδήποτε από τον δεύτερο.
2: Οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
2: Άρα δεν είναι δηλαδή σε μια φάση που, ας πούμε, ήταν 15 πόντους μπροστά και ξαφνικά
0: και έχασε βαθμούς.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ρε παιδί μου, το πάνω είναι διαχείριση συναισθημάτων, Κωστά. Και εδώ,
2: ακριβώς,
0: στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ ένιωσαν ότι, ρε παιδί μου, το μάτς αυτό με τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ, για πολλούς και διάφορους λόγους. Για την κατάσταση της ΑΕΚ, για την κατάσταση του Παναθηναϊκού, για το γεγονός ότι ήμουν με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού. Και στο μυαλό μας ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για την ΑΕΚ στο ισοζύγιο του πρωταθλήματος, της κούρσας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γίνεται αρνητικό γιατί στο μυαλό μας το είχαμε φτιάξει διαφορετικά. Παιδιά, δεν συμβαίνει αυτό που φτιάχνουμε στο μυαλό μας πάντα.
1: Μα
2: ναι, ακριβώς. Και συνήθως δεν πάνε και όλα ευνοϊκά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει.
2: Δηλαδή, okay.
0: Και ποιο πρωτάθλημα τελείωσε.
1: Ναι, και τέλος πάντων, παιδί μου, δεν είναι και κανένα φοβερό συνέστημα το διαχειριστής. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός
2: σε
1: Ντούμπα.
0: Δεν λέω για την ομάδα. Δεν λέω για την ομάδα.
1: Όχι, και για τον κόσμο και για την ομάδα και για όλους. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός την Ντούμπα και η διαφορά είχε πάει στους τρεις. Τώρα δηλαδή τι θα ήταν το συνέστημα χάφ και το πρωτάθλημα πάει. Με την ΑΕΚ είναι τρεις αγωνιστικές το τέλος.
0: Δεν το
1: ναι, θέλω να πω, είναι λίγο ακραία.
0: Ναι, δεν το πιστεύεις ότι θα γίνονταν υψηλοχαμούλης σήμερα.
1: Ναι, 100%.
2: Γιατί η διαφορά θα ήταν τρεις πόντους. Η διαφορά θα ήταν τρεις πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει δύο μάτς στην έδρα του.
1: Ναι.
2: Okay, βέβαια φέτος δεν πάει καλά στην έδρα του, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δύο μάτς στην έδρα του. Κάποτε θα κάνει και νίκες, έτσι. Ιδίως αν είχε κάνει διπλό στην Τούμπα, θα μιλάγαμε και για ένα την αρχή ενός έρη, δηλαδή θα έκανε δύο νίκες εκτός έδρας, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, και μετά θα είχε τους ίδιους αντιπάλους στην έδρα του.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πρέπει να διαλέξεις νικητή την Κυριακή στο άλλο, προφανώς η ΑΕΚ θα διαλέξει χ. Αλλά λέμε, αν σου πούνε ότι δεν θα έρθει χ, πρέπει να διαλέξεις νικητή, ναι. Διάλεξε τον. Ναι. Ποιον θα διάλεξες?
2: Κοίτα, βάσει φόρμας, λέω και πάλι, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
2: Είδα βέβαια και πως έφαγε τα γκολ Ολυμπιακός, σας το είπα και χθες. Δηλαδή, με έναν τρόπο πολύ περίεργο για τέτοια ομάδα. Και που φέτος δεν πάει καλά, αλλά η άμυνά του ήταν η καλύτερη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι ακόμη καλύτερη. Θα έλεγα τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον ΠΑΟΚ είδα ότι είναι σε λιγότερο καλή κατάσταση.
1: Θα προτιμούσες να νικήσει ο ΠΑΟΚ, λες?
2: Παρότι νίκησε. Και είναι και αυτό, γιατί τον ΠΑΟΚ τον έχει άκρη εκτός έδρας, ενώ τον Ολυμπιακό, που αν χάσει την Κυριακή βγαίνει εκτός πρωταθλήματος, τον έχει στην έδρα της. Ναι. Για να πάρει αυτό τον ένα πόντο. Νομίζω είναι διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Γιατί ναι. Σε αυτήν την περίπτωση, εγώ με τα μαθηματικά το κάνω, και όχι να διαλέξω ποιος μπορεί να το πάρει τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Με τα μαθηματικά το κάνω. Σε αυτή την περίπτωση που κρυθεί το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική,
0: ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και κερδίσει και την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός θα είναι οριστικά τρίτος και μαθηματικά. Δηλαδή θα πηγαίνει να παίξει με την ΑΕΚ και δεν θα έχει κάτι το παραμικρό κίνητρο.
0: Καλά, και με τον Παναθηναϊκό όταν έπαιξε δεν είχε κίνητρο.
1: Ναι, αλλά έπαιζε στο Καραϊσκάκι. Και έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στο Καραϊσκάκι με τον Παναθηναϊκό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, Βάιος, σου θυμίζω σε εκείνο το παιχνίδι, ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε νικήσει και τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική, ήθελε νίκη στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ θέλει μια ισοπαλία στην έδρα της.
1: Ενώ αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πάει να παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει ακόμα τεράστιο κίνητρο να νικήσει για να βγει δεύτερος.
2: Έτσι τα έχω υπολογίσει, αλλά βάζω μέσα και τη φόρμα με αυτό που είδα, έτσι.
1: Να.
2: Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όπως είπα και για την ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει, όπως είπα και στο τέλος με την ευκαιρία του Μπακασέτα θα μπορούσε και να χάσει. Αλλά η εικόνα του αγώνα είναι για να νικήσει η ΑΕΚ, από όλες τις παραμέτρους, από όποια παράμετρο και αν το πάρεις, από στατιστικά και από εικόνα. Αυτό είδα και στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα να πάω στη Λεωφόρο. Και πίστευα ότι όταν φτάσει στη Λεωφόρο θα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι πήγαινε το μάτς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μέχρι το 60 κυρίως είναι αυτή.
1: Από τη στιγμή που είχε ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν πήγε πίσω στο σκορ.
0: Από το 1-1 μέχρι το 3-1 είναι ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, κύριε.
2: Τώρα από νέα, με το 300 νομίζω δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Περιμένοντας τον κύριο Δεσίρα, να σας πω ότι η χαρά του Final Four θέλει ενεργειά τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στο κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr, energyoutloud.gr, και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως σας αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μια και μιλάγαμε για την ΑΕΚ, είναι οριστικά με τον Άναλη το ταξίδι.
1: Οκ. Okay. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Στον μπάσκετ εξυπακούεται έτσι.
1: Ναι. Τώρα φεύγει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φεύγει, φίλε. Έχει μία ώρα τελευταία προπόνηση στην Σάνελ Αρένα και 6 παρατέταρτο έχει αναχώρηση για Βαργελόνη.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, να πω ότι η Βαλένθια έρχεται με Γιαβόρ στο ΑΚΑ. Με Γιαβόρ και Νέντοβιτ. Λοιπόν, ωραίο θα είναι αύριο. Πολύ ωραίο θα είναι. Ο Γιαβόρ ήταν και στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι. Εκεί που βγήκε play of the game με το foul πάνω στον άλλο. Τέλος πάντων, τα δικά μου. Για πάμε στον κύριο Δεσιλά. Τι κάνετε, κύριε Διονύση, μας πώς είστε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά, εσείς?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Είμαστε σε μια περίοδο που, πέρα από το γεγονός ότι εντάξει την επόμενη εβδομάδα ή τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, που για τον Παναθηναϊκό σχέση με τους άλλους βαθμολογικά δεν έχει ενδιαφέρον,
1: mm-hmm.
2: απλά θα προσπαθήσει, για να μιλάμε για τα ίδια, να τελειώσει τη σεζόν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Το ενδιαφέρον φυσικά έχει να κάνει με την επόμενη μέρα και είμαστε σε μια περίοδο όπου θα μπούμε στην τελική ευθεία για να περιμένουμε τις εξελίξεις για την επόμενη μέρα. Θα επαναλάβω και θα πω ότι δεν θεωρώ ότι θα γνωστοποιηθούν οι εξελίξεις αφού προτού τελειώσει η σεζόν.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Νομίζω θα γνωστοποιηθούν, μπορεί να πάρθουν αποφάσεις νωρίτερα, αλλά θα γνωστοποιηθούν αφού τελειώσει η σεζόν.
1: Mm-hmm.
2: Και οι λόγοι είναι ευνόητοι, δεν νομίζω θα υπάρξει ανατροπή, αυτό εκτιμώ. Εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο, να το πω έτσι, με τον Ράφα Μπένιτεθ, να τελειώσει η χρονιά, να τα βάλουν όλα κάτω. Οτιδήποτε άλλο, στα δικά μου μάτια, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν τη βλέπω να γίνεται. Το λέω αυτό μετά και τα χθεσινά που συζητήσαμε και τις δηλώσεις του
1: προπονητή.
2: Έτσι. Οπότε θα πάμε κάπως έτσι. Δεν έχει, νομίζω, σημασία τώρα να μπούμε σε ονοματολογία, γιατί και προπονητή και τρέχει μια σεζόν πριν ολοκληρωθεί. Και δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει τόσο πολύ τις εξελίξεις. Είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία αναζήτησης. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά να είμαστε πάντα στις επάλξεις, γιατί νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά για τη διαδικασία αυτή για την επόμενη μέρα. Έτσι. Ξαναλέω ότι οτιδήποτε άλλο στα δικά μου μάτια θα είναι μια μεγάλη ανατροπή, την οποία δεν τη βλέπω. Την οποία δεν τη βλέπω.
1: Mm-hmm.
2: Παρά τις δηλώσεις του προπονητή για τη νέα σεζόν και τα λοιπά και τα όσα είπε ο Ράφα Μπένιτεθ.
1: Okay, okay.
2: Ναι, ναι, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, το τι προφίλ και τι στυλ και τι φιλοσοφία και θα τα δούμε.
1: Βασικά το σημαντικό είναι, ξέρεις, αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε πρόληψη κάποιου καινούργιου προπονητή, κάποιου νέου προπονητή, αν προχωρήσει στο διαζύγιο με τον Ράφα Μπένιτεθ, η επιλογή του προπονητή να γίνει με βάση το ποδοσφαιρικό πλάνο, το οποίο πλέον υπάρχει η ποδοσφαιρική ιδέα και όχι το βιογραφικό του προπονητή.
2: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο.
2: Έχουμε ξαναπεί, βάει ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα.
1: Ναι.
2: Και ειδικά για μια ομάδα η οποία διψάει και θέλει πάρα πολύ να φτάσει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια. Ξέρεις, κάποιες φορές αυτή η δίψα σε οδηγεί σε αποφάσεις, όχι με κακή πρόθεση,
1: όχι, όχι,
2: αλλά σε αποφάσεις στη δίψα σου και στην όρεξή σου να πετύχεις,
1: ναι,
2: και να επανέλθεις.
1: Που είναι λαθασμένες.
2: Σε λαθασμένες, σε βιαστικές.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι, μειώνεται το ρίσκο όταν κάτσεις κάτω σαν κλαμπ και με τον προπονητή που θα μιλήσεις, συνεννοηθείς και καταλάβεις, και προφανώς και τις ανάλογες παραστάσεις, ότι αυτό που θες να παίξεις το έχει υπηρετήσει με συνέπεια.
0: Ναι, εγώ νομίζω το κλειδί για την επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού θα είναι να μην αποκτηθεί ένας προπονητής με γνώμονα τον πρωταθλητισμό. Άρα με γνώμονα το ποδόσφαιρο του. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει επιτέλους να τρέξει ένα project με γνώμονα το ποδόσφαιρο. Αν φτιάξει μια καλή ομάδα με γνώμονα το ποδόσφαιρο, με έναν καλό πρωτάθλημα, θα έρθει το πρωτάθλημα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αν προσπαθήσεις να φτιάξει μια ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα με κάποιο τρόπο, μάλλον δεν θα τα καταφέρεις.
2: Μα αυτό, το μάλλον που πάει του Μιχαλή, έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απολύτως. Όχι μάλλον δεν τα καταφέρεις, αυτό προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Σωστά, από τον Τερίμ και μετά.
2: Δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, να πάρω τον Τερίμ που παίρνει πρωταθλήματα, μήπως το πάρω.
2: Μπράβο,
0: με κάποιο τρόπο.
2: Μπράβο. Άρα ο στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να φτιάξω μια ομάδα που θα κάνει, αρχικά που θα κάνει πρωταθλητισμό. Θα παίζει ποδόσφαιρο και θα κάνει πρωταθλητισμό. και μετά να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Το να λες πάω να πάρω ένα προπονητή για να πάρω το πρωτάθλημα, ενώ έχεις να το πάρεις 16 χρόνια, πάμε για 17, άρα δεν ξέρεις τη διαδικασία, την έχεις ξεχάσει, δεν είναι τόσο απλό. Όχι, δεν είναι τόσο απλό, είναι εξαιρετικά σύνθετο έως πολύ δύσκολο, παύλα, πίθανο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ο οδηγός είναι να φτιάξει μια καλή ομάδα. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός φτιάξει μια καλή ομάδα, δεν μιλάμε να φτιάξει μια καλή ομάδα όφη. Ναι, μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα όφη και να μην το πάρει ποτέ το πρωτάθλημα.
2: Παραχρόνου θα το πάρει.
0: Μπράβο. Αν φτιάξει μια καλή ομάδα, θα το πάρει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: γιατί είσαι του μπάτζετ των 40 εκατομμυρίων, είσαι αυτού του επίπεδου, είσαι, άρα θα το πάρει στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία και η λογική. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει λάθη τους στον Παναθηναϊκό και με τα νέα πρόσωπα που έχουν έρθει στην ομάδα το τελευταίο εξάμηνο κτλ. Έχουν καταλάβει ότι εδώ, κύριοι, δεν γίνεται ένα κλαμπ να αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι προπονητές ή να αλλάζει τόσους πάρα πολλούς παίκτες, άρα κάτι λάθος γίνεται από το κλαμπ. Ναι. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν είναι εύκολη πίστα ξανά ο προπονητής. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τον προπονητή που θα σου
1: πει. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κάνει ώστε να είναι πιο ασφαλές όμως το επόμενο.
2: Όσο το δυνατόν να μειώσει το ρίσκο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν βρίσκεις τον προπονητή που σου ταιριάζει, τον κρατάς.
0: Ναι. Σωστό. Και γι' αυτό από τα ονόματα που έχουν γραφτεί, ας πούμε, Μαρτίν, Αλμέιδα κτλ., δεν παίζουν. Ναι, δεν ψάχνεις σε αυτή τη λογική ο Μαρτίν, θέλω να πω.
2: Δύο ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Δεν λέω ότι θα γίνει ο Παναθηναϊκός για αυτά, αλλά έχουν πέσει δεδομένα στο τραπέζι. Είναι του Λέτο και του Ρεμπρόφ. Αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για κάτι άλλο. Εννοώ θα έχει κάποιους άλλους που θα τους αναζητήσει. Δεν θέλω να μπω ακόμα σε ονοματολογία, απλά λέω δεν είναι δύο ονόματα που είναι.
0: Νομίζω ότι τα ονόματα που ξέρουμε, σύν αυτά τα δύο που λες, είναι αυτά που πάνε από τον Παναθηναϊκό στον Μπαλντίνι για να τα τσεκάρει. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό αυτά που είπε ο Μπαλντίνι. Τον Παναθηναϊκό.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να έχουμε λίγη υπομονή και να δούμε. Και εγώ θεωρώ αυτό που λέει ο Μιχάλης, ότι θα είναι τουλάχιστον οι πιθανότητες, έτσι, κάποιος διαφορετικός. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει αυτή η χρονιά. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει ανατροπή και θα θελήσει ο Παναθηναϊκός να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο με τον προπονητή του. Η ζωή θα συνεχιστεί. Σήμερα υπάρχει ρεπό. Από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Από χθες ο Παναθηναϊκός το απλοποίησε, δεν το γνωστοποίησε, επειδή κάποιοι μπερδεύονται, απλοποίησε τη διαδικασία για να την έχει μπροστά του κόσμος με γράφημα σχετικό το πώς παίρνει διαρκεία για τη νέα σεζόν και για το βοτανικό, ποιος έχει προτεραιότητα. Θα επαναλάβω, μπορεί ο κόσμος στα social της να το δει πολύ απλά. Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα γκρουπ προτεραιότητων. Πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, να έχεις διαρκείας φέτος τώρα που τρέχει χρονιά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Να έχεις πάρει από την αρχή της σεζόν διαρκεία.
1: Ναι, ναι.
2: Και να πάρεις για τον χρόνο. Δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας, δεν έχεις διαρκείας φέτος. Να γραφτείς μέλος στον ερασιτέχνη μέχρι 31 Πέμπτου και να πάρεις για τον χρόνο. Αυτά είναι τα δύο γκρουπ προτεραιότητας για διαρκεία στο βοτανικό. Mm-hmm. Αν μπει κάποιος στα social spy θα δει απλοποιημένη
1: εντάξει,
2: διαδικασία.
1: Δεν είναι κάτι σύνθετο, είναι απλό είναι.
2: Όχι, μωρέ, εντάξει, απλά κάποιες φορές κάποιος μπορεί να τα ακούσει, δεν τα άκουσε καλά.
1: Αυτός πραγματικά ενδιαφέρεται, Διονύση, θα μπει στο site, θα δει πάρα πολύ απλή διαδικασία.
2: Είμαστε τώρα πλέον στην εποχή της όλα τα ακούμε και όλα τα κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε,
2: οπότε
1: και
2: χρειάζεται και το να το απλοποιείς. Ναι, ναι, ναι, χρειάζεται. Κατά τα λοιπά, θα δούμε τώρα πάνω πώς θα παρουσιαστεί σε αυτά τα μάτια που θα έρθουν. Είναι ερωτηματικό. Καλό θα είναι να κλείσει τη σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Είχαμε πει και πάλι ότι δεν διαλέγει ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπει σε μια διαδικασία να διαλέξει από ποιον μπορώ να κόψω το πρωτάθλημα. Δεν το κάνει αυτό και δεν είναι και σωστό να το κάνει. Θα παίξει για την πάρτι του, να το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στα πλέοφ και όχι απλά δεν έχει νίκη, δεν έχει γκολ.
1: Δεν έχει γκολ, ναι.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην εποχή Μπενίτεθ είναι αυτό. Είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του. Κυρίως στα παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε 8 ντέρμπι τελευταία στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα γκολ. Του ταμπόρδα στο Καρισχάκι.
1: Ναι.
2: Αυτό, οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα νομίζω του Παναθηναϊκού αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο ένα, αλλά το μεγαλύτερο είναι αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργικά, παύλα, επιθετικά δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ή έχει κάποια ξεσπάσματα, ή έχει κάποιες εκλάψεις, ή κάποιες ενέργειες, ή συνολικά σε διάρκεια, αυτή είναι η μεγαλύτερη του πληγή το τελευταίο διάστημα. Και φαίνεται και στα play-off, που δεν μπορεί να βάλει γκολ με τίποτα. αφήνω το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην άκρη, γιατί ήταν ένα ντέρμπι ειδικών συνθηκών, ήταν με 10 παίκτες. Και εν πάση περιπτώσει εκεί ο Παναθηναϊκός, αν δείτε και τους αριθμούς, είχε τα περισσότερα 6 goals σε σχέση με τα άλλα 2
1: ντέρμπι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι, αλλά το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Την καλημέρα μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: καθηγητής Κυριάκος, χαμογελαστός που έχει τσακίσει ένα πενιλί παντόφλα πριν από 5 λεπτά και έχει πάρει τα πάνω του για να βγάλει βαρδιά. Ε? Mm. Τι?
1: Δυσκολεύομαι να διαχειριστώ λίγο τις καταστάσεις. Βλέπω, διαβάζω εδώ το τέτοιο, διότι θέλω να σου πω ότι είναι 5 Μαΐου.
0: Ναι.
1: 5 Μαΐου.
0: Πήγε.
1: Ναι, ναι. 5 Μαΐου και είμαι.
0: Ναι.
1: 5 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Ένα μάτς πριν τον τελικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Και 3 μάτς πριν την κατάκριση του αθλήματος. Μάλλον πρέπει να το πω σωστά. Είναι 5 Μαΐου του 2026.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι τη χρονιά που έχω πάει τελικό πριν 22 χρόνια. Οπότε είναι.
0: Το 6.
1: Το 6. Πριν 20.
0: Ναι. Πρωτάθλημα δεν ήσουν μέσα.
1: Δεν είχα πάρει πρωτάθλημα.
0: Όχι. Το 4 αλλά, το πήρες.
1: Ναι, το 4, το έτητο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή η συνθήκη δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι 5 Μαΐου του 2026. Να το πούμε.
0: Να το
1: γιατί
0: πούμε.
1: Στις 6 Μαΐου μπορεί να λέμε άλλα πράγματα.
0: Να το πούμε. Να το πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σταματέλο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να σώσει την Τότεναμ, ρίχνοντας τη West Ham. Και για αυτόν τον λόγο, ξέρω εγώ, υπάρχει μια ανίερη συμμαχία στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να την συζητήσουμε αν θέλει ο κύριος Νίκος ή όχι. Καλημέρα σας κύριε μου, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εντελώς τυχαία ο Μιχάλης προβληματίστηκε για την Arsenal, για το πρωτάθλημα και το Champions League πριν βγω εγώ.
0: Γιατί
1: όχι, όχι, δεν προβληματίστηκε καθόλου. Είπα ότι είναι μια ιστορική μέρα γιατί μου λέει σε βλέπω λίγο αγχωμένο και τέτοια. Και του λέω κάτσε εσύ, είναι 5 Μαΐου και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να περάσουμε στην τελικό Champions League. Πότε μας έχει συμβεί ξανά αυτό? Ποτέ.
2: Έχω μια φανέλα Ατλέτικο Μαδρίτης, θα τη φορέσω απόψε. Δεν μου κάνει γιατί είναι από ποδοσφαιριστή. Δηλαδή δεν είναι από την μπουτίκρα, δεν μου κάνει, λογικό είναι.
0: Και δεν είναι από ποδοσφαιριστή τροφαντό, φαντάζομαι.
2: Δεν υπάρχει
1: πόσο τροφαντό.
2: Δεν μου κάνει.
0: Εντάξει, υπήρξαν ρε φίλε παίχτες που τα είχαν τα κιλάκια τους.
1: Ποιος, ο Έλτον, στην Βέρντερ Βρέμης.
0: Ο Έλτον, στην Βέρντερ Βρέμης, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Σε εκείνη τη γενιά της Ατλέτικο δεν υπήρχε κανένας που θα μπορούσε να μου δώσει τη φανέλα της και να μου κάνει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, πάμε μωρή West Ham.
1: Αρκεί να έχουμε κερδίσει τη Λίτσο το Σάββατο. Γιατί αν δεν έχουμε κερδίσει τη Λίτσο το Σάββατο.
2: Αν έχει το Σάββατο, να μην πάρει πρωτάθλημα. Να πέσω, δεν με ενδιαφέρει. Να μην πάρει πρωτάθλημα. Αφού οι άλλοι υποτιμήσανε χθες.
1: Να.
0: Ξεκάθαρο, φίλε, ναι, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
2: Θα πάω στο πρώτο Δεκέμβριο στη γιορτή μου να δω Β' Εθνική Αγγλίας.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Έχουμε δει την Champions League.
0: Στο ετήσιο συναπάντημα των τεναμέων.
1: Θα σε φωνάζω ως σχολιαστή στην Κοσμοτέ TV του χρόνου που θα περιγράφω Championship. Ας λέω, έλα, έχουμε Tottenham Stoke, μεγάλο μάτς.
2: Θα έρχομαι. Εντάξει, τα πάμε για την Tottenham και την Arsenal.
0: Τα είπαμε.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω. Στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι για να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την κατάκριση του τίτλου που δεν είναι στο χέρι τους, θα πρέπει να κάνουν κάτι που δεν έχουν κάνει φέτος. Να νικήσουν τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Γιατί σε 3 μάτς πρωταθλήματος και ένα κυπέλλο τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και ας ήταν στα 2 καλύτερος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στο πρωτάθλημα και στα play-off στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός μέχρι το 60, χοντρικά μέχρι το 60, ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα όμως δεν πήρε.
0: Στα εκτός έδρας.
2: Εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Στο κύπελλο, μην τα ξαναλέμε, από νωρίς έχανε 2-0. Στο πρωτάθλημα, ένα 0-0 που άγευστο άχρωμο, άοσμο, το ξεχνάς εύκολα κιόλας.
0: Ναι. Σαν να μην έχει γίνει.
2: Καλείται ο Ολυμπιακός λοιπόν την Κυριακή να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει. Για να εξαντλήσει και για το πρωτάθλημα, ξαναλέω. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να νικήσει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να μην νικήσει τον... Όχι να μην νικήσει, είναι στους 6, να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Και να παραμείνει η διαφορά στους 6. Και τελευταίες 2 αγωνιστικές να υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες.
0: Όχι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και χάσει η ΑΕΚ, μειώνει τη διαφορά.
2: Θα πάεις, ναι, λάθος, ναι. Ναι, τέλος πάντων, να μην είναι διαφορά το βράδυ της Κυριακής πάνω από τους 6 βαθμούς, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός μαθηματικά θα εξακολουθεί να έχει ελπίδες. Ρεαλιστικά θέλει την νίκη για να αποκτήσει και πάλι προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση.
0: Σωστό.
2: Και καλείται ο Μεντιλίμπαρ από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε το παραδοσιακό ρεπό της Τρίτης, όταν η ομάδα παίζει Κυριακή, να βρει τρόπο που η ομάδα του θα παίξει όπως έπαιξε στην Τούμπα δημιουργικά, με πολύ καλό τσικίνιο, και περιμένει και ακόμα καλύτερο Ελκάμπι, και επίσης να μην έχει τα προβλήματα που είχε στην άμυνα που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε για τον Ολυμπιακό και την άμυνά του, τον είχε βγάλει από πολλές δύσκολες θέσεις. Καλύτερη στην Ευρώπη, 11 γκολ, και προχθές δεν ήταν η άμυνα που έχουμε συνηθίσει. Θα μου πεις, έπαιξε ψηλά. Και άλλες φορές έπαιξε ψηλά ο Ολυμπιακός. Ρίσκαρε, αλλά η άμυνα δεν ήταν αυτή.
0: Έπρεπε να ρισκάρει όμως, γιατί δεν το έκανε.
1: Ναι, είναι η συνθήκη του μάτς.
0: Είναι η συνθήκη του μάτς.
2: Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να ρισκάρει.
0: Δεν το έκανε από επιλογή. Δηλαδή ήτανε, όχι, μάλλον ήταν αναγκαστική επιλογή.
2: Mm. Ναι, άλλο θέλω να πω. Yeah. Και άλλες φορές ο Ολυμπιακός έχει ρισκάρει με αυτόν τον τρόπο. Να παίζει ψηλά, να πρεσάρει. Αλλά δεν βλέπαμε τέτοια αμυντική λειτουργία, ανασταλτική λειτουργία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι άλλωστε ότι, ας πούμε, αν είχε φάει το τέτα τέτ του Γερεμέγεφ.
0: Εκεί που χτύπησε ο Τζολάκης.
1: Ναι, θα μπορούσε να πεις ότι okay, στους χώρους δεν λειτουργήσε καλά. Τώρα το γκολ που έχει φάει και το πρώτο από κόρνερ, που είναι τελείως λάθος η... Ναι, τελείως λάθος, ανεξάρτητα από το site ή όχι. Τελείως λάθος οι τοποθετήσεις των παικτών του και οι απομακρύνσεις και όλα και όλα.
2: Αυτό είναι, σωστά. Λέμε ότι είναι offside. Λένε στον Ολυμπιακό και εγώ το πιστεύω ότι είναι offside, όπως ήταν και το, όπως χρεώσαν offside και του Γιαζίτς. Αλλά στήσου σωστά στο γήπεδο, στην περιοχή, να μην δώσεις την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να σε απειλήσει, και μετά μιλάμε και για το offside.
1: Ναι, και στο δεύτερο οι παίκτες στον Ολυμπιακό έχουν επιστρέψει. Δεν είναι μια αργή επιστροφή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που τον βρίσκει εκτεθειμένο. Απλώς είναι πάλι κακές τοποθετήσεις. Είναι τέσσερις.
0: Φορτέγκα είναι λάθος η τοποθέτηση κυρίως.
1: Και okay, ίσως να έπρεπε να έχει γυρίσει. Δεν ξέρω τώρα, δεν φαίνεται καλά στο πλάνο που είναι ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Οι τοποθετήσεις είναι πάλι το πρόβλημα.
2: Δεύτερο γκολ. Έχουν πέσει τρεις πάνω στον Κωνσταντέλια και κανένα στο Ζίβκοβιτς. Και κάνει ο Σέρβος ανενόχλητο στο πλασέ που κάνει. Η ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν προβληματική. Δεν είναι η άμυνα που έχουμε συνηθίσει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός, σου λέω, καλείται πλέον να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται λίγο περίεργο να μιλάμε Μάιο μήνα ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι είναι. Και αυτό ο Μεντιλίμπαρ είναι υποχρεωμένος να το αλλάξει.
0: Βασικά ο Ολυμπιακός αυτή τη βδομάδα θέλει δύο πράγματα που δεν έχουν γίνει φέτος. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Είναι δύο πράγματα που δεν έχουν γίνει φέτος, έτσι, μέχρι στιγμής.
1: Καλά. Χάπι θα είναι και με το Χ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Στο Παναθηναϊκός, αν έχει κερδίσει ο ίδιος τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, χάπι θα είναι και με το Χ. Χάπι θα είναι, Χ.
2: Ποιος θα είναι χάπι.
1: Δεν θα είναι.
0: Έξι πόντους. Παραμένει.
1: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ, ενώ...
0: Με την προϋπόθεση ότι θα έρθει και το άλλο.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός με δύο χ δεν θα είναι ικανοποιημένος.
0: Ναι. Μένει στους 6 πόντους διαφορά.
1: Δεν θα το έχει χάσει μαθηματικά, εννοείς, αλλά... Ναι. Θα κινδυνεύει πια σοβαρά να χάσει και τη δεύτερη θέση.
0: Όχι,
1: γιατί μετά για να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Άρα θα εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να είναι... Κάτσε εκεί, θα πάει τριπλή ισοβαθμία, έτσι όπως το λέει σιγά-σιγά. Ναι. Στην τριπλή ποιος τον παίρνει. Το είδες.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει Παναθηναϊκό. Θα χάσει τελευταίο μάτς τηλεφόρων.
1: Α. Εντάξει. Ωραία. Ωραία τα έχεις βρει βολικά για τον Ολυμπιακό πολύ.
2: Βολικά για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι τελευταίο
1: μάτς. Όχι.
2: Ναι. Μετά θα είναι ξεκάθαρα στους 6 βαθμούς. Ενώ θα απομένουν να διεκδικήσουν 6 βαθμούς οι δύο ομάδες. Και δεν θα έχει και το πλεονέκτημα της δεύτερης θέσης. Δεν θα έχει προβάδισμα για
0: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί και από τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός μπορεί να κυνηγήσει την είσοδό του στη League Face.
0: Ναι, και με καλές προϋποθέσεις. Όχι...
1: Έτσι είναι. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός πρώτα παίζει τελικό δεύτερη για τα προγραμματικά του Champions League. Και μετά, αν πάρει αυτό το τελικό, βλέπει αν παίζει και για κάτι άλλο.
0: Σωστό.
2: Σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα. Όσο και αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό και στόχος είναι η πρώτη θέση.
1: Okay, αυτή είναι η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Αλλά πλέον με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και για να υπάρξουν καλύτερα δεδομένα στον Ολυμπιακό αγωνιστικά, θα πρέπει και η επιθετική του να είναι διαφορετική. Ενώ έβαλε τον γκολ ο Ελκάμπη, αλλά και πάλι στο αποτελεσματικό, στο εκτελεστικό κομμάτι, στα μάτια μου δεν είναι ο Ελκάμπη που ξέρουμε. Θέλει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θέλει την πρώτη φάση στο κόρνερ του έκτου λεπτού να το κάνει γκολ. Είναι και ο Ταρέμι που κι αυτός έχει μείνει πολύ καιρό μακριά από τον γκολ και φαίνεται.
0: Εντάξει, ο Ταρέμι τώρα στο μάτς του Τούμπας μπήκε στο τέλος του μάτς.
2: Ναι, δεν του χρεώνω κάτι για το μάτς της Τούμπας. Απλά λέω ότι έχει μείνει πολύ καιρό μακριά από τον γκολ και τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Έχει ανάγκη έναν ποδοσφαιριστή που θα τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει ανάγκη τον Ταρέμι που θα πει ο Μπεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι, δεν είναι καλά ο Ελκαμπή. Αλλά

0: λεωφόρο Ολυμπιακός διαχειρίζονταν το παιχνίδι. Δεν είναι ένα. Δηλαδή στη Τούμπα έκανε καλύτερη εμφάνιση.
1: Συμφωνούμε. Μέχρι το 60 λεπτό, μέχρι το 60 λεπτό είναι Ολυμπιακός. Και γενικά, ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Δεύτερη φορά που το παθαίνει, το ίδιο πράγμα. Πολύ καλός μέχρι το 60 λεπτό και μετά. Βέβαια τώρα εδώ υπάρχει μια εξήγηση, έτσι, ακριβώς επειδή έπρεπε να βγει τελείως από το πλάνο το δικό του και να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Πάντως, στο ίδιο χρονικό σημείο πάνω κάτω, έπαθε την ίδια ζημιά.
0: Την έπαθε τη ζημιά και καλείται να διορθώσει ό,τι μπορεί πλέον. Υπό αυξημένη πίεση. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός πλέον να διορθώσει πράγματα. Είναι υποχρεωμένος να διορθώσει πράγματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχουν έξιμοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και η ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmo Flex S2 της Novamex για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές, και κολλάς και στεγανοποίηση. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πάτητες τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιό

0: κάνετε?
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου να δούμε πόσο ΠΑΟΚ έτσι ανασυγκροτείται για το μεγάλο παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να διεκδικήσει αυτό που, του, που μπορεί να διεκδικήσει στο φινάλε του πρωταθλήματος. Τι κάνετε κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλά είμαστε. Ήσυχη εβδομάδα δείχνει μέχρι να ξεκινήσει τελευταία, έτσι, γιατί...
0: Ναι, η τελευταία είναι πανικός.
1: Οι τελευταίες 8 ημέρες σεζόν θα είναι και πολύ πολύ γεμάτες και κρίσιμες. Και ναι, μακάρι να πάει όσο πάει η υπόθεση των στόχων των ομάδων, που νομίζω από την Κυριακή θα ξεκαθαρίσουν. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλές σύνθετες σκέψεις.
2: Σωστά.
1: Τα λέγαμε και χθες.
2: Θα ξέρουμε ποιος από τους δύο Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ή αν υπάρχει κάποιος από τους δύο, που πάει για πρωτάθλημα.
1: Ή και οι δύο. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Είπαμε τρελό, αλλά και αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο.
0: Ναι, με το χ που σου λέω. Χ.
1: Βεβαίως.
0: Ή χ, ναι. Διπλό. Τέλος πάντων, χ στο Καραϊσκάκης, διπλό στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι. Είναι παράξενο. Νομίζω ότι αν στα αποδυτήρια των ομάδων μπαίνουν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις, εκεί πραγματικά το πράγμα μπορεί να χάνεται. Εμείς κάνουμε τις συζητήσεις, τις θεωρίες, όλα καλά, αλλά όπως ακριβώς το ανέφερε και ο Μιχάλης και μετά το συνειδητοποίησα το χθεσινό, πώς μπορεί να εξελιχθεί το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αν η ΑΕΚ έχει καθαρίσει το παιχνίδι, έχει πάρει ένα προβάδισμα, μια και την Κυριακή το βράδυ θα γίνονται μαζί τα μάτς και εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η κάθε ομάδα έχει τους μηχανισμούς για να τα συζητά, για να τα ελέγχει και να ετοιμάζει.
2: Σωστά, το πιο σωστά. Σημαντικό... Και για τον ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, είναι και πιο εύκολο το σενάριο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, αν η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι στο 2-3-0 και είναι, ναι, στο χ το Μάτσο Καραϊσκάκη.
0: Όπαρε. Όπα, χαλαρώστε.
2: Χαλαρώστε, ρε παιδί μου, σε αυτό το σενάριο.
0: Να μ' ανοχλώ, να φύγω,
2: 2-0 είπαμε, ναι, δεν είπαμε 7-0.
0: 2-3-0 είπες, ρε φίλε.
2: Ναι. Όπα, ρε, άρα να είναι σίγουρη νίκη.
1: Να μπει ο Μπάρτλι να βάλει τρίποντο.
2: Ναι. Αν είναι 2-0 λοιπόν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι στο χ, για τον ΠΑΟΚ είναι εύκολο να παίξει, να πάρει την επιλογή να παίξει για το χ, γιατί θα είναι ξεκάθαρο φαβορή για τη δεύτερη θέση με χ, διότι θυμίζω θα υποδέχεται μετά την ΑΕΚ σωρολό πρωταθλήτρια που θα ετοιμάζει πιέσεις και τα λοιπά.
1: Και γιατί να μην κάνει άλλη σκέψη πιο προχωρημένη για το διπλό? Γιατί όχι. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα θα ρισκάρει.
2: Ναι, 100%.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα θα ρισκάρει. Και αυτό μπορεί να είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί ακριβώς...
0: Όπως φανεί και στην Τούμπα, έτσι. Όπως φανεί και στην Τούμπα. Με το που ανέβασε το ρίσκο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε.
1: Ναι. Πώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο πάγκος του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί που παίζουν.
0: Θα τα αποκριθεί.
1: Ο πάγκος του ΠΑΟΚ, ναι, δεν θα μπει σε άλλες σκέψεις. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα δούμε και στην πορεία της εβδομάδας, γιατί και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο σενάριο. Εγώ για ακόμη μια φορά πρέπει να πω, γιατί βλέπω, διαβάζω πάρα πολλές συζητήσεις, ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά καλός την Κυριακή. Δεν είναι η ομάδα που πέφτει κατά ρέι, που... Και ποτέ δεν γίνεται αυτό με τον Ολυμπιακό. Έχει την οτροπία τη δική του. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Απ' την άλλη, το να πεις ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, και αυτό ήρθε να τον κερδίσει τέταρτη φορά. Πόσο είναι, σε 5 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, και αυτό πολύ σπουδαίο ακούγεται. Κυρίως όμως πρέπει να δούμε το αγωνιστικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ και αν πράγματι έχει βρει την αυτοπεποίθησή του μετά από το αποτέλεσμα που έψαχνε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Είδαμε σε ένα πρώτο ερωτηματικό ότι οι προσωπικότητες του πραγματικά τον τράβηξαν, κυρίως ο Ζίφκοβιτς και ο Παυλένκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Από πλευράς ρόστερ δεν φαίνεται κάποιος από όσους αγωνίστηκαν να ταλαιπωρείται, να χάνει το παιχνίδι. Περιμένουμε το Χατσίδη σίγουρα ως μια εναλλακτική, βεβαίως, για τον Χατσίδη, που είπε και εκεί με παράπονο Λουτσέσκου, και το τονίζω γιατί πολλές φορές του ξέφυγαν πράγματα. Έχουμε, λέει, δεξιά στα εξτρέμ τον Ζίφκοβιτς και τον Ντεσπότοφ. Κι όμως, λέει, παίξαμε σε τόσο μεγάλο διάστημα το Χατσίδη. Αυτή είναι η κατάσταση μας, δηλαδή ότι είναι τόσο καλό το ρόστερ μας εκεί, για παράδειγμα, και όμως δεν είχαμε κανέναν. από τους δύο. Με τον Ντεσπότο βεβαίως να κάνει και την επέμβαση εχθές και φυσικά να ρυθμιστικοποιείται, όρθιο το ξαναδούμε, καλά να είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, συν μία λύση μάλλον με το Χατζίδη που θα προλάβει και να δούμε και τι άλλο μας επιφυλάσσει η εβδομάδα. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο γήπεδο, ετοιμάζεται προφανώς με καλύτερη ψυχολογία για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερο, την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Το λύσαμε το μυστήριο. Κοσέλεφ μας έλεγες θες.
1: Ναι. Βεβαίως, ναι. Ο Κοσέλεφ ήταν ο κύριος, ο Φαλακρός στην Τούμπα.
0: Είχε καμία σχέση με τον φυλακά. Όχι, ε.
2: Όχι. Ναι. Α, δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν θα έχει πλάκα.
1: Κρανός είναι ο κύριος. Καλεσμένος της οικογένειας Σαββίδη, με προϋπηρεσία σε Σαχτάρ, Ζενίτ και Μαρσέι. Ποδοσφαιράνθρωπο τον λες, όχι τεχνοκράτη για να πεις ότι θα εμπλακεί στην ΠΑΕ σε κάποιο άλλο κομμάτι. Στο πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον της Μαρσέι ήταν υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Συνδυτικός κρίκος, θα λέγαμε, με τη διοίκηση. Από τον ΠΑΟΚ το σχόλιο είναι ουδέν σχόλιο, δεν θέλουν να επιβεβαιώσουν το οτιδήποτε. Αλλά είναι φανερό πως είναι ένας από τους υποψήφιους για συνεργασία με την ΠΑΟΚ και σε μια νέα δομή ίσως του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτά που προαναγγέλθηκαν επιβεβαιώνεται ότι δουλεύονται από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω τώρα, το αποτέλεσμα, οι ανακοινώσεις μετά το τέλος και τι θα φέρουν, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αλλαγές.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία, χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα σε αυτό το σημείο. Στοίχημα My Life Casino, το παιχνίδι στην B-Wing ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα. Και ακόμα ένα σούπερ δώρο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της EuroLeague.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Sport FM Πάτρα.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
11: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Έλα, καβάλα ποδήλατο τώρα. Να σε πάω μια Γιάννενα.
1: Γιάννενα, ε.
0: Νομίζω Γιάννενα θα πάμε.
1: Όχι με δυο παπούτσια πάνε.
0: Όχι. Και ούτε για μπουγάτσα, φιλέ.
1: Ναι.
0: Στο Select απέναντι από την Μεραρχία.
1: Γιατί όχι για μπουγάτσα. Δηλαδή που θα κάνουμε απόλυτα με το ποδηλατάκι, δεν πάμε.
0: Θα σταματήσουμε εκεί να πάρουμε μπουγάτσα.
1: Ναι. Ή τέλος πάντων μετά το ποδηλατάκι.
0: Ναι, ή στο Πολύκαρπο για δεκάβαλο. Ωραίο σουβλάκι. Τρομερό ο Πολύκαρπος. Όχι, θα πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Τάκη Ξουρή, ο οποίος είναι επιχειρησιακός διευθυντής του ποδηλατικού γύρου. Αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννενα, κύριε Ξουρή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γιάννενα, αλλά είμαστε με τον Πας Γιάννενα.
0: Α, έτσι, έτσι, έτσι. Και με Πας Γιάννενα. Εντάξει, περνάει λίγο δύσκολα τις τελευταίες μέρες.
2: Ο Πας Γιάννενα είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας που συμμετέχει στο γύρο μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο ΔΕΗ του Ροβελάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάνε οι προετοιμασίες?
1: Σας χάσαμε λίγο.
0: Δεν με ακούτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα σας ακούμε καλά.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες?
2: Είμαστε στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών. Σήμερα στις 5.30 ώρα είναι μεγάλη παρουσίαση στη Λίμνη των Ιωαννίνων, στην πλατεία Μαβίλη. Θα δούμε τις ομάδες να παρουσιάζονται μία-μία και να ακολουθήσει και μία συναυλία με την Αδρομάχη για όλους τους φίλους που θα έρθουν να δουν την παρουσίαση από κοντά.
0: Εντάξει, και είναι και υπέροχο το σκηνικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είναι υπέροχο το σκηνικό.
1: Και γενικά είναι πολύ εμπνευσμένο μέρος για να κάνεις ποδήλατο.
0: Και γενικά ο ποδηλατικός γύρος, φίλε, έχει κάνει το εξής. Κύριε Ξουρή, τώρα μου ήρθε και το λέω. Έχει εκμεταλλευτεί τις ομορφιές Ελλάδας. Δηλαδή, τι κάνει, περνάει τις διαδρομές του μέσα από μέρη της Ελλάδας που αποτελούν ζωντανή διαφήμιση του τόπου. Και πέρα από καλός αγώνας, είναι και καλή διαφήμιση για την Ελλάδα.
2: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσεις έναν γύρο για τους ποδηλάτες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάσεις ένα γύρο για να αναδείξεις πράγματα τα οποία θες να δείξεις και τις ομορφιές ενός τόπου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά, παραλίες, ήλιος και θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή της σχεδίασης των διαδρομών προσπαθούμε να αναδείξουμε τους ορεινούς όγκους, τα βουνά μας, τις κοιλάδες, τις πεδιάδες και τα νησιά και τις παραλίες. Αυτό είναι ένα δύσκολο παζλ, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 αγωνιστικές ημέρες. Υπάρχουν περιορισμοί λόγω κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και φυσικά πρέπει να βρούμε και τους κατάλληλους θεσμικούς συνδιοργανωτές που να αγκαλιάσουν την ιδέα και να κάνουμε μαζί αυτό το παζλ, να το συνθέσουμε και να καταλήξουμε στο κέντρο της πρωτεύουσας, έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος.
0: Κύριε Ξουρή, επειδή έχει γίνει θεσμός πλέον, ο ποδηλατικός γύρος έχει αλλάξει επίπεδο κακά τα ψέματα και όσο προχωράνε τα χρόνια το βλέπουμε να γιγαντώνεται σταδιακά. Αυτό έχει βοηθήσει τους Έλληνες ποδηλάτες, δηλαδή τους Έλληνες αθλητές ποδηλάτες. Δεν εννοώ τον απλό ποδηλάτη, ο οποίος θα πάρει το ποδηλάτη τότε και θα κάνει μια ποδηλατάδα, ας πούμε. Εννοώ για τους πρωταθλητές, τους δικούς μας πρωταθλητές. Τους έχει βοηθήσει.
2: Τους έχει βοηθήσει όσον αφορά τη στοχοθεσία τους. Οι Έλληνες αθλητές πλέον έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο κάθε χρόνο να μπορέσουν να μπουν στην εθνική ομάδα και να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια γιορτή. Τους έχει βοηθήσει γιατί οι Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται σε επαγγελματικές ομάδες του εξωτερικού θα έρθουν και αυτοί στον τόπο τους. Έχουμε για παράδειγμα τον Νικηφόρο Αρβανίτη με τη φανέλα του πρωταθλητή Ελλάδος που φέτος θα συμμετέχει με την Ουγγρική ομάδα της ΤΟΥΣ. Τον Γιώργο τον Μπούγλα, γνωστός πολυπρωταθλητής Ελλάδος που θα συμμετέχει με την Ισπανική ομάδα της Μπούργκος. Άρα και όπως σας είπα και πριν, την πρώτη επαγγελματική ελληνική ομάδα, τον Μπάση Ιωαννίνων, που και αυτοί με 6 παιδιά να συμμετέχουν. Άρα τους έχει βοηθήσει γιατί τους βάζει ένα στόχο και ένα όραμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει τη βελτίωση ακόμα της ελληνικής ποδηλασίας, θα ήταν ψέματα να το πω αυτό. Άλλωστε είμαστε στην πέμπτη χρονιά της αναβίωσης και είμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο.
0: Ναι. Πάντως το γεγονός ότι ας πούμε φεύγουν παιδιά, όπως ακούσατε, δύο παιδιά, ένα σε εγγουρική ομάδα και ένα σε ισπανική. Φεύγουν και πάνε και κάνουν διεθνή καριέρα. Δηλαδή μπαίνουν σε μεγάλα project. Αυτό είναι ένα μονοπάτι το οποίο το βλέπει ο άλλος και σου λέει να το μιμηθώ. Είναι ωραίο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρετε. Είναι και ο Νίκος Αδράκος που είναι και αυτός συναθλητής του Νικηφόρου Αρβανίτου, αλλά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί φέτος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτές οι επαγγελματικές ομάδες που κυρίως έχουν έδρα την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, δύσκολα παίρνουν αθλητές από χώρες που δεν είναι ανεπτυγμένες ποδηλατικά.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε δηλαδή πόσο δύσκολο θα ήταν, μιλώντας με ελληνικά δεδομένα, μια ελληνική ομάδα μπάσκετ να πάρει έναν αθλητή Βέλγο.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο. Οπότε είναι μια υπέρβαση που κάνουν αυτά τα παιδιά και πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί πλέον γίνονται αθλητικοί μετανάστες, αν μπορώ να το πω αυτό, και δουλεύουν σε ομάδες του εξωτερικού επαγγελματικού.
0: Και δίνουν και το παράδειγμα. Έτσι, και δίνουν κουράγιο σε όσους, ας πούμε, παλεύουν εδώ σε όχι πολύ καλές συνθήκες. Η αλήθεια είναι, άκρα του επαγγελματισμού, ας πούμε, εννοώ, στην ελληνική ποδηλασία, να κάνουν και αυτό το ίδιο. Να μεγαλώσουν τις ομάδες τις τοπικές. Να, είδαμε και τον Μπάς Γιάννη τώρα που μπορεί στο ποδόσφαιρο να μην τα πηγαίνει καλά στην ποδηλασία, είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα. Να κάνουν το βήμα παραπάνω. Εντάξει, είναι ένα μονοπάτι.
1: Πείτε μας πότε είναι ο αγώνας και πόσα χιλιόμετρα διανύουν οι ποδηλάτες.
2: Ο αγώνας, εντάξει, σήμερα είναι η παρουσίαση που είπαμε.
0: Θες να αγχωθείς, θες να αγχωθείς τώρα, εσύ.
1: Ναι.
0: Θες
1: να αγχωθείς. Όχι, να δω αν μπορώ να συμμετέχω του χρόνου.
0: Με τι, με μηχανάκι.
1: Με παπί. Με ποδήλατο, ρε, μια χαρά κάνω ποδήλατο. Δεν πάω για να κερδίσω, πάω για να τερματίσω.
2: Μπορείς να ξεκινήσεις με το ποδήλατό σου το Σάββατο, να ανέβεις στην Πάρνηθα, εκεί θα σου δώσουμε διάφορα δώρα και giveaways που δίνουν οι χορηγοί μας, έχουν κάτι ωραία κουδουνάκια.
1: Ναι.
2: Μπορείς να τα χτυπάς και να...
1: Όταν είμαι έτοιμος να λιποθυμίσω.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, 5.30 ώρα το απόγευμα, από τη Λίμνη των Ιωαννίνων, η μεγάλη παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση από την R2 Sports. Αύριο το πρωί, 12 παρα 10, πάλι από το ίδιο σημείο Γιάννενα, με κατεύθυνση μέσω Άρτες και Αμφιλοχίας για το Αγρίνιο. Τερματισμός μεγάλος στο Αγρίνιο αύριο Τετάρτη.
0: Όπα. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Από καλό μέρος πάμε σε καλή ταβέρνα. Πάμε, ναι.
1: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε την Πέμπτη το πρωί από καλύτερο μέρος, από το Καρπενήσι. Ανεβαίνουμε την Φριστό, κατεβαίνουμε στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και τερματίζουμε στο κέντρο της Λάρισας. Μεγάλη γιορτή και εκεί με πάρα πολλές δράσεις και συναυλίες. Την επόμενη μέρα φεύγουμε από το Βόλο. Αυτό είναι το ετάπ για σένα. Ανέβουμε όλο το Πήλιο.
0: Μέχρι στιγμής έχει ανέβει τρία βουνά, έτσι. Πες πάρα
1: πάρα. Έχω βασίσει κανονικά.
2: Κουράστηκε, θα πάει για φαγητό μετά. Ανεβαίνουμε το Πήλιο, ανεβαίνουμε Χάνια στη μεγαλύτερη ανηφόρα του αγώνα. 13 χιλιόμετρα με 7,8% κλίση, για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Κυκλώνουμε το Πήλιο, κατεβαίνουμε, περνάμε τον Αλμυρό και τερματίζουμε στη Λαμία. Στον εκθεσιακό χώρο της Λαμίας, όπου και εκεί πάλι
0: πάρτι,
2: πάλι συναυλία.
0: Εκεί έχει και ρώτηση πουράτικο και στον Τόλι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θέλετε, πάτε
1: για κάτσε, για κάτσε. Δεν έχω βρει ακόμα τη διαδρομή μου.
2: Πίνεις το τσιπουρό σου εκεί.
1: Ναι.
2: Και εκεί έχει καλά ψητά, εννοείται.
0: Εννοείται, κύριε Ξουρή μου.
2: Και για να κάψεις τις θερμίδες που έφαγες, ξεκινάς την επόμενη μέρα από την Αταλάντη.
1: Ναι.
2: Αταλάντη.
1: Ευθεία ακούγεται αυτό.
2: Ευθείες. Εκεί δηλαδή θα τα κάψεις
1: εδώ είμαι,
2: όλα.
1: Εδώ είμαι. Αταλάντη και πάλι.
0: Περίμενε.
2: Έτσι, Αλίαρτο και Θήβα. Όλα θα σου φαίνονται εύκολα.
0: Δύο λεπτά. Περνάμε κάστρο δηλαδή.
2: Περνάς κάστρο.
0: Μεγαλύτερη ανηφόρα της Εθνικής. Ναι, πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ωραία. Και αφού εκεί θα σου φαίνονται όλα ευθεία.
1: Ναι.
2: Και μετά θα έχεις μια εύκολη κατηφόρα στη Φυλή. Όλα εύκολα εκεί. Αχαρνές.
1: Ναι, ναι.
2: Θα σου αφήσουμε για το κερασάκι στην τούρτα.
1: Σιχασιά!
2: Όλη την Πάρνηθα μέχρι το καζίνο.
1: Όχι, θα σταματήσω σιχασιά εγώ. Να πάτε μόνοι σας να παίξετε. Στο καζίνο. Εγώ θα κάνω σιχασιά.
0: Θα πας στον Δόγιο Μερκούρι και θα βρεις την υγεία σου, φίλε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Αλλά και εκεί ανηφόρα έχει.
0: Ωραία.
2: Μερκούρι να πας ανηφόρα έχει.
0: Πάντως, είδες όμως πόσα ωραία μέρη περνάει.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα πέρα από την πλάκα τις φουρκέτες της Πάρνηθας. Με drone, με πλάνα από drone σε όλη την Αθήνα και τα λοιπά. Αυτό θυμίζει μεγάλους γύρους, γύρω Γαλλίας, γύρω
0: Σταθήνα. Βέβαια, ναι. Και για όσους δεν το ξέρουν, το κομμάτι, ας πούμε, Αγρίνιο Καρπενήσι, από μονή που Σότσας, από την πίσω μεριά που λέμε, είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή, τρομερή διαδρομή. Εντάξει, δεν με ποδήλατο.
1: Κατσάρο,
0: γιατί επαγγελματίας.
1: Είχαμε πολλά μάτια, έφευγα από Βόλο, που έκανα Σάββατο μάτια.
0: Και γυρίσαμε από Σό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχω Αγρίνιο. Είναι τρομερές διαδρομές μέσα στο Πεύκο, μέσα στο Έλατο, μέσα στο
1: Πράσινο.
0: Αλπικές διαδρομές.
1: Ωραίο! Ωραίο.
2: Κυριακή 10 Μαΐου. Να πούμε και το τελευταίο ετάπ που αναμένεται να είναι έτσι και το πιο γκλάμουρα, στο πω έτσι.
1: Ναι.
2: Ξεκινάμε Μαρίνα Ζέας από το ρολόι κάτω.
1: Ναι.
2: Παραλία όλο το ελληνικό Μοντε Κάρλο.
1: Ναι, ναι.
2: Με απίστευτα πλάνα. Πάμε Γλυφάδα, Λιούπολη. Και ξαναμπαίνουμε στο σιρκουί του Συντάγματος. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε τρεις στροφές στο κέντρο της Αθήνας. Περνάμε Σύνταγμα, Ομόνια, Ακαδημίας, Χίλτον, Καλλιμάρμαρο, Στήλιο, Τελμπίδιος. Τρεις φορές το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Και τερματίζουμε πού? Μπροστά από τη Βουλή.
0: Μπροστά από τη Βουλή. Στο σημείο 0 της Αθηναϊκής Αθηναϊκής
1: το πιο εύκολο για εμάς είναι αυτό το τελευταίο. Μπορούμε να το κάνουμε.
2: Την αυλία και εκεί. Αβέντο και ίδια δάμου.
0: Και εκεί στην αυλία.
1: Ναι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και μπορούμε να πηγαίνουμε στην αυλή. Να έρθουμε στην αυλή και στα μέλη. Τώρα είναι και αυτό. Ναι, γιατί όχι.
0: Μένω με το μήνυμα. Αυτά τσόχος θα κάνει μόνο με ασθενοφόρο. Κύριε Ξουρή, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο ποδηλατικό γύρο. Και κάθε χρόνο που περνάει, να τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο.
2: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, παιδιά.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι γίνεται. Τρομερά πράγματα.
1: Ναι, αυτό που δεν γίνεται με τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ξέρω αρκετά καλά το μέρος και πήγα και πρόσφατα, ας πούμε, λόγω του τελικού του κυπέλου, το ανέβατο πηλίο.
0: Ναι, ρε. Όχι, ρε.
1: Και, είτε το ανέβεις... Δηλαδή, κουράζεσαι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Είτε το ανέβεις από αριστερά, είτε το ανέβεις από δεξιά. Δηλαδή, πας από μιλιά να ανέβεις, πας από.
1: Ναι.
0: Κάτω γαζέα, καλά νερά και αυτά.
1: Δεν, με τίποτα.
0: Είναι τρομερές διαδρομές να τις κάνεις.
1: Ναι.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολλές διαδρομές. Εγώ τις απολαμβάνω, αλλά είμαι ποδηλατό.
1: Όχι. Ούτε με παπί δεν πάει αυτό.
0: Ναι. Τι παπί, ρε.
1: Ούτε με παπί δεν πάει.
0: Τα πετάς του πια από πίσω το παπί. Τα πετάς του πια από πίσω το παπί.
1: Ναι, ούτε με παπί.
0: Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι...
1: Ο Κώστας απαγρύνει, λέει. Θα σας φάνε τα σκλάμε, ρε.
0: Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να ζήσετε από κοντά την ενέργεια του Final Four, ο προορισμός είναι ένας, το energyoutloud.gr. Το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο θα βρεις το πιο δυνατό διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο Instagram του Sport FM για να διεκδικείτε το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με 204 άλογα, 2 θονάρες εσωτερικά, 12,3 ιντσών. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, ακολουθείτε 3 απλά βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει 22 Μαΐου. Το χαρίζουμε σε εσάς, γιατί γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια και έχετε και ένα πάρα πολύ ωραίο σκούτερ για τη συνέχεια. Ήδη έφυγε ένα ταξίδι για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και έχονται και πάρα πολλά δώρα και αθλητικά δώρα και δώρα τεχνολογίας. Και υπάρχει και ένα μεγάλο πάρτι το οποίο έρχεται 8 Ιουνίου. Κυριάκο, μην κάνεις τίποτα. Έχεις βάρδια. 8 Ιουνίου στο πάρτι. Θα είσαι ο προσωπικός σχολήπτης.
3: Για σας.
0: Για μας.
1: Πού γίνεται το πάρτι?
0: Παραλία. Θα σου πω λεπτομέρειες μέσα στη βδομάδα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κοντά σου. Κοντά μας όμως. Κοντά μας. Θα σου έχω και πάρκινγκ.
1: Κοντά σου λέει παραλία. Και εγώ μένω στην Αγία Παρασκευή.
0: Ρε παιδί μου, κοντά μας εννοώ.
1: Θα φέρεις θάλασσα εκεί.
0: Έχει, ναι, έτσι πως το λέω.
1: Θα σας φέρουμε και θάλασσα.
0: Πασοκάρα δεν είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Τελείως.
0: Δεν είναι. Μπείτε ήτης, ωραίο.
1: Στη παραλία λέει κοντά σου. Για όλο. Δεν έχω καμία παραλία κοντά.
0: Ωραίο. Ο Γιάννης από την Καλυθέα λέει: Παιδιά, έκανα 1000 χιλιόμετρα ορεινή Αρκαδία με χιόνι το Σαββατοκύριακο. Με ποδήλατο εννοεί.
1: Μπράβο.
0: Φαντάζομαι.
1: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο.
0: Πόσο το κάνεις με αυτοκίνητο.
1: Με αυτοκίνητο, ωραίο είναι.
0: Με αυτοκίνητο, ναι, ωραίο. Να, άμα έχεις φίλε κουβερτούλες και αυτά, ναι.
1: Να. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της. Με 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four της Euroleague και 1355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
4: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και επίσης, γιατί τώρα ξύπνησαν μνήμες από το πολύ μακρινό μεταξύ μας παρελθόν, να τις έχεις τις κουβέρτες, τις αλυσίδες, να ξέρεις για τις βάζεις. Βασίλη μου, να ξέρεις για τις βάζεις. Όχι να έχεις το θύμα στην παρέα και να βάζεις αλυσίδες σε 2 αυτοκίνητα και 3. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι, ένα εσωτερικό μήνυμα. Ειδικά αν θες να φας κόκορα ένα χωριό παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι, τέλος πάντων, αυτή είναι, είπα, μια κουβέντα δικιά μας.

0: Τι λέτε εσείς, λέει, βράδυ ποτάρες, λέει, στο αμέι στις Αλικιές και καπάκι 6 το πρωί με τα παπιά στους Αγίους 40 για μπάνιο. Τέλη 2000. Πιλιάρα, λέει, Σπύρος Βόλος. Να σου πω κάτι, το πύλιο
1: είναι... Πύλιο φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Είπαμε δεν είναι για να το ανέβεις με ποδήλατο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό είναι
1: το πύλιο. Να συνοηθούμε.
0: Τρομερό
1: είναι το πύλιο. Είναι τα σπάει.
0: Ναι, ναι.
2: Χορευτό ειδικά.
1: Παντού είναι ωραία. Παντού είναι ωραία.
0: Με ένα προσωπική επιλογή.
1: Γιατί η πλατεία στα χωριά, η πλατεία στην... Όχι μόνο εκεί. Η πλατεία μετά την Πορταριά, το χωριό του... Όχι. Η Μακρινίτσα.
0: Ναι.
1: Η πλατεία στη
2: Μακρινίτσα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Η πλατεία στη Μακρινίτσα είναι. Και τα πλακόστρωτα είναι, δεν υπάρχει, είναι μύθος. Ναι. Δηλαδή και τα πλατάνια και τα τέτοια.
0: Εγώ διαλέγω Τσαγκαράδα. Πάντα μου αρέσει
1: σωστά,
0: Τσαγκαράδα.
1: Σωστά.
0: Μ' αρέσει Τσαγκαράδα πολύ. Μ' αρέσει και η Φακέστρα πολύ σε παραλία.
1: Ναι.
0: Είμαι...
1: Τι λέω, ο Αγιάννης τώρα.
0: Αγιάννης Παπά νερό δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει. Μεγάλες παραλίες, χαοτικές, δεν μ' αρέσουν. Φακίστρα, φίλε, κόλπος μικρός, αυτό μπορεί να έχει κυματάκι, κάθεσαι εκεί να ακούς τηλεφωνικά, μια χαρά είναι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το γούστο μου, ρε παιδί μου. Φακίστρα είναι πολύ ωραία, κάθεσαι εκεί.
1: Ναι, κόλπος μικρός.
0: Ναι.
1: Και δείχνει κιόλας.
0: Ναι, μικρός κόλπος, παιδί.
2: Κάτσε, αυτός με τη σπηλιά με την τρύπα, ποια είναι.
0: Ο Μιλοποτάμος.
2: Ναι. Με την τρύπα.
0: Και τρίκερ, ωραία είναι.
1: Και τρίκερ, ωραία.
0: Και πριν στη Μιλίνα έχει κάτι ωραία ψαροταβερνάκια, πάρα πολύ ωραία. Στη Μιλίνα,
1: ναι.
0: Άμα κάτσει εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Και στο Χόρτο, άμα θες να μπει από μέσα, Χόρτο είναι ωραία. Ναι. Στο Χόρτο το Χόρτο. Λέγεται την περιοχή έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, έτσι, να μην παραξηγιόμαστε. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά, είναι μέσα. Είναι από μέσα μεριά, δεν είναι απ' έξω. Το παπά νερό που λέμε και το Αγιάννης είναι απ' έξω. Είναι Αιγαίο. Έτσι, γι' αυτό και κύμα. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ταξιδιωτική εκπομπή, φίλε. Ψήνεσαι.
1: Ναι, ρε, ποιο μπλέτσα.
0: Ναι, εννοείται. Ποιο μπλέτσα, όντω.
2: Το καλύτερο παραγωγό τοπική μπύρα.
0: Ποιο είναι, ποιος είναι.
2: Είναι ο φίλο που δουλεύει στην τοπική μπύρα.
0: Ο καλύτερο παραγωγό μπύρα, να ξέρει, είναι παλιό συνεργάτη του Μπίον Σπορ FM. Είναι ο Όφωνα Θεοφάνου.
1: Στο.
0: Όχι, γενικά στην Ελλάδα. Ο Όφωνα Θεοφάνου, ο οποίο φτιάχνει μια μπύρα. Φλάρο, φίλε. Εντάξει, διαφήμιση. Δεν έχουμε. Πώ το λένε. Ο Φλάρο, λοιπόν, που πραγματικά εγώ από σπόντα την πέτυχα. Και λέω μπράβο, ρε φίλε, έχω δουλέψει με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Ο Όθωνας ήταν.
1: Μπάσκετ,
0: δεν παίζανε μπάσκετ τον Όθωνα. Ο Όθωνας έκανε ρεπορτάζ μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι ο συνάδελφος, ο οποίος έχει μείνει μια ιστορική ατάκα του Μπάμπη Χριστόγλου. Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ, νομίζω 98.
1: Είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Αυτό είναι. Με πορκίνη στο σεφ. Είναι γύρω στις 3 η ώρα το μάτς.
1: Ναι.
0: Λέει πάμε στον Όθωνα Θεοφάνους, έχει μάτς ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία. Γεια σας, καλημέρα σας από το σεφ, δηλαδή τι καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Όχι. Καλημέρα σας, δηλαδή καλό μεσημέρι. Δηλαδή καλησπέρα σας, άστο Όθωνα καληνύχτα εδώ και πάμε. Αυτό είναι, ναι.

0: Στακούκια Μανατίδη τώρα με τι ταπέρνε που λέμε. Και ξεμιγλεντάει γιατί μου λέει: εσύ ξέρει τι ταπέρνε όλη την Ελλάδα. Του λέω: γιατί πρόβλημα είναι, εσύ πάω και κλέβω το φαγητό.
1: Έλα,
0: ναι. Πάω και τρώω, δεν κατάλαβα να μην ξέρω. Ναι. Δηλαδή, άμα πάει. Πάει
1: όχι, δεν θα βγάλουμε. Επειδή ρωτάει κάποιο φίλο, δεν θα βγάλουμε στο τραγούδι. Δεν μπορεί ο Χρήστο. Τι θε να σου πούμε εμεί.
0: Δεν θέλουμε να το.
1: Ωραία, τι θε να σου πούμε.
0: Δεν θέλουμε να αρχίσει να λέει πάλι την ταπέρνη και
1: την ταπέρνη. Τον έκοψα. Αν τον βγάλουμε για το Champions League. Θα έχουμε αποκλειστεί, θα έχουμε περάσει. Θα συζητήσουμε γι' αυτό που θα έρχεται κτλ.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει καμία Premier League. Από Δευτέρα Premier League.

0: Αυτό βοηθάει άμα κάνεις ποδήλατο. Παίρνεις λίγο κουράγιο.
1: Ποιο, το τραγούδι λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το, α, αυτό το έχουν πει και οι creator, όχι. Simon and Garfunkel, ναι, ναι, χαίρομαι πολύ. Το έχουν πει οι Bangles, ναι, χαϊδευόμαστε εκεί και το έχουν πει.
2: Είναι το καλύτερο τραγούδι για να οδηγάσω.
1: Περίμενε, το έχουν πει.
0: Αυτό είπα, έτσι το είπα.
1: Το έχει πει και ένα συγκρότημα μετά.
0: Δεν το ακούω όταν κάνω ποδήλατο, δεν το ακούω όταν οδηγάω, αλλά βοηθάει πολύ.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποιοι. Το οποίο το έχει κάνει πολύ. Το έχει κάνει πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ε, ναι, χαίρομαι πολύ, ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
0: Παιδιά, λέει, πείτε γεια σας, να δεν κρατιόμαστε. Δημήτρη, να κρατηθείς. Ξαναλέω, πρέπει να ρίξουμε τη West Ham το Σάββατο. Δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά συζητάμε. Την Κυριακή, μάλλον, όχι το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.

0: Α, πλάκα-πλάκα, ήμουν στην γειτονιά σου τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Στην Αγία... Δεν ήμουν και Παρασκευή. Πήγα στην Ακαδημία του Παπάγου.
1: Ναι.
0: Για μια σειρά απογυρίσματα που κάνουμε για τις ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Φίλε, τι ωραία δουλειά γίνεται εκεί. Εν τω μεταξύ συγκινήθηκα, γιατί είδα μια ακαδημία που λέει: δεν μπορώ να πάρω όλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε full. 430, 15 προπονητές. Έτσι. Λοιπόν, και είδα και το Γιάννη από τον δρόμο.
1: Ο Γιάννης από τον δρόμο.
0: Ο Γιάννης από τον δρόμο, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής.
1: Ο Γιάννης από τον δρόμο.
0: Ο Γιάννης δεν υπάρχει. Δεν ήταν από τον δρόμο εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν από το τραπεζάκι έξω από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και καθόταν με την παρέα του. Και λέει: α, τι έγινε, τι κάνεις. Λέω: πρέπει να πέσαμε σε περίπτωση. Λέω: λέω: γεια σας, λέω: τι κάνετε. Λέει: είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Συγκινήθηκα. Όταν σου λέω, δηλαδή, λέω: κοίτα να δεις.
1: Κοίτα πώς είναι ο Γιάννης από τον δρόμο.
0: Ντυμένος παπάγου. Έτσι, με τα χρώματα του παπάγου. Λοιπόν, πραγματικά όμως πάρα πολύ ωραία προσπάθεια τώρα, πέρα από την πλάκα.
1: Mm-hmm.
0: Που ξέρεις είναι εκεί δίπλα στο, δίπλα στο ΕΚΑΒ. Εκεί που
1: ναι, ναι, ξέρω.
0: Εκείνη το,
1: ξέρω.
0: Το γηπεδάκι. Έτσι.
1: Να, ναι.
0: Ένα γηπεδάκι μέσα σε ένα αλσάκι, πάνω στην Μεσογείο. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πολύ, πώς να το πω, ωραία η προσέγγιση των παιδιών που τρέχουν την Ακαδημία. Όπα, Καραλής, έστειλε μηνύματα παρά 10, παρά 5.
1: Ναι, ναι, φταίει η διευθυνσία.
0: Λοιπόν. Από θέση offside παίζει για την μπάλα και στη χαλαρή πάσα του Γκέι σκοράρει. Να μας δώσει ο Θεός. Είναι offside το γκολ της Εβερτών. Αφού είναι από συμπαίχτη. Από αντίπαλο.
1: Πριν στην προηγούμενη πάσα όμως ήταν εκτεθειμένος. Το... Αλλά ο Γιάννης δεν θεωρεί ότι άλλαξε κατοχή. Δεν την είχε στην κατοχή του Γκέι.
0: Άρα είναι παράγκα. Τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Παράγκα.
1: Μα.
0: Παράγκα. Μα. Πάμε να φύγουμε.
1: Να φύγουμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καραπετόπουλος. Μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλαία, ο οποίος είναι σε εβδομάδα εορταστική, γιατί έχει μπασκέτια παντού. Έτσι. Έχει... Α, Νικόλας θα χτυπήσει τώρα. Α, ξεκουράζεται για να πάρει μέρος στις φιέστες εορταστικές ο κύριος Παναγιώτης Κεφαλαίας. Λοιπόν, και μετά τον Νικόλα χτύπη, έχει Αντώνη Πανούτσο, Αντώνη Καραπετόπουλο. Με λίγα λόγια, δεν έχετε κανένα λόγο να πάτε πουθενά. Να είστε καλά, από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια, και από τον. Μάνο Μουσουράκη, ο οποίος ήταν στην Γενική Γραμματεία της εκπομπής και φεύγει για Μπανταλόνα να πάει να σηκώσει κούπα. Καλή συνέχεια στα ακρόαση.
1: Χαίρετε.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι. Δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ,

ημέρα του Μαΐου του 2026, τρίτη κατά τα άλλα. Είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6 και θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως.

0: Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Μανώλης Μουζουράκης στην παραγωγή. Ο κύριος Πάνος στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι χωρίς οπτική ίνα και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις να δουλεύουν απ' έξω από το σπίτι, αν ήρθαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά, μπορείς να έχεις ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Όλα αυτά χάρη στο Nova 5G Home Internet, εντάξει, την συγκεκριμένη ας πούμε προσφορά που αντικαθιστά την οπτική ίνα. Λοιπόν, και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό είναι στη διάθεση ο χάρτης ταχυτήτων και οι πληροφορίες στο nova.gr. Να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Είναι χρήσιμο. Δηλαδή, υπάρχει στη διάθεσή σας το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85. Εκεί μπορείτε να αφήσετε οτιδήποτε, ας πούμε, νομίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε για να μας αφήσετε οτιδήποτε, οποιοδήποτε σημείο μα θέλετε, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να σας είμαστε σε κάτι χρήσιμο. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει πάντα και δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και κόλλησα έτσι προηγουμένως. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα όποτε αυτό είναι, νομίζετε ότι πρέπει να το κάνετε, διότι αν τα στέλνετε την κατάλληλη στιγμή και αν είναι και από αυτά που διαβάζονται και στον αέρα, τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν τα διαβάζουμε όλα βέβαια στον αέρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, εντάξει, δεν ήταν λόγος να μας κλείσουν το ραδιόφωνο. Το λέω και το ξαναλέω. Για εσάς που τα στέλνετε και χάνετε το χρόνο σας, προκειμένου. Λοιπόν, σήμερα η ατζέντα της ημέρας έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχει βασικά τον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Θυμίζω πρώτο παιχνίδι 1-1 στη Μαδρίτη. Ρεβάν σήμερα στο Λονδίνο με την Arsenal αγκαλιά πια με το πρωτάθλημα μετά την γκέλα της City χτες βράδυ που προηγήθηκε με την Everton, βρέθηκε να χάνει με 3-1, έδειξε ψυχή, γύρισε το παιχνίδι αλλά δεν πήρε την νίκη, ολοκλήρωσε το μάτς στο 3-3 και μένει λίγο πίσω. Χθες σας τα έλεγα ότι στην Αγγλία το τι παιχνίδια χρωστάει κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την βαθμολογία. Δηλαδή, αν μια ομάδα είναι μπροστά στη βαθμολογία, είναι μπροστά στη βαθμολογία. Το αν αυτός που την καταδιώκει έχει 3, 4, 5, 7, 15 μάτς λιγότερα, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το μείον 6 στο οποίο βρέθηκε η City τελικά το πλήρωσε. Βρέθηκε στην υποχρέωση να πρέπει να πάρει ένα μάτς. Βρέθηκε στην υποχρέωση γιατί είχε παιχνίδια στο κύπελο, γιατί κυνηγάει τα πάντα ως γνωστόν. Και μέσα σε αυτό το ανατελείωτο κύκλο παιχνιδιών έκανε την γκέλα που η Arsenal περίμενε και για να δρεώσει την πρωτιά της στην βαθμολογία της Premier League. Δεν το πήρε ακόμα το πρωτάθλημα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ εδώ που είμαστε. Και βέβαια για να πάει στο απόψινό παιχνίδι η Arsenal με λιγότερη πίεση στο κεφάλι, με λιγότερο ανάγκη, έτσι, διότι άλλο είναι να θέλεις να σώσεις τη χρονιά σου κερδίζοντας το Champions League, άλλο να κυνηγάς ένα τελικό ο οποίος είναι από μόνος του κάτι τιμητικό, άλλο να κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα ενώ τα έχεις διεκδικήσει όλα και με τον τρόπο σου και με καλό ποδόσφαιρο και με γενικότερα ας πούμε προσωπικότητα, με θέληση, με τα πάντα ας πούμε, και να δεις όλο αυτό το πράγμα να γκρεμίζεται στο τέλος. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο, την οποία Ατλέτικο έχει διαλύσει στο προηγούμενο ραντεβού μαζί του τον Οκτώβρη, στην ίδια διοργάνωση. Την οποία Ατλέτικο θα μπορούσε να έχει κερδίσει αν ο Μάκελι δεν άλλαζε την απόφασή του και έμενε σταθερός στο πέναλτι που της έδωσε στο 79-80 κάπου εκεί, στο πρώτο παιχνίδι. ήταν το τρίτο πέναλτι της βραδιάς, το δεύτερο για την Arsenal. Αν σκόραρε ο Γιόκερες, η Arsenal θα είχε σήμερα ένα μεγάλο βαντάζ απέναντι στην Ατλέτικο. Δεν το βρήκε αυτό το πέναλτι τελικά. Προέκυψε η τελική ισοπαλία. Είπε μόνο άδικο αποτέλεσμα δεν ήταν. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι αν Ατλέτικο είχε παίξει λίγο περισσότερο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να ήταν αυτή σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχει ένα γκολ να υπερασπιστεί. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε τώρα για μια ρεβάνς, στην οποία νομίζω ότι η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι θαυμαστές του Σιμεώνε, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να κάνει ένα θαύμα ακόμα. Αλλά υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία μια λεπτομέρεια που εμένα εξ αρχής μου φάνηκε κακός ιονός. Δηλαδή, η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Σιμεώνε πριν από το πρώτο παιχνίδι, να ξέρετε, είχε να κάνει βασικά με ένα πράγμα. Με το ότι η Ατλέτικο απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Το έλεγε, το ξανάλεγε, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα της ομάδας. Ήταν η άμυνά του απέναντι σε έναν χαμένο τελικό, θυμίζω, στο κύπελο Ισπανίας. Ήταν, αν θέλετε, η υπενθύμηση ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι το έχει κάνει και το έχει ξανακάνει. Είχε πει τότε ότι είχε αποκλείσει την Μπαρτσελόνα του Μέση, ότι απέκλεισε τώρα την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ. Και αυτό ήταν κακό ιονός, γιατί έδειχνε ότι το μυαλό του ήταν εκεί ακόμα. Ότι πιθανότατα και όλη η ομάδα είχε δει αυτό το γεγονός ως το κατόρθωμά της μέσα στη χρονιά και κάπως έτσι δεν προετοιμάζεις έναν ημιτελικό Champions League. Αυτό είναι λίγο συνταγή αποτυχίας. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να αντέξει Ατλέτικο απόψε και να προκριθεί με όποιον τρόπο, ακόμα και στα πέναλτι που λέει ο λόγος. Πόσο μάλλον να κερδίσει την κανονική διάρκεια μια ομάδα που θυμίζω ότι η Arsenal είναι αίτητη. Έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει μια άμυνα στην οποία έχει στηριχτεί σε όλη τη διαδρομή αυτή, έχει γενικά όσα χρειάζεται μια ομάδα για να παίξει στον τελικό του Champions League, μεγάλους παίκτες, ένα προπονητή που την ξέρει πολύ καλά, φεγγάρι όπως αποδεικνύεται και από την ισοπαλία που έφερε χτες βράδυ η City, γενικώς όλα καλά της πάνε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρατέταρτο στην Ευρωλίγκα για να τελειώνει η δουλειά. Και στις 8 η Χάπουελ παίζει με την Ρεάλ για να ανοίξει μια συζήτηση, γιατί και εκεί το πράγμα δύσκολο είναι. Η Ρεάλ είναι στο 2-0. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Γι' αυτό λέω ότι εκεί μπορεί κάτι να περιμένω. Στα άλλα δεν νομίζω.
1: Καλά. Δηλαδή...
0: Ναι, τον Ολυμπιακό τον συζητάω. Νομίζω θα περάσει απόψε.
1: Μεράκι,
0: τρένο. Βέβαια. Ναι. Και είναι και, ήταν εντυπωσιακές οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, που είναι ένα μάθημα για αυτά που πρέπει να λέει ένας προπονητής σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, προσέξτε, θα παίξουν 8 παίκτες, αλλά είναι καλοί. Πώς το λένε, θέλουμε να παίξουμε τον μπάσκετ μας κτλ. Αλλά τα απολύτως, ας πούμε, σωστά και προβλεπόμενα, για να μην σου πει ότι κοίταξε, δες παιδιά, παίζουν με 8 παίκτες, τους έχουμε διαλύσει 2 φορές. Εντάξει, άμα δεν κερδίσουμε, κάποια σαχλαμάρα θα έχουμε κάνει, ας πούμε. Δεν είναι...
1: Ναι, εκτός των άλλων είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Εκτός των άλλων ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τη Μονακό.
0: Ναι, ναι. Αλλά έχει χάσει, αλλά από ποια Μονακό τώρα. Άλλη...
1: Από τη Μονακό τώρα, τελευταία δεν
0: σκάνε. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Έχει χάσει από τη Μονακό στη Μονακό που ο Τζέιμς δεν ξέρει αν θα παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: έφτιαχνε
0: ναι.
1: Κάτι σάντουιτς στα αποδυτήρια, έβαζε σαλάμι, έφτιαχνε το σαλάμι του τυρί κλπ. Και χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά...
1: Οπότε σου λέει κάτσε να μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι...
1: Να έχουμε σπίτια μας να φτιαχτούμε, να ετοιμάσουμε.
0: Σωστό. Σωστό. Αλλά...
1: Δεν είναι του πρώτου γύρου που έχασε, που ήταν ο Σπανούλης, που ήταν κάποιος
0: ναι,
1: Μονακό κλπ.
0: Ναι,
1: έχασε μια Μονακό, σου είπα, που κρυβόταν ο Τζέιμς μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαλάκαμε τη Μαργαρίτα να παίξει διαπέξει.
0: Ρε παιδί μου, η Μονακό, βλέπεις καθόλου στο Netflix αυτό το αμερικάνικο, το Untold?
1: Όχι.
0: Στο συνιστό εσένα θα σου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά του NBA. Γιατί είναι μια σειρά που έχει να κάνει κατά βάση με αμερικάνικα σπορ, με αμερικάνους πρωταγωνιστές. Έτσι. Και μέσα σε αυτά έχει και τουλάχιστον 5 επεισόδια, στα 20 πόσα είναι τώρα η σειρά, δεν θυμάμαι, τα οποία έχουν να κάνουν με το NBA. Με ιστορίες από το NBA. Αυτά θα σου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένα για τους Blazers, ας πούμε, που είναι φοβερό. Διάφορα τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Η Μονακό θα μπορούσε να είναι θέμα αυτού του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή η χρονιά της φέτος είναι για ντοκιμαντέρ. Έχει ξεκινήσει με σκοπό να, πώς το λένε, να είναι ξανά στο Final Four και να το κερδίσει, γιατί όχι. Παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ στην αρχή και μετά όλο αυτό το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και ξεφτίζει μέχρι τελικής κατάρρευσης. Κατάρρευσης όμως. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια που κάνει με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν. Δεν είναι match playoff τώρα. Είναι να απορρίζει δηλαδή. Πώς βρέθηκε στα play-off.
1: Ναι, πάντως πρέπει να την πιστώσουμε και να πιστώσουμε και τον Μαρκοσβίλη και τον Κλαντήρ, τον βοηθό, ότι σταθήκαν μέχρι ενός σημείου.
0: Βεβαίως.
1: Παίξανε με τον Παναθηναϊκό όσο μπορούσαν, κοντράραν τον Παναθηναϊκό. Αποκλείσαν την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν ξέρω αν είναι μεγάλη σε ηλικία κλπ. Ναι. Αλλά είναι καλοζωισμένη.
0: Αξιοθαύμαστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αξιοθαύμαστη και μπράβο τους. Παίξανε για τον επόμενο αφεντικό τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι. Έτσι. Αλλά. Με κόστος. Δηλαδή εξωτάεις, εξοντιαλό. Θέλω να πω, δηλαδή είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα που άμα πας με, πώς το λένε, υποχρεωτικά με 7-8 παίκτες, θα κλατάρουν και κανένα δυο ρεσί. Δεν γίνεται να πούμε, δεν βγαίνει. Είχαν παίξει τελικό κυπέλου Γαλλίας. Μάτς στο play-in. Δηλαδή, ασταμάτητα, δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Απλό είναι.
1: Έτσι να δω και δεν υπάρχει... Να μου πεις και ο ένας μετράει και τι ένας. Και ο μένας είναι σπουδαίος παίκτης. Αλλά το θέμα τώρα πειράζει πιο πολύ το ποσοτικό παρά το ποιοτικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχεις ένα παίκτη ακόμα σου απορροφήσει 25 λεπτά.
0: Και αυτά είναι και λίγο μάθημα. Δηλαδή ακούω διάφορους που λένε τι τα θέλουμε τα 14, 15, 16 παιδιά, ας πούμε. Φτιάξε ένα ρόστερ με 5 παιχταράδες και 5 ξέρω εγώ, ρολίστες, ας πούμε. Αλλά οι 5 παιχταράδες να είναι παιχταράδες. Και θα δεις, δεν είναι έτσι πια, δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει.
1: Δεν θυμάσαι τι έλεγα εγώ από την αρχή της χρονιάς. Τι Μιλουτίνοφ και Χόλ Ολυμπιακός. Φέρε κι άλλο να.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχει 4, δεν έχει που να τους χωρέσει. Καλύτερα να έχεις και να μην να έχεις που να τους χωρέσει παρά να μην έχεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, ναι.
0: Επίσης είναι, συμβαίνει πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, εάν έχεις ας πούμε δύο παίκτες σε μια θέση, 100% θα σου χτυπήσει ένας. Αν έχεις 4, δεν χτυπάει κανένας ποτέ. Πρόσεξε το. Δηλαδή, είναι τρομερό ρεσί. Δηλαδή, αν είναι πολλοί και λένε, μα πώς θα τους χωρέσει, δεν χτυπάει κανένας τίποτα. Αν έχεις δύο, που λες μια χαρά, φτάνουν αυτή αυγή χρονιά.
1: Κάνεις το σταυρό σου για αυτό που είναι...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα χτυπήσει σίγουρα κάποιος.
1: Ναι.
0: 100% δεν είναι... Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Γιατί Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Έχει 4

0: τέσσερους που λέγει ένας, τέσσερους κοντούς. Δηλαδή έχει Βόκαμ, έχει Νιλιγίνα, έχει Τζόζεφ, έχει Μόρις. Έχει τέσσερις. Οκ, μπορεί να λείπει αυτό που λένε οι Ολυμπιακοί, λέει ο κόσμος κλπ. Η σούπερ πιστάρα, αλλά έχει τέσσερα παιδιά. Έχει τέσσερα παιδιά. Εννοείται ότι καταρχάς ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να πετύχεις, πώς μπορεί να έρθει η επιτυχία. Και πέρα ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει φροντίσει το μέλλον του, έχει πάρει το Μίλλερ Μακιντάρι για τον χρόνο. Οκ, ανέβασε την ποιότητά του. Που και ο Τζόσεφ είναι ποιοτικός παίχτης και ο Μόντε Μόρις είναι ποιοτικός παίχτης, δεν το συζητάμε. Αλλά ο καθένας έχει τα προβληματάκια του.
1: Ναι.
0: Ή είχε ή έχει τα προβληματάκια του. Δηλαδή ο Τζόσεφ ήρθε στον Ολυμπιακό, καταρχάς πήγε στη Μονακό, στη σημερινή αντίπαλο του. Μέσω Μονακό πήγε στον Ολυμπιακό. Είχε τα παραπάνω κιλά, έχει δουλέψει στο παιδί. Η ποιότητα είναι πολύ υψηλή. Ένα παιδί που ήταν πολλά χρόνια στο NBA, το ξέρει τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ναι.
1: Ναι.
0: Και η διαφορά του Ολυμπιακού, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, είναι ένας παίχτης. Λέγεται Τάιλερ Ντόση. Αυτός είναι η ειδοποιός διαφορά του Ολυμπιακού. Και από αυτό να κρυφθούν πολλά πράγματα.
1: Χωρίς πάντως και αυτός να είναι, ξέρεις, θέλω να πω, αναντικατάστατος. Δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει την Μονακό 200-0. Και ο Ντόρσεϊ, λόγω και του προβλήματός του, δεν έχει παίξει καλά, έχει παίξει λίγο. Θέλω να πω, έχει πράγμα ο Ολυμπιακός, έχει πολλούς παίκτες.
0: Πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο. Τώρα, αν αυτό του αρκεί για να την πάρει τώρα στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι στο τέλος της χρονιάς.
0: Το μόνο παιχνίδι.
1: Δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Αλλά αν ήταν σειρά, αν ήταν NBA, ξέρω εγώ, πέντε μάτσα, ας πούμε, για να βγει ο.
0: Πρώτο φαβορί.
1: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, ομάδα που θα μπορούσε να τον. Να τον κοντράρει σε σειρά αγώνων τον Ολυμπιακό. Και για τον λόγο που σου είπα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν αυτές οι ομάδες που κουβαλάνε 70 παιχνίδια τόλοι, να παίξουν 5 μάτς σε 10 μέρες, έτσι, και να μην έχουν δύο τραυματίες. Ναι. Και ο Ολυμπιακός έχασε το Word, ο Ντόρσεϊ πόνεσε. Σε δύο παιχνίδια τα οποία δεν ήταν, ας πούμε, σούπερ φοβερής έντασης, αλλά είναι το κόστος αυτού του πράγματος. Τέλος πάντων. Το άλλο πώς το βλέπεις.
0: Ναι, Αντώνη, το θέμα ξεσπιώνει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ότι το είδαμε μπροστά μας αρκετές φορές, αλλά το είδα πέρσι. Παναθηναϊκός Φενέρ, κέρδισε Φενέρ, έφυγε ένα, ας πούμε, βάρος από τον Ολυμπιακό. Και εκεί που λες ότι ισοπεδώσει τη Μονακό, γίνεται περίπου το αντίθετο. Μπροστά στα μάτια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Του λέγα ενός Ολυμπιακού, πιο εύκολα τώρα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πιο εύκολα τώρα.
1: Πέρσι, βέβαια, έφτανε, είχε φτάσει και με κάποιες μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, είχε κανένα δύο παίκτες τραυματίες, οι οποίοι μόλις είχαν επιστρέψει. Δεν ήταν, δεν ήταν ακριβώς όπως φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα, λες, είναι ψωμωμένος. Ε?
1: Τώρα είναι σε φόρμα, φτάνει καλά. Έχει εξελιχθεί το μπάσκετ του, που για μένα είναι πάντα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στη διάρκεια της χρονιάς ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα. Έχει αλλάξει, έχει προσθέσει παίκτες, βέβαια. Έτσι συνέβη, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή γέμισε, ας πούμε, και από τη στιγμή που γεμίζει αρχίζει και παίζει και πιο καλά.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και φαίνεται πιο γεμάτος. Αλλά ενδεχομένως θα έχει και πιο δύσκολους αντιπάλους φέτος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Φενέρ φέτος είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Δυσκολότερος αντίπαλος από την περσινή Μονακό. Στον ημιτελικό. Για να δούμε. Ναι. Η Χάπολ θα το πάρει.
0: 3-2. Είχα πει 3-2 με αρχή το Ρεάλ.
1: 3-2 Ρεάλ, τόσο πολύ, ε.
0: Μακάρι να μην τα ματζόταν ο Ταβάρες, εννοείται, αλλά αυτό μου διευκολύνει.
1: Πότε γυρνάει ο Ταβάρες, έχουμε εικόνα?
0: Όχι.
1: Δεν έχω.
0: Όχι, ναι. Όχι. Είχαν πει ότι χάνει τη σειρά με τη Χάπουελ. Άουα για Final Four. Δεν υπάρχει. Δεν έχει βγει κάποιος επίσημα να πει κάτι. Ούτε ως ρεπορτάζ έχει βγει κάτι για τον Ταβάρες. Το βλέπω 3-2. 3-2. 3-2. Και το 3-2 τώρα βάζω και ένα ερωτηματικό για το που θα πάει το 3.
1: Το πάω πολύ. Σοβαρά, το πας τόσο μακριά.
0: Ναι, παρότι δεν έπεσε καθόλου η Χάπολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Εδώ καταγράφεται μια διαφωνία. Εγώ λέω maximum 3-1 Real.
0: Α, λες να πάρει παιχνίδι εκεί μέσα.
1: Νομίζω ναι. Έφτασε η ώρα να πάρει και ένα σοβαρό παιχνίδι. Αλλά το λέω και γιατί εντυπωσιάστηκα από την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι με την Χάπολ.
0: Με τη Χάπολ, ναι.
1: Δηλαδή ήταν
0: 102-75.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή. Όχι για το 102, ήταν πάρα πολύ καλή γενικά. Δηλαδή και την απουσία του Ταβάρες με κάποιο τρόπο την έκανε πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έχουμε σωρά παιχνίδι.
1: Τα λέμε αύριο, έτσι. Καλημέρα.
0: Έγινε, καλημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρη.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Sport FM

0: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλά. Θέλω να πω ότι
0: ναι,
1: ο σύλλογος φίλων Σνούκερ του Sport FM, που Άχι, αποτελείται από τον Νικόλα Κτυπέμι και εμένα,
0: ναι,
1: καλωσορίζει στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών του Σνούκερ τον 22χρονο Βου Γιζέ, mm-hmm, Κινέζο, ο οποίος κέρδισε στο Crucible.
0: Κεσκεσά το, τι τουρνουά είναι αυτό?
1: Είναι το, ας πούμε, το μεγαλύτερο τουρνουά.
0: Mm-hmm.
1: Παίζεται σε μάμα παπά 33, αν δεν πάμε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοια frames, δηλαδή πρέπει να κερδίσεις 17.
0: Ναι.
1: 17 φορές να καθαρίσεις το τραπέζι, ας πούμε, απέναντι στον άλλον. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Κρατάει κανένα δεκάωρο αυτό το πράγμα.
0: Τσεκάρανε μπάλες, στέκες και τέτοια.
1: Να τι τσεκάρουν.
0: Δεν ξέρω αν παίζουν οι Κινέζοι.
1: Γίνονται στο καφενείο που συγχνάζει στο χωριό.
0: Έχουν φτιάξει τέτοια. Μαγνητικά περίεργα και να κάνει ο Κινέζος κόλπα. Του τσεκάρουν για όλα. Δεν ξέρω. Εγώ θα τα τσέκαρα. Δεν ξέρω. Κινέζοι σαδανάδες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Εναντίον του Σον Μέρφυ έπαιζε.
0: Ναι. Ο Σον Μέρφυ από ποια χώρα είναι?
1: Αγγλία.
0: Του στήσανε σίγουρα.
1: Λες.
0: Καλά.
1: Στην Αγγλία παίζαν όμως.
0: Εντάξει.
1: Στο Σέφιλντ.
0: Γιατί έχουν οι Κινέζοι πρόβλημα, στήσουν.
1: Όχι, αλλά το έχουν βγάλει πολλούς,
0: ναι,
1: καλούς οι Κινέζοι. Παίζουν στο Σέφιλντ κάθε χρόνο τον τελικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, ο οποίος είναι για μας όλους. Υπάρχει φίλος Σούκερ, ελληνικός σύλλογος,
0: ο οποίος, ναι,
1: πρέπει,
0: ναι,
1: να έχει αρκετούς φίλους. Δηλαδή, ξέρεις, ηλεκτρονικά στο Facebook που τους βλέπω.
0: Ναι.
1: Α, αυτά με το Σνούκερ. Το πάντα δημοφιλές
0: άθλημα. Ναι, πολύ, ναι.
1: Κάποια.
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Έχει μια, πέρα από την πλάκα τώρα, έχει μια τιμιότητα το Σνούκερ. Νομίζω μην πατουστήσεις. Ούτε διαιτησία πρέπει να έχετε, τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, αλλά υποπτεύομαι.
1: Πολύ σπάνια έχω δει τσακωμού διαιτητή με παίκτη. Δεν θυμάμαι ο Ρόνι Οσάλιβαν να έχει τσακωθεί με διαιτητή, δεν μου διαφεύγει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τώρα το τελικό που παίζανε. Σε κάποια στιγμή ο Κινέζος, ο οποίος πρέπει να είναι αρκετά, πώς το λένε, στραβός χαρακτήρας, εγώ τον έχω κόψει, παρόλο που είναι 22 χρονών.
0: Πολύ περίεργη, άμα είσαι στραβός.
1: Πολύ περίεργη φάτσα. Δεν μοιάζει ούτε Κινέζος ούτε Αμερικάνος, εξωγήινη φάτσα εντελώς.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε respotting, δηλαδή, ναι, του είπε του διαιτητή να ξαναβάλει την παραστή θέση της. Και εντάξει, το έκανε δεκτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον βόλευε και σε εκείνο το σημείο. Και σου λέει, εντάξει, μπορεί να κουμπάει η μπάλα και να την πάει αλλού. Αλλά διαιτησίες δεν θυμάμαι, δηλαδή, να έχουν γίνει όργια και να έχουν πλακωθεί. Επίσης, ακουστήκανε κάποια μπου στον Κινέζο, αλλά για δεδομένο, για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Έκανε τζάμπα φιγούρα.
0: Θυμίζω πάντα τη μεγάλη φράση του Πανάτα όταν έπαιζε τέννις στο Wimbledon, που πήγαιναν οι Ιταλοί και φωνάζανε συνθήματα. Και

0: είχε πει τότε το τρομερό ότι εντάξει, εμείς είμαστε μεσογειακός λαός.
1: Ναι.
0: Σας χαλάσαμε λίγο την βραδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί πάντα στο Wimbledon να ακούγεται. Καταλαβες. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι είναι και το σνούκερ. Δηλαδή, εντάξει, θα ακουστεί και κάτι. Δεν γίνεται.
1: Παρατηρήστε αν έχει και φέτος στο Ρολάν Γκαρός.
0: Ναι.
1: Είναι ένας που κάνει, φωνάζει, κάνει σαν κραυγή.
0: Ναι.
1: Εμένα για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι είναι ισπανική γραβή που κάνει
0: μπορεί,
1: όλοι μαζί πάνε
0: μπορεί,
1: το έχεις ακούσει.
0: Δεν το έχω προσέξει, αλλά μου θυμίζει λίγο την κυρία αυτή του Καούρη που είναι σταμάτησε στην Μπανταλώνα. Δεν ξέρεις την ιστορία?
1: Όχι, λέγε.
0: Υπάρχει στην Μπασκόνια, κύριο στην Μπανταλώνα, στην Μπασκόνια. Υπάρχει μια κυρία χρόνια τώρα πάει στα παιχνίδια αυτά, τσιρίζει και έχει ειδικότητα να βρίζει.
1: Κατάλαβα την κυρία του Κακού.
0: Όχι, όχι. Να βρίζει το λένε, να βρίζει το σπανούλι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό ήταν η ειδικότητά της.
1: Μπράβο.
0: Κάποια στιγμή αυτή ανακάλυψε και τον Καούρη και τον έβριζε, νομίζω. Ως Έλληνα τέτοιο. Έγινε φιλενάδα του Καούρη με τα χρόνια, γιατί πηγαίνει συνέχεια. Τη γνώρισε, ας πούμε, προσωπικά. Εντάξει, και είναι μια η οποία μέσα σε αυτό το γήπεδο. Στο εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν συνθήκες, ας πούμε, κολαστήριου του Ρεαθόρ. Αλλά έχει μια φασαρία. Δεν είναι και το πιο ήσυχο γήπεδο της Ευρώπης. Ξεχωρίζει η φωνή της. Δεν είναι Μονακό, ξέρω εγώ, έχεις βάλει το Μονακό τραγούδι που μου αρέσει πάντα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ακούγεται αυτή η κυρία η οποία είναι τρομερή και κάποια στιγμή ο Καούρης κατάφερε να της χαρίσει και ένα πλάνο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή να δούμε και ποια είναι. Δηλαδή την έδειξε τυχαία ο σκηνοθέτης και λέει αυτή είναι η κυρία, να ξέρετε.
1: Σου λέω ότι
0: ναι.
1: Μου είχε πει την ιστορία μια φορά, την έχω πει, μπορεί να είσαι και μπροστά από τα λίγα. Στην οποία έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Ριζούπολη.
0: Ναι, με την Ξανθιά.
1: Με την Ξανθιά, μπράβο. Ναι. Και βγαίνει ο διαιτητής για να ζεσταθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια Ξανθιά από τους οργανωμένους, η οποία υπήρχε στον Ολυμπιακό, δεν τη βλέπω πια, δεν ξέρω, ελπίζω να ζει η γυναίκα. Και η οποία έχει πάει 2 ώρες πιο πριν για να βρει το διαιτητή στο ζέσταμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέει, του Θεού, του λέει, αυτή τι έχει μαζί μου.
0: Το τρομερό, επειδή ξέρω την κυρία.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τη θυμάμαι όμως.
1: Ναι, βέβαια, Ξανθιά.
0: Δεν ήταν μεγάλη. Καν από τους οργανωμένους. Ήταν ελεύθερη ανοργάνωτη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πέρα καθόταν στην 7, δεν καθόταν.
0: Όχι, όχι. Καθόταν στο κέντρο. Ναι.
1: Αντωνία. Από τη μεριά.
0: Ναι, ναι, Αντωνία.
1: Αντωνία, τι λέγανε. Αφού την ξέρετε καλύτερα, λοιπόν, την ιστορία. Λοιπόν, καθόταν από τη μεριά των. Προς τη μεριά των επιστημόνων ή από την άλλη?
0: Όχι, κέντρο. Καθόταν προς το κέντρο, όχι προς τη μεριά
1: κέντρο,
0: των
1: κέντρο.
0: Επιστημόνων.
1: Στα επίσημα
0: και σηκωνόταν πριν αρχίσει το παιχνίδι, έφτανε από πάνω από την έξοδο.
1: Ναι,
0: στη,
1: από ψηλά, λένε, ψηλά,
0: για να είναι από εκεί να βρει τον διαιτητή. Δηλαδή να τον δει να βγαίνει, να τον βρει από την πρώτη στιγμή που πατάει το
1: μπράβο,
0: πόδι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το πόδι του. Δηλαδή δεν καθόταν καν στη θέση της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε το δικαίωμα να πάει εκεί πέρα να πει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τα άλλα ήταν και της Ολυμπιακός.
1: Ένας από τους πρώτους αναλυτές στοιχήματος στη διακριτικότητα, δεν θα πω το όνομά του, και ο παδός του Απόλλωνα πήγαινε σε συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο στη Ριζούπολη για να βρει κυρίως τον επόπτη και δευτερογόντως στο διαιτητή αν ερχόταν κατά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Είχε δικιά του θέση κανονικά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις,
0: εμένα μία από τις πρώτες μου εμπειρίες σε γήπεδο μικρός που με έχουν πάει στο γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι, θυμάμαι πάντα αυτή την ιστορία γιατί από αυτά αγαπάς μετά το ποδόσφαιρο είναι, το έχω ξαναπεί και εγώ αλλά δεν πειράζει. Είναι ένας τύπος ο οποίος βρίζει τον επόπτη.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι που λένε, έχεις ακούσει που λένε έχει στίβο.
1: Ναι.
0: Είναι το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είχε στίβο αυτό το γήπεδο, θα ήταν
1: έχει
0: καλό
1: πλάγιο,
0: για όλους. Δεν έχει καν χώρο για να χτυπήσει το πλάγιο. Δηλαδή, είσαι ακριβώς πίσω από τον επόπτη. Ακριβώς. Και τον βρίζει τον επόπτη. Δηλαδή, όπου ο επόπτης είναι, ξέρω εγώ, μάτς Β' Εθνικής δεν είναι τυπάτης. Κάποια στιγμή ανακτεί να πούμε ότι φτάνει και πάει ένα όργανο της τάξης και του λέει το άλλο, έλα κύριε, του λέει σταμάτα, του λέει. Δεν είναι, όλοι οπαδοί είναι εδώ πέρα, δεν κάνουν έτσι.
1: Ναι.
0: Και του λέει το οπαδί, ρε, μου χρωστά λεφτά. Αυτό το τομάρι λέει. Τον βρήκα, λέει επόπτη. Μου χρωστάει λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι του χρωστάει λεφτά.
1: Πιθανόν να μην του χρωστάει λεφτά.
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία δικαιολογία.
1: Πάρα πολύ. Μου έχουν πει για έναν στη τέτοια Νίκη Βόλου. Ένα καθηγητή που είχε και τον πήγαινε κολοφεράτζα τον επόπτη.
0: Ναι.
1: Και κράταγε μια ομπρέλα και τον μάγκωνε.
0: Ναι, μπορεί. Όλα αυτά είναι αλήθεια.
1: Έχω να προσθέσω, να πω παρανθετικά ότι το γήπεδο του η Αλεξάνδρας τα κάγκελα ήταν πιο κοντά στα τέρματα παλιά.
0: Ναι.
1: Και στην, πώς το λένε, την ανακαίνιση, ξέρω εγώ, την λοιπά, μειωθήκαν κάποια μέτρα. Και μάλιστα τότε είχε γίνει κουβέντα με τον Άγγελο Φιλιππίδη, το κατά πόσον το γήπεδο είναι τέτοιο αρκετά μεγάλο για να παίζετε ποδόσφαιρο. Και είπα, λέτε, να το μετρήσετε, θυμάμαι.
0: Παρεπιπτόντως, είναι τον Άγγελο Φιλιππίδη δίπλα στο Τζίγκερ.
1: Ναι.
0: Και χάρηκα, είχα καιρό να τον δω.
1: Όχι, πηγαίνει.
0: Και εγώ είχα καιρό να τον δω, δεν είπα ότι...
1: Ναι, ναι. Όχι, ναι. Γιατί εγώ, επειδή εγώ πηγαίνω στην Βαλαωρίτου και περνάω τη Βαλαωρίτου, τον βλέπω συχνά πυκνά. Έχουν εμφανιστεί παλιότεροι.
0: Ναι. Στο Ρολάν Καρός, λέει, ένας κάνει τον ήχο της τρομπέτας, μου λέει.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Φίλος.
0: Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν όλοι.
1: Όλε, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Μοιάζει με την τρομπέτα, μπράβο, γιατί τώρα θυμίζει, γιατί μου θυμίζει η Ισπανία. Στις σταυρομαχίες που κάνει, ναι, έχουν κάποια συγκεκριμένη τρομπέτα στις σταυρομαχίες και μοιάζει πολύ με αυτό. Πιθανόν από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θέλω να προσθέσω τελευταία ιστορία από τη μεριά μου για την ημέρα. Παλιά στο γήπεδο της Προοδευτικής ήταν ένα από τα χόμπι το να πηγαίνεις τον επόπτη Κολοφεράτσα, γιατί ήσουν από πάνω. Είχε δηλαδή ήσουν περίπου σε ύψος 2-2.20 να είναι.
0: Γενικά η θέση του επόπτη, και θα πάμε στον Αθανάσιο.
1: Και θέλω να σου πω, για να τελειώσει η θέση του επόπτη, ότι εκεί πέρα ο Νίκος Γάμα, για με το επιθετό του, φυσικά δηλαδή, πηγαίνουμε φίλος αδέρφος, τον πηγαίνει τον επόπτη και του λέει, κύριε επόπτα, κύριε επόπτα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κύριε επόπτα, μέχρι να γυρίσει. Τι γίνεται, Μαρμάκη. Ξέρεις όταν γίναγε ο επόπτης. Ωραία. Και σε κάποια στιγμή τους βουράει το κομπολό στο κεφάλι το επόπτη.
0: Ναι.
1: Ο επόπτης ψύχρεμος, ατσαλωμένος από τις μικρές κατηγορίες. Και του λέει του Σούλη του Παπαδόπουλου, Σούλη, μου πέτας το κομπολό τώρα πίσω.
0: Φέρ το πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ ξέρω ότι το λέει στον επόπτη, όχι στο Σούλη.
1: Όχι, ρε, στο Σούλη.
0: Νομίζω ότι
1: του μπροστά ήμουνα, δεν ήταν.
0: Ναι, του λέει, τι κοιτάστε, δεν το πίσω.
1: Ναι, μπροστά, όχι, ήμουνα μπροστά, ήμουνα δίπλα του. Είναι φίλο.
0: Πάντως η θέση του επόπτη είναι βασανιστική θέση.
1: Ναι,
0: είναι περισσότερο, ναι, ναι, είναι περισσότερο από το διαιτητή.
1: Παλιά πρέπει να ήταν περισσότερο να ακούγαν. Τώρα φωνάζουν, υπάρχουν άνθρωποι να δει. Στον Πανιόνιο θα φωνάζουν τα ευρεστικά.
0: Στον Πανιόνιο εντάξει, αλλά είναι μακριά το Πανιόνιο, δεν είναι κοντά το γήπεδο. Έχει κουλουάρα. Ναι. Δεν είναι.
1: Καλά και στον στο Πάο.
0: Καταλαβες. Δεν έχει.
1: Η Ζούπολη ήταν πολύ καλή για υπόπτες.
0: Η Ζούπολη ήταν άψογη για υπόπτες. Εξού και η κυρία. Ναι. Μπορεί να τη λένε και Αντιγόνη την κυρία. Μου λέει
1: Αντωνία. Αντιγόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ρε, από Α. Ωραία, το βρήκα
0: του. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φιλέ. Πάμε Μπενίτεθ.
0: Εννοείται.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε ή δεν έχουμε τώρα? Όχι ακόμα.
1: Θα έχουμε, σε λίγο θα έχουμε.
0: Περιμένε. Ένα, το παρκάρισμα.
1: Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Και σκέψου, λέει ότι ο Μπενίτες θέλει 11 καινούργιους παίκτες.
0: Το είπε ο Νικολαίδης και ο Μπενίτες θέλει. Το είπε. Τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε?
1: Όχι, εντάξει, το επισημαίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια
0: σωστό, είναι ότι από την άλλη μεριά.
1: Ναι.
0: Από τη μια μεριά ο ένας, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορεί να πει, ας πούμε, δεν έχει ο Νικολάη, δεν ξέρει και από πάλα.
1: Μαρτύριο για τους υπόπτες ήταν, λέει, το Γεντικουλέ. Με τι πιθανότητανε.
0: Ναι. Το Γεντικουλέ, ναι. Πω. Ειδικά η μεριά, όχι από τα επίσημα, από την άλλη.
1: Ναι.
0: Είχε και κάτι ειδικούς, εγώ θυμάμαι και τις φάτσες τους. Πώς έλεγαμε για την κυρία.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι τον πηγαίνανε και αυτοί τον επόπτη τους έλεπες. Ένα, ξέρεις τώρα. Όσο μπορούσε να δει, γιατί ήταν και μακριά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το πιο σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι τύποι που είχαν ειδικότητα να βρίζουν τους υπόπτες.
0: Ναι.
1: Ήταν και γνωστοί.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή τους ήξερε το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Σου λέγε, ο Τάδε είναι.
0: Τώρα μου λέει ο Κυριάκος, μου λέγε. Μάσησε να αποθανατήσει τον Νίκο τον Κυδάκο.
1: Ναι.
0: Όχι, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Κύριος αδέρφος.
1: Λέει, ας πούμε, ότι ήξεραν τα πάντα. Δηλαδή, πού δουλεύει, ποιο είναι, τι κάνει. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι. Άιντε που είχαν, ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Πώς το λένε, αντιδράσανε με οργή απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπαν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Βρίζαν όλους.
0: Και όπως βλέπεις με τα χρόνια, οι επόπτες χάνονται. Ενώ ονόματα διαιτητών, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Πες έναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κασναφέρης, θα μείνει στην αιωνιότητα.
1: Ναι. Ο Παπίλιας, ας πούμε.
0: Ο Παπίλιας είναι το όνομά του, είναι απανταδόρικο.
1: Ναι, ναι.
2: Παρασκευή μαζί μας.
0: Ο Κυριάκος φωνάζει την Παρασκευή μαζί μας, τον Παπίλια. Και με αυτά τα ευχάριστα. Πηγαίνουμε τώρα
1: στον Νίκο Αθανασίου.
0: Στο Νίκο Αθανασίου.
2: Γεια σας, φίλοι μου, τι κάνετε?
0: Γεια σας, Νίκο.
2: Μια χαρά, καλές παρέες κάνει ο Κούλης.
1: Δεν σε ακούμε καλά.
0: Καλές παρέες κάνει. Ο Κούλης είναι γειτονιά, ρε. Η γειτονιά εκεί πέρα δεν την προδίδεις.
2: Πλάκα κάνω, έτσι.
0: Είναι από εκεί πέρα, ρε. Είναι από
2: την γειτονιά, ρε. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί έκαναν ένα επάγγελμα, πολύ μυστήριο.
0: Τι μυστήριο επάγγελμα, εύκολο είναι.
2: Εντάξει,
0: κοιτάς την κερκίδα, κοιτάς ποιος είναι ο πρόεδρος, εύκολα είναι αυτά, ρε. Έλα τώρα. Θα το κάνουμε επιστήμη κιόλα. Άιντε.
2: Εντάξει. Το όμορφο στον ποδόσφαιρο είναι να παίζεις, όχι να σφυρίζεις. Εκτός κι αν έχεις φτιάξει άλλα νοήματα της ζωής. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να φωτίσω την εμφάνιση δύο παικτών του Παναθηναϊκού στο μάτς με την ΑΕΚ σήμερα, αφού μας δίνουν την δυνατότητα και η αριθμία του White Scout. Ο ένας είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος εντάξει και στο μάτι, αν κάτσει και δεις το παιχνίδι και δεύτερη φορά θα καταλάβεις ότι έχει κάνει μια σπουδαία εμφάνιση.
0: Τους τρέχει,
2: ναι. Κουντί, τους τρέχει, έχει δημιουργήσει πράγματα. Απλά αν δεις και τους αριθμούς, το 12-17 επιτυχημένες προσωπικές επιθετικές μονομαχίες είναι πραγματικά ένας ακραίος αριθμός. Δηλαδή όταν μπαίνει ένα center force σε 17 μονομαχίες και κερδίζει τις 12 και απέναντι στο Μουκουντί, όχι σε κάποιο σε εισαγωγικά παιδάκι, έτσι, αμυντικό, δείχνει ας πούμε το πόσο καλό παιχνίδι έκανε. 5 επιτυχημένες τρίπλες, αρκετές από αυτές έπειτα δημιουργώντας για τον Παναθηναϊκό επικίνδυνες καταστάσεις. Θυμίζω εγώ ας πούμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου που έχει ξεκινήσει από μια τρίπλα του Τετέι πάνω στον πύλιο. Έχει κάνει 3 σουτ, τα δύο στο στόχο του. Εκεί λίγο δηλαδή, όπως το...
1: Αχ, δεν σε ακούμε, Νίκο, δεν σε ακούμε.
0: Νίκο,
1: μιλάς και δεν σε ακούμε.
0: Θα ήθελα όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα νερό να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, κάτι να γίνει.
0: Ένα από τα καλά εκεί.
2: Όχι,
0: αν κάνει ξύνη, ρε. Για ξαναπέσει.
2: Ωραία, ακούστε
1: τώρα, ναι.
0: Όχι, ρε Νίκο, έχει πρόβλημα.
1: Οκ, επίστρεψε μισό λεπτό.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι μαζί μπορούμε, δεν μπορούμε να του κάνουμε
1: δεν
0: ένα
1: είναι ζήτημα να το κάνουμε, για να μην νομίζεις ότι δεν θέλω να πληρώσω. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα το τηλέφωνο, είναι η θέση που βρίσκεται.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, γιατί. Τι θέση έχει δηλαδή.
1: Είναι κάπου που δεν πιάνει.
0: Υποβρύχιο.
1: Δεν πιάνει.
0: Είναι μετά μου ένα αγόρι που
1: δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Δυστυχώς.
0: Το θέμα είναι να λύνουμε προβλήματα, όχι απλά να διαπιστώνουμε.
1: Προφανώς η στιγμή στην οποία, πώς το λένε, το μέρος στο οποίο βρίσκεται είναι, δεν είναι καλύπτεται καλά. Δηλαδή πάμε σου
0: να τώρα χέρι. Ξανά μαζί μας.
1: Για να το δούμε τώρα.
0: Νίκο. Έλα.
2: Τι κάνετε, εντάξει τώρα.
1: Αυτά καλύτερα. Μπράβο.
2: Δεν άλλαξα κινητό, έκανα 50 μέτρα μπροστά. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Αττική, αξίζω να πω.
1: Το σπίτι μου.
2: Όπου είναι σαν να έχει πέσει περονόσπορος, κανονικό στο σήμα. Εντάξει, και να μην πιάνει το 5G, οκ. Το καταλαβαίνω. Το να μην πιάνει να μην μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Κάτι πολύ περίεργο.
1: Το σπίτι.
2: Για την Αττική, αν δεν χάσει 26 το σπίτι σου.
1: Ναι, δεν πει. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην έχουν σήμα οι φτωχογειτονίες που μεγαλώσατε,
1: αυτό είναι,
0: αλλά έχουν ειλικρίνα και αγάπη. Λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Τετέι ότι όπως βλέπεις, παιδί, με αυτό το παιδί, τη σεζόν που κάνει συνολικά και στην Κηφισιά και στον Παναθηναϊκό, με τρομερά φυσικά προσόντα, με προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι, με ντρίπλα, με δύναμη, με δημιουργία, αυτό το οποίο, αν ρε παιδί μου έλεγες, υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και το ξέρει και ο ίδιος, το παραδέχεται. Το παιδί είναι πολύ συνειδητοποιημένο. Ναι. Τι θα έπρεπε λίγο να βελτιώσει, αυτά είναι τα τελειώματά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει η φάση έξω από την περιοχή που εκτελεί στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ιδιαίτερο μαρκάρισμα, από τέλεια της μεγάλης περιοχής, και ένα πάρα πολύ κακό τελείωμα γιατί δεν έχει βάλει καλά το σώμα του και φεύγει μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρακώσα. Αν μπορέσει, γιατί είναι και δουλευταράς ο Τετέι, και βελτιώσει και αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα νομίζω ναι. Όμως συμφωνείς ότι το παιδί είναι άπιαστος, έτσι, στην καλή του μέρα.
0: Όχι, okay, μπορεί να το κάνει άλλο. Μέρα,
2: ναι, δεν το πιάνεις με τίποτα, ούτε με λάσο.
0: Εδώ μου κουτί ανέβαινε πάνω στο κέντρο για να το μαρκάρει. Πρέπει να του είχαν δώσει εντολή, παιδιά, κάποιος τον έγινε, πρέπει να είναι στην πλάτη του, μόνιμα.
2: Η μόνη ομάδα που κατάφερε να τον απενεργοποιήσει σε ένα παιχνίδι, όχι και στα δύο, ήταν η Μπέτις. Στα όρια του φάουλ. Πολύ φάουλ, πολύ ξύλο. Καλά,
0: δεν πρέπει να κολλάς απάνω του γιατί ρολάρει όπως στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να κολλήσεις απάνω του, είναι πιο δύσκολο να το κρατήσεις κάποιος.
2: Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να κολλήσεις απάνω του, όπως το κάνει ο Μουκουντή.
0: Όχι, βγαίνει φάουλ και γίνεται μόνιμα να πάρει κάρτα από Μουκουντή.
2: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Όχι, άστον στο μέτρο. Άστον στο μέτρο να γυρίσει.
2: Θα σου φύγει. Δεν γίνεται. Δεν τον πιάνει.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, θα μου πεις, εγώ δίνω τη λύση τώρα για το. Γιατί θέλω να σου πω το εξής. Οι παίκτες οι οποίοι δημιουργούν τις φάσεις μόνοι τους έχουν κατά κάποιο τρόπο κουραστεί πνευματικά, όχι σωματικά, για να τη δημιουργήσουν και πολλές φορές δεν την τελειώνουν σωστά. Να το ξέρεις αυτό.
2: Έχει καλό το παιδί αυτό στο παιχνίδι του. Και το έδειξε και στη Κηφισιά, το δείχνει και στον Παναθηναϊκό, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί δεν έχουν κάτσει και φάσεις, ότι όταν θα βρεθεί για παράδειγμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και μπορεί να σιγουρέψει τον γκολ θα το κάνει. Δεν έχει το μυαλό του σέντερφορ που δεν με νοιάζει, εγώ θα την τελειώσω τη φάση, είμαι ο σέντερφορ, θα το βάλω. Αν είναι να το σιγουρέψει, θα το σιγουρέψει. Γενικά, αν...
0: Σε κουνήσαν 50 μέτρα πάλι. Τώρα.
1: Ναι.
0: Σε έχουν κουνήσει.
2: Υπάρχουν κάποιοι. Δεν ξέρω αν έκανε κάποιο σεισμό.
0: Έκανε. Ήταν προ 50 μέτρων.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέχρι να ξανακουνηθώ, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει κάνει και ο Τσέριν. Με 32 πάσες, με 14 επανακτήσεις, 6 ψηλά στο γήπεδο. Και γενικά θύμισε μετά από πάρα πολύ καιρό τον καλό Τσέριν. Ένα παιδί το οποίο μέσα στη γενική μετριότητα του Παναθηναϊκού την αγωνιστική έχει μείνει και αυτό στάσιμος. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν πριν 2 χρόνια, δεν είναι το ίδιο επιδραστικός, δεν είχε ας πούμε και την βελτίωση και την πρόοδο που κάποιος θα περίμενε, αλλά είναι ένα παιδί που όταν έχεις μια καλή ομάδα, όταν έχεις συγκεκριμένους ρόλους, μπορεί να σου δώσει πράγματα.
1: Για μένα ισχύει ό,τι και με τον Μπακασέτα. Δηλαδή, πάρα πολλές αλλαγές στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή μιλάμε. Τα δύο αυτά χρόνια που λες πρέπει να έχουν αλλάξει αυτή η μεσαία γραμμή 8-9 παίκτες. Δηλαδή η μεσαία γραμμή είναι κατεξοχήν γνώση του διπλανού σου, ας πούμε. Δηλαδή τη φτιάχνει ο χρόνος καλή. Άμα αλλάζεις κάθε εβδομάδα συμπαίκτες, πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου. Δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά στον Παναθηναϊκό, αυτό το γίνεται κατά κόρον. Και δεν
2: υπάρχει
1: τώρα.
2: Και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτήν την πίεση. Και σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Εδώ ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια παίζει από το άσπρο στο μαύρο και από το μαύρο στο άσπρο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν υπήρχε μια τριάδα με Ρούμπεν, Κουρμπέλη και Τσέριν, αυτή ίσως ήταν η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού που είχε την καλύτερη λειτουργία. Όχι τόσο επιθετική, αλλά φοβερή ισορροπία. Και πάρα πολύ καλή στο ανασταλτικό της κομμάτι. Εκεί ο Τσέριν έδειχνε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που δείχνει τώρα.
0: Είναι
2: κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, οι καλοί παίκτες σε μια κακή ομάδα θα φαίνονται μέτριοι. Ωραία. Οι καλοί παίκτες σε μια καλή ομάδα θα φαίνονται ακόμα καλύτερα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ και 2 χρόνια Εντάξει, βγάζω ένα κομμάτι της σεζόν. Γιατί στα δικά μου τα μάτια ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια δεν είναι ίδιος με τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ και υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές. Αλλά όπως και να έχει, σε βάθος χρόνου και σε συνέχεια και σε συνέπεια, δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ευνοεί τους καλούς παίκτες να γίνονται καλύτεροι και τους μέτριους να γίνονται καλύτεροι. Ίσα-ίσα από ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι μια ομάδα που τους καλούς παίκτες τους ψιλοκαταπίνει και τους ψιλοεξαφανίζει. Λοιπόν,
0: και με αυτές τις σκέψεις,
2: και τα υπόλοιπα αύριο και ζητώ συγγνώμη για το σήμα μου. Αύριο θα
0: όχι,
2: μου
0: μείνει, δεν
1: έγινε. Λοιπόν, πάμε, Πάσα, δελτίο, τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ πρέπει να πω ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια, στήριξε την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια.

0: ξέρεις ότι μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η δύναμη μιας χώρας υπολογιζόταν από τη δυνατότητα παραγωγής χάλιβα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια, ήταν τόσο σημαντικός.
1: Ναι. Λογικό. Όλα κατασκευές, αυτά, ιστορίες. Και τον καιρό εκείνο φαντάζομαι ότι οι ανάγκες υπήρχαν.
0: Ναι, δεν υπήρχε πλαστικό. Το πλαστικό εμφανίζεται στην κύριο στο 60 στην καθημερινή ζωή.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει: καλύο 5 και στο Τσέριν παρά 10 τσεριβέγια. Εντάξει. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, αλλά ο Μάρκος Ζεφερλής.
0: Ούτε προσπάθησε να βρει, όχι, δεν πήγε σε παιδεία. Καλό 10 Χριστό. Η αρχή είναι καλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι να καλυφθεί και αυτό.
1: Ναι. Ας κρατήσουμε το Κάλιο 5 και στο Τσέριν, να το έχουμε υπόψη μας.
0: Ναι, ναι,
1: και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και δίνεις και ιδέες. Δηλαδή, εγώ αμέσως σκέφτηκα το ένα Τσέριν, ήδη το άλλο και τα δυο του πρόσωπα. Ναι. Τέτοια, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν. Αυτά.
0: Είναι ο ορισμός του τίμιου εργάτη, ο Τσέριν.
1: Ναι, ρε.
0: Μαζί με, δηλαδή, αν βάλει στο σιόπι το Τσέριν, δεν έχουμε και τον Κουρμπέλι που έλεγε. Έχεις τιμή εργατιά κανονικά.
1: Εγώ με τον Κουρμπέλι 2 χρόνια νεότερο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω από αυτούς.
0: Ξεκινάω από αυτούς. Ναι. Είναι όμως εργάτης ο Κουρμπέλι.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό το λόγο. Γιατί εγώ είμαι πάντα υπέρ της εργατικής τάξης.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πάντα πρέπει να υπάρχουν διάφοροι εργάτες για να κάνουν οι άλλοι κορδελάκια.
0: Ναι, ρε, αλλά πρέπει να έχεις κανένα για τα κορδελάκια.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ο κλασικός για τα κορδελάκια είναι ο Φορτούνης. Λες να πάρω και ένα Φορτούνι να έχω.
1: Θα πάρεις και θα βρεις ένα Φορτούνι. Το θέμα είναι να βρεις κανένα τρέχι να πούμε με τη χαρά του.
0: Κωνσταντέλιας, Φορτούνης, τέτοια δύσκολα.
1: Παίχτες να κάνουν κόλπα. Εγώ νομίζω ότι βρίσκεις πιο εύκολα.
0: Πες έξω από τον Κωνσταντέλια και τον Φορτούνι άλλο.
1: Στην Ελλάδα. Τα Μπόρδα, Ντίνο.
0: Έλληνα.
1: Ο Μάνταλος. Μάνταλος περισσότερο στην καριέρα του.
0: Καλός είναι ο Μάνταλος, ξέρει να κάνει.
1: Να κάνει το κόλπο. Κατάλαβες.
0: Αλλά ξέρει να κάνει, έχει κάθε την παλιά, ωραίος παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοντά είσαι. Αλλά ξέρεις πώς πάνε, βλέπεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι τσάρτες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι υπάρχουν, οι άλλοι υπάρχουν για να τους υπηρετούν στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Το ξέρουν, το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι τσάρτες. Έτσι. Και οι κουρμπελίδες το καταλαβαίνουν. Οι κουρμπελίδες, λέω, οι φορτούνιδες. Ότι οι υπόλοιποι υπάρχουν, ξέρεις. Έτσι, σαν χοροδία, πώς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: You must remember this, και παίρνει χοροδία και κάνει αού, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι. Μου θυμίζει πάντα εμένα αυτή η ιστορία και είναι το τραγούδι που λέει ο Μιλιώκας και το Ροζ, που λέει και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Κατάλαβες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι είναι, πού βρίσκεσαι.
1: Αυτό.
0: Έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι η ζωή, ρε
1: παιδί μου.
0: Να πας εκεί πέρα στη στέγη, να πας ονάσεις στη στέγη. Να πείτε αλλιώς. Έτσι είναι η κοινωνία.
1: Εντάξει, η κοινωνία όπως έχει γράψει και στο μανιφέστο ο Αλέξης είναι, δεν θα έπρεπε να έχει, πώς το λένε, πλούσιους που να μπορούν να εξαγοράζουν. Όχι, εγώ το λέω το πώς το λένε. Πλούσιους που να εξαγοράζουν και φτωχούς που είναι έτοιμοι να εξαγοραστούν.
0: Δεν το κάψε,
1: εγώ του Αλέξη το χρόνο, το δικό του είναι, το πιστώνω.
0: Του Ζαζά Κρουσό δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Την υπογραφή δεν έβαλε.
1: Το πήρε. Είπε ότι είναι το άνθρωπο, δεν είπα.
0: Σιακαντάρι, έτσι. Ναι, ναι, διαχειρώσε Σιακαντάρι.
1: Ρουσό διαχειρώσε Σιακαντάρι.
0: Τι?
1: Ρουσό διαχειρώσε Σιακαντάρι.
0: Ναι, ακριβώς και με το πνεύμα του Αλέξη. Όλο
1: ναι,
0: μαζί.
1: Όλο μαζί όλο
0: εσύ πιστεύω ότι το έχει διαβάσει ο Αλέξη.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αλέξη, διαβάσει.
0: Μια ματιά θα σου πει, το διάβασα. Ωραίο είναι.
1: Του Αθανασίου στο Γκαζέτα για το τι γίνεται με τον Μπενίτεθ. Νομίζω για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού τι θα γίνει με το. Αυτά είναι τα φλέγοντα.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Δηλαδή και είμαι στα υπέρ, δηλαδή ότι οποιοδήποτε αρχηγό, ξέρει, ο οποίο θα ήθελε να κυβερνήσει κάποτε και κάθε και διαβάζει τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε. Α πω κάτι. Και να το πω και πρακτικά, δηλαδή. Γιατί α πούμε το βρίσκω λάθο αυτό εγώ με τα μανιφέστα και τέτοια. Τη διακήρυξη 3 Σεπτεμβρίου δεν διάβασε κανένα. Δηλαδή 15 τη διάβασανε. Συνολικά.
0: Δεν είναι αυτή που ξεκινάει, θα σε ξαναβρω στου παξέδε.
1: Όχι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, σημασία έχει να
0: δεν
1: υπάρχει.
0: Μέσα το γραφικό.
1: Όχι. Πέλη. Σημασία έχει να υπάρχει διακήρυξη. Να ξέρει ότι υπάρχει διακήρυξη.
0: Ναι, μπράβο, σωστό.
1: Και από εκεί πέρα αυτά τα πράγματα τα πέφτει μάτι ο κόσμο. Είναι ο λαό στην εξουσία του Πασόκ στην κυβέρνηση. Είναι έξω η βάση του θανάτου.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτά δηλαδή.
0: Εκεί
1: χτίζει. Δεν χτίζει με τη διακήρυξη. Και αν μάθουμε τη διακήρυξη, θα παγράψουμε διαγωνίσμα.
0: Επίσης, αυτό είναι φορμαλισμός, δηλαδή, αν μου επιτρέπεις δηλαδή, να το κουλτουριάσω λίγα. Και δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία τη διαβάζει κάποιος.
1: Ναι.
0: και το θυμάται, αν είναι δυνατόν βέβαια, δημιουργείται φόρμα. Δηλαδή, λες, ας πούμε, στη σελίδα 4. Είναι σαν το Κοράνι μετά η Ανατολή.
1: Ναι.
0: Δεν γράφει, καταλαβαίνεις, έτσι και έτσι κι αλλιώς. Ενώ αν δεν την έχει διαβάσει κανένας, έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.
1: Α, γεια σου. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει ένα ακόμα χειρότερο. Ότι στην παίρνουν τώρα αυτή τη διακήρυξη. Όλοι αυτοί που άλλη δουλειά δεν κάνουν. Περιμένουν να ξέρει να
0: σε βρούνε. Δεν έχει άλλη δουλειά.
1: Να σε βρούνε, ξέρει.
0: Κάμια 500 τέτοιου.
1: Μπόσικο. Ναι. Και μόλι, αν γίνει ποτέ, ξέρω εγώ, κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν γράφατε.
1: Αρχίζουν και ξεβαράνε, ναι. Δεν έλεγε για την οικολογία. Ότι αυτό, ότι στον καιρό που ζούμε θα πρέπει να δούμε ξανά το αποτύπωμα το ενεργειακό. Και πώς συνάδει αυτό με το τάδε ιστορικό. Και λέει, άλλο έχω παγώ τίποτα τέτοιο. Ναι. Σαν καντάρι τα έγραψε. Ρε. Αλλά τα λένε μεταξύ του με τα μπάβια πια αυτέ. Κατάλαβε.
0: Τον ίδιο έγραψα μετά.
1: Ναι, τίποτα. Λένε, δεν πρέπει. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να πούνε ότι γράφτηκε το μανιφέστο.
0: Ναι.
1: Δεν το διάβασε κανένα. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι κάποιο ένα ιερό κείμενο. Κατάλαβε κάπου. Σαν ιδέα. Κατάλαβε. Υπάρχει το μανιφέστο. Ούτε ένα δημοσιευτεί, ούτε τίποτα. Όπως η διακήρυξη 3 Σεπτεμβρίου.
0: Το ξέρεις ότι πώς τα λένε τα ιερά βιβλία τα εβραϊκά δεν μεταφραζόντουσαν σε άλλη γλώσσα για να μην χρησιμοποιηθούν από τους τέτοιο.
1: Από τους κακούς,
0: από τους
1: αντιπάλους.
0: Αντιπάλους, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μεταφραζόντουσαν. Διαβάζω τώρα ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το τελείωσα μάλλον, το οποίο ήταν για την βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη για την ακριβία, του Φράνκο Πάνα. Φράνκο Πάνε λέγεται ο συγγραφέα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: πολύ ενδιαφέρον γιατί ασχολείται πάρα πολύ με το πώς θα λένε, με τις μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης από τους 70 κτλ.
1: Μα είναι ωραία όλη αυτή η ιστορία και με τα απόκριφα, Ευαγγέλια κτλ.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν ξέρει που βρίσκονται, ας πούμε.
0: Ποια απόκριφα, ρε Ευαγγέλια. Είναι τα απόκριφα Ευαγγέλια είναι αυτά που απερίφθησαν από
1: ακριβώς. Τη Σύνοδο. Δεν τα μάζεψε κανένα τα βάλει κάπου.
0: Όχι, ρε, δεν είναι
1: απόκριφα. Καταλήξαν ότι αυτά είναι τα 4 τα επίσημα.
0: Δεν είναι, βεβαίω στο μυαλό δηλαδή κάποιο και λέει και έχω ένα απόκριφο Ευαγγέλιο.
1: Δεν ξέρει τότε τι γινόταν. Τότε δεν ξέρει τι γινόταν. Αν υπήρχε μια ούλη, εγώ πιστεύω κάποιο θα έβγαινε από αυτού. Τα έχω γράψει. Κώστα, τα δικά μου δεν τα λένε.
0: Ναι, λέει του Μάρκου και του αλλού.
1: Ναι, του Ιωάννη και αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι, μπράβο, αυτό είναι.
1: Τα δικά μου Κώστα που εγώ τα έχω γράψει τα καλά, τα ψαγμένα, τα έτσι καλά. Σίγουρα αν υπήρχε μια
0: ολή.
1: Τα θάψανε. Και θα είχε και δίκιο ο άνθρωπο. Σου έχω πει επίση πώ έγινε.
0: Αν πρέπει να βάλει καινούργια Ευαγγέλια, να γράψουν, να λέμε απαντάμε.
1: Έχω διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Να κάνει ο Τίγρη και τέτοια.
1: Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε βγει το Dan Brown αυτό με το που λέει ότι ο Χριστό δεν σταυρώθηκε και πήγε και παντρεύτηκε και έκανε δύο κόρε. Λοιπόν, στη Γαλλία, είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο, κάπου το έχω ακόμα, γενικά με τα αποκρυφιστικά, για τα σύμβολα, τα κρυμμένα, ξέρεις, όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Ωραία, ψάχνουμε, ωραία.
1: Και εκεί θυμάμαι ότι είχα διαβάσει πώς επιλέχθηκαν τελικά αυτά τα 4 Ευαγγέλια, που είναι πολύ ωραίο γιατί θυμίζει αθλητικό ρεπορτάζ για μένα. Δουλειά δηλαδή...
0: Και από τη σύνοδο, γιατί η σύνοδος επέλεξε τα 4
1: γιατί,
0: Ευαγγέλια.
1: Ναι, γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα.
0: Λόγω χρονικής, πώς το λένε.
1: Όχι. Γιατί τα γεγονότα τα οποία διηγούνται είναι σε γενικές γραμμές όμοια. Δηλαδή, λίγες είναι, πολύ μικρές είναι οι διαφορές. Υπάρχουν κάποια που δεν τα έχει ο ένας και τα έχει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και έτσι έγινε η διασταύρωση. Δηλαδή, αυτά
0: okay, εντάξει, που δεν μπορούν να συγκρούνται.
1: Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ, ας πούμε, παλιά που ήταν, υπήρχε το ρεπορτάζ. Έπαιρνε τηλέφωνο, ας πούμε.
0: Μανίαζω. Αυτό θα
1: συστήνω.
0: Θα συστήνω στον άλλο κόσμο. Τι γράφουν, τι λένε.
1: Όχι. Δεν με συστήνω στον άλλο κόσμο. Ήταν η δουλειά. Έτσι γινόταν η δουλειά. Ναι. Να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά. Ναι.
0: Και τι
1: δηλαδή,
0: λέτε τότε
1: που έπαιρνε πλήγατε. Τηλέφωνο ο Τάσος, ας πούμε, στο Μένιο, ξέρω εγώ. Έτσι. Και έλεγε, τι έμαθε σήμερα. Έλεγε, πήγε και είπε, μίλησε, ξέρω εγώ, ο Δανιήλ και είπε, κύριε, κάνετε αυτό. Το έχει. Έλεγε, όλο το έχω. Λοιπόν, άμα το είχε, ήταν είδηση, λοιπόν. Τέρμα, ήταν αυτό. Δεν το έχει. Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Άσε μου να γράψω και κάτι παραπάνω που το βρήκα πρώτος.
1: Κάτι τέτοιο,
0: Ώστε να φανεί και ότι είναι αποκλειστικό γιατί το είπα μέσα. Ωραία.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι γινόταν η δουλειά. Παίρνανε ένα τον άλλο.
0: Μου,
1: το έχει, το έχω, πάμε παρακάτω.
0: Άκου κάτι.
1: Ναι, δεν το έχει, δεν το έχω, δεν γράφει.
0: Όχι, που ήταν αυτέ ήταν σωστέ εποχέ. Εγώ πιστεύω ότι η ανθρωπότητα από το 500 και δόθε. Είναι σε καθοδική πορεία. Πάμε από το κακό στο χειρότερο, ξέρεις. Αλλά όχι γραμμικά, εντάξει. Πάνω ξεσπάσματα και τα λοιπά. Λοιπόν, οκ. Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα Ευαγγέλια, εκείνη την εποχή, αν εσύ ζούσες, δηλαδή, θα έβγαινες και θα έλεγες, ας πούμε, ότι τώρα τι μας λένε οι άλλοι, ότι είναι, πώς το λένε, αχτύπητη η ομάδα, ο χριστιανισμός, έχει βγει ο Άριος και σας τα έχει πάρει όλα, ρε. Καταλαβαίνεις, μόνο εγώ το έλεγα ότι ο αρενισμός θα πάει καλά. Θα πλακωνούσε και πάλι υπέροχα να τα περνάγε.
1: Ναι, ρε.
0: Τα λέγε για τον Νέστορα, ξέρω εγώ, Νέστοριανή, α πούμε, κανένα και τα λοιπά.
1: Πάμε στον Νικολακό.
0: Πάμε στον Νικολακό, Νεστοριανό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα, ξύπνα!
7: Τι?
6: Ήρθε! Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet.

0: στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: στην τηλεφωνική γραμμή μου, Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας Αντώνης, τι κάνετε? Σήμερα μετά την χθεσινή μέρα αποκατάστασης έτσι στο Ρέντι, σήμερα έχει ρεπό, αύριο πάλι προπόνηση. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή μέρα χωρίς δουλειά, θα έλεγα, να τα βάλουν λίγο κάτω στον Ολυμπιακό, να πάρουν τα μαθήματα που πρέπει να πάρουν από τα τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτός είναι πάλι ο αντίπαλος την Κυριακή, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, ειδικά αρνητικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, ενώ αρνητικά για τον Ολυμπιακό. Τι εννοώ, για παράδειγμα, να πάρουν τα μαθήματά τους. Πλέον, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό έχει γίνει κάτι σαν εθιμικό δίκαιο ότι κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χάνει ο Ολυμπιακός από τα αποδυτήρια. Δηλαδή, έχει ξεπεραστεί κάποια όρια, έχουν ξεπεραστεί.
1: Πάμε στην 20η αιτία, δηλαδή, την παλιά.
2: Άμα δούμε στα... Όχι, μέσα έξω είναι αυτά που λέω.
1: Okay.
2: Ναι, είναι δεν είναι τούμπα. Τώρα μιλάει ο Ολυμπιακός πέρα στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ. Yeah. Δηλαδή, άμα δεις τα τελευταία παιχνίδια, χτες ήταν 1-0, προχτές πόσο ήταν 1-0 στο 15. Mm. Στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο Κύπελο, ήταν 0-1 στο 7, 0-2 στο 15. Πέρσι στο Καραϊσκάκι, που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο τέλος, ήταν 1-0 στο πρώτο λεπτό. Παραμένω, στο πρώτο λεπτό κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-0. Mm. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, στην Τούμπα, το σκόρ ήταν 1-0 στο 5 και 2-0 στο 11. Δηλαδή, σε 4 παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και στα ίδια γήπεδα, τελευταία παιχνίδια μέσα σε διάστημα ενός έτους, το περασμένο Μάιο μέχρι τώρα, που είναι άλλος Μάιος, ο Ολυμπιακός έχει φάει 6 γκολ στα πρώτα 10-15 λεπτά από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα με αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή σε κάθε μάτς με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάς από 1-0 έως 2-0 το σκορ και να κυνηγάς εσύ μετά πίσω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα αντιμετωπίσεις το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή το ίδιο θα γίνει. Είναι απλό δηλαδή αν δεν το αντιμετωπίσεις.
1: Ακόμα και στο 0... Τι εννοείς με το αντιμετωπίσεις όμως? Τι να κάνεις, ωραία.
2: Τι να εννοώ, τι είναι να κάνω? Όποτε ξεκινάει κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Τι να κάνεις. Τι να κάνεις, ωραία, ναι, το βλέπουμε.
2: Ρε, Αντώνη, τώρα πλάκα μου κάνεις. Να κάνεις μπάλα να παίξεις.
1: Δεν λες να αντιμετωπίσεις. Πώς να αντιμετωπίσεις.
0: Καλά, κοίταξε τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι. Στην Τούμπα δεν έπαιζε μπάλα ο Ολυμπιακός. Καλύτερος ήταν. Δεν αμήνθηκε καλά σε ένα κόρνερ. Έγινε αυτό που έγινε, είναι και λίγο offside εκεί τώρα.

0: δεν είναι αναμύθι.
1: Είναι και λίγο, θέλω να σου πω, είναι και λίγο τυχαίο. Δηλαδή, στο προηγούμενο, μάτς έλειξε 0-0. Δεν είναι ότι χάνει όλα τα παιχνίδια.
2: Το προηγούμενο μάτς που έλειξε 0-0, ο Ολυμπιακός γλίτωσε το 1-0 επειδή η κεφαλιά του Οσντόεφ στο 3 έφυγε λίγο out. Από φάουλ του.
0: Να παριθμούμε φάσεις.
2: Δεν υπάρχει τυχαίο τώρα. Όταν γίνεται τώρα, όταν φάσε 6 γκολ σε 4 μάτς μέχρι το 15, από το 1 ως το 15, δεν υπάρχει ούτε τυχαίο, ούτε σύμπτωση, ούτε συγκυρία.
0: Εσύ ξέρεις γιατί δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις. Έχεις κάποια άποψη.
2: Βεβαίως ξέρω. Γιατί έχει συμβεί 4 φορές με 6 γκολ.
0: Αυτό είναι η διαπίστωση. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
2: Γιατί είναι προφανέστατο ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πολύ καλύτερα στα παιχνίδια.
0: Με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή.
2: Ή να στο πω αλλιώς. Μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένος. Όχι καλύτερος υποχρεωτικά πάντα. Μπορεί να είναι πιο αποφασιστικός στα τελειώματά του. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Είναι διάφορα πράγματα. Η ουσία όμως είναι αυτή. Ότι ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κυνηγάει το σκορ.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Βέβαια. Το αποτέλεσμα.
0: Αλλά είναι διαφορετικό. Στην Τούμπα το τελευταίο χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στην αρχή.
2: Όσο γίνεται αυτό το πράγμα, ναι, αλλά τις χάνει, δημιουργεί ευκαιρίες και τις χάνει.
0: Ναι, αυτό λέω, χάνει ευκαιρίες.
2: Για να τις χάσει τις ευκαιρίες, για να χάσει τις ευκαιρίες σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι ότι δεν είσαι focus από το πρώτο λεπτό, που ο Τσικίνιος στο πρώτο λεπτό παίρνει την μπάλα, την κλέβουν ο Ροντινέη με τον Γκαρθία ένα μέτρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, φτάνει μπάλα στο Τσικίνιο από το κλέψιμο. Ο Ελκαμπή είναι δίπλα του στα 5 μέτρα ολομόναχος και αυτό που κάνει ο Τσικίνιο είναι να σουτάρει πάνω στο μοναδικό αμυντικό του ΠΑΟΚ που υπήρχε στην περιοχή. Όχι να κάνει πάσα στον Ελκαμπή.
1: Τον ακούω, την ακούω τον πόνο του τώρα.
2: Βέβαια, ακούω τον πόνο μου. Χειροπολί. Αυτό είναι. Πάει να πει ότι πιο καθαρό μυαλό να έχεις, πιο συγκεντρωμένος να είσαι, πιο αποφασιστικός να είσαι. Κερδίζει κόρνερ Ολυμπιακός στο 5, παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Πιρόλα, έρχεται την μπάλα στον Ελκαμπή, μικρή περιοχή και στέλνει την μπάλα out με κεφαλιά. Πώς θα γίνει, αυτή είναι φάση γκολ. Είναι ξεκάθαρη φάση γκολ δηλαδή. Βάζεις το 1-0.
1: Πάντως κατά τη γνώμη μου αυτό που θα έπρεπε να σε προβληματίζει περισσότερο από το ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ
2: με προβληματίζουν πολλά.
1: Συγκυριακά να βάλει ένα γκολ όπως έγινε προχτές. Γιατί συγκυριακό ήταν για μένα το γκολ προχτές.
0: Ωραία, ναι.
1: Είναι ότι το μοναδικό παιχνίδι.
2: Δεν ήταν συγκυριακό. Όχι, διότι όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ τα κόρνερ τα εκτελεί στο πρώτο δοκάρι.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Εσύ θα έπρεπε να είχε σωστότερη αντίδραση στο πρώτο δοκάρι.
1: Ναι.
2: Και ενώ ο ΕΣΕ με τον Ελκαμπή κοιμήθηκαν στο πρώτο δοκάρι.
0: Δεν την απομακρύνω την μπάλα έξω στην περιοχή για να το πιάσει ο Μιχαηλίδης στο σουτ.
2: Όχι.
0: Πού είναι ο Μιχαηλίδης?
2: Την παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Κετζιόρα στο πρώτο δοκάρι.
0: Δεν είναι μπάλα έξω.
2: Τη διώχνει ο Κωστίνια.
0: Ωραία λοιπόν, άρα δεν είναι πιάσει κομπίνα.
2: Τι δεν έπιασε, αφού πήρε την κεφαλιά ο Κετζιόρα στο πρώτο δοκάρι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι πια η κομπίνα, τη βγάζει ο Κωστίνια.
2: Έλα ρε Αντώνη, τώρα όρεξε.
0: Τώρα θέλουμε και εμείς μια θεωρία να
1: παιδί μου, εγώ λέω κάτι. Αν με αφήσει να τελειώσω.
0: Χαλάει την ιστορία τώρα. Ο Κωστίνια δεν πιάνει την κομπίνα.
1: Να πω κάτι. Είναι αυτό που θα έπρεπε για μένα να είναι λόγος μεγαλύτερου προβληματισμού. Είναι ότι το μοναδικό παιχνίδι που έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός εδώ και 2 χρόνια είναι αυτό που είπε, ότι το περσινό στα πλέι αυτό που ήταν τελείως αδιάφορο.
2: Στο
1: οποίο και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 0-1 στο πρώτο λεπτό με το λάθος που έκανε το μαθηλάκι του Ολυμπιακού. Τότε ήταν παλικάρι, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, Αγνωστόπουλος. Λοιπόν. Και δεν ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τίποτα φοβερό. Είναι ότι του έδωσε την μπάλα το τερματοφύλακα και βάλει γκολ. Λοιπόν, αλλά το να μην γυρίζει κανένα παιχνίδι ποτέ είναι ένα θέμα. Μπα κάνεις να κάνεις πρωταθλητισμό όπως να γυρίσεις παιχνίδια.
2: Σου είπα ότι δεν είναι. Σου είπα ότι δεν είναι. Αλλά τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ που ενώ ξέρεις, πρόσεξε με για να συνδέσω το ένα με το άλλο, που ενώ ξέρεις ότι καλός ή κακός, κακός δηλαδή, για κάποιο λόγο δεν μπορείς να γυρίσεις παιχνίδια, είσαι συνέχεια 0-1 με τον ΠΑΟΚ και 0-2, όχι 0-1 μόνο. Σε δύο παιχνίδια είσαι 0-2 στο 11 και στο 15. Είδες πως κολλάει το ένα μετάλλο, πως ταιριάζει ας πούμε το παζλ. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνεις. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσεις αυτό το πράγμα. Γιατί και την Κυριακή αν είναι 0-1 στο 5, ούτε το κόσμο θα πάρεις με το μέρος σου να έχεις την κερκίδα ας πούμε κοντά σου. Γιατί και ο κόσμος έχει βαρεθεί. Γιατί στη συνέχεια 0-1 στο Καραϊσκάκη όλα τα ντέρμπι. 0-1 από την ΑΕΚ στο 5, 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο 7. Στο 7.
1: Άρα 0-1... δεν είναι ζήτημα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ζήτημα
2: με το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ θα πάει.
1: Εντάξει, με όλους.
2: Γίνεται συνέχεια.
1: Με τον Παναθηναϊκό ήταν στο 10, με την ΑΕΚ ήταν στο 5. Με τον ΠΑΟΚ ήταν στο 7.
2: Έγινε μία φορά με τον ΠΑΟΚ, γίνεται σε όλα τα μάτς.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό λέω, θα πρέπει κάπως να αντιδράσεις. Θα πρέπει κάπως να αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο λέω.
0: Έγινε, Κώστα.
1: Έγινε. Άντε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Sport FM Patras 96,3.
17: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νότια Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργεία στον κόσμο κάνουν εξόρεξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Και όλα αυτά βέβαια χαρακτηρίζουν όλη την πορεία που γράφει πάνω από 60 χρόνια.

0: Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης ότι σπάω το κεφάλι μου για το αν θα πάω να πάρω μέρος τώρα σε μια κομπίνα η οποία κάποιος κάνει στην προκειμένη περίπτωση και την οποία θα πληρώσω από περιέργεια. Δηλαδή προσανατολίζουμε στο να πληρώσω από περιέργεια.
1: Μπορείς να είσαι λίγο πιο σαφής.
0: Ναι, θα είμαι για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να αποφύγει αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, λίγε.
0: Πριν από λίγες μέρες μου ήρθε μια ειδοποίηση να πω να πάρω ένα δέμα από μια εταιρεία courier. Ωραία. Η οποία δεν είναι προφανώς η εταιρεία courier αυτή που κάνει την απάτη, για να μην μπερδευτούμε. Κάποιος άλλος την κάνει. Μου έρχεται λοιπόν ένα δέμα στο οποίο εγώ πρέπει να πληρώσω και χρήματα για να το παραλάβω. Θυμάμαι ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω παραγγείλει απολύτως τίποτα.
1: Ωραία.
0: Τίποτα όμως. Δηλαδή ούτε βιβλία, ούτε πώς το λένε.
1: Μα αν δεν είμαι αντικαταβολή, τι.
0: Παπούτσια.
1: Και να έχεις παραγγείλει, ναι. Παράγγειλα, ωραία.
0: Λοιπόν, δεν, δηλαδή. Και σκέφτομαι τώρα να πάω να δώσω αυτό το ποσό, το οποίο δεν είναι τίποτα κανένα τεράστιο ποσό.
1: Ή γι' αυτό το παίρνω εύκολα.
0: Λοιπόν, να δω τι στο διάλογο είναι αυτό. Τι,
1: όχι,
0: τι μου στείλανε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Λες να μην το δώσω τίποτα.
1: Όχι, ρε.
0: Να τον πάω. Και οι δύο στο στούντιο φωνάζουν όχι. Ναι.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Ναι.
1: Όχι.
0: Αυτό τώρα, επειδή σκέφτηκα πώς μπορεί να έχει γίνει. Α πω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει εγώ από αυτού να έχω παραγγείλει κάτι παλιότερα. Είχαν τη διεύθυνσή μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνουν πάλι σαν να το έχω παραγγείλει εγώ. Και μου ζητάνε και λεφτά. Είναι ωραίο κόλπο. Δηλαδή τόσο ωραίο κόλπο που σκέφτομαι να τα δώσω.
1: Πήγα,
0: να
1: πάω
0: στο διάλογο τι είναι.
1: Εμένα μου είχε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα δύο τηλέφωνα. Από ένα e-shop.
0: Ναι.
1: Που είχα κοιτάξει ένα πάνω ένα τραπεζάκι. Σε κάποια στιγμή κοιτάω λοιπόν σε αυτού. Ήταν στη Ρουμανία. Εγώ περίμενε. Το να τραβήγαμε τώρα, ξέρεις, δεν μου έρχεται και τα λοιπά τηλέφωνα στη Ρουμανία. Μπαίνω σε αυτό που λέγεται Trust, κάτι που είναι για την αξιοπιστία των, ξέρεις, των εταιριών, ας πούμε, που δεν ξέρεις, ας πούμε, στις μικρές εταιρείες. Κοιτάω, έμοιαζε να έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Δεν ήταν μία και δύο, ήταν 100. Λέω, άστος. Δεν το παραγγέλνω. Είχα φτάσει μέχρι το σημείο να βάλω την κάρτα. Οκ. Okay. Δηλαδή σήμαινε ότι είχα δώσει και το τηλέφωνο. Και μετά φρέναρα. Εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο, ξέρετε, μου φάνηκε λίγο άστα να πάει στο διάλογο. Πήραν δύο τηλέφωνα. Την Παρασκευή, αν είμαι βεβαίως. Κοιτάω εκεί πέρα και έβγαινε, ξέρετε, το σήμα και τα λοιπά. Τι θα ήταν, θα μου λένε, παραγγείλατε κάτι να σας το στείλουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πειράζει, ας το κρατήσουν. Σε αυτά τα πράγματα, όπως έλεγε και ο κ. Αϊδόνης, μην το σηκώνει στο τηλέφωνο, είναι κακό. Έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Άστο το δείμα.
0: Μου δίνουν συμβουλές εδώ.
1: Ναι.
0: Να μην πατήσω το link. Δεν μου στείλανε link, παιδιά.
1: Ποιο link ήταν, λοιπόν. Όλοι έχουν μάθει.
0: Και επίσης να μην πληρώσουμε κάρτα. Δεν θα πληρώσουμε κάρτα. Δεν είναι.
1: Είναι κάρτα, αφού.
0: Για την εταιρεία courier πληρώνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στην εταιρεία courier θα πληρώσει. Η κάρτα δεν φτάνει μέχρι αυτού. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πάρει ένα πράγμα το οποίο το έχουν στείλει με αντικαταβολή, το οποίο δεν ξέρει τι είναι.
0: Ναι.
1: Και το οποίο προφανώς, ας πούμε, για να μην ξέρεις τι είναι, δεν το έχεις παραγγείλει.
0: Ναι, δεν το έχω παραγγείλει. Επίσης χαίρομαι για τα μηνύματα του τύπου πόσο βλάκας είσαι πραγματικά.
1: Γιατί, τι έχουν.
0: Ένας άλλος λέει, άμα είναι ναρκωτικά.
1: Πραγματικά ή το πραγματικά. Τι αν είναι ναρκωτικά, να πάμε.
0: Άμα είναι ναρκωτικά, ναι, δεν οφείλεται.
1: Να πάμε.
0: Να βγάλουμε και κανένα φράγμα.
1: Γράφει μπουκωτά.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εάν είσαι μάγκας, δημιουργείς μια εταιρεία η οποία λέγεται Μποκοτά και λες Κολοβία Μποκοτά και σου έρχεται και βρίσκεις ένα σεμένι μέσα κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, από την Αγγλία έρχεται παρεπιπτόντως το συγκεκριμένο, γιατί ρώτησα. Και μου είπαν και τα στοιχεία της εταιρείας, στην οποία μπήκα να δω τι είναι. Γιατί σου λέω, βρήκα κάτι ένα παιχνίδι να ασχολούμαι. Λοιπόν, μπήκα να δω τι είναι αυτή η εταιρεία, η οποία λέει ότι είμαστε ένα καταπληκτικό e-shop, έχουμε πράγματα για τον άνθρωπο και αυτά. Πρώτα απ' όλα,
1: άνθρωπο. Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν έχει κανένα προϊόν, του πιστεύει. Δηλαδή, έχει ένα κείμενο μεγάλο, ένα μακρινάρι και δεν έχει. Κάντε ρε παιδί μου, ξεραφάκια, ξέρω εγώ, κάλτσες. Εντάξει, καλτσών για τον άνθρωπο.
1: Υπάρχει αυτό το site το οποίο σου λέω. Στείλτε ρε παιδιά, ένα σίγουρα κάποιο το θυμάται και το ξέρει, που λέει έχει trust. Λέξη μέσα, είναι trust κάτι, market trust, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στο οποίο μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις εκτιμήσεις για τις εταιρείες. Οπότε θα μπεις εκεί πέρα και θα δεις τι διάολο είναι, στο περίπου, ας πούμε, θα βγάλεις κάποια άκρη, τι διάολο είναι, τι εμπορικές πράξεις κάνουν γενικά.
0: Κάνουν αυτοί,
1: και ποιος είναι ευχαριστημένος, ποιος έχει να πει κάτι. Ξέρεις, κάποιοι προφανώς, ας πούμε, και εγώ δεν πιστεύω ποτέ, ας πούμε, έχει συμβεί, ας πούμε, σε εξοργιστικό βαθμό να βλέπω επιθέσεις εναντίον εταιρείων, ας πούμε, γιατί κάποιος άλλος θέλει να βγάλει την εταιρεία του στην αγορά και κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Okay. Πάντως όλα αυτά τα λέω.
1: Με τον καιρό τα μαθαίνεις αυτά, τα καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω ενώ με τρώει λίγο να πάω να το πάρω να δω.
1: Περιέργεια, εκεί βασιλωτό. Περιέργεια,
0: είναι φοβερή δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις τι φοβάμαι. Βασιλωτή, ότι αν πάω και το πάρω, θα μου στείλουν κι άλλο μετά. Δηλαδή θα γίνει, θα ανοίξουμε
1: δεν
0: παρτίδες.
1: Θα το πάρω στο επόμενο. Εντάξει, αλλά ναι. Το Curiosity Kill the Cat που το κάνει για συγκρότημα με κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι βασική αρχή αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί βασίζεται και διάφορα μηνύματα τα οποία σου στέλνουν, σου λένε Ελέλα, με θυμάσαι, ας πούμε.
0: Καλά, ξέρεις, ναι,
1: με τον καιρό το μάθαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι, πώς το λένε, πρίγκιπες από την Αφρική, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, βασίζονται στην περιέργεια. Ναι,
0: ναι. Trust pilot λέει είναι.
1: Μπράβο,
0: η
1: trust
0: τέτοια.
1: Pilot. Okay. Κατάλαβες. Αυτό μπες μέσα λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ. Ναι. Μπες στο trust pilot, γράψε το όνομά του και θα δεις. Περίπου δηλαδή περί τίνος πρόκειται.
0: Αλλά τίποτα, αυτά είναι τα κοινωνικά.
1: Τι θα το κάνεις τώρα αυτό που θα πάρεις?
0: Ελάτε, δεν ξέρω τι είναι. Στο μεταξύ είναι, ναι, είναι και εδώ δίπλα. Δηλαδή δεν
1: καταλαβαίνω,
0: είναι.
1: Καταλαβαίνω, έχουν βάλει τώρα στο Λούκι, ας πούμε, περιέργεια.
0: Μετρώει.
1: Τίποτα,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: πάει πίσω.
0: Μετρώει.
1: Στείλ τους ένα mail και πες τι μου στείλατε.
0: Κατάλαβες.
1: Από περιέργεια, τι θα σου κάνω.
0: Ο Αλέξανδρος λέει σε περίπτωση, λέει, ναι, ξέρεις ότι είναι παπάς, αλλά θες να πληρώσεις.
1: Τι, αλλά.
0: Θες να πληρώσεις.
1: Ναι, μπράβο. Δηλαδή.
0: Κοίτα, είναι ωραίο στην προκειμένη περίπτωση το κόλπο. Τους παραδέχουμε. Γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ότι έλα ρε.
1: Είναι ακριβώς.
0: Πέρα το δώσε, πας στο διάλογο, πες στον πέρα, γιατί τι είναι. Λοιπόν.
1: Εγώ είχα κάποιους κερατάδες. Ναι. Είχα πάει ένα ταξίδι που ήμουν στην Πολωνία ή όταν είχα πάει Αγγλία, τώρα δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια. Και έπρεπε να γραφτείς σε ένα κλαμπ για να σου κάνουν την έκπτωση. Και μετά αρχίζει το κλαμπ να χρεώνει, ξέρω εγώ, 8 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
1: ότι έχω γίνει μέλος. Και λέει, αν θέλετε να διαγραφείτε, δεν έχω γίνει, δεν είχα κάνει καμιά τέτοια να γίνω μέλος αιωνίως. Λέει, αν θέλετε να διαγραφείτε, στείλετε μας ένα mail να σας διαγράψουμε. Οκ, του στέλνω το mail να με διαγράψουν, μπα! Ξέρεις, δεν έβγαινε, δεν απάνταγε, έλεγε κάντε chat μαζί μας, είναι σύμφωνα με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχαν ούτε κανόνες, ούτε τίποτα. Εδώ έχουμε ένα πράγμα με τις ελληνικές τράπεζες. Παίρνω τηλέφωνο για την τράπεζα, επικοινωνώ με την τράπεζα, δεν θυμάμαι πώς, και τους λέω, σταματήστε να πληρώνετε αυτή την εταιρεία. Μου λένε, α, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να, πώς το λένε, να γίνει μια αίτηση, ούτε θυμάμαι. Και καταλαβαίνω τώρα ότι έχω πει στο Λούκι και στην τράπεζα ότι θα τραβιέμαι. Τους λέω, παιδιά, η κάρτα διαγράφεται. Πρόκειται για απάτη, διαγράψαμε την κάρτα. Και αναγκάστηκα τώρα να περνάω την κάρτα, την καινούργια σε όλα. Ξέρεις τα μέσα με τα οποία έχω κάρτα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Σε όλα αυτά πρέπει να είσαι πολύ προ... Έχεις PayPal λογαριασμό?
0: Έχω.
1: Έχεις. Όταν δεν έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη, πλήρωνε τουλάχιστον από το PayPal.
0: Ναι, ναι. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν πάω, που μάλλον δεν πάω, γιατί
1: πας,
0: με ψήνεται να μην πάω.
1: Όχι να μην πας, γιατί τους δίνεις καθαρού. Δεν είναι τα φράγκα.
0: Λοιπόν, θα πλήρωνα ένα τέτοιο, ένα χαρτονόμισμα. Δεν θα πλήρωνα.
1: Τι κρύπτο θα τους έστειλε?
0: Όχι, παιδί, ένα χαρτονόμισμα, ένα τέτοιο.
1: Α, τέτοιο, θα έπρεπε να σε φεράγει από τη τσέπη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε παίρνω, ναι, κάτι να πει, τα παίρνω και.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κρύπτο?
0: Όχι, ρε.
1: Δεν έχει κρύπτο?
0: Όχι. Ναι.
1: Δεν είσαι boomer τότε.
0: Δεν
1: άνθρωπος που δεν έχει κρύπτο είναι boomer για
0: μένα. Δεν έχω κρύπτο.
1: Εγώ είμαι boomer, γι' αυτό δεν έχω κρύπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι κανονικός boomer. Και εσύ είσαι boomer. Δεν ξέρω, έχει κρύπτο? Ούτε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος έχει κρύπτο. Είναι φίλος μας. Είναι φίλος μας. Ποιος πρέπει να έχει από εδώ μέσα κρύπτο?
0: Δεν έχω λεφτά εδώ μέσα για να έχω και κρύπτο, δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου,
0: καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι κρυπτοπατήρο. Δηλαδή είναι πατήρης.
0: Ο Χονδροθύμιος.
1: Ξέρεις, πολύ, πολύ λίγα θα έχει.
0: Ο Χονδροθύμιος.
1: Λες, ε.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μοιάζει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δε. Ρε παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με... Δεν έχουμε εδώ πέρα κρυπτο personality.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε. Είσαι ακροατή που λέει. Ωραίος.
1: Εμένα.
0: Αυτό μην τον χάσεις, αυτός είναι ωραίος.
1: Εμένα τελείωσε πώς το λένε, όλη η αισιοδοξία μου. Ότι θα τα οικονομήσω ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρός. Όταν κάποιος μου είχε πει τον κανόνα περί παιχνίων, ότι για να κερδίσεις εσύ κάποιος άλλος χάνει. Και άρχισα να σκέφτομαι, ρε, εσύ, ένα, δύο, τρία πράγματα τα ξέρουμε, ας πούμε. Πού μπορούν να υπάρχουν κοροϊδά τα οποία ξέρω εγώ κάτι παραπάνω από αυτούς για να τα πάρω.
0: Ναι.
1: Και δεν βρήκα πάνω από δύο χώρους, ας πούμε, που υπάρχει περίπτωση που δεν περιλαμβάνουν το κρύπτο.
0: Ναι.
1: Ότι περιμένα τον Πανούτσο για να πάρει τα λεφτά από το κρύπτο.
0: Εγώ δύο ανθρώπους έχω γνωρίσει
1: ναι.
0: που ισχυρίζονται ότι βγάλανε χρήματα από το κρύπτο.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικοί ότι βγάλανε χρήματα από το κρύπτο και οι δύο. Το ξέρω καλά γιατί
1: ναι.
0: δεν θέλω να το εξηγήσω τώρα, αλλά το ξέρω.
1: Okay,
0: σημαίνει το ξέρω. Είναι εντυπωσιακό ότι ο ένας από τους δύο ήταν μια κοπέλα.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά ασχολιόταν. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με είχε αφήσει η κάγκελο.
1: Οποιαδήποτε, όπως και στο έχω πει αυτό,
0: ναι.
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει. Σοβαρή όμως, να κάνει σοβαρή συλλογή γυναίκα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, πάει πιθανώς στο χαρακτήρα των δύο φίλων σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω είναι non-binary, αν είναι το συλλέκτη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ο συλλέκτης ή η συλλέκτρια, αλλά είναι το συλλέκτη. Κατά πού γέρνει
0: mm-hmm.
1: σε από τις δύο περιπτώσεις. Αλλά δηλαδή για γραμματώσιμα δεν μου έχει τύχει καμία. Mm-hmm. Στρατιωτάκια δεν μου έχει τύχει καμία. Κόμικ μου έχουν τύχει δύο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει που είναι οπτικό και τα λοιπά, εντάξει αυτό είναι εντελώς. Δεν είναι πίνακες, φωνάζει ο Κυριάκος, πίνακες δεν υπάρχουν συλλέκτες πραγματικοί δηλαδή. Υπάρχουν εξαίρεσεις περισσότεροι, δηλαδή αν αφαιρέσεις κάποιους οι οποίοι είναι πραγματικά φιλότεχνοι σε στυλ, ξέρεις, πηγαίνω και αγοράζω από εκθέσεις ας πούμε της σχολής καλών τεχνών και κάτι τέτοια, όχι. Μόνο έλα γιατί έφαγα όλη την ώρα
0: του Γιώργου. Πάμε στο Γιώργο.

0: Παρεμπιπτόντω η εταιρεία αυτή η εγγλέζικη πουλάει, λέει.
1: Πουλάει.
0: Πουλάει, λέει, διάφορα ρολόγια, ρολόγια με κούκους και τέτοια πράγματα.
1: Έχεις ρολόι με κούκους, σπίτι. Α, μπράβο,
0: πήγαινε. Αποκλείεται να είναι αυτό, γιατί είναι πολύ φτηνό για ένα ρολόι κούκου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Ελλά. Καλώς τον.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
2: Και εμείς καλά. Προφανέστατα έτοιμοι για να ξεκινήσουμε και την όμορφη την προετοιμασία τους για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη ανυπομονησία το περιμένει και οι ίδιοι και ο κόσμος της ομάδας πολύ, για να δουν και την ομάδα από κοντά πάλι μετά από τόσο καιρό, γιατί θυμίζω ότι υπήρξε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το 3-0 και μετά ήρθε αυτή η αναβολή να μας κόψει λίγο τον, την διάθεση που λέει ο λόγος. Όταν λέω τη διάθεση εννοώ, ξέρετε, θα πήγαμε λίγο τρεις εβδομάδες σχεδόν για να δούμε από κοντά την ΑΕΚ, σχεδόν ακριβώς. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο. Εννοείται ότι σε ό,τι αφορά τη διάθεση των μυστηρίων έχει ολοκληρωθεί εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Δεν υπάρχει στήριο ούτε για αυτό το παιχνίδι, ούτε για το τελευταίο βέβαια με τον Ολυμπιακό, πολύ πριν από το ματς και τη σέντρα του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ. Και πλέον το ζήτημα είναι η σωστή και η κατάλληλη προετοιμασία. Με τον Κότσο μην έχει προβλήματα από τη στιγμή που ο Στρακώσα δεν έχει, κάποιο θέμα στην ομοπλάτη του, γιατί φοβηθήκαμε πολύ, αλήθεια είναι, όλοι στη διάρκεια εκείνης επέμβασης που έκανε στο του Τσέρι, μετά όταν έπεσε κάτω λίγο άτσαλα και προσγειώθηκαν και δύο-τρεις παίχτες πάνω του. Μην είχε δυσυμπτηματάκι, ξέρεις, στην ομοπλάτη, αλλά ευτυχώς από χθες φάνηκε ότι δεν θα υπάρχει θέμα κανένα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ένας από τους πρωταγωνιστές, αν όχι ο εκ των μεγαλύτερων πρωταγωνιστών της φετινής ΑΕΚ, ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, και όχι μόνο, αλλά λέμε για το πρωτάθλημα μιας και γι' αυτό μιλάμε. Ο Θωμαστρακός έχει και ο λόγος που η ΑΕΚ έχει πάρει και πάρα πολλούς βαθμούς και νίκες. Έχει καταφέρει να κρατήσει το 0, ήδη έχει καταφέρει να το κρατήσει 4 φορές σε ρί και πάλι εννοώ. 3 στη διαδικασία των play-offs και το προηγούμενο μάτς που ήταν με την Κυψυχία για την ΑΕΚ. Αλλά έχει πιάσει και 3 πέναλτι και γενικότερα όποιος...
0: Εντάξει, είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του 300.
2: Ναι, όχι, εγώ λέω είναι ένας, αν όχι ο πρώτος, είναι στο top 3, της φετινής ΑΕΚ, ούτε φορά στο πρωτάθλημα στους πρωταγωνιστές. Σίγουρα είναι και ο Γιώβιτς με τα γκολ του, σίγουρα είναι ο Πινέδα επίτα μαζί με τον Μαρίν. Και άλλους θα βρίζει, παιδί μου, γιατί έχει ένα πολύ καλό ΑΕΚ, κατά ψέματα. Απλά πάμε σε top 5, λέμε, έτσι, τις 4 και βάζει και το Ρέλβας μέσα να το κάνει top 5, ας πούμε, με τον Ρότα. Αυτό είναι νομίζω το... Ο Κοϊτά δεν είναι. Είναι. Μπαίνουν.
3: Άρα δεν έχουμε πάει στο 7 τώρα όμως.
2: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα πούμε στη διαδικασία πάμε top 7, top 10. Είναι top 5. Top 3, top 5. Στο top 3 νομίζω ότι ο Στρακώσια παλεύει για τη θέση της πρώτη. Την πρώτη. Παλεύει πραγματικά με τον δεύτερο. Έχει κάνει φοβερά παιχνίδια και έχει δώσει πάρα πολλά μάτς. Ακόμα και μέσα στον αριθμό ξαναλέω του στο White Scout μέχρι την ολοκλήρωση του κανονικού πρωταθλήματος. Εγώ θα περιμένω και το... και τη διαδικασία των πλέον, είχε όμως σταματήσει 8 δεδομένα γκολ όπως έγραφε. Ο επόμενος ήταν ο Τζολάκης με 2,2. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση που σου αντιλαμβάνεστε. Πολύ μεγάλη απόσταση εννοώ το πόσο καθοριστικός ήταν όχι σαν τερματοφυλάκης, γιατί σπουδαίοι τερματοφυλάκης και οι δύο. Γενικά δεν νομίζω ότι στερείται ομάδα από το Big Four, ας πούμε, που λέμε καλού τερματοφυλάκα, όλες καλό τερματοφυλάκα έχουν. Απλά ο Στρακώσια φέτος και ο Τζολάκης όπως πάντα ξεχωρίζουν για μένα. Στην ΑΕΚ και είναι εκεί θα προκύψει ανάλυση για το πως δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σημαντική έτσι, λεπτομέρεια. Σας έλεγα και χθες ότι τα νούμερα παίζουν μπάλα. Συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο expected goals της ΑΕΚ σε όλα τα ντέρμπι που έχει δώσει φέτος από την αρχή της σεζόν. Έφτασε να έχει 2,61. Και σας θυμίζω ότι στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ 2-3 η ΑΕΚ είχε 1,93 έχοντας εκτελέσει 2 πέναλτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο μεγάλος αλεβαίνει ο συντελεστής λόγω των πέναλτι. Εδώ στην προκειμένη αναμέτρηση δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν 2,61 goals, expected goals και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το ένα. Νομίζω ότι αυτή είναι η εξήγηση του ότι δεν κατάφερε η ΑΕΚ να περάσει από τη λεωφόρο και καμία άλλη. Έπρεπε να βρει ένα goal από τα 2,61 που έβρισκε. Και φανταστείτε ότι σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια τα μεγάλα φέτος, το μεγαλύτερο που έχει πιάσει η ΑΕΚ από αυτό το νούμερο είναι με τον ΠΑΟΚ το 3,06 στο 3-0 το πρόσφατο. Που έβαλε 3 γκολ, όσα δηλαδή έπρεπε να βάλει, τα έβαλε στο expected goals, να το πω έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το έκανε και γι' αυτό δεν πήρε τη νίκη πολύ απλά. Όμως δείχνει μια συνέχεια, δείχνει μια συνέπεια. Δεν πέφτει εύκολα η ΑΕΚ στα τέσσερα τελευταία μάτς κατά το 2. Θυμίζω ότι είχε ένα 94-95 με τον Παναθηναϊκό στο 2-3. Ένα 1 με τον Ολυμπιακό είχε 2,15 expected goals.
4: Ναι.
2: Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 0-0 σας είπα νωρίτερα 2,61 και τώρα ναι, με το ΣΑΕΚ ΠΑΟΚ σας είπα είχε 3,06. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μεγαλύτερο νούμερο αυτό το 3,06, αυτό το αναφέρω τελευταίο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια σταθερά σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και στη δημιουργία φάσεων, τη στιγμή που και πίσω δεν ξεπερνάει το 0,80-0,70 σε ό,τι αφορά την, το τι επιτρέπει στον αντίπαλο να κάνει. Ναι. Μόνο στον Παναθηναϊκό τώρα, μόνο ο Παναθηναϊκός θα έκανε περισσότερες φάσεις από οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μόνο ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι και τα στοιχεία που νομίζω ότι η ΑΕΚ τα διατηρήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, που δεν προκύπτει λόγος να μην το κάνει, γιατί μιλάμε για μέσους όρους. Ο μέσος όρος της ΑΕΚ είναι γύρω στα 97-98 expected goals και το να τις δημιουργούν 0,72-0,83 δεν πάει παραπάνω. Αν τα διατηρήσει όπως αντιλαμβάνεστε μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα δίνατε να απολέσει ας πούμε αυτό το πρωτάθλημα, ναι, στο οποίο πρωταγωνιστεί και έχει τον πρώτο λόγο. Το σύνθημα το έχει δώσει από τα αποθήρια, ναι, της Λεωφόρου ο coach. Τους είπε ότι ήμασταν αδικαιολόγητα χαλαροί σε κάποιες περιπτώσεις στο μάτς και δεν πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Ίσως αυτό να θεωρεί ο coach ότι προήλθε από την αποβολή του Ερνάντεθ. Δεν το γνωρίζει 100%. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και εισπράττω και δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο με τον coach, νομίζω ότι είναι, έχει να κάνει περισσότερο για να το πει στους παίκτες του αυτό. Εγώ δεν διέκρινα χαλαρότητα. Διέκρινα μια έλλειψη αποτελεσματικότητας και καθαρού μυαλού σίγουρα.
4: Εντάξει, δεν τρώγανε και σίδερα όμως. Ο ναι, Νικόλιτς είπε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Εγώ είδα πολύ ξύλο, πολύ δύναμη.
4: Είδες,
2: δεν είδα χαλαρά. Χαλαρά.
4: Δηλαδή αναφέρεσαι εκεί πέρα.
2: Πάτε κάρτες έχει φάει ΑΕΚ. Πώς
4: ναι, όπου βρισκόταν ο Τετέι γινόταν της Παλαβής. Αλλά μπροστά,
0: ναι,
4: μπροστά δεν είδα.
2: Και μπροστά ξέρεις, τι θα κάνεις.
4: Μπροστά ξέρεις, παίρνεις φορά, ξέρεις, μπαίνεις δυνατά στην μπάλα.
2: Ναι, εννοείται δυνατά. Αν ξέρεις, πρέπει να πέσει και λίγο build-up, γιατί τώρα όταν πηγαίνεις στο τέρμα και πάει για μεγάλες στον Τετέ και καλά κάνανε.
4: Ναι, ναι.
2: Πολύ καλά
4: ναι,
2: κάνανε.
4: Ναι.
2: Δεν μπορείς να του πει τι να κάνεις, ναι, πού στον αέρα. Αυτό εννοώ ότι είναι, ναι, είναι και το μάτι που σου πάει.
4: Με το μάτι και
2: εγώ λέω ότι δεν είχε χαλαρότητα. Νομίζω ότι
4: yeah, okay,
2: αυτό που ήθελε να εξηγήσει περισσότερο ο coach, yeah, και το είπε επίτα είναι ότι δεν αντιπακριθήκαμε στην εντολή που δόθηκε από τον πάγκο.
4: Yeah.
2: Γιατί η εντολή από τον πάγκο ήταν πάμε να βρούμε τον goal με αυτή τη αλλαγή. Το βάλαμε και χθες.
4: Yeah.
2: Μπράβο. Εγώ δεν θυμάμαι την άκρη, παιδί μου, να πνίγει okay τον αντίπαλο, ξέρεις, με τέτοιο τρόπο. Ακόμα και με τις έντρες που λένε πολλές φορές.
4: Αλλά δεν μου φάνηκε. Μέτζο μου φάνηκε το μάτσο. Δηλαδή μου φάνηκε με
2: ναι, παιχνίδι. Μετά από το 70 okay ειδικά.
0: Εγώ βρήκα.
2: Είναι αυτό που σκεφτόμουν και χθες εγώ, ότι μην το φάμε και διαλυθούμε.
0: Υπάρχει λόγο, ναι. Εγώ βρήκα πιο δεν ενδιαφέρον κάτι άλλο που είπε πάντως. Ότι όταν λέει πάμε ταπεινά στο παιχνίδι,
4: ναι,
0: είμαστε πάντα καλοί. Όταν πάμε λίγο, λέει. Είπε μάλιστα μια φράση. Πετώντα, κάπως έτσι το είπε. Ναι, δηλαδή ότι και καλά δεν είμαστε από ψηλά. Δεν έχουμε λέει από ψηλά. Έχουμε πάντα πρόβλημα.
4: Μπροστά στη βαθμολογία εννοούσε.
0: Όχι, εννοούσε για μένα ότι όταν πηγαίνουν λίγο με το κεφάλι, ότι και καλά θα καθαρίσουμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
2: Κατάλαβε. Να κάναμε τη δουλειά με την κόκκινη και θα έρθει τον γκολ.
0: Γιατί,
2: κάπως έτσι σαν να το λέει.
0: Γιατί ναι, το κάνει αντιπαραβολικά με τα παιχνίδια τα οποία έχει πάρει όταν πηγαίνει με κάτω το κεφάλι, ας πούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάει ανάποδα η ΑΕΚ φέτος, ναι, από το συνηθισμένο της. Συνήθως όταν πήγαινε σε πολύ μεγάλους τελικούς ο μεγάλης ομάδας ήταν δύσκολο να ανταποκριθεί. Όχι πάντα, αλλά συνήθως.
4: Ναι.
2: Φέτος το έχει κάνει εντελώς ανάποδα. Στα μεγάλα πρέπει, γιατί όταν πήγε να παίξει το φάλιρο στο Καρισκάκη στον πρώτο γύρο, που δεν ήταν και ξέρεις μας του win match, έχασε από κάτω τα χέρια. Όταν πήγε απέξω ο Καρισκάκη στα playoffs για να διατηρήσουν το προβάδισμα της ή να το αυξήσει, πήγε στο συμπέντε. Όταν πήγε στην Τούμπα και λέγανε πολύ τώρα θα μείνει πίσω, πήγε στο πιστόχι και θα μπορούσε να πάρει διπλό. Όλες όσα έχει πρέπει. Είναι καλό αυτό βέβαια. Αν μιλάμε για το φίλις που έρχεται, είναι καλός ιονός.
4: Εκτός αν εννοεί τα μάτς Βόλο, τύπου Βόλο και τα λοιπά, τα
2: ναι,
4: πράγματα πάρουμε.
2: Και αυτά, και αυτά παίζει ρόλο. Και το ατρομή του, που η Άκη θα μπορούσε να έχει πάει συν 5. Αν ήταν συγκεκριμένο βαρύ και δεν παρουσίαζε μια έλλειψη. Εγώ αυτό λέω, δεν θεωρώ ότι είναι χαλαρότητα. Θεωρώ την έλλειψη συγκέντρωση. Την τελική προσπάθεια ή στις άμυνες, παιδί μου.
4: Έγινε.
2: Και με τον Ατρόμητο αυτό, και με τον Βόλο, όπως σωστά είπες, και με τον Παναθηναϊκό, άσχετα που στο τέλος.
4: Εντάξει, δεν πήγε.
2: Ναι, δεν στήχησε. Θα μπορούσε να βάλει κολλήμα να κάνει. Ήταν η Άκη να κερδίσει το μάτσο. Στο τέλος έχει δύο στιγμές ο Παναθηναϊκός και θα μπορούσε να το πάρει, θα το κλέψει.
4: Ναι,
0: έγινε.
4: Έγινε
2: λοιπόν,
0: τρία πράγματα και τα λέμε. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε τον brand ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Έτσι. Δηλαδή, κατεβάζεις το παντού app στην προκειμένη περίπτωση, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και κερδίζεις
5: στα Coffee Labs, στο Pizza Fan, στην Blue Burger, στη Walt, στην Ground Travel, σε κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μάθαινε και τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριο Χονδροθύμιο και ο κύριο Χριστόγλου και φυσικά οι ακροατέ.
6: Έχει μπάσκετ, τέτοια.
5: Έχει μπάσκετ, έχει ό,τι θέλει. Και βέβαια, θυμίζω, πριν να φύγουμε, ότι χορηγό αυτή τη εκπομπή είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος. Έχει πάει να φτιάξει τα κρυπτονομίσματα που λέει ο Καρπετόπουλος ο Σταύρος, μόνο που ο Σταύρος
1: τα... Έχει πάει να φάει.
0: Τα κρυπτονομίσματα τα έχει σε φαγητό, δεν τα έχει σε...
1: Ναι, ωραίο, αυτό είναι.
0: Ο καθένας στο είδος του, ρε φίλε.
1: Σωστός ο παίκτης, σωστός. Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιάκος είμαι.
0: Ωραία.
1: Είδα λίγο να πω, έτσι λίγο, ότι είμαστε, γενικά να σχολιάσω ότι είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικά σαν λαός, έτσι, του κερατώματος και του... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, το έχουμε κάνει επιστήμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σχολιάσω λίγο την εκπομπή, ας πούμε, θα μου πεις βλέπεις. Εντάξει, τι να κάνω, το είδα, τη χθεσινή εκπομπή, λίγο που, την αθλητική που έχει εκεί στο Open. Ήταν ο καημένος ο Νικολακόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω πώς αντέχει εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, και είπε το αυτονόητο, τέλος πάντων για το μάτς, δεν ξέρω αν έχετε σχολιάσει, θα έχετε σχολιάσει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε από τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η διαιτησία. Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το γεγονός που λέμε και πρέπει να... και αρχίσανε τις ηρωνίες, όλοι τον πλακώσανε, μιλάμε στα ηρωνικά γελάκια και στο... πήρανε φόρα όλοι. Άρχισε ο άλλος πάλι για τα καλοκαίρια που του έχουμε ληστέψει. Ο άλλος πάλι για 30 χρόνια κλεμμένα από τα αθλήματα. Δηλαδή πήραν φόρα όλοι. Έτσι λέει, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εγώ είπα απλά ότι έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο είπαν όλοι, το παραδεχθήκανε μετά, ότι ρε παιδί μου δεν ήταν γκολ. Έτσι, γιατί και του Γιάννη ίδια περίπτωση είναι, τέλος πάντων, και ακόμα χειρότερη βασικά, γιατί εμπλέκεται στη φάση, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Και άρχισε και τέλος πάντων τα γελάκια και τις ειρωνίες. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου γενικά δεν στεκόμαστε στο γεγονός, δηλαδή αυτό το πράγμα, και αρχίζουμε και λέμε τα πίσω, ναι, αλλά εσύ ήσουν έτσι. Δηλαδή άμα άρχισε, θυμήθηκαν το Γιαννακόπουλο πάλι, το ένα το άλλο. Δηλαδή ασόβαρη συζήτηση. Ο ένας, και καθόταν ο Νικολακόπουλος, ας πούμε, και άκουγε τις ειρωνίες και τα γελάκια.
0: Μες.
1: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, θα μου πεις τι να σχολιάσεις. Θέλω να πω ότι και γενικά, θέλω να πω και στα πολιτικά, ας πούμε, αν το πάρεις, παντού είμαστε έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, τρώει εκατομμύρια και είμαστε του στυλ αποσταθεροποίηση αν δεν με ψηφίσεις. Ο άλλος ξαναβαφτίζεται και ενώ μαρτυράμε ότι κάναμε λάθη και τέτοια. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο του στυλ, δεν είναι αυτό που νομίζεις, αυτό θέλω να πω, και ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε γενικά και να στεκόμαστε στο γεγονός και όχι στο γενικό και τι έγινε παλιά και πώς έγινε. Αυτό. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο καινούριο των κοινών αθνητών μετά. Okay. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα, να σας πω ότι μετά το ΣΕΦ ήρθε η ώρα για το πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα, στο Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Αθλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 με φόντο τον τελικό. Στην Betson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Να με ξεθάψεις από τις τάχτες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Αυτό που κατάλαβε ο Κώστα, ο Μάκης από το Ήλιον, ότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος για τον Τραμπ. Έγινε, αδελφέ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Σπορ FM Πάτρας.
8: Ρε σου τρέσσα να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
9: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
10: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
11: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
10: Ακροαματικότητα, ναι, σούπερ.
11: Σούπερ,
10: ακροαματικότητα.
11: Οπότε πάμε να παλεύσουμε, Γιώργο Πετρίδη.
10: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
12: Σωτήρη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
10: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
12: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
10: Ναι, ναι.
13: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
12: Για να δούμε.
13: Σούταρ.
12: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
13: Αργός τον αριθμός.
12: Κάνει τη σέντρα.
14: Σύνη.
13: Χίκι.
12: Τι γίνεται,
10: Καλά, καλά εσύ.
12: Πάμε και χειρότερα.
10: Ναι, ναι.
15: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
16: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
17: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούτοι Τούρκοι.
16: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
18: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
17: Έχω τη σεβαστή.
18: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
17: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
10: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
12: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
10: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
19: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
20: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
21: Να ένα ακόμη, highlight.
22: Πω, γιατί να πάει out.
21: Highlight.
23: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
24: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
25: Α, έτσι,
0: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
1: Άντε παιδιά, ησυχία.
2: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπερ, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαλά.
1: Άρε Βαγγέλη.
14: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
24: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
25: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
26: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
2: Σπάρτα πράγμα στη Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
1: Ε?
2: Σπάρτα πράγμα.
1: Ναι,
2: τι πράγμα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
27: Αυτό είναι άλλο βιολί.
1: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, γράφεση, αθεόφοβε.
2: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
1: Νικολάκη.
2: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
28: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
29: Βέβαια.
30: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
2: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
1: Βαγγέλη.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
1: Φίλε Παναγιώτη, από την Νίκαια, προβλεμισμ. Πάμε, παρακαλώ.
31: Γεια σου, Μπαμπαρέ.
1: Γεια χαρά.
31: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
31: Μόνος σου σήμερα.
1: Μόνος.
31: Εντάξει, μια χαρούλα.
1: Έχει πάει για κρυπτονομίσματα.
31: Α, ελπίζω να ξέρει, τώρα μην...
1: Ο Σταύρος δεν ξέρει, ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχει φάει σουβλάκια ο Σταύρος.
31: Εντάξει τον εμπιστευόμαστε, άμα να μας δώσει κανένα tip.
1: Ναι.
31: Γιατί τα στοιχήματα δεν τα πάει και πολύ καλά.
1: Ναι.
31: Πλάκα κάνω, Σταύρος, Θεός. Φίλε, σε παίρνω πρώτη φορά. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Έχει καταλήξει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο δώρο εξιμών με ύψιλον. Μια μικρή μινιατούρα του μεγαλύτερου τροπέου που έχουμε δει σε διασυλλογικό επίπεδο, του Conference League.
1: Ωραία.
31: Έχουμε ένα κοινό φίλο.
1: Ωραία.
31: Λίγα θα πω για αυτόν. Έτσι, προφανώς λέγεται Κωστής. Ήταν πρώην συναδελφός μου και είναι δικηγόρος. Μέσω αυτού λοιπόν.
1: Γιατί ήταν πρώην, εσύ δεν είσαι τώρα πια δικηγόρος?
31: Όχι, το πρώτο.
1: Άμα θέλω να σκοτώσω κανέναν, ποιο δικηγόρο θα πάρω, ρε φίλε, να πούμε τώρα.
31: Θα πάρεις και εμένα και τον Κωστή.
1: Α, το ωραία, πρώην ωραία.
31: Προσδιορίζει τον τόπο εργασίας.
1: Α, εντάξει.
31: Κατάλαβα. Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος. Εγώ το έχω οραματιστεί, να το πω έτσι. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω, γιατί δεν θα αντέξω άλλη απώλεια τέτοια απώλεια εννοώ. Και ότι δικαίως ίσως δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο. Προχωράμε, θα είμαστε εκεί πέρα, ούτως ή άλλως, και πάμε για την Ευρωλίγα, μπάμπαρε. Σε μιλώ.
1: Να σε καλά, για χαρά. Πάμε.

0: Είπαμε και προηγουμένως, έχει το τρίτο του μάτς Ολυμπιακός με την Μονακό. Γίνεται στο Πριγκιπάτο. Νικόλα Ζέρβα στη γραμμή για να μας πει τα τελευταία νέα και τι γίνεται εκεί.
1: Χαίρετε, κύριε μας.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Γίνεται το ότι ο Ολυμπιακός ολόκληρη την προετοιμασία του πριν από λίγο. Το καθιερωμένο χαλάρωμα με τα σουτ που γίνεται στην έδρα του αντιπάλου. Με αισιοδοξία, με προσμονή για να τελειώσει από απόψη σειρά. Έτσι. Αυτή είναι νομίζω η στόχευση.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί και μετά και τις νέες απουσίες της Μονακό, νομίζω ότι μόνο με αυτοκτονία θα μοιάζει αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει σήμερα. Δεν πάρει δηλαδή το τρίτο μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση του πράγματος, γιατί η Μονακό, όσο και αν σήμερα τη μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, βγάζει αντίδραση. Δεδομένα θα βγάλει αντίδραση σήμερα για τις δύο βαριές απόϊτες στο ΣΕΦ με πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό ότι στην κατάσταση που πετυχαίνει τον Ολυμπιακό να είναι σχεδόν πλήρης, λείπει μόνο Word και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, θεωρώ με 8 άτομα δεν μπορεί να του επιφέρει προβλήματα. Έτσι. Αν είναι στοιχειοδός σοβαρός όπως λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί στον αθλητισμό αν
0: παίξει,
1: έχουμε δύο
0: λέξεις. Αν παίξει βόλεϊ στη ρακέτα λέω εγώ.
1: Ναι, νομίζω σωστά ότι πρέπει να στοχεύσουν εκεί. Ναι. Στον Μιλουτίνοφ και στον Χόλ και στον Ντέρικ Τζόουνς. Είναι και ο Φάλε εδώ, δεν ξέρω αν θα μπει στο 12, το βλέπω δύσκολο να αλλάξει η συνταγή στους ψηλούς. Νομίζω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να κλείσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα των τριών guard, James, του Οκόμπο και του Στράζελ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Μάρκο Ισβίλη.
0: Φαντάζομαι ότι θα τους δούμε μαζί πολλή ώρα στο παρκέ τους τρεις.
1: Δεν υπάρχουν κι άλλοι.
0: Έχει 8 παίχτες είναι, πώς είναι.
1: Ναι, 8. Ο Νέντοβιτς είναι το άλλο guard. Είναι ο Κεβάριος Χέις, ο Blossom Game, ο Τάρπι και ο Μπεγκαρίν. Αυτοί είναι, δηλαδή δεν μπορεί να...
0: Ουσιαστικά ένας ψηλός.
1: Ναι, πεντάρι κανονικό, μόνο ο Κεβάριος Χέις είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Μονακό ξεκάθαρα είχε φτάσει στο ταβάνι της μόνο και μόνο προκρίθηκε στην οκτάδα και ήταν πολύ άτυχη να πετύχει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Άρα πάντα με την επιφύλαξη ότι ο αθλητισμός μας έχει κρύψει πολλές εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αν πιάσει ένα καλό παιχνίδι, βρει το ρυθμό, κάνει το rotation του για να έχουν όλοι ανάσες, θα καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση, κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Με 3-0 δηλαδή δεν έχει προκριθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για να έχει και αρκετές μέρες προετοιμασίας, έτσι. Το Final Four είναι 22 και 24 Μαΐου, οπότε θα έχει 16 μέρες γεμάτες στο να κάνει την αποθεραπεία του, να...
0: Αν και νομίζω ότι όλες οι σειρές θα κλείσουν γρήγορα αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Είναι όλοι στο 2-0. Δεν ξέρω ποιος σήμερα δεν θα κλείσει. Για να δούμε.
1: Ναι, σήμερα παίζει το μάτι της Χάπολ με την Ρεάλ. Στο Μπόντεβγκραντ, στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Χάπολ και η Ζάγκυρης νομίζω ότι έχουν λίγη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Τι είναι η αίσθηση μου, έτσι. Ναι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε Game 5. Πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα. Αυτά, αρκετός κόσμος. Πάνω από 200-300 φίλοι του Ολυμπιακού. Αρκετοί τραξίσαν και με το charter. Αρκετοί έχουν κανονίσει και εκδρομές. Θα έχει αρκετά έτσι, έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας απασχολεί λίγο έτσι, ρεπορταζιακά από το πρωί είναι η παρουσία της Μονακό τη νέα σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή με κάποιες επαφές που είχαμε και με τους ανθρώπους της συλλόγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης να μάθουμε τι γίνεται. Η Μονακό νομίζω έχει συμβόλαιο για την νέα σεζόν, άλλο ένα χρόνο.
0: Αλλά συμβόλαιο είναι, έχει, παίκτες θα έχει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Οι παίκτες περισσότεροι έχουν συμφωνήσει ήδη, έτσι. Δηλαδή ο James θα παίζει στην Μπαρσελόνα, ο Blossom James θα παίζει στην Ντουμπάι. Νομίζω ότι και ο Ντιάλο κάπου έχει συμφωνήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι προς Ισπανία ή προς Ελλάδα μεριά. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να βρεθεί μια διοικητική λύση στα φέρει, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφτιάξει ρόστερα από την αρχή και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αιώλο. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση με σιγουριά.
0: Έχει πλάκα με τον Blossom Game που μέχρι προχθές εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο επικοινωνιακός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να πάει σε αυτή τη λύση. Ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να αλλάξει τον Πίτερς, που εγώ δεν το θεωρώ σίγουρο.
0: Ούτε εγώ το θεωρώ καθόλου. Δεν τον αφήνει τον Πίτερς να φύγει, δηλαδή σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, ελαφρά την καρδία τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πήγαινε σε μια λύση Blossom Game τώρα. Εντάξει, καλό, ίσως ο Άγιος, αλλά για ομάδα αυτή να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι downgrade, όπως λένε και στα χωριά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσπαθούμε να εκμεθούμε, οπότε θα τα δούμε σε λίγους μήνες αυτά, αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι του χρόνου. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης που μας εγκαταλείπει μετακομίζει στην Βαρκελόνη για το Final Four που θα συμμετέχει η ΑΕΚ.
1: Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω.
0: Έχει πάρει και ένα βιβλίο και εξασκείται στα ισπανικά.
1: Μα δεν σε βρήκα.
0: Καλά ρε Κωνσταντίνα στην Πανταλώνα, εντάξει, συγγνώμη. Πού θα πάει δηλαδή στην Πανταλώνα, πόση ώρα θα κάτσει στην Πανταλώνα, όλο στη Βαρκελόνη θα είναι.
1: Στιγμές μου φέρνει.
0: Άντε να πάει σε μια προπόνηση, θα πάει και στα μάτς, τέλος.

Ένας φίλος που κάνει ερώτηση προς τον Νικόλα Ζέρβα, αν περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μήπως είναι παγίδα ή απαραξία μέχρι το Final Four. Κάτι θα βρουν να κάνουν.

Ρόν η ρουφιάνη της παραγωγής έχει τα μάτια με τον κολοσσό. Είδες, δεν ονόμασα. Το άφησα γενικά να σέρνεται. Έτσι, μην ξαναπατήσεις κουμπάκι.

Φίλε μου, κακώς ψάχνεις για σχολή προπονητικής να καθίσεις να παρακολουθείς εδώ τις σαχλαμάρες που λέμε εμείς, αυτά που λένε οι φίλοι ακροατές, και θα γίνεις ο καλύτερος προπονητής. Τι τάθε στα σχολεία τώρα για τις σχολές και τα πανεπιστήμια.

Άμα παρακολουθήσεις με προσοχή τις εκπομπές που έχουμε γραμμές, θα γίνεις σαΐνι.

does. Πώς νομίζεις ότι πάνε μπροστά οι Ισπανοί προπονητές? Έχουν ραδιοφωνικές εκπομπές που βγαίνει ο κόσμος και λέει τα δικά του, κάνει σχόλια, τοποθετείται, διορθώνει τους προπονητές κτλ. Τι νομίζετε ότι είναι προνόμιο και στην Ιταλία? Είναι προνόμιο δικό μας δηλαδή?

Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Σήμερα είναι το Arsenal Αθλέτικο στη ρεβάνς του 1-1. Και αύριο το μάτς της Μπάγκερν με την Παρί, 4-5 είναι αυτό.

στο μπάσκετ είπαμε, όπως είναι το Μονακό Ολυμπιακός στις 9:15 και το Χάποελ Ρεάλ στις 7. Υπάρχει και το handball, ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να είναι μπροστά 1-0.

Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή πρόβλεψη, αδερφέ, το άσος της Arsenal. Εξάλλου δίνει πολύ λίγο. Δίνει στο διαδίκτυο, δίνει 1.55. Φαντάζομαι ότι στον ΟΠΑΠ θα δίνει λιγότερο. Και αύριο η Bayern δίνει 1.66. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό για ημιτελικό και για να παίξει κανείς αυτά τα δύο μάτς.

0: Όχι, ούτε είναι σοφό να παίξει το διπλό του Ολυμπιακού, γιατί δίνει μόνο 1-18. Δηλαδή, εντάξει. Το Χάπουελ Ρεάλ είναι μοιρασμένο στο 1,86 και στις δύο ομάδες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βρεις κάποιο ειδικό με ρίσκο ή άστο, άλλη μέρα.
1: Το ότι δεν σας μοιάζω

0: τους αφήσεις να σ' αλλάξω.
1: Φίλε, ο πολύς ο κόσμος θα φύγει αύριο και την Πέμπτη για την, με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η Original έχει βάλει μια πτήση για την Πέμπτη και νομίζω ότι ο πολύς ο κόσμος θα φύγει την Πέμπτη.
0: Είναι κάτι παράξενα.
1: Είναι και ακριβή πολύ η ρημάδα η Βαρκελόνη.

Και ο Μανώλης μου λέει ότι σήμερα ξημερώματα έφυγε η οδική. Πόσα άτομα πάνε με την οδική, ρε εσύ, Μανώλη? Δεν το ξέρει. Και αύριο φεύγει το τσάρτερ, είπαμε.

0: υπάρχει κάτι που δεν θα μπορέσετε ποτέ να μου πάρετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε.

0: ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις.
0: Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

Πείτε μου, δεν πάει ως φαγωρία στην Μπανταλώνα. Νομίζω ότι έχει τύχει, βεβαίως έχει τύχει. Πάντα στα Final Four τα ποσοστά είναι αυξημένα για όλες τις ομάδες, αλλά δεν είναι το φαγωρί.

Και όχι, δεν θα είναι οι περισσότεροι στο γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ, και είναι λογικό διότι γίνεται στην Ισπανία, υπάρχουν ισπανικές ομάδες. Να σου τόσο αγάπη. Θα έχει όμως αρκετή παρουσία η ΑΕΚ εκεί.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

0: Δεν ξέρω πως σου ακούγεται να σου να στα βουνά της νότιας Κίνας και να ακούγες υπηρώτικα. Γιάννη.
1: Ναι, εγώ.
0: Εσύ
1: ναι,
0: ρε φίλε, το λέει ο Περίδης. Ναι. Το λέει ο Περίδης και το μεταφέρω κι εγώ. Μήπως, ναι, μήπως σου κάνει κάτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για
1: πού
0: πάμε.
1: Είναι το παιδί μας.
0: Το παιδί έχει πάει κάτι με κρυπτονομίσματα ασχολείται σήμερα σε σουβλάκια.
1: Όχι μωρέ, απλά έκανε διπλό η τόρνα και δεν το άντεξε τη συγκίνηση μάλλον. Εντάξει, θα
0: συνέλθει.
1: Έχει ξεσυνηθίσει.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν της αρκεί.
1: Θα καθαρίσουμε εμείς την Κυριακή.
0: Πώς θα καθαρίσουμε.
1: Παίζει West Ham Arsenal.
0: Και πώς θα γίνει δηλαδή, θα καθίσετε να χάσετε δηλαδή.
1: Όχι, θα κάτσουμε να κερδίσουμε, θα καθαρίσουμε για την τότε να μου λέω αυτό.
0: Α.
1: Okay. Είναι τώρα στο συνένα, το γυρίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα εμείς θα πάμε κανένα τελικό μετά από 20 χρόνια ή θα μείνουμε πάλι με τη χαρά.
0: Κοίτα, σε βλέπω να πηγαίνεις, αλλά πολύ υδρωμένα.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Είναι 4.50 το χ.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα πιο προσεκτικές οι δύο ομάδες απόψε από ό,τι στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουν, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Να το πάνε 0-0-0-0-0-0.
1: Όχι, όχι. Και να, συγγνώμη, και να πω την αλήθεια, νομίζω ότι η Arsenal μετά το χθεσινό δώρο της Everton και ένα εύκολο 3-0 με τη Fulham έχει πάρει κάπως τα πάνω της για να μπει λίγο με ορμή σε ένα μάτς που είναι και εντός έδρας. Αλλά αυτό νομίζω καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την Ατλέτικο που της πηγαίνει το στυλ των αντεπιθέσεων, ειδικά με τον Γκριεσμάν και τον Λούκμαν που κινούνται στους χώρους. Γιατί ο Αλβάρες είναι παικτάρα, αλλά θα παίξει εκεί ξύλο με Γκάμπριελ και Σαλίμπα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ενδιαφέρον τα στατιστικά εδώ. Η Arsenal που είναι αίτητη φέτος η διοργάνωση σε 13 παιχνίδια. Αν απόψε τους κάνει 14 τους αγώνες αυτούς, θα είναι το μεγαλύτερο αίτητο σερί στην ιστορία της. Και θέλει 20 χρόνια μετά να πέσει έναν τελικό Champions League και τότε σε ημιτελικά έχει αποκλείσει η ισπανική ομάδα την Villarreal στην παράταση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα από εκεί και πέρα η Ατλέτικο πάει με έναν αέρα Μπάμπη έχοντας τρεις προκρίσεις σε ημιτελικά κόντρα σε εγγλέζικες ομάδες. Η μία ήταν κόντρα στην Άρσεναλ στο Europa το 17-18 αλλά από την άλλη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα μάτς σε 15 παιχνίδια εντός έδρας κόντρα σε ισπανικές ομάδες και ότι η Ατλέτικο φέτος έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ στα 6 από τα 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα συμπαγής στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Τέλος πάντων, για να μην το πολύ κουράζουμε, εγώ έχω πάρει την ισοπαλία, αξίζει και η απόδοση όπως προείπαμε στο 4.50. Τα ειδικά έχω ψέαξει τους θερματοφύλακες. Ο Ράγια πριν από λίγες ώρες, αν ήταν καλά, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Premier League, νομίζω για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Και ο Όμπλακ έχει και τη δική του ιστορία πολλά χρόνια τώρα. Το να παίξουμε να έχουν τουλάχιστον 3 αποκρούσεις εκαστός είναι απόδοση 2 για το Ράγια και απόδοση 1.45 για τον Όμπλακ. Αν τα κάνουμε αυτά κόμπο με μια πιθανή ισοπαλία, παίρνουμε μια πολύ σεβαστή απόδοση. Και από εκεί πέρα η ύποπτη για γκόλ είναι ο Αλβάρες βέβαια για την Ατλέτικο και ο Γιόκερες που έχει 9 γκόλ στα τελευταία 10 μάτς με Άρσεναλ και Εθνική Σουηδίας για τους γηπεδούχους. Εκεί θα πάω, είμαι αισιόδοξος, νομίζω οριακά η Άρσεναλ μπορεί να περάσει, αλλά δεν αποκλείω να πάμε και αργά, δηλαδή να πάμε και παράταση, μπορεί και πέναλτι. Αν το μάτς πάει σε ένα 0-0 μέχρι το 70-75, νομίζω ότι μετά δεν θα ρισκάρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο δεν έχει.
1: Έχει Libertadores Sudamericana. Το βράδυ αξίζει λίγο να δούμε το διπλό της Παλμέιρας στο 1.70. Τα άλλα τώρα είναι χαμηλότερες κατηγορίες σε Νορβηγία, και Φιλανδία. Υπάρχει γενικά μια ξηρασία και θα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο σε αυτό τώρα στο τέλος των πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Και μπάσκετ Ολυμπιακού, που εκεί εντάξει, η Μονακό τώρα με 8 παίκτες, νομίζω είναι πολύ πιθανή η σκούπα του Ολυμπιακού, αλλά είναι πολύ χαμηλές.
0: Είναι χαμηλό ρε φίλε, χαμηλό.
1: Ναι. Και στα ειδικά, επειδή εντάξει, η Μονακό λογικά δεν θα αντέξει και βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει ένα rotation όπως το κάνει πολύ ωραία, είναι και λίγο επίφοβο το να βάλεις ας πούμε τις πρωτοκλάσσα τους, γιατί δεν ξέρεις πόση ώρα θα μείνουν στο παρκέ, δηλαδή Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσε κλπ.
0: Όχι, δεν είναι για πολλά πολλά σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο τόσο όσο να μην μπλέξει.
1: Να το τελειώσει.
0: Ναι, να το τελειώσει και να μην μπλέξει. Ναι, τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό. Λογικά ίσως είναι πιο εύστοχη η Μονακό στα τρίποντα συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο μάτς, παίζοντας τα ρέσα της, ας πούμε, και κάτι να παίξει.
0: Και δεν έχουν και κανένα άγχος εδώ που τα λέμε. Οι μισοί έχουν φύγει, οι άλλοι μισοί ετοιμάζονται να φύγουν.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Ακριβώς, πάντως είναι η πρώτη φορά αν δούμε 4-4 σκούπες σε play-off Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί είναι πολύ πιθανό και αυτό το σενάριο.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Και προφέρεται.
0: Δεν ξέρω αν παίζεται αυτό πουθενά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Προφέρεται. Φοβάμαι λίγο σήμερα την Χάποελ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πόσο δίνει αυτό δηλαδή.
1: Δεν το έχω προκύρω, θα σας ζήλω, μπάμπη μου, αν το προλάβουμε μέχρι τέλος εκπομπής.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Έγινε, και εγώ.
0: Πάμε και στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μην ξεχνάτε λοιπόν, έχει μπάσκετ σήμερα τον Ολυμπιακό, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει Champions League των μονοπωλίων, Arsenal με την Αθλέτικο.

0: εσείς. Και στο άτεμπος χορεύοντας σβήνουν την ασπρή σκόνη.
1: Αυτό ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήταν ο Σταύρος που ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Δέχει κουκοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάξο Γιώργο Χαρισκάκη. Ρε που έχουν σήμερα επίθεση του Χωσέλη με τη Λίμπαρ. Δεν έχει δυνατότητα να καταβάλει λίγο τα 5 εκατομμύρια τη ρήτρα του Γιάννη του, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφω στου προπονήσει ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού, καθώ ο Ράφα Μπενίτες του έχει δώσει σήμερα ρε που ο πονοκέφαλο με Ρενάτο Σάντζε, ο οποίο ακολουθεί πρόγραμμα θεραπεία σε νέα επιστροφή του Γετβάη στην Αμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτε. Με το βλέμμα στο τραυματία Χαλτσίδη, αρχίζει σήμερα την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτσο με τον Ολυμπιακό Σοφάλιρο, ήρωα του δικεφάλου του Βόρα, χαρακτηρίζεται τον Παβλέκα, δημοσίευμα στη στοιχεία. Με την αυριανή επιστροφή στου προπονήσει, τρέφεται ο Άριστο προσοχή παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει το υπόλοιπο τον πλέος για τις 5-8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της Αλληνόπιπερ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική έψη, ζητώντας αναδιάρθρωση της στοίχημαν Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά ήττα με 17-6 από την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup και βάλε σε κίνδυνο την πρόκριση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη αύριο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς Handball Premier, η Άκη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Κρυστό του Καμαντερού. Σε μάτς κυκλισμένο των θυρών 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις νίκες 4-7 με κάποιες από Ερδίο Σπορ. Την 3η 11 Μαΐου, πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για το European League που ξεκινάει στις 5 Ιουνίου. Σφράγεται απόψε το πρώτο ιστορικό για τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1 σέντρα 10 μετά ως αποκόσμο το Sport 1. Κάπου η Τελαβή υποδέχεται στο δεύτερο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στο τρίτο μάτσο των πλέον της Ευρωλίγκας 2-0 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες κλείνει τη σειρά Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτικά από 1-5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε στους μπαίνει, ακολουθούν οι δύο λέξεις.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Σωρεμάτος Index, ο Ματρής, Αλέξη Γίνης, μικρόφωνο, Θόδος Παγιανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, σε μια μέρα που δεν μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλες ειδήσεις, αλλά όλο και κάτι προκύπτει. Στην Παναχαϊκή η σιωπή συνεχίζεται, αλλά πλέον υπάρχουν θέματα που βγαίνουν προς τα έξω σε επίπεδο δικηγόρων πλέον οι συζητήσεις. Οι δικηγόροι έπιασαν δουλειά ανάμεσα στις δύο πλευρές, Παναχαϊκή και υποψήφιων επενδυτών, και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά σημαντικές από ό,τι φαίνεται. Την Πέμπτη, το φιλικό παιχνίδι με το Πάτρε, που θα είναι και η τελευταία μέρα προπόνησης για την Παναχαϊκή, δεν θα κρατηθεί και σκόρ από ό,τι φαίνεται. Θα δοκιμαστούν παίχτες και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ενώ πριν από λίγη ώρα η Παναχαϊκή διέψευσε τη φημολογία που αναπτύσσεται ότι θα υπάρξει ένας από τους εκπροσώπους στο γήπεδο του στο φιλικό παιχνίδι της Πέμπτης. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, το θέμα που προκύπτει με το αίτημα των ομάδων που ζητούν την παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτα στην Εκτελεστική Επιτροπή, μετά, αν χρειαστεί, θα πάει το θέμα στην Γενική Συνέλευση. Πάντως, παρακολουθούν και οι ομάδες που είναι δεύτερες στο βαθμολογικό πίνακα στα τοπικά πρωταθλήματα για την συνέχεια, γιατί και αυτές θέλουν να παρέμβουν σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό την επόμενη Τετάρτη. Ο Ένος Ιγλάφου Κάσπερου για το πρώτο τελικό με τον Κρόνο. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα αναλυτικά. Σπόρφιν Πάτρα 96-3 στο φέρι στα μηνύματά σας. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Βεβαίως έχουμε και το τούρνα, το 7ο τούρνα Σπύρος Αντράβραμης. Θα έχουμε για ένα θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, στο Beach Soccer, το οποίο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Όπου καταρχήν το φιλικό παιχνίδι της Παναχαϊκής στο αυριανό με το Πάτρε μετατέθηκε από χτες το βράδυ για την Πέμπτη. Ο Παναχαϊκή δεν θα κάνει προπόνηση ούτε αύριο ούτε την Παρασκευή. Θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με το Πάτρε. Το Πάτρε, μάλιστα, το οποίο αυτή τη βδομάδα φιλοξενείται στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Κάνει προπονήσεις ούτως ή άλλως στο γήπεδο της Παναχαϊκής, γι' αυτό θα γίνει και ένα προπονητικό παιχνίδι που πιθανά μην κρατήσει δύο ούτε και σκορ στο μάτς αυτό, καθώς το γήπεδο προσφυγικών έχει κλείσει αυτή τη βδομάδα καθώς γίνεται σχολή για το UEFA Α, και γι' αυτό η Παναχαϊκή φιλοξενεί στο γήπεδο της Αγίας στην ομάδα του Πάτρε, και οι δύο προπονητές έκλεισαν και ένα προπονητικό παιχνίδι την Πέμπτη, που θα είναι και το τελευταίο της φετινής περίοδου, τελευταία προπόνηση εξ ουσίας, καθώς από την Πέμπτη το βράδυ οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής θα είναι ελεύθεροι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα δοκιμάσει κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, και ειδικά νεαρούς. Ούτως ή άλλως Παναχαϊκή ψάχνει για παίχτες. Το 2008, γεννημένοι το 8, είναι μεγάλο θέμα αυτό, οι μικροί ποδοσφαιριστές. Θα δούμε, δεν ξέρω τι άλλοι παίχτες μπορούν να δοκιμαστούν, να παίξουν, όχι να δοκιμαστούν, συγγνώμη, να παίξουν την Πέμπτη. Επιβεβαιώνεται βεβαίως ότι υπάρχουν επικοινωνίες με παίχτες, τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνει η Παναχαϊκή. Δεν μπορεί να το διαψεύσει ούτως ή άλλως, έτσι, ότι έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ποδοσφαιριστές, στους οποίους έχουν πει άλλους να πάνε να παίξουν την Πέμπτη αν θέλουν στον προπονητικό δίτερμα, σε άλλους να περιμένουν τις εξελίξεις. Τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνεται ότι έχει συμβεί, γιατί όντως έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που πάντως ψεύδι η πλευρά της Παναχαϊκής εδώ και λίγη ώρα είναι, επειδή έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη φημολογία ότι το μάτς μετατέθηκε από Τετάρτη για Πέμπτη για να είναι κάποιος εκπρόσωπος των υποψήφιων να λάβουν το μάνα της ομάδας στο γήπεδο, αυτό διαψεύδεται την Παναχαϊκή. Τονίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά τους, να είναι κάποιος στο γήπεδο, και δεν τίθεται και λόγος να είναι και στο γήπεδο την Πέμπτη. Τουλάχιστον αυτό πριν από λίγο με ενημέρωσαν την Παναχαϊκή, ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν τίθεται και ένα θέμα να υπάρχει κάποιος να δει απλά το φιλικό παιχνίδι. Πάντως υπάρχει μια φημολογία ότι το μάτς μετατέθηκε για να υπάρχει άνθρωπος δικός στο γήπεδο. Θα το δούμε. Η Παναχαϊκή λέει ότι δεν ισχύει αυτή η φημολογία, και κυρίως αυτό που επαναλαμβάνουν όλοι είναι ότι τα θέματα τώρα τα ουσιαστικά το χειρίζεται ο Κώστας Βόλης, ο οποίος τουλάχιστον σε 2-3 άτομα που έχει μιλήσει για τα θέματα της Παναχαϊκής κρατούν το στόμα τους κλειστό και δεν διαρρέει το παραμικρό. Μόνο αυτός γνωρίζει πραγματικά
πραγματική εικόνα. Και αυτό που προκύπτει στο δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι πλέον μπήκαμε σε επίπεδο δικηγόρων. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι προχωρημένα, δεν είναι απλά σε πρώιμο στάδιο. Και από χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, το λόγο έχουν πάρει τώρα οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Εξετάζουν τους όρους του συμφωνητικού, των εγγυήσεων που ζητάει κάθε πλευρά. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε διαδικασία δικηγόρων, φαίνεται ότι πάμε προς τελική ευθεία, αλλά χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει. Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι το τέλος θα είναι εκθετικό, αλλά είπαμε, σε μια διαπραγμάτευση, αν δεν πέσουν υπογραφές μέχρι τελευταία μέρα. Εντάξει, βεβαίως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να το δούμε και αυτό. Πιθανότητα υπάρχουν συναντήσεις, αλλά δεν μπορούν να τελειώσουν τα διαδικαστικά θέματα όλα μέσα σε μία-δύο μέρες, ακόμη και να τα βρουν στους όρους του συμφωνητικού. Άρα οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές. Πάντως, είναι δεδομένο ότι από χθες το παιχνίδι μπήκαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών, τον δικηγόρο που έχει επιλέξει ο Κώστας Βόλης να εκπροσωπεί την Πανχάκη και τον δικηγόρο που έχουν επιλέξει τον δικό του δικηγόρο οι ενδιαφερόμενοι, ώστε πλέον από εδώ και πέρα όλη η ιστορία πλέον να είναι σε επίπεδο νομικών, προκειμένου να καταλήξουν στους όρους του προσυμφώνου, το οποίο θα γίνει για να μπούμε στην τελική ευθεία των συζητήσεων.

Άρα λοιπόν αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων, γιατί προκύπτει σαν είδηση ότι τώρα πλέον στο παιχνίδι μπήκαν και οι δικηγόροι. Το αυτό που όντως συνεχίζει να είναι, είναι ότι υπάρχει πολλή μυστικότητα. Κανείς δεν λέει το παραμικρό. Κανείς δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο. Βεβαίως το ρεπορτάζ το δικό μου επιβεβαιώνεται σε πολλά πράγματα. Ήδη σήμερα δεν μου αρνήθηκα με Παναχαϊκή ότι όντως έχουν μιλήσει με παίχτες, ότι έχουν γίνει τηλεφωνήματα σε κάποιους ποδοσφαιριστές, τους έχουν ενημερώσει, σε κάποιους να πάνε στο γήπεδο την Πέμπτη, σε κάποιους να περιμένουν τις εξελίξεις, ότι θα έρθουν καλά πράγματα και θα δούμε τις εξελίξεις για την συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Τώρα, θα περιμένουμε πάντως κάποιες μέρες ακόμη από ό,τι φαίνεται και θα δούμε τι θα γίνει.

Πάντως το βέβαιο είναι ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν τελευταίες δοκιμές. Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι νεαροί παίχτες, οι οποίοι θα πρέπει να δει η τεχνική ηγεσία. Ήδη η Παναγική τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνει παίχτες γεννηθέντες του 8. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Τα παιδιά του 8, το τι θα γίνει, γιατί παραλαμβάνω η Παναγική έχει μόλις 3 και δεν είναι και σίγουρο ότι θα είναι και 3 του χρόνου. Έτσι, μπορεί να είναι μόνο ένας. Γιατί είπα και χθες ότι υπάρχει ένα θέμα που μπορείτε να κάνετε, ξέρετε, θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι ακόμη λίγο νωρίς, αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Δαραμούσκας δίνει παλαιναδικές εξετάσεις και μπορεί να φύγει εκτός πατρών, αν μπει σε κάποια άλλη σχολή. Οπότε δεν αποκλείται να είναι μόνο Παπαθημίου ως μικρός από αυτούς που έχει η Παναχαϊκή. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Παναχαϊκή ψάχνει τουλάχιστον 7 παίχτες γεννηθέντες του 2008. Έτσι. Αν όχι 7, για 6 σίγουρα. Έτσι, είναι μεγάλο το 2008. Έτσι. Αν όχι 7, για 6 σίγουρα. Έτσι, είναι μεγάλο το νούμερο.

Έτσι, είναι και ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί ο Πύρος πήρε φέτος παιδιά από την Μπάτρα για μικρούς. Τα μπαράζ είναι και αυτό ένα επίσης σημαντικό κομμάτι. Οι ομάδες παρακολουθούν την πορεία και της Ακίνητο και του Πύργου. Επίσης σημαντικό θέμα, αν αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν, αν θα ανέβει μία. Τουλάχιστον μία τη βλέπω σίγουρα θα ανέβει. Τώρα έχουν πιθανότητες και οι δύο. Έτσι, αλλά τουλάχιστον μία θέση από θα φύγει. Το θεωρώ δεδομένο ότι μία από τις δύο θα είναι οριστικά θα ανέβει στη Super League 2. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην είναι μία ομάδα τουλάχιστον από τον τέταρτο όμιλο, χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να είναι ακόμη και οι δύο ομάδες.

Έτσι λοιπόν, η χρονιά θα ολοκληρωθεί και τυπικά την Πέμπτη. Θα είναι η τελευταία μέρα. Πέμπτη λοιπόν, 7 Μαΐου, τέλος η φετινή περίοδο για τους ποδοσφαιριστές. Άλλο μία μέρα λοιπόν θα πάνε στην Αγία. Βεβαίως είπα ότι κάποιοι και θα συνεχίσουν. Άλλωστε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα δώσει ειδικό πρόγραμμα σε όλους τους παίκτες, διότι κανείς δεν μπορεί να βοδικάσει και κάποιες εξελίξεις. Έτσι, μπορεί να υπάρχει μια εισήγηση του προπονητή, μπορεί αν υπάρχουν νέα δεδομένα από τη νέα περίοδο να αλλάξουν τα πράγματα, μπορεί κάποιος άλλος να έχουν κάποιους άλλους παίκτες προς παραμονή. Υπάρχει πάντως και αυτή η εισήγηση. Γνωρίζω ότι από το τελευταίο παιχνίδι που έχουν δει οι άνθρωποι υποψήφοι να λάβουν το μάνατζερ της ποδοσφαιρικής ομάδος, θεωρούν ότι η Παναχαϊκή χρειάζεται αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν αποκομίσει από το τελευταίο μάτς που παρακολούθησαν με τον Παναθωριακό, ότι όταν θες να πας για πρωταθλητισμό πρέπει να πάρεις άλλους παίκτες, ότι η ομάδα χρειάζεται πάρα πολλές μεταγραφές. Αυτό έχουν μεταφέρει και στους ανθρώπους της Παναχαϊκής, και ότι θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα τα διοικητικά ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν τον χρόνο μαζί με τον προπονητή που θα έχουν επιλέξει για τη νέα περίοδο, ανεξάρτητα ποιος ήταν αυτός, αν ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αν ήταν κάποιος άλλος, να τρέξουν και το θέμα των μεταγραφών γρήγορα για να κλείσουν καλούς ποδοσφαιριστές.

Ο Δημήτρης λέει για να ανέβουν και Ζάκυνος και Πύργος Αλέξη είναι πολύ δύσκολο. Ένας από τους δύο θα ανέβει. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, κάθε φορά αλλάζουν, και αλλάζουν τα δεδομένα. Δημήτρη, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, κοίταξε, εκεί οι Παναγιάλοι σου παρακολουθούν τις εξελίξεις, έτσι. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει τίποτα, έτσι. Εξεπακούεται. Είμαστε όμως στα μισά της διαδρομής. Δεν μένουν πάρα πολλά παιχνίδια. Τρία παιχνίδια μένουν. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Σε 10 μέρες τελειώνει ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Ένα κομβικό μάτς το πύργος Ζάκυνθος την Κυριακή. Εάν η Ζάκυνθος δεν χάσει, έχοντας και δύο παιχνίδια μέσα, μετά κατά την τύχη στα χέρια της. Για να πάρει το ένα εισιτήριο. Αν ο πύργος βέβαια δεν κερδίσει, και αυτός θα μπει σε περιπέτειες. Γιατί έχει τα δύο τελευταία εκτός. Είναι κομβικά και τα δύο την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη μπορεί να έχουμε κάποια δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει ένα δεδομένο ότι αν ο Νικός δεν κερδίσει, είναι έξω από τα εισιτήρια. Δεν νομίζω μετά θα προλάβει τη διαδικασία. Να καλεί. Δηλαδή, αν χάσει ο Εθνικός Πετρούπολη, τελείως. Με δύο βαθμούς δεν παραπάει, πάνω μέχρι τους 8 το πολύ. Η Πετρούπολη ούτως ή άλλως, αν κερδίσει, θα πάει σε 7. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Εθνικός είναι και τα μάτς και τα δύο σημαντικά την Κυριακή για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά θα υπάρχει ένα βαντάζ ακίνητο, θα έχει τα δύο τελευταία μέσα. Ο Πύργος θα έχει τα δύο τελευταία έξω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι είναι μάτς κλειστά όλα, βλέπουμε ότι όλα κρίνονται στον γκολ. Δεν υπάρχει μάτς που να ξεφεύγει παραπάνω από το γκολ. Το ίδιο φαντάζομαι τώρα και τα μάτς της Κυριακής. Κλειστά παιχνίδια. Τώρα και δύο θα προσέξουν. Όλες οι ομάδες θα προσέξουν την Κυριακή. Και οι τέσσερις ξέρουν ότι παίζουν τη ζωή τους. Όποιος χάσει την Κυριακή από τους δύο που θα χάσουν την Κυριακή, αν υπάρξουν νικητές και χαμένοι, θα παίζουν την πλάτη στο τείχος στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Κομβικό μάτς για όλους. Η επόμενη αγωνιστική είναι σημαντική. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα ανέβουν και οι δύο, αν θα ανέβει ο ένας. Ο ένας θα ανέβει σίγουρα. Ούτως ή άλλως βάσει προγράμματος δεν μπορεί να μην είναι πλέον ένας από τους δύο. Οι δύο Αθηναϊκές αποκλείεται να ανέβουν και οι δύο. Έτσι. Ο ένας από το τέταρτο όμιλο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι αν θα ανέβουν και οι δύο. Αυτό τώρα είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.

Με βάση το πρόγραμμα, τον θεωρώ ότι ο ένας έχει ανέβει σίγουρα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά ένας θα ανέβει. Αυτός μπορεί να κερδίσει την Κυριακή, δηλαδή μπορεί να κάνει τεράστιο βήμα. Και είπα ότι αν δεν χάσει Ζάκυνθος, μετά κρατάει την τύχη στα χέρια της. Έχει μέσα μετά Πετρούπολη και Πιεθνικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει τα δύο τελευταία παιχνίδια στην έδρα της. Τέλεια, ακόμη προσοχή, είναι βέβαια μπαράζ. Και από τη στιγμή που όλα τα μάτς κρίνονται στον γκολ, δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό. Και πολλά μάτς μπορεί να πάνε στην ισοπαλία. Μην είναι, ακόμη έχουμε δρόμο, είναι τρεις αγωνιστικές ακόμη. Είναι ανοιχτή η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Σπύρος λέει, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε επίπεδο δικηγόρων, αν τα πράγματα λέξεις είναι σε καλό δρόμο. Σπύρο, κοίταξε, σίγουρα είναι προχωρημένα. Μπορεί η πλευρά της Παναχαϊκής, παραλαμβάνω, να μην επιβεβαιώνει την πορεία των εξελίξεων. Αυτό δεν, το είναι το μόνο σίγουρο, δεν επιβεβαιώνει τίποτα. Μπορεί να λέει ότι είμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν είμαστε πρώιμο στάδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε καθόλου σε πρώτο στάδιο, από ό,τι φαίνεται. Από τη στιγμή που πλέον το λόγο έχουν δικηγόροι, σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει θέματα διαδικαστικά. Τώρα με επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για τους όρους συμφωνίας σε προσύμφωνο. Άρα δεν είμαστε σε καθόλου πρώιμο στάδιο. Και από τη στιγμή που από χθες μπήκαν στο παιχνίδι δικηγόροι, σημαίνει ότι η πορεία είναι προς τα μπρος. Χωρίς να ξέρω τι θα γίνει στην ευθεία. Έτσι. Και αυτό, εντάξει, κρατάμε όλοι μια επιφύλαξη μέχρι το τέλος, γιατί τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Αν δεν παίζουν υπογραφές, αν, δεν μπορεί να βγει κανείς στο παραμικρό. Αυτό μόνο επαναλαμβάνω που λένε την Παναχαϊκή, θεωρούν ότι είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση και αυτό έχουν επιμείνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Και ουσιαστικά είναι μόνο αυτή η περίπτωση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πριν από. Πληροφορήθηκα χθες το βράδυ ότι πριν από. Την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, υπήρχε η πλευρά των Ολλανδών, δικηγόρος των Ολλανδών που βρίσκεται στην Ελλάδα, είχε στείλει ένα mail στην πλευρά της Παναχαϊκής ότι τέλος του μήνα θα σας ενοχλήσουμε να κάνουμε μια συνάντηση με τους Ολλανδούς. Από ό,τι μου είπαν χθες το βράδυ, 4 Μαΐου, δεν έχουμε καμία ενόχληση. Υπήρχε ένα email όμως, μια απάντηση από τον δικηγόρο των Ολλανδών, τον οποίο έλεγαν ότι θα κάνουμε μια συνάντηση τέλος του μήνα, θα σας ενημερώσουμε για ποια μέρα μπορούμε. Τώρα δεν έχουν καμία ενημέρωση, αλλά είναι φανερό ότι η Παναχαϊκή μάλλον έχει αποκλείσει αυτή την περίπτωση για την ώρα. Εξετάζει μόνο αυτή την περίπτωση των Ελλήνων, την οποία θεωρεί σοβαρή. Θεωρεί ότι είναι τα πράγματα, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σηκώσει το βάρος και οι δύο ότι είναι άνθρωποι μπορεί να σηκώσει το βάρος. Και αυτό είναι συγκεκριμένο σε αυτό το κομμάτι των επαφών που πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες 7-10 μέρες να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις.

Λοιπόν, Δημήτρη, λέει καλησπέρα. Λέει καλή εκπομπή. Να πούμε, λέει, για Απόλλωνα λίγο. Λέει καλά η δείξη. Λέει, αλλά ο Καλαμπάκος, λέει, ότι η ομάδα έχει άγχος και τραυματισμούς. Δεν είδε ότι έπαιζαν, λέει, τρεις περιόδους, λέει, Δετάρτη. Έχασαν όλα τα παιχνίδια. Είχαν όλα τα παιχνίδια, λέει. Λόγω λοιπόν ρόστερ, λέει, και είναι έμπειρος. Τι να πω, μήπως πρέπει να πάμε εμείς, λέει, προπονητές. Εγώ τα φώναζα, λέει, από το τέλειο Νοέμβρη. Ή αν άκαγα τους φιλάθλους, θα το είχαμε σώσει, λέει, το καράβι. Ευχαριστώ. Δημήτρη, τώρα το καράβι δεν σώθηκε. Δεν σώθηκε, εντάξει, δεν βούλιαξε κιόλας, αλλά εκ των πραγμάτων, εντάξει, ο Απόλλωνας είναι μια χρονιά που σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμεναν όλοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά για τον Απόλλωνα. Και λόγω των χρημάτων που έχουν μπει στο φετινό, στη φετινή χρονιά. Αυτή η εβδομάδα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Νομίζω αύριο, δεν ξέρω, νομίζω αύριο θα γίνει. Θα είναι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα κάνει μια αποτίμηση της χρονιάς και θα θέσει τους στόχους για τη νέα περίοδο. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η δείξη του Απόλλωνα θα συνεχίσει. Τουλάχιστον σε μένα αυτό μεταφέρουν θα συνεχίσουν. Ότι δεν θα καταλήψουν την προσπάθεια και θα πάνε σε ένα πολύ πιο διαφορετικό ρόστερ την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, ότι θα κάνουν, επαναλαμβάνω, αυτό που μεταφέρουν συνεχώς είναι ότι θα υπάρξει ένα ρόστερ πιο αθλητικό. Αυτή είναι η κουβέντα που ακούγεται παντού, αυτό να πω. Πιο αθλητικό ρόστερ στην ομάδα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν συμβόλαια, κάποιοι παίκτες έχουν διετές συμβόλαια. Κάποιοι δεν είναι όμως επιλογές, από ό,τι μαθαίνω για τον χρόνο. Δεν θα είναι. Είναι θέματα πώς μπορούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους και όλα αυτά. Ο Απόλλωνας θέλει να αλλάξει γενικώς το ρόστερ την επόμενη περίοδο. Θέλει να το κάνει από νωρίς. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο να πάρει τις αποφάσεις, να χαράξει τη γραμμή της νέας περίοδου. Τουλάχιστον πριν το διοικητικό συμβούλιο, η εικόνα που βγαίνει ότι θα υπάρξει μια απόφαση και πάλι ότι θα πάνε για πρωτάθλημα. Έτσι. Και νομίζω ότι όντως το ρόστερ Απόλλωνα πρέπει να αλλάξει. Δεν το συζητάμε. Δεν δικαιώθηκαν οι επιλογές από το καλοκαίρι. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι στον Απόλλωνα, έμπειροι, η οικογένεια ο Χριστόπουλος, μπορεί να αξιολογήσουν από εδώ και πέρα τι χρειάζεται, τι αλλαγές, για να δούμε τη νέα περίοδο. Θα χρειαστεί λίγο υπομονή και στον Απόλλωνα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Για τον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή βλέπει μια ομάδα της Πάτρας την Ένωση, να φτάσει στον τελικό και να έχει πολλές πιθανότητες να ανέβει. Είναι και αυτό ένα θέμα το αν θα ανέβει η Ένωση. Είτε τον Προμηθέα να πηγαίνει 14 μια φάση μακριά από τον Απόλλωνα. Άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και να γίνουν αλλαγές σε πολλά μέτωπα για τη νέα περίοδο. Έχουμε τώρα χρόνο, είπα, αξιολόγηση καταρχήν, αυτοκριτική, τι δεν πήγε καλά τη φετινή περίοδο και να βελτιώσει αυτά που πήγαν λάθος την επόμενη με σωστές κινήσεις. Νομίζω ότι έχει το χρόνο τώρα να κάνει σωστό προγραμματισμό για τη νέα περίοδο.

Ο Παναγιώτης λέει τι ώρα είναι το φιλικό της Πέμπτης. Πέντε. Δεν θα αρχίσει 4.30, αρχίσει 5. Το φιλικό παιχνίδι της Παναχαϊκής με το Πάτρε προπονητικού χαρακτήρα μου είπαν. Δεν είναι ούτε καν φιλικό παιχνίδι. Είπα, το Πάτρε κάνει προπόνηση στην Παναχαϊκή εβδομάδα. Φιλοξενείται στην Αγιά από την Παναχαϊκή. Γι' αυτό ο Σπύρος Αντωνόπουλος με τον Νίκο Λιμπαρδέα συμφώνησε να κάνουν ένα παιχνίδι απλά προπονητικού χαρακτήρα. Να χρησιμοποιήσουν και παιδιά, η Παναχαϊκή κυρίως, που θέλει να δει ο προπονητής περισσότερο, να κάνουν μια τελευταία παράσταση, έστω ένα ημίχρονο, οι παίχτες που αγωνίστηκαν την φετινή περίοδο και στη συνέχεια να μείνουν ελεύθεροι για τις διακοπές, θα ακολουθήσουν δικό πρόγραμμα, αλλά βεβαίως άπαντες θα περιμένουν τις εξελίξεις. Νομίζω ότι για την ώρα δεν θα ανακοινωθεί τίποτα στους παίκτες. Καταρχήν δεν μένει κανένας. Όλοι οι έμπειροι έχουν συμφωνία να τελειώνει η συνεργασία τους με Παναχαϊκή. Αυτό πρέπει να το πω έτσι, ότι όλοι είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Από πλευράς έμπειρων μιλάω, έτσι. Όλοι είναι μέχρι τώρα. Μέχρι τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Στη συνέχεια όλοι είναι ελεύθεροι. Δεν υπάρχουν συμβόλαια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όλοι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν μετά. Ο καθένας, όλοι τις συμφωνίες, δηλαδή ακόμη και οι παίκτες που ήταν το Γενάρη, καλώς ο Μεντρίνος έχει φύγει ήδη, και ο Μούλας τελειώνει μεθαύριο. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας από τους έμπειρους. Δηλαδή και ο Νιφορόπουλος και ο Πετράτης και όλοι αυτοί οι συμφωνίες είναι μέχρι τέλος της περίοδου. Άρα μετά θα πρέπει να αναλάβουν, θα περιμένουν άπαντες θεωρώ τις εξελίξεις για να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα. Αυτό που έχει μεταφερθεί και που καταλαβαίνουν και οι παίκτες είναι ότι οι εξελίξεις θα είναι πιθανόν σύντομες, οπότε δεν θα χαθεί και χρόνος και θα γνωρίζουν και οι ίδιοι τι μελγενέστε, ποιοι παίκτες είναι στα υπόψη να τους κρατήσουν, ποιοι θα είναι προς αποχώρη, σίγουρα θα αλλάξει το ρόστερ, δεν το συζητάμε, θα φύγουν αρκετοί. Θα δούμε. Σιγά σιγά όμως, βήμα-βήμα, τα υπόλοιπα θα φανούν όταν ολοκληρωθεί το deal και μετά θα δούμε ποιοι θα έχουν τα ενία της ομάδας. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
1: Sport FM

Είπα προγράμμα που πρέπει να μετρήσουν είναι 6-3 στο Face τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Να πω ότι τσέκαρα τώρα ότι με επιβεβαίωσαν αυτό που είπα, ότι να μην υπάρχει φημολογία που δεν ισχύει. Δεν τίθεται κανένα θέμα κάποιο από του ενδιαφερόμενου να την παίρνει στο γήπεδο. Μου ξεκαθαρίζουν τώρα γιατί άλλαξε το φιλικό. Δεν άλλαξε το φιλικό, είπαν, γιατί θα έρθει κάποιο από του δύο. Και να έρθει άνθρωπο να κάνει τι. Να δει ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα. Και τι συμπεράσματα βγάλει. Σε μια χρονιά που τελειώνει, δεν τίθεται είπε κανένα τέτοιο. Το θέμα είπε ξεκάθαρα, άλλαξε το φιλικό παιχνίδι, διότι την Τετάρτη υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, είπε, της ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής με τη Θήλα Πατρών στις 6.30 ώρα στο γήπεδο Φώτης Αραβαντινός. Επιλέξαμε, είπε, η Παναχαϊκή θα κάνει προπονήσεις και αύριο και την Πέμπτη. Θα έχει δύο προπονήσεις και Τετάρτη και Πέμπτη. Και επιλέχθηκε, ζητήθηκε από τη διοίκηση Παναχαϊκής να κάνει προπόνηση η ιατρική ομάδα νωρίτερα και να πάει όλη η ιατρική ομάδα συνέχεια στο Φώτης Αραβαντινός να δει το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19. Να στηρίξει ειδικά την ΚΑΠΑ 19 στο παιχνίδι του αντίστοιχο με τη Θήλα Πατρών, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6.30. Αυτός είναι ο λόγος για να μην δημιουργούνται φημολογίες στην πόλη. Πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι το αλλάξαμε το φιλικό για να έρθει ο ενδιαφερόμενος. Να έρθει ο ενδιαφερόμενος μου λέει να κάνει τι στο γήπεδο. Να δει ένα προπονητικό χαρακτήρα που περισσότεροι παίκτες του χρόνου δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι επιλογές. Να δει, τι να δει. Δηλαδή, θα πάει στο γήπεδο ενδιαφερόμενος. Να είναι 50 άτομα να δουν. Δεν γίνονται πια αυτά τα πράγματα. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι ισχυρό. Ο καθένας μου λέει ότι το θέλει. Αυτός είναι ο λόγος να μαθαίνει ο κόσμος. Άλλαξε το υπεροφιλικό για τον απλό λόγο να πάμε στην ΚΑΠΑ 19. Γίνεται να πάει η ιατρική ομάδα στην ΚΑΠΑ 19. Αυτή είναι όλη η ιστορία στο μάτσο με τη Θήλα. Και το φιλικό με τον Πάτερ, αφού τον Πάτερ κάνει το γήπεδο, στο γήπεδο τη Παναχαϊκής προπονήσεις όλη εβδομάδα, θα γίνει την Πέμπτη. Δεν υπάρχει για το τίποτα διαφορετικό, καμία περίπτωση, μην αρχίζουμε και λέμε φημολογίες, δεν θα έρθει κανένα στην Πέμπτη στην Πάτρα. Όντως, μου επιβεβαιώνουν ότι έχει πολύ σωστό ρεπορτάζ, είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων, λοιπόν, όντως, δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως. Είμαστε ανταλλάσσοντα, υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο τραπέζι. Μην τα βλέπουμε όλοι και προτρέχουμε. Αυτή τη στιγμή, όντως, είναι δικηγόροι. Αλλά υπάρχουν θέματα που είναι προς συζήτηση. Προς ανταλλαγή, προς πληροφόρηση, έχουμε ακόμη και δρόμο στην υπόθεση. Αλλά κυρίως τώρα μου διευκρινίζουν, επειδή όντως το ακούσαν και στην Παναχαϊκή, ότι το αλλάξανε για να έρθει ο ενδιαφερόμενος στην Πέμπτη, να κάνει τι μου λένε τώρα ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή τι. Ο ενδιαφερόμενος είπε ότι ό,τι είναι αμάτι το έχει μάθει. Και για το ρόστερ, το έχει δει την ομάδα, έχει πει τις απόψεις του, γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται αυτόν την Πέμπτη να τον προπονητικό χαρακτήρα το τελευταίο παιχνίδι. Οπότε μου δώσαν και απάντηση γιατί άλλαξε το φιλικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μην καλλιεργούμε τώρα μια εντύπωση ότι θα έρχουν κόσμο στην Πέμπτη, στην Τετάρτη, ενδιαφερόμενο στην Πέμπτη στο γήπεδο. Ούτε καν. Ότι επαναλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει ένα πρόγραμμα της ημεροραντεβού αυτή τη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μέρα, δεν ξέρω σε ποιο τόπο. Ότι θα υπάρξει μια συνάντηση, θα υπάρξει αυτή τη στιγμή. Μέχρι Παρασκευή θα γίνει συνάντηση. Για να δούμε πού βρίσκονται οι επαφές. Και θα δούμε τι θα γίνει.

Άρα λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι όντως σε επίπεδο δικηγόρων η όλη η ιστορία έχουμε πάει πλέον εκεί και προχωράμε και θα δούμε. Λοιπόν, τώρα ο Διαμαντής μου στέλνει εδώ ένα τραγούδι, λέει, για το σύνδεσμο Αχαιή 3. Μάλιστα, αυτό είναι, λέει, από το σύνδεσμο Αχαιή 3. Για να δούμε, Θόδωρα, να το παίξουμε, να το ανοίξω, να δω τι λέει. Θόδωρα, ναι, λοιπόν.

Μάλιστα, αυτό είναι το τραγούδι που μας έστειλε ο Διαμαντής από τους αρχαιούς 3, το οποίο το ακούσαμε. Μπράβο στο Διαμαντή και τους υπόλοιπους μας. Λοιπόν, έτσι έχουν τα δεδομένα, είπαμε, οπότε μπαίνουμε σε διαδικασίες εξελίξει, αλλά αυτό μου τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκράτηση, διότι ακόμη έχουμε δρόμο. Τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο Νίκος λέει, καλησπέρα Αλέξη, λέει, ενδιαφερόμενοι θα θέσουν θέμα εγγύσεων, λέει, και για το γήπεδο, ξέρεις κάτι και τι γίνεται με αυτό το θέμα. Είναι ένα από τα κομμάτια που θέτουν, Νίκο. Τώρα παραμέσα δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, ένα από τα κομμάτια που θέτουν, ναι, είναι αυτό. Καταρχήν είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ομάδα. Πρέπει να είναι ενήμεροι και σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή προς συζήτηση. Αυτό μεταφέρθηκε πριν λίγο. Ότι και η πλευρά της Παναχαϊκής, πέρα από την εγγυητική, την οικονομική που ζητάει, έχει θέσει θέματα. Θέματα έχουν θέσει και άλλοι όμως. Γι' αυτό μπήκαν οι δικηγόροι τώρα. Διότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ναι, μεν προχωράνε, αλλά τώρα έχουν μπει στη διαδικασία των εγγύσεων. Ότι οι εγγύσεις είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν ζητάει μόνο ο ένας εγγύσεις, ζητάει και ο άλλος εγγύσεις. Εντάξει, το γήπεδο εκ των πραγμάτων είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το θέμα του γηπέδου, Νίκο, φαντάζομαι από ό,τι με πληροφορούν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Μου επιβεβαίωσαν και αν την Παναχαϊκή το βράδυ ότι, όπως τα λέω, ότι τα αναγκαία, ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τα αναγκαία μέχρι τον Ιούνιο. Τώρα, το ποια είναι τα αναγκαία, αυτά τα οποία η πρόεδρος επιτροπής. Αυτό που είναι αναγκαία, άκουσα κάτι μου είπαν αντισκουριακά, κάποια άλλα πράγματα τα οποία κρίνονται απαραίτητα οπωσδήποτε στην οροφή του γηπέδου. Κάποια θέματα με τα μπέτο, όλα αυτά τώρα είναι που συζητιούνται. Είναι υπό συζήτηση, ποια είναι τα αναγκαία, ποιο είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τα αναγκαία, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει μέχρι τον Ιούνιο. Ότι καταρχήν η Επιτροπή για να δώσει ένα διοδότηση για όλο το γήπεδο πρέπει να δει κάτι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο μέχρι 30 Ιουνίου. Πρέπει να δει ότι έχουν αρχίσει εργασίες στο γήπεδο. Γι' αυτό τρέχουν και είναι ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουν τις επόμενες μέρες να δουν. Είναι σε διαρκή επικοινωνία περιφέρεια και Παναχαϊκή πώς θα λύσουν αυτό το θέμα και κυρίως να ξεκαθαριστεί από την Επιτροπή και τους μηχανικούς ποια θεωρούνται αναγκαία τώρα. Τι λέμε αναγκαία. Για να περάσει η Επιτροπή μέχρι 36 και να πει ότι, OK, δίνουμε αδειοδότηση για όλο το γήπεδο, ακόμη και τις συναυλίες το καλοκαίρι. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Εκεί είμαστε στη διαδικασία. Ποια θεωρούνται τώρα τα αναγκαία που πρέπει να ξεκινήσουν και ποια είναι τα χρήματα που απαιτούνται να δοθούν άμεσα.

Ο Γιώργος Αλέξ, καλησπέρα. Λέει το γραμμά του Εθνικού, λέει το βλέπω να μένει πίσω. Ο Γιώργο, ναι. Κοίταξε, Γιώργο, να πω κάτι. Μέχρι τώρα στα παιχνίδια έχουμε καλές διαιτησίες. Έτσι, δεν υπάρχουν σπρωξήματα. Εντάξει, ο Πύριος φωνάζει προχτές δικαιολογημένα από ότι ήταν και ένα πέναλτι. Έτσι, πάρα αυτά κέρδισε, υπήρχε πέναλτι. Τα λάθη των διαιτών μέχρι τώρα είναι πολύ λίγα. Αυτό τουλάχιστον που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι δεν σπρώχνεται καμία ομάδα. Εγώ για να μην ειλικρινίζει, Γιώργο, περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Μην το κρύβω. Περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Βέβαια, ο Εθνικός με δικαιώνει, γιατί το έλεγα από την αρχή της χρονιάς σου. Ο Εθνικός πάει χωρίς ντέρμπι στα μπαράζ. Μέχρι μια ομάδα μου έλεγαν όλοι από τη μέση και μπροστά, αλλά με ποιους παίζεις, παιδί μου, Εθνικός. Με ποιους παίζεις, με τον Εθνικό Γρανίτη, με το Γιούχτα. Με καταλάβει και με ποιους έπαιζε, δηλαδή. Ο Εθνικός δεν έχει δώσει πάνω από ένα ντέρμπι όλη χρονιά. Τα δύο μάτσε είναι που έχει δώσει. Δύο ντέρμπι έδωξε, δύο παιχνίδια έχει παίξει όλη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια που δεν βάζαν βαθμό δυσκολία. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα. Ενώ ο Πύρος και Ζάκηνος αποδεικνύεται ότι έπαιξαν μεγάλα παιχνίδια στη διαδρομή του πρωταθλήματος φέτος. Αποδεικνύεται ότι έπαιξαν. Και μπορεί να. Δεν ξέρω αν θα είναι και δύο, μπορεί να είναι και δύο. Ο Εθνικός τώρα, ο Γιώργο, αν δεν κερδίσει την Κυριακή, καληνύχτα. Του χρόνου πάλι. Έτσι. Και δεν ξέρω αν αυτές οι ομάδες που αποτύχουν τώρα φέτος, αν έχουν δυνατότητα να ξαναβάλουν τα ίδια λεφτά του χρόνου, έτσι. Δηλαδή ο Εθνικός έχει μπάτσει τα στιγμή 750. Δεν ξέρω αν ο Εθνικός θα ξαναβάλει. Είναι δεύτερη χρονιά που έχει βάλει 700 και 750. Έχει πάει ένα 450 δύο χρονιές. Θα ξαναβάλει του χρόνου τα ίδια λεφτά. Θα έχει τόσα λεφτά. Και κατά δεύτερον, να τελειώσει και ο μύθος ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός τον Εθνικό γιατί θα πάει στο Καραϊσκάκι ο Εθνικός. Δεν τίθεται κανένα θέμα για τον Εθνικό. Έτσι. Κανένα θέμα να πάει ο Εθνικός στο Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι πλέον ανοίξει τον Ολυμπιακό, έχει παραχωρηθεί. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πάει ο Εθνικός για το. Επειδή τώρα μου λένε διάφορα ακούγονται στην Αθήνα ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός. Ποιος Ολυμπιακός, αν τίθεται ο Εθνικός πριν από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία ανάμειξη να παράγει. Έτσι. Και ούτε ο Εθνικός και έναν έφτα πήγαινε στο Καραϊσκάκι. Ούτε κατά διάνοια αυτό πάει στο Καραϊσκάκι ο Εθνικός. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, ο Εθνικός έχει πάρει υπόσχεση, η οποία μαθαίνω ότι υλοποιείται. Ο Γιάννης Μόραλης, σαν δήμαρχος του Πειραιά, επειδή οι ισχυροί άνθρωποι του Εθνικού είναι από το Πασόκ, τους έχει υποσχεθεί και ότι ξεκινάει ένα γήπεδο κοντά στο Καραϊσκάκι. Είναι αλήθεια από την πληροφορία. Ο Εθνικός θα αποκτήσει δικό του γήπεδο κοντά στο Καραϊσκάκι, το οποίο το φτιάξει ο Γιάννης Μόραλης. Ήταν του Δήμου δηλαδή. Το υποσχέθηκε ο Μόραλης και από ό,τι μου λένε, ότι σε 1,5 χρόνο ήταν και έτοιμο. Ότι θα έχει δικό του γήπεδο δεν το έχει. Αλλά τώρα μην πάμε στο ότι έμεινε πίσω και δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν αδικήθηκε από τον Εθνικός. Και επαναλαμβάνω ότι δεν τέθηκε θέμα που δεν πέσει ο Καραϊσκάκι. Και να ανέβαινε ότι θα πέσει ο Εθνικός πριν λίγο στο Καραϊσκάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Καραϊσκάκι έχει παραχωρηθεί πλέον στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει ο Εθνικός να παίξει στο Καραϊσκάκι. Πάνε και τι εποχέ παίζουν και δύο στο δύο γήπεδο. Απλά ο Μόρες σε συνεργασία με τη δίκη του Εθνικού που κάποιοι πρόσκληση του Πασόκ έχουν αποφασίσει και του φτιάξει και ένα καινούριο γήπεδο. Σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο. Ο Εθνικός μόνος το έχει βάλει τα μάτια του αυτή τη στιγμή. Και παίζει την Κυριακή το πιο κομικό παιχνίδι της χρονιάς. Αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, για μένα είναι έξω. Και αν η Πετρούπολη κερδίσει, είναι πολύ κοντά στο να πάρει και το ένα εισιτήριο στην πορεία.

Ο Σάββα, 10 ησπέρα, λέει: Παναγιώτη, έχασε ευκαιρία, λέει: Πότε πήγε στα Μπαράζα Νόδου, θα ανέβαινε, λέει: Σίγουρα στον άλλο όμιλο, λέει: Φαβορή Πανθρακικό Απόλλων Καλαμαριά. Στον υπόλοιπο τομέα θα βγουν Πανθρακικό και Απόλλων Καλαμαριά. Σάββα, όπω το λε. Κοίταξε, Σάββα, αυτή είναι. Ήθελα, το έχασε μεγάλη ευκαιρία. Εγώ είχα πει ότι το δύσκολο για Παναγιώτη ήταν να πέρναγε. Μετά στα Μπαράζα τον είχα δεδομένο θα έπαιρνε μια θέση. Αλλά το δύσκολο το έλεγα, ήταν να περάσει. Ο Μαγιάς όντως έχασε ευκαιρία. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν είναι και άλλη διαφορά σε ομάδες πλέον. Καμία ομάδα δεν κάνει διαφορά πλέον. Έτσι, αυτή τη στιγμή καμία ομάδα δεν κάνει διαφορά. Δηλαδή με μια εικόνα, εντάξει, είναι και μπαράζ, να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και άγχος τώρα και πίεση. Κρίναμε σαν από ένα παιχνίδι, από δύο. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα που να κάνει διαφορά. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια καλύτερη παρουσία έχει Ζάκνος και από τους τέσσερους. Αγωνιστικά η Ζάκνος παρουσιάζεται πιο καλή και από τους τέσσερις στο κρίσιμο σημείο. Η επόμενη αγωνιστική θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη την Κυριακή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με το προπονητικό. Λέει και γηπαιδικό στην ομάδα και να με το καλό να λάβουν αυτοί που ακούγονται. Λέει: Πρέπει να το δουν. Εντάξει, Νίκο, θεωρώ ότι τα γνωρίζουμε θέματα. Τώρα, για να λέμε το πράγμα το όνομά του, όντω θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Αλλά όταν έχει μπροστά σου και ένα βραχνά χρεών, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πει ότι να δεσμευτεί ότι ξέρει ένα χρόνο θα σου έχει προπονητικό δικό μα. Δεν ξέρω τι μπελίσει. Φαντάζομαι ότι έχω ακούσει ότι θα ψαχτούν σε λύση προπονητικού. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να προσκεφτούν τα μπροστά του. Δηλαδή, οι άνθρωποι ακόμη μαθαίνουν μετά πριν από λίγο ότι ψάχνουν πολύ για τα χρέη. Δεν έχουν τελική εικόνα. Δηλαδή, ψάχνουν πάρα πολύ για τα χρέη. Επαναλαμβάνω ότι θεωρούν ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό από αυτά που του έχουν πει. Και ψάχνουν πάρα πολύ βούλμα για τα χρέη. Δηλαδή, ψάχνονται, έχουν βάλει δικηγόρους στα δικαστήρια παντού. Να δούμε πώς ακριβώς είναι το χρέος. Εντάξει, είναι θέματα τα οποία θα τα δουν στην πορεία.

Ο Αντώνης λέει: τον γκολ Τζακίνου ήταν offside προχτές, Αλέξη, με τον εθνικό. Κοίταξε, Αντώνη, τώρα όπως είναι η κάμερα, δεν είναι στην ευθεία, δεν μπορώ να σου πω. Διαμαρτύρεται ο εθνικός. Τώρα, όπως είναι η κάμερα, δεν μπορώ να σου πω αν είναι offside ή όχι. Είναι πολύ δύσκολη φάση, όντως. Είναι δύσκολη φάση. Τώρα, με την κάμερα, όχι στην ευθεία, δεν μπορώ να σου το πω αν είναι ή όχι. Και όπως υπάρχει αυτή η λήψη με τον γκολ Τζακίνου, έτσι. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε δει στην ευθεία πού ξεκινάει ο Δούμας να πάρει την μπάλα. Από την που και πέρα όμως από τη στιγμή το παίρνει είναι γκολάρα. Του χόρεψε. Έτσι. Τώρα στην ευθεία δεν μπορούν, δεν ξέρω ότι. Είναι πολύ δύσκολη φάση, όντως. Είναι μια ωριακή φάση. Αλλά μόνο στην κάμερα στην ευθεία μπορεί να διαφωτίσει αν όντως υπάρχει ή όχι offside σε αυτό το κομμάτι. Τώρα το γκολ μέτρησε, δεν αλλάζει τίποτα. Ο βοηθός ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside. Και τελείωσε η ιστορία.

Ο Παναγιώτης λέει, δηλαδή θα πάμε ακόμη κανένα δεκαήμερο να μάθουμε τα νέα. Παναγιώτη, εντάξει, σε μια διαπραγματευσή τώρα, τι να σου πω, να σου πω χρόνο διάγραμμα, δεν ξέρει κανείς. Μπορεί να είναι και μια εβδομάδα, μπορεί και 10 μέρες, μπορεί να κολλήσουν και κάπου, να πάμε και παραπάνω. Δεν μπορώ να σου πω σε μια διαπραγμάτευση τον ακριβή χρόνο. Έτσι, είναι μια διαπραγμάτευση. Μεταφέρω πριν από λίγο ότι δεν είναι τόσο απλά όπως θα λένε όλοι προς τα έξω, μου είπε. Ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν. Ακόμη υπάρχουν θέματα που δεν έχουν συμφωνηθεί. Γι' αυτό μπήκαν οι δικηγόροι, ανταλλάσσουν email οι δικηγόροι, προτάσεις, αντιπρόταση άλλη πλευρά. Είναι μια διαπραγμάτευση. Αυτά θα γίνουν. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πόσο θα είναι το χρονικό διάστημα που θα έχουμε σε όλη αυτή την ιστορία.

Ο Νίκος λέει στόχος μόνο οι άνδρες αν αναλάβουν. Εντάξει Νίκο, αυτό το έχουν πει, ότι ο στόχος θα είναι η άνοδος. Έτσι. Θα περιμένουν όλοι να δουν και ποιος είναι ο όμιλος. Νίκο, είναι πολλά ακόμη θέματα. Ξέρεις, όταν ο στόχος κάθε ομάδα που θα πάει προαδεσμό θέλει να δει και τους υπόλοιπους. Είναι επίσης ένα θέμα που λένε. Δηλαδή, ίσως κάποιοι να θέλουν να φύγουν και οι δύο από τη μέση. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι τα δεδομένα για τις δύο ομάδες την επόμενη χρονιά. Αν και τον Πύργο νομίζω ότι πάνε θα συνεχίσουν ακόμη και να αποτύχουν. Αν τώρα κερδίσει ο Πύργος, νομίζω θα είναι κοντά στο εισιτήριο πάντως στη Κυριακή, αν κερδίσει. Είναι και αυτό. Θα είναι ομάδες με σημεία στον όμιλο. Ο Μιλτιάδης μιλάει για ένα μπάτζετ πάνω από 600 φέτος. Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος μιλάει για ένα μπάτζετ πάνω από 600. Θα είναι κάποιες άλλες ομάδες. Δηλαδή και ο όμιλος θα παίξει σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν θέματα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι πάμε στην εκτελεστική επιτροπή στο επόμενο συμβούλιο το τι θα γίνει με το αίτημα που έχουν κάνει οι ομάδες που έχουν καταλάβει τρίτη θέση από το τέλος να μην υποβαστούν. Το θέμα με πληροφόρηση από την ΕΒΟ πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής. Μαθαίνω όμως ότι έρχονται τώρα και οι ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα και θα υπάρξει άλλο αίτημα προς την ΕΒΟ. Δηλαδή και Χαϊκή μαθαίνω ότι πλέον θα μπει στο χώρο. Ότι ήδη μίλησε με δικηγόρους και Χαϊκή. Ότι ο ΚΑΠ δεν λέει πουθενά να σωθούν ομάδες, λέει Χαϊκή, και άλλες ομάδες τώρα από άλλα τοπικά πρωταθλήματα να παραμείνουν αυτοί που κινδυνεύουν, που υποβάστηκαν, αλλά λέει να ανέβουν αυτοί που είναι από άλλα, από τα χαμηλότερα πρωταθλήματα. Δηλαδή, μαθαίνω ότι βάλουν τώρα δικηγόρους και από ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα να διεκδικήσουν και νέες θέσεις. Βεβαίως, από την ΕΠΟ μου διευκρίνησαν ότι το αίτημα λέει ότι αν προκύψουν και νέες θέσεις. Έτσι, αυτό λένε ότι αν προκύψουν και δεν λένε να κάνουν να δούμε το θέμα να τους κρατήσουμε. Αν προκύψουν και νέες θέσεις, να παραμείνουν αυτοί που είσαι τρίτη από το τέλος. Θα το δει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Το τι θα αποφασίσει, θα το δούμε. Πάντως πάει σε συμβούλιο. Κανονικά το αίτημα για τους τρίτους από το τέλος πάει σε συμβούλιο. Πριν από λίγο όμως έμαθα ότι οι δικηγόροι, έμαθα ότι η Αχαϊκή ήδη πήγε σε δικηγόρους. Και ότι πάνε και άλλες ομάδες. Και θα κατατεθεί αίτημα τώρα από άλλες ομάδες που θα λέει ότι πρέπει να ανέβουμε εμείς αν υπάρξουν και νέες θέσεις και να παραμείνουν ομάδες από που έχουν υποβαστεί. Άρα θα ανοίξει ένα μεγάλο κομμάτι και εδώ. Το τι θα γίνει. Το τι θα συμβεί. Σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρει η εκτελεστική. Μπορεί να εγκρίνει κάποιο αίτημα, μπορεί να τα απορρίψει κιόλα. Και να πάμε στη Γενική Συνέλευση για να ξεκαθαρίσει πόσες ομάδες θα παίξουν στη Γάμα Εθνική Κατηγορία του χρόνου. Είναι και αυτό ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή προς συζήτηση. Υπάρχει ένα αίτημα που πάει πλέον στην εκτελεστική. Θα πάρουν μια απόφαση. Και είναι διαφορεμένη η θύελλα σε αυτό το κομμάτι. Η θύελλα λέει ότι πρέπει να μείνουμε. Πρέπει να παραμείνουμε. Άρα, από τη στιγμή που ήδη πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει να αναμείνουμε. Να μάθουμε την τελική απόφαση για αυτές τις ομάδες. Είναι ακόμη θέματα που έχουν να κάνουν με τους ομίλους, πολλά θέματα.

rumors spread. Λέω, ο Νίκος λέει, θέλω θέλει παραμονή, λέει. Ναι, θέλω θέλει παραμονή, το διεκδικεί. Νίκο, είπα, θα πρέπει να περιμένουμε και εδώ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ γρήγορα. Οι περισσότερες ομάδες, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, έχουν βάλει το Χάρη Γρηγορίου ως δικηγόρο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Αν υπάρξει απόφαση εκτελεστικής επιτροπής.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197. Στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, λέει εδώ οι δύο Γιώργες τώρα λίγο με τρολάρουν, έχω την αίσθηση, αλλά πας περιπτώσει. Λέει ο ένας ο Γιώργος, λέει, αυτός είναι επενδυτής, λέει, και μου στείλει τώρα από ένα ρεπορτάζ της Γκαζέτα εδώ που, λέει, που έχει το light, έτσι. Αυτός είναι ράπερ, έτσι, από ό,τι ξέρω, ράπερ δεν είναι Γιώργο. Δεν ξέρω και καλά εγώ αυτά. Έτσι. Λέει, θα μπαίνει, λέει, ποια ομάδα είναι αποκτής. Αυτός, λέει, Αλέξης είναι επενδυτής και μου στείλει αυτό ένα το light, ένα ράπερ. Δεν είναι αυτός Γιώργο. Κατά πρώτη πραγματική μιλάμε Έλληνες. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος εδώ, πρωτού πάω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ναι, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που θέλουμε. Λοιπόν, και ο άλλος Γιώργος τώρα με τρολάρει. Λέει, Αλέξη, περίπτωση, λέει, ισοβαθμία αχαϊκή και ατρομή του, λέει, μετράνε τα γκολ τη επίθεση ή τη άμυνα. Διαφώτισε μα, λέει, σε αυτό το σημείο, λέει, σε παρακαλώ. Α, Γιώργο, με τρολάρει κι εσύ. Μάλιστα. Λέει ο Γιώργο μου, δεν θα υπάρξει περίπτωση ισοβαθμία στι αγωνιστικέ πρωτοτέλε, οπότε δεν χρειάζεται καν στη διαδικασία να σου πω τι θα υπάρξει. Θα είναι πρωταλτή, ο ατρόμητο αχαϊκή θα είναι δεύτερη και θα περιμένει για αυτή τι εξελίξει να διεκδικήσει άντρο. Λοιπόν, μου λένε Έλληνα είναι ο Light. Μπράβο, ευχαριστώ Γιώργο. Ούτε αυτό δεν ήξερα. Ο Γιώργο, φαντάζομαι πόσο άσχετο είμαι σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Δεν το ήξερα. Πάντως ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι αυτό για την Παναχάκη, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε για λίγο κλίμα. Έχουμε γραμμή, έτσι. Ωραία, πάμε για το 7ο τουρνά Σπύρου Αβράμη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Α, δεν έχουμε ακόμη. Α, γραμμή. Πάμε μια πρώτη γραμμή. Ναι, πάρε, Θόδωρα, γιατί μα περιμένουν. Πάμε μια γραμμή. Πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα, τι κάνεις, καλά.
0: Καλά.
1: Καλά. Να σου πω κάτι. Κάτι πρέπει να ξέρεις εσύ να μας διαφωτίσεις και εμάς, ας πούμε. Τι γίνεται, οι διαβουλεύσεις προχωράνε?
0: Προχωράνε, βέβαια. Χωρίς να ξέρω το όνομα, ξέρω τα στο ρεπορτάζ, επιβάλλω αυτά που έχω πει.
1: Να σου πω, αυτά τα έχει αναλάβει ο κύριος Βόλης, ο γιατρός.
0: Μόνος του. Όλα.
1: Ναι. Και κάτι άλλο θα σας πω.
0: Και οι υπόλοιποι της διοίκησης είναι ενήμεροι για πολλά αρκετά πράγματα, όχι για όλα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Και ο δικηγόρος, από ό,τι έμαθα, που ενεργεί πλέον, είναι δικηγόρος επιλογής Κώστας Βόλη.
1: Ναι, να σε ρωτήσω. Εντάξει, ο κ. Βόλης τον γνωρίζω και προσωπικά, έτσι είναι σοβαρός άνθρωπος. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αυτό πότε θα έχει ξεκαθαρίσει? Δηλαδή, μέχρι 15-20 Μαΐου θα έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση?
0: Αν όλα πάνε καλά, κάπου εκεί υπολογίζουν.
1: Κάπου εκεί, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Μέχρι το τέλος επόμενης
1: μέρας. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα ένα τραγουδάκι τώρα που το έχει βάλει ο Διαμαντής. Αυτό και είναι καινούργια εκτέλεση.
0: Το γράψανε οι αρχαίοι για την Παναχαϊκή.
1: Δηλαδή θα ακούμε αυτό τώρα, ας πούμε, όχι το...
0: Όχι, αυτό είναι το αρχαίο, εντάξει, είναι το αρχαίο.
1: Α, είναι έτσι να πούμε, ναι. Γιατί άκουσα έτσι μια κοπέλα που το τραγούδαγε.
0: Είναι το αρχαίο.
1: Α, είναι το αρχαίο, μάλιστα. Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω που διάβαζα και στην εφημερίδα ότι έχουν κάνει 6 τελευταίες ομάδες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, περίμενα να σου πω κάτι. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, πες ότι μία δεν πάει, ας πούμε, εντάξει. Και είναι από τον άλλον όμιλο που είναι στις Αθήνες, έτσι. Τον οποίο εμείς είμαστε από εδώ κάτω. Οι άλλοι δεν θα παραπονεθεί τότε που θα είναι από την Αχαΐα, ξέρω εγώ, από την Γηγία.
0: Κοιτάξτε, το θέμα των ομάδων...
1: Αυτά για μένα είναι σαν χαμάρι. Ακούστε.
0: Ναι. Θα πάει, μου επιπληροφόρησαν το αίτημα στο επόμενο συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής. Βεβαίως, πληροφορούμε ότι Αχαϊκή και άλλες ομάδες, αυτό το τοπικό, λένε ότι στον ΚΑΠ λέει ότι αν προκύψουν γενναίες θέσεις πρέπει να ανέβουν δεύτεροι και όχι να παραμείνουν. Άρα θα πάμε σε δικά. Τώρα θέμα της ΕΠΟ, Η Θήλα περιμένει την απόφαση εκτελεστικής επιτροπής.
1: Το θέμα είναι και άκουσα και χτες τον πρόεδρο, όχι τον πρόεδρο, τι είναι αυτός, στο σπορ, στο κανάλι το Ιόνιο, της Θήλας,
0: ο Χρήστος Σωτηρόπουλος,
1: ναι, ότι έχουμε γήπεδο, λέει, ότι έχουμε...
0: Εντάξει, Θήλα το παλεύει, βεβαίως το παλεύει.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό να σου πω κάτι, εντάξει, ο άνθρωπος, δηλαδή όποιος έχει γήπεδο, όποιος έχει παίχτες δικούς του, δηλαδή, δεν πρέπει να πέφτει, πρέπει να μένει. Όποιος έχει δηλαδή και παίρνει παίχτες και έχει πέσει πρέπει να πέσει. Αυτά είναι, μόνο στην Ελλάδα στέκουν. Το θέμα είναι δεν πάει να έχεις γήπεδα, δεν πάει να έχεις οτιδήποτε. Έπεσες, εμάς μας διώξανε, αποσυρθήκαμε, φύγαμε. Πήγαμε στη Γάμα και δεν πέσαμε αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα βλέπω και άλλοι χρωστάνε έτσι και μένουνε. Ο Όφη χρωστάει λεφτά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κι όμως μένει. Γιατί εκεί κάτω στο Ηράκλειο δεν κουνιέται καθόλου. Δεν βγάζουν τα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα ισχύει το καινούριο της FIFA που λέει ότι δεν αποβάλλεσαι. Αν ο Όφη δεν πληρώσει μέχρι μεταγραφική περίοδο, θα έχει περιορισμό μεταγραφών.
1: Λοιπόν, αυτά είναι γενικά.
0: Εντάξει, ο Όφη τώρα να σας πω κάτι. Ο Όφη θα πληρώσει γιατί απλώς θα τα παίζει η Ευρώπη και σημαίνει ότι θα ενισχυθεί. Είναι δεδομένο. Αν πάει στο Europa, ο Όφη θα πληρώσει και θα ενισχυθεί.
1: Το θέμα είναι ότι όταν παίζεις κάποια κατηγορία, όποια κι αν είσαι αυτή, από τη στιγμή που αγωνιστικά έπεσες, τελείωσε. Από εκεί πέρα, αν θέλουν να αυξήσουν για μένα κάποιες ομάδες, αυτές που είναι να ανέβουν από την κάτω κατηγορία, μπορεί να μπει η δεύτερη. Λέγοντας, τώρα... αν θέλουν και κάποια αποχωρήσει. Δηλαδή, έπεσα και να ξαναμείνω. Αυτά για μένα είναι γελιότητες. Δεν έχω τίποτα με τη θύρα, ναι. Καμία ομάδα. Ναι. Αλλά δεν γίνουν σωστά αυτά. Αυτό τελείωσε. Ο νόμος πρέπει να είναι νόμος, αλλά εδώ στην Ελλάδα τέλος πάντων. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω και ελπίζω να μπούμε να τελειώνουμε το περσινό και να δούμε μια άσπρη μέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο πρόεδρος τους ήταν αυτός που έδειξε χτες ο Αμερικάνος, έτσι, κάτω στον πύργο. Τους είδες που πήγαν στα πολιτήρια.
0: Ναι, δεν το έχω δει.
1: Μέσα χαιρέτησε και την κατήπα εβδομάδα πήγε στα πολιτήρια των διαιτητών, όλα. Και είπες ότι το γκολ που έβαλε ο πρώην δικός μας εδώ ήταν σαν offside αυτό. Το έβλεπε, το δείχνει στη τηλεόραση.
0: Στο Ζάκυνθο, στη Ζάκυνθο λέτε. Όχι, ο πύργος αδικήθηκε σε προχθεσινό παιχνίδι γιατί πριν το 1-0 υπάρχει πέναλτι πεντακάθαρο.
1: Ναι. Αυτό που μεταδίδει είναι πολύ καλό δημοσιογράφος.
0: Είναι και φίλος.
1: Βλέπω εδώ με τον αθλητικό δικαστή να μπουν στο ΟΡΤ. Αυτή η κάθε
0: περίπτωση. Υπάρχει. Διαμαρτυρήθηκε ο εθνικός στο μάτς με τη Ζάκυνθο για offside, αλλά έτσι όπως είναι η κάμερα δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Δεν είναι στην ευθεία τώρα η κάμερα.
1: Το δείχνει το παιχνίδι του.
0: Ο πύργος
1: ναι. Όταν παίζουν το κανάλι αυτό του ΟΡΤ, πώς λέγεται κλπ. Είναι πιο οργανωμένη αυτό, λέει. Είναι μια πόλη, ας πούμε, με 30.000 κατοίκους, είναι κάτι μεγαλύτερο. Και εδώ μια πόλη εδώ των 300.000, ολόκληρη Πάτρα, κυβόμαστε με τα τσαρούχια, ρε παιδί μου. Είναι πιο οργανωμένη. Τους βλέπεις πιο, δηλαδή, και τα κανάλια τους. Εμείς εδώ δεν δείχνουν τίποτα. Μόνο εσύ βγαίνεις κάθε Τετάρτη, αύριο βγαίνεις.
0: Ναι, νομίζω ότι ναι.
1: Κάποτε έβγαινε στο κόψανε και αυτό. Τώρα ξεκίνησε. Λοιπόν, έγινε να πάρει κανένα άλλο. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Γεια.

0: Τι κάνετε?
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καταρχήν η Νάπολη βλέπω ότι του κάνει σημαντικές μεταγραφές για τη συνέχεια, έτσι. Πάλι ανακοινώσατε παίχτη και δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα ότι φέτος θα είστε ακόμη πιο ισχυροί σε αυτό το beach soccer που καθιερώνεστε σαν η μεγάλη δύναμη του ελλαδικού χώρου.
1: Εμείς, όπως ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Εξού και αυτές οι μεταγραφές που έρχονται να μας βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, να μας μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και να μας βοηθήσουν για τα τουρνουά προετοιμασίας με σκοπό την Πορτογαλία που έρχεται τον Ιούνιο.
0: Να ρωτήσω, Βασίλη, η Νάπολη κάνει σημαντικές μεταγραφές. Το οικονομικό κομμάτι με ρωτάει πολλοί κόσμος. Είναι μια υπέρβαση ανθρώπων που στηρίζουν την προσπάθεια, είναι δικιά σας των παιδιών που συμμετέχετε, γιατί σίγουρα αν έρθει κάποιος να παίξει στην Νάπολη, σίγουρα δεν έρχεται δωρεάν, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι, κάνετε μια υπέρβαση την αγάπη που έχετε για αυτήν την ομάδα?
1: Κοίτα να δεις, Γενή, η υπέρβαση γίνεται. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όλο αυτό έχει να κάνει με τους χορηγούς που μας βοηθούν και μας στηρίζουν, κάποιοι από την πρώτη μας χρονιά, αλλά και κάποιοι που έρχονται κάθε χρόνο και βοηθάνε από το εισιτήριμά τους. Όμως θα ήθελα να σου πω ότι αυτά τα παιδιά, σύμφωνα με τη δυναμική που έχει πάρει η ομάδα μας, δηλαδή τώρα να σου δώσω να καταλάβεις τον θεματοφύλακας που έχουμε, ο οποίος είναι τώρα, έχει βγει σκαλός θεματοφύλακας στα τελευταία 5-6 χρόνια, σε ένα ανάλογο τουρνουά ευρωπαϊκό, δεν θέλω να πω τα ποσά μπορεί να πάρει, έρχονται σε εμάς με το ελάχιστο μπορεί να καταλάβει κάποιος. Δηλαδή έρχονται γιατί θέλουν να παίξουν για τη φανέλα, για αυτό που πρεσβεύουμε σαν ομάδα.
0: Μάλιστα. Έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καταρχήν το 7ο Σπύρος Ανδράμης. Ποιες είναι οι προετοιμασίες, ποιες ομάδες συμμετέχουν και τι σημαίνει αυτό το τουρνουά που είναι προετοιμασία για εσάς εν ώψη του Πανευρωπαϊκού στην Πορτογαλία?
1: Κοίτα, για μας κατά βάση έχει να κάνει, είναι ένα τουρνουά που με αυτόν τον τρόπο εμείς κρατάμε ζωντανό το φίλο μας στο Σπύρο και ταυτόχρονα είναι ένα τουρνουά για περίοδο προετοιμασίας. Υπάρχουν 4 ομάδες αυτή τη χρονιά. Η Νάπολη, η Πάφος που έρχεται για άλλη μια χρονιά, όπως και εμείς είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα εκεί. Είναι μια ομάδα την Πολωνία που θα έρθει πρώτη φορά φέτος. Και είχαμε κλείσει και μια ομάδα που είχε έρθει και πέρυσι από το Κουβέιτ. Όμως λόγω του πολέμου και όλων αυτών των εξελίξεων των δυσάρεστων δεν μπόρεσαν να ταξιδεύσουν. Και γι' αυτό τη θέση της, και ευχαριστούμε πολύ, θα την πάρει η ομάδα του Αστέρα Λεοντίου. Τα παιδιά που είναι εδώ την Πάτρα θα μας στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και για το Σπύρο, αλλά και για το τουρνουά που θα λάβει μέρος στο Πουσουκού.
0: Μάλιστα, τι περιμένετε από αυτό το τουρνουά, ποια θα είναι το ωφέλη αυτού του τουρνουά και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της Πάτρας που στηρίζει αυτό το τουρνουά στη μνήμη βέβαια του Σπύρου?
1: Κοίταξε να δεις, Γεννή, τα ωφέλη είναι ότι εμείς προσπαθούμε να βρεθούμε όσο μπορούμε στο καλύτερο φυσικό επίπεδο και τεχνικά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στους ερχόμενους αγώνες που έρχονται στην Πορτογαλία, που όπως ξέρουμε είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά εκεί. Και φυσικά θα θέλαμε όλο τον κόσμο της Πάτρας να έρθει να μας στηρίξει και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς και το πρόγραμμα με τις ώρες. Θα θέλαμε να έρθουν όσοι δεν το ξέρουν το άθλημα να το δουν και όσοι έρχονται κάθε χρόνο να στηρίξουν περισσότερο για την προσπάθεια που κάνουμε μόνοι μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Θεωρείς ότι το beach soccer έχει μπει πλέον στις καρδιές των, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται, σας παρακολουθεί. Θεωρείς ότι και επειδή είναι μια ομάδα της Πάτρας πρωταγωνιστή πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο, γίνεται όλο πιο γνωστό το άθλημα, θεωρείς, στην πόλη?
1: Ναι, εννοείται, αυτό φαίνεται. Κάθε χρόνο το άθλημα ανεβαίνει. Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα, έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν είμαστε ακόμα στα επίπεδα του εξωτερικού. Εμείς προσπαθούμε μόνοι μας, το ιστορικό μας, ό,τι μπορούμε, να το ανεβάσουμε το άθλημα μέχρι εκεί που μπορούμε για να μπορέσει και ο κόσμος να το ανακαλύψει, να αυτοί να το γνωρίσει και κάθε χρόνο να μπαίνει καινούριο αίμα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εντάξει, όπως όλα στην Ελλάδα είναι δύσκολο, εμείς όμως επειδή το αγαπάμε δεν το σταματάμε και θα συνεχίσουμε να το φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται.
0: Φέτος ο στόχος στην Πορτογαλία ποιος θα είναι?
1: Ο στόχος της Πορτογαλίας είναι αυτός που είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε, να γίνει με το καλό εκπλήρωση, να δούμε ποιες ομάδες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς, όπως κάθε χρόνο, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη, τοποθετούμαστε στο πρώτο ποτ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αντίπαλοι μας θα είναι, όσο μπορεί να το πεις αυτό, υποδιέστεροι. Αλλά δεν πάει να είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι δύσκολο. Εμάς, στόχος μας είναι να περάσουμε τον πρώτο γύρο

0: και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω, Βασίλη Σταυρόπουλε, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τι γίνεται? Γιατί σίγουρα υπάρχουν προοπτικές να έχουμε δυνατά Πανελλήνια Πρωτάθληματα, αλλά κάθε χρόνο ακούγεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πέρασαν και ακριβά τα παράβολα. Τι ακριβώς γίνεται με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Με έχουν ρωτήσει αρκετός κόσμος. Θεωρείς ότι μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα μπορούσε να γίνει σε 2-3 περιοχές, όπως αρχικά το είχε ένα πλάνο της ΕΠΟ, να υπάρχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι, όπως είχε συμβεί με βόλεϊ, με όλα αυτά?
0: Δεν γίνεται να ζούμε στην Ελλάδα, στην Πάτρα και σε τόσο παραλιακά μέτωπα και να μην υπάρχει beach soccer στην Ελλάδα. Από εκεί που θα πρέπει να ξεκινήσει το beach soccer είναι η Ελλάδα. Βραζιλία και μετά Ελλάδα, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, το πρωτάθλημα είναι ένα αγκάθι, είναι ένας βραχνάς που κάθε χρόνο μας ταλαιπωρεί. Με την ΕΠΟ, όλα αυτά που γίνονται, με τα παράβολα, τρέχουμε να γίνει ένα πρωτάθλημα. Σήμερα μας λένε αυτό, αύριο μας αλλάζουν κάποιο άλλο. Είναι ένα δύσκολο τέτοιο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ένωση ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα για όλες τις ομάδες, να βρεθούν και πόροι ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενηθούμε και σε άλλες πόλεις. Γιατί το να θέλει μια ομάδα να δηλώσει συμμετοχή π.χ. από ένα νησί, όσο και θέλει να έχει, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να έρθει να παίξει την Πάτρα.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι θα μπορούσε. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά. Δηλαδή, όπως γινόταν και το beach volley σε πολλά νησιά. Να γίνει δηλαδή σε 5 περιοχές. Όπως είπες πολύ σωστά, η Ελλάδα έχει από τις καλύτερες περιοχές παραλιακές. Και να είναι ένα θεσμό το καλοκαίρι, θεωρώ, το beach soccer για τον τουρίστα να έρθει να τα παρακολουθήσει, για τους Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει στη Σύρο το beach volley να χαλάει ο κόσμος και όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούσε και δεν ξέρω γιατί η ΕΠΟ αδρανίκησε ένα beach soccer το οποίο. Πάμε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμμετέχεις σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάτε χωρίς Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Χωρίς αγώνες, δηλαδή, δυνατούς.
0: Αυτό τώρα θα έπρεπε να ρωτήσεις τους ίδιους, γιατί εμείς, όπως μας ξέρεις, κάθε χρόνο με ό,τι εμπόδια μας βάζουν, τα ξεπερνάμε και είμαστε εκεί παρόν στο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο, σε ό,τι τουρνουά μπορούμε οικονομικά να τα απεξέλθουμε, πηγαίνουμε. Δεν σου κρύβω ότι μας προσκαλούν και σε άλλες χώρες, αλλά δεν είναι εύκολο να πας, έτσι, όταν δεν έχεις πόρους, οπότε αυτά τα ζυγίζεις και διαλέγεις που θες να πας. Τώρα από εκεί και πέρα, καλό είναι αυτό το ερώτημα να απευθυνθεί προς την ΕΠΟ και να μας απαντήσουν γιατί δεν υπάρχει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εμείς πάντως είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε σε ό,τι γίνεται και να τους στηρίξουμε.
1: Μάλιστα, για φέτος υπάρχει προοπτική Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το βλέπεις δύσκολο?
0: Όχι, θεωρώ ότι θα υπάρξει. Τώρα από εκεί και πέρα οι θύνοντες θα μας απαντήσουν πιο επίσημα, αλλά νομίζω ότι εφόσον έγινε και πέρυσι, γιατί να μην γίνει φέτος. Ίσα-ίσα.
1: Μάλιστα. Μακάρι, απλά να μην είναι μόνο ένα τρίμερο, ξέρεις, όπως το έπεσε πολύ σωστά, θα μπορούσε να είναι Σαββατοκύριακα που... Και
0: θα... Για να μην είναι ένα τρίμερο διγενή, θα πρέπει, σου ξαναλέω, η ΕΠΟ να βοηθήσει τις ομάδες που δεν το ξέρουν το άθλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα που έχουν δείξει ενδιαφέρον, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Όπως οι ομάδες, πέρα του παράβολου που είναι ακριβό, είναι ότι να ξεκινήσουν, να έρθουν, να μείνουν, να φύγουν, να παίξουν μια φάση, λέμε, π.χ. στην Πάτρα, την άλλη φάση μπορεί να είναι στην Αθήνα, η άλλη φάση μπορεί να είναι στην Κρήτη. Δεν είναι εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό κάνουν πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το βάρος πέφτει στο τρίμηνο του Ρουνά, νομίζω, ο Σπύρος Αβράμης. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος, να έρθει ο κόσμος στο μπίτσε πάνω, να δει την προσπάθεια, τους αγώνες και πάνω απ' όλα να τιμήσουμε τη μνήμη του Σπύρου. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα τώρα.
0: Εγώ τώρα με το βήμα που μου δίνετε θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο της Πάτρας να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στη μνήμη του φίλου μας Σπύρου και να αγκαλιάσει αυτό το άθλημα, το οποίο δεν θα πω ότι είναι καινούριο, γιατί είναι εδώ και πολλά χρόνια. Να έρθει να το δει, να το γνωρίσει. Εμείς θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου. Θα γνωρίσει πολλούς αθλητές μεγάλου που παίζουν σε εθνικές ομάδες Ισπανίας, σε εθνικές ομάδες Λευκορωσίας. Να δουν το άθλημα, να το ανακαλύψουν και να περάσουμε όμορφα.
1: Μάλιστα, να ευχηθώ με καλή επιτυχία. Βασίλη Σταυρόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ. Καλή επιτυχία καταρχήν στο τουρνά Σπύρου Αβράμη και μετά καλή επιτυχία, θα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε, στο Πανευρωπαϊκό στην Πορτογαλία, που νομίζω ότι είναι και ο μεγάλος σας στόχος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Διγενή, που μας δίνεις αυτό το βήμα σήμερα. Να είσαι καλά. Σας περιμένουμε το Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, στο γήπεδο Σπύρου Αβράμη.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: ο Λάιτ Αλέξα, από ό,τι ακούγεται, θέλει να πάρει τον καμπανιακό. Ναι, εντάξει, τι να πω τώρα. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Μα ακούω και εγώ το έτσι διαβάζω τώρα ότι θέλει να πάρει τον καμπανιακό. Εγώ εντάξει, δεν τα πολύ πάω καλά με τα μουσικά, μη σου λέω ψέματα. Και ειδικά τώρα με του τράπερ και αυτά. Έχω ακούσει την τράπερ, εντάξει, μέχρι εκεί. Τώρα αν δεν ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, χρήματα πιθανότητα θα έχει. Έτσι, από ό,τι βλέπω τώρα και εγώ, ότι δεν θα είναι καν λόγο, λένε, για μια εμπλοκή του με απλή χορηγική συνεργασία. Λένε για να μπει πιο βαθιά στην επένδυση του καμπανιακού. Εντάξει, μακάρι να μπουν καινούργια άτομα. Αυτό θέλει το ποδόσφαιρο, να μην είναι και οι ίδιοι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα τη ζυγίσει ο άνθρωπος την επιλογή του. Ο Καμπανιακός, από ό,τι θυμάμαι, έπεσε έτσι. Φέτος ήταν Super League 2. Υποβάστηκε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάντως δεν έχει καμία σχέση στην Παραχαϊκή, γιατί είπατε, δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: κανονικά πρέπει λέει, στη γάμα την Κίνα να ανέβουν και η δεύτερη. Λέει: είναι άδικο. Λέει: τι 120 ή 170. Γιώργο, μάθε θα είναι μέχρι 120. Καταρχήν, αυτό που μου έχει πει ο κύριος Σιδέρης λέει: ότι η προκήρυξη δεν λέει 120. Λέει: ως 120. Εγώ θεωρώ, αν θες την άποψή μου, θα πάμε σε 120 ομάδες. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Εγώ δεν θεωρώ ότι φέτος που θα ξεκινήσει, δηλαδή ένα όμως έχει 10 ομάδες. Θεωρώ θα βρουν τη λύση. Να έχουμε 120. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ποια πράγματα, πώς θα λειτουργήσει το. Ποιες ομάδες θα δηλώσουν, αν θα έχουμε παρετήσεις, τι θα γίνει. Είναι πολύ νέο πρόωρο ακόμη. Θα δούμε τα θέματα που θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΦΟ. Δεν πρέπει να αποδικάζουμε τίποτα. Από τη στιγμή που πάνε αιτήματα στην Εκτελεστική Επιτροπή και θα περιμένουμε. Το πρωτάθλημα θα είναι μέχρι 120 ομάδες. Τώρα, ποιοι θα ανέβουν και τι θα γίνει, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, από Ζάκυνθο, ο Νίκος, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει ότι μα θέρε, λέει, τύχη στο Πετρούπολη, το πήραμε δικαιωματικά με εθνικό. Η καλύτερη ομάδα του πρώτου γύρου είναι η Ζάκυνθος, μαζί με τον Πύργο αξίζουν την άνοδο στη Β' Εθνική. Νίκο, ναι, εντάξει, την Πετρούπολη έπρεπε να πάρει το παιχνίδι. Η Ζάκυνθος δεν το πήρε. Το πήρε τώρα στον εθνικό, είναι μεγάλο. Όποιο κάνει διπλό, αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος έχει κάνει διπλό, είναι τεράστια η επιτυχία τη, έτσι που έχει κάνει διπλό. Το μάτσο με τον Πύργο είναι σημαντικό, αλλά μετά και δύο μέσα. Αν δεν χάσει τον πύργο, η Ζάκυνθος κρατάει την τύχη στα χέρια της για τα καλά πλέον. Έτσι. Και κράτα και Άρη Πετρούπολης. Για κράτησα τον για αυτόν τον Άρη Πετρούπολης. Στο κόλπο και θα δούμε.

Μάλιστα, μου στέλνουν εδώ τώρα και κοπέλες που ξέρουν. Λέω, light, ακούγεται. Λέω, θα είναι να πάρει τον καμπανιακό. Λέει, εντάξει, παιδιά, τι να πούμε. Εντάξει, θα πάει στον καμπανιακό, στον καμπανιακό. Τι να κάνω. Εντάξει, από τη μουσική να πάρει και ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ είμαι υπέρ να μπουν καινούργια άτροποι στο ποδοσφαιρικό. Σαφέστατα να μπουν. Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο. Όχι ήδη και ήδη. Εντάξει, φανώ, πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, θα αντάξει ζυγή τα πράγματα. Από τη στιγμή που επιλέγει να πάρει μια ομάδα ποδοσφαιρική, σίγουρα θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, πάμε τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Γιώργος εδώ, Αλέξη, αν μείνει η θεία λέτε στο 2-5 από το τέλος στα play out αλφα. Σε ένα τέτοιο σενάριο φαντάζομαι ναι, Γιώργο, έτσι αλλά ξαναλάζω τα δεδομένα. Γιατί ο πέμπτος πέφτει επειδή φοβάστηκε η θύελα. Τώρα αν έκθεσε και πήρε πιτσέμπο, αποφασίσει να μείνουν αυτές οι ομάδες, θα αλλάξουν πάλι τα δεδομένα. Θα πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, έτσι. Ένα αίτημα είναι οι ομάδες. Θα περιμένουν την απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ να πληροφορηθούν. Βεβαίως. Ισχύει όμως ότι αν παραμείνει η θύελα, βεβαίως δεν πέφτει ο πέμπτος. Και αυτό ενδιαφέρει σίγουρα Ζαβλάνη, Αχαιό και όλους αυτούς που μπήκαν τώρα στον κίνδυνο λόγω του υποβασμού της θύελας. Ο Χρήστος εδώ λέει: μας προετοιμάζει, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Κάτι ξέρει ο Χρήστος περισσότερο. Χρήστο μου, αναμένουμε. Αναμένουμε. Προχωράνε οι επαφές. Από τη στιγμή που μπήκαν τώρα οι δικηγόροι στο παιχνίδι, είμαστε σε ευθεία από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμη. Οπότε μεταφέρουν, έχουμε λίγες μέρες ακόμη δρόμο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που πρέπει να διευθυνθούν.

Λοιπόν, άλλο τραγούδι μου στέλνουν τώρα, Θόδωρε, και άλλο τραγούδι έρχεται. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, καλησπέρα, λέει, πολύ καλό το τραγούδι σας έστω, Διαμαντής, λέει, σε στίχους και μουσική. Με είναι αρκετά καλό, τώρα μου στείλανε ένα άλλο τραγούδι να παίξουμε. Είναι, νομίζω αυτό είναι μετά την νίκη της Παναχαϊκής στον ΠΑΟΚ του 5-3, με 3 γκολ του Δαβουλή, αν έχω καταλάβει καλά. Θα το δούμε, τώρα μου στείλανε και αυτό το τραγούδι. Έτσι, τραγούδια σήμερα, light στο παιχνίδι. Ο Γιώργος λέει, χαμός, λέει, στη Λάρισα, λέει, μεταξύ διοίκησης και οπαδών της Λάρισα. Γιώργο, κοίταξε, αυτό τώρα για το σοβαρέψουμε λίγο, κατά πρώτον δεν νομίζω, αυτά που ακούω, αν συμβούν στην Ελλάδα, τώρα τι πάμε να κάνουμε, δηλαδή ζητάνε τώρα, έστειλε επιστολή, λέει, μαζεύτηκαν όλοι οι βουλευτές της Λάρισας, ο περιφερειάρχης της Λάρισας, ο δήμαρχος της Λάρισας και στείλανε επιστολή όλοι οι βουλευτές τώρα, να γίνει αναδιάρθρωση στην πρώτη εθνική κατηγορία, να γίνουν ομάδες από 14-16 και προσέξτε τι λένε. Να γίνει αναδιάρθρωση πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο? Για να μην πέσει κανένας από αυτούς. Γιατί αν δεν πηγαίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, πρέπει να ρωτούν από τη β' εθνική επάνω. Αυτό λέει ο ΚΑΠ, ξεκάθαρα. Τώρα βάζουμε όρους. Να γίνουν 14, από 14 ομάδες 16, να κάνετε την τροποποίηση, δηλαδή να αποφασίσει η ΕΠΟ πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, που θέλει και εβδομάδες ακόμη, ότι όντως συμφωνεί, να το πάει μετά σε υπουργική απόφαση για να μην πέσει κανένας. Δηλαδή κάνουμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και θα πούμε στο τέλος δεν πέφτει κανένας. Επειδή κάποιοι δεν τους αρέσουν να αποβαστούν, θα πούμε δεν πέφτει κανένας. Και έρχονται τώρα οι φίλοι της Λάρισας και αυτοί που λέω, και τους μιλάνε για ντροπή. Ότι είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Ότι αν υπάρχει αναδιάρθρωση, τον έβγαλε ανακοίνωση ο οργανωμένος της Λάρισας, του λέει ότι αν υπάρχει αναδιάρθρωση, πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση στα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕ και της Ανασταλτικής Λάρισας. Όχι στη Super League 1. Αυτό έβγαλε ανακοίνωση οι φίλαθλοι. Ότι αν αξίζουμε να μείνουμε, θα μείνουμε. Αν αξίζουμε να πέσουμε γράφου, θα πέσουμε. Αναδιάρθρωση θα γίνει στα διοικητικά συμβούλια αυτών που δικούν, λέει τη Λάρισα. Τώρα, αν δεν νομίζω θα το δούμε αυτό. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Ότι στείλανε βουλευτές τη Λάρισας, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος, και λένε και προς ότι πρέπει να κάνετε την αναδιάρθρωση πριν τελειώσει το πρωτάθλημα για να μην βαστεί κανένας. Γιατί μετά θα πούνε οι άλλοι τη Βηταθνική, ερχόμαστε. Έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω να παρασυμβούν τέτοια πράγματα. Εάν συμβούν τώρα όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει κάποιοι να παραιτηθούν. Αν τώρα μια προκήρυξη μπορεί να αλλάξει μέσα 15 μέρες, για να γίνει Super League 1 16 ομάδες, εντάξει, είναι. Δεν θα δούμε ποτέ σχόλιο. Δεν μπορεί κάθε ομάδα που θα πέφτει να καταθέτει και ένα αίτημα. Αυτό μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Αν είσαι καλός, κέρδισε, αδελφέ, τα παιχνίδια που απομένουν, να σωθείς. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, κάναμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και τι λέμε τώρα? Να μην πέσει κανένας. Πού γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Να μην πέσει κανένας. Αυτό μόνο εδώ μπορεί να γίνει. Στην Ελλάδα. Που δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω τώρα ότι. Παρότι λέει η Λάρισα ότι έχουν μιλήσει με τους τέσσερις μεγάλους και συμφωνούν, εγώ δεν νομίζω ότι συμφωνεί κανένας από τους τέσσερις και θα χάσουν λεφτά από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά. Καταρχήν υπάρχει μια ρήτρα αυτή τη στιγμή από την Νόβα και τον Κοσμοτέ ότι μιλάει για πρωτάθλημα τα χρήματα που δίνουν τα κανάλια ότι είναι για 14 ομάδες. Υπάρχει ρήτρα ότι δεν μπορούν να αυξηθούν οι ομάδες. Έτσι. Τι να πω. Ο Νίκος λέει Ελλάδα 2026. Ελλάδα 2-0 λέει. Νίκο, αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Φτάσαμε σε σημείο τώρα να μαζευτούν οι βουλευτές όλη τη Λάρισα και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος και να πούν ότι αλλάξτε την προκήρυξη του Περιγκένα. Αυτά μόνο δεν μπορεί να συμβούν. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είσαι καλός. Μείνει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Εγώ θέλω να μείνει η Λάρισα. Είναι ιστορική ομάδα. Μαζεύει κόσμο να σωθεί. Άμα δεν μπορεί να σωθεί όμως θα πέσει, αδελφέ. Τι θα κάνουμε? Κάθε χρόνο πέφτει κάποιος. Τι θα κάνουμε τώρα? Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλεγα όταν η Τρίπολη ήταν 7 βαθμούς πίσω και λέγανε όλοι έπεσε η Τρίπολη. Δεν έχει πέσει η Τρίπολη. Βιάστηκαν όλοι να καταδικάζουν. Δηλαδή ρίξαν μια ομάδα 15 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Επίσης μόνο δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πήρε από τους καβάλιτσους όμως ο Αστέρας και δεν τον βλέπω να πέφτει. Αν και ακόμη έχει δρόμο. Εντάξει, τώρα είναι οριακές διαφορές. Είναι πολύ μικρές, αλλά μπορεί να συμβούν. Είναι τρεις ομάδες, οι δύο θα υποβαστούν. Έτσι. Αλλά τώρα να φτάνουμε να πιέζουμε την κυβέρνηση, την ΕΠΟ, ότι μέσα 15 μέρες πρέπει να αλλάξετε τους νόμους. Όχι, αδελφέ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εκλογές έρχονται. Αλέξη λέει πρέπει να μαζέψουν ψήφους. Νίκο, εγώ λέω ότι με ικανοποιεί η απάντηση των οπαδών της Λάρισας σήμερα. Οι οπαδοί της Λάρισας βγήκαν και είπαν ότι με την ανακοίνωσή τους ότι είναι ντροπή. Έτσι γράφουν. Ντροπή. Αυτό που ζητάτε σήμερα είναι ντροπή. Ότι αν γίνει ένα διάδοση, να μην γίνει για τις ομάδες, να γίνει πέσα διοικητικά συμβούλια, πάει και ρασταίνει η Λάρισα. Η φύλαχτη, έτσι προσέχτε. Λέω ότι είναι ντροπή αυτά που κάνατε. Να ζητάμε να διαρθρώσει γιατί μπορεί να πέσει η ομάδα. Για πάμε τώρα, εδώ βλέπω ένα άλλο τραγούδι μας. Για να το ακούσουμε και αυτό τώρα. Είναι η μέρα σήμερα. Για να δούμε τι άλλο τι λέει και αυτό το τραγούδι. Πάμε.

Μάλιστα, ακούσαμε και αυτό. Έχουμε ημέρα τραγουδίου σήμερα, μας στέλνουν τα τραγούδια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως μετά το 5-3 στο Σιντούμπα, το 4 έτσι, ναι. Λέει ο Μαρίνος εδώ, λέει, μπιπ, λέει, και τις ζεμπεκές. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Πρώτα τραγουδιστής, θα το ρωτήσω, Μαρίνο, δεν το ξέρω. Θα μου το γράψουν, φαντάζομαι. Ποιος είναι και ο τραγουδιστής? Ο Σάββας λέει: εκλογές έρχονται, λέει, θα δούμε πάλι πολλά. Σάββα, μακάρι να μην δούμε τίποτα. Έτσι. Μακάρι να μην δούμε τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάζουν προκηρύξεις τώρα ξαφνικά. Έτσι. Αυτό τώρα που πάνε να ξεκινήσει τώρα και με τη Super League 1 είναι. Τι να πω τώρα. Δεν θεωρώ ότι θα περάσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έγινε ένα πρωτάθλημα και δεν θα πέσει κανένας. Γιατί κάποια ομάδα θα υποβάζεται. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω θα γίνει. Αν το δω και αυτό, είπα. Εντάξει, δεν θα τα έχουμε δει όλα. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει να ευχηθούμε, λέει, όσοι αγαπάμε την Παναχαϊκή μας φέτος, λέει, γυρίσει σελίδα και αυτά τα δύο τραγούδια που ακούμε απόψε, λέει, να είναι το ένασμα. Ναι, είδες, Κώστας, στείλανε όντως τρομερά τραγούδια, έτσι, μου στείλανε και τα δύο, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, θα το πω, ναι, θα το πω το Θόδωρο, έτσι.

Λοιπόν, και Παναγιώτης λέει τρομερά και τα δύο τραγούδια λέει, που ακούστηκαν σήμερα στην εκπομπή. Ναι, όντως, ναι, μου τα έστειλαν. Ευχαριστώ και το Διαμαντή που μου έστειλε τα τραγούδια. Ωραία, μάλιστα, προχωράμε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: άμα γίνει αδιάρθρωση ο Πελιγκέν, αλλά όμως θα πρέπει να ανέβουν οι δύο από την Β' Εθνική Κατηγορία και όχι να μείνει η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός ή η Τρίπολη, όποια από τις δύο αυτές ομάδες πέσουν. Γιώργο, αυτό λέω κάποιο. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν θέμα αναδιάρθρωση. Αυτό τώρα είναι θέμα, δεν ξέρω πώς ξεσπάει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι η Σούπερ Λιγκένα και η ΕΠΟ θα δεχτούν αναδιάρθρωση τώρα ξαφνικά. Καταρχήν, οποιαδήποτε αναδιάρθρωση έχει να κάνει με το επόμενο πρωτάθλημα. Αν στην Ελλάδα το αλλάξουμε γι' αυτό για πολλούς λόγους, εντάξει, το ποδόσφαιρο μας θα πάει ακόμη πιο κάτω. Τώρα ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε όλες τις κατηγορίες να λέμε αναδιάρθρωση. Έχουμε ξεκινήσει. Στη Σούπερ Λιγκένα έχουμε ήδη το πρώτο θέμα από τη Λάρισα να μην πέσει κανένας. Στη Σούπερ Λίγκ 2 έχουμε ήδη ένα ερώτημα στην πλευρά του Πέτρου Μαρτσούκου να μην ξεκινήσουν να είναι 16, να ανεβούν 20 ομάδες Σούπερ Λίγκ 2. Είπαμε να κάνουμε ένα όμιλο στη Β' Εθνική, τώρα να γίνουν 20 ομάδες. Στη Γ' Εθνική Κατηγορία έχουμε ήδη ένα πρώτο ημάφε στην εκτελεστική να μην υποβαστούν οι τρίτοι από το τέλος. Στο τέλος θα γίνει και άλλο ερώτημα, φαντάζομαι, με τις ομάδες τοπικού. Τι θα ακούσω, τι θα γίνει. Δηλαδή σε κάθε κατηγορία αυτή τη στιγμή έχει τεθεί και από ένα θέμα. Μην κρυβόμαστε, υπάρχει και ένα θέμα. Έχει τεθεί. Έτσι. Ο Πέτρος Μαρτσούκος λέει το πρωτάθλημα σε Β' Εθνική θα γίνει με 16. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξο Διαμαντής είμαι.
0: Λέρα,
1: για τα τραγούδια.
0: Χαμός έγινε με τα τραγούδια απόψε.
1: Όχι, όχι, είναι μέσω AI. Δηλαδή βάζει τα λόγια που αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Και σου φτιάχνει το τραγούδι που θες εσύ. Είναι μέσω AI, δηλαδή το βάλα εγώ τα λόγια και σου φτιάχνει το AI αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Και με τραγούδια δηλαδή που σου έβαλα και το μεγαλύτερο μερίδιο τώρα του, το έχουν αυτοί που είναι Παλαχαϊκοί. Δεν ήταν να σωθεί η Παλαχαϊκή. Το επόμενο βήμα, εάν η Παλαχαϊκή παραμείνει στους καταδικαστή, έχουν καταδικαστεί από εμάς. Εάν οι Παλαχαϊκοί βρουν κάποιους και τη δώσουν σε σωστούς φυσικά επιχειρηματίες, θα τους πούμε και μπράβο. Δεν ήταν οι Παλαχαϊκοί, δηλαδή αυτοί που είναι μπροστά στην Παλαχαϊκή αυτή τη στιγμή, παιδί μου. Εντάξει, το ευχαριστώ, το λέμε, γιατί, αλλά είναι το επόμενο βήμα τώρα. Πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα.
0: Είναι προς τη διαπραγμάτευση.
1: Δεν ήταν η Παλαχαϊκή σωτηρία, την είχαν την Παλαχαϊκή σωτηρία αυτή και λέει ότι σώσαμε την παρτίδα εμείς. Ήταν για μας κάτι φυσιολογικό. Η Παλαχαϊκή πρέπει να έχει σωτηρία, αν ήταν κλπ. Ήταν φυσιολογικό. Το βήμα τώρα όμως είναι το πιο μεγάλο για αυτούς. Να δώσουν την Παλαχαϊκή και να δει αυτή η ομάδα μια πριμέρα, ρε παιδί μου. Και να τους έχουμε και εμείς ψηλά, όλους. Αυτοί που είναι στην οικογένεια της Παλαχαϊκής. Εμείς είμαστε φυσικά οικογένεια της Παλαχαϊκής, αλλά είμαστε λίγο απ' έξω. Ίσως να μην μας θέλουν εμάς κοντά στην Παλαχαϊκή. Μας έχουν απ' έξω, γιατί αυτοί έτσι νιώθουν. Εμείς νιώθουμε πιο πολύ Παλαχαϊκή, ρε παιδί μου, από αυτούς. Αλλά ο Αντριόπουλος, ο Φίλιππας, ο Κωνσταντινίδης, ο Σβόλης, ο Σιμετέκολος. Είναι το βήμα που θα κάνουν τώρα. Είναι για αυτούς. Το βάρος πέφτει τώρα για αυτούς. Αυτούς θα δούμε τι χαρακτήρες και τι άτομα είναι αυτοί. Εάν τη δώσουν σωστά άτομα και αλλάξει η ροή η Παναχαϊκή μας που επί 23 χρόνια δεν μπορούμε να τη δούμε στην Αθαντική.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι για αυτούς. Όχι γιατί σώθηκε η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή σωνόταν ό,τι και να γινόταν. Και να έπεφτε και στην εκκλησία, ρε παιδί μου, και όπου και να έπεφτε και τα τοπικά, εμείς Παλαχαϊκοί είμαστε. Αλλά αυτοί είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και πρέπει να κοιτάξουν, να τη δώσουν σε σωστά άτομα την Παλαχαϊκή μας, δηλαδή να τους βλέπουμε στον δρόμο και τους λέμε: μπράβο, ρε Φίλιππα, έκανες ένα καλό. Μπράβο, ρε Κόκο, έκανες ένα καλό για αυτήν την ομάδα. Όχι που έσωσε την παρτίδα, δεν είναι αυτό το καλό. Δεν μπορώ να σου πούμε, είναι δύσκολο να. Και Παλαχαϊκοί μας δεν θα σωνόταν, δεν θα το πω. Τώρα όμως το κομμάτι να αλλάξει ροή Παλαχαϊκή. Να βάλουν τα κεφάλια τους κάτω, να σκεφτούν πού θα δώσουν την Παλαχαϊκή μας σε σωστό άτομα και εμείς θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Εγώ νομίζω τώρα το μεγαλύτερο βήμα είναι που θα πρέπει να κάνουν αυτοί που είναι στην Παλαχαϊκή, στην οικογένεια της Παλαχαϊκής, είναι αυτή τη στιγμή που θα δώσουν την Παλαχαϊκή.
0: Ναι, είναι σε μια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε να υπάρχει λογική, να βγαίνουν και αυτοί στην Πάτρα περήφανοι, να μας βλέπουν στα μάτια λέει, και να λένε παιδί μου, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, την έδωσα εκεί που νόμιζα πως είναι. Ώστε και εμείς να πάμε να ξαναγυρίσουμε στα γήπεδα, να πάμε σε εκτός έδρας μας, να πάμε παντού, να πάμε κοντά στην Παλαχαϊκή μας. Είναι κομμάτι δύσκολο σε αυτή τη φάση. Πρέπει να δούνε πού θα δώσουν την Παλαχαϊκή.
0: Ναι, είναι πάντως αδιαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνεται.
1: Όχι να την κρατήσουν αυτοί.
0: Η πρόθεση είναι να δοθεί, αλλά βέβαια με τις εγγυήσεις που ζητάνε. Έτσι, ακριβώς τις εγγυήσεις έτσι ξέρουμε, αλλά η κερασιακή πλευρά τη ζητά εγγυήσεις όπως και τις εγγυήσεις βάζουν από ό,τι μαθαίνω και η άλλη πλευρά.
1: Μην ταλαιπωρηθούμε πάλι όμως. Πάλι, δηλαδή μην πέρασουμε τα ταλαιπωρία. Γιατί οι Παλαχαϊκοί δεν αγκαλιάζονται πλέον. φεύγει ο κόσμος από την Παναγιακή. Βλέπεις τα εισιτήρια στο γήπεδο, πώς πάνε στο γήπεδο. Η Παναγιακή πρέπει να αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Και για να αγκαλιάσουν την Παναγιακή πρέπει αυτοί πρώτα να οθήσουν, να μας οθήσουν, να την αγκαλιάσουμε. Αυτοί, πρέπει να μας, αυτοί που είναι στην Παναγιακή να μας προσκαλέσουν εμάς και να πάμε. Όχι δηλαδή, να λένε άμα θέλετε ελάτε ή μπες κουστάρι να έρθει η Παναγιακή. Αυτοί να μας αγκαλιάσουν πρώτα. Αυτή είναι η οικογένεια και εμείς είμαστε απ' έξω να πούμε στην οικογένεια της Παναγιακής μέσα. Τι να πω, εντάξει, εγώ νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι για αυτούς είναι τώρα. Αυτοί θα πάρουν τον μπράβο, όχι γιατί σώθηκε η Παναγιακή όπως το είπα, αυτοί θα πάρουν τον μπράβο για το αύριο της Παναγιακής μας. Τους εύχομαι να έχουν λογική, να σκέφτονται εμάς που αυτά που έχουν περάσει, να σκέφτονται εμάς που τι μπορούμε να δώσουμε, πόσα πράγματα μπορούμε να δώσουμε ακόμα για την Παναγιακή μας και να πούνε ναι, κάναμε το βήμα παραπάνω. Δώσαμε την Παναγιακή εκεί που έπρεπε για να υπάρχει ένα αύριο για την Παναγιακή μας.
0: Θα αναμένουμε δηλαδή τις εξελίξεις. Οι επόμενες μέρες από ό,τι λένε είναι αρκετά σημαντικές.
1: Μακάρι, αλλά σου είπα και πάλι είναι αυτοί που έχουν πώς θα λένε το μαχαίρι του καρπούς, αυτοί είχαν το μαχαίρι του καρπούς, αυτοί θα κανονίσουν το αύριο της Παναγιακής μας. Και όχι να παραμείνουν, γιατί να παραμείνουμε, έχουμε σκάσει και δεν μπορούμε άλλο να τη βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στα βήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Παναγιακή. Και όχι γιατί δεν γουστάρουμε την Παναγιακή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμείς Παναγιακοί είμαστε και όπου εκεί να βρίσκεται. Δεν γουστάρουμε όμως όταν δεν μας δίνεις φιλοδοξίες, δεν μας δίνεις κάτι, δεν μας δίνεις ελπίδα, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει αύριο. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία στιγμιότυπα σε μια ομάδα, πώς θα πάμε στο γήπεδο. Πώς θα πάω. Αν δεν υπάρχει φιλοδοξία, αν δεν υπάρχει πώς υπάρχει αύριο. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κάτι. Πώς θα πάω στο γήπεδο. Πώς θα να πάω τι. Να βλέπω τα τσιμέντα. Τι να βλέπω, τα καφετέρια. Όσο μπάσκετ δεν υπάρχει, είδες στο μπάσκετ πώς πάει ο κόσμος. Υπάρχει αύριο στο μπάσκετ.
0: Και είναι και ευκαιρία να ανέβει στο μπάσκετ, έτσι. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Μακάρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ απλώς δεν ήθελα να πω πως αυτό που νιώθω. Πως αυτοί πρέπει να δούνε πως εδώ ο λαός της Πάτρας δεν είναι μόνος της Πάτρας, είναι όλες τις νομές Αχαΐας. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν πως αν εμείς γινόμαστε σαν τον Όφη, πόσος κόσμος θα πήγαινε. Δηλαδή, αν πηγαίναμε εμείς ένα τελικό σαν τον Όφη. Πιστεύω ότι θα πει, δηλαδή εδώ εγώ γιατί μένω και στο χωριό, όλοι για, από εμάς θα πήγαινε στο κύπελλο, θα πήγαινε με τελικό, θα έρχονταν κόσμο. Δεν έχουν φανταστεί τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Δεν έχει φανταστεί κάποιος επιχειρηματίας που μπορεί να φτάσει στο μέγεθος της Παναγιακής. Εδώ στο χωριό μου όλοι οι Παναγιακοί μπορεί να λένε πως είμαι και βάζελος και ας μην το δεχόμαστε εμείς, αλλά να ξέρεις, εάν όμως πάμε ένα τελικό, όλος ο κόσμος, όλος ο νομός Αχαΐας, όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο. Θα πάνε να δουν την Παναγιακή. Αν είχε οφείλει 8.000, εμείς θα έχουμε 15.000. Στο λέω ειλικρινά, 15, δηλαδή διψάει ο κόσμος. Πάω στη δουλειά μου που είναι 100 άτομα στη δουλειά μου και όλοι με ρωτάνε για την Παναγιακή. Πώς είναι δυνατόν με το άκρη την Παναγιακή, αφού είναι με άλλες ομάδες. Πώς είναι, δηλαδή, την αγαπάνε κάπως, υπάρχει μια μέσα τους κάτι για την Παναγιακή. Δεν μπορεί να είναι. Είναι πατρινίες, το έχουν κάτι για την Παναγιακή. Με ρωτάνε όλους ο κόσμος.
0: Και είδε ένα διαμαντή μια και είπε: η ΟΚΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο και επίσημα την Κυριακή 10 Μαΐου πρώτο παιχνίδι τη Παναγιακή στου Γαργαλιάνου για την άνοδο στη Νάσιο Λίκ 1. Πρώτο παιχνίδι στου Γαργαλιάνου, δεύτερο Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό τη Αγία και αν χρειαστεί τρίτη αναμέτρηση πάλι την Κυριακή 17 Μαΐου στο γήπεδο Γαργαλιάνου.
1: Μακάρι, εντάξει, θέλουμε διακρίσει, παιδί, θέλουμε διακρίσει σε όλου στο μπάσκετ, όπω και στο βόλεϊ, στον γυναικό. Θέλουμε διακρίσει, δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε Παναγιακή, να υπάρχει Παναγιακή, να ακούγεται Παναγιακή παντού. Να ακούγεται. Όπως εσύ να σου πω κάτι άλλο. Μερικοί λένε, παιδί μου, διάφορα πως ο διγενής είναι έτσι. Ναι, αλλά παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Ή να το παίξω πως εγώ δεν μου αρέσει ο διγενής, γιατί θα... Ναι, αλλά εγώ κάθομαι 6 ώρα και το ακούω το διγενή. Καταλάβεις, είναι η παρέα που μας κάνει από τις 6 μέχρι 8 μέχρι 9. Ξέρεις τι παρέα μας κάνεις, γιατί να ακούμε και να μπορώ να πω τη γνώμη μου. Εγώ νομίζω αυτό πρέπει να... Ό,τι γίνεται και την Παναγιακή πρέπει να το κρατάμε. Και να μην το λέμε αρνητικό. Να μην κοιτάμε πάντα το αρνητικά. Αρνητικά θα βρίσκουμε. Και όπως και κάποιος θα σταματήσει, θα σου βρει πέντε, θα σου βρει άμα θέλει να σε γράψει. Θα σε γράψει, πριν γιατί σου διαταλάσσε κανένα εξεφρισκωμένα. Καταλαβαίνω, σου πω. Άμα θέλει να κάνεις αρνητικά, θα βρεις αρνητικά.
0: Πάντα, η αρνητική είναι το πιο εύκολο.
1: Ναι, την προσπάθεια που κάνει ο διοικητής από τις 6 μέχρι 8, που αφήνει το σπίτι και έρχεται εκεί πέρα και λέει την Παναγιακή, μιλάει. η προσπάθεια που κάνω εγώ, ο Τσουκαλάς, ο καθένας μας, ή η Νορδένος, ή η Αχαιήτρια, την προσπάθεια, γιατί δεν πήρε κανένας την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για αυτό το πράγμα που λέγεται Παναχαϊκή. Με τα ρηγητικά μας. Δεν πάνε να πει πως θα έχουμε πάντα όλα, θα είναι όλα θετικά. Δεν μπορεί να είμαστε όλα θετικά. Δεν θα λέμε όλα καλά. Θα έχουμε και ρηγητικά. Αλλά η προσπάθεια δεν αξίζει. Δεν μετράει η προσπάθεια που κάνουμε. Δεν μετράει η προσπάθεια που κάνεις εσύ. Δεν μετράει οι οπαδείς, Παναχαϊκής, η Νορδένος, η Αχαιή, η Τρία, ο Τσουκαλάς που μετράει με το... Εγώ γιατί κάνουμε και βλέπω το Τσουκαλά με εμέ. Γιατί εγώ το και να μην... Εγώ σκάθομαι 9 ώρα πρέπει το Τσουκαλά. Πώς θα να ακούω εσένα. Και στην πατή συντροφιά μου κάνεις. Και φυσικά είμαι από καθένα, είναι μόνος ο καθένας. Δεν ξέρω, παιδί. Εντάξει, εγώ λέω τα δικά μου. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει και άλλες εικόνες. Αλλά εγώ νιώθω πως μας κάνει συντροφιά μεγάλη.
0: Ο Δέματι είναι σωμα η αρνητική κριτική για το πιο εύκολο πράγμα το κάνεις.
1: Ναι, παιδί. Εντάξει, αλλά γιατί να είμαστε πολύ σε μια προσπάθεια που κάνει κάποιος. Δεν είμαστε αρνητικοί. Εντάξει, ας πάρουμε και αυτά και στους αρνητικούς, ας το κάνουμε θετικούς. Δεν πειράζει.
0: Όλους αγαπάμε. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Να προσπαθήσουν αυτοί που έχουν την Παναχαϊκή να τη δώσουν σε καλά χέρια, γιατί πρέπει να υπάρχει αύριο την Παναχαϊκή μας. Αυτό θα πω, θα τα ονομάσω, γιατί κατηγόρησα και αυτούς τους τύπους, πρέπει να τους ονομάσω όπως ήταν ο Κόκκος, ο Κωνσταντινίδης, ο Φίλιππος Αντριόπουλος. Πρέπει να έχουμε και τα, δηλαδή να είμαστε και πολύ ψηλά όταν κατηγορείς κάποιον, να λες και ένα μπράβο και να ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνει για αυτή.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Ναι, όμως τώρα, επίσης είναι πολύ βαρύ με αυτό που θα δώσει την Παναχαϊκή μας, πρέπει να την δώσουν σε καλά χέρια. Πρέπει να δώσουν την Παναχαϊκή μας να υπάρχει αύριο. Πρέπει να είναι καλό για αυτούς να φύγουν από την Παναχαϊκή μας και εμείς αφήσαμε κάτι και να πούνε ρε παιδί μου να τη δώσαμε και τη βλέπουμε ψηλά και είμαστε περήφανοι όλοι μας.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι. Καλό βράδυ σε όλους μας. Παιδιά, εντάξει, η Παναχαϊκή μας είναι όλοι την αγαπάμε. Τι να πω, εντάξει.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 5. Κλείνουμε, Θόδωρε, και για απόψε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο τα βόη μας σε 6 ώρα. Από τον 6 είμαι στο μικρόφωνο της Πορυφήν Πάτρας και ο Θόδωρε Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Τζόκοβιτς, Στράζελ και Τζέιμς εκτός πλην του Νικολά Μύρωτης που ήταν γνωστό από την αρχή της σειράς και ο Αλφα Ντιάλο αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ερυθρόλεπτο χρώμα το Σαν Γκαστόν Μεντεσάν. Υπάρχουν περίπου 100-150 φίλοι του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν θα είναι περίπου 400. Ανάμεσά τους είναι και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι εδώ προφανώς για διακοπές και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, αν και γνωρίζουμε ότι είναι φιλοποδοσφαιρικός ο Έλληνας αγωνιστής. Νομίζω τάσο ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία σήμερα να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην ιστορία του, να αποκριθεί με 3-0, που θα είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει σε σειρά best of 5. Νομίζω ότι βέβαια οι πιθανότητες να γίνει 2 στα 2 αύριο είναι πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια για να έχει 16 ολόκληρες μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four της Αθήνας, όπου θέλει να διεκδικήσει με περισσότερες εξιώσεις από τα προηγούμενα Final Four το τρόπαιο.
13: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 35 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πρώτος στην παρέα ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, την οποία το football meets data την θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών, εφόσον τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα, για να μπει στη League Phase του Champions League. Χαίρετε, κυρία μου, πώς τα ακούσω όλα αυτά?
1: Υπέροχα. Έτσι. Υπέροχα. Μη τι άλλο. Ξέρεις, κοιτάς ένα χρόνο πίσω και κοιτάς το σήμερα και λες είναι.
0: Το λες πρόοδο.
1: Ναι, σίγουρα το λες πρόοδο, το λες και την νύχτα με τη μέρα.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Θα πάει,
0: με το πιστόλι στο πρόταφο.
1: Ναι, δεν θα έχει ευκαιρίες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό, αν και εφόσον να εξελιχθεί η κατάσταση, όπως έχουμε αγωνιστικά διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα κυρίως. Η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκή league phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί ακόμα και αν δεν περάσει στα play-off του Champions League, έχει κλειδωμένη, εφόσον σε αυτή τη θέση βρίσκεται τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κλειδωμένη την παρουσία της και τη συμμετοχή της σε league phase της διοργάνωσης του Europa League αυτή τη φορά. Είναι σίγουρα η εξέλιξη πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό που λένε και για το ποσοστό που υπάρχει για να περάσει. Υπολογίζουν βάσει των τωρινών πρωταθλητών. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή αν τελειώναν σήμερα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Στους play-off και θα είχε να παίξει ίσως με τη Σάμνο Κρόβερς, ίσως με την Γιόρ, με τη Λάσκ, με την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Με την Τζέλη, τέτοιες ομάδες για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι και τόσο ψηλά
0: το ποσοστό
1: της ΑΕΚ. Έτσι. Και ειδικά και μετά από τέτοια χρονιά είναι και λογικό, έχετε απεξέλθει με πολύ πολύ πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ειδικά συγκριθήκαμε με αυτούς που ανέφερα ακόμα και στο Conference League που είναι πολύ πιο κάτω, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση είναι η τρίτη τη τάξη. Γιατί τέτοια ήταν η Άντελεχτ, τέτοια ήταν η Φιωρεντίνα, η Σάμπσπορ. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι πολύ λογικό να αναδεικνύεται και να πιστεύετε ότι η ΑΕΚ θα περάσει κατά 79%, αν θυμάμαι σωστά, να είδα αυτό το κείμενο να αναφέρει στην επόμενη φάση. 74% έχει Μπενφίκα.
0: Είναι 72,9 η ΑΕΚ. Δεύτερη είναι η Viking με 66 και τρίτη Μπενφίκα με
1: 59,4. 9,4, μπράβο. Αυτό αναδεικνύει και πόσο σημαντικό πρόοδο έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος με την παρουσία της στο Conference League. Και πόσο σημαντικές είναι και κάθε λεπτομέρειε. Είπαμε και εκείνη η νίκη με 3-1 τη Ράγιο έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν,
0: μπορεί να βέβαια, μπορεί να αποκλείστηκε μεν.
1: Μπράβο, αλλά έδωσε πράγματα.
0: Σωστά.
1: Μακάρι να το καταφέρει. Εγώ λέω και πάλι το καλό Τάσο είναι η εικόνα της ομάδας. Για τρίτη αγωνιστική σερή στα play-off είδαμε μια ένωση η οποία είναι καλύτερα από τους άλλους, από τον ανταγωνισμό. Συγκυριακά δεν πήρε την νίκη για μένα, το είπα και χθες, νομίζω ότι αυτό άξιζε να πάρει χθες βάση της εικόνας της. Οι αριθμοί το πιστοποιούν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Άσχετα με την... αυτό δεν αλλάζει το ότι ήταν αδίκαιο αποτέλεσμα, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερή προσπάθεια οι παίκτες του.
0: Ναι, 70 πλάς να παίξουμε λιγότερο, ναι.
1: Είναι φοβερή προσπάθεια, αυτό δεν το ακυρώνει. Ωστόσο προσπερνάμε πολύ ελαφρά την καρδία επειδή ήταν μεγάλη ευκαιρία ίσως για να τελειώσει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν ένα τρίτο παιχνίδι το οποίο ήταν κυριαρχική, ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου και πάλι έδειξε ότι είναι το αφεντικό στην διαδικασία των play-offs και τη βεβαίωσε γιατί είναι πρώτη και αύξησε τη διαφορά της. Ήταν στοιχεία και λεπτομέρειες που για μένα κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα. Εκτιμώ και επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο μακριά στον δρόμο θα το δούμε, αλλά θα το ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να προκληθεί αυτή και η ισορροπία συναισθημάτων. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και να συνεχίσει μέχρι το τέλος των play-offs με την εικόνα που έχει. Να το δούμε βέβαια στο χορτάρι. Θέλω να πω ότι επειδή μου έχουν ρωτήσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει δυνατότητα έβρεση εισιτηρίου, είναι sold out εδώ και 10-15 μέρες το παιχνίδι. Και αυτό και αυτό με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ωραία. Σήμερα έχει ρεπό.
1: Η ομάδα. Νομίζω ότι είναι την ρεπό. Και πιστεύουν ότι τάχει τα λεπτά προπονήσεις. Αν δεν αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω κιόλας.
0: Ωραία. Γιώργο, ο Γιώβιτς, ο Απόστολος Νικολαίδης, φάνηκε επηρεασμένος από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
1: Σίγουρα, μάλλον έχει να παίξει ένα μήνυμα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Επιστεύεις όμως με το 30 λεπτό χοντρικά, θα τον έβλεπες στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια?
1: Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι βασικός, ναι. Okay. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τι σκέφτεται, γιατί μπορεί σήμερα και μετά την ανταπόκριση των παιχνών του Παναθηναϊκού με τετράδα στην άμυνα να επιλέξει να πάει με τέσσερις πάλι. Και να σκεφτεί διαφορετικά ο coach. Είναι άλλο παίζει με 30 αντίπαλους, άλλο με τετράδα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που για μένα δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο εύκολα ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αντίπαλους και εσύ να έχεις δύο επιθετικούς.
0: Σωστά.
1: Και άλλο να παίζει με τετράδα στην άμυνα και να έχεις δύο επιθετικούς. Πολύ διαφορετικό για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς την άποψή μου, και ευτυχώς δεν την ακούει ο κότς, θα ξεκινούσα με Γιώβιτς και με Βάρντα, ναι, 100%.
0: Ωραία.
1: Είναι τρία σερί ματς αυτά που έρχονται. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή θυμίζω.
0: Ναι.
1: Και θες και την, θέλεις και την, πώς το λένε, και την ικανότητα στο τελείωμα του Στέργου,
0: του Γιώβιτς,
1: του ποδοσφαιριστή. Ναι, τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Γιατί μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που απέχει δύο γκολ από τον Ελκαμπί,
0: Ναι, σωστά. Είναι κορυφαίος κόρης της ομάδας φέτος.
1: Έτσι, και έχει βάλει 20 γκολ φέτος. Δηλαδή δεν θα τα βρεις εύκολα αυτά τα γκολ από το Ζήνη. Θα βρεις άλλα πράγματα.
0: Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει και πάλι ανοιχτή προπόνηση.
1: Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να μην.
0: Ωραία.
1: Θα μου κάνει εντύπωση τώρα μην.
0: Ωραία.
1: Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αφού η αποστολή γίνεται στο εξωτερικό, υπήρξαν και οπαδοί της Ένωσης. Πολλοί κόσμος από την Όλη Τζάνη 21 που υποδέχτηκε την ομάδα. Χειροκροτώντας την και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να σε καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Σφινάκι με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Χάπολη Τελαβίβ έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 16-4. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται 10 πόντους της Ρεάλ. 50-40 στο χάντμπολ, στο 53ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 25-32.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχικό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: ονειρεύεσαι.
1: Δεν ξέρεις γιατί λες.
0: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
0: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε 21 μετά τις 8. Είπαμε fast track η διαδικασία σήμερα. Γιώργος Τσανάκας μπήκε στο στούντιο. Ωραίο, γράψε το Γιώργη. Για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Να ρωτήσω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο, επειδή το κουβεντιάζαμε και χθες, ότι έγιναν αρκετά λάθη στο παιχνίδι της Τούμπας και επειδή είπαμε είναι η αγωνιστική ανάποδα, θα έβλεπες αλλαγές και στην άμυνα ειδικά αλλά και γενικά?
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Κατευθείαν
1: είναι, είναι πολύ νωρίς, έχει ναι, ρεπό σήμερα ομάδα και όλα αυτά τα ξέρουμε, θα έβλεπα όμως. Mm-hmm. Όχι ριζικές αλλαγές.
0: Όχι ρε παιδί, δεν σου λέω να αλλάξει πέντε.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι δύο, τρεις θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, πάντα θεωρητικά μιλώντας. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπρούνο να επανέρχεται, mm-hmm. βλέποντας και την εικόνα του Ορτέγκα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή
0: ναι, για τον ντέρμπι. Βλέπει ο Τέγκα ο Ζίβκοβιτς και ναι, αφηνιάζει. Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακό βλέπει και αφηνιάζει, αλλά του δίνει και ο Ορτέγκα και γενικότερα παίξει Ολυμπιακού, να μην εστιάζουν μόνο σε ένα πρόσωπο για την συνολική λειτουργία. Του δίνουν δικαιώματα, του δίνουν χώρο, του δίνουν το στο χέρι. Στο πιάτο βασικά. Ναι. Στο χέρι, στο πιάτο. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να δω πάλι στα χαφ να γίνει αυτή τη φορά. Και ίσως μετά και μια αλλαγή στα εξτρέμ. Γιατί ο Ποντένς αυτή τη φορά μπήκε και ήταν ορεξάτος. Το μάτς βέβαια ναι. δεν ήταν, ήταν τελειωμένο, η εικόνα ήταν τελειωμένη, αλλά μπήκε και προσπάθησε να φτιάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή τα δύο άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ροντινέ ναι. να επανέλθει σε ρόλο μπακ.
0: Πίσω, ναι.
1: Και να δούμε το Ποντέν σε πιο μπροστά.
0: Άρα είναι και κάποια πράγματα. Και μετατόπιση του Ζέλσον δεξιά.
1: Βέβαια. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα τα σκεφτεί ο προπονητής με αυτά που είδε. Αλλά θα φτάσω αυτό που. Επειδή το εστίασες κυρίως και στην άμυνα, εσύ. Και έχεις απόλυτο δίκιο, ήθελα να εστιάσω
0: και
1: εγώ.
0: Ναι, είπα και ειδικά, αλλά και γενικά. Να, γι' αυτό και πήγαμε και,
1: να το
0: εστιάσω
1: και εγώ. Το μεγάλο του όπλο του Ολυμπιακού τώρα σεζόν, σε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα, είναι η καλή του αμυντική λειτουργία. Ναι. Το γεγονός δεν έτρωγε εύκολα γκολ, δεν έτρωγε εύκολα φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και σωστά. Σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 4 φάσεις, 3 γκολ.
0: Ναι. Τα δέχτηκε και εύκολα
1: γκολ. Ναι, στο πιο κρίσιμο κομμάτι τη σεζόν, ο Ολυμπιακός δείχνει να το χάνει αυτό το δυνατό του όπλο. Το δυνατό του σημείο, την αμυντική του λειτουργία, mm-hmm. έχοντας τα πρώτα τρία μάτς των play-off δεχθεί 4 γκολ. Ένα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα
0: ναι.
1: και άλλα 3 τώρα.
0: Ναι,
1: και όταν βλέπεις, συγγνώμη τόσο, τον, ναι. Την ΑΕΚ που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να έχει 0 παθητικό στα 3 πρώτα παιχνίδια,
0: ναι.
1: Είναι μια διαφορά. Γιατί και ο Ολυμπιακός είχε διαφορά σημαντική στα προηγούμενα μάτς και στην κανονική διάρκεια στο ανασταλτικό κομμάτι σε σχέση με την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα όλα αυτά ήρθε τούμπαλιν.

0: Ήρθε όλο ανάποδα. Το δυνατό του χαρτί Ολυμπιακός, το δυνατό του όπλο δείχνει να το χάνει. Δείχνει να φεύγει για τα χέρια του. Και ίσως να δείχνει γιατί δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει τώρα στα play-off.
1: Ναι.
0: Το έκανα με τον Παναθηναϊκό μια φορά, κράτησε το 0. Και ήταν το μοναδικό μάτς που κέρδισε. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Κάτι λέει αυτό. Λέει πολλά.
1: Όντως, εγώ απλά πήγα να πω εκεί ότι είπες ότι δέχτηκε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που συνολικά η εμφάνισή του, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, ήταν πολύ καλή. Τουλάχιστον μέχρι το 3-1 για μια ώρα παιχνίδι.
0: Βέβαια. Για μένα, Τάσο, μέχρι σε αυτό το 65 λεπτό που δέχεται το 65 λεπτό τρίτο γκολ, αυτά τα 65 λεπτά ήταν από τα καλύτερα του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν θα πω τα καλύτερα, από τα καλύτερα.
1: Και φέτος και σε ντέρμπι.
0: Ναι, και φέτος και σε ντέρμπι. Πάλι στην Τούμπα. Πάλι όμως έχασε.
1: Ναι.
0: Και ήταν για μένα και για πολλούς τους περισσότερους, νομίζω, δημιουργικά ο Ολυμπιακός, δύο φορές καλύτερος από τη Λεωφόρο.
1: Βέβαια.
0: Και στον τρόπο που έκανε και το ναι. που έπαιξε και ποδόσφαιρο και παρήγαγε ευκαιρίες.
1: Σωστά, να μην πω και τρεις, αλλά.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ήταν δύο παιχνίδια που στο μυαλό μου εμένα και στην εικόνα που είδα μοιάζανε πολύ με αντιπάλους πληγωμένους, με ομάδες. Που πληγωμένες που δεν είχαν αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Τη μία κατάφερε ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί τη μία συγκυρία. Στην άλλη, και ενώ ισοφάρισε άμεσα.
1: Ναι, και
0: έδειχνε
1: momentum.
0: Να το πηγαίνει καλά. Δεν κατάφερε που λέμε να τη δώσει μία. Να τον σπρώξει τον κρεμό.
1: Ναι, όντως.
0: Γιατί αυτό φαινόταν και από τη στάση του σώματος των παιχνών του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Σαν να περίμενε να φάνε το δεύτερο γκολ κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά.
1: Αυτό που ναι, ρε παιδί μου, που έβγαινε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως έγινε, ας πούμε, στον τελικό με τον
0: τελικό
1: κυπέλλο με τον Όφη, ή αυτή ότι χάνω τη γη κατά από τα πόδια
0: ακριβώς.
1: μου, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η ανασφάλεια.
0: Και ξαφνικά όλο αυτό γύρισε ανάποδα και μπήκε το γήπεδο μέσα στο κλίμα πολύ.
1: Ναι.
0: Και άλλαξαν τα πάντα. Καταλαβαίνεις πόσο κομβικό είναι το ματς της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζονται και ευρωπαϊκές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Αν βγει δεύτερος. Έστω και το δεύτερο προγραμματικό να ξεκινήσει το Champions League, έχει πολλά μαξιλαράκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν βγει τρίτο, είναι σαν να έχει βγει ουσιαστικά τέταρτο. Γιατί το τρίτο εισιτήριο, το καλό εισιτήριο του Europa League το έχει πάρει Όφη.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι το κακό εισιτήριο του Europa. Ξεκινά από το δεύτερο προγραμματικό του Europa και έχει λιγότερα μαξιλαράκια στην Ευρώπη.
1: Ναι, έχει ένα μαξιλαράκι λιγότερο.
0: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι.
1: Και κατ' επέκταση και μια διοργάνωση πιο χαμηλά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και φυσικά τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός το έχει φτιάξει αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Εάν ακόμα και από το δεύτερο προγραμματικό της Champions League να ξεκινήσει, θα είναι στους γύρους όλους τους γύρους και μπορεί με αξιώσεις να φτάσει μέχρι και τη League Phase βάσει των κληρώσεων που θα έχει.
1: Σωστά.
0: Και αν είναι η ομάδα σε μεγάλο βαθμό έτοιμη, γιατί επειδή υπάρχει το Mundial, δεν θα είναι εύκολο να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις από τώρα.
1: Τελευταία ερώτηση. Εισιτήρια.
0: Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα για όποιον θέλει να πάει.
1: Okay.
0: Καλό είναι να φύγουν. Νομίζω πως θα φύγουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός επιτέλους πρέπει στην έδρα του να το πάρει
1: και χρειάζεται τον κόσμο στο πλευρό του.
0: Και το χρειάζεται γιατί δεν έχει την ισοβαθμία.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον πάνω από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Τάσο.
1: Να σε καλά και εσύ. 28-36 είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο κλειστό του Καματερού. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει την σειρά σε 1-1. Λοιπόν, στο μπάσκετ, να δω μισό λεπτό. Φινάλε τρίτου δεκαλέπτου στη Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 55-46. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διαβάζω σήμερα για σενάρια περί ενδεχόμενου επαναπατρισμού του Γιατβάη. Ενδιαφέρον από Δυνάμο Ζάγκρεπ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά. Ναι, αυτό που λες είναι στην Κροατία. Το θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανό.
1: Ναι.
2: Θα σου πω εγώ ότι για το Γιατβάη υπάρχει... Ο Γιατβάη έχει συμβόλαιο, να θυμίσω, έτσι.
1: Το 27 λίγη, ναι.
2: Ωστόσο, δεν θα πρέπει εγώ να υπάρξουν εξέλιξη για το Γιατβάη. Στο τέλος του καλοκαιριού. Να το πω διαφορετικά, δεν θα έλεγε, πιστεύω, εκτίμηση δική μου, όχι ο Παναθηναϊκός όταν ερχόταν μια πρόταση για το Γιατβάη.
1: Ναι, οκ. Okay. Φαντάζομαι δεν θα είναι και πολύ υψηλές οι απαιτήσεις με δεδομένο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι.
2: Ναι, ναι. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
1: Ναι, οκ, προφανώς.
2: Ναι, και από την άλλη νομίζω ότι γενικά το καλοκαίρι που θα έρθει, πλην των ποδοσφαιριστών των οποίων λήγουν τα συμβόλαια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή του Τζούριτσι, του Κότσιρα, οι δανεισμοί που υπάρχουν, του Λαφών, του Τσάβες, του Ρενάτο.
1: Ναι.
2: Ίσως υπάρχουν εξελίξεις και μάλιστα σε ένα από αυτούς τους Γιουάι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Ίσως το ίδιο ταχτή για την προφή στην Ιταλία. Δεν ξέρω.
1: Ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
2: Έχει συμβόλαιο ο Καλάμπρια, ναι.
1: Ναι, αυτό λέει 27 ή 28.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, έχει συμβόλαιο.
1: Okay, ναι.
2: Θα το φυγάρω και θα σου πω. Mm-hmm. Δεν τα θυμάμαι για παίξω τα συμβόλαια, η αλήθεια είναι. Απλά θυμάμαι ποιον δεν λίγουν. Ή ο Πελίστρι,
1: ναι.
2: Ο οποίος έχει Μουντιάλ. Δηλαδή, πες ότι κάνει ένα καλό Μουντιάλ, ο Πελίστρι και έχει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό.
1: 28 ο Καλάμπρια.
2: Θα τα συζητήσει αυτά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Μιας και λες κάτι τέτοιο, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω... μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ανεξαρτήτως προπονητή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιοι παίκτες, ας πούμε, θα φύγουν από αυτούς που είπες, που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Δηλαδή, Τζούρισιτς, Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό.
1: Mm-hmm, okay.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό.
1: Αποφάσεις, ας πούμε, για Λαφών, για Σάντσες που είπες, έχουν πάρθει ή όχι ακόμα.
2: Δεν έχουν πάρθει, αλλά ας πούμε, λέγοντας, δεν βλέπω παραμονή εγώ.
1: Mm-hmm, okay.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τερματοφύλακα, το θεωρώ δεδομένο.
1: Ναι.
2: Άρα για αντί του Λαμπών. Μπορεί να πάει και για δεύτερο.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι και ο Τσάβες τώρα έχουμε φτάσει στο φινάλε και θα φύγει χωρίς να έχει έστω και ένα λεπτό συμμετοχής.
2: Ναι, δεν έχει τέτοιο καθόλου. Έχουμε πει και πάλι, σε περίπτωση δεύτερου πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το όνομα του Χριστογεώργου.
1: Ναι.
2: Τον οποίο από αυτό έχει δείξει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Τον Περνάρο. Όπως επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, το έχει το θέμα προπονητή και ο ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει αρκετά την ελληνική αγορά. Μάλλον όχι την ελληνική, το θέτει διαφορετικά. Την αγορά Ελλήνων.
1: Okay.
2: Το έχει ήδη κάνει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλει να το κάνει ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο Βλαχοδήμος.
1: Mm-hmm.
2: Λέω θα τον πάρει. Λέω ότι σίγουρα το όνομά του παίζει και θα παίξει ξανά. Mm-hmm. Μπορεί και άλλοι παίκτες.
1: Μπορεί και άλλοι
2: παίκτες. Είναι πράγματα που θα τα δούμε θα έρθει η ώρα.
1: Mm-hmm.
2: Απλά κάποιες πρώτες πληροφορίες έρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Ποτέ είναι ότι βγήκαν με διάφορες. Δεν έχει κλείσει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βάλει ακόμα κάτω το να αποφασίσει για ποιο θα κινηθεί.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Με τη λήξη σεζόν.
1: Εντάξει, καλά. Πλάκα-πλάκα η σεζόν σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες τελειώνει.
2: Ή θα γνωστοποιηθούν με τη λήξη.
1: Ναι. Ωραία. Σήμερα ρεπό.
2: Ναι, ρεπό.
1: Προετοιμασία που ουσιαστικά ξεκινάει από αύριο. Σάντσες υπάρχει περίπτωση να προλάβει.
2: Θα τα αφήσω ανοιχτό.
1: Ωραία. Σιώπη θεωρώ.
2: Ο Σιώπης, ναι, ναι.
1: Πιο πιθανό γιατί μιλούσαμε για ίωση, έτσι.
2: Και ο Τίχετ το έχει γυρίσει μια πτύξη.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει τον Τέρι με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τώρα την επιλέξη.
1: Ναι, δεν ρωτάω από τώρα, έχουμε μέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Τι κρίση μάτια έχουν τα σαστά για τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Καλά, ναι.
2: Θα του πω τι εννοώ. Του πω τι εννοώ ότι, οκ, okay, να κλείσει τη χρονιά μια αξιοπρέπεια, αλλά κατά ψέμα το ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό είναι στην επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
2: Έγινε,
1: να σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα. Τελικό αποτέλεσμα στο κλεισό του Καματερού ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36. Break στο break. 1-1 η σειρά των τελικών της Handball Premier. Τρίτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμη. Πάει μετά τα μέσα του μήνα γιατί έχει υποχρεώσεις η εθνική ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8, τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ Δημήτρη Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου. Δημήτρη.
1: Λίγα πράγματα. Βεβαίως, γρήγορα επιβεβαιώνεται η πληροφορία που δώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Διακοσέλευ.
1: Ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του.
0: Ναι.
1: Από σήμερα είναι στο γήπεδο κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα μαζί με το Χατσίδη.
0: Okay.
1: Άρα ξεκινάει η εβδομάδα προπονήσεων με το Γιακουμάκη να μπαίνει, να δοκιμάζει και να ετοιμάζεται. Φυσικά τα τελικά τεστ θα γίνουν αργότερα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Δηλαδή ακόμα και για Φάληρο.
1: Ναι, δεν είναι το πιο πιθανό,
0: ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Εντάξει, είναι μυϊκό πρόβλημα, κάνει ένα κύκλο. Θα κλείσει από θεραπεία κάποια στιγμή εφόσον βγάλει και 4-5 ατομικές προπονήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια, βεβαίως γίνονται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αλλά πράγματι μπήκε και προσπαθεί. Mm-hmm. Αυτό είπαμε ότι θα προσπαθήσει. Mm-hmm. Ότι δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει οριστικά η αγωνιστική περίοδος mm-hmm. για τον Γιακουμάκη mm-hmm. που όπως γνωρίζω είχε πραγματικά τρελαθεί και με τον τελικό τον οποίο έχασε του κυπέλου. Είναι η πρώτη ενδιαφέρουσα πληροφορία, όπως βεβαίως και ο Χατσίδης δοκιμάζει, εκείνος είναι ακόμα πιο σίγουρος mm-hmm. ότι θα επιστρέψει και θα ενισχύσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή την τελευταία εβδομάδα, που στον πάγκο ΠΑΟΚ πλέον, όταν λείπει ο Καμαρά, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Λόβρεν, λείπει ο Χατσίδης, στον πάγκο περιορίζονται λύσεις και πραγματικά το βλέπαμε και νωρίτερα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ προχθές είναι πολύ πολύ νεανικός.
0: Ναι.
1: Με αρκετούς goalkeeper, με τον Παταούλα, με παίχτες που δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν. Θα χρειαστεί να δυναμώσει εν ώψη της τελευταίας εβδομάδας και να δούμε και για τον Γιακουμάκη αν καταφέρει να παίξει κάποια στιγμή και αυτός την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, έχουμε πολλές μέρες ακόμα φυσικά για την προετοιμασία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Θα έβλεπες αλλαγές στο αρχικό σχήμα? Αν και είναι νωρίς
1: ακόμα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Ο ΜΕΙΤΕ, δεν ξέρω τον ΜΕΙΤΕ πώς τον βλέπει. Πραγματικά, σίγουρα χρειάζεται ρυθμό και παιχνίδια, αλλά να ρισκάρεις τόσο πολύ με έναν ανέτοιμο παίχτη, όχι να ρισκάρεις για τον ίδιο, για την ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ mm-hmm. πραγματικά προχθές ρίσκαρε που είχε τον ΜΕΙΤΕ στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΜΕΙΤΕ ο ανέτοιμος σωματικά τον βλέπουμε πόσο επικίνδυνος
0: ναι, είναι
1: μπορεί να γίνει.
0: Ναι, μπορεί να
1: πραγματικά
0: γίνει
1: περπατάει. Πραγματικά περπατάει.
0: Σωστά.
1: Ο Παλεύει δεν είναι... γιατί πονάει. Mm-hmm. Παλεύει, αλλά κάπου υπάρχει και η ομάδα. Εκεί ίσως. Το κάτω-κάτω δεν βγάζει και 3 μάτς σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν θα το ζυγίσει καρατά, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνουν αλλαγές. Και με τον Παυλέγκα που έχει επιστρέψει και με όλους τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Και μια ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, υπάρχει μια ένταση από χθες το βράδυ της Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια γεγονότα από το κέντρο της πόλης με ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Ηρακλειδής. Mm-hmm. Κατηγόρησε χθες ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι δημιούργησαν επεισόδια στους χορτατζίδες, σε καταστάσεις του Ηρακλή. Απαντάει σήμερα ο ΠΑΟΚ και λέει ότι τα μόνα επεισόδια προκλήθηκαν από Ηρακλειδής που επιτέθηκαν σε ΠΑΟΞΙΔΕΣ που ήταν στο μνημείο του Νάσου. Γενικώς είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Την Κυριακή υπάρχει και μια πορεία προς το μνημείο του Νάσου από την Τούμπα. Νομίζω ότι γενικώς όλοι θα πρέπει να έχουν τον νου τους, γιατί είναι κρίμα να καταστραφούν και άλλες οικογένειες.
0: Σωστά. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, σου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τρομπατζόγλου. Η είδηση αυτή ότι στην επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπήκαν στο γήπεδο και ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης και θα κάνουν την προσπάθειά τους ούτως ώστε να δώσουν το παρόν στο παιχνίδι της Κυριακής στο Φάλιρο, με περισσότερες πιθανότητες ο Χατσίδης, αλλά και ο Γιακουμάκης θα προσπαθήσει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Τελευταίο τρίλεπτο στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 65-58. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η bwin σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάδυση της bwin διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γραμμή στο Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Μονακό Ολυμπιακός.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Σαν Γκαστόν Μεντεστάν, όπου σε ένα λεπτό ακριβώς ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία. Έχει την πρόκληση να σκουπίσει την Μονακό και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει φυσικά στο Telecom Center Athens. Όλα έτοιμα, πεντάδες για τις δύο ομάδες, World Cup Torsi, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Η Μονακό θα παίξει με Στράζελ, James, Tarpey, Blossom Game και Κεβάριους Χέιζ. Αυτή είναι η πέντε που επέλεξε ο Μάνουτσαρ Μαρκορισβίλη. Περίπου 4.500 φίλοι του μπάσκετ έχουν πάρει ήδη θέση στις κερκίδες για την 20η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η Μονακό προηγείται με 19 συνολικά στις νίκες, ενώ τα μάτς που έχουν γίνει στο Πριγκιπάτο έχει 5 νίκες η ομάδα του Γηπεδούχη και μόλις 2 ο Ολυμπιακός, αυτήν της κανονικής περίοδου του 2024, αλλά και την πιο σημαντική, αυτή των play-off τη σεζόν 21-22, όπου πήραν προβάδισμα για το Final Four του Βελιγραδίου. Ο Σλέντεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Ρόμπερτ Ρότερ Μόσερ από τη Γερμανία και ο Σαούλιους Ράτσιτς από την Λιθουανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με την λευκή εμφάνιση και το λευκό σορτσάκι, και τη Μονακό με την ολόμαυρη, μαύρη φανέλα και μαύρο σορτσάκι. Είναι τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί στις απαιτήσεις των play-off και κυρίως να βάλει δύσκολα στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω φυσικά και της Λισανδρίας, που τη γνωρίζουμε από τον Γενάρη και μετά σιγά σιγά είναι συσσωρευμένη κόπος και είναι λογικό να έχει συνέχεια απώλειες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, πρέπει για πρώτη φορά να κάνει 3-0 σε σειρά best of 5 και να σφραγίσει το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four εδώ από το Πριγκιπάτο. Όλα έτοιμα, στο τζάμπολ θα είναι ο Μιλουτίνο με τον Blossom Game. Νικητής είναι ο Μιλουτίνο και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση με τον Dorsey να δίνει στον walk-up. Walk-up στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ ο οποίος κυνηγάει μερικές ανόδους τις κατηγορίες των rebound, θα τις αναφέρουμε. Την συνέχεια walk-up. Μιλουτίνο στον Dorsey, ο Dorsey με τον Στράζελ απέναντί του. Προσποιείται, βγαίνει ο Blossom Game στην αλλαγή, ο Dorsey μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με floater airball από τον Dorsey, ο Tarpey μαζεύει το rebound. Η Μονακό στην πρώτη επίθεση της βραδιάς. Η Μονακό σίγουρα θα βγάλει αντίδραση, σίγουρα θα προσπαθήσει με ό,τι όπλα διαθέτει να κάνει μια εμφάνιση που να της δώσει ζωή στην σειρά. Ο Κεβάριος Χέιζ πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να την υποτιμήσει. Και αν την υποτιμήσει είναι πολύ πιθανό να παρατείνει την αγωνία και την παραμονή του Ρώσου Πρικυπάτο. Βεζένκοφ από τη γωνία για τρεις αστοχή. Rebound τον Tarpey. Το Mike James οργανώνει την επίθεση της Μονακό. Το James είναι ο Dorsey, το και ο Walk-up, τουλάχιστον σε αυτήν την άμυνα λόγω της ανισορροπίας που υπήρχε στην άμυνα του Ολυμπιακού. James με τον Dorsey. Ο James ο οποίος τιμωρήθηκε μία αγωνιστική με αναστολή. Θα βάλει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση 5-0. Μονακό μπαίνει καλά και δίνει ένα μήνυμα νωρίς νωρίς στον Ολυμπιακό ότι δεν πρόκειται να είναι τίποτα εύκολο. Walk-up. Θα ενώ επικεντρώνουμε τον Μιλουτίνο, φάουλ από τον Blossom Game. Ασφαλώς και υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Τονταχόλ ήταν παίκτης της Μονακό και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό για την διετή παρουσία του στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Ζατζέγκο φτάνει την μπάλα από τον Στράζελ, ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ νωρά. Νομίζω ότι δεν αποκλείει τον Μπαρτζόκα νωρίς να καλέσει time out. Στράζελ. Αργά αργά με τον Γουόκα απέναντί του. Ο Στράζελ παίρνει το δεξί διάδρομο και σκοράρει 7-0. Με στολή περιπάτου δεν μπορείς να νικήσεις καμία ομάδα, ακόμη και αν έχει 8 παίκτες. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αλλάξει άμεσα ρυθμό και νοοτροφία. Ντόρσεϊ με τον Τζέιμς, τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ με τον Τάρπεϊ. Κοστάρι ο Βεζένκοφ, δίνει στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3. Αστοχή. Οκ, αστοχή. Με πολύ μεγάλη περιπέτεια το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού είναι τρίποντο. Με δράση τον Γουόκαπ. 7-3. Τζέιμς με τον Γουόκαπ τώρα απέναντί του. Στην αλλαγή πάει ο Παπα-Νικολάου. Ο Τζέιμς. Τον είναι το διάδρομο, δίνει στον Τάρπεϊ. Καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την Μονακό. Τζέιμς τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλή άμυνα. Ο Στράζελ όμως είναι μόνος του. Εκτελεί για 3 αστοχή. Ο Μπεζέγκοφ παίρνει το αμυντικό rebound. Θέλει άλλα 2 για να ξεπεράσει τον Γιώργο Πρίντεζη. Ντόρσεϊ στο Μιλουτίνοφ. Αστοχή ο Μιλουτίνοφ. Εξεπαφή. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound με τον Ντόρσεϊ. Περισσεύει από τον Χέις. Φτάρει για 3. Μάικ Τζέιμς. Καυτός, 2-2 και η Μονακό ανακτά προβάδισμα 7 πόντων, 13 με τον Μάικ Τζέιμς πρωταγωνιστή και σκοράρισμα Γουόκαπ, Μιλουτίνο, ξανά Γουόκαπ, Βεζένκοφ για την απάντηση, ούτε τώρα. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound. Τζέιμς για 3. Παρά λίγο, παρά δεν του έκανα το χαρτίρι. Ο Παπα-Νικολάου μάζεψε το rebound, μια πολύ ωραία reverse. Στο Στράζελ, θα μπει προς τα μέσα, Βεζένκοφ είναι μόνος του για την γωνία, αλλά δεν σουτάρει για 3, δίνει στον Γουόκαπ. Γουόκαπ στον Παπα-Νικολάου, τώρα εκτελεί ο Παπα-Νικολάου και ευστοφεί 16, πανηγύρια από τους περίπου 400 οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι στο Πριγκιπάτο. Δύο λύσεις και οι δύο από τα 6.75 για τον Ολυμπιακό. Στράζελ, καλώς και είναι του Κεβάριους Χέις, κλέβει ο Γουόκαπ. Την πάσα δύναμη στην πλευρά του Στράζελ, ο Παπα-Νικολάου, ο εκνηδιασμός. Βεζένκοφ κόβεται εντυπωσιακά από τον Κεβάριου Στέι. Ο Ολυμπιακός φτάνει εδώ ευκαιρία να σκοράρει, αλλά υπάρχει talent, έχω την αίσθηση. Υποστηρίζει ο Βεζένκοφ ότι η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό. Εννοείται ότι δεν έχω κάποιο replay στο παλαιολιθικής εποχής. Σαλ Γκαστόν με Δεσάν δεν υπάρχει, είναι τέτοιες πολυτέλειες. Μικρή σημασία. Ο Μπαρτζόκας δεν ξοδεύει το challenge νωρίς. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα για 16 δευτερόλεπτα. Walk-up στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ απέναντί του. Ξανά Ντόρσεϊ. Walk-up. Βεζένκοφ για 3. Για το πρώτο του ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound. Δίνει στον Walk-up. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί για 3 μπροστά στον Τάρπεϊ. Βιαστικές επιθέσεις του Ολυμπιακού. Κακές επιθέσεις. Αλλά ευτυχώς τώρα η μπάλα τα χέρια του Στράζελ. Ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Μιλουτίνοφ στο Γουόκαπ. Γουόκαπ στο Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει την φάση με φλόουτερ. Ένα ακόμη άστοχο από τον MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. 0-5 και ο Βεζένκοφ και μείον 6 στην αξιολόγηση. Σπάνιο, η αλήθεια είναι. Χαμένη επίθεση όμως και για την Μονακό, η οποία βιάστηκε. Μένει το 16 υπέρ των Μονεγάσκων, 5-33 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ στον Γουόκα, ο Ολυμπιακός δεν έχει τροφοδοτήσει καθόλου τον Μιλουτίνο. Και αυτό είναι λάθος. Τώρα το πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ από την ασίστ του Γουόκα. 18. Με δημιουργό τον Γουόκα και εκτελεστή ο Βεζένκοφ. Στάρπεϊ στον Τζέιμς. Τζέιμς τον Γουόκα. Τώρα παίρνει την αλλαγή που ήθελε ο Μιλουτίνοφ, είναι μπροστά στον Τζέιμς. Ο Στράζελ έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 από τη γωνία μέσα. Ο Ταρόν Blossom Game, ο οποίος εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχει συμφωνήσει με το Dubai. Όπως και αρκετοί παίκτες της Μονακό έχουν ήδη βρει τις επόμενες ομάδες τους. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν στην Μπαρσελόνα και βάζει σχέση στη Φενέρμπαχτσε. Μιλουτίνοφ, ωραία πάση στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3 από τη γωνία, μάλιστα. Ο Τόμας Γουόκαπ. Είναι λίγα 100 πίσω από τα 6.75 στη σειρά. Έβαλε 3 τρίποντα στο game 2. 2 απόψε, 13-11. Με εκτελεστή τον Thomas Walker James. με τον Τόρση απέναντι του. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για 3 από τον Τάρπε Ιέρμπολ, διακόσμιος ο οποίος στην σειρά έχει κρατήσει τη Μονακό πολύ πιο κάτω μέσω όρους, μια ομάδα που σκόραρε 90 πόντους στην κανονική περίοδο, βάζει 67 τα δύο πρώτα παιχνίδια για τον play-off. Η Μονακό μάζεται 21,2 ασίστ, μοιράζει 16,5, ενώ είναι πολύ πιο άσχημη στα τρίποντα, θυμίζω 35,6 στην κανονική περίοδο, 17,1 στα δύο πρώτα παιχνίδια τον play-off. Τηλεοπτικό time-out με το σκορ στο 13-11 υπέρ της Μονακό. 4-15 πριν δόλες στην πρώτη περίοδο, Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 13-11 λοιπόν προηγείται η Μονακό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ άσχημα ποσοστά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, 1 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή, 6 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για 2 λάθη. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, τελευταία δευτερόλεπτα στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, η Χάπουελ προηγείται 72-66 της Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά σε 2-1. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το show των cheerleaders ο Σαλ Γκαστόν με The Sun. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες χωρίς αλλαγές από τον Ολυμπιακό. Λίζο Γουόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνο. Ενώ και η Μονακό συνεχίζει με James Trazzle, Tarpey Hayes και Blossom Game. Για να δούμε, 13-11, ο Ολυμπιακός μπήκε κάπως νοφρά. Έχει αρχίσει να ισορροπεί, φάουλ του Ντόρση πάνω στον Στράζελ, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά πρέπει να χρησιμοποιεί καλύτερα τα φάουλ του απόψε. Καταναφέρει ο Τζέιμς τον Στράζελ. Ο Στράζελ με τον Ντόρση απέναντί του, το στάρι από τα 5 μέτρα θα αστοχίσει, rebound του Παπα-Νικολάου. Καλή δουλειά από τον αρχηγό στα rebound και λίγο που προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ντόρσεϊ κλείνεται από τον Blossom Gin, δίνει στον Γουόκα από ποιος παίζει ένα ωραίο high-low με τον Βεζένκο, φέρχεται όμως ο Τάρπεϊ και κλέβει πατώντας τη γραμμή. Μπαλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 9 δευτερόλεπτα. Ο Χέις στον πάγκο στη θέση του Μπεγαρίν, ο οποίος θα παίξει κατά συνθήκη σέντερ. Έξω και ο Ταρπέι, μέσα ο Κόμπο. Μαρκοζησβίλη ενεργοποιεί το σχήμα με τους τρεις κοντούς, και Στράντελ και Τζέιμς και ο Κόμπο. Και νομίζω θα το δούμε και από πολλή ώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Walk-up. Ο Βεζένκοφ βγαίνει από τα screen, ξανά στον walk-up. Τρία τρίποντα από τον walk-up, κακό όμως αυτό. Ο Κόμπο στον ευνηδιασμό. Πολύ ωραία πάσα στον Blossom Gain. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για την Μονακό, 15-11 από την κακή εκτέλεση του walk-up. Ποιος πλέον έχει 2 στα 3. Ντόρση στον Μιλουτίνοφ. Walk-up ξανά ελεύθερος. Ούτε τώρα ο Μιλουτίνοφ παλεύει, ο Βεζένκοφ να σου κερδίσει το θετικό rebound και σκοράρει. (15-13) Ο Κόμπο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Κόμπο έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 αστοχή. Rebound από τον Τόρση. Διακόσια έχει ευκαιρία να εσωπαρήσει και να προσπεράσει. Για πρώτη φορά απόψε ο Τόρση πάει όλο τον δρόμο και με το πρώτο του καλάθι απόψε σοφαρίζει. 15-15 είναι, ετοιμάζεται και ο Εβαν Φουρνιέ για να μπει στο πάρκε. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Στράζελ στον Blossom Game. Blossom Game με τον Μιλουτίνο, φωστάρι, πετάει την μπάλα πολύ άσχημο. Τελείωμα από το φόβο του κόψηματος. Ο walk-up σε επίθεση προβαδίσματος για τους ερυθρόλευκους. Ο Μιλουτίνο φέρνει με τον Blossom Game, φωστάρι. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μισή μάτσο Ολυμπιακός. Μιλουτίνο φέρνει στον walk-up. Walk-up ξανά για 3-3 τρίποντο από τον Τεξανό. Σε τρομερή βραδιά ο walk-up από την περίμετρο 18-15 με την δεύτερη assist του Νίκολα Μιλουτίνο. Πρώτο προβάδισμα στη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Blossom Game. Αρχίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον να παίρνουν θάρρος. Όπως λέμε, Blossom Game κάνει λάθος. Ο Ντόρση στον εφημιασμό. Εύκολο καλάθι. 20-15. Time out από τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Ολυμπιακός μετά τον οθρό πρώτο τρίλεπτο έχει σοβαρευτεί. Έχει βρει λύση στην άμυνα του. Έχει βρει τρία τρίποντα από τον Thomas Walkup και έχει για πρώτη φορά συν 5 στην καρδιά Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 15-20, Μονακό Ολυμπιακός. Τελικό αποτέλεσμα, Χάπελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. 76-69 στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας. Οι Ισραηλινοί έβγαλαν αντίδραση. Νίκησαν τους, τη Βασίλισσα. Μείωσαν τη σειρά σε 2-1 και παραμένει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Τζόουνς και Μπράιαντ οι κορυφαίοι για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, οι οποίοι πέτυχαν από 19 πόντους. Ο Μπράιαντ για ένα rebound έχασε το double-double, καθώς τέλειωσε το παιχνίδι με 9, 7 είχε ο Τζόουνς. Και από την άλλη, για την Βασίλισσα διασώθηκε ο Λάιλς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, συν 5 rebound. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν στο ίδιο γήπεδο, στο ουδέτερο του Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, το βράδυ της Πέμπτης. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς με τον Νέντοβιτς, να είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Μονακό, πήγε για ξεκούραση ο Στράζελ. James με τον Walkup απέναντι του. Ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, οι προσυμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Ο Κόμπο αστοχή. Όχι, ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, ο Στράζελ. Συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας με τον Φουρνιέ. Πρωτοκαλάθι από τον Έλιο Κόμπο. Αυτό δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα. Το μέλλον του έχει τελειώσει λίγο το συμβολέο του. Βεζένκοφ για 3, αστοχή. Ο Χολ, ο οποίος έχει μπει στην Ελλάδα του Ολυμπιακού, παίρνει το θετικό rebound. Walkup. Μάλιστα, 4 τρίποντα από τον Thomas Walkup. Αυτό και αν είναι συνθήκη που αλλάζει άρδη. Είναι τα δεδομένα της βραδιάς. Ναι, καυτός ο Thomas Walkup με 4-5 από την περίμετρο. Σκληρό φαουλ του Φουρνιέ, τον Κόμπο. Συν 6 για τον Walkup, ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως και την δημιουργία που έχει ο Ολυμπιακός από μέσα προς τα έξω, διαβάζει όλα τα mismatch, η μπάλα είναι είτε στο Χολ είτε στο Μιλουτίνο, οι οποίοι τις πάνε πάρα πολύ γρήγορα προς τα έξω, αλλά φυσικά και το Under που όλες οι άμυνες τον παίζουν με ένα πολύ βελτιωμένο ποσοστό από το δεύτερο γύρο και έπειτα προϊόν πολλής δουλειάς από τον Thomas Walkup. Ο Νέντοβιτς αστοχή για 3, μαζεύει το rebound, το Walkup. Κακώς δείχνει να απλοποιεί τα πράγματα όσο περνάει η ώρα και φυσικά ο χρόνος είναι υπέρ του, καθώς όσο κουράζονται οι 8 παίχτες της Μονακό, τόσο πιο θα έχουν τα πράγματα. Χολ με τον Οκόμπο μισμάτς, Παπα-Νικολάου για 3 από την κορυφή, γιατί όχι. Δεύτερο τρίποντο και για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός έχει 6 στα 12. Και τα 6 από 2 παίκτες που δεν θεωρούνται οι καλύτεροι σούτερ του. Να αναφέρομαι στον Walkup και στον Παπα-Νικολάου. Είναι 9 για πρώτη φορά ο James με τον Φουρνιέ. Να δώσει τον Κόμπο. Ο Κόμπο στο τέλος του χρόνου έχω την αίσθηση ότι δεν μετράει το καλάθι. Εξαιρετική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Τέλος πρώτης περίοδου με τη διαφορά να είναι στο υψηλότερο σημείο της. 26-17 υπέρ του Ολυμπιακού. Του στρίχει είναι 15-2 επιμέρους στο τελευταίο τετράλεπτο. 26-17, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ στο Σαλγκάστρο με τη Σάνα.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην bwin είναι αλλιώς. Στην bwin παίζεις με extra-extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Θυμίζω λίγο νωρίτερα στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας η Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε την σειρά σε 2-1. Τελικά αυτό που λέγαμε ότι είχαμε 4 σειρές στο 2-0, δεν έχει ξανασυμβεί να λήξουν, να τελειώσουν όλες με σκούπα, και ήδη από το πρώτο ζευγάρι έσπασε αυτό. Η Χάπολ έβγαλε αντίδραση και πήγε τη σειρά σε τέταρτο μάτς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Μονακό Ολυμπιακός 17-26 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Όλα έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι σε 20 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά και από τα 5 επιθετικά rebound που έχει μαζέψει την ώρα που δεν έχει χάσει κανένα ο ίδιος. Έχει 2 λάθη για 7 assist, μόλις 3 assist για ετσάρτη μαλάτη. Η Μονακό που συνεχίζει το παιχνίδι με ο Κόμπο, Κέιτς, Βεγγαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ. Ολυμπιακός με 2 νέες εισόδους στην πεντάδα, τον Τζόζεφ και τον Πίτερς, αντί του Βόκαμπ και του Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι είναι Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο αρχηγός μένει στο παιχνίδι και για την συνέχεια του αγώνα ο Κόμπο. Στον Νέντοβιτς. Καλή πάσα στον Κεβάριου Σιέιζ, ο οποίος αδειάζει την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά σοχή σε ένα μάλλον εύκολο σουτ. Μαζεύει το rebound το Χολ και ο Τζόζεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Πάει στο ένα συναντίον ενός, ο Τζόζεφ βγάζει έξω το Φουρνιέ. Συνδιατρίζει από το Φουρνιέ από τη γωνία, καλάθι. 29-17, ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα ξεμακραίνει. Έχει περάσει το κλειδί στην φίλη του Telecom Center και έχει αρχίσει και το γυρίζει. Μένουν ακόμα μια-δυο στροφές για να μπει και μέσα στο άντρο του αιωνίου αντιπάλου. Ο Κόμπο με τον Χολ. Νέντοβιτς. Νέντοβιτς βγαίνει προς τα μέσα. Εύκολο καλάθι για τον Νέμανια Νέντοβιτς. 19-29. Πρώτο καλάθι για τον πρώην παίχτη Παναθηναϊκού, τον Ολυμπία Μιλάνο. Φάουλ τώρα που κάνει ο Νέντοβιτς. Μονακό όπως είναι φυσικό αποφεύγει να κάνει φάουλ μόλις δεύτερο στην βραδιά. Αυτό έχει τη λογικότητα, εξήγησε ότι πρέπει να βγει το rotation. Μια ομάδα που έπαιξε η Κυριακή το βράδυ με το Στρασβούργο έχοντας 7 παίκτες, καθώς ούτε ο Μπεγαρίν έπαιξε και ό,τι άλλο έπαθε την θλάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μάτς είχε παράταση και 48 ώρες μετά παίζει μάτς Ευρωλίγκας. Η διαφορά βέβαια είναι ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα υπάρχουν 3-4 πιτσιρικάδες, έφηβοι, οι οποίοι για κατανόητο λόγο δεν τελειώθηκαν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Για να υπάρχει έτσι ένα κανονικό rotation τουλάχιστον. Ο Τζόζεφ, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα τελειώσει την μπάλα με φλότερ, με ταμπλό, φοβερή ενέργεια από τον πολύπειρο NBA, ο οποίος είναι πανέτοιμος πλέον για την πρόκληση του Final Four. 31-19 συν 12 με τον Τζόζεφ να έχει ήδη ένα καλάθι και μία assist στο μάτς. Θυμάζει και το Μακίσικ. Ο κοτς Μπαρτζόκας στον Παπα-Νικολάου κλέβει. Ο Φουρνιέ στον εφηβιασμό περί φάουλ από τον Ακόμπο. Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ποιος πάει για τις πρώτες ανάσες στον πάγκο. Καθόλου κακή δουλειά από τον αρχηγό. 6 πόντι, μία assist, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Είναι μάλιστα μαζί με τον Γουόκαπ η πρώτη σε αξιολόγηση παίκτες του Ολυμπιακού. Καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που έχουν καταλάβει σχεδόν όλο το διάστημα που είναι πάνω από τον πάγκο της ομάδας, αλλά και στο πέταλο αριστερά. Έφτασε ο Φουρνιέ στην πρώτη, 32-19. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός έδρας φέτος έχει 10 νίκες και 9 ήττες. Μονακό 15 νίκες και 5 ήττες στο Σαν Γκαστόν Μεντεσάν. 33-19 συν 14 με τον Ολυμπιακό που ξαναλέω μετά το τρίτο λεπτό έχει σοβαρευτεί πλήρως. Κεβάριος Χέι στον Ακόμπο. Ωραίες σταυρωτές έξω στον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς προσποιείται στο Μακίσιτ. Ζητάρει για 3 αστοχή. Rebound από τον Φουρνιέ. Μονακό έχει 3-9 πίσω από την γραμμή. Ολυμπιακός 7-13. Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα στον Χολ. Καλάθι και φάουλ από την εκπληκτική δημιουργία του κόρη Τζόζεφ. Και την άμεση εκτέλεση του Ντόντα Χολ. 35-19 συν 16-7 και 44 πριν από το φινάλε του ημιχρόνου εδώ στο Σαν Γκαστόμεντε Σαν. Ο Ολυμπιακός βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πλουσιοποιήσει την κατάσταση και να γυρίσει αύριο το μεσημέρι έχοντας την πρόκριση στις αποσκευές. Ο Χολ αστοχίσει στην βολή. Παραμένει το 35-19 υπέρ του Ολυμπιακού Νέντοβιτς. Νέντοβιτς με τον Μακίσικ απέναντί του. Ο Κόμπο. Κόμπο με τον Χολ από τις αλλαγές. Ο Κόμπο σέρνει για 3 μπροστά στο Χολ. Αστοχή, rebound από τον Κεβάριου Σέις. Πρώτο επιθετικό rebound της. Μονακό και φάουλ του Πίτερς. Δύο βολές για τον Κεβάριου Σέις, ο οποίος ξαναλέω. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Φενέρμπαχτσε, ένα παιδί που το ξέρει καλά ο Σάρας από την Ζάλγκυρης. Γύρω λόγος ο Κεβάριος Χέις, Ζάλγκυρης, Βαρκελώνα, Μονακό και τώρα κατά πάσα πιθανότητα στη Φενέρ που φτωμερή ανάγκη από πεντάρια. Από στιγμή που ανανέωσε και ο Τούρ με τη Χάπουελ είναι πολύ δύσκολο το να βρεις έναν ικανό σέντερ στην αγορά. Ολυμπιακός έχει την τύχη να έχει Μίλου Τίνο, να έχει Τζόουνς, να έχει Χολ, να έχει Κεφάλ. Για στις δύο από τον Κεβάριου Σκέιτς, 20-35. Ζόζεφ με τον Στράζελ απέναντί του, ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα με τον Οκόμπο. Παίρνει σκήνα από τον Πίτερς, τον Μπεγαρίν πάνω στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για 3 μπροστά στον Μπεγαρίν, απίστευτο σε Φουρνιέ. Στη σειρά των play-off, σαν να πάτησε έναν διακόπτη και να μπήκε σε mood επιτυχίας. Μια μέτρια σεζόν ο Φουρνιέ στα play-off είναι άλλος παίκτης πραγματικά. Ο Κόμπο, ωραίο πλικεντρώνο με τον Κεβάριου Σκέιν. Να η πρώτη εντυπωσιακή φάση της Μονακό απόψε, 22-38. Το πλικεντρώνο Κόμπο και Κεβάριου Σκέιν. Αυτή είναι λογικό, σε διαφορά είναι στους 16-18, μπορείς να χαλαρώνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στον Πίτερς, φάουλ χαμηλά του Μπεγκαρίν. Δύο βολές. Λάθος μου. Ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης επέδειξε ότι ήταν στην προσπάθεια του Πίτερς και σε Λότερ Μόζερ. Και ο Πίτερς λοιπόν στην γραμμή. Ο Νέα Νέντοβιτς έκατσε τον πάτο για να επανέλθει ο Τζέιμς. Ο Πίτερς θα σορχεί στην πρώτη. Ένας τέξης που είχε κοντά στο 90% στην Ευρωλίγκα από την γραμμή. Μια στις δύο, 22-39. Διακόσια δεδομένα αν συνεχίσει έτσι. Ο φλερτάρι με την κατοστάρα, κάτι που δεν κατάφερε στο στάδιο της Σοφιλίας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς γενικότερα στην Ευρωλίγκα και ο χρυσό κατοστάρα στο της Ολυμπιακός. Blossom Games. Ωραία γυρίζει. Φόβια ότι κανονικά δεν είναι διαιτητές ο Πίτερς. Ο Χολ με συγχωρείτε. 24-39. Τον Blossom Games έχει 7 πόντους. 6-13 ο Μάρκο Ισβίλη. Το ζήμε ένταση δίνει οδηγίες. Ξαναλέω είναι άξια συγχαρητηρίων η Μονακό για αυτό που έκανε φέτος από κάποια στιγμή και μετά. Είναι υπέρβαση και που είναι εδώ. Φουρνιέ στον Μακίσικ. Μακίσικ με τον Τζέιμς. Μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει τον Πίτερς. Πίτερς για 3 από δεξιά, ναι. 42-24. Με τον Πίτερς να σκοράρει το πρώτο καλά φίλος παιδιάς. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος σουτάρει καλύτερα την μπάλα από τα 6-75 παρά στα τρίποντα. 9 στα 15 τρίποντα έχουν το Κεθρόλευκη. 6 στα 11 τρίποντα προφανώς. Χωρίς καμία πίεση να σουτάρεις. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Καλά του κεφάλαιο από τον Στράζελ. 26-42. Μένουν 5-39. Να και εσύ πάει κάποιες οδηγίες στον πάγκο από τον Μπαρτζόκα για το πώς θα αντιμετωπίζει το μαρκάρισμα του Στράζελ. Στη γραμμή ο Στράζελ θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο. 27-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σταθερά εδώ και αρκετή ώρα. Τζόζεφ στο Μακίσι Πίτερς. Ξανά Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Μπλόσομ γίνεται. Είναι στον Πίτερς. Ο Πίτερς γυρίζει. Φάουλ. Και παραλίγο και καλά αυτή. Ναι. Χαρακτηριστικό πόσο ζει ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα. Σηκώθηκαν όλοι να πανηγυρίσουν το φάουλ που κέρδισε ο Πίτερς. Πήγαν να τον σηκώσουν αμέσως. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς, όπως σιγά σιγά κάνει αισθητή την παρουσία του. Σε ένα βράδυ μάλιστα από ο Βεζένκοφ έχει μείνει χαμηλά, απολιάστοχος. Εύστοχος ο Πίτερς. 27-43. Αρχίζει σιγά σιγά και σιγοψιθυρίζεται από τους φίλους του Ολυμπιακού και το βράδυ και το βραδάκι όταν θα έχουμε πια το κρυφθεί. 27-44. Ο Πίτερς στους 6. Η Μονακό στην επίθεση με τον Στράζελ. Στράζελ στον Φουρνιέ ουσιαστικά. Ένα ακόμη λάθος. Μακίστικ καρφώνει εντυπωσιακά στον εφηβιασμό. Τρομερή φάση από τον πάντα αθλητικό Σακίλ Μακίστικ όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Συν 19 για τον Ολυμπιακό. 27-46 James πάσα. Αδύναμη στην πλευρά στον Στράζελ. Ο ίδιος τον Blossom Game. Blossom Game για τρεις καλάθι. Πρώτος διψήφιος της Μόνακο, ο Τζαρόν Blossom Game, θα είναι τους 10. Μια λύση μετά από αρκετή ώρα από την περίμετρο για την Μόνακο. Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, άστοχος. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound, βγάζει στον Κόμπο, 3 με ένα εφηβιασμός. Ο Κόμπο πάει την μπάλα στα πόδια του Μακίστρικ και τώρα είναι εφηβιασμός 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χολ στο Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, μάλιστα 49-30. Ο πλοπολιβόλο Εύαν Φουρνιέ παίρνει την σκυτάλη από τον Τόμας Φόκαπ και ακούει το όνομά του ρυθμικά από τους 400 Έλληνες που είναι στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν. 10 εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό. Σκορ 49-30, 4-21 πριν το ημίχρονο. Τηλεοπτικό time out, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά στον Περικυπάτο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 30-49 Μονακό Ολυμπιακός, 4-21 για το ημίχρονο. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Εντυπωσιακό, 6 από τα 6,75 Ολυμπιακό έχει 10 στα 17 τρίποντα, 58,8%. Σχεδόν ίδιο είναι και το ποσοστό στα δίποντα, 58,3 με 7 στα 12. Επίσης έχουν οι Ερυθρόλευκοι 5 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και ήδη σε σκάρτα 16 λεπτά, 15 assist συν 5 κλεψίματα για μόλις 2 λάθη. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Οκόμπο. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς αντί του Χολ. Ο μόνος που δεν έχει μπει δηλαδή είναι ο Μόρις. Ο Κεβάριος Χέις, φάουλ του Πίτερς. Πρώτο φάουλ του Αλεκ Πίτερς, 2 βολές για τον Κεβάριος Χέις. Διακόσ 4 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου έχει αγγίξει τους 50 πόντους. Στο πάγκο ο Φουρνιέ για να μπει ο Τόρσε ξανά. Ασφαλώς και ο Μπαρτζόκας μου δεν πρόκειται να κουράσει κάποιον παίχτη του πάνω από 20-22 maximum λεπτά στο ψηλό παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλεγα τάση ότι είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία και στα 5 συνεχόμενα Final Four που όλα δείχνουν ότι κλειδώνει σήμερα ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός έχει εύκολη δουλειά στα play-off και εξαργυρώνει με κάποιο τρόπο,
0: ναι, την πρωτιά,
1: την πρωτιά του.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια του 21-22 με τη Μονακό. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια με την Φενέρμπαξε. Όντως ήταν πρώτος εκεί ο Ολυμπιακός 22-23. Οκ, okay. Το 23-24 πέρασε με μειονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Αλλά και πέρσι νομίζω ότι έχοντας πρωτιά, το να παίξει με τη Ριάλ δεν ήταν και το πιο καλό. Τζόσεφ για 3. Αστοχό χαλάει κάπως το ποσοστό του Ολυμπιακού πίσω από τα 6,75. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60%. James με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα 4 μέτρα αστοχή ο James. Μάλλον από υπερβολική σιγουριά να ετοιμάζει και τον Βεζένκο ο Μπαρτζόκας. Ασφαλώς δεν είναι ότι το εξαργύρωσε αυτό το πολύ καλό του φίνι στη σεζόν και το πολύ καλό δεύτερο του γύρο, παίρνοντας μια ομάδα με ελαφριά φανέλα να το πω, αλλά οι καταστάσεις έχουν κάνει τη Μονακό να είναι έτσι. Μακίσικ και αυτός για 3 και αυτός μέσα. Τεχνική ποινή στον Blossom Game. 52-31. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε για κάτι ο Blossom Game. Μας έχετε δέχτηκε τεχνική ποινή ή προειδοποίηση. Τεχνική ποινή στον... όχι, όχι, είναι στον Dorsey. Η τεχνική ποινή, όχι στον Blossom Game. Τεχνική ποινή στον... όχι, όχι, είναι στον Dorsey. Η τεχνική ποινή, όχι στον Blossom Game. Δεν το

0: Τον James, ο James είναι με τον Joseph, πάει για βοήθεια ο Βεζένκοφ, ο Blossom Game γίνεται από δέκτης της μπάλας, ωραία πάσα από μέσα προς τα έξω και τρίποντο από τον Strasdell, εδώ το μισό καλά θα ανήκει στον Blossom Game, ο οποίος λειτουργώντας ως σκαλοπάτι στην κορυφή της ρακέτας μοίρασε πολύ σωστά την μπάλα στον Strasdell, φοβερή πάσα του McKissick, ο Βεζένκοφ, ο Tyreek Jones, χαλάει μια ασίστ του Βεζένκοφ πάρα πολύ εύκολα. Να είναι μόνος με το καλά του Tyreek Jones και αστόχησε το κόμπο για τρεις και αυτό μέσα time out τον Μπαρτζόκα τώρα, ο οποίος βλέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η χαλαρότητα του πρώτου τριλέπτου, η διαφορά πέφτει από τους 21 στους 14 και αμέσως ο Μπαρτζόκας καλεί time out 38-52, 2-31 για το ημίχρονο Βάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην Big Win άλλαξε επίπεδο. Με το Big Win Player Pro Powered by Opta ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε για πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από το time out του coach Μπαρτζόκα. Ζόζεφ, Τόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μακίσικ και Ταϊρίκ Τζόουνς είναι οι πέντε. Ο Μονακό είναι με ο Κόμπο, Μπλόσομ, Γκεμχέι, Στράζελ και Τζέιμς. 2-28 ακόμη. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Μονακό έχει συγκυρώσει τα μοναδικά της φάουλ. Βεζένκοφ, τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς δίνει στον Μακίσικ, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Γουόκαπ. Βεζένκοφ στον Ταϊρίκ Τζόουνς αυτή τη φορά. Θα πάρει το maximum από την πολύ καλή πάσα του Μπαζέκο Ταρίκ Τζόνς, καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οκόμπο. Δεύτερο, ήδη ο Στράζελ έχει μπει στη ζώνη της... Όχι, διορθώνω. Στο ένα φάουλ ο Στράζελ, δύο και ο Κόμπο. Και από ένα η Blossom Game Στράζελ, Χέις, Μπεγκαρίν και Νέντοβιτς. Ταρίκ Τζόνς στη γραμμή. Άψογος, 38-55, πιστόματος και το κοινό της Μονακό, μπορεί να είναι το πιο θανατικό που υπάρχει, εννοείται, μια ομάδα που ουσιαστικά τα τελευταία 7-8 χρόνια εκεί επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με την κατάκτηση του EuroCup και την είσοδο της στην Ευρωλίγκα, φάουλ του EuroCup στον James. Τελευταίο ομαδικό που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο, παρότι λοιπόν υπάρχει απογοήτευση. Έχουν γεμίσει σήμερα τις λιγοστές συναλλήτια θέσεις του Σάλγκας Ωμπρεζάν. Δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Περίπου 4.500 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που είναι χτισμένο κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό, σε Μονακό και χρησιμοποιήθηκε ως το προπονητήριο της Dream Team του 1992 στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν γίνει επικά παιχνίδια εδώ, ανάμεσα σε Τζόνσον, Μπέρντ, Τζόρνταν. Νομίζω ότι αν είχαν φωνή, τύχη θα μίλαγαν. Ο Κόμπο, άστοχο το φλότερ, εξαιρετικό rebound από τον ίδιο όμως. Ωραία πάσα του Τζέιμς στον Blossom Game, Blossom Game για τρεις. Αστοχή ψηλά το rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνσον. Ο Ολυμπιακός έχει ελέγξει το αμυντικό του rebound. Μέχρι χάσει μόλις δύο. Από μια ομάδα που είναι αρκετά δραστήρια σε αυτό. Φέτος ο Τάρπεϊ κλέβει από τον πολύ κακό σήμερα Βεζένκο. Ο Τζέιμς τελειώνει με airball τον εφηδιασμό μάλιστα. Μακίσικ στον Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ εκτελεί... Ναι! Πρώτο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη βραδιά. Δεν μπορούσε να λείπει αυτός από την ομοβροντία. 12-20 και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ποσοστό κανονικού αγώνα. Τα 12 εύστοχα. 58-38. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα κάνει και ρεκόρ στα τρίποντα, είναι δεδομένο.

0: Θυμάζει και το Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τάρθεϊ, βγάζει έξω στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς στον Μακίσικ. Μακίσικ τέκεται στο τάρι μπροστά στον Οκόμπο για τρεις μέσα και αυτό από τον εξαιρετικό στα play-off Σακίλ Μακίσικ στους 8. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να γίνει αλλαγή για τον Μόρις, έτσι αν πάρει time out ο Μπαρτζόκας. 22 δευτερόλεπτα υπάρχει απόκληση 8 δευτερολέπτων. Ολυμπιακός ως 23 στη μέγιστη διαφορά απόψε. James με τον Walkout μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 5,5, καλάθι. 40-61 και time out από τον coach Μπαρτζόκα, όχι φυσικά γιατί το επιτάσσει η διαφορά, αλλά για να δοκιμάσει μια special κατάσταση σε αυτά τα 8,3 δευτερόλεπτα που απομένουν εν όψη της συνέχειας της σεζόν. Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, 40-61, λίγα 18 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο. Νομίζω ο Ολυμπιακός κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό και αν είναι στοιχειοδός, σοβαρός και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα δηλώσει την παρουσία της στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center 22 και 24 Ιουλίου. Ιουλίου, τι είπα, 24 Μαΐου. Καλοκαιρινό το έκανα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα και πάλι.
0: Λοιπόν, για να δούμε την ειδική κατάσταση που ετοίμασε ο Κος Μπαρτζόκας με Μόρις, Ντόρσεϊ, Μακίσικ, Βεζένκο και τα Ερικ Τζόουνς. Έκανε στον πάγκο walk-up. Στράζελ, Τάρπε, Μπεγαρίν, Τζέιμς και Μπλόσομ και είναι οι 5 της Μονακό. Μακίσικ με τον Τζέιμς στέκεται στο 44 μέτρα, δεν νομίζω ότι ετοίμασε αυτό. Ο Τζόουνς παίρνει το θετικό rebound, αστοχή εξ επαφής. Τέλος ημιχρόνου, Μονακό 40, Ολυμπιακός 61. Απέχει 20 λεπτά από το 15ο Final Four της ιστορίας του και 5ο συνεχόμενο. Τα λέμε σε 14-15 λεπτά με τον Ολυμπιακό να τελειώνει με σύν 21 έχοντας 18 assist για 3 λάθη και ένα φοβερό ποσοστό τρίποδα 13 στα 21 για τους ερυθρόλευκους μετά το πρώτο τρίλεπτο. Νομίζω ότι κάνουν απλά επίδειξη δύναμης όπως αναμενόταν στο Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Ημίχρονο στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακό 40-61. Θυμίζω νωρίτερα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά και οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας την Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Βαλένθια στο Telecom Center και ο Παναθηναϊκός ο στόχος είναι να σκουπίσει τη σειρά και να σφραγίσει την πρόκριση για το Final Four. Γιώργο μου, το έκανα καλοκαιρινό το Final Four πριν. Αντί για Μαΐου είπα Ιουλίου.
1: Εντάξει, έτσι. Δεν πειράζει.
0: Πάνω στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκεί, γιατί 22-24 Ιουλίου κάπου εκεί ξεκινάει δεύτερος προκριματικός σε Champions League, Europa League κτλ. Αχ, τι κάνεις? Καλά, ναι, προφανώς. Τι κάνεις?
1: Καλά. Το Μουντιάλ πότε τελειώνει?
0: 19 Ιουλίου. Αυτό είναι Ιουλίου, ναι.
1: Ναι. Να έχουμε κάτι το καλοκαίρι να ασχολούμαστε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν...
0: 100 πλάς παιχνίδια θα έχει.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, επιβεβαιώνεται αυτό, τώρα σε πάω στο ρεπορτάζ της Βαλένθια, ότι επρόκειτο να έρθει με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφάλειας?
1: Αυτό δεν είναι Ισπανί. Τώρα φαντάζομαι ότι θα ισχύει για το, δεν είναι Ισπανί.
0: Okay.
1: Είναι κάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια έτσι πως θα έκανε, με τη συμπεριφορά της, με τη συμπεριφορά των αθλητών και όλων γενικότερα των παρατρεχάμενων εκεί πέρα, ήταν πραγματικά, το έλεγα για τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πραγματικά πολύ προκλητική και χωρίς λόγο κιόλας, έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα play-off, κρίνονται προκρίσεις εδώ πέρα, κρίνονται πράγματα.
0: Διακυβεύονται πολλά.
1: Ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αυτό που σε επίπεδο αγωνιστικών νέων είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο απρόπτο, οπότε μόνο ο Λούκας είναι απόν από το αυριανό μάτς και με ένα δούμε ξεκόψει από την 12ο Αταμάν, έτσι. Ο Λούκας, ο οποίος θα κάνει προσπάθειά του για να είναι διαθέσιμος στο Final Four, αν θα αναβρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή για τον αρχηγό του Τριφυλιού. Και κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα αυτό που νομίζω έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι σε αυριανό μάτς, όταν αφορά το αυριανό μάτς, να μπει από την αρχή αγριεμένος, από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, να μην αφήσει τη Βαλένθια περιθώρια αμφισβήτησης, έτσι. Να μην την αφήσει να ελπίζει ότι...
0: Να νιώσει συμβολικά.
1: Ναι. Να μείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης.
0: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες πριν θα αποφασίσει για το ποιους θα κόψει, πιστεύεις ότι θα ισχύσει το... Στον ποδόσφαιρο λέμε δεκάδα που κερδίζει. Δωδεκάδα που κέρδισε, που έκανε το 2-0, δεν θα αλλάξει?
1: Πολύ πιθανό.
0: Να μείνει δηλαδή έξω ο Καλαϊτζάκης πάλι.
1: Ναι. Γιατί πήρε πράγματα, το λέγαμε και χθες, από σχεδόν όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήσει τα μάτς και στα δύο μάτς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράπονο. Εντάξει, μόνο το Λιόπουλος δεν έπαιξε. Αλλά το Λιόπουλος στην ουσία είναι σαν να είναι ο τέταρτος γκάρτ. Και έτσι σε μια περίπτωση που χρειαστεί παραστεί ανάγκη, να το πούμε έτσι, γι' αυτό τον έχει στην δωδεκάδα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι... Βέβαια ο Αταμάν, εντάξει, πολλές φορές ξέρεις κάνει τις εκπλήξεις του.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν πριν ξεκινήσει η σειρά, τον αφήσει τον Καλαϊτζάκη έξω και έχοντας εικόνα από το μάτς κανονικής περίοδου, ναι, λες έκπληξη, λες γιατί, τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Προφανώς κάτι παραπάνω ήξερε.
1: Κάτι παραπάνω ήξερε και επειδή το βλέπεις παίξεις καθημερινά στην προπόνηση,
0: όπως
1: βλέπουμε, είδες με τον Γκριγκόνης, του βγήκε στο πρώτο μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δώσε πράγματα ο Λιφάνος. Οπότε ναι, νομίζω ότι έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Και η δεύτερη ερώτηση.
0: Η δεύτερη ερώτηση. Υποθετική, έτσι. Αν είχες να διαλέξεις τρόπο για να νικήσει και να τελειώσει τη σειρά αύριο, θα επέλεγες με τον τρόπο που έγινε την περασμένη Τρίτη ή την περασμένη Πέμπτη? Είδες.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ναι, γιατί το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το πρώτο πήρε με την άμυνα, το άλλο με την επίδεση. Πήγε 100 πλάστο μάτς. Με την παράταση μένα, αλλά...
1: σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις, δεν μετράει τώρα ο τρόπος.
0: Καλά, ναι, ναι, εντάξει, παιδί μου. Okay.
1: Εδώ να γίνει δουλειά.
0: Μπράβο, να γίνει 3-0, να ξεμπερδεύουμε.
1: Όπως έγινε, ναι, ναι, όπως έγινε και στα δύο πρώτα μάτς. Που επαναλαμβάνω για μένα αυτό που έχει σημασία πέρα από το 2-0 του Παναθηναϊκού είναι η εικόνα της ομάδας. Η εικόνα της ομάδας Αταμά, των παικτών του Αταμά, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ήταν ένας Παναθηναϊκός που ξέρετε, δεν τον είχαμε δει τη φετινή ζωή, με μικρές εξαιρέσεις. Και έδειξε το παιδί μου ότι όταν ζορίζουν, να σφίγγουν τα γάλατα που λέμε, να ζορίζουν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο του και έχει και τους παίκτες που μπορούν να τον πάρουν από το χεράκι και να τον οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Φαντάζομαι εισιτήριο ούτε για δείγμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι. Όχι, και αυτά τα λίγα που λέγαμε χθες εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Και μιας και το ανέφερες, θα έχει και ενδιαφέρον από άποψη τακτικής να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να παρουσιάσουν τώρα οι προπονητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Γιατί είδαμε διαφορετικά πράγματα και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Αταμάν ήταν ο μεγάλος κερδισμένος.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε τώρα κατά πόσο μπορείς να απαντήσει ο Μαρτίνεθ και αν ο Παναθηναϊκός θα έχει τις δικές του απαντήσεις από τη δική του πλευρά, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο Telecom Center. 9 και 4 το τζάμπολ αυτού του αγώνα. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο είναι στην Ζαλγίριο Αρένα στις 8 με την Ζάλγκυρης να υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα σε αυτό το ζευγάρι είναι αυτή που έχει κάνει το 2-0, που έχει εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό την έδρα της και θέλει να σκουπίσει την σειρά. Από την άλλη, Λιθουανή. Θέλουν, όπως έκανε και η Χάπολη σήμερα, να βγάλουν αντίδραση, να μειώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί, να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο του Final Four. Σε περιβάλλον μπάσκετ, η αποστολή της ΑΕΚ πλήρης, αφού και ο Νάναλη προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το διάστημα που τον κράτησε εκτός από το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου στην στίγημα GBL με τον Ολυμπιακό, ταξίδεψε το απόγευμα για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής στο Final Four του Basketball Champions League για τον ημιτελικό της Πέμπτης με την Μάλαγα στις 10, Ρίτα Στενερίφη το άλλο ζευγάρι, πρώτος χρονικά ημιτελικός που θα γίνει στις 7 και η δυσάρεστη, να το πω έτσι, η είδηση της ημέρας από το χώρο του μπάσκετ έχει να κάνει με τον θάνατο του Χωσέ Πικουλή Νορτίθ σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τεράστια μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ. Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στην Λάρισα, στο Ηράκλειο και φυσικά στον Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Κόρατς του 1997, το όνομά του γράφτηκε στην ιστορία των κίτρινων σε αυτό τον αλυσμόνητο τελικό στην Προύσα.

σε περιβάλλον ποδοσφαίρου, βραδιά είναι, έχει και Champions League απόψε. Βγαίνει το πρώτος φιναλίστ του τελικού της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη. Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates. Στη ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Μικέλ Αρτέτα θα παρατάξει τους κανονιέριδες με 4-2-3-1. Το Ράγια στα γκολπόστ. Τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Καλαφιόρη. Στην μεσαία γραμμή ο Λούις Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις. Και μπροστά στο δεξί φτερό ο Σάκα, στο αριστερό ο Τροσάρ και ο Έζε πίσω από τον Γιόκερες. Από την άλλη ο Ντιέγκο Σιμεώνε παρατάσει τους Ρόκι Μπλάνκος με 4-4-2. Ο Μπλακ στην εστία. Πιούμπιλ στο δεξί άκρο της άμυνας, Ρουγκέρι στο αριστερό με Λενορμάν και Χάντσκο τα δύο στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Κόκε και Γιορέντε, Σιμεώνε δεξιά, Λούκμαν αριστερά και μπροστά επιθετικό δίδυμο Γκρίεσμαν με Άλβαρες.

0: Λοιπόν, είπαμε και τις εντεκάδες του ημιτελικού του Champions League στο Λονδίνο σε 19 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός 40-61. Πλέον μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Η μπάλα στο παρκέ και εσύ έχεις την καλύτερη θέση με το live streaming. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Πριγκιπάτο Νίκος Ζέρβας για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το match ξανά στο Σαν Γκαστόν με Ντεσάν. Είμαι στο Ολυμπιακός, προηγείται 61-40 με ένα μπασκετικό ρεστάλ. Από το τρίτο λεπτό και μετά της αναμέτρησης, όπου βρέθηκε να χάνει με 13, δεν ευνηδιάστηκε. Έσυξε την άμυνά του, άρχισε να έχει πολύ καλύτερες λύσεις στην επίθεση και έχει βάλει τις βάσεις για την σκούπα, για το 3-0 απέναντι στην αξιόμαχη Μονακό Γουόκαπ Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ, οι πέντε του Ολυμπιακού, Τζέιμς, ο Κόμπο, Γλώσσομ Γκέιν, Χέις και Νέντοβιτς, οι πέντε για τον Μάνος Μαρκοϊσβίλη. Τζέιμς με τον Γουόκαπ απέναντι του πριν προς τα μέσα, εκτελεί τα δύο μέτρα ευσοχή. Θα είναι τους 11. Ο Μάικ Τζέιμς είναι πρωτοσκόρερ της Μονακό και ο δεύτερος ψηφιότητας. Μετά τον Τζαρόμ Μπλόσομ Γκέιν για τον Ολυμπιακό, 12 ο Γουόκαπ, 7 ο Τόρση, 11 ο Φουρνιέ, 8 ο Μακίσικ. Ολυμπιακός τελείωσε με 13-21 τρίποντα και 18 ασίστ για 3 λάθη λάθος του Παπα-Νικολάου. Στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει πάρει παρά μόνο μία μπαλά. Νέντοβιτς για 3, αστοχή, rebound από τον Βεζένκοφ και υπάρχει σταμάτημα του αγώνα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, πάλι είναι για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο Βεζένκοφ με αυτό το αμυντικό rebound που μάζεψε έφτασε τα 3 στην αναμέτρηση, έφτασε τα 1065 συνολικά και είναι πλέον 12ος, αφήνοντας πίσω τον Γιώργο Πριντεζή. Τρομακτικό με διάλογο. Τώρα ο Βεζένκοφ με τον Νέντοβιτς θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Μιλουτίνο. Τον Παπα-Νικολάου στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Νέντοβιτς. Ένα milestone για τον Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπερνάει τον Πρίντεζη, όντας συμπαίκτες για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και σίγουρα σε πολλά πράγματα μέντορας του. Τώρα θα πάει στην γραμμή από το φάουλ του Νέμανια Νέντοβιτς. Παράλληλα, ο Βεζένκοφ έχει ξεπεράσει και τον Κλέμπερ συνολικά στα rebound. Είναι 17ος ιστορία της Ευρωλίγκας. Τώρα σημειώνει τον 5ο του πόντο, 2-9 σήμερα ο Βεζένκοφ. Μετά από εκπληκτικά 2 πρώτα παιχνίδια που είχε 20,5 πόντους μεσόωρο. 2-2. Φτάνει τους 6. Και επαναφέρει διαφορά στους 21. 63-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Κόμπο με τον Ντόρσεϊ απέναντί του. Τζέιμς με τον Γουόκαπ. Δυναμικό χετζάου του Βεζένκοφ. Ωραία κυκλοφορία όμως από την Μονακό. Μπλόσομ Γκέιμ από τα 4 μέτρα καλάθι. Ο Μπλόσομ Γκέιμ στους 12. Και ο Μπαρτζόκας παράπονα για την άμυνα. Γουόκα περνάει τον Νέντοβιτς, δίνει έξω στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Οκόμπο, μπαίνει προς τα μέσα. Κακή πάσα στα πόδια του Βεζένκοφ. Ο Γουόκα σώζει την κατοχή. Μένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ στο τέλος του χρόνου το βάζει αλλά δεν μετράει. Εδώ ήταν φλίαρος ο Ολυμπιακός με κακές αποστάσεις, με έλλειψη πρωτοβουλίας, να το πω έτσι, γιατί το έστοχο μεν σου του Ντόρσε δεν αμετρήσει. Ο Κόμπο, Blossom Game, ξανά ο Κόμπο, φάουλ του Ντόρσε, τρίτο φάουλ του Ντόρσε, που σου έχει μια τεχνική ποινή. Ο Μπαρτζόκας αμέσως σηκώνει τον Φουρνιέ, καθώς δεν θέλει ο Ντόρσε να χρεωθεί με τον τέταρτο φάουλ. Μάλιστα κασκαδεύει το κεφάλι του Ντόρση, του λέει δεν πειράζει. Ξανά λοιπόν ο Φουρνιέ που και αυτός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο πρώτο μέρος, με 3-4 τρίποτα και 2 ασίς. James με τον walk-up ξανά βγαίνει σε τζετζάου το Βεζένκοφ, αλλά χάνει το Blossom Game και έτσι ο James το διαβάζει. Θα ήρθει για μια ακόμη φορά τον Blossom Game, ο οποίος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στα play-off. Έχει φτάσει στους 14-46-63. Διαφορά στους 17 για να το πάνει Μονακό, έχει κάτι να δώσει στο μάτς. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου, διστάζουν και οι δύο. Ωραία συνεργασία όμως, καλά τι. Ασίστ Παπα-Νικολάου νούμερο 4. Διακόσμιος ήταν πλέον της 20 ασίστ σε 23 λεπτά παιχνιδιού. Φάουλ επιθετικό του Κεβάριους Χέιτς. Πάνω στο σκριν που επιχείρησε. Παπα-Νικολάου εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα με 6 πόντους, 4 ασίστ, 3 rebound, 1 κλέψιμο και 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Walk-up με τον Νέντοβιτς ο Φουρνιέ απέναντι στον Οκόμπο. Θα πάρει σύν από τον Βεζένκοφ, θα δώσει ξανά στο walk-up. Ο Κεβάριος Χέιτς κάνει το deflection. Στη συνεργασία που πήγαν να στήσουν walk-up με Βεζένκοφ μένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ φοβερή πάσα του walk-up καλάθι. Διψήφιος και ο Βεζένκοφ από την φοβερή δημιουργία του Thomas Walk-up. Ξανά η διαφορά πάνω από τους 20. 46-67 και όσο περνάνε τα λεπτά όλο ένα και πλησιάζει το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο James από τα 4 μέτρα μεγάλο καλάθι. Ο James στους 13. Walk-up με τον Νέντοβιτς. Walk-up. Αλλαγές στο Blossom Game. Μιλουτίνοφ θα σφάρει από το γραμμή των ελευθερών βολών. Να ένα καλάθι για τον Μιλουτίνοφ το πρώτο. Και αυτό με σουτάκι. Ο Κόμπο για 3. Άστοχος. Rebound από τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Πάολο Τζέιμς το παραδέχεται. Πάνω στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Μπεγαρίνα αντί του Blossom Game για να πάρει κάποιες ανάθεσεις ο Blossom Game. Ο Γόκα που επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δίνει στον Γόκα. Γόκα στον Βεζένκοφ. Ο οποίος έχει μισμάτς με τον Οκόμπο. Στο χαμηλό πώς. Ο Βεζένκοφ βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3. Αστοχή φάουλ που κερδίζει ο Βεζένκοφ στη διεκδίκηση από τον Οκόμπο. Τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Από το επόμενο εκτελεί βολές. Ο Ολυμπιακός. Δεν στέλνεται ξανά η ερυθρολευκή εξέδρα εδώ στο Σαλγκαστό με Τεσάν. Ο Γόκαμπ στο Φουρνιέ. Έχει προστάρει ξανά ο Βεζένκοφ στον Οκόμπο. Δεν τον βλέπει ο Φουρνιέ. Προστάρει για 3. Να στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν προλαβαίνει όμως. Πατάει τη γραμμή. Και έτσι. Διαφορά παραμένει στους 21 πόντους, 5 και 26 για το φινάλε ενός αγώνα που δείχνει να ελέγχει απόλυτα ο Ολυμπιακός και να κλειδώνει σιγά σιγά το 3-0 και τη σκούπα κλέψιμο του Βεζένκοφ, ο οποίος θα αντεβάσει και την μπάλα με τον Μπεγκαρίνα απέναντι του Παπα-Νικολάου στον Μιλουτίνο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ εύκολο λέει up, 13 πόντοι του Γάλλου. Και time out του Μάνου Τσαρμακοϊσβίλη με τη διαφορά να έχει πάει στη μέγιστη τιμή της, το σύν 23, 71 Ολυμπιακός, 48 η Μονακό, 5 και 2 για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα η Live Casino. Το παιχνίδι στην Big Win ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο. Διεκδικείς ένα από τα 2 διπλά εισιτήρια για το Sold Out Final Four της EuroLeague. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 12 στα 20 δίποντα, 13 στα 23 τρίποντα, 8 στις 10 βολές, 24 rebound, των οποίων τα 8 επιθετικά και 22 assist, συν 6 κλεψίματα για μόλις 5 λάθη. Από την άλλη, η Μονακό έχει 13 στα 19 δίποντα, 6 στα 17 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound, 2 από αυτά επιθετικά και 11 assist, συν 3 κλεψίματα για 8 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της, με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live casino. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
2: Πάλι ξανά το παιχνίδι με τον James να δίνει στον Οκόμπο. Ο Νέντοβιτς με τον Παπα-Νικολάου. Μπαίνει προς τα μέσα ο Σέρβος, δίνει στον Κεβάριους Χέις. Καλά και φάουλ από τον Χέις. Παπα-Νικολάου απορεί. Η άμυνα ψηλά είναι καθαρή. Νομίζω ότι έκανε φάουλ με το αριστερό του πόδι, έτσι όπως και βάλει ο αρχηγός στο σώμα του. Έτσι ο Κεβάριους Χέις που έχει κάνει ένα συμπαθητικό παιχνίδι. Με 8 πόντους, 3 rebound. Θα πάει στην γραμμή, έχει και ένα κλέψιμο και μια τάπα και γενικότερα έχει περιορίσει τη δράση των Μπλουτίνο από τον Κεβάριους Χέις. Αν και, ξαναλέω, ο βασικότερος λόγος που δεν έχει κάνει σαν τη φοβερό και τρομερό Μιλουτίνο είναι ότι δεν πάει πέρα από αυτόν. Φάουλ του Νέντοβιτς αχρίαστο πάνω στον Γουόκαπ γιατί ήταν το πέμπτο μαδικό. Έτσι ο Τόμας Γουόκαπ που άνοιξε τον δρόμο με τα τρίποντά του στην πρώτη περίοδο θα πάει στη γραμμή για να συνδεθεί ξανά με το καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Θα βάλει την πρώτη, φτάνει στους 13. Πρώτο σκόρερ μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Γουόκαπ ο οποίος στην πέμπτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό έχει 5 στα 5. Όπως όλα δείχνουν, Final Four, απίστευτο. Σπάνιο. James. Τον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς στον Μπεγκαρίν. Ο James ξανά. Επιθετικό φάουλ του Κεβάριους Χέις. Σε κάθαρο φάουλ πάνω στον Γκόκαπ. Τρίτο του Κεβάριους Χέις. Πολύ σκληρό φάουλ πάνω στο screen. Διαφορά στους 22 με τον Ολυμπιακό πλέον να φλερτάρει με τη μέγιστη τη μύτη αν απλά ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση ακόμη και σε ένα δίποντο. Στο πίσω και η μπάλα τώρα θα δώσει πέρα αρκετό στον τρόπο στο μερί ζεστή εδώ στο Σάρκα στον Μελισάν παρότι έξω έχει 17-18 βαθμούς είναι υπόγειο ουσιαστικά με πολύ φωτισμό χαμηλοτάβανο γήπεδο πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη χάρη της Μονακό που επιτρέπεται να παίξει αυτό το γήπεδο. Ο Κόμπο κλέβει από μπροστά, από τη λάθος πάσα του Φουρνιέ. Ο Κεβάριους Χέις στον ευνηδιασμό δίνει στον Στράζελ, Μπεγκαρίν. Φτάνει μόνο στην παλά. Την προσπάθειά του να γυρίσει το κορμί του και να απειλήσει το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Μπεγκαρίν αστόχησε. 10 τα λάθη της Μονακό. Γενικότερα στη σειρά πάρα πολλά λάθη για τους Μονεγάσκους. Ο Τάρπεϊ επιστρέφει αντί του Οκόμπο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο Μονακό, απορώ γιατί το κάνει. Έτσι μην είναι και πολλές δυνάμεις μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα 14 λεπτά. Φουρνιέ. Στον Γουόκαμπ που έχει ποστάρει το Στράζελ. Βγαίνει από τα σύνο Βεζέγκοφ. Ο Γουόκαμπ δεν του δίνει την μπάλα. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Ξανά Γουόκαμπ. Ο Μιλουτίνοφ τώρα είναι με τον Τάρπεϊ. Γυρίζει σου τάρι για δύο. Απίστευτος Μιλουτίνοφ. Έχει βάλει δύο καλάθια όλα με fade away. 75-51. Αφού δεν μου δίνετε την μπάλα σου λέω σέρβος, ας τώρα από μακριά. Τάπα τώρα από τον Μιλουτίνοφ, ο Μπεζέγκοφ, στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις στον ευνηδιασμό. Απίστευτα πράγματα από το Γάλλο. Στο Πριχυπάτο. 78-51. Συν 27. Πλέον νομίζω ότι όσο και αν σεβόμαστε στον αθλητισμό τον αντίπαλο και τη Μονακό τα πράγματα είναι τυπική διαδικασία. Τρίποντο και φάουλ από τον Στράζελ. Μπάτησε εδώ ο Παπα-Νικολάου και μπήκε στο κυλίντρο του. Ο Στράζελ έδωσε μια ανάσα στην Μονακό με αυτόν τον goal foul, επανέρχεται το Blossom Game. Εντάξει, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά και μια ακόμα καλή εμφάνιση. Απέχει 13 λεπτά από την εξασφάλιση του ιστηρίου για το Final Four της Αθήνας. Ο Στράζελ θα βάλει και τη βολή. Θα μειώσει στους 23-55-78 walk-up. Walk-up με τον Στράζελ. Ωραία πάσα στο Βεζένκοφ. Γυρίζει ο Βεζένκοφ αστοχή. Μάλιστα. 4 στα 12 πλέον. Μπεγκαρίν. Λέβει ο Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός. Walk-up. Βεζένκοφ για 3 στον ευνηδιασμό. Ούτε τώρα. Από τον Βεζένκοφ, ποιος το ψάχνει, το εκβιάζει, δεν του βγαίνει, αλλά δεν στοιχίζει τον Ολυμπιακό. Ο Στράζελ, ένα ακόμη τον φάουλ με θύμα τον Παπα-Νικολάου. Μπαρτζόκας έξαλλος. Θέλει να είναι σοβαροί οι παίκτες του, δεν θέλει να δίνουν δικαιώματα. Διαφορά από τους 27 με ένα 6-0 που μπορεί να γίνει και 7-0 από τον Στράζελ. Πέφτει από τους 27 στους 20. Ετοιμάζει τον Μακίσικ, καθώς ο Παπα-Νικολάου συμπλήρωσε 3 φάουλ. Ο Στράζελ θα βάλει την βολή. Ο αρχηγός στον πάγκο. 6 πόντι, 4 ασίστ, 3 rebound. 2 κλεψίματα για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάει στον πάγκο. Walk up. Τουρνιέ. Στον walk up, καλή άμυνα από μπροστά του Στράζελ. Γέμισε τον walk-up απέναντι του. Μονακό αντιδρά. Φανείτε ότι η διαφορά πήγε στους 27. Με λίγο καλύτερες άμυνες. Έχει καταφέρει να μειώσει τους 20. 2 λεπτά ακόμη ο James με το Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Φουρνιέ. Είναι και 57 ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο James εκτελεί την πρώτη ευστοχή. Κάνει τους 14

0: 15. Ο 9-0 το σέρι της Μονακό που πάει στο μείον 18 στράζελε παραλίγο να κλέψει από τον walk-up. Σαρφέι πέφτει με δύναμη στην μπάλα πραγματικά. Αξιοθαύμαστη η παίκτης της Μονακό. Κουρνιέ έτσι στο Μακίσικ. Μακίσικ για 3 στην στάση. Θα στοχίσει rebound από τον Blossom Game. Στράζελ για 3 στον ευνηδιασμό. Θα στοχίσει foul. Και κερδίζει ο Μακίσικ. Εδώ υπάρχουν κάποιες αποδοκιμάσεις από τον κόσμο, ο οποίος είχε ενθουσιαστεί. Η διαφορά έπεσε από τους 27 στους 18, αλλά είναι ξεκάθαρο το φάουλ στον Μακίσικ. Ο οποίος θα πάει και στη γραμμή, καθώς υπήρχε καταστροφή για τον Ολυμπιακό και εκτελεστεί το σύνταγμα από την Μονακό. Μακίσικ βάζει την πρώτη, θα είναι τους 9. Αν βάλει και την δεύτερη θα γίνει ο τέταρτος ψήφιος του Ολυμπιακού. 14 ο Γόκαρ, 10 ο Βεζέγκο, 16 ο Κουρνιέ θυμίζω. Και στα όρια ο Μακίσικ, ο Ντόρση, με 9 και 7 από τους αντίστοιχα. Μέσα και η δεύτερη από τον Σακίλ Μακίσικ. Και αυτός με 5 συνεχόμενα Final Four, απλά ήταν παρόν και σε ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί. Σεζόν 2021, Τζόζεφ αντί Γουόκαπ, η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού, νομίζω θα γίνει rotation και στην τέταρτη περίοδο. Μαγκίστηκε εκτός από το όνομά του στην κορυφή των ξένων με τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα, είναι και ο ξένος με τα περισσότερα Final Four του Ολυμπιακού. Κουρνιέ με τον Blossom Game. Ωραία πάσα στον Μιλουτίνο. Πρώτη φορά που ταΐζει τον Μιλουτίνο επιτέλους. Εκεί που όταν την πάρει δύσκολα στοχή. 82-60 με τον Κουρνιέ να είναι στις 3 assist. Στους 16 πόντους. Στράζελ. Διαφορά ξανά στους 22. Στράζελ. Πίσω στον Τάρπεϊ. Τάρπεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα πολύ εύκολο γαλάφι. Δεν ακολούθησε η άμυνα. Μακίσικ την τελευταία ισοπαλία στο Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο. Κουρνιέ. Κουρνιέ με τον Τάρπεϊ. Εκτελεί από τα 5 μέτρα στοχή. Ο Στράζελ μαζεύει το rebound. Στάρει για 3 στον ευνηδιασμό. Αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Αλλά το σκαπίλισμα της μπάλας. Την μπάλα φτάνει στον Μπεγκαρίν. 62-82. Και time out από τον Μπαρτιώκα. Ξανά. Για να οργανώσει μια τελευταία επίθεση 19 δευτερολέπτων και 6 δεκάτων. Διαφορά στους 18, 64-82, 10 λεπτά για να μπει σφραγίδα στο εισιτήριο για το Final Four του Ολυμπιακού.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο. Ολυμπιακός είναι μπροστά με 18 πόντους. Είπαμε να είναι στοιχειοδός σοβαρός και στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four, πέμπτο διαδοχικό και 15ο στην ιστορία του. Θυμίζω νωρίτερα Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά. Πριν από τρία λεπτά είχαμε και την σέντρα στο Emirates, στο Λονδίνο, στην αναμέτρηση της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League, θυμίζω, ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Λοιπόν, προσθέθηκε λίγος χρόνος από ό,τι βλέπω, 22 και 7 έχει ο Ολυμπιακός για να εκδηλώσει την επίθεσή του, με Τζόζεφ Μακίσικ, Μπεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Ο Μονακό δεν έχει να δώσει φάουλ, έχει συμπληρώσει προπολού τα 5. Φουρνιέ πέρασε από τον Μιλουτίνοφ, δεν υπάρχει λόγος διασύνης, φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Μιλουτίνοφ θα τοποθετηθεί από το Φουρνιέ, ξανά Φουρνιέ, μετά την πάση στο Μιλουτίνοφ, αστοχή, rebound την Μπεγκαρίν, τέλος. Στην τρίτη περίοδο 64-82, με την Μονακό να επικρατεί με 24-21 σε αυτή την περίοδο, αλλά στις επιμέρους τομείς της στατιστικής ήταν πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει 12 πόντους από εθνιδιασμό, 19-6 από λάθη αντιπάλου και 13 από επιθετικά rebound. Τα λέμε σε 2 λεπτά. 64-82, ο Ολυμπιακός έχει να υπερασπιστεί ένα συν 18 στην τέταρτη περίοδο για να τελειώσει από απόψε τη δουλειά και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει σκούπα σε best of 5 σειρά Ευρωλίγκας.
2: Ωραία. 64-82 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Εγώ παραδίδω σκητάλη σε Fight Club. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλησπέρα και από εμάς. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Καθώς ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νίκο.
14: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Όλα έχουν σχεδόν κρυθεί εδώ. Μένει απλά να μπει η στραγίδα, όπως λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 18, 9:43 πριν από το φινάλε του αγώνα. Άρχισε την τέταρτη περίοδο με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Πίτερς και Χολ. Μπλόσομ Γκέιν, Τζέιμ, Στράζελ, Τάρπε και Μπεγαρίνη, 5 τη Μονακό. Στράζελ για 3 αστοχή. Ο Τάρπεϊ, ο πολύ μαχητικός Τάρπεϊ, ο οποίος θυμίζει ότι ήταν το 13ος σε rotation, με κανονική Μονακό, παίρνει ένα ακόμη rebound και ο Blossom Game μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. 67-82, το συν 28 γίνεται συν 15 για τον Ολυμπιακό. Στην τελευταία απέλπιδα προσπάθεια της Μονακό να πάρει κάτι στην σειρά. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, πετυχαίνει καλά τροχή, αστοχή. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound. Ο Μακίσικ του κλέβει την μπάλα, η κατοχή παραμένει στην Μονακό. Υπάρχουν 8:58, είναι αρκετός χρόνος, αλλά νομίζω ότι αυτή η μείωση της διαφοράς κατά 13 πόντους έχει να κάνει και με την χαλάρωση του Ολυμπιακού, αλλά και με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τύποι, πραγματικά ξαναλέω, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί παίζουν 8 και 9 εδώ και 3-4 μήνες. Καλά του κεφάλαιο το Στράζελ. Μάλιστα. 69-82, μαγικό παιχνίδι για τον Στράζελ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και δεν κάνω, Στράζελ ήταν στους 6 πόντους το πρώτο μέρος, έχει βάλει ήδη 11. Βάζει και τη βολή. 70-82. Τζόζεφ με τον Στράζελ, Μακίσικ με τον Γκέιν. Μονακό προσπαθεί με νύχια και με δόντια. Με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, ο Πίτερς τιμωρεί τώρα την close-out άμυνα του Στράζελ. Ήταν τους 8. Και σκοράνε μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός. 70-84, 8-22. Στράζελ στον Τζέιμς με το Φουρνιέ απέναντι του. Ο Τζέιμς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στον Blossom Game. Blossom Game μόνο του για τρεις θα στοχίσει αυτή τη φορά. Rebound από το Φουρνιέ. Και φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φουρνιέ από τον Μπεγαρίν. Ζητάει talent ο Φουρνιέ. Το Μπαρτζόκας του κάνει το χατερί. Ένα φάουλ το οποίο έγινε πίσω από το κέντρο. Δεν έχω άποψη. Και δεν έχω και replay. Για να δούμε αν μας δοθεί σε κάποια από τις οθόνες του Σάλγκαστον Μεντεσάν. Φουρνιέ υποστηρίζει ότι είχε πιάσει την μπαλά και νομίζω θα δικαιωθεί, ναι. Έχει καταλάβει ο Φουρνιέ ότι πηγαίνει ο Μπεγκαρή προς τα πάνω του και αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές και πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Πιάνει την μπαλά με τα δύο χέρια και κάνει ότι θα εκτελέσει. Νομίζω ότι θα δικαιωθεί το challenge, αλλά είναι πάγια άποψή μου αυτή. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός παίρνει βολές, αν πάρει τώρα έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κανονισμό, γιατί κανείς παίκτης δεν μπορεί να μας πείσει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα σου τα ρέψει το κέντρο. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθεί το challenge που ζήτησε επιτακτικά ο Φουρνιέ και φυσικά δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μπαλτζόκας. Χαμηλά, μάλιστα. Νομίζω ότι είχε πιάσει την μπαλά Φουρνιέ, αλλά ξαναλέω, λίγη σημασία έχουν αυτά. Ο Φουρνιέ δεν επαναφέρει.
13: Υπάρχει μέσα καμιά οδηγία αυτή, Νικόλα, προς τους διαιτητές, γιατί έβλεπα νωρίτερα και στο παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ αντίστοιχη φάση που είχε πιάσει την μπάλα ο παίχτης. Ήταν όμως πολύ πίσω από τη σέντρα και το δώσαν το φάουλ κάτω.
0: Καλά κάνανε. Μεταξύ μας τώρα, έτσι.
14: Μεταξύ μας δεν έχει νόημα να είναι οδηγία, νόημα έχει να γίνει κανονισμός.
13: Ναι.
0: Ναι, να γίνει κανονισμός το καλοκαίρι να τελειώνουμε. Ο Πίτερς το παίρνει προσωπικά, βάζει δύο συνεχόμενα καλάθια και νομίζω ότι διαλύει όποιες αμύδρες ελπίδες είχε. Η Μονακό να μειώσει ακόμη περισσότερο και να κάνει λιγότερη το μάτς. Αλλά ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, ασφαλώς ο Ολυμπιακός μπορεί να πανηγυρίζει, ασφαλώς ήταν ανώτερος, ασφαλώς και εξαργυρώνει την εξαιρετική του κανονική περίοδο, αλλά και η Μονακό αξίζει συγχαρητήρια. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Εβαν Φουρνιέ, μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Γόκαπ. 19 πόντι, 3 ασίστ, 20 στην αξιολόγηση και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα όλα τα βράδια της κανονικής περίοδου, που ο Φουρνιέ δεν ήταν η καλύτερη του κατάσταση, ότι μην τον φοβάστε όταν η μπάλα θα καίει, αυτός θα είναι εκεί. Εντυπωσιακό καρφό από τον Blossom Game τώρα. 72-89 με τον Blossom Game να έχει φτάσει στους 19 πόντους. Και να παλεύει μαζί με τον Στράζελ και τον Τζέιμς. Όσο μπορεί ο Τάρφεϊ στον πάγκο, ο Κόμπο ξανά στη θέση του. Μια Μονακό που, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, η μισή από αυτούς που παίζουν τώρα δεν θα είναι εδώ, την νέα σεζόν. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και Μονακό. Έλεγα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ μου στον Μπάμπε Χριστόγλου ότι ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Μονακό δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν θα βρεθεί δηλαδή λύση στο διοικητικό πρόβλημα. Λάθος του Τζόζεφ, ο Στράζελ παίρνει αντιαθλητικό φάουλ από τον Τζόζεφ. Εξάλλου ο Μπαρτζόκας, την αυλεψία του Τζόζεφ. Ο οποίος έχω την αίσθηση ότι για να μην πέσει πάνω του Στράζελ τον πήρε αγκαλιά, αλλά αυτό είναι αντιαθλητικό. Και θα συζητηθεί τώρα αν θα εκτελέσει και τρεις βολές ο Στράζελ. Γιατί και αυτός έχει πιάσει την μπαλά όπως ο Φουρνιέ, πίσω από το κέντρο. Ο Τζόζεφ νομίζω βλέποντας την ορμή του Στράζελ και για να μην πέσει πάνω τον αγκάλιασε. Είναι ορισμός ο αντιαθλητικού το συγκεκριμένο. Ναι, το συζήτησαν τρεις βολές. Η μπάλα για την Μονακό. Του ξαναλέω, παλεύει. Για την τιμή της. Για να πέσει με το κεφάλι ψηλά. Μπαρτζόκας τώρα διαμαρτύρεται για τις βολές, έχω την αίσθηση. Τι του λέει ο διαιτητής, ότι αν θέλει να κάνω challenge, κάνε challenge, κάνε challenge. Ο Μπαρτζόκας θα ανταλλάξει και το δεύτερο του. Απόψε νομίζω ότι η αμφιβολία του προπονητή ήταν σαν 2-3 βολές. Αυτή την αίσθηση έχω.
13: Κοίτα να σου πω, αν σκεφτούμε ότι πριν λίγο ένα παρόμοιο φάουλ δόθηκε κάτω, δεν έχει κανένα λόγο να δοθεί αυτό το φάουλ 3 βολές.
0: Ναι, δεν διαφωνώ και μάλιστα είναι και πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
13: Και είναι περίπου το ίδιο σημείο, δηλαδή είναι πολύ πίσω από τη σέντρα.
0: Ναι, στο αντίστοιχο.
13: Ναι, με παίχτες μπροστά του για να, δώσει, ναι, για να δώσει πάσα, θέλω να πω, δεν προκύπτει. Αφού το δώσαν πριν κάτω, πρέπει και αυτό να δοθεί, κάτω. Να δοθεί δύο βολές γιατί είναι αντιαθλητικό.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, δεν αποφεύγεται. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν βγαίνοντας από το challenge του coach Μπαρτζόκα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει, όπως είναι φυσιολογικό. Προγύρθηκε με 28 πόντους διαφορά. Εκείνη έχει πέσει στους 17 και ο Στράζελ είναι στη γραμμή για το αντιαθλητικό φάουλ του Τζόζεφ, το ξεκαθαρό. Για δύο ή τρεις βολές. Αντιαθλητικό, τρεις βολές. Επιμένει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Κλόντερ Μόζερ. Ο Στράζελ στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γάλλο. Δύο στις δύο. Διορθώνω, ο Περούκα είναι αυτός που πήρε την απόφαση στο Τσέντας στο Challenge. 74-89. Μέσα και η τρίτη. Διαφορά στους 14 ήταν η Μονακό εστοχή, μπορεί να πάει στους 11 στους 12. Με 6 και 41 να απομένουν, χρειάζεται λίγη προσοχή ακόμη από τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τη δουλειά. James ο Στράζελ. Ο James ξανά με το φουρνί απέναντι προς τα μέσα, βρίσκει τον Hall. Πολύ καλή άμυνα από τον Hall. Άστοχο το σούτ James. Δεν θα ήταν εύκολο να σκοράρει μπροστά στην... στο τεντωμένο χέρι του Hall, ο οποίος κάνει και λίγο έτσι πλάκα στον James, τον trash-talking που έχει συμπαίκτες στην Μονακό. Hall στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, φοβερό pick and roll ανάμεσα σε Φουρνιέ και Hall, 75-91. Μία ακόμη δημιουργία του Γάλλου. Ολυμπιακός συνολικά στις 27 assists, είχε 18 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κόμπο. Το κόμπο με τον Hall απέναντί του, παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι, το έλειο κόμπο. Νομίζω ότι περίμενε περισσότερα ο Μάρκο Ισβίλια από τον κόμπο γενικότερα στη σειρά. Είναι από τους υστερήσαντες νομίζω της Μονακό, 77-91, 5-52. Και φορά στους 13. Δεν αλλάζει σχήμα ο Βαρτζόκας με Τζόζεφ, Πίτερς, Χολ, Κουρνιέ και Μάκηση. Λογικό είναι να μην θέλει να φορτώσει κάποιους παίκτες του Τζόζεφ για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα με σκαπίλι του Τζέιμς πάει στον Πίτερς. Υπάρχει σφαίριγμα για... Τι ακριβώς. Αλλαγή του Στράζελ, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στη μέση. Ναι. Πιάνει το αριστερό μέρος της μέσης του, λογικό είναι. Έχει παίξει 28 λεπτά, παιδιά, από τα 34. Ισορρευμένη κόπος και η περιπροσπάθεια βγάζουν τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλον. Θυμίζω ότι έχασε τον Διάλο το Κυριακή το βράδυ στο μάτσο του Στρασβούργου η Μονακό. Γίνεται κάποιες ασκήσεις εκεί στον Στράζελ. Ας ευχηθούμε το παιδί να μην έχει τίποτα. Πουρνιέ. Με τον Μπεγκαρίν, ο Φουρνιέ σου πιατρίσε από τη γωνία, κακό σου στην άκρη της, του ταμπλό. Η Μονακό τρέχει, το παλεύει, Μπεγκαρίν, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Τζόζεφ, παραλίγο να βάλει το καλά τον Μπεγκαρίν και η Μονακό να φλερτάρει με την μείωση της διαφοράς στους 10. Ο Στράζελ πάει στα αποδυτήρια μάλιστα. Κρίμα. Πονάει πολύ ο Στράζελ και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα κυρίως. Δύο βολές για τον Μπεγκαρίν. Βάλει την πρώτη. 79-91 ο Ολυμπιακός νόμιζε ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει πατήσει φρένο. Οι παίχτες του σκέφτονται και στα αδελφικά τους παίχτες της Μονακό. και έχουν δώσει κάποια δικαιώματα. Ασοχή ο Μπεγκαρίνης στην δεύτερη, ο Πίτερς μαζεύει το rebound. 5 και 13 ακόμη. Μια-δυο κατοχές ακόμη να μπουν για να τελειώνουμε. Γιώζεφ, το Φουρνιέ. Ο Πίτερς ποστάρει τον Νέντοβιτς, παίρνει φάουλ από τον Σέρβο. Δεύτερο ομαδικό της Μονακό. Παναφορά από την

0: την τριποντάρα του Evan Fournier, Μπεγκαρίν για τρεις. Δεν απαντάει, ο Χολ μαζεύει το rebound, ο Ολυμπιακός βάζει στο εισιτήριο, το εισιτήριο στη βαλίτσα και κλειδώνει πρώτος ο σεφιναλίστ την πόρτα του Telecom Center και πάει για το πολυπόθετο εδώ και 5 χρόνια τρόπαιο. Τζόζεφ στο Φουρνιέ, Μπεγκαρίν τον μαρκάρι, για τρεις από τον Τζόζεφ από τη γωνία, εύστοχος και ο Τζόζεφ, 97-79, πανηγυρισμοί στις εξέδρες των φίλων του Ολυμπιακού. Με 4 λεπτά να απομένουν, όσο μαχητική και να είναι η Μονακό, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η ομάδα του Μπεργκιπάτου μείωσε από τους 28 στους 12. Ήρθε όμως ο Φουρνιέ με τις τρίποντάρες του να την τελειώσει σε ένα πολύ γεμάτο μάτς για τον Γάλλο. 22 πόντι, 5 assist, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής. Time out, τελευταίο τηλεοπτικό της βραδιάς. 79-97, τυπική διαδικασία πλέον, μένει να μάθουμε το σκορ με το οποίο θα φύγει αύριο το μεσημέρι για την Αθήνα ο Ολυμπιακός από τον Πυρκυπάτο.
1: Λίγο πολύ αναμενόμενη η κατάσταση στο παιχνίδι, yeah. Έτσι, με βάση την δυναμική των δύο ομάδων και τις απουσίες της Μονακό, που πέρα από το Στράζερ που χάσε τώρα, ούτε ο Ντιαλό στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη, ούτε ο Τάις, είναι μια ομάδα η οποία πάλεψε φιλότιμα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει με τους διαθέσιμους παίχτες. Είναι πολύ μεγαλύτερη ποιότητα του Ολυμπιακού και το βάθος του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή να τελειώσει η σειρά απόψε, θα συμβεί. Με τη διαφορά που υπάρχει σε όλο το παιχνίδι και παρά τη χαλάρωση του Ολυμπιακού έτσι, σε ένα μικρό κομμάτι του αγώνα και τη μείωση του σκορ, δεν μπορούσε Μονακό να πάει ψηλότερα από αυτό το μείον 12 το οποίο έφτασε το παιχνίδι.
2: Εγώ να πω ότι έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στο 0-0. Με τις ομάδες να προσπαθούν χωρίς ιδιαίτερη ένταση, χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες μέχρι εδώ. Εντάξει, λογικό είναι να μην παίρνουν ρίσκα, ακόμα ενδεχομένως είναι ίσως νωρίς. Για ρίσκα εδώ όμως είμαστε, έχουμε πολύ μάτς μπροστά. Λίγο παιχνίδι απομένει ακόμα στο Μονακό μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει και τυπικά τη σειρά αυτή. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Είσαι παραδόλης. Μόνος να πω ότι ο Φουρνιέ ξεπέρασε τους 1000 πόντους στην Ευρωλίγκα μόλις τη δεύτερη σεζόν του, έτσι. Ήθελε 3, να βάλει 22 και έχει ακόμα. Ο Τζέιμς αστοχεί στην βολή, το φάουλ που κέρδισε. Μια στις δύο για τον Τζέιμς, ο οποίος φτάνει στους 16. 80-97. Ο Ολυμπιακός θα σπάσει και τους 100 πόντους για 8η φορά στην φετινή Ευρωλίγκα. Πίτερς στο Μακίσικ. Μακίσικ με τον Οκόμπο και αυτός πολύ καλή σειρά. Πίτερς βάζει την μπάλα στο πάτωμα. Πολύ ωραίο φλόου, τεράστοχο όμως. Ο Μπεγκαρίν μαζεύει το rebound. Ο Κόμπο μπαίνει με τον Φουρνιέ προς τα μέσα. Με το baseline drive είναι στον Μπεγκαρίν. Ο Τζέιμς και τον Πίτερς από τις αλλαγές. Θα πάει να πάρει τον αριστερό διάδρομο ο Τζέιμς. Ο Φεστάρι τελικά για τρεις προς τον Πίτερς, θα κάνει airball. Το Χολ σε ένα ακόμη rebound. 200 έλεγξε πλήρως την αέρα κυκλοφορία. Είχε 4 μόλις χαμένα αμυντικά. Τζόζεφ κακή πάσα στον Τζέιμς, ο οποίος κλέβει. Τα πάντα έχουν τελειώσει τώρα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή. Διαδικαστικό το τελευταίο τρίλεπτο. Με τον Ολυμπιακό ξαναλέω να είναι όσο καλός χρειαζόταν για να τελειώσει τη δουλειά από απόψε. Να μην μπει σε διαδικασία τέταρτο αγώνα την Πέμπτη. Να γίνει η πρώτη ομάδα που το κάνει. Να σκουπίσει δηλαδή αντίπαλο σε best of 5 σειρά. Και να έχει πλέον γεμάτες δύο εβδομάδες για να προετοιμαστεί για το Final Four. Συγκεκριμένα 16 μέρες που θα μεσολαβήσουν και τουλάχιστον δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό Ρόδου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα προημιτελικά των play-off ως προπόνηση για τους παίκτες του Μπαρτζόκα. Walk-up στον Φουρνιέ. Ξανά ο walk-up μπήκε στη θέση του Μακισίκ. Τζόσεφ τον Πίτερς με τον Νέντοβιτς. Γυρίζει ο Αμερικανός στα τα τρία μέτρα αυτό το σουτάκι

0: είναι ψωμοτήρι για τον Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει στους 12 και όπως και σε όλη τη σειρά συμπλήρωσε ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ. James, τάπα του Χολ στο James, εντυπωσιακή φάουλ του Οκόμπο στον Ζωζεφ, τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Τον Ταχόλ με αυτό το κόψιμο έκανε και αρκετά στη σειρά. Έφτασε τα 163 και ισοφάρισε στην 16η θέση όλων των εποχών τον πρώην Ερυθρόλευκο Μίρτσα Μπέγκιτς. Τζόσεφ στον Πίτερς, Πίτερς με τον Νέντοβιτς, τον Γουόκαπ, ξανά Πίτερς με τον Νέντοβιτς, συνεχόμενο μισμάτς τώρα από τις αλλαγές της Μονακό στην άμυνα. Ο Πίτερς, καλάθι και φάουλ, ο Φουρνιέ με υψωμένη γροθιά πανηγυρίζει το σπάσιμο της κατοστάρας. Ένα επιβλητικό 3-0 για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. 101-80 με τον Πίτερς στους 14. Και όλα Πίτερς με καλή σειρά. Ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο στα 4 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει και αυτό 4 Final Four. Και παρά τις φήμες και τις προτάσεις που υπάρχουν για τον ίδιο, εγώ λέω να περιμένουμε. Γιατί η ελαφρά την καρδία δεν αφήνει σε τέτοιο παίκτη να αποχωρήσει. 102-80 πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Αρκετοί ταξίδεψαν με το τσάρτερ χθες. Πάρα πολύ καλά είναι το, την εκδρομή Μεσονίκιας και σήμερα. Μπεγκαρίν για 3 από τη γωνία. Κακό σου, το Πίτερς μαζεύει το rebound. Δεν έχει διάθεση να επαναφέρει κάποιον παίκτη άλλον ο Μπαρτζόκας. Έκανε και συντήρηση. Τα περισσότερα λεπτά έχει παίξει ο Φουρνιέ με 23. Walk-up. 90 δευτερόλεπτα ακόμη. Πίτερς για 2. Αστοχή. Rebound από τον Οκόμπο. Ο Κόμπος έχει δεσουτάρει για 3 στον ευνηδιασμό. Θα αστοχίσει. Ο Τάρφι παίρνει το φιλικό rebound. James. Περνάει τον Πίτερς αστοχή. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Walk-up στον Πίτερς για 3, μέσα από τον Πίτερς, ο οποίος με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στους 18. 105-80 διαφορά, φλερτάρει με τη μέγιστη τιμή της. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού στους εξέδρες ανεμίζει. Ερυθρόλευκα κασκόλ για τον Ολυμπιακό που είναι και φέτος στο Final Four, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά την εξαιρετική του κανονική περίοδο, την πλωτιά που για πρώτη φορά του έδωσε εύκολα ένα εισιτήριο για Final Four, καθώς τις προηγούμενες είχε δεινοπαθήσει μεταξύ μας, και πάει με σκούπα στο Final Four της Αθήνας. Τελευταία επίθεση, τελευταία στάση πριν το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, ο Ταρτέι κλέβει, ο Κόμπο στο πολύ εύκολο λέει απαστοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να περιγράψουμε κάτι άλλο. Ο Γόκαπ κρατάει απλά την μπάλα και οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας με τελικό σκορ 105-82. Ο Ολυμπιακός θα είναι για 15η φορά στην ιστορία του σε Final Four με την ελπίδα στις 24 Μαΐου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρήζει και ιδιαίτερης κριτικής. Μετά τα πρώτα 3 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ δημιουργικός, απέφυγε τα λάθη, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και τελείωσε το μάτς με 105 πόντους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει το μπράβο μας, αξίζει τα συγχαρητήρια, αλλά δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιφέρει το παραμικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ήταν καταιγιστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά για την ώρα. Ο Φουρνιέ με 22 και ο Πίτερς με 18 ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 19 ο Blossom Game, 11 ο Χέιζ και 21 ο Στράζελ για την Μονακό. Θα ακολουθήσει σίγουρα πλούσιο ρεπορτάζ και στον αέρα του Big Wings Sport FM και στα social για την πρόκριση. Εγώ παραδίδω το μικρόφωνο στο Fight Club με το κλίμα να είναι πανηγυρικό και στις εξέδρες αλλά και στο παρκέ, συγκρατημένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έκαναν τη δουλειά με σκούπα απέναντι στην Μονακό που πριν αυτή την σειρά ήταν ο κακός τους δαίμονας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε σε λίγο με ρεπορτάζ από την Τρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 105-82 τελικό. Ολυμπιακός στο Final Four με 3-0. Γίνεται η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στα παιχνίδια τα αυριανά.
2: Ναι.
1: Από Φενέρ και Παναθηναϊκό, δηλαδή που είναι και οι δύο στο 2-0. Η Χάπουελ μείωσε τη σειρά με τη Ρεάλ σε 2-1 στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε έχει άλλη μια ευκαιρία στη Σόφια μεθαύριο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή. Α, δεν θα κάνουμε μικρή διακοπή. Πάμε να μιλήσουμε με Χρήστο Ρομπόλη για να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για την νίκη του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Καλά, είμαστε, εντάξει. Πολύ καλά είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πιο εύκολη πρόκριση στην ιστορία του στα πλοία, με διαφορά. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο έτσι, χαλαρή αντίσταση, αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώτος, κεφαλαιοποίησε την πρωτιά στην κανονική περίοδο, ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν σε κουρασμένος, καραβοτσακισμένος, ξέρω εγώ, απλήρωτος, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει να κάνει τη δική του δουλειά και ορθώς την έκανε και καλά την έκανε και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, ας πούμε ότι. Δηλαδή πήρε μια εύκολη πρόκριση, ας πρόσεχε ο αντίπαλος να ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να είχε λιγότερα προβλήματα για να έδινε και μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον στη σειρά. Δεν πρέπει να το απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό. Ίσως μπορεί κάποιοι να πούνε, ας πούμε, ότι δεν σκληραγωγήθηκε πολύ ο Ολυμπιακός και επειδή θα παίξει σε, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες τώρα το Final Four, ενδεχομένως αυτό το χαλαρό της πρόκρισης να τον επηρεάσει, αλλά okay, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι άλλο. Έκανε αυτό που έπρεπε. Και ίσως και το γεγονός ότι φέτος θα είναι με μικρότερη φθορά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ σε σωματική φθορά, σε κόπωση, σε τραυματισμούς κτλ., να είναι κάτι που θα τον βοηθήσει. Γιατί, ας πούμε, πέρσι θυμίζω είχε αρκετά ζητήματα ο Ολυμπιακός θάνατος στο Final Four και τραυματισμών και παιχτών που είχαν μόλις επιστρέψει και δεν ήταν στα καλύτερά τους και χίλια δυο τέτοια ζητήματα που φάνηκαν την κρίσιμη ώρα. Τώρα, εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Νομίζω ότι το πάθημα από το παιχνίδι με το σάντουιτς του Mike James έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν αποκοιμήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν χαλάρωσε πολύ βλέποντας ότι η Μονακό κατέβηκε ουσιαστικά με 8 παίχτες χωρίς τον Ντιάλο, χωρίς τον Ντάις, χωρίς τον Μίροτιτς, με πολλά ζητήματα τέλος πάντων και με από δεκατισμένο ρόστερ. Μπήκε λίγο ζωηρά η Μονακό, ίσως και με λίγη έτσι, ψυχολογία, λίγο θέλοντας να πάρει την ψυχολογία του αγώνα, αλλά γρήγορα την αποθάρρυνε ο Ολυμπιακός, γιατί η Μονακό επέλεξε να δώσει τα ελεύθερα σου στο walk-up στον Παπα-Νικολάου και το Μακίση, και αυτοί οι τρεις, που δεν είναι οι καλύτεροι στο Ολυμπιακό προφανώς, βάλανε 8 τρίποτα μόνο στο πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός και 13-21, και από εκεί πέρα το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διαστηματάκι 3-4 λεπτών μεταξύ τρίτης και τέταρτης περίοδου, εκεί που διαφορά πήγε από τους 25-26, πόσο είχε φτάσει, και έφτασε, ξέρω εγώ, λίγο πάνω από τους 10 για τη Μονακό, που και πάλι δεν έτυχε σε κανένα σημείο ότι μπορούσε να κάνει την άνατροπη. Το έλεγξε απόλυτα ο Ολυμπιακός το πράγμα, ήταν όσο σοβαρός έπρεπε, έγινε και το rotation που έπρεπε για να παίξουν όλοι και να πάρουν τον χρόνο τους και να σκοράρουν και να νιώσουν καλά, γιατί νομίζω ότι η διαφορά του Ολυμπιακού του φετινού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι βασίζεται σε περισσότερους παίκτες και η δουλειά έγινε. Εντάξει, προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το επίτευγμα της πρόκρισης στο Final Four. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που το θεωρούν αμεληταίο ούτε αυτονόητο, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, κάθε χρόνο και ισχυρότερος, και το να πηγαίνει σε 5 σερί Final Four σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, και μάλιστα να το καταφέρνεις και τις περισσότερες φορές ως μια από τις πρώτες ομάδες της κατάταξης, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είχε 3 πρωτιές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Βέβαια από εδώ και πέρα αρχίζει μια άλλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, γιατί όλη η πίεση, όλο το άγχος της μη κατάκτησης στο τίτλο την προηγούμενη τετραετία έχει λειτουργήσει λίγο σωρευτικά και επιβαρύνει λίγο ψυχολογικά την ομάδα. Πέρσι αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, που είχε και μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του. Πολύ καλή ομάδα θα έχει και φέτος, πιθανότατα τη Φενέρ. Και πρέπει να φανεί αν ο Ολυμπιακός, πέρα από το αγωνιστικό που νομίζω ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ φέτος για να διεκδικήσει, να φτάσει και ως τον τίτλο, είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή και από πέρσι και από πρόπερσι και από πριν 3 χρόνια, πιο πλήρης, πιο γεμάτη. Έχει όμως να διαχειριστεί και αυτό το άγχος του πρέπει επιτέλους να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, που όλο αυτό είναι ένα βάρος που, ας πούμε, πέρσι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί η ομάδα. Ήταν φανερά πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα και ψυχολογικά επηρεασμένοι από όσα είχαν προηγηθεί, από αυτό το μεγάλο πρέπει που υπήρχε στις πλάτες των παιχτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Φυσικά και να διατηρηθεί σε καλή φόρμα μέχρι και την διοργάνωση του Final Four. Σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του, Φενέρ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι απέναντί του. Είναι μια ομάδα η οποία είναι και πολύ καλά δουλεμένη και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ανταγωνιστική, ένα το κέρδισε, ένα το έχασε οριακά. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι κακός μπελάς. Νομίζω, ας πούμε, ότι περισσότερο από ό,τι, ας πούμε, η Real θα είναι για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, βάσει των χαρακτηριστικών της, αλλά χωρίς να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι για δεδομένο ελληνικό τελικό, γιατί πάγαμε αρκετό στραπάτσο πέρσι. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να αποβάλει την πίεση και αν μπορέσει να παίξει τον μπάσκετ που παίζει όλη τη σεζόν, έχει μεγάλη τύχη να το κατακτήσει. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί αντίπαλοι και με προσωπικότητες. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ ενδεχομένως, η Ρεάλ, που και αυτή δείχνει να είναι φαβορή, αλλά να δούμε, γιατί σήμερα είχα πολύ τις έβαλε μπελάδες. Ο Παναθηναϊκός, που αν προκριθεί όπως όλα δείχνουν και παίζοντας την έδρα του, είναι μια ομάδα που έχει και τις προσωπικότητες αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα ίσως από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά το πρώτο πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, αν λέω, είναι αυτό το ψυχολογικό βάρος. Αν αυτό το κάνει, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Η υπόλοιπη μισή είναι να παίξει και τον μπάσκετ που μπορεί. Αν δεν ξεπεράσει το ψυχολογικό βάρος, νομίζω ότι θα έχουμε μία ακόμα επανάληψη όσων έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το περσινό, και αυτό θα μεγαλώσει και την πίεση για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, μετράει τους τίτλους. Λίγοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή, η πιο συνεπής ομάδα της κανονικής περίοδου. Έπαιξε ενδεχομένως και το καλύτερο μπάσκετ σε μεγαλύτερα διαστήματα και κέρδισε και τις επιφημίες των ουδέτερων, τέλος πάντων, αν δεν καταφέρει να φτάσει ως το τέλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Είναι αυτές οι δύο εβδομάδες σημαντικές και νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν πρωτίστως από το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο ψυχολογικό κομμάτι, για να μπορέσει να παρουσιάσει και το μπασκετικό, το οποίο είναι αναμφίβολα πολύ ωραίο, πολύ θελητικό και πολύ αποτελεσματικό, τουλάχιστον σε μπάσκετ κανονικής περίοδου και play-off σειρών. Πάνω κάτω ότι είναι μια άλλη ιστορία. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, άλλες όχι. Φέτος, ας πούμε, στο τελικό του κυπέλου ήταν απογοητευτικός στο μοναδικό νοκάουτ που έχει δώσει. Είναι μια άλλη ψυχολογία αυτών των αγώνων και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να τη διαχειριστεί, να τη σηκώσει στους ώμους του αυτή την υποχρέωση, αυτό το βάρος, και ή όχι, και θα έχουμε μια από τα ίδια. Για την ώρα έχουμε βγει μια ομάδα στο Final Four και περιμένουμε αύριο να κάνει τη δουλειά για Παναθηναϊκός, να έχουμε και δεύτερη. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν συνεχίσουμε και με ακόμα ένα σχόλιο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

0: Και πάμε να κλείσουμε τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπερίσουμε Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Πολύ καλά. Απολαμβάνετε
2: Emirates, φανταστώ,
0: Ναι, μεγάλη απόλαυση.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Μεγάλη
2: και μια δόση ηρωνίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στον Πριγκιπάτο και μπορούμε να κρατήσουμε σαφέστατα ότι με αυτή την νοοτροπία πήγε, δεν ήθελε να δώσει παράταση στην όσο λαμπερό και όμορφο είναι το Πριγκιπάτο και αξίζει να το επισκεφτείς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παρατείνει την παρουσία του εκεί. Αν εξαιρέσουμε το πρωτοδίλεπτο στο οποίο η Μονακό ξεκίνησε με ένα 7-0, νομίζω από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός έπαιξε βάσει των δυνατοτήτων του, βάσει της φόρμας της οποίας βρίσκεται αυτό το τελευταίο διάστημα που έχουν ξεκινήσει, λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off που είχε αρχίσει έτσι να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, από τη στιγμή κιόλας όπου δεν έχει και απουσίες, δεν έχει και απώλειες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μπορεί να αξιοποιήσει όλο του το ρόστερ, ένας πιο πλήρης Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός θα λέγαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, με εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά για εκτός έδρας παιχνίδι, 54,5% στα τρίποντα και 60% στα δίποντα, ακόμη και στις βολές είχαν τρομερή συγκέντρωση οι παίκτες του Μπαρτζόκα με 87%. Κυριάρχησε στα rebound, στις assist έκανε ένα παιχνίδι αλτρουιστικό όπως συνηθίζουν με 29. Γενικά ήταν μια πολύ σοβαρή, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ όρημη σειρά θα έλεγα εγώ, Παναγιώτη, γενικά όλη τη σειρά.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι είναι πια, αφού μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά νομίζω ότι συνολικά θα αντιμετώπισε με την απαιτούμενη σοβαρότητα και οριμότητα όλη τη σειρά. Ήξερε ότι η Μονακό δεν έχει τις λύσεις, δεν έχει το ρόστερ, ότι είναι μια ομάδα αποδυναμωμένη και ότι δεν θα άντεχε σε μια σειρά.
0: Η Μονακό θα είχε ελπίδα με τόσο ελληματικό ρόστερ μόνο ας πούμε αν ήταν ένας αγώνας, πες ότι συσπυρώνεις, ξέρεις, τα δίνεις όλα κτλ. Σε μια σειρά αγώνων όταν είσαι απέναντι σε μια τόσο γεμάτη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και εσύ είσαι τόσο, ξέρεις, σε τόσο δύσκολη θέση λόγω των απουσιών, σε σειρά αγώνων δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη. Ένας αγώνας λες, ξέρεις, τα δίνουμε όλα. Κάτι μπορεί να πάει στραβά, ας πούμε, κάτι μπορεί να γίνει σε σειρά αγώνων.
2: Ακριβώς, ναι. Παίζω για 40 λεπτά στα κόκκινα και κάτι γίνεται σε
0: σειρά αγώνων.
2: Δεν είναι εύκολο και αυτό ουσιαστικά το κάνει και στρατηγικά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, γνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα Λειψανδρίας στο οποίο έχει η Μονακό, όταν πατούσε τον γκάζι ακριβώς, την κούραζε τους παίκτες και είναι απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κούραση. Ήξερε η Μονακό για να μείνει μόνο στο παιχνίδι δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να καταναλώσει ενέργεια επέκτασης και στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να αφιερωθεί στο μπροστινό κομμάτι. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, μάλλον και στα τρία παιχνίδια και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έπαιζε και καλή άμυνα. Οπότε την κούραζε και στην επίθεση. Άρα προφανώς μπορεί το πνεύμα και το μυαλό των παιχνών της Μονακό να θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι, το κορμί όμως δεν ακολούθησε και γι' αυτό έκλεινε τα παιχνίδια με άσχημα ποσοστά, με πολλά χαμένα lay-up και τρίποντα μαρκάριστα.
0: Και με κατάρρευση στο τέλος των αγώνων τελικά.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έπαιξε έξυπνα και με τη φθορά. Είχε και την ευκαιρία να το κάνει με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, αλλά σαφέστατα μπορούμε να κρατήσουμε ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες ο Ολυμπιακός με τη σοβαρότητα που δείχνει έδειξε όμως ότι είναι και σε καλή κατάσταση ενώπιση του Final Four και είναι αυτό που λένε, το έχουμε ξαναπεί νομίζω και σε ένα προηγούμενο παιχνίδι, ότι έπαιξε και γερμανικά, δηλαδή τη σεβάστηκε. Τώρα να μπει να παίξει και να κάνουν τους Harlem Globetrotters, αυτό ελοχεύει και ο κίνδυνος να τραυματιστείς όταν χαλαρώνεις. Συνήθως στα χαλαρά έρχονται και οι ατυχίες. Όταν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος, έτοιμος να παίξεις και να παίξεις με βάση των δυνατοτήτων σου και να σεβαστείς τον αντίπαλο, γιατί είναι και σεβασμός στον αντίπαλο και άλλη την προσπάθειά τους κάνουν. Εσύ δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και να με το παιχνίδι να τους δείχνεις ότι ό,τι και να γίνει εγώ θα σε νικήσω. Ήταν και μια μορφή σεβασμού την οποία έδειξε ο Ολυμπιακός. Η γερμανική νοοτροπία αυτή, όσα γκολ μπορώ να σου βάλω θα τα βάλω, γιατί σε σέβομαι, δεν θα κάνω πασούλες. Πέρασε λοιπόν το απόλυτο φαβορί, το δικαιούται όχι μόνο με βάση την εικόνα που έδειξε τα πλέον ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτή η συνέπεια και η συνέχεια που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν τον έφεραν στην πρώτη θέση και να έχει το προνόμιο όπως ήταν, όπως η δική κατάσταση, να παίξει με την Μονακό, μια ομάδα κατωτερή του, μια ομάδα που πήγε με πολλά προβλήματα και μένει να δούμε τώρα που λογικά θα περιμένει και τη Φενέρ. Στα επιτελικά ο Ολυμπιακός, θα το δούμε αύριο αυτό, αλλά και μέχρι τώρα να γίνει το Το Final Four έχουμε ακόμη 17 μέρες μπροστά μας. Προς το παρόν έχει βάλει γκολ η Arsenal. Πάντως γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, νομίζω τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Εμείς ευχαριστούμε. Παναγιώτη. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε όλα δηλαδή, αλλά και για τον γκολ της Arsenal, το οποίο μπήκε μόλις τώρα. Και...
1: σε ιδανικό σημείο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Σάκα είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την Arsenal.
0: Είχε την κατοχή, ναι. Γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω, δεν έβρισκε διαδρόμους τόση ώρα, αλλά δοκίμασε με υπομονή, πέρασε την μπάλα δεξιά, βρέθηκε ένα ρήγμα και είχε τον γκολ από τον Σάκα πριν από πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση.
1: Κανονική,
0: το replay, κανονική, όλα κανονικά δείχνουν, ναι. Οπότε 1-0 το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο.
1: Εντάξει, είναι αυτός ο τύπος του παιχνιδιού της Ατλέτικο. Παίζει εντάξει και αρκετά συχνός στο σύγχρονο, στο πούμε, ποδόσφαιρο. Το οποίο πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το δω. Ναι. Δηλαδή, είναι οι ομάδες οι οποίες στείνονται κατά τέτοιον τρόπο ακριβώς στα όρια. Αμυνόμενες στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και μέσα σε αυτήν, εις τρόπον ώστε η επιτιθέμενη ομάδα εύκολα φτάνει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής και εκεί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να περάσει μπάλα. Είναι σαν το. Πώς να πω, σαν παλιό σουμπούτε, ας πούμε, που έχεις βάλει και σε όλους τους παίχτες μπροστά και κάπως δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Και γίνονται συνεχόμενες πάσες ή σουτ που γίνονται κόντρες, κόντρες, κόντρες, κόντρες και δεν περνάει ποτέ η μπάλα.
0: Να που βρέθηκε όμως το ρήγμα. Από την απόκρουση και το rebound που πήρε
1: ήταν,
0: ο Σάκα.
1: Ήταν η απόκρουση του όμπλακου ουσιαστικά, ναι. Να πούμε σε σούτ. Ήρθε η μπάλα στα πόδια του Σάκα, ο οποίος με προβολή από κοντά την ευαστατήθηκε. Και τώρα δίνει την. Πήγα να πω ευκαιρία. Όχι, δεν είναι ευκαιρία. Εξ ανάγκης πλέον η Ατλέτικο θα αλλάξει. Μπάλα, το, ναι, θα, ναι. Αλλάξει, ναι, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στην Ατλέτικο και η Ατλέτικο θα πρέπει πλέον να επιτεθεί. Για να βρει.
0: Όλα αυτά βέβαια στο δεύτερο μήχρονο, μόλις τελείωσε το πρώτο μήχρονο. Οπότε πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε, γιατί θα έχουμε πραγματάκια πια και από το πριγκιπάτο.

0: Μπήγονες παραφέμους 94,6. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του επί της Μονακό με 82-105 βρίσκεται πλέον στο Final Four, στο οποίο θα αγωνιστεί, να πούμε, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Θα είναι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός, χρονικά στον ημιτελικό δηλαδή, ο οποίος θα γίνει στις 6 και περιμένει τον αντίπαλό του που θα προκύψει από το ζευγάρι της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, ενώ οι νικητές των άλλων δύο ζευγαριών, του Παναθηναϊκού Βαλένθια δηλαδή και του Ρεάλ Χάποελ, θα βρεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό, τον δεύτερο χρονικά, που θα γίνει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής και 9 το βράδυ της Κυριακής. Τελικώς το λέω γιατί ρωτάτε αρκετοί για τις ώρες ήδη από τώρα. Λοιπόν, να πούμε τις επίσημες καλησπέρες μας που δεν τις έχουμε πει. Παρέα μέχρι τις 12, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Κώστας Μιαούλης, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού, η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα, μπαίνετε εκεί και γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με το πολύ πολύ πλούσιο αρχείο του Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς στα μικρόφωνα. Και
1: Eurovision Vibes στη Στίχημαν και στο Fight Club, λέω εγώ. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης αυτής γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Το σημείο ότι κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO720 και το λέω καλό. Έτσι γιατί είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Βεβαίως.
1: Είναι FERTO720.
0: FERTO κεφαλαία 720, έλω FERTO.
1: Και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code το FERTO720. Δηλαδή, όπως είπαμε, με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, FERTO, όλο μαζί, FERTO720, χωρίς κενά ανάμεσα.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Στίχημαν, συγγνώμη, είναι στη μισή Ανίκη, 21 πλαξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Και παρακαλούμε τον Παναθηναϊκό να τελειώσει τη σειρά με τον έναν τρόπο, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα την άλλη Τρίτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision.
1: Δηλαδή, ας μην το κάνουν για εμάς, ας μην το κάνουν για τον Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Ας το κάνουν για την Eurovision.
0: Ναι,
1: ναι τελικά.
0: Ναι, ας το κάνουν έστω για τον Ακή, δηλαδή. Ναι. Έστω. Παραπέδε μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μία μέρα που κατά τα άλλα στενάχωρη, πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Πάρα πολύ αγαπημένος παίκτης, ναι. Ο Πικουλίν Ορτίθ. Και πολύ στεναχωρέθηκα που έφυγε έτσι νέος από τη ζωή. Πάλεψε με την αρρώστια, 62 ναι. Νομίζω.
0: 62 στα 63, ναι. Ναι, ναι πολύ ήταν μικρός. Ήταν μικρός. Πάλευε γύρω στα 3 χρόνια τέλος πάντων. Με καρκίνο παχαίος εντέρου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μικρός, ναι. Ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε, τον αγαπήσαμε, ένας παιχταράς πραγματικά.
1: Ένας παιχταράς, ένας παιδαράς 2,5 μέτρα, ένας παλίκαρος, αρχοντικός, έτσι έπαιζε πάντα καμαρωτός όρθιος, δεξής. Το θυμάμαι πάντα να είναι πάρα πολύ καμαρωτός, με πολύ ωραίο στυλ. Τον είχαμε δει και στα μέρη μας να έχει παίξει 3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Από μια χώρα που δεν είχαμε πολύ συνηθίσει, ειδικά τότε όταν ήρθε, το Πουερτορίκο, ο πιο γνωστός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο Πικουλίν Ορτίθ, το Πικουλίν σημαίνει Ζιζάνιο, να πούμε, είναι το ψευδόνυμό του.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψευδόνυμό του. Εδώ πέρα τον είδαμε με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή έσκασε στη Λάρισα ξαφνικά, ας πούμε, στα 31 του και λέει: κάτσε ρε φίλε, πρόπερς δεν έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Τι έγινε, σε είδαμε ξαφνικά. Από το NBA έσκασε στη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ στην Μπαρσελόνα στα 28-29, ξαφνικά στα 31 του στη Λάρισα. Λέμε: όπα, τι έγινε. Τι παίχτηκε εδώ πέρα. Μετά έμεινε εδώ, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στον Άρη, ξαναπήγε στον Άρη, στον Άρη που νομίζω ότι αγαπήθηκε, δηλαδή της ομάδας που πέρασε από την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αγάπη και ήταν αμοιβαία η αγάπη με τους φίλους του Άρη, σπουδαία καριέρα. Πήρε νομίζω και Κόρατς με τον Άρη. Ο Πικουλίν είναι. Είχε κλείσει και ένα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακυρώθηκε εν πάση περιπτώσει, γιατί το είχαν βγάλει ιστορίες, θυμάστε, για στεροειδή που αθωώθηκε μετά, αλλά μετά δεν ήθελε να έρθει. Ορθέ να παίξει στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές είναι άλλες ιστορίες. Ένα σπουδαίο παίκτη που έπεσε και σε μια σπουδαία εποχή της Ρεάλ, έπαιξε και σε καλή Ρεάλ τότε, με Μπιριούκοφ, με Ρωμάη, με διάφορους ωραίους παίκτες. Ήταν ένας πολύ ωραίος παίκτης, αυτό που λες, ένας που γούσταρες να τον βλέπεις στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την καριέρα του πολύ στο NBA, να σου πω εγώ, δεν τον πολύ θυμάμαι στους jazz, είναι η αλήθεια, αλλά στην Ευρώπη νομίζω τον απολαύσαμε και καλή του ώρα. Καλή του ώρα. Όπου και να είναι. Ναι, παιδιά, πρώτος παίζει ο Ολυμπιακός. Πρώτος ημιτελικός του Final Four παίζει ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 9. Πέθανε από πατσάκαλος. Τι μας τα λέτε τώρα ένα-ένα. Πού βρέθηκε αυτό τώρα, δηλαδή, ξαφνικά. Γιατί μας τα σκάτε έτσι. Δηλαδή περιμένετε να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό το πράγμα για να το. Α, είναι τώρα, είναι πριν από μία ώρα. Γι' αυτό. Είναι φρέσκια είδηση. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνεται. Ο παπάτα τον θυμάστε τον. Τον παπατσάκαλο. Παπάτα, γιατί έχει συμμετάσχει σε διάφορα πάνελ τηλεοπτικά. Ναι.
1: Όχι πάντα με γλυκό λόγο. Θα έλεγε κάποιος.
0: Όχι πάντα με γλυκό λόγο. Είναι η αλήθεια, αλλά είναι τέλος πάντων από τους ιερείς οι οποίοι γίνανε ευρέως γνωστοί μέσα από την τηλεόραση. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ήταν μαχητικός. Άλλος θα έλεγε ότι ήταν απλώς αυθόρμητος. Άλλος θα έλεγε ότι κοντραρίστηκε με την εκκλησία ο Παπατσάκαλος. Τέλος πάντων, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Οπότε σήμερα τα λέμε το ένα πίσω από το άλλο, καπάκι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, παιδιά, όλες οι ομάδες τότε ελληνικές, όταν ήρθε ο Ορτίθ, είχαν ποιοτικούς ξένους. Ήταν χρυσή δεκαετία για το ελληνικό μπάσκετ. Η δεκαετία του 90. Δεν το συζητάμε. Και ειδικά το πρώτο της μισό. Και πάρα πολλά χρήματα τότε. Πέφτανε απλώς, είναι εντυπωσιακό και δεν το θυμάμαι πώς ο Ορτίθ ήρθε στη Λάρισα. Αυτό το κομμάτι της Λάρισας πραγματικά δεν το θυμάμαι. Πώς από όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ορτίθ έσκασε στη Λάρισα στα 31 του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία αυτή τη στιγμή. Μέχρι και στο Hall of Fame έχει μπει ο Πικουλίν Ορτίθ, να πούμε έτσι. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Το 19 κιόλας μπήκε στο Hall of Fame. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκτός από τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, έτσι θυμίζουμε ότι η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ, μείωσε σε 2-1. Ο Ολυμπιακός στη Μονακό 3-0. Το Άρσεναλ Αθλητικό θυμίζουμε 1-0 στο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ ζορίζεται χωρίς τον Ταβάρες, θέλω να σου πω.
0: Ζορίζεται και δεν θα τον έχει στη σειρά.
1: Και θα δούμε και για μετά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση από τώρα. Ζορίστηκε, είχε και ένα στο παιχνίδι για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, εκτός και τον Καρούμπα, ο οποίος ψιλοτραυματίστηκε, ξαναμπήκε στο παιχνίδι μετά, αλλά δεν πάταγε πολύ καλά. Αυτά τα λέω διότι βρέθηκε, ας πούμε, χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Όχι ότι η Χάποελ έχει τίποτα, ας πούμε, κολοσσούς, αλλά ο Τούρου μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα, χωρίς να έχει έτσι κάποιον αντίπαλο ποιοτικό. Και ξέρεις, θα προσπαθεί. Δεν είναι μόνο ότι όταν λείπει ο Ταβάρες, τέλος πάντων, όταν λείπουν οι ψηλοί, ότι οργιάζει μόνο απέναντι ψηλός. Ο Ταβάρες λειτουργεί σαν σκιάχτρο και για τα μπασίματα των παιχτών μέσα και για τα σουτάκια τα 3 μέτρα, 4 μέτρα.
0: Συζητάς.
1: Έχει βασίσει το παιχνίδι του εκεί ο Σκαριόλο και η Ρεάλ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Να έχει το σκιάχτρο κάτω το καλάθι για να μην μπαίνουν οι υπόλοιποι, να μην κάνουν τις δύσεις. Όταν λείπει το σκιάχτρο, πολύ πιο ελεύθερα πάνε και οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας. Είτε σε lay-up, είτε σε κοντινά σουτ, είτε σε floater. Γιατί ακριβώς ξέρουν δεν υπάρχει. Στο ατελείο το κορμί του Ταβάρες να τους κόψει. Αυτό το λέω διότι έχει ενδιαφέρον το μάτς της Πέμπτης, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ακριβώς διότι και θάρρος πήρε η Χαπόελ.
0: Βέβαια. Και βλέπει ότι ενδεχομένως σε σχέση και ειδικά και με τα δύο πρώτα παιχνίδια, ότι όχι μόνο καλυτερεύσαν οι δύο το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι είναι πλέον όντως διαφορετικό χωρίς τον Ταβάρες. Άρα ναι, μπορούν να το οργανώσουν και καλύτερα.
1: Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είχε και η Ρεάλ σε πολύ κακή μέρα τον Καμπάσο που είχε κάνει όργια στη Μαδρίτη στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, είχε 3 στα 11 εντός παιδιά.
1: Ναι, είχε πολύ μέτριο το Χεζόνι. Αξίζει παίχτες οι οποίοι περιμένει να τραβήξουν. Ο Χεζόνι, ο οποίος νομίζω τώρα για την Ισπανία βάλε 40 πόντους πριν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έχουν σημασία και όλα αυτά γιατί λείπει ο Ταβάρες. Άμα δεν σου τραβήξει ο Καμπάτσο, άμα δεν σου τραβήξει και ο Χεζόνια και παίχτες που παίρνουν την μπάλα και προσφέρουν πολλά πράγματα. Εντάξει, και η Χάπολ είναι ποιοτική ομάδα, έχει πολύ καλά γκάρ, έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Έχει κίνητρο. Εντάξει, τα λέει κανείς, παίζει την έδρα της, αλλά ποια έδρα της.
0: Ποια είναι στη Βουλγαρία. Παίζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, καθώς οι ομάδες βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ατλέτικο, εμείς κάνουμε μια διακοπή, κυρίες και κύριοι, διότι ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Νούμερο δεύτερο, Fight Club. Το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο βρίσκεται στο 50 λεπτό. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Σάκα από το 45. Και αύριο έχουμε τον ημιτελικό που κακά τα ψέματα αυτόν περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Bayern Paris περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Για τον ημιτελικό όμως αυτόν θα μιλήσουμε σε λιγάκι, καθώς επιστρέφουμε στο Μονακό σε ζωντανή σύνδεση με τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, έχουμε σε αυτό, έχουμε σαμπάνιες, έχουμε βρεξίματα, έχουμε, εντάξει, πανηγυρικό κλίμα, το καταλαβαίνουμε, προφανές είναι, έλα Νικόλα.
1: Χαίρετε, εντάξει, όχι, σαμπάνιες δεν έχουμε, σίγουρα υπάρχει.
0: Εντάξει, επειδή είναι Μονακό, κατάλαβες, όχι επειδή έχει κερδίσει τίποτα, ξέρεις, σαν νεράκι, ας πούμε, ναι.
1: Είναι συνηθισμένη και συγκρατημένη. Εντάξει, νομίζω το περιμέναμε και περισσότερο άλλωστε ότι θα γίνει από εδώ απόψε το 3-0 και νομίζω ότι και πανηγύρισαν, είπαν ένα Ολυμπιακός, ένα ζητώ και ετοιμάζονται για την επόμενη πρόκληση. Το μήνυμα το έστειλαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού που μίλησαν σε όλα τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Υπάρχουν και δηλώσεις ήδη στα social media του Big Watch Sport, μπορείτε να τις ακούσετε για να τις δείτε. Πολύ πολύ χαλαρά τα πράγματα. Το μόνο είναι ότι μας πειράζει πλέον είναι ότι όλοι μας θέλουν ένα εισιτήριο και μας έχουν ζαλίσει το Παναγιώτης Αγγελόπουλος για εισιτήρια, γιατί είναι το Final Four στην Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε τον ημιτελικό, δεν μιλάμε για τρόπαια, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ήταν το μήνυμα και του Παναγιώτη και του Γιώργου. Είμαστε μια ομάδα που είναι γεμάτη, μια ομάδα που παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι ο ημιτελικός. Να δούμε αν θα παίξουμε με τη Φενέρη, με τη Ζάλγκυρης, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι και ο κόσμος πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Θα είναι απογευματίσει πάρα πολλά Final Four με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Από ότι η αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει αύριο το μεσημέρι.
2: Και είναι και ο μοναδικός που έχει κατακτήσει, Νίκο, από το ρόστερ.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και τον κόσμο του Μπαρτζόκα εννοείται, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τους παίκτες.
1: Είναι αυτός, σωστά, ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο ο Κώστας Παπανικολάου. Ήταν στο Λονδίνο, ήταν μετά στην επιστροφή επιστροφή του στο Κωνσταντινούπολης, έλεγε μόνο της Μαδρίτης, που ήταν στο NBA. Mm-hmm. Όλα τώρα τα έχει ζήσει κανονικά ο Παπανικολάου. Να δούμε και τη δική του άποψη για το γιατί, για τη σειρά, αλλά και για το τι θα ζήσει ο Ολυμπιακός. Τον έχουμε. Λοιπόν, λέγαμε τώρα στον αέρα του Μπιγούνσπορ, ότι τα έχει ζήσει όλα τα Final Four, έτσι. Και ο μόνος που έχει κατακτήσει τρόπαιο, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ήρθε η ώρα.
3: Η ώρα θεωρούμε ότι είναι κάθε φορά. Προφανώς και πιστεύουμε σε αυτό, προφανώς και πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το έχουμε αποδείξει και στην κανονική διάρκεια. Το αποδείξαμε και στα play-off με πάρα πολύ σοβαρές και δυνατές εμφανίσεις. Μένουν άλλα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να δουλέψουμε στις δύο εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας σε υψηλές εντάσεις και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχουμε δει όταν δουλεύουμε έτσι, βγάζουμε το αποτέλεσμα που βγαίνει κιόλας μέσα στο παρκέ. Είμαστε μια καλή ομάδα, καλά δουλεμένη, οπότε έχουμε την αυτοποίηση να πάμε να τα καταφέρουμε.
1: Το κάνατε να φαίνεται εύκολο με την Μονακό το 3-0. Ήταν ένας συνδυασμός και η κατάσταση που ήσασταν, που κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλή. Ποιες είναι τα προβλήματα της Μονακό?
3: Κοίταξε, νομίζω ότι η σοβαρότητα που δείξαμε και στα τρία παιχνίδια δεν χωράει αμφισβήτηση για το ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Η Μονακό επέλεξε, παίκτες της Μονακό, όχι όλοι και όχι ο οργανισμός, να το διευκρινίσω, επέλεξαν πριν τη σειρά να μιλήσουν, να πούνε πράγματα, να πούνε ότι τους έχουμε το δει δύο φορές, ότι εμείς έχουμε τον τρόπο, έχουμε το know-how. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στη Μονακό, είχε πάρα πολλά προβλήματα και παρόλα τα προβλήματά της κατάφερε να δείξει χαρακτήρα, να δείξει αξιοπρέπεια και να βρεθεί στα play-off. Και εμείς από τη σειρά μας με τρομερές εμφανίσεις και στα τρία παιχνίδια καταφέραμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, που είναι η πρόκληση.
1: Η διαφορά σχέση με τις άλλες χρονιές είναι ότι έχετε ένα ρόστερ πάρα πολύ βαθύ, δηλαδή παίξαν και σήμερα 11 παίχτες. Υπήρχαν εκτός αποστολής παίχτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν σε οποιαδήποτε δωδεκάδα. Νιώθεις ότι δεν είναι ο Ολυμπιακός των τριών παίχτων των τεσσάρων, είναι μια ομάδα συνόλου, όχι μόνο στα χαρτιά και ουσιαστικά.
3: Καλά, σίγουρα το να έχεις τόσες πολλές λύσεις όπως λες και εσύ είναι μόνο ευχάριστο, όχι μόνο για τον προπονητή, αλλά και για την ομάδα, να αντιμετωπίσει δυσκολίες, να αντιμετωπίσει προβλήματα ενδεχομένως που μπορεί να προκύψανε μέσα στη χρονιά, για να μην αλλοιωθεί ο τρόπος παιχνιδιού. Όλα τα παιδιά έχουν επιδείξει τρομερό επαγγελματισμό και προσήλωση στο στόχο και μένει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί προφανώς δεν έχουμε καταφέρει, πέρα από την πρόκληση στο Final Four που είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι αμελητέα, δεν έχουμε καταφέρει το μεγάλο μας στόχο.
1: Για να κλείσουμε, επειδή θα δώσετε πολλές συνεδρίες, αλλάζει κάτι το γεγονός ότι το Final Four είναι στην έδρα του Ιωνίου αντιπάλου?
3: Δεν είναι κίνητρο, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει για τον κόσμο μας και προφανώς είναι κάτι το οποίο, ένα κίνητρο με το οποίο δουλεύουμε όλη τη σεζόν αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, παιδιά.
2: Ωραία, και όπως μας διορθώνουν και οι φίλοι, και ο Πίτερς έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, αλλά με την Τζεσκά βέβαια.
1: Με την Τζεσκά, ναι.
2: Σωστά, από του
1: Παπα-Νικολάου, όμως
2: με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Σωστά. Ωραία, ναι. Αυτά για την ώρα, αν καταφέρω να λύσω κάτι ακόμα, θα τα επικοινωνήσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο παιχνίδι άρχισα με την Ατλέτικο. Είχαμε μια καλή ευκαιρία με σου του
2: Γκριεσμάν, νομίζω.
0: Του Γκριεσμάν, ναι. Το οποίο αποκρούστηκε στην επαναφορά. Ο Γκριεσμάν και πάλι έπεσε κάτω, κάτι ζήτησε. Από το γεγονός ότι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση, υποθέτω ότι η φάση ελέγχεται από το ΒΑΡ. Δεν έχουμε
2: συνέχεια στον αγώνα, ναι.
0: Ναι. Περιμένουμε λογικά, γιατί τσιμπάει την μπάλα ο Γκριεσμάν και
2: τον βρίσκει βέβαια στο αριστερό πόδι. Ήθελε, δεν ήθελε.
0: Ο Καλαφιόρη κάνει το.
2: Την επαφή.
0: Ναι. Την επαφή. Τώρα τι είδους επαφή είναι. Μάλιστα, πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι.
2: Όχι, δεν έκανε το σήμα. Δεν έκανε το σήμα του ΒΑΡ. Άρα ελέγχθηκε η φάση και προφανώς συνεχίζουμε.
0: Ναι. Μα μπήκε και ο Σόρλοθ, για τον οποίο πολλή κουβέντα έγινε. Ξεκίνησε από τον πάγκο, να πούμε. Ήρθε τώρα στο παιχνίδι ως αλλαγή. Προφανές και λογικό, διότι έκανε για την ακρίβεια τρεις αλλαγές μαζεμένες ο Σιμεώνε. Μπήκαν μέσα Καρντόζο, Σόρλοθ και Μολίνα και βγήκαν Λουκμάν, Λενορμάν και Σιμεώνε.
2: Μάλιστα.
0: Θέλει να δώσει προφανώς ορμή στην ομάδα του, η οποία κάνει αλλαγές και η Arsenal την ίδια ώρα. Απαντάει ο Αρτέτα με δύο δικές του αλλαγές. Ο ένας που βγαίνει είναι ο Καλαφιόρη και στη θέση του μπαίνει ο Χίνκαπη, αν τον προφέρω σωστά. Και να δούμε και τη δεύτερη αλλαγή ποια θα είναι. Βγαίνει ο Έζε και στη θέση του θα μπει ποιος. Και τρίτη αλλαγή έχουμε.
2: Ναι, είναι ο Σάκα, νομίζω.
0: Α, τρεις και τρεις λοιπόν,
2: ναι.
0: Γίνονται. Λοιπόν. Ο Μαντουέκε μπαίνει και μπαίνει και ο Όντεγκαρντ στον Σάκα. Μάλιστα. Άρα έχουμε τρεις και τρεις αλλαγές.
2: Φρέσκα πλεμόνια, λέγεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, είμαστε στο 58 λεπτό. Εδώ και 3 λεπτά τώρα δεν παίζεται μπάλα.
2: Ναι.
0: Στο παιχνίδι είχαμε φάσει και αλλαγές, οπότε πάμε στον άλλο ημιτελικό, στον ημιτελικό που περιμένουμε ανάμεσα στην Bayern και την Παρί αυτή τη φορά.
2: Ρεβάνς του 5-4.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι περιμένω ένα εξίσου συναρπαστικό ημιτελικό με αρκετά γκολ, ίσως όχι 9, αλλά θα έχει γκολ το παιχνίδι, θα έχει πολλά γκολ. Δηλαδή βλέπω, ξέρεις, και τους δύο προπονητές είναι και οι δύο στο μήκος κύματος. Αυτό, μάλιστα, έδωσε μια ωραία ατάκα ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη τύπου. Είπε, λέει, θυμάμαι, λες, κάποια φάση είχε πει ο Ναδάλ ότι το καλύτερο κίνητρο ήταν να παίζει με το Φέντερερ και το Τζόκοβιτς. Έτσι και εμείς, λέει, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις καλύτερες ομάδες. Και η Μπάγερν, λέει ο Ενρίκε, είναι μια ομάδα που παίζει θαυμάσια. Οπότε, ξέρεις, μεγάλη μας χαρά να την αντιμετωπίσουμε με ένα προβάδισμα που έχουμε, λέει, ενός γκολ, το οποίο όμως πραγματικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και νομίζω καλά το λέει και δεν το λέει, ξέρεις, έτσι συντηρητικά προπονητικά, διότι νομίζω ότι, ξέρεις, το έδειξε το πρώτο παιχνίδι ότι ένα γκολ σε αυτή τη φάση δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δίνει προφανώς ένα πλεονέκτημα στην Παρί που μπαίνει μέσα το ένα γκολ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι με το στυλ παιχνιδιού των δύο ομάδων, ξέρεις, γρήγορα τα πάμε πολύ γρήγορα, μπορούν να έρθουν σε ισορροπία και να γίνουν, εξής, πάλι ανατροπή στην ανατροπή, όπως είχαμε και την άλλη φορά. Θεωρώ, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι όμως η Παρή θα πάρει την πρόκριση.
2: Εγώ θα πω Μπάγερν.
0: Εσύ θα πεις Μπάγερν, ναι.
2: Θα πω Μπάγερν.
0: Με στυλ παιχνιδιού.
2: Ένα στυλ παιχνιδιού, όχι Μπάγερν.
0: Όχι, λέω με ένα παιχνίδι το οποίο περιμένεις να είναι 2-0, ας πούμε, ή 4-1.
2: Δεν ξέρω να σου πω, επειδή έχουν προσδοκίες για πολλά γκολ. Συνήθως, όταν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ, δεν μπαίνουν. Και όταν δεν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ, ξαφνικά γίνεται κάτι και βρέχει γκολ. Με εξαίρεση κάτι παιχνίδια σαν την Arsenal με την Atletico, που ούτε προσδοκίες έχει, ούτε γκολ μπαίνουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Bayern, επειδή ένα πράγμα μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα, να επιτίθεται και να βάζει γκολ. Αυτό ξέρει να κάνει. Δηλαδή, ακόμα και αν πάρει σκορ πρόκριση, δεν είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω από την μπάλα και θα προστατεύσει. Δεν ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Η ποιότητά τη είναι από τη μέση και μπροστά. Το DNA τη είναι να επιτεθούμε να βάλουμε όσα γκολ μπορούμε. Είτε χάνει όπως έχανε με 5-2 στη Γαλλία και το έκανε 5-4, αυτό. Είτε κερδίζει με 5-2. Η Bayern θα επιτεθεί να βάλει και έκτο γκολ. Όχι γιατί απαραίτητα θέλει να διασύρει τον αντίπαλο, γιατί αυτή είναι η φύση τη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οπότε, αν πιάσει το ρυθμό τη η Bayern και αν μπορέσει να. Ξέρεις, να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτιάξει τις φάσεις της, να μην μπλέξει εκεί πέρα, ξέρεις, την άμυνα της Παρή, πιστεύω θα βάλει το ένα γκολ παραπάνω, ξέρω εγώ, τα δύο γκολ παραπάνω που χρειάζεται, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση και θα περάσει εκείνη.
0: Ωστόσο, με έναν.
2: Έχει καθαρίσει και με το πρωτάθλημα, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι,
2: γιατί κάνει rotation, κάνει συντήρηση, ξέρεις, το πρωτάθλημα δεν έχει να κυνηγήσει κάτι.
0: Ωστόσο, εγώ λέω το εξής, ότι παρότι η Bayern έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού και έχει το Harry Kane μπροστά, ξέρεις, ως βασικό κύριο εκφραστή επιθετικό προσπαθειών, το κυριότερο, ας το πούμε έτσι, σε κάθε παιχνίδι. Η Παρή, χωρίς να ξεκινάει για να παίζει συνήθως με τον κλασικότερο, τον center for, ας το πούμε έτσι, τον center for σημείο αναφοράς,
2: ναι,
0: δείχνει να έχει εύκολο τον γκολ.
2: Ναι.
0: Το έχει εύκολο τον γκολ. Το έχουν όλοι τις παίχτες εύκολο, ναι, τον γκολ. Οπότε, με αυτή την έννοια, περιμένω ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε αύριο και θα το παρακολουθούμε.
2: Εγώ λέω και για την μπάλα που έχει παίξει η Bayern όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, αξίζει ηθικά να πάει στο τελικό. Η Παρή είχε διαστήματα που δεν έπαιζε καλά, γκάζωσε στο τέλος, έφτασε μέχρι εδώ άξια προφανώς, δεν είχε την προσέξιμη στη χρονιά.
0: Λογικό είναι η Παρή να μην κρατήσει όλη τη χρονιά, γιατί σκέψω από ποια χρονιά έχει έρθει η Παρή. Έτσι. Που έφτασε και μετά το Παγκόσμιο Συλλόγο, αυτό που λέγαμε. Τι κάνουν οι παίχτες οι Παρή, με δύο εβδομάδες διακοπές, με μια εβδομάδα, 10 μέρες θα βγάλουν δύο σεζόν σερί.
2: Εντάξει.
0: Γίνεται.
2: Δεν είναι η μόνη ομάδα.
0: Θα πάνε και μουντιάλ μετά.
2: Αρκετές ομάδες πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι η Bayern συνολικά με στη χρονιά, από τις ομάδες που έχουμε δει στο Champions League που φτάσαν ψηλά, είναι η ομάδα που έχει παίξει την πιο ωραία μπάλα, την πιο παραγωγική μπάλα. Έχει βάλει πολλά γκολ, έχει προσφέρει πολύ θέαμα. Από αυτήν την άποψη το λέω, ότι ας πούμε θα άξιζε να είναι στο τελικό. Βάλει πολλά γκολ, έχει προσφέρει πολύ θέαμα. Από αυτήν την άποψη το λέω, ότι ας πούμε θα άξιζε να είναι στο τελικό.

0: Διότι λέει, δεν γίνεται να ζούμε αυτό το πράγμα. Λέει, είμαστε μια προπόνηση. Λέει, εντάξει, έγινε ένα σκηνικό και ο άλλο λέει, με έβρισε, με έριξε κάτω και με έριξε, μου χώνει μπουνιές ας πούμε, στο πρόσωπο. Οπότε δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, παιδάκι ο κιόλα.
1: Δεν είναι θέμα παιδάκι, ξεπαιδάκι. Είναι θέμα ότι.
0: Εντάξει, θέλω να πω, ένα είναι 34 και ο άλλο 18.
1: Τι να κάνει, πάει το πλακό στο ξύλο, δηλαδή ο μικρό επειδή είναι πιο μικρό και πιο ντουζενάτο.
0: Όχι. Προφανώς.
1: Σου λέω, άλλος είναι ο Νεϊμάρ, είναι αυτό που είναι, είναι και ξέρω εγώ, ιδιοκτήτης με έναν τρόπο, έχει μερίδιο της ομάδας, ναι. Έχει θεσμικό ρόλο, δηλαδή αφενός θα έπρεπε να συγκρατηθεί, γιατί είναι, ξέρεις, κοτζάμ άνθρωπος που λέμε 34 ναι. χρονών. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, δεν μπορώ να τα βάλω με έναν τύπο ο οποίος είναι και θρύλος του ποδοσφαίρου και κομμάτι της διοίκησης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο οποίος θέλω να πω ότι το μικρό Ζομπινδό δεν έχουμε πολύ δει.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ακολουθώντας οι βραζιλιάνικες παραδόσεις, είναι από πέρσι έχει συμβόλαιο με τη Σάντος. Έχει 2 χρόνια μέχρι και το καλοκαίρι του 27 και παίζει και ακραίος σαν τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του συνήθως έπαιζε αριστερά. Περισσότερο αυτός παίζει δεξιά και του έχουν δώσει και το 7.
1: Ναι.
0: Έτσι για να γίνουν όλα ωραία. Ενδεχομένως να τελειώσει όλη αυτή η ευτυχισμένη φάση. Όπως το βλέπω, δεν βλέπω έναν τρόπο πώς θα μείνει. Ας πούμε τώρα το παίζει εκεί πέρα. Πριν το Δεκέμβριο, δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο. Ο Νεϊμάρ. Δεν ξέρω τι θα πει διοίκηση, Κώστα.
1: Ναι. Μια καλή ερώτηση. Ο καθρέφτης μέσα στο γραφείο της διοίκησης.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Και μια που μιλάμε για, κυρίες και κύριοι, για ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο επεισόδια, αν θέλετε να μιλήσουμε για σοβαρά επεισόδια, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πριν από 42 χρόνια, είχαμε μια πάρα πολύ σύντομη χρονικά, αλλά πραγματικά επική κλωτσοπατινάδα στον τελικό του Copa del Rey ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Athletic Bilbao. Τότε είναι αυτή η μέρα, είναι αυτό το σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια, με τι σημαίνει κανονική κλωτσοπατινάδα. Η οποία ευκαιρία για την Arsenal τώρα για το 2-0, η οποία χάνεται από το Γιόκερες στο 66. Είναι μια ιστορία τέλος πάντων, η οποία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά 2-3 χρόνια πριν με τον Γκοϊκοετσέα πρωταγωνιστή, ο οποίος το Δεκέμβριο του 81 κάνει ένα τάκλιν παρόμοιο με αυτό που έκανε λίγα χρόνια αργότερα στο Μαραντόνα και αφήνει 7 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων τον Σούστερ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο οποίος έπαιζε στην στην Μπαρτσελόνα. Μετά από 1,5 χρόνο κάνει στο Μαραντόνα το ίδιο πράγμα, του σπάει τον αστράγαλο. Είμαστε απλώς χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, χωρίς κάποια φάση. Να θυμίσω πάντα, γιατί πάντα το λέμε, ξεχνάμε τι έκανε. Τίποτα. Απλώς τον κυνηγούσε, ήταν λίγο κάτω από το κέντρο του γήπεδου, τον κυνήγησε και του σπάσε το. Πώς το λένε.
1: Τον αστράγαλο.
0: Και του σπάσε τον αστράγαλο. Πολύ απλά. Μπορούμε ότι φτάνοντας στο τελικό του Copa del Rey το 84, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μια σχετική
1: ένταση.
0: Μια σχετική ένταση, ναι. Η Αθλέτικη προηγήθηκε νωρίς με ένα γκολ του Εντίκα στο 11 και ήταν και το γκολ το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Δεν μπήκε άλλο γκολ. Οπότε στο τέλος του παιχνιδιού υπήρχε πολύ μεγάλη τσαντίλα, όπως καταλαβαίνετε. Και γίνεται λοιπόν μια επικύκλωση πατενέδα, η οποία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Στην οποία γίνεται. Εντάξει, στο Μάλευράς έχουν μια γωνιά του Μαραντόνα σε κάποιον. Μπαίνουν κάτι τύποι της Αθλέτικ μέσα. Ο Μαραντόνα κάνει μια καρατιά, ας πούμε, οποία. Κάνει μια καρατιά, αλλά σημαντικότητα του χωρεί μια γονατιά του τύπου αυτού του Σόλα. Οπότε του σπάει τη μύτη, του σπάει το ζυγωματικό τύπο, πέφτει ανέστος όπως ήρθαν και τον πήρανε με φορείο μετά. Μετά μπαίνει κι άλλος λαός.
1: Περίεργο που κράτησε ένα λεπτό μόνο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, ένα τέταρτο ξύλου, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά λοιπόν μπαίνει ο περίφημος Μιγγέλη, ένας τύπος τον οποίο τον έλεγαν Ταρζάν στη Μπαρτσελόνα, ο οποίος και το έχει πιάσει κάμερα αυτό. Μπαίνει ένας τύπος αθλητικός, ο οποίος περπατώνει, τον έχει πλάτη το Μιγγέλη και απλώς περπατάει ο τύπος. Λοιπόν, και φεύγει με τα όσα, έτσι απλά, και φεύγει με τις τάπες στην πλάτη του άλλου και με τον ξάπλο. Ήταν και θηρίο, Μιγγέλη. Με τον ξάπλο. Είναι αυτό που δεν κατάλαβα από πού του ήρθε ο άλλος. Τέλος πάντων, μετά πάνε σχόλια μια καρατιά στο Μαραντόνα, ο οποίος πέφτει κάτω. Τέλος πάντων, φορεία πολλά. Αυτό έγινε.

0: πάρα πολλά φορέα, πολύ μεγάλη ένταση. Μετά ξαναπετάνε και διάφορα πράγματα από τις, από τις κερκίδες. Και τώρα σας τα λέμε όλα αυτά, όχι μόνο γιατί εντάξει, υπάρχει ένα μικρό επικό βίντεο στο YouTube για όλα αυτά, αλλά για κάτι ακόμα επικότερο, αν με επιτρέπετε. Στο Φύλλο Αγώνα δεν γράφτηκε τίποτα. Εντάξει.
1: Υπέροχο.
0: Δεν γράφτηκε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Αυτά. Έτσι.
1: Περασμένα, ξεχασμένα που λέμε.
0: Σαν σήμερα, ναι, πραγματικά. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι να απόρρεση, τέλος πάντων. Είναι ένα μυθικό βίντεο. Τέλος πάντων, αν δεν το έχετε δει, ψάχτε να το βρείτε. Μπαρτσελόνα, Αθλήτη Μπιλμπάο, 1984, τελικό Κόπα ντελ Ρέι. Ξέρω εγώ. Κλώτσο Πατινέδα, δεν ξέρω πώς θα το ψάξετε. Μπρολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, κυρίες και κύριοι, με μία, δεν θα την πω ακριβώς είδηση, από προαναγγελία μάλλον είδησης που είχαμε σήμερα. Ακούσαμε σήμερα για πρώτη φορά τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι η κυκλοφορία ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια, η απαγόρευση από τις κυκλοφορίες ανηλίκων σε δρόμους με τα πεθαπέμπια θα σημαθετηθεί κάποτε μετά τα όσα συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ναι. Εννοείς σε λεωφορούς, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί αυτό απαγορεύεται, οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας.
0: Ναι, ζούμε απαγορευτεί γενικώς στους δρόμους. Να μπορούν να μείνουν μόνο πάνω σε πεζοδρόμια ή σε πάρκα ή σε πλατείες.
1: Κοίτα, υπάρχουν δύο είδη πατινιών. Υπάρχουν αυτά τα οποία πηγαίνουν μέχρι 6 χιλιόμετρα. Δηλαδή ταχύτητα βαδίσματος, να λέμε. Ναι. Όπου μπορούν να οδηγάνε, ας πούμε, παιδιά 12 ετών. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αυτά που είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα που πρέπει να είναι τα παιδιά από 15 ετών και άνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, λεωφόρους και προφανώς ξέρεις, εθνικές οδούς, γιατί δεν το συζητάμε καν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με το πεζοδρόμιο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για το πεζοδρόμιο κανονικά είναι για τους πεζούς. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, ότι μπορεί το πατίνι να κινείται στο πεζοδρόμιο, αλλά αν διασταυρωθεί με πεζό, πρέπει το πατίνι να παραχωρήσει προτεραιότητα, πρέπει να κατέβει ο οδηγός ουσιαστικά και να το πάρει στο χέρι. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορεί να πάνω στο πεζοδρόμιο το πατίνι mm-hmm. και να παραμερίζουν οι πεζοί.
0: Mm-hmm. Εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ λέω τι ορίζει ο νόμος.
0: Ναι, τι ορίζει ο νόμος. Στην πράξη τι γίνεται.
1: Στην πράξη γίνονται. Καλά, στην πράξη περνάει το μηχανάκι το πεζοδρόμιο, χορνάει το πεζό και ο πεζός γίνεται στον δρόμο να γλιτώσει. Δεν είναι. Κανονικά αυτό που λέω.
0: Ναι, στον δρόμο
1: και σε βρίζει το μηχανάκι. Και σε βρίζει το μηχανάκι. Φύγει από τη μέση και είναι στο πεζοδρόμιο.
0: Ποιο δεν το έχει ζήσει.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Επειδή τώρα ξέρεις, μας έπιασε ο πόνος ξαφνικά επειδή σκοτώθηκε το παιδάκι, ας πούμε, 13 χρονών με το πατίνι και έχουν γίνει και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά και πιο σοβαρά ατυχήματα. Το θέμα με το πατίνι είναι ένα θέμα που όντως πρέπει να τελειώσει διότι είναι τρομερά επικίνδυνο. Μην τα ξαναλέμε και για το ποδήλατο μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα. Τα πατίνια μπίτα οδηγούν παιδάκια μικρά. Καταρχάς ξεκινάμε το προφανές. Οι άνθρωποι με τα πατίνια και τα ποδήλατα δεν γνωρίζουμε αν γνωρίζουν τον κώδικο οδήγησης κυκλοφορίας. Δηλαδή κυκλοφορούν στους δρόμους με οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών οι οποίοι έχουν όλοι δίπλωμα, άρα έχουν περάσει τα σήματα. Άρα γνωρίζουμε μια διασταύρωση με ποιος έχει προτεραιότητα και τι σημαίνουν τα σήματα στον δρόμο. Ο οδηγός πατινιού ή ποδηλάτου δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει γιατί μπορεί να μην έχει δίπλωμα. Αλλά κυκλοφορεί στον ίδιο δρόμο με αυτούς που έχουν δίπλωμα
0: ναι.
1: και στον ίδιο δρόμο με αυτού πρέπει να ξέρει τον κώδικα. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια στρέβλωση. Ότι επιτρέπεις να κυκλοφορούν στους δρόμους άνθρωποι που δεν ξέρεις αν έχουν δίπλωμα. Πρώτον. Δεύτερον, ξαναγυρνάμε στην κουβέντα που λέει. Όπως στο εξωτερικό τα πατίνια είναι ασφαλισμένα, έχουν ασφάλεια τα πατίνια, ώστε αν προκληθεί κάποιο ατύχημα. Να μπορεί να αποζημιωθεί ο άνθρωπος τον οποίο έχει χτυπήσει αυτό με το πατίνι. Ένα πεζό, πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, του τσαλακώνει το φτερό, του πάει τον καθρέφτη, οτιδήποτε. Mm-hmm. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα όχημα χωρίς ασφάλεια στον δρόμο, μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, χωρίς πινακίδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν χώρες που τα πατίνια έχουν πινακίδα, άρα μπορεί να αναγνωριστεί ποιος οδηγούσε.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης κυκλοφορούν πατίνια στον δρόμο τα οποία νοικιάζουν οι άνθρωποι και οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κράνος. Mm-hmm. Γιατί το παίρνεις από ένα σημείο του δρόμου, το πατίνι είναι σκέτο, δεν έχει κράνος μαζί.
0: Κράτα το αυτό, πάμε σε δεύτερο και θα συνεχίσουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Oval γραφείο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες ημέρες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμπουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα έλεγε ωραία ο κύριος Κώστας για τα πατίνια και θα συνεχίσει να τα λέει ωραία για τα πατίνια, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Απλώς τώρα έτσι με την ευκαιρία αυτού που ακούστηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη το μεσημέρι, γιατί η φάση είναι λίγο επικίνδυνη. Και εμείς δεν τώρα μηνύματα τι θα κάνουν. Δεν απασχολεί κανέναν τι θα κάνουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Δεν απασχολεί. Αν θα γκρινιάξουν οι εταιρείες.
1: Κοίτα να σου πω, στο Παρίσι έχει απαγορευτεί να νοικιάζει ο άλλος πατίνι. Δηλαδή μπορεί να έχει πατίνι ο άλλος το οποίο να είναι δικό του. Ακριβώς για τον λόγο ότι τα νοικιασμένα πατίνια τα βρίσκει στο δρόμο, τα παίρνει, τα οδηγεί, δεν έχουν κράνος πάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα δεν μπορεί κάποιος να νοικιάσει πατίνι, ας πούμε, όπως γίνεται εδώ πέρα από τον δρόμο. Τώρα, αν οι εταιρείες μπορούν με έναν τρόπο να δώσουν και κράν, να έχουν σημεία, μπορεί άλλος να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι, να παίρνει και το κράνος, καλό θα ήταν. Από το να κυκλοφορεί κόσμο στον δρόμο, να νοικιάζει πατίνια και να πηγαίνει χωρίς κράνος. Mm-hmm. Γενικά, επειδή ξέρεις, καταλαβαίνω ότι περισσότεροι συμφωνείτε με αυτά που λέμε, υπάρχετε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέτε, ξέρω εγώ, ότι πώς φαίνεται έχει μεγαλώσει μόνο Αθήνα. Αν πιστεύετε ότι όσοι οδηγάνε μηχανάκια και γενικά οχήματα έχουν δίπλωμα και γνωρίζουν τον ΚΟΚ, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οφείλουν να έχουν δίπλωμα, οφείλουν να γνωρίζουν τον ΚΟΚ, οφείλουν να έχουν δίπλωμα, κάποιοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα, οφείλουν να έχουν ασφάλεια, κάποιοι οδηγούν χωρίς ασφάλεια, οφείλουν να έχουν περάσει κταίο, κάποιοι δεν έχουν περάσει
0: κταίο. Ακούω οδηγούν χωρίς ασφάλεια.
1: Ρε παιδί μου, λέω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουν να κάνουν οι οδηγοί. Τώρα, όσοι δεν τα κάνουν, είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, είναι άλλο θέμα. Λέμε για αυτό που ισχύει, για την κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να τηρούμε τους νόμους. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Έτσι, να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη. Μπα, όλο το σφίγγει η κοιλιά του. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο νόμος. Mm-hmm. Μη συζητάμε τα αυτονόητα τώρα. Το θέμα είναι ότι τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με πατίνια είναι πολλά. Και λέω καταγεγραμμένα γιατί υπάρχουν πολλά ελαφριά ατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται. Δεν πάει όλο το. Ξέρεις, να στην αστυνομία. Δεν έχει τόσο σοβαρό τραυματισμό που να έρθει το ΕΚΑΒ, άρα δεν καταγράφονται. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι. Α, επίσης, ένα άλλο χτυκιό με τα πατίνια είναι τα δικάβαλα. Είναι χτυκιό.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλάζει όλο το κέντρο βάρους του πατινιού, αλλάζει, ξέρεις, η ισορροπία, αλλάζει η γεωμετρία. Σε μια λακκούβα απογειώνεσαι, δεν χρειάζεται. Λέμε, βλέπεις δικάβαλα πατίνια στο δρόμο. Ένα άλλο θέμα είναι ταχύτητα των πατινιών. Το έχω ξαναπεί, το έλεγα τις προάλλες και στο στούντιο 4. Πριν από λίγα χρόνια, κατεβαίνω τη Μεσογείο, βλέπω ένα πατίνι το οποίο πηγαίνει σφαίρα.
0: Ναι.
1: Λέω, έχω απορία να δω με πώς θα πάει. Πάω δίπλα με τη μηχανή να δω με το κοντέρ. Πήγαινε με 78. Με 78 το πατίνι. Και λες, αν πατήσει ένα πλαστικό μπουκάλι νερό, δεν σου λέω, ναι, μια σχάρα υπονόμου.
0: Το τίποτα, ναι.
1: Με τις ροδίτσες που έχει θα απογειωθεί. Αυτά, ξέρεις, όπως μπορεί να έχει ένα πατίνι που πάει με 200. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνει με 200. Όπως μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει με 240, δεν πας με 240. Είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε τα απόλυτα απλά και λογικά πράγματα τα οποία για κάποιο λόγο σε κάποιους ακούγονται παράλογα. Δεν μπορούν λοιπόν τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους ή πατινόδρομους. Δεν έχουμε μέρη στους δρόμους, ενώ λωρίδες ειδικές να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε τι να κάνουμε. Τους αμολάμε στο δρόμο και λέμε πηγαίνετε με ειδική σας ευθύνη. Ξέρετε δεν ξέρετε να οδηγείτε. Έχετε δεν έχετε ισορροπία. Ξέρετε δεν ξέρετε τα σήματα. Ξέρετε δεν ξέρετε ποιος έχει προτεραιότητα. Φοράτε δεν φοράτε κράνος. Αμολυθείτε κι εσείς μέσα στο χαμό και ό,τι γίνει. Τι θέλουμε να γίνεται δηλαδή, να σκοτώνονται και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν στον δρόμο. Δεν γίνεται, πρακτικά.
0: Τα πατίνια είναι. Η αίσθησή μου είναι. Δεν έχουμε αριθμούς, δεν υπάρχει ακόμα στατιστική. Ότι είναι μεγαλύτερη αρρώστια από αυτή που πιστεύουμε. Είναι ευρύτερη. Αυτό. Αυτό νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. 82ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και εμείς μπορούμε να πάμε, νομίζω, σιγά σιγά στα δικά σας μηνύματα. Να δούμε έτσι τι ωραία μας λέτε. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον κύριο Σταματέλο που είπε το πρωί στο Sport FM ότι προτιμάει να υποβιβαστεί τότε να παρά να πάρει το ποτάθι με Arsenal.
1: Εντάξει, κάθε υπερβολή το είπε. Κάθε υπερβολή το είπε. Επειδή είχαμε την κουβέντα με τον Νίκο την Κυριακή, ιδανικά θα ήθελα να συμβούν κάποια πράγματα, ξέρεις, μαζί. Να μην το πάρει, ας πούμε, η Arsenal και να σωθεί τότε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, okay.
1: Λέει κάποιος, είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν φιλοξενούσαμε παιδί από το Βέλγιο λόγω Εράσμους και όπως κάθισε στο πίσω κάθισμα, έκανε κίνηση να βάλει τη ζώνη του. Εκείνη την ώρα κοιτιόμασταν άβολα με τον αδερφό μου. Έχει και ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο δεν το βλέπω τώρα. καταλαβαίνουμε το point ποιο είναι. Εντάξει, νομίζω στα καινούργια αυτοκίνητα πια βαράει ειδοποίηση και για τους πίσω επιβάτες. Μέχρι τώρα βάρα και ειδοποίηση.
0: Σκεπτόμαστε τι να κάνουμε, αφού στο πίσω κάθισμα ζώνη δεν βάζαμε ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που αποτροπή βάλαμε ζώνη στο πίσω κάθισμα και δεν το ξανακάναμε ποτέ.
1: Ναι. Πλέον στα καινούργια αυτοκίνητα λοιπόν βαράει ο αισθητήρας ακόμα και αν δεν έχει βάλει ζώνη ο επιβάτης στο πίσω κάθισμα. Αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα στον μπροστινό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να σου πάει τα νεύρα, μπα και φιλοτιμηθεί κανένα άνθρωπο πίσω να βάλει και στις τρεις θέσεις υπάρχει ο
0: αισθητήρας. Ναι, βεβαίως. Ο LFI χαρίζει το Φρίντα Κοκάλο και το Μπουκαγιώκα Μουσακά. Σου έχω φτιάξει μουσακά.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Εσύ που λες, για να είμαστε ειλικρινείς, ως μπαρμπάδες κατηγορούμε τα πατίνια στους δρόμους όταν τα δικά μας ποδήλατα ήταν στους δρόμους δίχως φρένα. Ναι, πολλά πράγματα γινόντουσαν τη δεκαετία, ας πούμε, του 70 ή του 80 ή όποτε αναφέρεσαι. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση να φοράνε ζώνες στα αυτοκίνητα κανείς.
0: Ναι.
1: Δεν σε έγραφε κανένας για κράνος. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν ABS. Δεν στρίβανε, δεν φρενάρανε. Δεν υπήρχε παθητική ασφάλεια. Επειδή συνέβαιναν αυτά τα πράγματα τότε, ήταν λάθη τα οποία πληρώθηκαν με ανθρώπινες ζωές και επειδή προχώρησε η ανθρωπότητα, προχώρησαν τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λέμε τυχεροί είμαστε που ζήσαμε τότε όλοι εμείς που κάναμε τις βλακίες που κάναμε. Τις κάναμε γιατί έτσι ήταν η εποχή. Δεν τις κάναμε από μόνοι μας. Γιατί όλοι γύρω-γύρω έτσι λειτουργούσαν. Βγαίναμε τα ποδήλατα στον δρόμο και κάναμε βλακίες. Ή με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαιωνίσουμε τη βλακεία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, το κάνουμε. Ναι, τα κάναμε και τότε κι εμείς. Τι να πούμε τώρα, επειδή και εμείς κάναμε τότε βλακίες, ας βγαίνουν τα παιδιά με τα πατίνια, ας πούμε, στην Κηφισία να τρέχουνε.
0: Προφανώς.
1: Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Ο φίλος λέει το Παπατσάκρο στον Ευάγγελος Γιαννόπουλος της Εκκλησίας. Μάλιστα. Μας λέει, ώρα σου καλή Παπατσάκαλη με τον μπορντό ράσο, το φλοσιρό βλέμμα για το τσιγάρο στο χέρι. 35 χρόνια μετά το προάβλιο του Αϊνικόλα Καλυθέας που σε γνωρίσαμε, στάγια η ψυχούλα σου.
1: Λέει κάποιος, ζούμε σε μια χώρα που νιώθεις φλόρος και ότι πρέπει να απολογηθείς όταν ζητάς από τους άλλους να οδηγούν και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι.
0: Ο Έρπιτας Φωστήρας λέει το εξής. Η αποψινή εμφάνιση του Φουρνιέ θύμισε μία από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του Κώστα Μάγλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να τα λέμε όλα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Κάποιος παρατηρεί μάστιγα τα παρατημένα ή πεταμένα πατίνια στα πεζοδρόμια, κλείνοντας το χώρο σε όλους σε μια πόλη όπου γενικά τα πεζοδρόμια είναι λειψά και κακοχτισμένα. Ναι, και αυτό το πράγμα πια έχει πέσει ένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Βάλ το κάπου σαν άνθρωπος. Μην το παρατάς, ας πούμε, όπου να είναι. Μην το πετάς κάτω, ας πούμε. Άξι. Τι παρατηρείς με προσοχή.
0: Ότι είχε ευκαιρία ο Όλοθ να κάνει ένα σούτ με πολύ καλές προϋποθέσεις από το ύψος του πέναλτι και πέρδεψε τα μπούτια του.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γερεμέγεφ, για να μείνουμε στο center for, ο κλασικός ξερακιανός που σου λέει με παράπονο ότι τρώει τον πάτο του αλλά δεν παχαίνει και θέλεις να τον δείρεις. Μεγάλη αλήθεια από τον Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα είναι ότι αυτός που βάζει 5 αστέρια κριτική σχεδόν ποτέ δεν το αιτιολογεί, ενώ αυτός που βάζει 1 αστέρι το αιτιολογεί σχεδόν πάντα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Λέει ένας φίλος, το καλύτερο είναι ότι όταν συναντηθούν δύο μηχανάκια σε πεζοδρόμιο,
1: ναι,
0: οι μηχανόβοι ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα στο πεζοδρόμιο και την παραχωρεί πάντα με σχετικό νεύμα του κεφαλιού. Εντάξει, αρκετά μηνύματα για τις πινακίδες, τις κρυμμένες πινακίδες των μηχανών.
1: Μη μιλάς για Μάγλο, φίλε, γιατί πάλι θα μας κοροϊδεύουν ότι θα κάνουν θεματική καράγκουτη και μετά θα σκάσει το Μουντιάλ. Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε, καλά μπάνια. Δίκαιο η οργή σου.
0: Επίσης υπάρχουν και τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες διανομής, τα οποία δεν χρειάζεται καν να έχεις δίπλωμα και φτάνουν 25 χιλιόμετρα, εκεί να δείτε πλάκα.
1: Ναι, τα ποδήλατα και τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ναι, είναι και αυτά μέσω μετακίνησης και... ισχύει και για τα ποδήλατα το ίδιο πράγμα περίπου όπως και για τα πατίνια. Είναι ανασφάλιστα, είναι χωρίς πινακίδα. Άρα, αν προκληθεί ατύχημα, επίσης δεν ξέρεις και φυσικοθεί και φύγει ο άλλος, δεν μπορεί να το βρεις. Όλα αυτά που λέγαμε ισχύουν για τα ποδήλατα. Σε μια πόλη που είναι αφιλόξενη για αυτού του είδους τη μικροκίνηση, τέλος, τη μικροκινητικότητα. Πώς το πούμε.
0: Με έχει περάσει πατίνι συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο πουλιέται κανονικά με 90 χιλιόμετρα.
1: Α. Φαντάζομαι και ο δικός μου θα μπορούσε να φτάσει. Απλά τον πέτυχα, ξέρεις, στα φρένα με 78. Δεν ξέρω, ναι.
0: Πολύ ωραία, υπέροχα. Πολλά μηνύματα για χτυπήματα. Ένας φίλος λέει: η δουλειά μου είναι καταγραφή ατυχημάτων. Το τι βλέπω καθημερινά από ατυχήματα με οδηγούς πατινιών που δεν ξέρουν τον κοκ δεν λέγεται.
1: Η φράση «φίλε, μην παρκάρεις εδώ στη ράμπα αμαία γιατί ανεβαίνουν τα μηχανάκια» είναι όλη η Ελλάδα σε μία φράση.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι. Είναι ακριβώς.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που λες στο πίσω καθίσματα βαράει ο αισθητήρας, αν είναι εύκολο να την περάσει πίσω από την πλάτη, ισχύει και στα μπροστά καθίσματα, ναι. Αυτό, ε. Και μόνο στα πίσω.
1: Ναι. Εκτός αν είσαι υπουργός και βάζεις την ειδική ακράφα στη ζώνη και δεν χτυπάει την πόλα. Γιατί όταν είσαι υπουργός έχεις τα ειδικά γκάτζετ.
0: Ναι, ναι. Ή Βόζενμπεργκ. Αν μου επιτρέπεις. Τρεις και ο Κούχος λέει: έχω δει ειδή σώμαση πατίνια να τρέχουν στην κάθοδο της συγκρού δύο φορές και μάλιστα στη δεύτερη λωρίδα.
1: Α, ωραία.
0: Ακόμα καλά, δηλαδή όλο και καλύτερο γίνεται, έτσι.
1: Εσύ που λες μάστιγα είναι όταν είναι στο πατίνι και φοράνε ακουστικά και ακούνε μουσική ανάποδα στην πατησίων. Επίσης απαγορεύονται τα ακουστικά στο πατίνι,
0: ναι.
1: Θέλω να πω. Και η ανοιχτή ακρόαση και τα AirPods κτλ. Λέει ο νόμος. Τα λέω γιατί έτυχε να τα διαβάσω τις προάλλες. Ότι επιτρέπεται μόνο το κινητό να είναι σε ανοιχτή ακρόαση σε ειδική θήκη που ψάξε βρες ποιο πατίνι έχει ειδική θήκη για να μπαίνει το κινητό.
0: Αϊ, καλά.
1: Αλλά ναι. Αν ο άλλος έχει AirPods και φοράει το χρόνο, ψάξε βρες αν φοράει ακουστικά. Mm-hmm. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει ο οδηγός ότι όταν φοράει ακουστικά και ακούει μουσική, απομονώνεται τελείως από τον χώρο και δεν ακούει το θερίους αυτοκινήτων. Ένα τροχονόμο που μπορεί να έχει πράσινο, αλλά τροχονόμος να δίνει προτεραιότητα σε αυτόν που έχει κόκκινο. Γιατί είναι τροχονόμος. Όταν έχεις αισθήσει σου επιφυλακή και τα αυτιά σου ανοιχτά, ακούς θόρυβους. Αν είσαι πάνω στο πατίνι, εκτεθειμένος από παντού, σε ένα αθόρυβο πατίνι που άλλος δεν ακούει ότι έρχεσαι, και εσύ δεν ακούς γιατί ακούς μουσική, τι θες να γίνει δηλαδή μετά. Θα ακούσεις το κορνάρισμα, θα ακούσεις το φρενάρισμα, θα ακούσεις τη φωνή, τίποτα θα ακούσεις.
0: Πριν λίγα χρόνια, σε άλλο θέμα, στην Εθνική Οδό κάπου στο νομό Ηλίας, αγροτικό γνωστής μάρκας με οπαδούς ιταλικής ομάδας με 5-6 πιτσιρίκια στην καρότσα, τον μέτρησαν να πηγαίνει με 170. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια, κινητά, φέρετρα κτλ.
1: Για έχω πετύχει, λέει, στην Αλεξάνδρα τύπο σε ηλεκτρικό μονόκυκλο να πηγαίνει με τουλάχιστον 50. Μία ρόδα που είναι. Είσαι πάνω σε μία ρόδα, σκέτη.
0: Πήγαινε με 50.
1: 50. Εγώ έχω δει στην Πανεπιστημίου μονόκυκλο, όχι με τόσα πολλά χιλιόμετρα, αλλά έτρεμε η ψυχή μου πώς θα περάσω όσο πιο απαλά γίνεται από δίπλα του. Mm-hmm. Μην τυχόν και σηκώσω ρεύμα. Σε πιάνει άγχος, βλέπεις να πάω σε μια ρόδα.
0: Σωστό. Η συζήτηση για τα πατίνια, λέει κάποιος, μου φέρει στο μυαλό το πραγματικό ζήτημα με τις γουρούνες στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. Το έχουμε συζητήσει. Αρκετές φορές είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο.
1: Πήγα να λέει σε στενό με όριο 30 χιλιόμετρων και μπροστά μου το πατίνι πήγαινε με 45. Mm-hmm. Ναι, γιατί μπορεί.
0: Για την προηγούμενη ιστορία με το Σόρλοθ, λέει ο Κακαβατούτ, έμπλεξε τα μπούτια του ο Νορβηγός Θανάσης Παπάζογλου και δεν μπόρεσε να σκοράρει για την ομάδα του Αργεντινού Τάκη Κόνια. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη λέει ένας φίλος, όσο πατίνι είναι παρατημένο που να είναι, περνάει φορτηγό του Δήμου, τα μαζεύει και οι εταιρείες πληρώνουν για να τα πάρουν πίσω. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ακούει.
1: Επίσης στη Θεσσαλονίκη γίνονται σημεία, ας πούμε έχει γίνει στο λιμάνι σίγουρα, γιατί το είδα πριν από μερικούς μήνες, και σε άλλα μέρη, τα οποία είναι ειδικός χώρος που παρκάρουν τα πατίνια. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένος όλος να αφήσει στον ειδικό χώρο στάθμευση πατινιών. Mm-hmm. Οπότε σε μεγάλα, τέλος πάντων, όσο ακόμα υπάρχουν πατίνια, σε σημεία αιχμής, θα υπάρχει χώρος να τα παρκάρεις. Να τα παίρνεις από εκεί και να τα αφήνεις εκεί, όχι όπου να είναι.
0: Ο Γιοκερέσα, λέγω, προτείνω να βάζουν τραπουλόχαρτα στις ώρες των ελεκτρικών αυτοκινήτων για να τα ακούμε να έρχονται και να μας κόβουν τη χολή.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Πότε λέτε να φτάσουμε στο έσχατο σημείο να γίνονται κόντρες στα λιμανάκια με πατίνια. Ελπίζω ποτέ. Σε υπόγεια διάβαση, λέει ο Αλούκρος Αλουζίγκιτς, σε υπόγεια διάβαση πεζών βρέθηκε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, ένα δικάβαλο πατίνι και εγώ πεζός. Μαντέψτε ποιος άκουσε καντήλι γιατί περπατούσε αμέριμνος. Mm-hmm. Μα και εσύ περπατάς στη διάβαση πεζών.
0: Έλαντε.
1: Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Έλαντε. Μεγάλη αίθεια από τον Ξεστρατισίνο. Ανοίγοντας πλακέ κουτί πίτσας ή μικρών γλυκών, π.χ. ταρτάκια, αποκλείται να ξαναγυρίσει σωστά χωρίς να μαγκώσει το καπάκι. Ναι, τεράστιο ναι. Τεράστιο ναι. Το σουκού έγινε πεσηματική για κόντρα με πειραγμένα πατίνι στα λιμανάκια στη Βουλιαγμένη. Αστείευες, τυποθέτω, ε. Ξαναλέω, αστείευες, τυποθέτω, επιβεβαιώστε.
1: Ακούω ράδιο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Ο σπίκερ αναφέρει τον Κοϊτά. Η κυρά μου, που γενικά δεν βλέπει μπάλα, κάνει quote and σαλίουα και λέει το εξής. Κοϊτάς έναν πρωταθλητή. Την κοιτάω, γελάω, σίζε κίπερ διάολε. Λέω Ριχάν Σόλου. Προφανώς.
0: Γιάννης από το Κουκάκι λέει σχετικά με τα πατίνια ότι είναι άθλια όντως, αλλά προς Θεού μην τα πετάτε στα σκουπίδια, γιατί στην πρέσα του το απορριμματοφόρο οι μπαταρίες εκρήγνεται.
1: Καλά, εγώ θα θυμηθώ και ένα σκηνικό εδώ πριν μερικά χρόνια από κάτω, όταν έκλεισε ο δρόμος για... πώς το λένε, είχε κλείσει αστυνομία τον δρόμο βρίσκοντας στον κάδο κάτι το οποίο αναβόσβηνε, πιστεύω ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Έκλεισε ο δρόμος εδώ, ήρθανε, ξέρω εγώ, η πυροτεχνουργή τι είχε έρθει και τελικά ήταν ένα πατίνι πεταμένο ανάποδα μέσα στον κάδο, όπου είχε το ένα φωτάκι τέλος πάντων το οποίο αναβόσβηνε και κάτι καλώδια, αυτά φαινόντουσαν μέσα από τα σκουπίδια, το οποίο όντως φαινόταν να είναι κάποιος μηχανισμός. Εδώ σε εμάς από κάτω έχει γίνει αυτό.
0: Δεν πειράζει, λέει κάποιος. Βάλτε μάθημα στο σχολείο τηραπτική για το πλέξιμο και όχι την οδηγική παιδεία. Θα πάμε μπροστά.
1: Όταν κάποιοι τα σουτέρναμε στη θάλασσα, μας έλεγαν δεν θα γίνουμε Ευρώπη ποτέ και κάτι άλλα σαχλά.
0: Πήγα να αλλάξω λωρίδα στην Κηφισίας με 60 χιλιόμετρα. Είχα πατίνει στην νεκρή μου γωνία. Ευτυχώς είχα ανοιχτό παράθυρο και άκουσα τον ηλεκτρικό ήχο. Κατά τύχη δηλαδή.
1: Λέει ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν μπορείς να ξεχρεωθείς το πατίνι αν δεν σε βλέπει το GPS στο χώρο στάθμευσης που είπε ο Κώστας. Αυτό είναι ένα μέτρο. Αλλιώς αν το παρατήσεις κάπου αλλού, το χρώσεις και γράφει και πληρώνεις. Άμα πληρώνεις, δεν θες να πληρώνεις, οπότε πας και το βάζεις στο χώρο στάθμευσης.
0: Έτσι. Λέει ο Τάσος από την Ιαπωνία. Εδώ στην Ιαπωνία τα πατίνια και οτιδήποτε πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα χρειάζεται πινακίδα, ασφάλεια και δίπλωμα 50 κυβικών και πάνω.
1: Το απόλυτα λογικό είναι. Απλά λογικό είναι, απλό.
0: Πάρκαρ έξω από την Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων και μου έκαναν παρατήρηση. Πρόσεχε φίλε, εδώ γράφουν. Σε φερληθείτε. Ο μεταξύ σου μπάρου και αστείου. Μάλιστα.

0: Τι είναι προτιμότερο, το μέτριο προς το καλό ή το καλό προς το μέτριο? Το μέτριο προς το καλό, γιατί δείχνει μια ανωδική τάση.
1: Ναι.
0: Λέω.
1: Ναι. Ο Νορβηγός Σάκης Παπάζογλου παίζει για τον Καταλανό Νίκο Καραγεωργίου. Για τον Αργεντινό Τάκη Γκόνια παίζει ο Νορβηγός Σάκης Αλμανίδης. Αστείο αυτή τη στιγμή. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι, άρχισε να είναι στο τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Είναι κάποιο στο YouTube, έχω δει βίντεο να μεταφέρουν καναπέ με δύο πατίνια. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν. Ναι, μην μας μπαίνουν ιδέες όμως.
1: Μάλιστα. Ας μην πω κάτι. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη. Εδώ μεταξύ στο Χάπουερ Ρεάλ σήμερα, με το σκορ κάπου στο 63-58 και 4 λεπτά να απομένουν, χάνει σούτ η Ρεάλ. Παίρνει το rebound ο Ελάιζα Μπράιαντ, αρκετά πίσω από το κέντρο του γίνεται φάουλ και αμέσως πιάνει την μπάλα και κάνει, να κάνει το σουτάρι για να εκμεύσει τρεις βολές.
0: Δεν το δώσανε.
1: Ξεκάθαρα μόλις βλέπει τον αντίπο να ετοιμάζεται για φάουλ, χωρίς κανένα άλλο λόγο. Ευτυχώς δεν δόθηκε το σφύραγμα, αλλά το κοιτάζει ένα 2-3 λεπτά στο βίντεο. Χρειαζόταν να το κάνει. Όχι, έκανε ένα εξαιρετικό μάτς και ίσα-ίσα στην εξέλιξη της φάσης έβαλε εξαιρετικό καλάθι με κρεμασμένο αντίπαλο πάνω του. Αντιστοιχώς έχουν εμποτιστεί όλοι με αυτή την νοοτροπία και αυτή την πραγματικά άσχημη συνήθεια. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αφού τα δίνουν, σου λέει, και άμα έχω πιάσει την μπάλα, μπορεί να το δώσει, και εφόσον δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός, εγώ τουλάχιστον πίσω από τη σέντρα να μην δίνεται με τίποτα εκτός αν είναι λήξη περίοδου και buzzer beater και γίνει φάουλ εκεί, καλά κάνουν. Να δοθεί οδηγία συγκεκριμένη από την Ευρωλίγκα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, ο οποίος λέει: είχα στείλει πριν κάποιες μέρες ότι είχα δει το όνομα Αμμόνιος. Επανέρχομαι με το πιστήριο, το στείλε. Ναι, υπάρχει Αμμόνιος, υπάρχει και είναι, και ναι, υπάρχει και είναι Όσιος Αμμόνιος. Το πιστεύεις? Ναι. Τώρα πια το πιστεύω, δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Όπως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον άλλο φίλο, τον Ντένι, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφία για να το έχουμε μπροστά μας από το σωστό. Έτσι.
0: Στο LVL.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε επίσης.
0: Τι είναι εσύ που το έστειλες, πολύ σωστό. Όχι, το Buzzers Bichter δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
1: Ο Σ' αγαπάω Μαρμούς λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Ότι κάθε τρελός ή άστεγος προφήτης σε ταινία έχει πάντα δίκιο. Εντάξει, ναι. Θέλω να λέω ότι καλύτερο είναι το καλό προς το μέτριο, γιατί προλαβαίνεις απέλπιδο cash out.
0: Λέει κάποιος, θρύνω στο Final Four, Αρσεναλάρα στο τελικό Champions League. Καλό βράδυ απόψε. Πάω να σκουντίξω την κυρά. Μπας και ολοκληρωθεί πανηγυρικά η βραδιά. Ένα σπουδαίο τρέμπλ, αν το κάνεις αυτό. Ένα σπουδαίο τρέμπλ.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Εκείνο που σου έστειλε περισσότερα πατέρα είναι το πορτοκαλί φωτάκι που πλέον ανάβει στον καθρέφτη των περισσότερων αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Α, εννοείς για το, την προειδοποίηση σύγκρουσης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το collision assist, πώς λέγεται. Εντάξει.
0: Με καλά.
1: Όχι. Όχι, δεν το λύνει αυτό. Sorry.
0: Επίσης, δεν είναι τόσα πολλά τα καινούργια αυτοκίνητα, ναι, που έχουν ακριβώς, αυτά τα μπλεμπλίκια πάνω.
1: Ακριβώς. Τα αυτοκίνητα που τα παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα μόνο τρόπο να προπατήσει να κατέβει στον δρόμο, δεν σας πειράζουν?
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Το θέμα μας είναι τα πατίνια αυτή τη στιγμή και τα μηχανάκια. Φυσικά και οτιδήποτε παραβιάζει τον κώδικα και δυσκολεύει την ζωή των πεζών, που είναι ούτως ή άλλως δύσκολη από όλα τα εμπόδια που έχουμε. Τα τραπεζοκαθίσματα, τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κάτι δέντρα που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι ζαρντινιέρες που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι αυτή. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Οι πόλεις, πριν από οτιδήποτε άλλο, φτιάχτηκαν για να περπατιούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν στην πορεία. Η λογική που φτιάχτηκαν οι πόλεις είναι για να περπατάνε οι άνθρωποι. Άρα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι, και φυσικά και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ακόμα περισσότερο, αλλά όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται στην πόλη τους. Να υπάρχουν χώροι στα πεζοδρόμια να κινούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν αργότερα. Δηλαδή, μπήκαν, ναι, για να μετακινούνται οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Φυσικά και το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι ο πεζός. Να μπορεί ο άνθρωπος με τα πόδια να πάει κάπου.
1: Ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το φίλο μας, ενημερώνει ότι προχθές γιόρταζε το όνομα Παφνούτιος. Έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε ένα Παφνούτιο, φαντάζομαι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Δυστυχώς, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα φίλο Παφνούτιο.
1: Και θέλω να διαβάσω επίσης το mail του Μάριου, του Μάριου Μάντζου. Θα το ξέρετε, γιατί είχαμε να συζητήσει για το πρώτο του βιβλίο. Λέει την προηγούμενη φορά πριν από 5 χρόνια Σας ήθελα να επικοινωνήσω για να σας αποστείλω σε ελάχιστο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια της συντροφίας στο πρώτο μου βιβλίο, το The Social One, που ήταν για τον Jürgen Klopp.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα είμαι παντρεμένος, έχω μια διαφορετική ζωή, σας ακούω με τη γυναίκα μου κτλ. Και λέει, από το 25 κυκλοφορεί στα αγγλικά το βιβλίο Turning Points, Moments That Defined Football History, που αφορά στις στιγμές ποδοσφαιρικής ιστορίας που πυροδότησαν αλλαγές στην πορεία του αθλήματος. Εδώ και μερικές μέρες, εβδομάδες συγγνώμη, οι εκδόσεις δείχτηκε κυκλοφορούν στην ελληνική του έκδοση με τίτλο Νόμος του Γηπέδου. Αν το πρώτο μου βιβλίο ήθελα να φτάσει στα χέρια για τον δυο σας, αυτό το δεύτερο νιώθω την ανάγκη να προσθεθεί στη συλλογή σας χωρίς να βρίσκω τα λόγια να περιγράψω γιατί. Ως εκ τούτου, αν θέλετε να σας φέρω ένα συγκομπή από ένα αντίτυπο κτλ. Και μπορούμε να κάνουμε και κλήρωση και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, Μάριες, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και όντως είναι ένα βιβλίο, να πούμε αυτό, Νόμος του Γηπέδου. Το οποίο περιέφθος οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται το συγκεκριμένο.
0: Λέει κάποιος, άντε τελείωσε το match να μπει στο Only Fans ο Γιόκερες. Λέει ο Τένις ο τρομερός. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση που λέμε. Εντάξει, αρκετά παίξαμε. Ας κάνουμε για κάτι για το πνεύμα αφού δουλέψαμε το σώμα.
1: Έχω φίλο. Είχα φίλο ο οποίος έχει μεταφέρει πλυντήριο με παπί με τη συσκευή δεμένη στην πλάτη του.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δουλεύω delivery και με πέρασε ενώ ήμουν 50 χιλιόμετρα πατίνι μονόροδο.
0: Σε καλώσε. Δεν σε χαλάσει που λες αυτήν την ιστορία ταπεινωμένος και όλα του λέει με καμάρες, άσε παιδιά. Ήταν ένας τελειπεδάς και τον πέρασε με το μονόρθο να πούμε με 60 που λέει τώρα στην παρέα του. Δεν σε χάλασε. Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία πράγματα η ώρα πήγε 12. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαόλη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με δεύτερο ημιτελικό Τσουλού. Με ματσάρα ελπίζουμε Bayern Paris.
1: Και βεβαίως Παναθηναϊκό Βαλένθια.
0: Και Παναθηναϊκό Βαλένθια νωρίτερα βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
4: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Winsport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την πρόκληση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του Σφράγγισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 σειρά των playoff. Πρώτο σκόρ Φουνία με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπαιο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΑΚΑ, δήλωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σερή παρουσία σε Final Four και πρόσθεσαν: αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων, θα είχαμε σίγουρα παραπάνω 2 τίτλους. Την πίστη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Big Sport FM. Ευγνώμων για τον οργασμό θα τα δώσουμε όλα για τον τρόπο, δήλωσε ο κ. Μπαρτζόκας. Συγχαρητήρια για την πρόκληση στο Final Four, έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Η Άρσεναλ νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον επαναληπτικό του 1-1 της Ισπανίας και έκλεισε θέση για τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορο για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των πλέον της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center απευθύνει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω, έγραψε. Χωρίς απρόπτωτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία μοναδικός απώνος Λούκας. Εν όψη του Final Four του Basketball Champions League βρίσκεται η αποστολή της ΣΑΕΚ πάνω πλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με την Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με το Γιώβιτς στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να παραταχθεί η άξονα αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Όλγου την Αρένα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνθημα στην ένωση εν όψη της συνέχειας των πλοίων. Πολιτισμό του παίκτη του Απριλίου στη στίχημα Super League να δείχνει ο Κοϊτά.
8: Σε 2-3 αλλαγές προς Ανατολή σε το Χωσέλης με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Από σήμερα ξεκινά η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ έχει και δώσει θες ρεπό. Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Σάντσες διαθέσιμο στο Σκόπης για το μάθημα την ΑΕΚ. Σενάριο επιστροφής του Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτες. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον τρίτο με τον Ολυμπιακό με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να απολαύουν το κυριακό του παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Χάντμπολ Πρέμιερ στο Καματερό και ισοφάσισε 1-1 στη σειρά των τελικών, παίρνοντας πίσω το προηγούμενο έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού, αφού ακολουθούν υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Η Κάπολ Τελαβίβ νίκησε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη στο ουδέτερο Μπότεφκραντ της Βουλγαρίας, ο τρίτο μάτς των πλέον της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτής, σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο κόρας του 97 πριν σύν της Λάρισα και Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής στο στούντιο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Είναι η εκπομπή Αυτεράδιο, είναι ο Big Win Sport FM 94,6. Είναι η ώρα που παίρνετε εσείς τηλέφωνο και συζητάμε τα πάντα και έχουμε να πούμε αρκετά και απόψε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε πρόκριση στο Final Four, 15η φορά στην ιστορία. Ήταν σαρωτικός απέναντι στη Μονακό, δεν αντιμετώπισε προβλήματα. 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με τη Βαλένθια, θέλει να κάνει και αυτό το 3-0 να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Ανοίξαμε, φίλε μου, την υπόθεση πρόκριση. 9 και 4 το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βαλένθια. Έχουμε και Champions League με την Arsenal, είναι η πρώτη φιναλίστ. Πήρε το ιστορικό τελικό 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Νίκησε 1-0 την Ατλέτικο μετά το 1-1 του πρώτου παιχνίδι. Και περιμένουμε τον Bayern Paris.
1: Όλη αυτή τη.
0: 20 χρόνια είχαν να πάνε.
1: Όλη αυτή τη χαρά. Ο Τσόχος. Ναι. Πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από το 4.
0: Ήταν με την Μπαρσελόνα, δεν ήταν ο τελικός τότε.
1: Ναι.
0: 2-1.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχε προηγηθεί η Arsenal και το έχει γυρίσει η Μπαρσελόνα, αν θυμάμαι καλά.
1: 2-1 ή 1-0.
0: Νομίζω 2-1.
1: Επίσης, ένας Βραζιλιάνος πρέπει να το είχε βάλει δεξί μπακ.
0: Η κεφαλιά, θυμάμαι.
1: Δεξί μπακ πρέπει να είχε βάλει το δεύτερο γκολ ένας Βραζιλιάνος.
0: Για τις Μπαρσελόνες.
1: Ναι.
0: Περίμενε, φίλε, θα το βρούμε.
1: Και να σου πω γιατί το θυμάμαι. Γιατί ήθελα να παίξω την ανατροπή και ξεχάσει και δεν την παίζω. Και έβαλα εκείνη τη χρονιά. Α, να πάρει το.
0: Και θυμήθηκε τώρα.
1: Ναι, θα σου πω. Και έβαλα και θυμήθηκα και έβαλα την ίδια ώρα να πάρει το Miami πρωτάθλημα στο NBA. Όταν το πήρε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα. Πάντα ζωή μας ένα στίχημα.
0: Είχε προηγηθεί η Arsenal.
1: Βραζιλιάνος πρέπει να έχει βάλει τον γκολ.
0: Να το βρούμε.
1: Το δεύτερο.
0: Να το βρούμε. Με Ροναλντίνιο τότε η Μπαρσελόνα.
1: Α, δεν έχουμε μηνύματα.
0: Αυτή τη φουρνιά είχε. Λοιπόν, επίσης είχαμε.
1: Δεν έχουμε μηνύματα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Α, όχι. Ο Μπελέτη. Να το. Καλά τα θυμάμαι εγώ. 3-1 Μπελέτη.
0: 3-1 ή 2-1.
1: 3-1 γράφει ένας φίλος.
0: 2-1.
1: Μπελέτη ήταν.
0: 2-1, όχι 3-1.
1: Τι, από την Αργεντινή ήταν ή Βραζιλιάνος ο Μπελέτη. Αν νομίζω Βραζιλιάνος.
0: 2-1, όχι 3-1. 2-1 με ανατροπή.
1: Εντάξει, κοιτά.
0: Ο Ετώ και ο Μπελέτη, 76-81.
1: 2-1. Είδες πως ότι ήταν ανατροπή και έγινε μπαμπαμ.
0: Ο Κάμπελ είχε ανοίξει το σκορ, νομίζω μια κεφαλιά.
1: Ο Κάμπελ νομίζω με κεφαλιά θα το είχε βάλει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ποντάρει κάτι.
0: Ναι.
1: Βραζιλιάνο ήταν ο Μπελέτη, καλά το θυμούμουν.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι στα υπόλοιπα η Χάποελ νίκησε τη Ρεάλ. Μείωσε 2-1, 76-69 στη Βουλγαρία.
1: Το έκανε 2-1.
0: Ναι, το έκανε 2-1. Επόμενα μάτια στην Πέμπτη στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Να δούμε αν θα έχουμε το 2-2 ή αν η Ρεάλ πάρει νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Καλό βράδυ και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη που μας στέλνει το μήνυμα.
1: Πάντα, ναι, βεβαίως, ο φίλος.
0: Ναι. Καλησπέρα. Ειλικρινή πρόβλεψη από τώρα για πρωτάθλημα. Θέσεις 1-2-3. Ωραίο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο Διονύσης ο Άνιωθος, θα λέει και τις πρωινές εκπομπές.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για όλα τα θέματα. Ότι θέλεις να έχει ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
0: Πιστεύω θα πάμε τελευταία αγωνιστική. Ναι. Από πίτα που δεν τρως, το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, κοίτα, αυτό το
0: έχουμε ξαναπεί. Το χαλαρός.
1: Ναι, αλλά εσύ βλέπεις και από πίτα που τρως όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: θες και το Final Four, θέλεις τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: έχω πει καιρό.
1: Βέβαια, τι. Το έχεις πει καιρό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο είχαμε, αυτά εν ολίγης. Είναι εβδομάδα μπάσκετ.
1: Πρέπει να είναι. Έχει ξαναγίνει σκούπα.
0: Τι εννοείς?
1: Ελληνική ομάδα στα play-off.
0: Σου έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει ποτέ το 2-0.
1: Οπότε δεν μπορούσε να έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ούτε μία, ούτε ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Δεν, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει σκούπα.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Κοίτα, ήταν. Μια και πάμε εκεί, κοίτα. Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν και απέναντι σε 8 ομάδες.
0: Κοίτα, επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά που έλεγαν ότι όποιος παίξει με τη Μονακό, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, αυτό...
0: είναι που είναι ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Οπότε το έκανε ακόμη
1: πιο εύκολο. Κοίτα, θα σου πω και διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει και άλλες φορές στην πρώτη θέση. Τη μία φορά που μπορούσε να έχει αποφύγει τη Φενέρ αν έχανε το τελευταίο μάτσο με την Μπασκόνια, την έβαλε στο κόλπο που πέρασε τη σειρά με τη Φενέρ. Δεν λες ότι ήταν εύκολος αντίπαλος όταν είσαι πρώτος.
0: Όχι, δεν το λέω με αυτήν.
1: Όχι, άλλο θα σου πω.
0: Απλά είχαμε πει ότι όποιος πάρει τη Μονακό σειρά.
1: Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει πρώτος Ολυμπιακός και παίρνει.
0: Εύκολο
1: ξέρεις, θεωρητικά αντίπαλο λόγω των προβλημάτων. Γιατί το ρόστερ της Μονακό δεν είναι αρκετά καλό.
0: Έχουν τα προβλήματά τους,
1: είναι αρκετά καλό.
0: Εκεί που φτάσανε δηλαδή, εγώ δεν το περιμένω θα πηγαίνανε στα play-off.
1: Εγώ σου είπα το ένα μάτσο με την Μπαρσελόνα, το βλέπω ότι πρέπει να το κάνουμε. Θυμάσαι πως το είχα πει. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Δηλαδή έχει 13-21 τρίποτα στο ημίχρονο. Πάτησε γκάζι, ξέφυγε, έχει τελειώσει το μάτς και η υπόθεση πρόκειται από το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε πάλι πολλούς πρωταγωνιστές. Πολύ καλό που για μένα που είχε ανέβει και το περίμενα κιόλας που, ότι, στο, ο Φουρνιέ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ήταν σοβαρός ο Ολυμπιακός, πήρε ξέρεις εύκολα την νίκη, ωραίο μπάσκετ σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν πήγε τόσο πολύ ξέρεις στην τακτική, όταν είναι και 20 πόντους η διαφορά καταλαβαίνεις ότι έκανε ένα ξεσπασματάκι εκεί με το Στρασέλ. Η Μονακό το πήγε στους 12 πόντους, 80-92. Είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. Ήταν ο Πίτερς που ήταν πάλι πολύ καλός. Δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Είναι τεράστια επιτυχία το ότι πηγαίνει πάλι σε Final Four και φυσικά πρέπει να πάει για να το πάρει. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή τη σεζόν και αυτό είδα και λίγο και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από την ομιλία του Μπαρτζόκα να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και των Προέδρων που είπε ότι την έχουμε φάει στην Πάπα τη Μαγία λέει το Final Four και την έχει πάει πάρα πολλά Ολυμπιακός, το 15ο που πηγαίνει και είναι πολλά τα μαζεμένα τα τελευταία χρόνια πλέον. Το 10 και μετά, το 10, ξέρεις, την Κωνσταντινούπολη και
0: το 12.
1: Ναι, δεν είχαμε δεδομένο ότι ξέρεις ότι πηγαίναμε στα Final Four, θα πας στα Final Four.
0: Καλά, ποτέ δεν το είχαμε δεδομένο.
1: Εντάξει, υπήρχαν τότε, υπήρχε ο Παναθηναϊκός της δεκαετίας.
0: Δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο όχι, αλλά ήταν πάντα σου ξέρεις ο στόχος. Και αυτό σου λέω ότι δεν θεωρούσαμε όμως. Είχε πάρει τρεις στις πέντε.
0: Είχε φάει αποκλεισμό από την Παρτιζάν.
1: Ναι,
0: μα θέλω να σου πω ότι δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Απλά το έπαιρνε δεδομένο πως το λέμε
0: τώρα. Ο Παναθηναϊκός υπήρχε μια εποχή που το έπαιρνε κάθε δύο χρόνια. 7-9-11.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή το 8 και το 10 δεν είχε πάει.
0: Είχε αποκλειστεί μια χρονιά από την Παρτιζάν, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και την άλλη είχε αποκλειστεί από τη Λαμποράλ. Ποια ήταν. Το Σκόλα, ποια ήταν τότε. Ερνταού.
1: Ναι, στην Ταού ήταν ο Σκόλα.
0: Ναι. Είχε πάει δύο αποκλεισμούς.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό το ότι πηγαίνουν σε έσουμε συνέχεια. Δεν το θυμάμαι, δεν είχε γίνει ποτέ.
0: Το 5
1: δηλαδή
0: θα, πάει...
1: ο λογικά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και αύριο και περνάει και ο Παναθηναϊκός με σκούπα. Μιλάμε τώρα το πιθανό σενάριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα το ότι δεν είναι. Είναι τρίτο σερί Final Four που πάνε μαζί.
0: Αν πάει και ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Τρίτο σερί. Είχε γίνει τότε στη...
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Στο Τελαβίβ και στη Σαραγώσα από τα δύο. Στο τρίτο δεν είχε πάει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Ναι, στο τρίτο δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι και μετά πήγε ο Ολυμπιακός στη Ρώμη.
1: Ναι. Από εκεί πέρα μετά δεν τα είχαμε δεδομένα τα Final Four. Ότι πήγαινε στα Final Four, ότι θα πάμε Final Four, θα πάμε Final Four.
0: Όχι.
1: Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Έχει αλλάξει.
0: Κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ολυμπιακός είχε παρουσίαση. Ο Παναθηναϊκός όταν ξανά έγινε δυνατός, άρχισε να πηγαίνει και αυτός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε από το.
0: Είχε χρόνια.
1: Από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, δεν πήγαινε Final Four.
1: Όχι. Είχε που πήγε στο. Τώρα το πήρε.
0: Στο Βερολίνο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν τα είχαμε δεδομένα τώρα αυτά ότι κάθε χρόνο να βάζει
0: Final Four. Το 6 ήταν, ναι, το 6. Το 7 το πήρε στην Αθήνα. Το 8 τι έγινε.
1: Πού να, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Από κάποιον είχε αποκλειστεί και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Περνάνε και τα χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Ναι, που πολλοί το γράφουν εδώ 2006. Μαρούσι, μπράβο το Μαρούσι. Πρέπει να έχεις μείνει σε όμιλο.
0: Κάτι είχε γίνει.
1: Σε όμιλο ήταν. Ήταν όμιλοι τότε.
0: Κάτι δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μη σου πω ψέματα.
1: Νομίζω ότι ήταν όμιλοι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ρε μίζερ, Ελληνάρα. Έχει Champions League και ασχολείσαι με τον μπάσκετ τη Κολοπετινίτσα. Εντάξει, είναι ελληνικέ ομάδε.
0: Είναι ελληνικέ ομάδε, παιδιά, στην Ελλάδα μα.
1: Εντάξει, κοίτα, το ποδόσφαιρο.
0: Είναι ο βασιλιά των σπορών.
1: Δεν συζητιέται.
0: Δεν είμαστε τώρα σε σταθμό του Λονδίνου. Τι να κάνουμε. σε μια εβδομάδα όλοι θα μιλούν για το Final Four. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα μα.
1: Πότε είναι το Final Four.
0: 22, πότε είναι, πρέπει να σου πω. Final Four. 2026. 22 Μαΐου. 22 με 24. Α, τι έπαθες, γιατί.
1: Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν.
0: Έστειλες για διαπίστευση.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Δεν θέλω να πάω στα δημοσιογραφικά.
0: Και αν δεν βρεις εισιτήριο.
1: Θα δω που θα το δω.
0: Δηλαδή θα είναι δίπλα το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλεις να στείλεις για διαπίστευση.
1: Δεν θέλω διαπίστευση.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θέλω να σου πω και τους λόγους τώρα.
0: Μου τους έχεις πει.
1: Ναι.
0: Άρα βγάλε, πιάσε, βγάλε άκρη τώρα.
1: Ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή να το πω στον αέρα τους λόγους, δεν θέλω.
0: Αφού το έχεις πει.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν, επειδή ποτέ έβγαλε ήταν, δεν πήγε.
1: Όχι αυτό μόνο. Πήγα, μία φορά έβγαλε στο Βελιγράδι διαπίστευση.
0: Δεν σου πω. Τι να σου πω.
1: Που και λοιπόν, εκεί το μετάνιωσα. Περισσότερο εισιτήριο ήθελα. Αλλά δεν.
0: Okay.
1: Όχι, νόμιζα μην πήγαινε τελευταία αγωνιστική τη Super League πάνω στο Final Four.
0: Ναι. Όχι, όχι. Η Super League τελειώνει.
1: 17.
0: Την άλλη εβδομάδα. Ναι.
1: 17 μετά, Μαΐου.
0: Πάμε για Final Four.
1: 17 Μαΐου τέλος, 24 Final Four.
0: Σωστά.
1: Και μετά
0: τελική.
1: Μεταγροφολογία. Ναι, υπάρχουν οι τελικοί. Κοίτα. Αν γίνει αυτό που λες εσύ και παίξετε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω ως πρόβλεψη. Το λέω ως επιθυμία.
1: Καλά, μα δεν είναι απίθανο, είναι να κάνουν δύο νίκες σε τελικά.
0: Να δούμε πρώτο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και μετά να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, μα αρρώστηκε με Παρατζόκα ήταν.
0: Ναι, με τους ημιτελικούς.
1: Και το οποίο έχασε την πρόκριση, λέει, στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο ΑΚΑ. Μάλιστα.
0: Μπράβο, γι' αυτό θυμόμουν την Παρτιζάν.
1: Εντάξει, φίλε, έχουν περάσει χρόνια, πολλά τα θυμάσαι τώρα όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε 2-10-95-79-283-45. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Η Αρτέ θα ανοίξουμε ένα λιτάκι. Η Αρτέ και. Τώρα το δες.
0: Ποιο?
1: Ναι, και δίπλα στο σπίτι μου.
0: Ποιο ρε?
1: Το τηλεφερά που πέταγε τις πέτρες στις γυναίκες.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι. Για πες.
1: Είδα και το βίντεο. Είναι και σοκαριστικό δηλαδή. Είναι, όταν σου λέω δίπλα στο σπίτι μου.
0: Τι έγινε, εξήγησε μου.
1: Περπατούσε μια κυρία, είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα.
0: Ναι.
1: Και όπως πέρασε αυτός με το παπί. Και ξέρω, θα πήγε κάποιο. Της πέταξε με πέτρα σε μούρη. Και είχε κάνει 6 επιθέσεις στην περιοχή.
0: Σόπα.
1: Και σε γυναίκες.
0: Τον πιάσανε.
1: Ναι.
0: Και τι είπε. Ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για. Ότι τη γονή σου στο Πακιστάν ήταν άρρωστη και είχε νεύρα.
0: Τι πέταγε πέτρες επειδή είχε νεύρα.
1: Όχι, στην γυναίκα τη έχει κάνει ζημιά στο πρόσωπο. Υπάρχει και βίντεο. Εγώ από εκεί που είναι το βίντεο με 400 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι. Βγαίνει η θεία μου, βγαίνει η Σόνια. Ήταν πολύ κοντά από εκεί που είναι η δουλειά τη. Και κάτσε τη φίλη, δηλαδή βγαίνει, α πούμε, και πετά πέτρα στον άλλο.
0: Δεν θα είναι καλά άνθρωπο. Δεν θα είναι καλά.
1: Δεν θα είναι καλά, αλλά.
0: Δεν θα είναι καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλά. Δυστυχώς.
1: Έλα ρε.
0: Και τι, εσύ λες ότι θα είναι καλά και θα πετάει πέτρες. Πάμε.
1: Έλα ρε.
0: Και τι, εσύ λες ότι θα είναι καλά και θα πετάει πέτρες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμή.

0: τώρα. Γιονίση, ανοίγω μια παρένθεση. Πρέπει να σε είδα εσένα με αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ηλία Ηλίου στο Νέο Κόσμο, έξω από το Ζαγαπρεστίου Κωστή. Κωστή, εκεί στο μετρό.
1: Πότε με είδες?
0: Την Κυριακή ή όχι?
1: Κυριακή, περνάω από εκεί τώρα, την Κυριακή δεν θυμάμαι αν περνάω.
0: Όχι, ότι ψώνησες, εδώ στο σημείο που σε...
1: Οδηγούσα, ναι. Σε... Περνάω από εκεί, ναι. Περνάω συχνά, γιατί εκεί κοντά είμαι. Κοντά μου.
0: Ναι, λόγω είναι, δεν είναι, τώρα δεν σου...
1: Σήμερα ήμουν πεζό από
2: εκεί. Πάντω θα το μετρό. Να θυμάται ο Δεσίλα αν είχε περάσει την Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: Εγώ.
2: Φίλε, ποτέ τον ποτόν.
0: Τι ωραία. Εγώ πάω και απολαμβάνω στο τζάμε το.
1: Τι ώρα είναι.
0: Παγωτό. Το καλοκαίρι πάντα εκεί.
1: Ναι, τι ώρα.
0: Στα μέρη του Ηρακλή.
1: Θυμάστε τι ώρα ήταν.
0: Με σε Ερμανάκι 12-1, ξέρω εγώ κάπου εκεί. Όχι.
1: Όχι, Κυριακή 12 είχα live.
2: Τι live είχες 12 η ώρα, κύριε Κάτυπα?
1: Στο site.
2: 12 η ώρα.
1: Ήταν να κάνουμε το Σάββατο, αρρώστησε ο Πετρίδης και την Κυριακή τελικά βγήκε και έβγαλα την Κολογιάννα Θανασίου, λέω ελάτε.
2: 12 η ώρα του Κυριακή.
1: Στράτευση. Το μεσημέρι, 12.30.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Καλά, 12.30. Φίλε, δεν σου πάει 7 το πρωί.
2: Κύριε Κάτυπα.
0: Να μιλήσω λιγάκι για το...
1: Πάντως περνάω, μου κάνει τίποτα σου, το έπαιζε γιατί περνάω συνέχεια από εκεί, μπορείς την άλλη μέρα.
0: Ναι, όχι, η παλιά γειτονιά μου ημέρα εκεί πέρα. Γέννημα φρέμα είμαι εκεί πέρα, δε σου. Ήθελα να πω για το... Εύκολα δύσκολα να περάσει πάνω εγώ στο Final Four, αλλά να σου πω την αμαρτία μου...
2: Δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, άλλο θέλω να πω, ότι... κάθε χρόνο λέμε να πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά δεν πηγαίνουν. Κάτσε να δούμε και φέτος.
2: Α, αυτό δεν έχει...
0: Να πω την αμαρτία μου, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση είτε Ολυμπιακού φιλάθλου είτε Παναθηναϊκού φιλάθλου. Θα είναι η καζούρα του αιώνα αν χάσει ένας από τους δύο.
2: Θα είναι καζούρα, αλλά θα είναι μέχρι.
0: Θα είναι καζούρα, Ηρακλή, ούτε μπορώ να το φανταστώ.
1: Ένα το παίρνει πάνω.
2: Καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μεταξύ των δύο αντιπάλων, επειδή γνωρίζονται και μεταξύ του, να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε τελικό κυπέλου, και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνει τι καζούρα έχει να γίνει.
2: Πάνω, πόσο χρόνο είναι?
0: 46.
2: Εντάξει, δηλαδή δικιά μου γενιά κοντά.
0: Κοίταξε να δει.
2: Η ημιτελική που ήταν τότε το. Που είχε ξεκινήσει το πρώτο που ήταν ο κακός χαμός, ήταν στο Τελαβίβ. Το πρώτο.
0: Αυτό ήταν η απαρχή, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω στο Παρίσι. Δηλαδή ήταν και η μέρα του. Οι χρονιές εκείνου του Ολυμπιακού ήταν δυνατές. Και ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πάγωσε λιγάκι. Τότε είχαμε τον Παυλίσεβης, νομίζω, προπονητή. Κάνουμε και ένα flashback ρετρό τώρα. Πραγματικά ήταν, δεν ξέρω την ιστορία με τον Τράζεν Πέτροβιτς.
1: Στο Τελαβίβ δεν ήταν ο Παυλίσεβιτς, και ο Πολίτης ήταν.
0: Ο Πολίτης
1: ήταν στη Σαραγώσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ήταν η χρονιά που ήταν να πάρει ο Παναγός το Τράζεν Πέτροβιτς, νομίζω. Εκεί στο Τελαβίβ, το 92-93, κάπου εκεί 93. Που σκοτώθηκε. Τον είχε κλείσει και...
2: Πότε είχε...
0: Και μετά έφερε τον Γκόματζες, τέλος πάντων. Ή πιο, ναι, κάπου εκεί ήταν. Πήγε από τον ένα
2: κράτη στον άλλο. Στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός είχε το Βράκοβιτς και το Βολκόφ.
0: Ναι, σωστά. Όχι, λέω. Θα είχαμε τον Πέτροβιτς εμείς τότε.
1: Ναι, είχε ακουστεί αυτό τότε.
0: Όχι, είχε κλείσει προφορικά, αλλά έτσι είναι το τροχείο στη Γερμανία. Δεν ξέρω πώς. Ναι. Τι είναι και πολλά τα χρόνια. Τέλος πάντων, να είναι πολύ λιγάκι τον Πενίδεθ, Γιονίση, εντάχει. Ναι. Πριν αποφασιστεί για τον Μπενίτεθ αν θα μείνει, αν θα φύγει, αν θα πωληθεί, θα πρέπει να κάνουν ένα απολογισμό πεπραγμένων. Τι εννοούμε? Τι πετύχαμε, κύριε Μπενίτεθ, αυτή τη χρονιά συγκριτικά με τους στόχους που είχαμε θέσει κατά τη συζήτησή μας σαν Αλαφούζο και σαν Μπενίτεθ? Αυτοί οι δύο ξέρουνε τι συζητήσανε τον χρόνο. Να μου πεις τι μετράει και τι συμπέρασμα θα βγάζουμε και πού θα καταλήξουμε. Όχι, να δούμε τελικά αν όντως λειτουργεί κάτι σωστά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, τον Οκτώβριο που έγινε η πρόσκληση του Μπενίτεθ, ένα σοβαρό πρόεδρο και ένα σοβαρό οργανισμό θα πρέπει να θέσει στόχου κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Θε να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και μην πάρει πρωτάθλημα. Θε να πάρει πρωτάθλημα και αν σου βγει καλό ποδόσφαιρο, έχει καλό. Για να δούμε ποια από τι δύο πλευρέ έχει δύο και άδικο και θα καταλάβουν μετά αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά σαν οργανισμό ή όχι. Με ποια κριτήρια γίνεται η εκάστοτε πρόσκληση.

0: προπονητή.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Δηλαδή αυτό... πρέπει να κάνεις ένα flashback υποχρεωτικά σε αυτά τα δεδομένα.
1: Καταλαβαίνεις. Από αυτό που
0: για να κάνεις τη σωστή απόφαση. Έλα.
1: Πάνω από αυτό που καταλαβαίνω, εγώ θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι δεν έβαλε βάση στον Μπενίτεθ και δεν μπορούν να στηριχθούν στον Μπενίτεθ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Συν τις διαφορές που υπάρχουν έτσι.
0: Δεν είναι δύσκολο, Διονύση, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο η μετάβαση από το όνομα Μπενίτεθ να ξαναπάς ένα όνομα αντίστοιχου Μπενίτεθ, όχι όμως ξεπερασμένης ηλικίας, να είναι λιγάκι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να βλέπει μόνο ονόματα.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω λιγάκι να είναι πιο. Δηλαδή, π.χ. ο Ρότζερ Σμιτ, ο Γερμανός που είχε κάνει ένα πολύ καλό έργο στην Μπενφίκα, δεν ξέρω τώρα πού εργάζεται αυτός και πού δουλεύει, αλλά είναι σε πολύ καλή ηλικία και έχει γνώσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρθει αυτός. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Τώρα, προπονητές τύπου Πεντάριδων που έχουν πάρει πρωταθλήματα στην Λατινική Αμερική, έχουν φιλοσοφία Αργεντίνη και Ουρουγουανή, και αυτά είναι πάντα ρίσκο. Γιατί αυτοί θα χρειαστούν χρόνο να τύπου Αλόνσο. Μην θεωρείς δεδομένο να απολύθει ο Πενίτεθ, να πάμε σε αυτό το τύπο επιλογές που την έχει ξαναπατήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Για μένα δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάει σε όνομα πάλι. Δηλαδή δεν είναι, πρέπει να είναι κριτήριο το όνομα. Αν βρει όνομα και, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο.
0: Ναι, όνομα, μην πάμε σε τύπου Τερίμ που είναι ξεπερασμένη ηλικία και είναι απαρχαιωμένοι προπονητές. Αυτή ήταν η επιλογή. Αυτή ήταν η επιλογή όμως του Αλαφούζου.
1: Πήγε με το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα κριτήριο, αυτό σου λέει.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχω προπονητέ που έχουν πιάσει.
1: Πόσο ώρα έχει μέσα σήμερα.
2: Εγώ. Ένα τετράωρο.
1: Ήμουν σίγουρο. Σε βλέπω. Γιατί σε καταλαβαίνω τον τρόπο που μιλάς όταν είσαι.
2: Φρεσκαδούρα. Τώρα είμαι εγώ.
1: Σε ρώτησα χωρίς να μου σπίδε. Το κατάλαβα.
2: Αφού ρωτήσαμε.
1: Για πε.
2: Δεν παίζει ρόλο το όνομα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και ότι επειδή είναι ο Μπενίτεθ.
1: Το ίδιο πράγμα.
2: Μπορεί να έρθει ένα
1: σκάφο. Το ίδιο πράγμα. Απλά επειδή είσαι φρεσκαδούρα τώρα. Έχει όρεξη εσύ. Σε το καταλάβει.
2: Δηλαδή ο Μαρτίνης ήταν ένα γνωστό προπονητή όταν ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Όχι.
2: Αν ήταν ένα γνωστό. Ο Νίκολιτς. Πού έχει γίνει. Ένα παραδείγμα.
0: Έχει αποδειχθεί, στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι τα μεγάλα ονόματα δεν πετυχαίνουν στην Ελλάδα.
1: Μπορεί κάποιοι να πετύχουν, δεν είναι.
0: Όσοι δεν πέτυχε. Ο Τενκάτε δεν πέτυχε.
1: Στον Παναθηναϊκό γενικά τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πετύχει ως προπονητές.
0: Στον Παναθηναϊκό μιλάω.
1: Ναι, στον δεν έχουν πετύχει, όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα φέρεις ένα όνομα και επειδή δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι, δεν θα πετύχει το επόμενο. Απλά εγώ άλλο λέω. Δεν πρέπει να είναι το κριτήριο, το κυρίαρχο κριτήριο για να πάρεις προπονητή, αν είναι
0: όνομα. Και έχει και ένα στατιστικό να ευλογήσουν για τα γένια, να γίνουν δικηγόρος του διαβόλου τέλος πάντων. Ο Μπενίτεθ έχει και ένα περίεργο στατιστικό. Ενέμεν έχει ένα αρνητικό σερί 2 βαθμούς με 0 γκολ στα 3 playoffs, αλλά έχει και ένα θετικό σερί, αν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, ότι έχει σε 12 αγώνες μία ήττα νομίζω. 10 ή 12 αγώνες μία ήττα.
1: 11 αγώνες.
0: Ναι, με νίκες και ισοπαλίες.
2: Εντάξει. Το Ολυμπιακό δεν είναι.
1: Έγινε πάνω, να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και το στο τελικό κυπέλου, στο τελικό Champions League, ο Μπαρσελόνα Arsenal το 2-1 το 2006 ήταν.
1: Ναι.
0: Προποντής ο Ράικαρντ με βοηθά του Τενκάτ, έτσι.
1: Σωστό.
0: Έγινε και χαιρετώ, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε δεύτερο μισάωρο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χάρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Χάρη.
1: Γεια σου, ρε Χάρη.
2: Ηρακλή και Δονής. Ναι. Δεν θυμάμαι, Ηρακλή.
1: Έλα.
2: Τέλος Γενάρη.
1: Ναι.
2: Αν ήταν ο Διονύσης στο στούντιο όταν είχα πει,
1: ναι,
2: ότι ο Ολυμπιακός είμαι ευχαριστημένος στο Ολυμπιακό της Ευρώπης, mm, και δυσαρεστημένος δεν έχει καλή εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, και να μην ήταν και τέλος, αυτό ισχύει. Ισχύει σχεδόν όλη τη σεζόν.
2: Ναι, το θυμάσαι αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Τι έχω κάνει μόνο με σένα τη συγκεκριμένη κουβέντα. Έχει μείνει με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ας πούμε στην Ελλάδα δεν είχε δείξει καλό πρόσωπο.
2: Βέβαια και το πιστεύω, αυτό είναι ξεκάθαρο, Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μου λες, τώρα εγώ θα κάνω ανάλυση.
1: Τι
2: γιατί κάνει? Κάποιοι παίχτες στο Ολυμπιακό είναι πολύ πεσμένοι.
1: Τι είναι να κάνεις βέβαια ανάλυση?
2: Δεν γίνεται καμιά ανάλυση.
1: Ναι. Γιατί?
2: Όταν είσαι fit, όταν είσαι έτοιμος με πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι.
2: Της Άρσεναλ, την Μπαρτσελώνα.
1: Η Άρσεναλ πήγε τελικό, παρεπιπτόντως σήμερα.
2: Ναι, παιχνιδάρες. Ομαδάρες.
1: Ναι.
2: Και παιχνιδάρες έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με το 6-1 την Μπαρσελόνα είχε κάνει παιχνιδάρα.
1: Μέχρι την αποβολή εκεί και το πέναλτι. Ναι, ισχύει. Αυτό είχε δείξει στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό πρόσωπο που μείωσε με τον γκολ του Έσε και μετά.
2: Ναι, και μετά ανέλαβε ο διαιτητής. Μετά ήταν διαιτητής ο Ολυμπιακός 6-1.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτά τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ νοήμο να τα καταλάβεις. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ο παράγοντας διαιτητής έκανε το 6-1.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα τι ανάγκη έκαμε, τι είναι κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού πεσμένοι. Όχι ρε φίλε, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Όχι.
1: Σε τι τρυπάκι?
2: Εγώ στηρίζω τον πρόεδρο,
1: ναι,
2: καλά κάνει, εντάξει, θα χάσει το πρωτάθλημα, εντάξει, εγώ θεωρώ την ΑΕΚ τώρα. Εγώ έπεσα έξω, εγώ είχα πει,
1: ναι,
2: το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και πρώτο σκόρε ο ΕΛΚΑΜΠΗ.
1: Ναι.
2: Και όντως ο ΕΛΚΑΜΠΗ βγήκε πρώτο σκόρε. Άρα δυστυχώς ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα δεν έχει καμία...
1: Υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν είναι ότι έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.
2: Για μένα προσωπικά, Ηρακλή, δεν υπάρχει.
1: Επίσης, όσον αφορά τους παίχτες, να ξέρεις ότι μετά από μια τέτοια διοργάνωση και μια τέτοια προσπάθεια, ήταν λογικό να παρουσιάσουν μια πτώση. Το θέμα είναι ότι προέκυψαν αρκετά θέματα και με τραυματισμούς και σύν της άλλης, δεν πήρε ο Ολυμπιακός βοήθειες από τις μεταγραφές. Δεν πήρε πράγματα τα οποία μπορούσε να φρεσκάρει περισσότερο την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, αλλά πριν κάνουμε τις μεταγραφές είχαμε παίξει με Μπαρτσελόνα, είχαμε παίξει με Ρεάλ. Αυτές του Γενάρη λες, έτσι.
1: Ναι, του Γενάρη σου λέω.
2: Είχαμε παίξει με Άρσεναλ, οι ίδιοι παίχτες ήταν. Εντάξει, τώρα την ανάλυση.
1: Μα το έχω πει. Ρε Χάρη, το έχω πει. Το περίμενε, ρε. Δεν είσαι παγό ότι δεν είσαι. Σου λέω όμως ότι...
2: Κάποιο λόγο είναι πεσμένοι.
1: Μα το έχω συζητήσει και με
2: πολλούς.
1: Και τι να πούμε, ότι ώρα είναι πεσμένη, ώρα προχωράμε. Πάμε να πούμε κάτι άλλο. Τι έφαγε σήμερα?
2: Ωραία. Για μένα ο Ολυμπιακός, δηλαδή άμα κάνει γκέλες η ΑΕΚ, ναι, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ μετά, άμα κάνει τις γκέλες, ναι, η ΑΕΚ, έτσι. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα, είναι μεγάλο φαβορί. Πολύ μεγάλο φαβορί. Αν τυχόν και κάνει γκέλες, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Ολυμπιακό, έχουμε καταλάβει το έργο, στηρίζουμε τον πρόεδρο, προεδράρα είναι, το Βαγγέλη Μαρινάκη, το στηρίζουμε. Εγώ στηρίζω και το Μεντιλίμπαρ και πολύ του Ολυμπιακού. Δεν ξεχνάμε το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
1: Ναι.
2: 10 χρόνια προτάσαμε να μην πάρει ο Ολυμπιακός για μένα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατάει το Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εν ολίγης, αυτά, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Να είσαι καλά, Χάρη μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα, γιατί δεν είχε προπόνηση σήμερα. Τώρα Τετάρτη θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Αν θα κάνει κάποια αλλαγή, δεν νομίζω όμως αν θα κάνει τρελά πράγματα με τη Λίμπα. Τρελά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να προχωρήσει 4-5 αλλαγές. Ο Μιλτιάδης, την καλησπέρα ο Μιλτιάδης, το φίλο της ΣΑΕΚ από το Σόνσι, είναι έμπειρος ακροατής. Με αυτά που μου γράφει. Πάμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα, ρε, Μάρκο.
3: Τι κάνετε?
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, φίλε?
3: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά και υπό έλεγχο που λένε. Μπαίνουμε, παιδιά, στην τελική ευθεία τώρα, έτσι. Θα είναι ο καυτός Μάιος αυτός.
1: Θα είναι πρώτα απ' όλα με τη Super League που είναι μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα τα πάντα όλα.
3: Ναι.
1: Κυριακή, λοιπόν, Τετάρτη, Κυριακή.
3: Ό,τι αποτέλεσμα και να φανταστεί κανείς μπορεί να έρθει. Όποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων δηλαδή να φανταστούν όλοι, μπορεί να γίνει. Έτσι έδειξαν οι ομάδες.
1: Ναι, τα πάντα μπορεί να έρθουν. Και μπορεί να έρθουν και δύο χ σου λέγω την Κυριακή.
3: Ναι.
1: Πού δεν το περιμένει κάποιος αυτό.
3: Αυτό έχω φανταστεί το άλλο βασανιστικό σενάριο για όλους. Υπάρχει και γκρίνια βέβαια στα μεσοδιαστήματα. Ισοπαλία εσείς, ισοπαλία και εμείς, Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εσάς, δεν εκμεταλλεύτηκε ας πούμε ο Ολυμπιακός την ισοπαλία της ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εμάς, δεν εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στην άλλη αγωνιστική. Ξανά ισοπαλία.
1: Ξανά ισοπαλία το πήρες.
3: Όχι, ναι, όχι, το άλλο λέω. Ισοπαλία εμείς στην Τούμπα, κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
1: Πάλι το πήρες.
3: Άρα το σενάριο,
1: το σενάριο αυτό που λες
3: με τρεις ισοπαλίες είναι... μπορεί να πάρει αν εσύ κερδίσεις.
1: Μπορεί, όχι, με τρεις ισοπαλίες έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Πάω Παναθηναϊκό και ισοπαλίες στη Φιλαδέλφεια.
1: Όχι, όχι, αν η ΑΕΚ πάρει τρεις ισοπαλίες παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο αποτέλεσμα.
3: Από ναι, ό,τι και να αλλά λέω ας πούμε για να έχει πιο αγωνία το πράγμα.
1: Για να έχει αγωνία. Είναι
3: θα
1: μπορεί να έρθουν δύο σοπαλίες στην Κυριακή.
3: Νίκες, δύο νίκες και να θέσει και νίκες στη Φιλαδέλφεια και να έρθουμε η τρίτη σοπαλία της Άγκρα στη Μίσα.
1: Και δηλαδή, αν έρθει ασώδιο, Μάρκο, αν έρθει η άσο ή διπλό το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά θα υπάρχει το παιχνίδι στην Τούμπα. Εκεί η ΑΕΚ θα μπλέξει σε περιπέτεια εντός ας πούμε εισαγωγικών, γιατί ναι, θα θέλει αποτέλεσμα, θα θέλει το άσο, έχει τελευταία αγωνιστική. Είναι αν θα ιτηθεί στην Τούμπα πλέον. Γιατί αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ από τη νίκη του ΠΑΟ και την ήττα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ότι πήγε στο συν 6 από το συν 5. Το συν 6
3: ναι,
1: την παίρνει να πάρει και ισοπαλία στην Τούμπα.
3: Εν τω μεταξύ το παράξενο ποιο είναι. Ας πούμε μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο, υπήρξε έτσι και υπάρχει μια γκρίνια στον κόσμο της ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί και πώς και να καθαρίσουμε και τέτοια. Εν τω μεταξύ περισσότεροι, με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ, προεξοφλούσαν νίκη του Ολυμπιακού. Και έλεγαν, εφόσον σίγουρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, πρέπει και εμείς να πάρουμε ισοπαλία, να κερδίσουμε στο Λεωφόρο, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τους 5. Τότε θα ήταν ικανοποιημένοι όλοι. Τώρα που είμαστε 6 δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, γιατί ξέρω το αποτέλεσμα η ΑΕΚ.
3: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες. Έχει γίνει...
1: Γιατί ξέρω το αποτέλεσμα.
3: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι βήμα-βήμα που λέμε και θα δούμε μέχρι τις 17 Μαΐου, μας μείναν 15 μέρες σχεδόν. Σας ακούω που λέτε για την Arsenal. Σας το έχω πει ότι η ομάδα που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal.
1: Όχι.
3: Βέβαια. Arsenal είμαι στην Αγγλία. Και γενικά εκτός συνόρων, αν μου πεις τι ομάδα είσαι, Arsenal. Δε. Από τις άλλες χώρες δεν έχω κάτι έτσι να
1: ναι, αυτό.
3: Από μικρός. Και το είχα συνδυάσει μάλιστα στο μυαλό μου με δεκαετία 70 και 80. Και 90, συνέπειτα όποτε η Arsenal είχε επιτυχίες, έπαιρνε κάτι, να παίρνει και η ΑΕΚ. Κάπως το έχω συνδυάσει έτσι και τώρα και τα λέω σύμπτωση πώς ήρθε, να διεκδικεί και ο ένας, να διεκδικεί και ο άλλος κάτι ας πούμε στη χώρα του.
1: Καλά, η Arsenal διεκδικεί και το πρωτάθλημα.
3: Και
1: το οποίο είναι στο χέρι της, τώρα έχει το τελικό.
3: Εν τω μεταξύ θα σας πω μια προσωπική.
1: Λογικά με πάγια.
3: Η Arsenal, που δεν την ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία ποτέ, πήρε κύπελο UEFA σαν χθες, 4 Μαΐου του 1994. Ήταν 4 Μαΐου 1994 που η Arsenal έπαιζε με την Πάρμα και πήρε το κύπελο UEFA εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, γιατί δεν ξεχνάω ας πούμε και εκείνη την εμπειρία και την Arsenal. Χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μου, να μην σας τα απολογώ. Ποιος είσαι, ποια είσαι εσύ. Νόμιζα ότι έβαλε κάποιος κάποια να μου κάνει πλάκα και την ώρα και μάλιστα έλεγα ποιος χτυπάει το τηλέφωνο τέτοια ώρα που παίζει Arsenal. Δεν με αφήνω να δω τον αγώνα. Και ήταν η κυρία που πήρε τηλέφωνο, ήταν η μελλοντική σύζυγός μου. Από λάθος τηλέφωνο γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και κάνουμε οικογένεια. Έχετε ξανακούσει ποτέ αυτή την ιστορία?
1: Όχι, τώρα που...
3: Από λάθος τηλέφωνο. Πήγε να πάρει μια φίλη της, έπεσε πάνω μου, κουβέντα στην κουβέντα ποια είσαι, ποιος είσαι, ποιον θέλεις όλα αυτά. Μη σας το απολογώ. ανταλλάξαμε κανονικά με τα τηλέφωνα γιατί είχε κάνει το λάθος και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες παντρευτήκαμε και, και ήταν την ημέρα που έπαιζε Arsenal Parma. Σαν χθες.
1: Καλή από... Πάρμα, πρέπει να είδαμε όλους μέσα τότε.
3: Τότε είδα η Πάρμα ήταν τις καλές ομάδες με του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
1: Πότε είπες 4...
3: το... 4 Μαΐου ναι. 94, για κοίταξέ το, δεν πιστεύω να κάνω λάθος.
1: Όχι, μπορεί να κάνω. Όχι, κοιτάζω, πρέπει η Πάρμα τότε να τον έχει όλο. Α, δεν είχε το... Είχε τον Τζόλα βέβαια, είχε Ασπρίγια, Μπρολίν.
3: Απλά δεν θυμάμαι το σκορ, δεν θυμάμαι, απλά είχε πάρει η Arsenal τότε το τρόπαιο.
1: Σενσίνη, ναι. Η Πάρμα το 94-95, μου πες πόσο το, άντε να το δούμε.
3: 4 Μαΐου 94, Πάρμα Arsenal, τελικός UEFA πρέπει να ήταν.
1: Πάρμα Arsenal, άντε θα το δούμε. Δεν το θυμάμαι καν ότι είχαν παίξει, να ξέρεις. 4 Μαΐου του 94 είναι.
3: Ναι. Για το, θυμάμαι και η βραδιά τους λέγανε το λάθος τηλέφωνο η σύζυγός μου. Που με αφορμή αυτό το τηλέφωνο γνωριστήκαμε και προχώρησαμε.
4: Έγινε εσύ Μαρκό.
1: Με γκολ του Άλαν Σμιθ.
4: Έτσι. Να σε καλά Μαρκό.
3: Λοιπόν παιδιά καλή συνέχεια και, και υπομονή γιατί είναι, ο Μάιος είναι πολύ έτσι θερμός για όλους
4: σε καλά,
3: μας.
4: Σε καλά.
3: Λοιπόν, για χαρά.
4: Να πούμε για τον Ορτίθ φυσικά, το ξεχάσαμε. Το έχω σε επιβολή Ορτίθ.
1: Τώρα και εγώ ναι, ρε φίλε.
4: Ναι.
1: Νέος, 62. Είχε πάλι με τον καρκίνο.
4: Ανάρρωστος, ναι. Μεγάλος παίκτης.
1: Τεράστιο. Και είχε παίξει και χρόνια στην Ελλάδα.
4: Άρη, Ηράκλειο, όχι ΠΑΟΚ. Έχει πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω έχει πάει και πάει. Λάρισα είχε πάει.
4: Λάρισα, Ηράκλειο, Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε πάει ΠΑΟΚ.
4: Ο Ορτίθ. Έκανα
1: τώρα. Α, το δούμε.
4: Δεν το θυμάμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε ναι. παίξει Μπαρσελόνα Ρεάλ. Όχι, δεν είχε πάει ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Όχι.
4: Ναι,
1: Λάρισα Ηράκλειο.
4: Άρης. Ναι.
1: Είχε πάει Ρεάλ πρώτο και μετά.
4: Μεγάλος παίκτης.
1: Και Μπαρσελόνα.
4: Μεγάλος παίκτης. Κλίμα.
1: Εντάξει, όχι, τεράστιος ήταν. Πώς λέγανε τον άλλο, ήταν μαζί παίζανε στο Πορτορίκο.
4: Αγίουσο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ήταν πεντάρι. Ριβάς.
4: Μπορεί.
1: Τότε το Πέρτο Ρίκο ήταν Ορτίθ στο 4 και είχε και ένα καλό πεντάρι.
4: Okay. Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Τεσσαροπεντάρι ήταν.
4: Ναι, στο 4. Ωραίος παίκτης. Για το Πέρτο Ρίκο ήταν legend. Και όχι μόνο. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
4: Πώς, Τάσος.
5: Ναι.
1: Από Μέγαρα.
4: Έλα, Τάσο.
5: Ήθελα να πω για την Arsenal και εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Arsenal, αλλά τότε που έβαλε τον goal ο Ανλή άμα θυμάσαι τη λεωφόρο και έκανε shoot από τότε τη...
1: Τη διέλευση.
4: Ναι, 2-2.
5: Ναι.
4: Το θυμάμαι.
1: Βέβαια ο Ανλή από τα καλύτερα πλασέ που έχουμε δει.
4: Τι σου το καλύτερο.
5: Εντάξει δεν υπήρχε. Απίστευτος.
1: Πώς την έστελνε έτσι ρε φίλε.
4: Τι σου το καλύτερο. Όχι ίσως νομίζω το καλύτερο πλασέ.
1: Παπ.
5: Δεν παίζω ρε. Εγώ πιστεύω ότι κόντρα στα προγνωστικά ότι ο Μπενίτης θα μείνει τελικά.
4: Δεν το βλέπω. Θα είναι έκπληξη για μένα, μάγινε αυτό. Μεγάλη το ξαναπεί.
5: Ναι, είμαστε σαν ομάδα έτσι. Ο κύριος Γιάννης του αρέσουν οι εκπλήξεις.
4: Γεια σου.
5: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα χρειάζεται 10-12 μεταγραφές.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν γίνεται και 6 μήνες να μην έχει βάλει ένα τούβλο πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Να μην έχουμε δει κάποιο σχέδιο στο σύστημα αυτό που παίζει.
1: Ξαναπάρε φίλε, γιατί έπεσες.
4: Έπεσε.
1: Το γράφουν εδώ οι φίλοι. Είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ αλλά κυρώθηκε το συμβόλαιο.
4: Okay. Δεν το θυμάμαι να πει στον ΠΑΟΚ.
1: Στην Πόμπρο κάτι είχε γίνει ότι πήγε να πέσει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τεράστιος παίχτης. Να στείλουμε ένα κουράγιο στους χωρισμένους, λέει ο Θάνος από το Νέο Ηράκλειο.
4: Όπα.
1: Κουράγιο, φίλε μου. Άξι.
4: Κουράγιο, φίλε μου, λέει ο τραγούδι.
1: Θα το ξεπεράσεις, δεν είναι.
4: Έτσι είναι.
1: Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Την καλησπέρα στο γείτονα τον Δημήτρη.
4: Για πάμε.
1: Από την Ερυθρέα. Τώρα θα πάμε ένα λεπτό και μας ρωτάει ένας φίλος. Τώρα μου λέει που θα σταματήσει η Super League το καλοκαίρι, λέει, τι θα κάνετε, θα το περιμένετε με, περιμένετε με ανυπομονησία.
4: Ποιο να περιμένουμε?
1: Την έναρξη της νέας σεζόν.
4: Εντάξει, ξεκουραστούμε λίγο. Είτε,
1: παλαιότερα την περιμέναμε. Θα σου πω,
4: παλαιότερα ήταν και περισσότερο ο χρόνο.
1: Όχι, άλλο θα σου πω. Το περιμέναμε, ήταν περισσότερο ο χρόνο. Πλέον.
4: Λαχταρούσε να είναι, παιδί μου.
1: Πλέον, πλέον με τα προκριματικά που υπάρχουν.
4: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι θα κάνει να δει. Ξέρει τι ομάδε να κάνουν δύο σεζόν.
4: Ναι. Παλιά.
1: Εντάξει, έτυχε στον Ολυμπιακό που πήγε τώρα δύο χρονιές. Όχι, έτυχε, το κέρδισε. Τη League Face. Αλλά αν είχε προκριματικά. Θα γίνουν τα μάτια 23 Ιουλίου. Τι πια νέα σεζόν που λες και...
4: Αυτό λέμε, αυτό παλιά. Είχες 2-3 μήνες και έλεγες άντε να δω την ομάδα, να δω κανένα φιλικό, κανένα μεταγραφή καινούργια.
1: Μα περίμενες πώς είπες το φιλικό.
4: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνεις.
1: Ναι.
4: Δεν σου κάνει αίσθηση.
1: Λοιπόν. Πάμε.
6: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
6: καλημέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
6: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Σάκης από Παγκράτη, Παναθηναϊκός.
4: Παλαιός Παναθηναϊκός, κάτσε δεν το λες.
6: Παλαιός. Δεν έχει σημασία όλοι οι Παναθηναϊκοί.
4: Επειδή το λες πάντα, τώρα δεν το πες πρώτη φορά.
6: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε...
1: Γιατί πόσο είναι.
4: Πάντα το λέει παλαιός Παναθηναϊκός.
6: Απλώς έχουμε πιο πολλές, έχω πιο πολλές οπτικές...
1: Πόσο χρόνο είσαι.
6: Ορίστε.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
6: Είμαι στα 64-65.
1: Ακούγεσαι πολύ
4: πιο νέος.
1: Πολύ πιο νέος. Για 50 ας πούμε, σε κάνα για
4: 50 κάτι.
1: Ναι.
6: Τέλος πάντων, έχω περισσότερες οπτικές εικόνες από την ομάδα μας, γι' αυτό είχα πει και άλλη φορά ότι έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική με την γνωστή Μπένι Τεθιάδα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα, κρίνοντας ένα προπονητή μέσα σε 7 μήνες. Και άλλες φορές έχει διώχθει, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, αλλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Προς τα εκεί βαδίζει, αν τελικά επαληθευτούν αυτά τα ρεπορτάζ. Αλλά εγώ επειδή θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό, καταρχάς τον ακρό στη συγκίνησή μου, γιατί είδα τον μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη την Κυριακή στο γήπεδο.
4: Ναι.
6: Και πραγματικά ο αγαπητός μας Αντώνης είναι πάντα δίπλα στον Παναθηναϊκό.
4: Πάντα.
6: Μπράβο, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει όσο περισσότερο.
4: Και στο καινούριο γήπεδο να το δούμε, να είναι καλά άνθρωπος.
6: Βεβαίως και θα τον δούμε. Ο Αντώνης είναι μεγάλη ψυχή. Και θέλω αν ακούει να του θυμίσω το τραγούδι που μια εβδομάδα μετά, μάλλον όχι, 4-5 μέρες, γιατί με είχε πάει σχολημένος ο πατέρας μου στο γήπεδο μετά τον αγώνα στο Λίβερπουλ με την Everton το 1-1 που είχε βάλει αυτό το γκολ, που η τότε θύρα 13, που τότε ας πούμε δεν υπήρχαν αυτό που λέμε ο οργανωτής εξέδρας.
4: Ναι.
6: Ήταν κάτι ομαδικό, όλα τα ομαδικό πνεύμα ξεκινούσαν τα συνθήματα και τότε ακούστηκε το τετράστιχο σε μια πόλη της Αγγλίας, έπεσε ένας κεραυνός που τον τρέμουν οι ομάδες, είναι ο Αντώνης ο ψηλός.
4: Ναι. Άλλα χρόνια, είχε, άλλες.
6: Άλλα χρόνια, ωραία χρόνια όμως. Και πραγματικά εκείνα τα χρόνια και αυτά που πέρασαν, αν εξαιρέσουμε, γιατί άκουσα για μεγάλα ονόματα, ο Κάζιμιρ Κόζ δεν ήταν μεγάλο όνομα, δεν πέτυχε. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στα σημερινά. Είναι λάθος να απομακρυνθεί, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, ο κ. Μπένιτ, μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Για τον απλούστο λόγο ότι μέσα σε 7 μήνες ακούω διάφορα θέματα τώρα για αυτόν, κατηγορίες, ότι η ομάδα κρύβεται. Ότι το σύστημα είναι μπροστά η μπάλα στον Τετέι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια θετικά, ότι έχει φτιάξει την άμυνα. Αν δείτε σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, οι προπονητές ξεκινούν από το φτιάξιμο της άμυνας. Και αν πραγματικά είναι αλήθεια, γιατί πολλά προσπαθούν να επικοινωνήσουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι έχει ζητήσει 10-12 παίχτες, εσείς κύριε Δεσίλα, έχετε αναφερθεί ότι χρειάζεται 9-10 παίχτες, ναι ή όχι.
4: Έχει πει 12 βασικούς. Όταν λες 12 βασικούς θα πας για 15-16. Για μένα αυτό είναι too much, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα το πω.
6: Ναι, σωστό αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κακά τα ψέματα. Θέλει ή δεν θέλει ομάδα μεταγραφές?
4: Όλοι, φέσου και θέλει.
6: Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε? Βλέπετε πόσους βαθμούς χάσανε, χάθηκαν από λάθη παιχτών. Τραγικά λάθη που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβανόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος, πρέπει να τον αφήσουν τον άνθρωπο αυτό. Για τον απλό στον λόγο να σας πω κάτι πολύ απλό. Πότε αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού?
4: 23 Ιουλίου.
6: Ιουλίου. Άρα λοιπόν γύρω στις 17 Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία.
4: 15. 17 είναι κλήρωση.
1: 15 θα μαζευτούν.
4: Ναι.
6: Ωραία. Ποιος προπονητής θα έρθει? πώς θα μάθει τους παίχτες, πώς οι παίχτες θα μάθουν τον προπονητή.
4: Θα δούμε.
6: Τα νέα συστήματα.
4: Το κάνει με τον Νίκολιτς.
6: Ναι, αλλά είχε ένα...
4: Μια έκανα ανακοίνωση στον Νίκολιτς, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουνίου και 15 είχε πρώτη.
1: Ναι, αλλά είχε υποχρεώσεις ο Νίκολιτς.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, και αυτό
4: γι' αυτό το... τον άργησε να τον ανακοινώσει.
6: Ναι, και αυτό το επικοινωνιακό... πώς να το πω, μοτίβο το έχω ακούσει, ότι πόσο...
4: Μα δεν μιλάω για επικοινωνιακό εγώ, φίλε μου, δεν είμαι επικοινωνιολόγος εγώ.
6: Όχι, δεν λέω για σας.
4: Με ρωτάτε και σας απαντώ.
6: Δεν λέω για σας, δεν είπα για σας. Mm. Λέω, το έχω διαβάσει, ότι, ότι δηλαδή ανέσυσε παίχτες. Μα το ρόστερ της ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερο του Παναθηναϊκού σε παγωράς ποιότητας παιχτών. Μόνο τη μεσαία γραμμή της να δούμε, θα κρίνουμε. Αλλά είναι δίκαιο να απολυθεί ένας προπονητής του οποίου ούτε το ρόστερ ήταν δικό του. Θυμάστε την επιλογή της Ευρώπης που ο Παναθηναϊκός δεν είχε
4: για κάνει. Να μην λέω τα ίδια, εγώ την έχω πει την άποψή μου. Όταν έχεις μια μέτρια εικόνα, αλλά αυτό το ξεπερνά, αυτό μπορεί να φτιάξει. Αλλά ναι, κυρίως όταν δεν έχεις ταύτιση απόψεων, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
6: Ναι, ποια είναι η σωστή όμως άποψη, μπορεί να μου πείτε.
4: Αν είχαν ταύτιση απόψεων, θα συνέχιζαν.
6: Και ποιος κρίνει δηλαδή, ο γνωρίζων τα ποδοσφαιρικά πράγματα ή κάποιοι διοικούντες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά.
4: Τι να σου πω, δεν είμαι εγώ ούτε τεχνικός, ούτε υπάρχουν στελέχοι.
6: Ποια είναι τα στελέχη, μπορείτε να μου πείτε, διότι...
4: Ο Μπαλντίνη, ο Κοτσόλης, ο Κορώνα...
6: Όλοι όσοι κατηγορούν ή ότι προτείνουν την απομάκρυνση αυτού του μεγάλου προπονητή, έτσι, θα πρέπει να προτείνουν κάποια διάδοχη λύση. Δεν είναι.
4: Προφανώς θα πάει χωρίς προπονητή.
6: Άρα λοιπόν, όλοι, ακόμα και ο προαναφερθής προπονητής, ο κύριος Νίκολης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ενέργεια. Θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό.
4: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το έχει φτιάξει.
6: Ναι, θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου.
4: Το θυμάμαι.
6: Που μέχρι και αναπληρωματική μεταφράση.
4: Ξέρετε τι δεν έχει φτιάξει ο Μπενιτέθ. Ναι. Δεν έχει φτιάξει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού στο να παίξει ποδόσφαιρο.
6: Μα θα το έφτιαχνε γι' αυτό.
4: Ξέρω,
6: ξεκίνησε από την άμυνα. Και κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή και είναι δικαίωμα, είναι απόλυτο σωστό η κριτική, αλλά να βασίζεται και σε κάποια ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Το ότι κρύβεται η ομάδα ή ότι. Εγώ θυμάμαι την επιλογή της Ευρώπης, το ρόστερ της Ευρώπης. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Με 3-4 center for, με ένα αριστερό back.
4: Ποιο πράγμα, ποιος έκανε την επιλογή?
6: Ναι, όχι, ξέρω ποιος την έκανε την επιλογή τότε. Τους παίκτες που είχαν δοθεί στην Ευρώπη.
4: Εγώ
6: στο σημείο Παναθηναϊκός να παίζει με αριστερό back όλο τον καημένο αυτό το ζαρούρι πάνω κάτω.
4: Ναι. Εγώ ακούσαμε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεταγραφές. Θέλει. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο επιθετικά. Δεν το πιστεύω.
6: Ναι, αλλά.
4: Ο Ντέμις είπε μια κουβέντα προχθές. Χθες μάλλον είπε μια κουβέντα χθες ότι. Πάνω κάτω αυτό που σας είπα τώρα. Βέβαια, είπε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αλλά δεν είναι και το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Να παίξει κάτι, να δείξει.
6: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι.
4: Δηλαδή, δείξε μου κάτι.
6: Δεν μπορεί ξαφνικά από τις κράμπες του τέλος Οκτωβρίου μετά την παρέλαση.
4: Εντάξει, τώρα όμως, ξέρετε κάτι. Δεν είναι και μία εβδομάδα. Δεν είναι ένας μήνας και δύο.
6: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Πείτε μου σε ποια ομάδα της Ευρώπης έχει δοθεί. Και τώρα μιλάμε για τον κύριο Μπενίτεθ. Έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ένα Γερμανό ή ένα Ελβετό.
4: Τεράστιο προπονητής, μεγάλο όνομα. Όταν ήρθε, είπαμε ότι το ερωτηματικό έχει να κάνει με τα τελευταία του χρόνια που δεν είχε επιτυχίες.
6: Τέλος πάντων.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο είναι, δεν είχε επιτυχίες.
6: Ναι, και πιστεύω να ξέρετε ότι στα.
4: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλο προπονητή.
6: Είναι ο κύριος ομιλητής
4: του Πάτρου και ο
6: Μπενίδη. Αυτό το γνωρίζετε.
4: Μεγάλη προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό.
6: Αυτό το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, ποιος προπονητής θα έρθει, επαναλαμβάνω. Ούτε έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αυτό μας είμαστε υποστηριχτές του.
4: Ακούστε λίγο, σας λέω και πάλι. Ούτε εγώ
6: έχω κάτι με τον άνθρωπο. Η διάδοση κατάσταση σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθει, θα τον μάθουν και θα εφαρμόσει τους τρόπους φυσικής κατάστασης.
4: Αυτά στην προετοιμασία θα γίνουν. Στην προετοιμασία.
6: Είναι ή δεν είναι ρίσκο λοιπόν αυτή η στιγμή.
4: Ξαναλέω. Η πέρυσι γινόταν ίδια κουβέντα με τον Βιτόρια. Και λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα μέτρια. Έως κακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία ο Παναθηναϊκός κάτι έδειξε. Δεν είχε όμως σταθερότητα. Κυρίως η κακή του εικόνα έχει να κάνει με τη δημιουργία του. Πάμε τώρα. Κάθεσαι και αξιολογείς και λες. Μπορώ εγώ με αυτόν τον προπονητή να πάω στο βήμα παραπάνω ή όχι? Αν θεωρείς ότι μπορείς, συνεχίζεις μαζί του. Αν θεωρείς ότι δεν μπορείς και ότι δεν τα βρίσκεις, πάμε παρακάτω.
7: Σωστό, ναι, αλλά αυτό το παρακάτω.
8: Μην την πατήσει ο Παναθηναϊκός όπως πέρσι με το Βιτόρια, στο ναι μεν αλλά.
7: Σωστό, σωστό. Έχει πολύ το δίκιο και η κριτική.
8: Όχι, δεν είναι θέμα να έχω δίκιο. Την άποψή μου λέω.
9: Ναι, αλλά και από την άλλη,
7: με απόλυτη επιχειρηματολογία το λέτε. Αλλά η διάδοση κατάσταση των συγκεκριμένων ονομάτων που έχουν γραφτεί. Δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί τώρα. Όταν λέμε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο συμπαθέστατος και αξιοπρεπέστατος κύριος Λέτο, εάν. Ή κάποιος κύριος Ρεμπρόφ, έτσι. Του οποίου το βιογραφικό είναι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ και με τη Φερετσβάρος. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, τι να πω, ας πούμε.
8: Εμένα τα κριτήρια για μένα στον προπονητή, τα έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στην καριέρα του μέχρι τώρα, τι ποδόσφαιρο παίζει και τι ποδόσφαιρο θέλω να παίξω εγώ ως ομάδα.
7: Ναι, αλλά και με ποια αντικείμενα θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Ποιο θα είναι το υλικό που θα παίξει το ποδόσφαιρο.
8: Μα μεταγραφές θα γίνουν, δεν γίνεται να γίνουν.
7: Ναι, αν είναι μεταγραφές.
8: Όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάει σε μια λογική σούπερ μάρκετ και να παίρνει 15 το καλοκαίρι. 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, ομάδα θα φτιάξει ποτέ. Δεν είναι.
7: Και αυτό δεν έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική, ας πούμε.
8: Ναι, ναι.
7: Και δεν είναι σωστό εκ μέρους του. Δεν ξέρω να μου πείτε, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι μπορεί να σου πούνε οι διοικούντες γιατί να βγάλουμε δήλωση στήριξη, αφού υπάρχει προπονητής. Έτσι είναι, σαν το μειώνουμε. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σας λέω, έχω δει εδώ και 50 χρόνια τι απολύσεις προπονητών. Που δεν έπρεπε να γίνουν. Αλλά ήταν και διαφορετικά τα ρόστερ.
8: Δεν πρέπει να είναι κριτήριο το όνομα πάντως, το αν είναι κάποιος όνομα.
7: Σωστό, σωστό, μπράβο σας. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν νομίζω ότι είναι η πληγή του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το θέμα.
8: Έγινε, έγινε.
7: Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ που πάντα με ακούτε.
8: Έχεις πέσει έξω, φίλε, για το ποιον κράζαμε που λες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για το Μεντιλίμπαρ θα γίνεται. Πού να ξέρω θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ. Α δούμε.
9: Τι.
8: Για το Μεντιλίμπαρ.
9: Τι πράγμα.
8: Λέει να σφίζουμε τον Μπενίτεθ με τον Ολυμπιακό, λέει τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα ο Ολυμπιακός διεκδικεί πρωτάθλημα.
9: Έχουν κολλήσει εμένα.
8: Δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση ο Ολυμπιακός τώρα για το.
9: Α, λέει με Μέντι πρέπει να υπάρχει υπομονή και πίσω στο πλέον, ναι, με Μπενίτεθ. Αυτό.
8: Ναι, και ένα από κάτω που λέει Διονύση, αν ο Παναθηναϊκός έχει προβληματική εικόνα με Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό με τέτοια κακή εικόνα, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
9: Κοίτα. Όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει με άλλο προπονητή το καλοκαίρι.
8: Ναι.
9: Ωραία. Είναι ρίσκο αυτό που είπε ο φίλος, γιατί δεν ξέρεις αν στα προκληματικά μπορεί να έχει δέσει την ομάδα να την ξέρει, να περάσει, ξέρεις, τις ιδέες του. Είναι νωρίς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κακός προπονητής. Πλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
8: Ναι.
9: Ότι παίζεις δηλαδή ότι.
8: Με μια και έξω.
9: Μια και έξω. Έχεις το πιστόλι στο κρόταφο.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Δηλαδή δεν υπάρχει αποκλεισμός, τελειώνεις.
8: Ναι.
9: Δεν έχει μαξιλαράκι.
8: Εγώ σου είχα πει ένας από τους δύο, μην είναι και δύο στα δύο.
9: Αυτά καλά, θα τα δούμε αυτά. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα για άλλο θέμα, γιατί σου λέω για τα προκριματικά. Το να πάρει έναν άλλο προπονητή,
8: φίλο.
9: Έναν άλλο προπονητή τώρα ο Παναθηναϊκός.
8: Ναι.
9: Περιέχει ένα μικρό ρίσκο γι' αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν σημαίνει επειδή το πέτυχε ο Νίκολιτς, μπορεί να το πετυχαίνουν όλοι.
8: Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων.
9: Με Μαρτίνεθ όταν ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, πέρασε την Γκένκ με τον κόλ του Αλεξανδρόπουλου στο 91.
8: Το θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι. Στο εκτός.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, βάλε κανένα σποτάκι και ερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
6: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
7: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
8: Ποιος εγχειρίστηκε.
7: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
9: Νικολάκη.
7: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
9: Πάπο.
10: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
11: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
10: Έπαθε κλάση.
9: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν τον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
12: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
9: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
12: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνει.
7: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από σαν δάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
12: Μασονία των ηχοληπτών.
13: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
14: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
13: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό, κολοθό, ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
15: Βήμα μου έρθω το λιπερνά.
7: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
16: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
17: Ο Διονύσης.
16: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
18: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
19: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
20: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
19: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
21: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
22: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
23: Έχουμε φίλες.
24: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
23: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γράφει ιστορία σήμερα.
9: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
25: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικούκιμ.
23: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο σκλάβι. Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Το 94 η Άρσεναλ πήρε το κυπελούχο, η Ίντερ πήρε το UEFA. Okay.
1: Για πάμε. Καλησπέρα.
0: Θα πάμε μετάλλικα, όχι.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, δεκαθλητή, απλά μικροφωνίζει, χαμήλω στο ραδιοφωνό σου.
2: Εντάξει, είμαι τώρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Ναι.
2: Στον Ιρακλή, να του πω, έκανε λάθος με τα μαθηματικά.
0: Ποια μαθηματικά?
2: Που σου είπα με εσύ Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική στα Φιλαδέλφια και μου λέει δεν γίνεται με εσύ να πάρει Ολυμπιακός το πρωτάθλημα στα Φιλαδέλφια.
0: Για να πάρει Ολυμπιακός με χ, να του κάνει, πρέπει... Πρέπει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλά, εντάξει τώρα. Okay. Δεν το λες και το πιο πιθανό σενάριο.
2: Ναι, λέω. Με χίνε το παίρνει ο Ολυμπιακός. Άμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό και τον... Ποιον άλλο παίρνει τώρα. Το πάω και τον Παναθηναϊκό.
0: Το παίρνει ο Ολυμπιακός γιατί έχει κερδίσει...
2: Λόγω διαφοράς.
0: Δύο μηδέν και έχει χάσει ένα μηδέν.
2: Αυτό έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εσύ τι... Πώς να σου πω, διέστηση, δεν κάνεις και ένα ποτέ άλλο Ολυμπιακού. Με το Μαντζηλίμπα. Τελειώσει αυτή η τρεις αγωνιστικές. Τι διέστηση θα μείνει...
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα έχει ανανεώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Θα γίνει σίγουρα κουβέντα.
2: Ναι.
0: Θα γίνει κουβέντα. Θα γίνει και μεγάλη κουβέντα.
2: Α, θα γίνει και μεγάλη
0: κουβέντα. Θα γίνει, ναι. Θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Γιατί μιλάμε για έναν προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του. Θα πρέπει, ρε παιδί, θα μιλήσουν. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει κουβέντα στο τέλος της σεζόν.
2: Α, δεν ψάχνει δηλαδή από τώρα μια χρονιά προπονητή.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει προπονητή.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, ναι, αυτό ναι, άρα δηλαδή θα γίνει κουβέντα, όπως είπες και εσύ. Και αυτό το θαύμα, όχι το θαύμα, το Περέιρα που πήρε την τότε και την ανέστησε. Πώς το λες εσύ τώρα?
0: Θα σου πω. Και εγώ δεν το. Κοίτα τώρα, ο Περέιρα μετά είχε πάει στη Φενέρ, δεν ήταν πίτα στη Φενέρ. Είχε πάει, τον είχαμε αποκλείσει εμείς στη Φενέρ. Τότε.
2: Ναι, μπράβο.
0: Όχι, ο Περέιρα ήταν στο 03, ήταν ο Περέιρα. Κόλλησα. Γιατί είχαμε πάει. Δεν θυμάμαι. Όπου κόλλησα. Αν ήταν. Στο 03 ή στο.
2: Όχι, όταν αποκλείσαμε εμείς δεν ήταν ο Περέιρα νομίζω.
0: Στο 03 πρέπει να ήταν ο Περέιρα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, νομίζω.
0: Στο 03 ήταν ο Περέιρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Δεν ότι είχα κανένα καλό προπονητή, αλλά φαίνεται ότι είναι καλός. Είναι ατεριάτης ο προπονητής, όπως λέει και ο Διονύσης, μωρέ.
0: Κοίτα, ένας νέος προπονητής. Την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Άκη στην πρωινή εκπομπή που λέγεται. Πες ότι η Άκη έχει αποκλειστεί στα προκριματικά.
2: Ναι.
0: Που είχε πάει και που είχε δυσκολευτεί πολύ από την...
2: Αντάλλελε.
0: Όχι, όχι, με την Άντελε, και με την Άντελε που έχει περάσει ένα
2: σύμπρο,
0: με την ομάδα από την Κύπρο.
2: Ναι, από την Κύπρο, μπράβο, ναι.
0: Και είχε χάσει από τον Ολυμπιακό 2-0 και με τον ΠΑΟΚ που είχε κάνει τις δύο ήττες καπάκι στα ντέρμπι. Δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια.
2: Ναι, ναι.
0: Θα υπήρχε. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα κακά τα ψέματα γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι λάθος, αλλά έτσι είμαστε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Ότι παίρνει σαν προπονητή και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημά του όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να του. Να προσπεράσεις ακόμα και έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, αλλά μετά έχει φάει τα κανονάκια του. Έτσι, δυστυχώς έτσι συμβαίνει στη χώρα.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν αποκλειστεί, αν ο επόμενος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό δεν περάσει στο κόρφερες και αποκλειστεί, και ας αποκλειστεί στο 28ο πέναλτι της διαδικασίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χάσει ένα τέρμι και γίνει μια γκέλα.
2: Αυτό ναι. Αυτή... Είναι ρίσκο αυτό το
0: πράγμα. Όποια ομάδα και να αλλάξει προπονητή σου. Παίζουμε εσύ, τι
2: γίνεται.
0: Σε αυτό το σενάριο. Τι γίνεται. Και που μπορεί όντως να είναι καλός προπονητής.
1: Και ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα και τα προκριματικά είναι δύσκολη πίστα.
0: Παίρνουν τα αποτελέσματα έτσι και γίνεται ανάσα ο κύριος.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι και μια ελεύθερη περίπτωση. Είναι κάτι που δεν θα πάρει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει και ένα καλό δάκρυ, περίπου ότι εντάξει, μια χρονιά, δύο, μπορεί να μην πάει καλά, εντάξει, αλλά είναι εντάξει άλλο. Αυτό το 1.55 της ΑΕΚ, πόσο βλέπετε εσείς τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ πάντα, να ξέρεις, πάντα, και το είχα πει στο Διονύση και το έχω πει και νομίζω πότε και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, στο διπλό.
2: Ναι,
0: όταν υπάρχει ντέρμπι και είναι η απόδοση στη νίκη, ας πούμε, στο φαβορί, είτε είναι ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός, όταν είναι στον Ολυμπιακό τρέμω, και η απόδοση στο τσέντε είναι εξωπραγματική. Και αυτό το, δεν το κάνω μόνο, ξέρεις, στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ και να βλέπεις το διπλό της Ρεάλ στο 3,80 στο 4.
2: Αύριο στο 1,55 η Μπάγκερ και 4,45 Παρί. Είναι για 4,45 Παρί.
0: Όχι, 4,40 δεν είναι Παρί. Που και εγώ Μπάγκερ βλέπω. Ωραία. Ναι. Αλλά, δεν, αλλά και, το, και 4,40 τώρα.
1: Είναι ψηλή απόδοση, το κυνηγάς.
2: Ακριβώς. Να πω καταρχήν και τίποτα στο φίλο μου Αντώνα Τασφανία, ένα άρρωστο Ολυμπιακό αυτό και την οικογένειά του. Και έρχομαι και σε εσάς, ότι το καλύτερο. Και εγώ προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ να το κάνω με καμία παραλία. Να δω τώρα πότε.
0: Να το κόψω, φίλε, και εγώ θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ.
2: Και εγώ το ίδιο. Εσένα δεν σε πειράζει. Εμένα έχω πάθει τη ζημιά. Εσύ εντάξει. Δεν
0: σπέθα ζημιά, αδερφέ, δεν σφίξανε με ποτήρι.
2: Τα γάτια.
0: Δεν κόφτω.
2: Προσπαθώ, δεν μπορώ. Θα δω τώρα τι θα κάνω. Αλλά ποτά και τέτοια εγώ δεν πέντε ποτέ. Παρόλο που ήμουν τη δίκτα και τέτοια, δηλαδή ποτά και αυτά δεν έπεινα. Μόνο τσιγάρο είχα και το.
0: Και τι έπεινε όταν έβγαινε, δηλαδή.
2: Όταν έβγαινα, άπεινα δύο-τρία από ουσία, τέσσερα. Αυτά τα μπουκάλια και τέτοια
0: που. Πόσο έπεινε, δηλαδή, έβγαινε τέσσερα.
2: Ναι, όχι, που τι λένε, εδώ πήγαμε φίλους και κατεβάζανε ένα μπουκάλι, ένα μισό ο καθένας. Τι δεν είναι το ποσά, έγινα. Εγώ πήγαμε με παρέα τρία άτομα και έλεγε δύο μπουκάλια ουίσκι. Τι έπρεπε, άσε πως θα έγινα. Και δεν πήγα και κάθε μέρα στα μπουζούκια. Όλα είσαι στα Ισταβένα, δηλαδή να πιω μια μπύρα. Δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή, και έχει βάσει και τέτοια. Δεν είμαι του ποτού, δεν θέλω να του... Είμαι του τσιγάρου και του τζόγκου. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Γιατί όπως έχω πει πάντα, τα ψάχναμε τσιγάρα στο εξωτερικό. Πουθενά, όπου έχει πουθενά καζίνο ή τίποτα πρακτορείο, στοιχήματα και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει με τσιγάρα.
2: Όχι, λέει.
0: Όχι. Αν ψάχνει τσιγάρα, δες εκεί που μπορεί να σου λέει bet here και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει που πουλάει τσιγάρα.
2: Έλεγε η μάνα μου, λέει, με ρώταγε ένα. Ξέρεις αυτό το γεντάρι τα βέντα, δεν ξέρω. Που λέει πού θα πάω, του λέω θα πάω στη δεξιά, αριστερά, θα βρεις ένα πρακτορείο. Δηλαδή ήταν τα βέντα. Μου λέει μάλλον όλα τα πρακτορία, ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, έχουμε όλοι το καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο δάσκαλο από τον Αστακό, σε ένα φίλο της ΣΑΕΚ, τον ευχαριστώ πολύ. Δεν έπινα λίγο, μόνο 4-5 ουσκάκια.
1: Για πάμε.
0: Όχι, δεν όχι με το ουίσκι.
1: Όχι.
0: Αν είναι μόνο μπαλαντάινς, θα έχουμε πει.
1: Μπαλαντάινς. Ναι.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Χαίρετε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο. Γεια
1: σου, Μίλτο.
3: Πολλά θέματα σήμερα.
0: Ναι.
3: Τώρα που... Αυτό που έλεγες πριν για το αποτέλεσμα, ήθελα να το πω εγώ τώρα. Αυτό είχα σκοπό να πω για τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσω για τον Μπενίτεθ. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι ήθελα... Είναι δύο παράγοντες, είναι το καλό κλίμα και η συνεννόηση δηλαδή μεταξύ των... Ναι, και το άλλο είναι η καλή εικόνα. Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο, ναι, είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε όντως, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται στις άλλες χώρες, είμαστε πολύ εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, πολλοί προπονητές που είχαν την υπομονή ομάδες να τις κρατήσουν και δικαιώθηκαν, ακόμα και με τον Ρεχάγκελ, που στην αρχή δεν ακουγόντουσαν καλά λόγια. Σκεφτείτε και στο Euro η Ρωσία να μας είχε βάλει ένα τρίτο γκολ, να μας είχε αποκλείσει. Θα λέγανε όλοι γιατί δεν πήρε το Ζήκο, το Στολπίδι. Από τότε το πάω τόσο πίσω εγώ για να δείξω ότι όντως είμαστε εκ του αποτελέσματος. Εγώ θυμάμαι και το καλοκαίρι σε κάτι εκπομπές που παίρνανε τηλέφωνο, θυμάμαι το Διονύση να υπερασπίζεται το Νίκολιτς, ξέρω εγώ. Να λέει καθίστε, ξέρω εγώ, νωρίς είναι ακόμα. Που... Και τον έσωσαν οι συγκυρίες και πέρασε η ΑΕΚ στο conference, έτσι.
0: Μα αυτό είπα πριν, ότι αν η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί, πέστε, παιδί μου, μπάλα είναι. Μπορούσε, έχει μείνει.
3: Μα με την άντρα θα έπρεπε να φάει τρία γκολ στο ημίχρονο, άμα βλέπετε.
0: Εγώ μπορούσε να έχει αποκλειστεί και καλύτερη να ήταν στα μάτς. Και έχανε το, όπως έχασε τα κολλητά των τέρμπι Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ξέρεις την κρίτια θα υπήρχε. Δεν ξέρεις αν δεν είχε στηριχθεί. Αν γινόταν και μια γκέλα στο καπάκι.
3: Μα εγώ την ΑΕΚ.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει, αν πιστεύεις έναν προπονητή, πρέπει να. να αλλάξει ο τρόπος σκέψης κυρίως των παραγόντων και μετά ας πούμε των οπαδών ή των φίλων των ομάδων.
3: Εντάξει, η ΑΕΚ προερχόταν από δύο δύσκολες χρονιές βέβαια, να λέμε τις αλήθειες.
0: Ναι, από την άλλη όμως είχε έναν προπονητή που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν τρία χρόνια στην ομάδα, δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι,
0: δεν είναι απλή μετάβαση, δηλαδή στη Μετά Αλμέιδα εποχή. Όπως και στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα όταν εάν θα αποχωρήσω με τη Λίμπαρ, στη Μετά με τη Λίμπαρ εποχή. Και αυτό το μπορεί να το δεις και το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Κάθε φορά που έφευγε ένας προπονητής, είτε καλός, είτε που έχει μείνει σημαντικό χρονικό διάστημα σε μια ομάδα. Είδαμε τι έγινε στη Μετά Μαρτίνης εποχή. Έφυγε ο Μαρτίνης.
3: Ναι.
0: Ήρθε ο Κορμπεράν, ο Μίτσελ.
3: Μετά το Βαλβέρδε.
0: Ναι, λοιπόν. Μετά το Σίλβα, που έπινε ένα χρόνο, αλλά φαινόταν ότι ήταν πολύ καλός προπονητής και είχε και πολύ καλή ομάδα τότε του Ολυμπιακού. Μετά ήρθε ο Χάση, γύρισε ο Λεμονής, έφυγε ο Λεμονής. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό Ολυμπιακός, διαφορετικό αυτό που πέρασε η ΑΕΚ αυτά τα δύο χρόνια και ο Παναθηναϊκός που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, εκεί απλά σου εξηγώ όμως ότι πρέπει όταν κάνεις μια επιλογή ενός προπονητή, την έχεις κάνει, δηλαδή για να σου ξεκινήσει τη σεζόν, την έχεις κάνει για κάποιους λόγους που έχεις δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Αλόνσο. Δεν τον πήρε γιατί τον βρήκε ελεύθερο και δεν είχε να πάρει κάποιον άλλον. Σωστά, τον είχε τσεκάρει. Είχε πει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, μας κάνει, δεν μας κάνει.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα θέλω να πω και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κυρίως εξωαγωνιστικά.
1: Εξωαγωνιστικά,
3: γιατί είναι καλές και οι φήμες και οι συνωμοσίες, αλλά κάπου όπα, γιατί το χάνουμε κι εμείς. Θα μας το δώσει ο ΠΑΟΚ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ, η Γκαγκατσική ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ του Γκακάτσι δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια όπως πάει, δηλαδή όπως φαίνεται, έτσι. Πρέπει να γίνει λίγο θαύμα για να πάρει τίποτα.
0: Τώρα όλα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες που υπήρχαν πάντα και πριν από τα παιχνίδια και πόσες φορές έχει γίνει και αν είναι αδιάφορη μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι. Εντάξει, κατά τα κουραστικό δηλαδή.
3: Και
0: μόνο που το συζητάς, ρε Μπίλτο, η αλήθεια σου λέω κουράζομαι. Σου μιλάει λίγο.
3: Δεν είναι
0: και μόνο που το συζητάς, ρε Μπίλτο, η αλήθεια σου λέω κουράζομαι. Σου μιλάει ειλικρινά.

0: τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος, με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Μπορεί να έχασε με 3-1 γιατί πλήρωσε το αμυντικό τρανζίσιο και λάθη στην άμυνα, αλλά κυρίως πλήρωσε το γεγονός ότι δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει 20 φάσεις εκτός έδρας του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Αλλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε καλύτερα να έχει προηγηθεί. Στο 5ο λεπτό θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
1: Αν παρατήρησε Ηρακλή, ο Ολυμπιακός σε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι, σε όλα, είναι καλός τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν μπορεί να
0: ισχύει.
1: Και έχει κάνει πολλές ευκαιρίες χωρίς να τις βάλει γκολ.
0: Στον Παναθηναϊκό συλλοφόρητα στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός.
1: Και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν το στο πρώτο μάτσο, θυμάμαι, τον Ελκαμπή να χάνει πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Ισοφάρισε στο τέλος, αλλά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ισχύει και αυτό να ξέρεις, θέλω να δω πώς θα. Γιατί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, αν εξαιρέσουμε το 2-0 με την ΑΕΚ,
1: είναι κάκιστος.
0: Δεν έχει βγάλει φάσεις. Δηλαδή έχει βγάλει
1: φάσεις.
0: Την μεγάλη ευκαιρία, μία με τον Παναθηναϊκό, την μεγάλη ευκαιρία του Ζέλσον. Με την ΑΕΚ τώρα είχε βγάλει την ευκαιρία του Ελκαβή 22. Δεν μπορεί να πει τώρα με μία ευκαιρία.
1: Με τον Πάο, δηλαδή, δεν έκανε ούτε ευκαιρία και στο κύπελλο ήταν πολύ καλύτερο σκοπάκ όταν μπήκε στο μάτς. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή γιατί εκτός έδρας τον βολεύει το τρόπος του παιχνιδιού του. Οι μεγάλες ομάδες
0: στο κύπελλο Μίλτο, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος δυστυχώς στο 15ο λεπτό που γίνεται το 0-2.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως και εμένα τώρα που λέμε για το πρωτάθλημα, εμένα η ΑΕΚ με διέψευσε γιατί ακριβώς είχα δει όλα τα μάτια στην αρχή που δεν πήγε καλά με Τσέλιε, με Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό και λέω πού πάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τελικά όπως φαίνεται και θεωρώ ότι λίγο αχαριστεί αυτό που λένε και οι φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει, πόσες φορές, δηλαδή ντέρμπι παίζεις, δεν μπορεί να κάνεις 6 στα 6, να κάνεις 6 στις 6 νίκες. Εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένοι, είναι λίγο κακό σοβάρι αυτό το διάστημα, δηλαδή αυτή η ευκαιρία που έχασε δεν χάνεται τώρα από τόσο από επιθετικό κλάσεις. Εντάξει, αγχωμένοι, ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Μετά δεν ξέρω, βγήκε και ο Πινέδα, κουράστηκε τους, και μεγάλη πάντως προσωπικότητα και το Παναθηναϊκό, βιονικός είναι ο Τετέι. Δηλαδή, μ' ακούτε?
2: Ακούμε, ναι.
1: Α, ναι, ναι. Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να έχει ανεβάσει την ομάδα ο Τετέι παρά ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή. Που φοβερός, δηλαδή πάλευε μόνος του με όλα τα θηριά της ΣΑΕ.
2: Ναι, ναι, ήταν στους κορυφαίους.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και λίγο στον πειθαρχικό έλεγχο θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός λίγο ο διαιτητής με τους παίκτες της ΑΕΚ, ειδικά με τον Μουκουντή. Πολλά... Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Έγινε, φίλε μου.
1: Έγινε, λοιπόν. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ένας ακόμη, πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρίλ.
2: Καλησπέρα. Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Αλάνια.
0: Έλαβανο.
3: Τι γίνεται, καλά.
2: Έλαβανο.
3: Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Όλες αυτές οι... Όλα αυτά τα κανάλια που είναι στο ίντερνετ,
0: στο YouTube.
3: Στο YouTube, ναι. Έχουν χορηγούς όλους στις
2: κυρίως. Μόνο, αλλά κυρίως.
0: Κυρίως.
3: Τι γίνεται, η χώρα ένας απέραντος τζόγος.
2: Αμός.
0: Μπορείς να ανοίξεις κλοχεράδικο πάνω μου, πιάσε το φούρνο.
3: Ρε φίλε, εδώ διαμαρτυρόμαστε ότι άμα δεις τις ειδήσεις, άρα ψέματα κάνουν ο κόσμος. Δεν μπορεί να έχουμε να φάμε, δεν μπορούμε,
0: δεν κάνουμε. Δεν πες, αδερφέ, όλοι
3: έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Τι το συζητάς από τη
3: εδώ. Ρε, αυτός που έχει πρόβλημα να φάει το κόβει το τσιγάρο.
2: Να ξέρεις πάντως, έχουν δείξει έρευνες ότι ο τζόγος, όπως και το αλκοόλ, είναι πιο ισχυρός σε κοινωνίες που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
0: Ναι.
3: Οι πιο σκληρές μορφές εξάρτησης.
2: Ναι.
3: Και το αλκοόλ.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή εγώ που πίνω δύο ουίσκια τώρα παράδειγμα την ημέρα...
2: Εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτως ή άλλως. Αλλά να σε...
0: Αφού είχε βγει.
2: Όχι, δεν λέω θέμα οικονομικό.
3: Ενώ εσύ... Να σου πω. Ποιος ζημιώνεται παραπάνω? Εσύ που καπνίζεις δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα, εγώ που πίνω δύο ουίσκια. Και δεν καπνίζω.
2: Δύο πακέτα δεν κάνω.
3: Λέω τώρα. Κάνουν πολλοί, κάνουν και τρία
2: πακέτα. Και τα δύο άσχημα είναι.

0: δυο ίσια την ημέρα είναι άσχημα. Δεν ρωτά κανέναν καρδιολόγο να σου πει δύο, όχι δεκαδύο.
1: Άμα πίνεις κάθε μέρα πάνω με αλκοόλ είναι πρόβλημα.
0: Ενώ αν καπνίζεις κάθε μέρα είναι πρόβλημα.
1: Αν καπνίζεις είναι πρόβλημα, φυσικά.
2: Βέβαια.
0: Μπρε, όλοι οι άνθρωποι με προβλήματα είναι.
2: Χαρατάξει ρε αδερφή, δεν είναι υποχρεωτικό και να καπνίσω, αλλά καπνίζω δυστυχώς και καπνίζω από τα 17 μου. Με κούπερ.
0: Έχω πείρεση φίλε ότι οι άνθρωποι είναι...
1: Εσύ συνεχίζεις και ακόμα.
0: Εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις.
1: Καπνίζω, ναι.
0: Ναι, και εγώ συνεχίζω και πίνω δύο ίσια την ημέρα. Δηλαδή, εγώ κάνω τόσο πολύ κακό στον εαυτό μου από σένα που καπνίζεις.
1: Σου είπα κάτι, παιδί μου, θα κάνω διαγωνισμό τώρα. Και οι δύο αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό για τον οργανισμό.
0: Αν ρωτήσει έναν καρδιολόγο όμως.
1: Τι σου είχε πει, πίνε κάθε μέρα δύο ποτήρια ουίσκι.
0: Ένα ουίσκι, ένα ουίσκι την ημέρα κάνει καλό.
1: Ένα ουίσκι κάνει καλό.
0: Ένα ποτήρι, ή ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
2: Αυτό υπήρχε να ξέρεις παλιά.
1: Λέρα, τώρα τα παραμύθια που
0: α, υπήρχε, παλιά. Τώρα δεν υπάρχει, έτσι.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε αν ισχύει οτιδήποτε.
0: Δηλαδή τα αλλάζουν. Αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν τώρα δεν ισχύουν, παράδειγμα. Γιατί, πρόσεξε, τα στάνταρ της χοληστερίνης πριν 30 χρόνια τα είχαν στα 230. Και τώρα τα έχουν στα 170.
1: Αν πίνεις κάθε μέρα αλκοόλ, δεν είναι καλό. Αν το έχεις ανάγκη κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι θυστιωμός και το τσιγάρο.
0: Οπότε νιώνιο και οι δύο εξαρτημένοι είμαστε, οπότε...
1: Και εγώ λέω να το κόψω και δεν το κόβω.
2: Καλή, εσύ το έχεις κόψει, εσύ είσαι καρέγγι.
1: Το είχα κόψει, το ξανάρισα, ναι.
2: Και να πω ότι πεθαίνεις και στο άγχος, δεν πίνεις.
1: Συνήθεια είναι.
0: Κανα ποτηράκι δεν πίνεις, νιώνιο.
1: Όχι, σπάνια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το σπάνια, όταν πάτε, δηλαδή, άρα σπάνια και βγαίνεις κιόλας σπάνια.
1: Ωραία, θα βγω μια φορά εβδομάδα. Δεν θα κάτσω να πιω. Δηλαδή, προχτές που βγήκα, είπα.
0: Όταν πας, ας πούμε, σε ένα μπαρ, τι πίνεις.
1: Ποτό. Τι θες να
0: πω. Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Αν δεν θα βγω κάτι. Κάτσε να σου πω.
0: Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Δεν θα βγω κάθε εβδομάδα πλέον.
0: Νιώνιο. Φορά και παντόφλες, φορά και παντόφλες, φορά και πιτζάμα, φορά τα πάντα και... Πουλάκι μου.
2: Δεν μπορεί να φοράει πιτζάμα, δεν σε περιμένει.
1: Μία 15 ας πούμε.
2: Ο Άκης φοράει πιτζάμα.
1: Και όταν θα βγω δεν θα πιω πολύ εγώ.
0: Ναι. Θα πεις ενάμιση ποτό. Ενάμιση ποτό.
1: Δύο ποτάκια. Προχθές που βγήκα μετά το μάτς.
0: Σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ποτάκια.
1: Τι εννοείς να σπρώχνω όλη νύχτα. Εσύ σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ίσχυ.
0: Όχι, τα δύο ουίσκι εγώ τα πίνω σπίτι.
1: Α, εσύ θες ποτό για να σπρώξεις δηλαδή. Να κάνουμε εσύ τέτοια θέλεις τώρα.
0: Πώς. Καλά, άστο. Άστο,
1: μην είναι μας σε βοηθάει.
0: Όχι, μωρέ, καλό είναι να σου πω.
1: Να σπρώξεις όλη μέρα.
0: Τα δύο ουίσκι σου φτιάχνουν ψυχολογία. Άκουμε ένα που σου λέω.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Και σεξ καλύτερο κάνεις και τα πάντα.
1: Γι' αυτό κάθε μέρα πίνεις δύο
0: ουίσκι. Και σεξ καλύτερο κάνεις και από τα πάντα. Με δύο, όχι με δεκαδύο.
1: Γι' αυτό κάθε μέρα.
0: Άσε με εμένα εσύ!
2: Τι είσαι, ρε Πάνο, τώρα κοροϊδευόμαστε. Εσύ πιστεύω ότι με το που πήγες τα δύο ουίσκι και τα τρία, πέφτεις σε χειμερή ανάρκη.
1: Εδώ άλλα λέει.
0: Σιγάρε.
2: Τι σιγά, μετά από τα τσίπουρα που έπινες.
1: Σήμερα, να σου πω τι έχεις πει σήμερα.
0: Να σου πω, τώρα, πάντως αυτό με το τζόγκο ρε παιδιά, όπου ανοίγεις αυτές τις σελίδες, όχι μπιουίν, όχι...
1: Έχεις πάλι λέω, μας έχεις πει για τζόγκο, μας έχεις πει για ουίσκι, μας έχεις πει για σπουξίματα.
2: Ο καρδιολόγος.
1: Και για καρδιολόγους.
2: Ο καρδιολόγος που σου προτείνει να πιες ένα βισκάκι.
0: Φίλε μου καλέ, πώς το λέγαν τον άνθρωπο που πήρε πριν από το... από το τέτοιο, από το διάλειμμα.
2: Πώς συζητάγατε
0: από το 50.
2: Το όνομα, οκ, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το λέγανε για να το
2: αναφέρω.
0: Σε αυτόν αναφέρομαι. Φίλε μου καλέ, αν ψάχνεις για ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό, μάταια ψάχνεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρόβλημα από τη διοίκηση, από τους γύρω-γύρω που περιτριγύριζουν την διοίκηση, από τους δημοσιογράφους και από τους ίδιους μας τους οπαδούς. Ένα είναι ένα πρόβλημα, ένα σώμα με προβλήματα. Οπότε τζάμπα, δηλαδή λέει ο Νιόνιος παράδειγμα, δείξε και κάτι. Και σου λέει ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά, έδειξε, έφτιαξε σαν αρχή τη φυσική κατάσταση, προσπαθούσε να έφτιαξε και λίγο την άμυνα, αλλά εμείς τα θέλουμε, πάτα ένα μπουτόνι και τα θέλουμε όλα, ας πούμε να τα δούμε όλα. Λες και ο Παναθηναϊκός τα χαφ βγάζει μάτι από παίχτες. Δηλαδή έχει χαβ ταχυδυναμικούς, δημιουργικούς και δεν ξέρω τι. Και ο Σάνσετ και ο Τσέριν που έχει 500 χρόνια στην Παναθηναϊκό και από δημιουργία είναι τσομπάνος και από, και από Μπακασέτα άλλος ταχυδυναμικός παίκτης αυτός δηλαδή. Που θα, δηλαδή στο εξαροκτάρι φίλε μου καλέ ο Παναθηναϊκός είναι γυμνός, το έχω πει τόσα χρόνια. Δηλαδή και από τα μπακ, γιατί η δημιουργία ενός παιχνιδιού ξεκινάει από τα μπακ, από τον ίδιο τον τερματοφύλακα. Και θέλουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο χωρίς παίκτες κατάλληλους. Θέλουμε δημιουργικό, δείξε κάτι. Τι να δείξω ρε φίλε. Δείξε κάτι. Με τον Μπακασέτα θα δείξεις κάτι.
1: Που δεν τρέχει. Πάλι, γιατί φωνάζεις πάλι. Δεν μπορώ να
0: τσιμώ. Δύο παίκτες στον Παναθηναϊκό. Όταν παίζουν μαζί ειδικά δύο παίκτες. Μπακασέτα.
1: Δεν άκουσε όμως. Άκουσε με. Θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες.
0: Οι Σάντες βαδίζουν. Δεν τρέχουν. Βαδίζουν. Στο γήπεδο περπατάνε.
1: Μην φωνάζεις όμως.
0: Ωραία. Περπατάνε. Στα χάφο Παναθηναϊκός. Φίλε μου Διονύση, είναι γυμνός.
1: Ναι.
0: Γυμνός, γυμνότατος. Απ' την αρχή της χρονιάς ήταν. Γιατί έγιναν πολύ λάθος χειρισμοί πάνω στη μεσαία γραμμή στον άξονα του Παναθηναϊκού. Δεν καλύφθηκε ποτέ ούτε το εξάρι ούτε το οχτάρι. Ναι. Διαφωνείς με αυτό που σου λέω?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Στα χαφ, ειδικά θέλει τη μεγαλύτερη.
0: Τι δημιουργικό ποδόσφαιρο θέλει.
1: Δεν θεωρώ εγώ ότι αυτό το ρόστο του Παναθηναϊκού είναι για να μην μπορεί να βάλει ένα γκολ και να φτιάξει μια φάση. Τι να σου πω, δεν το πιστεύω.
0: Τέλο, εντάξει, η γνώμη
1: έχει φτάσει από ένα άκρο στο άλλο.
0: Οι γνώμε δίστανται.
1: Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσει παίκτη ράτσο πάνω.
0: Και δεν αφορά μόνο τον Μπενίτεθ.
1: Δεν θα χαρακτηρίσει όμω και παίκτε τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Ναι, το παίρνω πίσω, έλα.
2: Έγινε πάνω γιατί είναι μια μισή.
0: Και πρόσεξε, το παιχνίδι αύριο και τελειώνω. Το παιχνίδι αύριο, Διονύση, στο μπάσκετ, θα είναι δύσκολο.
1: Βεβαίως, το πιστεύω θα είναι δύσκολο, μα οι δύο νίκες που έχει πάρει ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Θα είναι δύσκολο. Έχει πάρει δύο νίκες ο Παναθηναϊκός με την
2: Παναθηναϊκό στο
1: όριο. Γιατί να μην είναι.
0: Όχι, Ηρακλή, θα σου πω.
1: Έχει φέτος ο Παναθηναϊκός δύο ήττες από τη Βαλένθια. Συγγνώμη, μην πάνω. Δύο ήττες από τη Βαλένθια και δύο νίκες στο όριο. Πόσο προκύπτει ότι δεν θα είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, να πει μέσα, έχει την ψυχολογία.
0: Ηρακλή,
1: δύσκολο θα
0: είναι. Αυτό θα εξαρτηθεί από την μάλλον από την ψυχολογική προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι τέτοιο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος με τη Βαλένθια.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Δύο νίκες στο όριο. Δεν έχει πάρει εύκολη
0: δε, νίκη. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει μέσα στο μυαλό του ότι έχει το 2-0. Όχι, ότι είμαστε 2-0. Εγώ, αν ήμουν παίκτης Παναθηναϊκού, θα έπαινα ότι χάνω 2-0.
1: Ναι.
2: Έγινε πάνω.
0: Έλα, γεια.
1: Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες. Στους 94,6.
3: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Έτσι ούτε 30... Πού, έτσι ούτε 30... Πάμε ξανά. Έτσι ούτε 30... Έτσι ούτε 33χρονος μέσος.
4: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339... 339... Όχι, 339... 338...
5: 333...
4: Το πάμε, λοιπόν.
3: Εξακολουθείς...
6: Μη γελάς, θα στσακίσω.
3: Και εξακολουθείς... Οι Έλληνες φίλοι αυλοί, ήθελα να δω μια...
7: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
3: Καλά κάνετε.
8: Γράψτε, γράψτε.
9: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φιτάμπαϊ. Να το γέρο, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
10: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
11: 6 ώρα από ένα εκτιμή σπορ σε ένα Αθλέτικ Μπιλμπάο Τενερίπη. Τενερίπη. Ήταν Τενερίφη. Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτ Ζοπ. Σαρτ Ζοπ. Sharp Zork, Sharp Getup. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
11: Η Sharp Zork.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες. Δύο μπαταρίδες.
3: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
3: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα. Ούτε πείτε.
14: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
3: Θεατρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι τη σημερινή εκπομπή Αυτεράδη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Yeah. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Βαλάντης από Καλυθέα.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ρε Βαλάντη.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο νέο ότι ο Ολυμπιακός που είχαν συναντηθεί η διοίκηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το Καραϊσκάκι, για την ανακατασκευή?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Που θέλει για να το κάνει 55.000.
0: Δεν υπάρχει κάτι, Βαλάντη. Περιμένουμε. Ξέρετε, να υπάρξει κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Το γεγονός πάντως ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Θυμίζω είχαν βγει τέτοια εποχή, είχαν βγει και νωρίτερα. Προφανώς κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και δεν έχουν βγάλει τα διαρκείας. Ναι. Πάντως κάτι νεότερο και κάτι επίσημο.
1: Και
0: κάτι επίσημο για να μπορώ να σας το μεταφέρω δεν υπάρχει. Αλλά έχει μια σκεπτικό διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: έχουμε φτάσει με την Ιωάννη Μαϊού. Αρχή έχουμε πει
1: το άλλο με το.
0: Και δεν έχουν βγει τα διαρκεία στο
1: πάνω. Ο Μεντιλίμπαρ, εγώ πιστεύω ότι. Ναι, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, πες μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι προπονητής, δηλαδή στην Ισπανία έπαιζε σε ομάδες που ήταν μεσαίας κατηγορίας και προς. Που πηγαίνανε
0: κύριος, προς, κύριος, ναι.
1: Να αποφύγουν τον.
0: Εντάξει, εκτός αν ήταν σε πιο μικρές κατηγορίες.
1: Ναι,
0: δεν. Στη Σεβίλη που η Σεβίλη είναι πολύ μεγάλο κλαμπ.
1: Δεν έπαιζε. Ναι, δεν. Ναι, άρα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Βαλαντή, το Μεντιλίμπαρ δεν έχουμε
1: ρωτήσει. Επιθετικό ή πρωταγωνιστικό, γι' αυτό παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα τώρα.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή, άμα έχουμε το Μεντιλίμπαρ από μια ζωή στο γήπεδό μας θα φέρνουμε ισοπαλίες, θα χάνουμε 0-0.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω με το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ ένας καινούργιος προπονητής, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει. Το στιγμή έχει μείνει στην ιστορία.
1: Εγώ θα σου πω και με το conference και με το conference που πήρε, εγώ πιστεύω ήταν και τυχερός.
0: Τυχερός σε τι, ας πούμε, στο ότι πήγε μέσα στη Βίλενα και έπαιξε επιθετικά και έβαλε 4 γκολ.
1: Εντάξει, ωραία, και του κάτσαν κάποια παιχνίδια.
0: Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, σου λέει και στο λυκό.
1: Είχε και τύχη, εντάξει.
0: Φυσικά θέλεις και την τύχη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεσαι ποτέ και την τύχη. Σε κάποιες φάσεις που ήταν, ας πούμε, που περιμέναμε αν θα μετρήσει τον κόλπο του
1: Ολυμπιακού. Ναι, εγώ λέω για το κόφερα.
0: Ναι, εγώ θα σου πω, μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το Μεντιλίμπαρ. Πέρυσι δεν είχε κερδίσει. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, εγώ δεν το θυμάμαι, σε μία σεζόν. Να έχει βάλει 4 γκολ σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του Ολυμπιακού. 4 έχει βάλει. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί πώς τα βάζανε. Δεν είναι, είναι το.
1: Εντάξει, αλλά. Ναι, γιατί. Ναι, όμως. Γιατί πρέπει να επιμένεις στους ίδιους παίχτες. Γιατί και αυτοί οι ίδιοι παίχτες είναι μεγάλοι, μεγαλώνουν.
0: Ότι περάσανε δύο χρόνια, βεβαίως. Μα έχω πει. Τώρα δεν θυμάμαι, το έχω πει εδώ τώρα, το πρωί, συγγνώμη. Αλλά. Έχω πει ότι ξέρεις φυσικά και από την ομάδα που πήρε το conference πλέον. Περνάνε και έχουν περάσει και δύο χρόνια. Ο Ροντινέ είναι μεγαλύτερος. Δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε. Ο Ποντένες ακόμα. Βέβαια, ο Ποντένες έχει και τα θέματα τραυματισμών. Ο Τσικίνιο ή ο Ελκαμπή.
1: Το Ελκαμπή.
0: Ίσως
1: και κακό
0: ανανεώσανε,
1: δεν ξέρω για πόσα χρόνια.
0: Κακό που ανανεώσαμε τον πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρώτο σκόρ είναι και φέτος ο Ελκαμπή. Και είναι κακό που ανανεώθηκε.
1: Πρώτο σκόρ, ναι, εντάξει. Και την κόλληγη βάλει, ας πούμε, τι, με σέντρες, του κάνουν τη σέντρα ακριβίας και βάζει κεφαλιές, εντάξει. Ο Ελκαμπή αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Όχι, ο Ελκαμπή όμως, ας πούμε, ο Ελκαμπή δεν έχει κάνει την τριπλή.
1: Λέω, ο Ελκαμπή έχει. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Ο Ελκαμπή έχει όλα τα τελειώματα. Όλα, οποιοδήποτε μορφή, δηλαδή τι θέλει να είναι πλασέ, τι θέλει να είναι ψαλιδάκι, τι θέλει να είναι κεφαλιά, έχει όλο το ρεπερτόριο. Είναι ένα παίχτη ο οποίο φεύγει, δεν μπορεί να τον προλάβει καν ο αμυντικό όταν θα του φύγει στην πλάτη, το οποίο το κάνει πάρα πολλέ φορέ. Και ένα παίκτη που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και κακώ τον ανανεώσαμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και δεν μπορεί η ίδια ομάδα η οποία στο πρώτο εξάμηνο είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις με ομάδες όπως ας πούμε η Άρσεναλ που έφτασε στο τελικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο διεκδίκησε μέχρι το 90 το να πάρει αποτέλεσμα. Άμα θυμάστε το παιχνίδι, έκανε 3 νίκες και πέρασε στην επόμενη φάση. Μην τα σοπεδώνουμε όλα το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως δείξει άσχημο πρόσωπο σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει και είναι επηρεασμένοι οι παίχτες. Και εγώ επιμένω ότι δεν πήρε βοήθειες από τους παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν. Μου έγραψε ένας φίλος στην αρχή και συγγνώμη που δεν του διάβασα το μήνυμα και συμφωνώ, το έχω πει και πολλές φορές. Για μένα έγραψε ότι τελικά ήταν η Ηρακλή, ότι ίσως είναι λάθος που ήρθε ο Ταρέμι και δεν έμεινε ο Γιάρεψου και άλλαξε και η εικόνα της ομάδας, γιατί ο Ταρέμι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με το pressing, δηλαδή να παίζει πίσω από τον LKB όπως παίζει όταν γίνεται αυτό με τον Τζικίνιο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ καθόλου, το έχω πει κιόλας.
1: Ναι, τώρα που είπες και μια που μου είπες και γι' αυτό. Τελικά λάθος δεν ήταν τον διώξαμε το Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε
1: και το Στρεφέτσα και πήραμε τους πολύ πιο χειρότερους.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή καλύτερους τους δύο παίκτες τους δύο παίκτες που ήρθαν από τη Ρίο Άβε,
1: τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς.
0: Ναι. Δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή δεν μπορεί να τους πεις καλύτερους για τον άνθρωπο λόγο ότι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Κλέιτον είναι καλός και κακός ποδοσφαιριστής όταν έχει μπει 8 λεπτά, 12 λεπτά αλλαγή, 14 λεπτά αλλαγή. Όπως και ο Άντρε Λουίς, ο οποίος έπαιξε και με το Λεβαδιακό βασικό, είχε μπει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όμως για να μην τους βάζει κάτι θα βλέπει.
0: Δεν είναι μόνο. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική, κοινική πιο λογική, είναι ότι για να πάρεις τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς μαζί στην αποστολή, θα πρέπει να κοπούν δύο άλλοι παίκτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Δηλαδή, θα πρέπει να μείνει εκτός.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή. Επειδή ήταν χειμερινές,
0: επειδή
1: ήταν ο χειμώνας, θα μπορούσε να μείνει με αυτούς που ήταν, άμα. Γιατί δεν σου φέρε και τίποτα ονόματα.
0: Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Να κάνουν τη διαφορά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε από ένα σημείο και ψάχτηκε, γιατί δεν έπαιζε. Άλλο να ξέρεις ότι είναι δεύτερος, επιθετικός πίσω από τον Ελκάμπη. Και μάλιστα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιξαν και μαζί σε κάποια παιχνίδια. Είχαν μάθει να συνεργάζονται οι συγκεκριμένοι παίχτες. Και άλλο το να του πεις τώρα του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος προσέφερε στο περσινό πρωτάθλημα και γενικά στην περσινή σεζόν, να πεις στο Γιάρεμτσουκ να το βάλεις ότι γίνεται τρίτος. Ειδικά και στο διάστημα που αγωνίστηκε λιγότερο, όταν έλειπε ο LKB στο Κόπα Αφρικα, ήρθε η πρόταση από τη Λιόν για δανεισμό. Και φυσικά και ήθελε να πάει γιατί ήθελε να πάει να παίξει. Και έχει αρχίσει και τα Μπαρσελόνη τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Ουκρανός. Για μένα
1: πάντως, από ό,τι ξέρω, γενικά και ο Μεντιλίμπαρ και όλοι οι προπονητές έχουν και τα κολλήματά τους με κάποιους παίχτες. Ας πούμε, θα σου πω για τον Γκαρθία. Δηλαδή, ο Γκαρθία πρέπει να είναι ο πρώτος που θα παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Μα δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μα παίζει, αλλά δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, γενικά, άμα έχει.
0: Είναι στις βασικές επιλογές του.
1: Σχεδόν σε όλα.
0: Είναι
1: στις
0: βασικές
1: επιλογές
0: του. Γιατί ο Γκαρθία έχει την καλή την πάσα. Και ο Γκαρθία έχει και την εμπειρία, έχει και εμπειρία και κάνει πράγματα που μου αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορεί να μου πει ότι. Γιατί και ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι, άσχετα που έχουν πει πολλές φορές αλλαγή, έχουν 26-25 συμμετοχές αντίστοιχα. Δεν είναι μικρός αριθμός αγώνων.
1: Έχει ακουστεί και κάτι άλλο ότι ο πρόεδρος του προσφέρει και του λέει να πάρει παίχτες ενώ ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Ισχύει αυτό?
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι δεν θέλει παίχτες, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να ανέβει ο αριθμός στο ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή ότι δεν θέλει να ξεφύγει να πάει στους 28, 29, 30 ποδοσφαιριστές βάζει μέσα τους τερματοφύλακες. Δηλαδή, λέω ότι αν είναι να γίνει μια μεταγραφή.
1: Όχι, για να αλλάξει. Να φέρει πιο καλούς παίκτες.
0: Να αποκτηθεί ο Βαλάντης, αλλά να φύγει ο Ηρακλής. Δεν γίνεται να μείνει και ο Ηρακλής και να έρθει και ο Βαλάντης. Αυτό δεν θέλει ο Πεντηλίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα πρέπει να του φέρει κάποιο όνομα, κάποιο καλό όνομα. Αλλά
0: το όνομα δεν είναι, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια Βαλάντη, αν θυμάσαι καλά, τα ονόματα δεν μας έχουν βγει. Ονόματα που έχουν έρθει. Ο Φρυσάλικο, ο Μαρσέλο.
1: Καλά, εντάξει, δεν θέλουμε θέμα ονόματα, θέμα κάποιος που ξέρει ότι μπορεί να...
0: Ναι, Βουλία.
1: Αλλά την άλλη δεν μπορείς να μένεις και με τους ίδιους.
0: Όχι, μα ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Όλο αυτό το διάστημα. Μετά την κατάκτηση του κόνφερες, το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι από την ομάδα που πήρε το κόνφερες με το Μπεντελίμπαρ στον πάγκο πριν δύο χρόνια, από όλες τις μεταγραφές που έγιναν μετά την κατάκτηση, παίζει ο Πιρόλα, παίζει ο Γκαρθία και να σου βάλω και τον Κωστίνα που είχε αποκτηθεί, αλλά ήταν να έρθει το καλοκαίρι όταν έλεγε για το συμβόλαιο του με την ΟΑΒΑ. Δεν έχει βγει κάποιος από τα εξτρέμ, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει έρθει ένας παίκτης που να έχει κερδίσει τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτες, δεν μπορεί να μην έχει εξέλιξη ο Σιπιώνη, να μην έχει εξέλιξη ο Νασιμέντο. Σου είπα για τον Κλέτο και τον Αντρέ Λουίς που δεν τους έχουμε δει. Αν τους, και να τους κρίνουμε, πρέπει να πάρουν
1: ένα σχέδιο. Ναι, ρε παιδί μου,
0: εγώ θα συγκρίνω
1: τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15 παίχτες. Ναι. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να πάρει 15 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μπορεί, ας πούμε, πάντα να ζούσαμε με τις μεταγραφές και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει. Το θέμα είναι ότι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι όντως να είναι καλύτεροι ή να μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Όπως συνέβη με την περίπτωση του Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα ήρθε πίσω από τον Κάρμο και προσπέρασε τον Κάρμο στην περσινή σεζόν.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα όμως είχε και το νεαρό της ηλικίας του, ήταν και αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ναι. Ποιος η Πιόνη έχει, είναι νεαρός της
1: ηλικίας. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι άγνωστο.
0: Ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι όταν αποκτήθηκε ο Πιρόλα το ξέραμε. Από τη Σαλερνιτάνα ήρθε που επιβιβάστηκε και τότε μερχόντουσε και τα σχόλια.
1: Το μάθαμε ότι ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και εντάξει.
0: Να δούμε. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές. Γιατί υπήρχαν χρονιές, σας θυμίζω, και πρόσφατες που ο Ολυμπιακός έκανε 15 μεταγραφές και 16 και φεύγανε και ερχόντουσαν και μεταγραφές που έπαιζαν δύο μάτς και έφευγαν. Σε περίπτωση Ζιγκερνάγκελ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές για να φτιάξουμε ομάδα. Πρέπει να γίνουν σωστές μεταγραφές. Και ο επόμενος Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πρέπει να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Γιατί έχει βγει η σεζόν με δύο στόπερ.
1: Ο καλύτερος προπονητής που έχει πέρασει τον Ολυμπιακό, ποιος πιστεύεις ότι είναι?
0: Ποιος πιστεύω ότι είναι? Και βάσει αποτελεσμάτων και εικόνας είναι ο Βαλβέρδε, αλλά και ο Σίλβα ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Και ονόματος και όλα.
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ μένει στην ιστορία. Πήρε ευρωπαϊκό Μεντιλίμπαρ. Και σε μία χρονιά.
1: Και πρέπει να κλείσουμε. Που έπαιζε και καλά, ας πούμε, με το Βαλβέρδε.
0: Και σε μία χρονιά. Και σε μία χρονιά που το Γενάρη και πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Το μόνο που λέγαμε τα περιμέναμε να τελειώσει η σεζόν για να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Έγινε, φίλε.
0: Έγινε.
2: Να βγάλουμε ένα ακόμα, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα τρία λεπτάκια.
0: Ναι, ξέφυγα. Δεν είναι την φορά του φίλου. Συγγνώμη, τον επόμενο. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω κάτι.
0: Πάμε. Ναι. Το όνομά σας μόνο.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Άκουσα κάποια πράγματα από τον προηγούμενο φίλο. Θα τα πω, εφόσον έχω και τρία λεπτά, δεν θα πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει δείξει έργο ο προπονητής αυτός στους 7 μήνες. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει φυσική κατάσταση.
2: Φυσική κατάσταση υπάρχει, την έχει βελτιώσει.
3: Όταν βλέπω εγώ την μπάλα και επιστρέφει, ας πούμε, όταν φτάνει, ξέρω εγώ, στο εξτρέμ και η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο και μετά πηγαίνει πίσω στο τερματοφύλακα, και αυτό δεν το έχω δει σε καμία ομάδα της.
2: Αυτό είναι θέμα δουλειάς στο τακτικό κομμάτι.
3: Σημαίνει ότι δεν έχεις δυνάμεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, και δεν υπάρχει και δουλειά στο τακτικό κομμάτι. Επίσης ένας άνθρωπος, επειδή άκουσα τον κύριο αυτόν πολύ προηγουμένως από το Παγκράτη συγκεκριμένα, ο οποίος είπε ότι έχει και κάποια ηλικία στην οποία περίπου είμαι και εγώ λίγο παραπάνω, σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει ο νέος που θα έρθει να είναι νεότερος, ο νέος φορκονητής να είναι πολύ νεότερος και να έχει όρεξη για δουλειά. Θέλω να πω την τουρκική λέξη αυτή την οποία χρησιμοποιούμε Εβραίος. Πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά. Εγώ δεν βλέπω όρεξη για δουλειά. Πρέπει να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Εκεί που κάνεις μία ώρα προπόνηση να κάνεις δύο και τρεις. Ένα παράδειγμα, το λέω σε αυτόν τον κύριο αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Επειδή είπε ότι είναι και κάποιες ηλικίες και έχει δει το 83 τι έγινε. Ήρθε κάποιος άσημος προπονητής, ο Ακουμόχου, που ήταν στα Γιάννενα. Ανέλαβε την ομάδα και με μικρούς παίχτες βελτίωσε τη φυσική κατάσταση. Σημαίνει φυσική κατάσταση. Σημαίνει μεγαλύτερη ταχυδυναμικότητα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί, από αυτό το πράγμα, αποκτάς και μία αυτοπεποίθηση. Κερδίζεις τις προσωπικές όλες τις μονομαχίες και έχεις ένα σύν στο γήπεδο. Αυτά επειδή έχουμε εμείς οι παλαιότεροι, επέτρεψέ μου, επειδή νομίζω ότι είσαι πολύ μικρότερος, επέτρεψέ μου να έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχουμε δει και πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία νεότεροι στον Παναθηναϊκό δεν θα δουν. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να έρθει ένας νέος προπονητής, αυτό που είπες είναι σωστό, δεν χρειάζεται να είναι όνομα, αλλά να έχει όρεξη για δουλειά. Με δουλειά και κάποια άλλα πράγματα που δεν προλαβαίνω να πω, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: πάρε μου συγγνώμη, εγώ ξεφύγαμε την κουβέντα με το φίλο, γιατί περίμενε για να βγει.
2: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.